0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτ Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Τρεφιλιού για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε. Για πάντα ένας από εμάς αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλτοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Έχετε στην Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφέ στο πλαίσιο του τέταρτη αγωνιστική τη Euroleague. Κανονικά θα δώσει το παρόλο τον Νταχόλ που επέστρεψε από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μόνο τον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργο Μπαρτζόκα. Τζάμπολ στι 9 και 4. Το περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτ 94,3 ο Γιώργο Ιωάννου. Δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχή δεκάδα του Ολυμπιακού για το εντό έδρα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η Πουέρτα και Γκονζάλε που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή του από τι υποχρεώσει με τι εθνικέ του ομάδε. Sold out για τον ντέρμπι Ιωνίων ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτζου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίω στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με την Σακτάρ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό προπονήσεις οι ποδοσφαίριστες του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζεύκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Στην Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του Euro Cup 21 η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του EuroCup, πόλο ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλουνία στην Νάπολη. Στις 9 και 4 το Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτιζάν στο Σεράφιο για την δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της EuroLeague στις 9.30 Μπαρσελόνα, Ζαλγκίρης και Μπασκόνια, Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεπ στον Ερυθρό Αστέρα με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 μέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 μπορούσε η Ντόρτμουντ Βέρντε Βρέμις στην έκτη στροφή της League One στις 10 παρατέταρτο το Λανς Λιόν και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Ποδοσφαιριστής της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Νουβίκας, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν στην επέκταση με αυξημένες αποδοχές του συμβολέου του Έλληνα Φόρ που έληγε το 2029. Για τον πρώτο προγραμματικό γύρο για το Μουντιάλ 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

0: Ο Παναθηναϊκός χθες επικράτησε άνετα 92-74 της Φενέρμπαχτσε. Έκανε το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Για αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μόνο μαζί με την Βαλένθια, η οποία συνεχίζει και αυτή ακάθεκτη και έχει κάνει το 4-4. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πήγε ένα παιχνίδι όπως και όλα τα προηγούμενα. Παρά το γεγονός πως η Φενέρμπαχτσε ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, είναι πολύ καλύτερη ομάδα και από τη Μακάμπι Τελαβίβ αλλά και από τις δύο γαλλικές όπου έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή τη Βιλερμπάν και την Παρί. Πήγε το παιχνίδι, κύλησε όπως κύλησαν ακριβώς και τα προηγούμενα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κατέβασε τους αντιπάλους του πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι και χθες δέχθηκε μόλις 74 πόντους από την Φενέρμπαχτσε, αλλά έβαλε και αρκετούς, έφτασε στους 92 πόντους και πήρε μια άνετη νίκη με 18 πόντους διαφορά, η οποία την κρατάμε τη διαφορά γιατί μπορεί στο τέλος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, άλλες 34 αγωνιστικές. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Παναθηναϊκός και Φενέρ είναι δύο ομάδες με κοινούς στόχους. Οπότε κάθε πόντος της διαφοράς παίζει τον ρόλο του. Επίσης ο Παναθηναϊκός σε όλα αυτά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια που τα έχει πάει εξαιρετικά κερδίζει μάλιστα με διψήφιες διαφορές και άνω των 15 πόντων. Δηλαδή η μικρότερη δυνατή διαφορά που κέρδισε αυτούς τους τέσσερις πρώτους αγώνες ήταν χθες κοντρα στην Φενέρμπαχτσε, όπου κέρδισε με 18 πόντους διαφορά. Είχε σε τρομερή ημέρα τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και τον Ματίας Λεσόρ. Πέτυχαν και οι δύο 19 πόντους, με τον Λεσόρ να μαζεύει και 8 rebound. Αλλά φυσικά ήταν τρομερός και ο Φρανσίσκο, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους, 7 assists και κάποια τρομερά καλάθια. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια φάση στο πρώτο ημίχρονο που περνάει ανάμεσα από σχεδόν όλη την ομάδα της Φενέρ και καταφέρει να τελειώσει την φάση. Έχοντας μάλιστα πάρα πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας της ο Φρανσίσκο, ένας παίκτης ο οποίος έχει ανεβάσει πάρα πολύ την περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Είχαμε και τον ντεμπούτο του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα, αλλά έπαιξε, πρόλαβε να κάνει και ένα κάρφωμα σε αυτό το λίγο που έπαιξε στην δεύτερη περίοδο. Σε ένα ακόμη παιχνίδι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 διαθέσιμους παίκτες τους οποίους έχει. Βλέπουμε ότι αξιοποιεί τον καθένα όποτε χρειάζεται. Με εξαίρεση τον Φάουλ, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα, γύρω στο 1,5 λεπτό. Όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν παίξει από 10 λεπτά μέχρι 25, μοιράζοντας φυσικά και πάλι τον χρόνο συμμετοχής, όπως μας έχει δείξει ο Μπράντοβιτς ότι κάνει. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος δεν κολλάει σε στατιστικά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ας πούμε ο Μπόγκα χθες, αν κάποιος δει τη στατιστική του, θα καταλάβει ότι δεν θα καταλάβει την πολύ καλή δουλειά την οποία έκανε στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κλείδωσε τη Φενέρμπαχτσε με την άμυνά του, με το μέγεθος το οποίο έχει πλέον ο Παναθηναϊκός και με τις πολύ καλές αλλαγές τις οποίες κάνει στην άμυνα και δεν αφήνει τον αντίπαλο πραγματικά να πετύχει σχεδόν κανένα καλάθι με άνεση. Κάθε επίθεση της αντίπαλης ομάδας πρέπει να δυσκολευτεί για να πετύχει καλάθι κόντρα στον Παναθηναϊκό και αυτό το δείχνουν και τα αποτελέσματα και φυσικά λέμε το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παίρνοντας ένα σύνολο το οποίο δεν έπαιζε άμυνα τα προηγούμενα χρόνια και το έχει μεταμορφώσει σε ένα τόσο αμυντικογενές σύνολο. Βέβαια έχει πάρει και τους κατάλληλους παίκτες όπως ας πούμε ο Μπόγκα, ο οποίος επιθετικά δεν μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι, αλλά αμυντικά είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα χεριών, πάρα πολύ μέγεθος που βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ισχύει για τον Παντιό, δηλαδή όλοι οι παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός και για τον Γιαμπουσέλε, όλοι οι παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και άμυνα. Με εξαίρεση τον Φρανσίσκο, ο οποίος είναι βέβαια μια ειδική περίπτωση γιατί μιλάμε για ένα παίκτη όπου στην επίθεση κάνει τη διαφορά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει, αλλά λόγω του ύψους του, καθώς είναι πολύ κοντός, δυσκολεύεται λίγο στην άμυνα. Αλλά άμα είναι να βάζει τόσους πόντους και να μοιράζει άλλους τόσους μπροστά, το πρόσημο στο τέλος είναι θετικό. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες. Νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες παίζουν πραγματικά άμυνα και είναι και αυτό που θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπου για να παίξει κάποιος τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι απολύτως δίκαιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στις αποφάσεις του, στους ρόλους που έχει μοιράσει και να δούμε και στην πορεία όταν θα μπουν στην εξίσωση και οι απόντες, δηλαδή ο Ναν και ο Σλούκας και φυσικά να επιστρέψει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος βέβαια δεν έχει κάτι σοβαρό. Να δούμε πώς θα μπορέσει να μοιράσει και εκεί τους ρόλους της ομάδας ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την επόμενη αγωνιστική στις 13 του μήνα, καθώς την επόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν την επόμενη Τρίτη και την επόμενη Παρασκευή θα παίξει πάλι εντός έδρας με την Χάπολ Τελ Αβίβ. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ένα εκτός με την Παρτιζάν, όπως είπαμε, και μετά έχει πάλι τρία εντός. Έχει 7 στα 8 πρώτα μάτς εντός έδρας σε ένα πρόγραμμα ευνοϊκό που θα μπορούσε κάλλιστα ο Παναθηναϊκός να κάνει ακόμη και το 8 στα 8, αν και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να το πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι καβάλα άλογο, γιατί είναι άλλο να κυνηγάς και άλλο να σε κυνηγάνε. Έτσι νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό απόλυτα. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στην Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφές. Την Ανατολού Εφές, η οποία φυσικά θα παραταχθεί χωρίς τον Mike James, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα τραυματίστηκε. Ένας τραυματισμός που πιθανότητα θα του στοιχήσει όλη την φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει το πρώτο του παιχνίδι στην Σανέλ Αρένα. Μια ιδιαίτερη συνθήκη για τους Ερυθρόλευκους, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στις δηλώσεις του και οι παίκτες όσοι μίλησαν από τον Ολυμπιακό. Καθώς εντάξει, καταλαβαίνουμε πως θα είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά. Θα πρέπει να προσαρμοστούν αυτές τις νέες συνθήκες οι παίκτες του Ολυμπιακού, όπου θα έχουν φυσικά τη στήριξη του κόσμου τους. Να θυμίσω πως η Σανέλ Αρένα χωράει 9.000 άτομα. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει σήμερα. Δεν έχει ανακοινωθεί πάντως sold out ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για τα εισιτήρια. Θα δούμε το βράδυ τη στήριξη που θα έχει ο Ολυμπιακός από τον κόσμο της ομάδας. Δεν έχει απουσίες ο Ολυμπιακός. Μόνο ο Πλώτας δεν θα παίξει, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ηρακλή στον αγώνα και θα μείνει εκτός για 6 εβδομάδες. 9 και 4 είναι το παιχνίδι σήμερα. Ραδιοφωνικά φυσικά μπορείτε να ακούσετε το παιχνίδι από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, από τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα πάρει τη θέση του στην Σανέλ Αρένα. Επιστρέφουμε και σε ρυθμούς πρωταθλήματος, καθώς Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο λοιπόν, έχουμε τις αναμετρήσεις με τον αγώνα που ξεχωρίζει φυσικά να είναι το ντέρμπι αιωνίων της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 9. Και οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί τη στιγμή του και να πάει στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό, ώστε να βάλει ακόμη περισσότερα προβλήματα στους Ερυθρόλευκους. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει και αυτός να εκμεταλλευτεί τον ντέρμπι, ώστε να μπορέσει να μειώσει την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας στους 2 βαθμούς. Φυσικά υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο του Χ, όπου στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον ένα ντέρμπι αιωνίων πάντα ξεκινάει από την ισοπαλία και τη λέω για πάρα πολύ πιθανή για την Κυριακή, να σου πω την αλήθεια. Θα τα δούμε βέβαια στο γήπεδο και το πώς θα παραταχθούν οι ομάδες, καθώς για πρώτη φορά είχαμε τόσο μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οπότε σε ένα διάστημα 3 εβδομάδων από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις των συλλόγων, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να έχουν αλλάξει οι ομάδες. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από τον Ολυμπιακό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ο Ολυμπιακός που έχει ένα νέο προπονητή που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή για να διορθώσει πράγματα και καταστάσεις. Το πώς ήταν στο χέρι του είναι άλλη κουβέντα, γιατί όταν δεν έχεις 15 διεθνείς ποδοσφαιριστές, τώρα το τι μπορεί να διορθώσεις και το πόσο μπορεί να το διορθώσεις είναι μια συζήτηση όπου καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά αρχής γενομένης από την Κυριακή για τον αγώνα των 2 αιωνίων. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες απουσίες για τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός έχει κάποια θέματα με τους διεθνείς, ας πούμε Πουέρτα και Αρμάντο Γκονζάλες, οι οποίοι έκαναν υπερατλαντικό ταξίδι και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει την Κυριακή, μάλλον όχι. Απ' την άλλη, κάτι αντίστοιχο έχει ο Παναθηναϊκός με τον Πελίστρη, ο οποίος όμως δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς βασικός. Θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα έπαιζε βασικός. Να δούμε ποιος παίκτης θα καλύψει το δεξιφτερό, μάλλον ο Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Με Τετέι να είναι ο ένας στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ουναΐ από πίσω και το δίδυμο Κάγκουα με Ετιέν Καμαρά στα χαφ να μην σπάει φυσικά. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός σκέφτεται, ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ συγκεκριμένα, τη χρησιμοποίηση είτε του Μάριους είτε του Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Ένα ντέρμπι το οποίο πάντως θα κρίνει αρκετά, αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν. Και λέω θα κρίνει αρκετά, γιατί σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός ιτηθεί, θα μείνει 8 βαθμούς πίσω. Ναι, μεν θα έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα για να διορθώσει την όλη κατάσταση, καθώς θα μένουν 30 αγωνιστικές μαζί με τα play-off. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το να κυνηγάς με 8 βαθμούς πίσω είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, να δούμε και αν ο Ολυμπιακός θα λύσει αυτό το θέμα που έχει με τον γκολ, καθώς είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα μαζί με τον Βόλο, τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο, την Κηφισιά και τον Ηρακλή. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες έχουν 4 γκολ, αλλά είναι η δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, πάνω μόνο από τον Λεβαδιακό, ο οποίος ακόμη μετά από 5 αγωνιστικές δεν έχει σημειώσει κάποιο γκολ. Αύριο παίζει η ΑΕΚ, η οποία θέλει για αυτή να πλησιάσει ως το δυνατόν περισσότερο την κορυφή και φυσικά να εκμεταλλευτεί τον ντέρμπι αιωνίων, είτε να αυξήσει τη διαφορά τον Ολυμπιακό, είτε να μειώσει τον Παναθηναϊκό, είτε και τα δύο σε περίπτωση ισοπαλίας. Αλλά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για την ΑΕΚ. ΑΕΚ όφι αύριο το απόγευμα στην All Win Arena, χωρίς να έχει τον Εστρακόσα και τον Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Μάρκο Νίκολιτς με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να παίξουν τον αγώνα δρόμου, με συγχωρείτε, για να παίξουν τον αγώνα της Τρίτης κόντρα στην Σαχτάρ που θα δεξαθεί στο Stamford Bridge. Επίσης ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δεύτερος στη βαθμολογία με 12 βαθμούς, παίζει το Σάββατο και ο ΠΑΟΚ, όπως παίζει και η ΑΕΚ. Να διορθώσω, με συγχωρείτε, ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ, την Δευτέρα παίζει ο Δικεφαλός στη Βορρά κόντρα στην Καλαμάτα, οπότε θα γνωρίζετε αποτελέσματα και των υπολείπων. Εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα για να συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ακόμα μέρες για να κάνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Να πούμε ότι έγινε γνωστή η κλήρωση εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Θα παίξει με την Ισλανδία στις αρχές Νοεμβρίου, μάλλον στις 9 Νοεμβρίου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στην Ισλανδία και η ρεβάζ μία εβδομάδα αργότερα πιθανότατα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εφόσον η εθνική ομάδα καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας, θα βρεθεί σε τελική φάση Euro μετά από 25 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που είχε πάει η εθνική Ελπίδα σε τελική φάση Euro ήταν το μακρινό 2002. Επίσης, να πούμε και δύο πράγματα για το Παναθηναϊκό που δεν είπαμε νωρίτερα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Το ένα αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ύψους 25.200.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έβαλε πάρα πολλά λεφτά αυτό το καλοκαίρι, θα έπρεπε να υπάρξει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση. Αυτό και έγινε με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να καλύπτεται πλήρως από τον Γιάννη Αλαφούζο. Επίσης, σήμερα να πούμε ότι συμπληρώνεται 2 χρόνια από τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Φυσικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τον Τζόρτζ Μπάλντοκ. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η πράσινη ΠΑΕ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Σταύρος από κέντρο είμαι.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Πήρα τηλέφωνο να δώσω μια ευχή.
0: Παρακαλώ.
1: Αν είναι δυνατόν αυτοί οι 12-15 που παίζουν κάθε μέρα, που πάση περιπτώσει δημιουργούν θέματα στο δικό μου αυτή, δεν ξέρω για άλλους, να πάρουν από εβδομάδα. Σήμερα λιγάκι να είναι πιο έτσι, να πάνε, ξέρω εγώ, να πάνε για βόλτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Οκ, okay, Σταύρο, έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Όχι, τίποτα, καλή δύναμη.
0: Ναι, έγινε, να είσαι καλά, Σταύρο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Μόλι γύρισα εγώ από την πόλτα, τώρα δεν μπορώ να ξαναβγώ.
0: Ελπίζω να περάσετε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Γιώργο, φίλε μου Γιώργο Ιωάννου, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Μην μου σπάσει τα νεύρα σήμερα, γιατί θέλω να σε ακούσω που μεταδίδει το βράδυ τον αγώνα μπάσκετ. Είναι με ρεμπό, δεν είναι εκείνο που τα πω.
0: Δεν είναι εδώ να τα πείτε όχι.
2: Ναι, θα μου αρχίσει πάλι. Όσμαν.
0: Δεν παίζει σήμερα Όσμαν, κύριε Γιώργο.
2: Και εσύ
0: Όσμαν. Με μπερδέψατε τώρα 10 φορές Όσμαν. Είπατε είναι σαν αυτό που λένε με το γάλα και την Αγελάδα.
2: Ναι, την Αγελάδα, το γάλα. Δεν μου λες. Κάποιος δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, γιατί τόσο δύσκολο είναι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, γιατί να μιλάμε σωστά τα ονόματα.
0: Τι να σας πω τώρα κύριε Γιώργο, τι θέλω να σας απαντήσω, την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση δεκάδες φορές.
2: Ο Γιώργος το κάνει, και του το έχω πει και ο ίδιος, γέλαγε. Δεν γέλαγε, τι γέλαγε. Οσμάν, τέλος πάντων, δεν παίζει αυτό σήμερα.
0: Δεν άκουσα.
2: Ναι, δεν μεταδίδει σήμερα το, εντάξει, απλώς το παρεμπιπτόν
0: του. Μεταδίδει σήμερα, όχι τον Οσμάν, ή μεταδίδει άλλους παίχτες.
2: Γιατί κατεξαίρεση,
0: Τι κατεξαίρεση κύριε Γιώργο, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές παίζει σήμερα, παίζει ο Οσμάν στον Ολυμπιακό ή στον Ανατολού Εφές.
2: Κατεξαίρεση μου,
0: εσύ μου. Ναι, κύριε Γιώργο, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές παίζει σήμερα, παίζει ο Οσμάν στον Ολυμπιακό ή στον Ανατολού Εφές.
2: Κατεξαίρεση μου, εσύ μου.

0: Αλλά μην μου μπει στο Ιντερνετ και ψάχνει να το βρει και μετά μου κάνει.
1: Δεν ψάχνω, δεν κλαίω κύριε Γιώργο. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κυκλοπαίδια.
0: Ο Χαλιαμπάλιας.
1: Ναι.
0: Σε ποια ομάδα αλφα-εθνικής έπαιζε.
1: Ο Χαλιαμπάλας.
0: Καλά, άσε, άμα μου λέει Χαλιαμπάλας, καλά κρασιά. Χαλιαμπάλιας.
1: Γιατί εγώ τι είπα κύριε Γιώργο.
0: Λάση,
1: Χαλιαμπάλιας,
0: είναι
1: εκεί με Χαλιαμπάλια, Λάση. Χαλιαμπάλιας. Ηρακλή, ορίστε, ο Άγγελος κατευθείαν. Ηρακλή λέει.
0: Μπράβο.
1: Κέρδισε ο Άγγελος.
0: Λοιπόν, πάρε, Χάρη, έλα σου παραχωρώ σήμερα τα λεπτά, άντε, μίλα να μην φωνάζεις.
1: Ναι, έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε διαφημίσεις ή έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σου Θέμη, τι κάνεις. Κώστας από Ιδίο.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Είσαι καλά.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Αν σου κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
2: Πρώτον, όταν βγαίνω στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Μένω στη γραμμή μισή ώρα.
1: Τι εννοείται να μένετε στη γραμμή μισή ώρα, ένα λόγο στην ώρα που θα πάρετε και ένα λόγο στις καταστάσεις. Ναι.
2: Εχθές συγκεκριμένα.
1: Ναι.
2: Πόση ώρα μιλήσαμε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα κύριε Κώστα πόση ώρα μιλήσαμε.
2: Ήμουνα το τελευταίο τηλέφωνο.
1: Νομίζω ήσασταν το τελευταίο τηλέφωνο, ναι. Δεν μπορώ να το θυμάμαι.
2: Μιλήσαμε και 55 προς 50.
1: Α, μπράβο, μπράβο, ναι, μιλήσαμε στο τέλος, ναι.
2: Πόσο, 3 λεπτά?
1: Δεν είχα άλλο χρόνο. Έπρεπε να κλείσουμε την εκπομπή, ναι.
2: Μίλησα τόσο.
1: 2 λεπτά, ναι. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα κύριε Κώστα.
2: 3 λεπτά.
1: Ωραία, 3 λεπτά, ναι.
2: Ωραία. Δεν το λέω με κακό σκοπό. Άκουσε και θα καταλάβεις. Δεν μου λες, όταν βγαίνω εγώ στην εκπομπή σου.
1: Ναι.
2: Μιλάω άσχημα για κάποιον άλλον ακροατή.
1: Δεν νομίζω ότι το έχετε κάνει. Δεν θυμάμαι κιόλας, νομίζω πως όχι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, σου έχω μιλήσει ποτέ με αφθάδεια?
1: Εμένα προσωπικά όχι, δεν έχω κάποιο παράπονο.
2: Προχτές που μιλήσαμε σου είπα να μάθεις κάτι γιατί έχεις κοφτερό μυαλό. Είναι έτσι?
1: Μου το είπατε, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, είναι κάποιος λοιπόν Κώστας από τη Νέα Ιωνία και καλό θα είναι να μάθει. Τα παντελόνια οι άντρες δεν τα φοράνε για να μην κρυώνουν μόνο. Εχθές λοιπόν,
1: ναι,
2: είπε στον κύριο Τσαπαλιάρη,
1: ναι,
2: ότι εγώ μίλησα μαζί σου μισή ώρα και ότι με ξέρει εμένα. Εφόσον εγώ δεν τον ξέρω, αυτός πώς με ξέρει?
1: Τι να σου πω τώρα κύριε Κώστα, πάντως μισή ώρα μαζί δεν μίλησαμε ποτέ. Τώρα από εδώ και πέρα το ποιος ξέρει ποιον δεν το ξέρω εγώ. Τι να σταματήσεις τώρα σε αυτό.
2: Θέλω να σου πω, ας κοιτάξει ο κύριος Σαπαλιάρης ποιον κόσμο θέλει να βγαίνει στο ράδιο. Εγώ το λέω, είναι η τελευταία φορά. Δεν θα ξαναβγώ, γιατί βλέπω ότι κάποιοι λοιπόν είναι συκοφάντες, συκοφαντούν κάποιον άλλον για να έχουν να πούν. Λέει, εγώ λέει χτες δεν θα μιλήσω πολύ και μίλησε 16 λεπτά με τον κύριο Τσαπαλιάρη.
1: Ναι.
2: Για να βγουν κι άλλοι.
1: Κύριε Κώστα, τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω για τον κύριο Τσαπαλιάρη και ότι έγινε στην εκπομπή του κύριου Τσαπαλιάρη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα όταν μιλάμε και τώρα εμείς που μιλάμε εμείς οι δύο, κάποιος θα μας κρίνει, έτσι. Τώρα αν επειδή μας κρίνει κάποιος, εμείς αποσυρώμαστε, είναι επιλογή του καθενός, αλλά για μένα στο δικό μου μυαλό είναι λάθος. Εμένα προσωπικά σαν Θέμης δεν με ενδιαφέρει τι λέω.
2: Πρόσεχε να σου πω.
1: Ναι.
2: Είναι ψέμα αυτό που είπε.
1: Ναι, και ψέμα να είναι. Ωραία.
2: Ωραία, να βγει και να ανακαλέσει. Αν λοιπόν φοράει τα παντελόνια για να μην κρυώνει, να βγει και να ανακαλέσει και να πει συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Μάλιστα.
2: Μιλήσαμε χτες μου.
1: Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα, όχι δεν μιλήσαμε. Μείνετε λίγο σε γραμμή να πάει διαφημίσεις δύο λεπτάκια και να επιστρέψουμε.
2: Περιμένω.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Τσιμένα στο φούρνο.

0: με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχο.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή. Πάμε στο, και πάλι στον κύριο Κώστα.
1: Έλα Θέμη. Ακούς?
0: Ακούω, ναι.
1: Λοιπόν, εχθές εγώ μίλησα περίπου 2,5 λεπτά, μπορεί να ήταν και 2:40, και μίλησα για το παραχωρητήριο.
0: Ναι.
1: Που είπε ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο συμπαθής Βασίλης, ότι δεν μπορεί ο ιδιώτης να κάνει παραχωρητήριο σε ένα άλλο ιδιώτη. Και είπα ότι...
0: Ό,τι γίνεται, ναι.
1: Ό,τι γίνεται. Το κοίταξες, γίνεται.
0: Προφανώς και γίνεται, ναι.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο γίνεται, πρόσεξε, σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν πληρώνεις εφορία καθόλου. Εάν είναι ξένος, πληρώνεις 3% επί της αξίας του ακινήτου στην εφορία. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Καταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντίνε. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή δεν πρόλαβα να το πω και αυτό χτες. Λοιπόν, όταν βγαίνει κάποιος λοιπόν για να μιλήσει στο ραδιόφωνο, βγαίνει να πει την άποψή του, να πει 5 κουβέντες για την ομάδα του, να πει 5 κουβέντες όταν έχει πει κάποιος άλλος κάποιο λάθος. Έτσι, δεν βγαίνουμε για να κατηγορούμε τον άλλον, και όχι, και να είναι αλήθεια, να βγεις και να το πεις. Και ειδικά όταν είναι ψέματα αυτά που λες για κάποιον συνακροατή.
0: Μάλιστα.
1: Καλά,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Έχω να πω κάτι, κύριε Κώστα, δεν ξέρω τι έχει γίνει και όταν αυτός ο φίλος που είπε.
1: Μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Και χτες ο Βασίλης που έκανε το λάθος με το παραχωρητήριο, εγώ είπα ότι είπε ανακρίβειες. Δεν είπα ούτε ότι είπε αρλούμπες, ούτε ότι είπε το ένα, ούτε ότι είπε
0: εντάξει,
1: το άλλο.
0: Μην κολλάμε τώρα εκεί, όλοι κάνουμε λάθη, γι' αυτό είπαν και άλλοι να μας τα διορθώσουν, αφού ακούει κάποιος φίλος και μπορεί να το διορθώσει.
1: Να σου
0: προχωράμε
1: πω,
0: παρακάτω, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό.
1: Δεν έχω κάτι, ούτε με το Βασίλη.
0: Τι να έχετε, κύριε Κώστα, όλα καλά. Αυτά που είπε ο Βασίλη σχολιάστε, δεν είπε σχολιάστε το Βασίλη.
1: Θέμη, ούτε με τον Κώστα από τη Νέα Ιωνία, που εμένα εχθές λοιπόν δύο φορές στον κύριο Δημοσθένη με αποκάλεσε αυτός. Με είπε αυθάδη. Δηλαδή τι, εγώ πήρα εκεί για να πάω σχολείο σε εσάς. Είμαι 66 χρονών. Δόξα τω Θεώ, έχω τελειώσει εδώ και 50-60 χρόνια το σχολείο. Λοιπόν, αυθάδη θα πεις κάποιον που είναι μικρός πιτσιρικάς, το οποίο όντως είναι αφθάδης. Εγώ δεν έχω αφθάδη.
0: Δεν χρειάζεται να είναι πιτσιρικάς όλοι για να είναι αφθάδης, αλλά προφανώς εσείς δεν είστε αφθάδης, ναι.
1: Όταν λες τον άλλον αφθάδη και είναι ψέμα αυτό που λες, είσαι συκοφάντης. Συκοφαντής έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να το αξίζει.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει συκοφαντία σε χαρακτηρισμούς, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, βέβαια. Αμένα με ρωτάτε, με κουράζουν όλα αυτή τα...
1: Και είπε, καλά έκανες, λέει, και τον έκλεισες.
0: Ποιον να έκλεισε?
1: Εμένα. Μιλήσαμε με τον κύριο Δήμο και του λέω, αν μιλήσεις και άλλα 5, δεν πρόκειται να μιλήσω εγώ. Θα πάρω τον ίδιο αργότερα, όταν θα βγει. Δεν θα βγει σήμερα?
0: Ο κύριος Δημός.
1: Ναι.
0: Θα βγει, ναι.
1: Ωραία.
0: 5-6.
1: Εκείνη την ώρα θα τον πάρω και θα το εξηγήσω. Δηλαδή βγαίνουμε σε ένα ραδιόφωνο να πούμε 5 κουβέντες, χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να κατηγορούμε κάποιον, και να προσπαθούν κάποιοι με δόλιο τρόπο να μας διώξουν από το ραδιόφωνο. Εγώ εδώ είμαι γείτονας, στο Ήλιον μένω.
0: Ναι. Όλα καλά, κύριε Κώστα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Το υπεραναλύουμε, νομίζω τώρα.
1: Συγγνώμη, Θέμη μου, με συγχωρείς. Όταν εσένα μιλάς με κάποιον παραγωγό στο ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και βγει κάποιος άλλος και σε κατηγορήσει, σε συγχωρείς.
0: Μπορεί να μην του αρέσει, τι να κάνουμε τώρα. Θα πάψω να μιλάω επειδή δεν αρέσει σε έναν.
1: Τι να κάνουμε. Θα ξαναπάρεις.
0: Εγώ προσωπικά δεν θα με ένοιαζε, κύριε Κώστα. Κάντε, αλήθεια, είναι δική σας επιλογή. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά εμένα προσωπικά σαν Θέμης δεν θα με ένοιαζε. Δηλαδή με την ίδια λογική και εδώ που κάνω εκπομπή, μπορεί να ακούω ένα καλό και ένα κακό. Άμα ακούγα μόνο τα κακά, πω και θα έλεγα δεν ξέρω να κάνω εκπομπή. Δεν
1: μου λες, δεν θα σε πειράξει όμως.
0: Το θέμα είναι και ποιος το λέει. Τώρα άμα το λέει ένας άνθρωπος άγνωστος, Όχι, δεν θα με πειράξει ειλικρινά, γιατί εγώ ξέρω προσωπικά το τι είμαι και αν είμαι το, αυτό που με χαρακτηρίζει ο άλλος ή δεν είμαι.
1: Κοίταξε,
0: οπότε δεν με ενδιαφέρει η άποψη του καθενός, κύριε Κώστα, όσον αφορά όταν λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Άμα πει κάτι το οποίο έχει βάση με, και κάνει καλοπροαίρετη κριτική, ναι, θα κάτσω να τη σκεφτώ και να πω: κοίταξε να δεις, αυτός είχε, δίκαιο. Και, εντάξει, τώρα συγγνώμη, είναι στο ραδιόφωνο είμαστε, δεν έγινε κανένα έγκλημα.
1: Ναι, ανακαλώ, είπα κάτι χτες και το ανακαλώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι όταν υπάρχει καλοπροαίρετη κριτική, θα κάτσει να τη σκεφτεί και θα πει: ναι, κοίταξε να δεις, εκεί έκανα λάθος, αυτό είχε δίκαιο, να το διορθώσω, να μην το ξανακάνω. Αλλά όταν ο άλλος, α πούμε, σε χαρακτηρίζει χωρίς λόγο, ή δεν θα με νοιάξει ένα προσωπικά.
1: Πρόσεξε να δεις. Επειδή όταν φτάσει σε κάποια ηλικία κι εσύ, εγώ τώρα σου είπα είμαι 66 χρονών άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ούτε 20-25 χρονών να το πάρω στο τραλαλό, ούτε αυτό. Όταν ναι. Βγαίνει λοιπόν κάποιος και λέει ψέματα για μένα, με ενοχλεί και με πειράζει, γιατί τον ακούνε κι άλλοι. Γιατί σίγουρα αυτοί που ακούνε το σταθμό ακούν όλη τη μέρα. Εγώ δηλαδή έχω τη βελόνα εκεί κολλημένη και ακούω.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι εδώ στο Ήλιον, είμαι δημότης Ηλίου 62 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Κώστα, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό, γιατί περιμένει και κόσμος στο...
1: Να κλείσουμε, ναι. Αλλά θέλω να διευκρινίσω ότι αν είναι σωστός θα βγει και θα πει ναι, έκανα λάθος εχθές, τον κατηγόρησα άδικα και τότε θα πω ότι ήτανε μια τυχή σύμπτωση. Αν όμως δεν βγει να ανακαλέσει, πάει να πει το κάνει και εμένα.
0: Ναι, γύρε κύριε Κώστα, να είστε καλά, καλό απόγευμα έχουμε.
1: Λοιπόν, επίσης να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Λοιπόν, πατριωτάκι, ο Αντώνης αυτά έγραφα.
0: Γεια σου, Αντώνη.
2: Αφής καλό γρία στο χωριό, ε.
0: Έτσι.
2: Θέμη μου, σε παίρνω τηλέφωνο πιο πολύ από τον Ιεροκήρυκα που όταν παίρνει σε άλλο σταθμό στο Γιώργη τον Κολοκοτρώνη συγκεκριμένα μιλάει με το σεις και με το σας. Σε σένα δεν το δέχομαι, σε ένα πατριωτάκι μου να μιλάει και να σε διακόπτει, να μην μπορείς να το αναλύσεις το θέμα. Με στεναχωράει πολύ.
0: Κύριε Αντώνη, ο Ιεροκήρυκας ποιος είναι?
2: Ξέρει, το καταλαβαίνει αυτός. Αυτός που είναι από τα άνω λιώσα και λέει ότι είναι από κάποιο χωριό εξευγενισμένο που έχει πολύ τουρισμό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το λέει ότι είναι από τα άνω λιώσα.
0: Δεν παίζει ρόλο. Όπου που γίνανε άνθρωπος, δεν παίζει ρόλο η καταγωγή, ναι.
2: Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά να το λέει. Από πού είναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ζητά το πιστοποιητικά το που μένει ο καθένας, κύριε Αντώνη.
2: Ναι, θέλει μου. Και αυτό που με ευχαρίστησε είναι που η πατριώτησά μας ότι είναι καλά και είναι σιδερένια. Το πατριωτάκι μας, η κοπέλα. Λοιπόν, θέλει μου, σε χαιρετώ.
0: Κύριε Αντώνη, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, Αντώνη.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, τον Κύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Όποιος θέλει καλή και βγαίνει αμέσως στον αέρα, ελεύθερες γραμμές. Έχουμε μηνυματάκια 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να συνεχίσουμε. Ο Τόλης 7 λέει: δεν ξεκινήσαμε καλά. Ο Κωνσταντίνος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να στείλω ένα μήνυμα στους συνακροατές μου. Στηρίξτε ένα νέο παιδί, μην ψάχνετε να βρείτε λάθη, παραλήψεις κλπ. Ένα παιδί με ωραίο και συγκροτημένο λόγο σπανίζουν τέτοια παιδιά και το λέω χωρίς να σε γνωρίζω. Εδώ διασκεδάζουμε, περνάμε καλά. Στήριξη και μόνο στήριξη λοιπόν σε ένα νέο παιδί που πιθανότητα κάνει τα πρώτα του βήματα, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Πάντως, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εγώ δεν έχω απολύτως κανένα θέμα και νομίζω το έχω δείξει μέχρι στιγμής. Όσο καιρό είμαστε μαζί, το να μου κάνει κάποιος κριτική ή να μου πει να διορθώσω κάτι, έτσι. Θα κάτσω να το σκεφτώ. Αν θεωρώ ότι όντως πρέπει να διορθώσω κάτι, θα το διορθώσω. Γιατί κανένας μας δεν είναι τέλειος και όλοι έχουμε περιθώρια βελτίωσης και μάλιστα πάρα πολλά. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ πάντως, Κωνσταντίνη, για το όμορφο σου μήνυμα και ελπίζω να πέρασε στους ακροατές. Ο Γιάννης λέει: κύριε Κώστα, καλό είναι να μην παίρνουμε 3 και 4 φορές τον ίδιο σταθμό και όταν είναι να μιλάμε να λέμε κάτι για αθλητικά και όχι να κατηγορούμε, λέει, τον άλλον ακροατή. Ο κύριος Δήμος έκλεισε, λέει, γιατί είχε ρεπορτάζ. Παιδιά, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τώρα το τι έγινε στην εκπομπή του κύριου Δήμου. Μετά 5 με 6 θα έχει εκπομπή ο κύριος Δήμος Τένης Τσαπαλιάς μαζί με τον Γιώργο Καραπεσίνη. Οπότε μπορεί και ο ίδιος να σας απαντήσει για να μην κάνουμε και χαλασμένο τηλέφωνο. Να σε καλά πάντως, Γιάννη. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: Γεια σου Θέμη, θα παρακαλούσε τους ακροατές να μιλάνε για αθλητικά θέματα και όχι διαφορές μεταξύ τους. Π.χ. φορά παντελόνια είναι σε βερμούδα ή κολάν. Κουράζει και χαλάει την εκπομπή, γεια σου λεβεντιά. Και όπως θα λέει ο κύριος Γιώργος τον Χολαργό, καλό σου κου. Και όπως πάντα, ο Κώστας μια φωτογραφία. Λέει: Είναι ένα ζευγάρι και λέει: Αυτό το μαύρο αυτοκίνητο είναι πολύ ώρα πίσω μας, νομίζω μας ακολουθεί. Και απαντάει ο άντρας, λέει: Μωρό μου, βάλε μπρος. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά, φίλε. Καλό σου κου, λοιπόν. Κώστα, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ?
3: Καλά, είσαι?
0: Όλα καλά.
3: Από την ώρα βλέπει κάτι ο κύριος Κώστας, είπε για άλλους. Εντάξει, μου, τι φοράει παντελόνια και αυτά. Κάποια θέση και τη γνώμη του, κύριε Κώστα, τώρα. Μην ασχολείται. Δεν μου λέει, δεν μπορώ να βάλω να ακούεις εγώ.
0: Για βάλε να ακούεις.
3: Να παίρνουμε μόνοι μας, όποιος είναι πρώτος και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο να μιλάει μόνο και άλλοι να μην μιλάνε. Είμαστε λίγοι βέβαια, πες είναι πολύ λίγοι παθνάκι.
0: Αυτό δεν γίνεται. Να κόψουμε όλους τους υπόλοιπους τώρα.
3: Εντάξει, πλάκα κάνω. Σιγά, όποιος έχει περιάλλει μόνο. Φίλε, είδα λίγο τον μπάσκετ, σου έχω πει και θα δικαιωθώ. Αυτό θα ρωτήσω και θα βάλει σάγαλμα πάνω και έχετε ταράτσα πάνω, έχετε?
0: Έχουμε και ταράτσα, ναι.
3: Εκεί θα φτιάξουμε και το αρνί.
0: Θα σου κάνουμε πρωτομή. Το αρνί το ακούω.
3: Αρνί το ακούς και θα μπει. Λοιπόν, σούπα θα το πω. Αίτος ο Παναθηναϊκός. Πώς θα μπει μια ακόμα κανένα τριανταριά?
0: Έχει, λοιπόν, έχει κερδίσει 4, μένουν άλλα 34, άλλα 3 play-off, 37 και άλλα 2 στο Final Four, 39. Οπότε έχουμε τώρα 39 ακόμα παιχνίδια.
3: 34 φτάσαν το εγώ. Το έχει κάνει καμιά ομάδα αυτό?
0: Όχι, ρε Σάκη, τι έτσι να τερματίσει κάποια ομάδα, δεν γίνεται αυτό που λες.
3: Γιατί δεν γίνεται?
0: Εντάξει, άμα γίνει θα τα πούμε.
3: Συγγνώμη, έχει προοπτική να γίνει?
0: Όχι.
3: Ο λόγος?
0: Ο λόγος ότι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να τερματίσει καμία ομάδα με 38 νίκες σε κανονική διάρκεια.
3: Ναι, ποια ομάδα μπορεί να την χτυπήσει? Έτσι είναι η γνώμη σου.
0: Όχι, στην Ευρωλίγα μπορεί να χάσει το κακό σου βράδυ από οποιαδήποτε ομάδα.
3: Ναι, αλλά και μπορεί να κερδίσει κιόλα.
0: Εννοείται πως μπορεί να κερδίσει κιόλα.
3: Εντάξει. Άλλο αυτό.
0: Εννοείται, αλλά στην Ευρωλίγκα, επειδή είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, μπορεί το κακό βράδυ να χάσει από όλες τις ομάδες.
3: Όλα τα πρωταθλήματα και στη Β και στη Γ και όλα είναι ανταγωνιστικά. Δεν παίζουν και άλλες ομάδες.
0: Ναι, ρε Σάκη, αλλά είναι ανταγωνιστικό όντως. Δεν είναι ότι παίζει ελληνικό πρωτάθλημα όπου θα πει ότι και στην κακή μου μέρα μπορεί να κερδίσω κι άνετα κιόλα.
3: Αυτό ο Φραντσίσκο είπε χαρά, δεν ξέρω πολύ από πάνω και τον είδα χτε. Είναι κανένα άνθρωπο, δεν
0: θέλει. Ναι, είναι παιχτάρα ο Φραντσίσκο. Και πέρσι ήταν καταπληκτικό με τι Αλγύρε. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Αυτός έπαιζε στο Περιστέρι παλιά, Σάκη. Σου λέω επειδή δεν είπες ότι δεν ξέρεις.
3: Ναι, όχι, δεν είναι, βεβαίως. Ναι. Το διάβασα το Περιστέρι, αλλά δεν το... Άμα σου είχα δύο φορές εγώ, αλλά έκανε ρε παιδί μου... Τι πέρασε, πέντε παίκτες πέρασε.
0: Ναι, όποιον βρήκε μπροστά του.
3: Αυτός παίζει στη θέση του Μοντέρο.
0: Ναι, άσυ είναι και δύο, άσυ, ναι.
3: Ω, και δώσα λεφτά για τον Μοντέρο. Αυτός είπε χαρά. Πώς έπαιρνε κάτι, 3 δισεκατομμύρια έπαιρνε αυτός?
0: Παίρνει γύρω στα 3 εκατομμύρια νομίζω ο Φραντσίσκο τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ο Μοντέρο κανένα 1,5-2.
0: Όχι, ο Μοντέρο κάπου λίγα λιγότερα από 3 παίρνει. Πάνω κάτω τα ίδια λεφτά, να ψάχνεις αυτό σαν και πάνω κάτω τα ίδια λεφτά παίρνει και οι δύο, μην το...
3: Όχι, όχι, πιο πολλά παίρνει ο Φραντσίσκο, διαβάζω. Πιο πολλά παίρνει, δεν παίρνει το ίδιο. Κανένα εκατομμύριο παραπάνω παίρνει, είναι λίγα.
0: Άμα είναι ένα εκατομμύριο δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη διαφορά.
3: 2,5-3
0: Ναι, βλέπω εδώ 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως λέει ο Φραντσίσκο.
3: Το Μοντέρο.
0: Και ο Μοντέρο, συμβόλαιο, δώσε μου μισό λεπτάκι.
3: 2,5.
0: Ναι, περίπου στα... χωρίς τα πω 8 εκατομμύρια, οπότε κάτι παραπάνω από 2,5. 2,666 το χρόνο.
3: Ναι, κάτι ήθελα να καταλήξω ότι δεν λοιπόν τι παίξει και ο Ρωμανέκος. Όποιος δεν έχει λεφτά να πάει τον δίρε, φίλε. Τι έκανε τώρα. Πώς θέλω να βλέπω εγώ τα τηλεόραση αυτό το παιχταρά τώρα ή την ομάδα μου, αν είναι 18 και 20 πόντους μέχρι τώρα. Διαφορά. Ασταμάτητο.
0: Ναι, μέρσι. Εμείς είναι ασταμάτητο. Πώς θα ζητά αυτό,
3: πώς θα ζητά αυτό ρε φίλε Θέμη. Άμα θα αντικειμενική. Πώς θα ζητά αυτό. Τώρα, πώς θα ζητά, που λες, έλεγες εχθές, εμπροθέτες. Που πες τι δεν μπράβο το βέβαια και εσύ.
0: Ναι,
3: τι
0: εννοείς.
3: Να κάνει τώρα. Εντάξει, τι να κάνει, το ξέρω. Μακάρι να το βάλει ένα ευρώ να πάει όλη η Ελλάδα. Δεν γίνεται.
0: Σακί, μην μπερδεύομαστε. Εγώ δεν μίλησα για ένα ευρώ, εγώ δεν μίλησα για τζάμπα. Όχι, εγώ δεν μίλησα για τάλιρο, ούτε για δεκάρικο, έτσι. Είπα ότι δεν γίνεται ένας που θέλει να πάει να κάτσει στο κάτω διάζωμα να πρέπει να πληρώσει 100 ευρώ για να κάτσει πίσω την μπασκέτα. Και το να πάει να δει ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας με το παιδί του να δώσει 200 ευρώ. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο.
3: Ένα, γιατί να πάρω, ένα ευρώ σε πασχήμα λόγου.
0: Εντάξει, okay, ο καθένας το λέει όπως το θέλει, Τσαγκή. Ή όπως
3: το θέλω. Okay. Όχι όπως το θέλω.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο αθλητισμός εκπροσωπεί και τη λαϊκή τάξη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θεωρώ ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να αποξενωθεί από τη λαϊκή τάξη και να πάει στους πλούσιους. Αν αυτό θέλετε να γίνει και είστε συνένοχοι σε όλο αυτό, οκ, εγώ δεν είμαι προφεσόρουκα.
3: Γιατί συγγνώμη, δεν είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι να είναι για τους πλούσιους αθλητισμός.
3: Τι είναι.
0: Όχι, δεν θα μας κόψει για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Να σε καλά, Σαγκή. Ευχαριστούμε.
3: Γι' αυτό πρέπει να πάμε όλοι σε αεροσυγνικό. Αυτό γίνεται, ρε φίλε. Σε όλες τις μονάδες. Σε όλες τις ομάδες δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
3: Παγαζά είναι.
0: Πάντα υπάρχει μια διαφορά. Στο αεροσυγνικό, άμα θες, πας δίνεις ένα 5 ευρώ εισιτήριο και βλέπεις. Πας στη Γάμα Εθνική, δίνεις 10 ευρώ και βλέπεις. Αλλά στο, όταν θες να πας να δεις έναν αγώνα αλφαθενικής, δεν γίνεται να πρέπει να είσαι πλούσιος για να πας να δεις έναν αγώνα.
3: 250 εκατομμύρια. Ναι. Έχεις εντύπωση θα έχεις κυρίως τιμές, ο κάθε Μαρινάκης.
0: Προφανώς και θα αυξήσεις τις τιμές. Εγώ δεν είπα, είναι λογικό να αυξήσεις τις τιμές. Αλλά όλα με ένα όριο, Σάκη. Όλα με ένα όριο.
3: Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, είναι το στοίχημα. Είναι πολλά, δεν υπάρχουν.
0: Ναι, πάρα πολλά είναι, αλλά όλα με ένα όριο, ξαναλέω.
3: Ναι, το όριο το θέτεις εσύ και εγώ.
0: Το ναι, ποιος το, ο κόσμος θα το θέσει, όχι εσύ και εγώ.
3: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν πληρώνει. Πληρώνει ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, αυτοί πληρώνουν.
0: Ωραία, αυτοί πληρώνουν, αλλά αύριο μεθαύριο που δεν θα πατάει κανένα στο γήπεδο, άμα είναι τα εισιτήρια στο Θεό.
3: Μαζί σου
0: και οι ίδιοι ζημιά στην τσέπη του θα κάνουν.
3: Δεν κάνουν αυτή τη ζημιά, θα πάρουν τα λεφτά.
0: Ρεσάκι, είναι απλή νόμη τη αγορά. Όταν εγώ μπορώ να δώσω 10 πράγματα. Και μπορώ να τα δώσω με 5 ευρώ και να τα δώσω και τα 10 και να πάρω 50 ευρώ. Έτσι. Yeah. Και επιλέγω να τα βάλω 20 ευρώ και δίνω τα 2 και παίρνω στο τέλος 40 και τα 8 μένουν άδεια. Μέσα, δεν με συμφέρει.
3: Δεν αυτά που λες ένα και να κάνω 2, δεν υπάρχουν αυτά που λες τώρα. Αυτοί οι μεγάλοι που έχουν τις μεγάλες ομάδες.
0: Είναι πολύ απλό. Έχει επιστρέψει ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός πετάει και δεν έχει κάνει ένα sold out φέτος σε 4 παιχνίδια.
3: Εντάξει,
0: τι λέμε τώρα.
3: Ναι, τι, έχεις εντύπωση δεν θα έχει να πληρωθεί.
0: Είπα εγώ ότι δεν θα έχει να πληρωθεί, ρε Σαγκή. Εγώ είπα να μην διώχνουμε τον κόσμο τα γήπεδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πού διαφωνείς.
3: Ο Μπράντοβιτς δεν πήγε, δεν τον κάλεσε ένα φιλάθλος στη θύρα 13 ή θύρα 7. Τον κάλεσε ένας ο οποίος πληρώνει. Αυτός, οι παλιά λέγανε πληρώνω. Είχε αυτή τη λέξη, πληρώνω. Αυτός πληρώνει. Έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτή είναι αλήθεια. Για μένα σου
0: πάει. Πρέπει να πληρώσει. Δεν είπε κανείς ότι θα πληρώνω εγώ.
3: Πώς θα πληρώσει.
0: Αλλά όταν ας πούμε βγαίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και λέει κάποιοι νομίζουν ότι το μπάσκετ είναι παιχνίδι για πλούσιους. Άμα βάζεις αυτές τις τιμές είναι για πλούσιους. Το κάνεις κι εσύ.
3: Το ξέρω και εγώ είπα.
0: Άρα τι λέμε τώρα.
3: Δεν συμφωνώ. Εγώ
0: άρα αυτό που λέει με αυτά που κάνει είναι αντιφατικά.
3: Ναι, δεν εννοείται αυτό που λες. Είπα εγώ όχι, σύνομαι που το βάζει 100 ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, να ξέρεις. Πάρα πολλές αντιδράσεις.
3: Από ποιον, ναι.
0: Από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ποιον, από μένα.
3: Τι είναι ο κόσμο του Παναθηναϊκού, θα πάει, θα το βρει τώρα, θα το πάει, είναι πάλι ιστορία τώρα.
0: Τι να πει, Ρεσάκη, κατάλαβε το. Το να διώχνεις τον κόσμο της ομάδας που σε στήριξε όλα αυτά τα χρόνια από το γήπεδο είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις.
3: Έφυγε κόσμο.
0: Τι είχε, sold out πάλι δεν είχε όμως.
3: Πόσο λοιπόν, 2.000.
0: Εντάξει,
3: την άλλη φορά.
0: Με τον Ολυμπιακό, Ρεσάκη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν. Εγώ σου λέω απλά στα δικά μου μάτια το να διώχνεις τη λαϊκή τάξη από το γήπεδο και έναν άνθρωπο ο οποίος. Δεν σου μιλάω για τους. Για αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε. Πλέον και ένας μέσος πολίτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει. Εγώ σου λέω, έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς και χθες πάλι την ίδια συζήτηση είχαμε. Ήμουνα με ένα φίλο μου και λέγαμε τον μπάσκετ. Και έγινε ο αδερφός του και ήθελα να πάω γήπεδο. Λέει, αλλά δεν έβρισκα εισιτήριο. Λέει, είδα τις τιμές, λέει, και πού να πάω.
3: Ένα ποσοστό 70-80%, άκουσε με λίγα, ήταν μεσημεία τώρα 10 χρόνια παιδάκι τώρα. Το 70-80% του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό πιστεύω έτσι. Οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα τους και είναι τρελαμένοι, θα κόψουν τα τσιγάρα τους και θα πάνε με 100 ευρώ. Αν η ομάδα πάει καλά, αυτό βάλω καλά στο μυαλό σου. Είναι σίγουρο. Εγώ για μένα πάει 10 ευρώ, σου λέω, για ένα ευρώ.
0: Ρεσάκη, θα πάει μία φορά. Θα πάει μία φορά. Δεν μπορεί να πάει όλες τις φορές που θέλει. Και φαίνεται η αποτυχία με τα εισιτήρια τα μεμονωμένα του Παναθηναϊκού φαίνεται και το γεγονός ότι μέσα Οκτωβρίου πάει να βγάλει άλλα 1000 διαρκείας.
3: Εντάξει, ωραία. Εντάξει.
0: Άρα τι λέμε τώρα.
3: Θα τα πουλήσει.
0: Πρέπει να τα πουλήσει ο άνθρωπος, δεν είπα εγώ. Από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που αγοράζει, θα στα πουλήσει, μαγιά του.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Άρα τι, που δεν διαφωνήσατε, γιατί δεν διαφωνήσατε αυτά που λέω. Εγώ λογικό είναι αυτό που λες εσύ. Να πάει 10-20 ευρώ, να πάω να δω και εγώ και ο καθένας.
0: Εγώ δεν είπα να πάει 10-20 ευρώ, εγώ είπα απλά να υπάρχουν λογικές τιμές.
3: Ο αθλητισμός, αυτές οι ομάδες οι μεγάλες που πληρώνουν εκατομμύρια, θα κοιτάξουν να κάνουν μια μεγάλη, η οποία λέγεται απόσβηση. Ό,τι και να πεις, δεν για μένα προσωπικά, είσαι λάθος σε αυτό το θέμα.
4: όλοι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και οι Άκοι θέλουν να κάνουν. Όπως
0: δεν πειράζει, γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε, Σάκη. Αυτό είναι βέβαια άλλο κομμάτι. Αλλά γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε.
4: Άρα, πάει λοιπόν 10 παίκτες ο κάθε, να φύγει λοιπόν τώρα για να κόμπρος και ο κάθε, να πάει 10 παίκτες που κάνουν ξέρω εγώ 10 Λινόπουλα και να πάει το στήριο 10
0: ευρώ. Σάκη, εγώ δεν είπα να το πάμε στο άλλο άκρο, είναι δυνατόν τώρα. Δεν είπα να βάλει εμένα και εσένα να παίξουμε μέσα και να βάλει 2 ευρώ το εισιτήριο.
4: Πόσο.
0: Τέλος πάντων, Σάκη, okay. Να κλείσουμε την κουβέντα με αυτό, λοιπόν, να τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Σάκη.
4: Άντε, να είσαι καλά.
0: Έλα, να είσαι καλά, για. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη, καλά, εσύ?
5: Καλά, καλά, χαίρομαι. Συζητήσουμε λίγο τα αγωνιστικά.
0: Ναι.
5: Πώς
0: είναι σε θέση η ομάδα? Εξαιρετική. Και στους δύο τομείς, και επιθετικά και αμυντικά. Και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι, με διάρκεια. Ακόμα και στα μικρά κακά της διαστήματα, λίγο η φωνή του Ομπράντοβιτς, λίγο και η συμπεριφορά των παιχτών, επανερχότανε. Δεν είχε κάποιο νεκρό διάστημα μεγάλο που να τους στήσει. Και νομίζω χαρακτηριστικό είναι ότι κέρδισε και τις τέσσερις περιόδους, δηλαδή όσο πέρναγε ο αγώνας, αυξανόταν η διαφορά, έτσι.
5: Εγώ θα πω ένα πράγμα. Όποιος νομίζει ότι με την ομάδα που παίξε εκτός Παναθηναϊκός, γιατί σήμερα δεν τυχαίνει από το πρωί να ακούω ράδιο και ακούω τους γνωστούς ποπολάρους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το ψάρι κρέας. Θέλω να πω το εξής, μιας και εγώ δεν είσαι το δικαίωμα να μιλάω. Όποιος νομίζει ότι αυτή η Φενέρ είναι ομάδα της σειράς, έχω λόγο που το λέω αυτό, έτσι. Απλά δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα υπήρξε κάποιος δημοσιογράφος που είναι από αυτού.
5: Πάρα πολύ, αγόρι μου. Okay. Δεν θα ονομάσω, δεν θα πω τα ονόματά τους. Είναι γνωστοί ποπολάροι του συστήματος, οι οποίοι απλά τους χαλάει.
0: Δηλαδή, υπήρχε δημοσιογράφος που είπε ότι Φενέρ είναι ομάδα της σειράς.
5: Βεβαίως, και πολύ κακή.
0: Διαφωνώ.
5: Όπως θα λέω, δεν θέλω να. Και είναι και δημοσιογράφοι που έχουν και μεγάλη απήχηση στο κοινό, έτσι.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ προσωπικά διαφωνώ.
5: Ναι, όχι, αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι προπαγάνδα. Αν δεν είναι άποψή μου, είναι προπαγάνδα, ας το κλείσουμε αυτό. Εγώ εχθές είδα μπαλέτο, δεν ξέρω κάποιοι άλλοι τι είδανε. Μπασκετικό μπαλέτο από δύο πολύ καλές ομάδες. Έτσι. Και φυσικά, αν έχεις πάει μπαλέτο, πάντα υπάρχει και πρωταγωνιστής. Το μπαλέτο είναι ένα πολύ ωραία, όταν πας να δεις, ας πούμε, μπαλέτο, βλέπεις τα αρμονία, έτσι δεν είναι.
0: Δεν έχω πάει να σου για βάζει Μιχάλη.
5: Χάνεις να πας, αξίζει μια φορά. Έβλεπα μπαλέτο και ξέρεις πότε έβλεπα μπαλέτο. Δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι νομίζω.
0: Το παιχνίδι φυσικά το είδα, ναι.
5: Στις άμυνες, ιδίως όταν είχε κέφτει ο Παναθηναϊκός, εκεί στην άμυνα του, στην αλληλοκάλυψη χώρο, στο man to man, πράγματα τα οποία έχουμε πάνω από 10 χρόνια, 12 να τα δούμε εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί. Υπάρχει λόγος που λέω αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Πραγματικά μπαλέτο.
0: Ναι, ειδικά η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι. Δεν βρίσκω τη λέξη να τη χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή.
5: Μπαλέτο, σε είπα εγώ, μπαλέτο. Σαν να βλέπεις μπαλέτο.
0: Ναι, πάντως είναι καταπληκτική. Και είναι πολύ σκληρή η άμυνα του Παναθηναϊκού και το άκρος αντίθετο από αυτό που λέω με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
5: Και εδώ δεν ξέρω, σέχασα, δεν ξέρω αν είμαι στη γραμμή, αν έχει πέσει.
0: Μια χαρά, Μιχάλη, δεν ξέρω αν με ακούς. Εγώ σ' ακούω μια χαρά, εσύ. Δεν μας ακούει ο Μιχάλης, αν θέλει να ξανακαλέσει να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
6: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: εξασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό 210-7777-773 και ξενιάστε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο βάση από τα βάνη σχολείου έπεσε στο κεφάλι 14χρονου μαθητή στην Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε του μαθητή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motorola του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας σωλήνας έσκασε και από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι και άλλος ένας ελαφρύτερα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βρουλιώτης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός IPEX ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την Κυριακή απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και τραπεζικές θηρίδες. Κλείστο παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου από γονείς και εκπαιδευτικούς. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για να ολοκληρώσουμε τον Μιχάλη. Έλα Μιχάλη.
1: Έλα μου, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, είναι μια χαρά.
1: Ωραία. Ήθελα να πω πρώτα, είχαμε κουβέντα και κάποια στιγμή γύρισα και είπα τρομοκρατία, ότι θα δημιουργήσουμε τρομοκρατία στην Ευρώπη. Και είχε βγει κάποιες σύνδεσεις και είχε παρεξηγηθεί. Αδελφέ, θέλω να σου πω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τρομοκρατία. Αυτό εννοούσα, δεν εννοούσε κάτι άλλο. Αθλητικά το εννοούσε. Να βλέπεις μια ομάδα η οποία, το είπα και προηγουμένως, μπαλέτο. Και εκτός από μπαλέτο, σε δευτερόλεπτα να γίνεται πολεμική μηχανή του μπάσκετ.
0: Ναι, καλά, προφανώς και εννοούσα αθλητικά, έτσι, όχι κάτι άλλο.
1: Ναι, για μένα μου θυμίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω, μιλάω για τις τέσσερις αυτές αγωνιστικές και για την εικόνα που εκλαμβάνω. Έχω την εντύπωση, Θέμη, ότι ο Μπράντοβιτς, τώρα που είχε τα κατάλληλα εργαλεία, γιατί κακά τα ψέματα για να κάνεις κάτι να λειτουργήσει, πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι δεν είναι?
0: Είναι, τα δημιουργείς, ναι.
1: Έτσι. Θεωρώ ότι θα δούμε καταπληκτικά πράγματα φέτος. Έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Η μέχρι τώρα εικόνα του Παναθηναϊκού αυτό δείχνει, Μιχάλη.
1: Έτσι. Και άσο. Και η ζωή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εννοείται. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο, σου ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Επίσης, με υγεία, με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τρεις αιτιάσεις.
0: Ναι.
2: Πρώτον,
0: ναι.
2: Ο Όσμαν δεν παίζει απόψε.
0: Ποιο να παίξει, παιδιά, μέσα στο ΠΑΟΚ παίζει ο Όσμαν.
2: Ο Όσμαν στον ΠΑΟΚ παίζει, εντάξει.
0: Ο Όσμαν, μην το λες ο Όσμαν, γιατί θα βγει ο κύριος Γιώργος.
2: Θα μετρέψει τον κύριο Γιώργο, έτσι.
0: Θα παίρνει τηλέφωνο πάλι.
2: Θα παίρνει τηλέφωνο πάλι.
0: Εσύ να το φοβάσαι, εγώ είμαι καθαρός.
2: Για τον Όσμαν. Λοιπόν, δεύτερον, πάμε έτσι σοβαρά τώρα. Στον Κώστα από το Μενίδη. Εχθές, εγώ μιλούσα για το παραχωρητήριο, δεν μιλούσα για το Χρυσιδάνιο.
0: Ο Κώστας από το Ήλιον, έτσι.
2: Από το Ήλιον, ναι, ναι. Και θα του πω και κάτι, επειδή ξέρω και εγώ καλό σκάκι, κύριε Κώστα, πάνω σε αυτά που έλεγε για τον άλλο ακροατή, εκτός από την ισοπαλία ΠΑΤ υπάρχει και ισοπαλία ΡΕΜΗ. Καλό είναι να κάνεις ΡΕΜΗ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν άκουσα.
0: Μάλιστα λέω, δεν έχω να πω κάτι, άσε το.
2: Τώρα, ξέρεις από σκάκι, δεν ξέρεις.
0: Ναι, δεν ξέρω. Όχι.
2: Καλό είναι να μάθεις. Είναι πολύ καλό. Κόβει σου, πώς το λένε, μαθαίνεις τακτική κτλ. Τρίτον, ήταν πολύ ορθολογικά και οικονομικά σωστά αυτά που έλεγες στον Σάκη. Έτσι. Σαν γενικό πλαίσιο πάνω στο θέμα οικονομίας, στο θέμα τιμής εισιτηρίου, ζήτησης, ξέρω εγώ.
0: Η οικονομία είναι ζήτηση και προσφορά.
2: Και προσφορά.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει sold out, δηλαδή η ζήτηση έχει κατέβει, θα πρέπει και η προσφορά να κινηθεί ανάλογα, έτσι.
2: Κοίταξε, αυτό βλέπουν παράδειγμα, τώρα σε πάω σε άλλα μονοπάτια, αλλά παράδειγμα, αυτό βλέπουν παράδειγμα και στην κρίση τώρα, την πετρελαϊκή που έχουμε αυτή τη στιγμή, και δεν βλέπεις το πετρέλαιο, το κρατάνε εκεί πέρα 100, 110, 90, έτσι, αν το πάνε 120, 130, θα τους μείνει στις δεξαμενές, και πριν από 4-5 χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχε πάει $20 το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, από αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
0: εντάξει, βέβαια,
2: με το πετρέλαιο έχουν πάει δηλαδή στην κορφή και ελέγχουν,
0: ναι.
2: κοιτάνε η ζήτηση να μην μειωθεί πάρα πολύ.
0: Εντάξει, βέβαια, μιλάμε τώρα έτσι, για διαφορετικά τώρα πράγματα, έτσι. Βασίλη, γιατί το πετρέλαιο είναι για μια ανάγκη την οποία είναι βασική ανάγκη, έτσι, σε πάρα πολλούς τομείς.
2: Είναι βασική ανάγκη.
0: Ενώ το να πας στο γήπεδο δεν είναι βασική ανάγκη, είναι αλήθεια.
2: Το ξέρω. Το πετρέλαιο όμως, εάν πάει παράδειγμα, λέμε τώρα 150 δολάρια το βαρέλι, θα πέσει η ζήτηση κατακόρυφα.
0: Ναι, προφανώς, γιατί δεν θα έχουν πολύ τη δυνατότητα να.
2: Κατάλαβες. Γι' αυτό λοιπόν το κρατάνε εκεί πέρα και παίζουν εκεί πέρα και οικονομάνε. Έτσι, εντάξει. Το κλείνουμε και αυτό. Πάμε στον Ολυμπιακό σαν γρήγορα.
0: Ναι.
2: Μπάσκετ. Πιστεύω σήμερα η ομάδα, εάν παίξει καλή άμυνα, το έχουμε πάρει το παιχνίδι. Γιατί έχουμε βελτιώσει κατά πάρα πολύ την επίθεσή μας.
0: Εντάξει. Πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Δεν συγκρίνεται με την ΕΦΕΣ. Καλή ομάδα έχει κάνει και η ΕΦΕΣ. Θέλει προσοχή το μάτς γιατί είναι ύπουλο. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα κερδίσει και θα επιστρέψει στις νίκες.
2: Τώρα επειδή έκανε. Μα κάνει την ΕΦΕΣ, παίζει.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει. Έχει να παίξει από πέρσι με το τραυματισμό.
2: Ναι, είναι τραυματία, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο. Έχουμε και ένα ντέρμπι, έτσι την Κυριακή.
0: Έχουμε ντέρμπι, ναι.
2: Και από ό,τι άκουσα, κανένα δεν έχει μιλήσει ακόμα. Λοιπόν, αν θα ήμουν αλγουαθήλ,
0: ναι,
2: θα κατέβαζα την εντεκάδα με παίχτες που είχα στο Ρέτι 20 μέρες. Σε εισαγωγικά ξεκούραστους.
0: Ναι. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό σε μεγάλο βαθμό, δεν νομίζω ότι γίνεται.
2: Θα σου πω, μία δεκάδα που θα κατέβασα εγώ.
0: Ναι.
2: Τερματοφύλακα στο Ορτέγκα, ήταν νομίζω, έτσι, στο, ναι, στο Ρέτι. Η τετράδα στην άμυνα, ο Πυρόλα δεν ξέρω, ήτανε.
0: Ρέτι, ο Πυρόλα ήτανε.
2: Στο Ρέτι, λοιπόν. Οι άλλοι τρεις, λοιπόν, Τσάλιακας, Ρέτσος. Είπαμε ο Πυρόλα και αριστερά, τώρα είτε Κινησιάν ή Μπρούνο.
0: Ναι, βέβαια, ανάλογα. Οι τρεις από τους τέσσερις που μου ανέφερες είναι παίκτες που έπαιζαν στις εθνικές τους, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει αυτό.
2: Αναγκαστικά, γιατί δεν είχε παίκτες. Πάμε τώρα στους ξεκούραστους που λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Θα κατέβαζα Σιπιόνι μέσα μαζί, στα αμυντικά χαφ. Μπροστά τους Ζώτα Σίλβα, αριστερά Ρόκα, δεξιά Μπέιλι και μπροστά Μάριους. Και έχεις, ναι, από πίσω άλλους δύο ξεκούραστους, Φορτούνι με Τσικίνιο.
0: Ναι.
2: Ξεκούραστους εισαγωγικά, ενώ που
0: επειδή
2: ήταν
0: δεν
2: τώρα,
0: είχαν έτσι παιχνίδια, ναι. Καλά, βέβαια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να αφήσεις το Φρόιλερ με τις εμφανίσεις που είχε κάνει εκτός δεκάδας από ένα ντέρμπι το οποίο θα κρίνει πάρα
2: πολλά. Έχεις και παιχνίδι την Πέμπτη.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό πρέπει να γίνει το παιχνίδι της Κυριακής όμως.
2: Εννοείται.
0: Σε όλους τους τομείς.
2: Αλλά,
0: αν έλεγα στον Ολυμπιακό τώρα ότι πριν να κερδίσει ένα παιχνίδι και να χάσει ένα άλλο, με κλειστά μάτια θα έλεγα ότι θέλουμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Αυτό θέλω και εγώ.
0: Αυτό θέλει και ο Ολυμπιακός, γιατί άμα ο Ολυμπιακός χάσει τη γυρία για τον Παναθηναϊκό, πάει στο πλήν 8, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και είναι πολύ νωρίς. Θα μπει και μεγάλη πίεση μετά, θα είσαι με την πλάτη στον τοίχο.
2: Το ξέρω. Λοιπόν, και δεν θα μπορεί να έχει απώλειες, ξέρω εγώ, σε
0: επαγγελματικά. Ναι, λέω το να χάσει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέγ την Πέμπτη, αφού έχει κάνει την νίκη με την Αγγελόνια την πρώτη αγωνιστική. Οκ, okay, με τη Μαρσέγ είναι, αν όχι το πιο δύσκολο, είναι τα δύο δύσκολα παιχνίδια τα οποία θα παίξει ο Ολυμπιακός στην
2: League Face.
0: Έχει, λοιπόν, άλλα παιχνίδια που είναι φαβόροι και μπορεί να τα πάρει.
2: Αλλά
0: και να εκπληρώσει το
2: παιχνίδι. Πόσο σκέφτομαι εγώ το Φρόιλερ, τον Γκοζάλες.
0: Εντάξει, ο Αρμάντο Γκοζάλες είναι ειδική περίπτωση.
2: Έτσι.
0: Γιατί δεν μιλάμε για αυτή τη στιγμή για ένα παίκτη Βασίλη που να είναι αναδικατάστατος.
2: Έτσι. Ήταν στον πάγκο να μπουν, ξέρω εγώ, στο 65, στο 70. Ο Φρόιλερ, παράδειγμα, θα μπορεί να προσφέρει. Να μην τον εκάψω, έτσι, με τα συνεχή παιχνίδια, άστον. Και πρέπει να έχω και εφεδρίες.
0: Ναι. Έτσι.
2: Μα, δηλαδή το σκέφτομαι. Ας μπουν μέσα Σιπιόνι, που δεν είναι λίγοι οι Σιπιόνι και έτσι, σαν να μην...
0: Όχι, εγώ έχω πει κιόλας πολλές φορές ότι για μένα ο Σιπιόνι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που όχι απλά μπορεί να παίξει στο Ολυμπιακό, μπορεί να κάνει διαφορά.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πώς να το πω, σκοτώνονται, κουράζονται, κάνουν τέτοιοι, μπαίνει μέσα ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ο Γκοζάλες, ξέρω εγώ, ο Γιάλεψος, όταν οι αντίπαλοι, παράδειγμα, έχουν 70 λεπτά στην πλάτη τους παιχνίδι, έτσι. Έχουν κάποια κούραση. Έτσι το σκεφτόμαι.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει λύσει.
2: Και
0: Τάκη,
2: 3-0.
0: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Εγώ ούτε 3-0, λέω ούτε 0-3.
2: 5 είπα προχτές, εσύ. Ναι, 5-0. 5-5.
0: Ναι, κατεβαίνεις, βλέπω. Αύριο μπορεί να μας πεις 2.
2: Όχι, αύριο δεν θα σου πω.
0: Δεν μου το πεις, γιατί δεν θα κάνω εκπομπή γι' αυτό.
2: Τη Δευτέρα θα σου πω.
0: Τη Δευτέρα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Θα δούμε.
2: Τη Δευτέρα αυτό κανονικότατα. Είτε με πλερέσες, είτε με μαύρο βέλο, είτε πώς το λένε, με τα κουμπούρια να του δεκάω.
0: Μ' ό,τι είναι, θα δούμε.
2: Μ' ό,τι είναι, λοιπόν.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
2: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα πάω να διαβάσω τα μηνύματά σου, τα οποία είναι αρκετά. Καλησπέρα.
3: Γεια σου κύριε Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Είμαι ο κύριος Κώστας από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σας κύριε Κώστα, τι κάνετε?
3: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά σας ακούω, εσείς?
3: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά σας ακούω κύριε Κώστα, εσείς πώς με ακούτε?
3: Τώρα σας ακούω.
0: Ωραία.
3: Ακούστε να δείτε. Έγινε μια παραξήγηση, όχι από μένα, από τον κύριο που πήρε το ήλιο. Εχθές συγκεκριμένα μιλάγανε δύο κύριοι.
0: Ναι.
3: Και λέγανε θέματα τα οποία είναι πολύ αξιόλογα θέματα. Και ακούει πολλοί κόσμος και χαίρεται για αυτούς. Δίνει γραμμή στον κύριο αυτόν που βγαίνει και λέει περιμένω το σύνορα εσάς να πούν και εσείς μιλάτε συνέχεια και τον προσβάλλει τον άνθρωπο.
0: Μιλάτε για την επόμενη εκπομπή από μέρος Δημοσένη Τσαπαλιάρη και του Γιώργου Καραμπεσίνη. Ναι.
3: Τον προσβάλλει χιδέα.
0: Δεν το έχω ακούσει για να μπορώ να κρίνω.
3: Άργησε λιγάκι να τον κόψει, έπρεπε να τον κόψει επί τόπου. Εγώ το εγκρίνω. Εν τω μεταξύ, λέω καλά κάνατε και τον κόψατε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και βγαίνει τώρα, γιατί βγαίνει λέω και λέει πράγματα, εγώ και εγώ και εγώ, ανεύθυνα πράγματα, δηλαδή έτσι χάνει και οι εκπομπές, χάνουν τους ακροατές. Δηλαδή ο άνθρωπος που βγήκε για πρώτη φορά σήμερα που είπε να περιοριστούν να μην βγαίνουν ορισμένοι, έχει δίκιο.
0: Ναι, βέβαια. Και ο άνθρωπος για να βοηθήσει να γίνει αυτό το οποίο ζητάει, θα μπορούσε να αναπτύξει αυτό για θέματα και να συζητήσουμε έτσι. Δηλαδή είναι άλλο το τι λέμε.
3: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Ούτε εγώ έχω πρόβλημα. Εννοείται, ακούω όλες τις απόψεις. Δεν είπε κάτι για μένα ο άνθρωπος. Αλλά λέω ότι όταν βγαίνει αρκετός κόσμος και λέει να περιοριστούν κάποιοι, πρέπει και ο ίδιος ο κόσμος που το λέει, να, εφόσον μπορεί, να πάρει τηλέφωνο και να γίνει στον αέρα να συμβάλλει σε αυτό το οποίο ο ίδιος ζητάει, έτσι.
3: Κύριε Θεέ, με συγχωρείς. Καταρχήν να μην ξεχάσω, δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο που ό,τι βγαίνει και λέει είναι αξιόλογα και μαθαίνει ο άνθρωπος 10 πράγματα. Το ίδιο και ο κύριος Βασίλης που είναι από τα Μέγαρα. Εγώ κάποτε είχα πει και για τον κύριο Βασίλη γιατί έκρινε τον Γιωβάνοβιτς. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, θα διαφωνήσουμε και κάπου, δεν γίνεται.
3: Διαφωνήσαμε, αλλά βγαίνει ο άνθρωπος και λέει αξιόλογα πράγματα που χαίρεσαι να τον ακούς. Βγαίνει τώρα αυτό στο ήλιο. Και λέει, είσαι έξυπνο παιδί, να πάρεις το βιβλίο του Πατσαβούρα που έπεσε σκάκι, δεν ξέρω, πριν 50 χρόνια, να μάθεις, να πά να πάρεις σουβλάκι από το Ντάδε, να πούμε, από το Ήλιο. Εγώ είμαι δημότης και στο τέλος λέει, αν φοράω εγώ παντελόνια, δεν θέλω να εκφραστώ, γιατί δεν πρέπει να εκφραστώ, σέβομαι την εκπομπή σου, αλλά... Όταν παίρνει και μιλάει, δεν λέει τίποτα ρε παιδί μου. Όλοι όταν βγαίνουν στην εκπομπή σου, όλο και κάτι λένε.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, κύριε Γώστα.
3: Ναι, καλά, εντάξει, δεν μπορείτε να πάρετε θέση, σας καταλαβαίνω. Αλλά στο μυαλό σας καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Εγώ θεωρώ ότι θέμα λήξαν, δεν νομίζω ότι είναι.
3: Για μένα είναι λήξαν, αλλά αυτό που είπε για παντελόνια και αυτά δεν θέλω να εκφράσω. Γιατί εγώ, επειδή σε έλεγε για το Λούι, μια και είπε για τα σουβλάκια, για να τον εμάθω, γιατί δεν ξέρει, είναι 100 χρόνια πίσω από τις αγελάδες ο άνθρωπος. Τα σουβλάκια τα φτιάχνανε στη Νέα Ιωνία. Ο κύριος Γιώργος μπορεί να βγει και να μιλήσει. Οι Μικρασιάτες, γιατί και εγώ είμαι από αυτή τη ρίζα. Στα παραγκάκια της Νέας Ιωνίας τα τροχονόμουν. Τότε τα σουβλάκια δεν τα έτρωγε κανένας. Μετά γίνανε μόδα. Το σουβλάκι του βάζανε πιπέρι πολύ και κρεμμύδι. Και ψινόταν η πίτα τραγανή και ήταν 3 φορές μεγαλύτερα από την σήμερα.
0: Ναι.
3: Από εκεί ξεκίνησα τα σπί μου, λέει για Λουί τώρα για ανθρώπους.
0: Εντάξει, ο καθένας τώρα μπορεί να έχει τη δική του άποψη, κύριε Κώστα. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλύσω και τα σουβλάκια, εντάξει.
3: Μαγόρι μου, Χρυσέ. Παίρνουμε να πούμε για το ποδόσφαιρο, παίρνουμε να πούμε για ένα θέμα καλό.
0: Κύριε Κώστα, Απόλλων δεν είστε.
3: Απολλωνάρα.
0: Μια χαρά πάει Απολλωνάρα. 2-2. Για να μην δείτε την προοδευτική Κυριακή, έτσι.
3: Κοίταξε να σου πω και κάτι. Εγώ αγαπάω και τις άλλες ομάδες.
0: Το ξέρω, μου το έχετε πει.
3: Είμαι Βόλαιο Ολυμπιακός, Φιλοπαναθηναϊκός. Πάω, τους αγαπάω όλες τις ομάδες. Και αυτό που αγαπάω περισσότερο, ας πούμε, που με έμαθα από το ράδιο, είναι την κυρία, πώς τη λένε, που την ευραβεύσαν.
0: Την κυρία Αναστασία.
3: Την κυρία Αναστασία, τη δίνω συγχαρητήρια, μια καλή κυρία. Έχει ωραίο λόγο. Ωραίο λόγο έχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν τα θυμάμαι τα ονόματα. Και θέλω εκπαμπή να κρατηθεί, ας πούμε, σε ανθρώπους σοβαρούς. Τώρα λέει.
0: Εντάξει, τώρα.
3: Είμαι δημότης σε 2-10.
0: Κρίνουμε αυτά που λέει ο καθένας, δεν ξέρουμε τον άλλον άνθρωπο, κύριε Κώστα. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε τώρα. Ναι.
3: Όχι, λέω αγόρι μου αυτό να τα ακούσει. Μήπως φτιάξει λιγάκι το λεξιλογιό του.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, σε άλλους μπορεί να αρέσουμε, σε άλλους μπορεί να μην αρέσουμε, κύριε Κώστα.
3: Εντάξει, αγόρι μου.
0: Ο Γιάννης πάντως λέει για να κλείσουμε, λέει κύριε Κώστα, απολωνιστή την Κυριακή με τους παλέμαχους παίζουν Απόλλων Παναθηναϊκός για τον Γιάννη τον Δοντά, λέει ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης, ναι, ο Γιάννης, είναι το καλό μας το παιδί, πάει κάποιο. Τέλος πάντων, αγόρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
4: Ήρεμος είμαι τώρα.
0: Μπράβο, Βασιλάκη.
4: Ηρέμησα. Θέλω να σε ρωτήσω, ακούεις θαυμούς ή Αφμέτ?
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά σου έχω πει ότι έχουμε επικοινωνήσει. Όλα καλά, εντάξει. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, ούτε να στεναχωριέσαι.
4: Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Θέλω να της πω, αν ακούει, την αγαπάω. Είναι το μωρό μου και η ζωή μου όλη.
0: Το ξέρει, Βασιλάκη, το ξέρει και η ίδια.
4: και να τους πω πολλά φιλάκια και την αγαπώ. Και να μου προσέχεις την Αντριάννα.
0: Βεβαίως, εννοείται, Βασιλάκι μου.
4: Εντάξει,
0: εννοείται.
4: Εντάξει, κανένας.
0: Κανένας, Βασιλάκι.
4: Γιατί θα τον πάει και θα το σηκώσει.
0: Μην αγχώνεσαι καθόλου, Βασιλάκι, όλα είναι υπό έλεγχο.
4: Όλα.
0: Όλα, εννοείται, όλα.
4: Και συγγνώμη που μίλησα πριν έτσι.
0: Όλα καλά, Βασιλάκι μου, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι.
4: Εντάξει, πολλά φιλάκια σε όλους και να μην κατηγορεί κανένας τον κρατή.
0: Μπράβο.
4: Δεν είναι καλό.
0: Κρατάμε αυτό το μήνυμα σου, Βασιλάκι μου, να είσαι καλά.
4: Έγινε.
0: Φιλάκια πολλά. Έλα, να είσαι καλά, Βασιλάκι μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Έλα. Γεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή. Εύχομαι, αν και δεν το βλέπω πάλι σήμερα, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, νομίζω, ελπίζω να τα ξεπεράσαμε και να πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά. Κώστα. Όχι, ο Γιάννης ήταν, ναι. Τώρα πήγα στον Κώστα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Πόηλα που έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή. Η οικογένεια του Ολυμπιακού έχασε ένα μεγάλο τοπαδό. Την καλησπέρα μου και στο φίλο Μιχάλη Κώστας από το Newcastle. Να πούμε και εμείς τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Μόλις 74 ετών, δεν ήταν μεγάλος ο άνθρωπος. Επί χρόνια παράγοντας του συλλόγου, κυρίως στα τμήματα του βόλεϊ. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένειά του. Και καλά κάνεις, Κώστα, που το αναφέρεις. Να είσαι καλά, φίλε. Και καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όλους. Ο Παλιούρας είναι ο μόνος που δεν φταίει, μην του φορτώνει τα δικά σου προβλήματα, έλεος χαλαρώστε. Η αποστολή, γεια σου, η αποστολή, υποστηρικτριά μου. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Νέοφη, το χάρη κύριο Γιώργο Βασίλη, Σάκη, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Θα σε κάνω εγώ την Κυριακή, θα πληγωθεί. 3-1, Σάκη. Πήραμε στο πόλο το ευρωπαϊκό, στο βόλεϊ, σύνολο 353. Λέει η Αποστολία. Να σε καλά, ρε Αποστολία. Πιστεύω θα γελάει και ο Σάκης με αυτό που γράφεις. Ο Σπύρος λέει: ρε Θέμη, δεν το εξηγείς του Σάκη, αφού δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Έλεος λέει: καλησπέρα. Λέει ο Σπύρος. Okay. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Τζιμ λέει: οι βολές μετράγαμε χθες ή σήμερα ξεκινάνε. Λέει: πρόλαβε. Ναι, δεν ρώτησα, επειδή στο χαρτί το μήνυμα σου, Τζιμ. Δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τις βολές, παιδιά. Ό,τι λέω για την μία πλευρά ισχύει για την άλλη. Δεν παίζει κανένα ρόλο ο αριθμός των βολών. Το θέμα είναι: αν κάτι είναι, το δίνει ο ιετής. Αυτό πρέπει να ελέγχουμε και όχι τις βολές, έτσι. Και το τι θα γράψει στο τέλος το κοντέρ. Να είσαι καλά πάντως, Τζιμ. Και ελπίζω κανείς να μην μετράει βολές. Αν υπάρχει κάτι το οποίο φυσικά πρέπει να συζητήσουμε, εννοείται, ρε παιδιά, να το συζητήσουμε. Έτσι. Δεν είπαμε να μην κάνουμε καμία κριτική στη διαιτησία. Αλλά το να ασχολούμαστε με τη διαιτησία, ενώ δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τη διαιτησία, γιατί είτε δεν έχει παίξει κανένα ρόλο, είτε υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πρωτεύοντα, νομίζω ότι δεν βγάζει και πουθενά. Ο Δημήτρης λέει: γεια σου, φίλε Θέμη. Δεν θα θεωρήσουμε φυσιολογικές τιμές των 100 ευρώ για ένα εισιτήριο που το κάνει η ομάδα μας. Τα λάθη καλό είναι να λέγονται. Ίσως έβγαζε νόημα η αύξηση. Εάν στα 50 του πρωταθλήματος το εισιτήριο έχει 7,5 ευρώ, αλλά και εκεί το λιγότερο 50 ευρώ θες να πας με το παιδί σου, λέει ο Δημήτρης ο Σουηδός. Δημήτρη, έτσι όπως τα λες είναι τα πράγματα, φίλε. Δυστυχώς έτσι είναι. Εγώ δεν είπα ποτέ να βάλουμε τα εισιτήρια 1 ευρώ και όποιος προλάβει. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Είπα απλά να μην ξεφεύγουμε στις τιμές. Νομίζω ότι είναι κάτι απλό, όπου θα έπρεπε να εφαρμοστεί και από τις ομάδες. Και ήδη ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει εκφραστεί πολλές φορές και δείχνει ότι στηρίζει την λαϊκή τάξη και τις μικρότερες τάξεις, αλλά δεν γίνεται το προϊόν σου να απευθύνεται μόνο σε άτομα τα οποία δεν ανήκουν σε αυτές τις τάξεις, τις οποίες υποστηρίζεις σύμφωνα με τα δικά σου λεγόμενα, αλλά ανήκουν μόνο σε άλλες τάξεις. Όπου, κακά τα ψέματα, παιδιά, επειδή έχει γίνει και λίγο μόδα το μπάσκετ. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν σχέση με τον αθλητισμό, έτσι. Μπορεί να είναι και οι πρώτες τους φορές στο γήπεδο, ας πούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, βέβαια. Τώρα, μην πούμε στη διαδικασία, βλέπουμε και τα γήπεδα το πώς έχουν αλλάξει. Εγώ δεν είπα να πάμε στα καφριλίκια, αλλά τώρα να βλέπεις ανθρώπους που έχουν πληρώσει 200 ευρώ για ένα εισιτήριο και τους βλέπεις, τους δίνει η κάμερα και κάθονται με το κινητό, λες και είναι σπίτι τους στο καναπέ και βαριούνται. Εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά, εγώ προσωπικά. Ο Σπύρος, γεια σου Δημήτρη, παντός, να είστε καλά φίλε και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Ο Σπύρος λέει: ο εκατομμυριούχος Γιαννακόπουλος υποστηρίζει τους ανθρώπους του Μόχθου και ο συμπαθής ταξιτζής υπεραμείνεται του δικαιωμάτος των εκατομμυριούχων επενδυτών, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, να είστε καλά και εσύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
5: Ο συμπαθής ταξιτζής έχει 17 χρόνια φαγούρα και 200 ευρώ να το βάλει το εισιτήριο θα πάει.
0: Εντάξει, δεν πάει στο μπάσκετ του Σάκης, οπότε...
5: Θα μείνει νηστή. Γενικά ρε παιδί μου λέμε και στο ποδόσφαιρο. Κοίτα να το εισιτήριο θα πάει.
0: Εντάξει, δεν πάει στο μπάσκετ του Σάκης, οπότε...
5: Θα μείνει νηστή. Γενικά ρε παιδί μου λέμε και στο ποδόσφαιρο.

0: Μείνεις και τα εισιτήρια. Λοιπόν, εγώ γελάω όμως, ας πούμε, πάω τώρα από το ένα θέμα στο άλλο. Καταρχήν, είμαι τυχερός που πήρα μετά τον κύριο Κώστα από τη Νέα Ιωνία, γιατί θα με ξέπλαινε και εμένα. Λοιπόν, ο τύπος, να πούμε, ο οποίος είναι απολωνιστής και δεν έχει πει ένα ευχαριστώ στον Ολυμπιακό που του έφτιαξε το γήπεδο, το Απόλλωνα, έτσι έριξε 3,5 εκατομμύρια ο Κόκαλης. Αντιθέτως, ας πούμε, κάθε φορά που θα βγω εγώ να πω κάτι για το γήπεδο, για το τσαμποκήπεδο, μου την πέφτει την άλλη ώρα. Δηλαδή, μην τον ακούσει, είναι κρυφό Παναθηναϊκός, αλλά δηλώνει απολωνιστής.
1: Βρέα, ας είναι ό,τι θέλει ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι πρακτική, αυτή είναι πρακτική, ναι. Από Γεωργίου, από Σωτηρακόπουλο που δηλώνει Πανιόνιος.
1: Ο καθένας δηλώνει τη δική του ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα αυτοί που εντρέπονται, ας πούμε, την ομάδα είναι να πούνε και δηλώνουν, ας πούμε, ο καθένας. Και αυτά όλα τα λέω γιατί ο Κώστας από το Ήλιο, ναι, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος και χθες. Αν θες, ας με τσαντίσχυ, γιατί περίμενε στην αναμονή σε όλου το γητήχη και τσαντίσχυ ο κύριος Δήμος και του λέει, άμα δεν θες μην περιμένεις. Και το κλείνει, και εγώ το έχω κάνει αυτό, μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εδώ τώρα βγήκε να το ψέψει, να πει, δεν ξέρει να μιλάει, δεν ξέρει να κάνει, δεν ταράνει. Κάθε δεν έχει πει τίποτα στην ουσία, τίποτα κακό ο Κώστας. Εκτός αν έχεις καταλάβει, στήρεται με κάτι κακό.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα εγώ για τις δύο πλευρές, χάρη. Εγώ βλέπω. Ναι, για πες.
0: Είσαι γνωστός τραγγυλευτής, εσύ άκουσε με τώρα.
1: Ναι, χαρέ, εννοείται.
0: Εχθές, να σου λέει κάποιος εχθές, ναι, πούμε, για τους Αγγελοπουλέους, για αυτά που γίνονται, αν έχουν λογική, αν έχουν αυτά που κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος,
1: ναι,
0: και λες, ναι, αλλά και οι Αγγελοπουλέοι αμέσως, ας πούμε, να βάλεις το ισοζύγιο. Έχουν κάνει.
1: Εντάξει,
0: κάτι.
1: Αφού εσύ αυτό άκουσες, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω, χάρη, για αυτά που καταλαβαίνεις.
0: Να κάτσω να κάνω την ξεστή εκπομπή, να αντιγράψω αυτό που λέω, να σου πω όπως θες. Το ρεζουμέ λέω. Αμέσως είπες, έχουν κάνει και γκρεμ. Τι έχουν κάνει, εσύ περπατάς στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Και έρχεται να σε σου ρίχνει μια σφαλιάρα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις, θα του πεις ρίξε άλλη μια. Θα γυρίζει
1: αυτή την πιέτο.
0: Δεν είμαι μαζόχαρη. Απαντάνε συνέχεια. Δεν έχουν πρώτη, δεν έχουν κάνει κάτι.
1: Είδες να ψέξω εγώ κάπως σε χθες του Αγγελοπούλου, δεν χαρίζει.
0: Τι βάζω, τα βάλε στη σιγαριάρα. Τι βάζω.
1: Είπα, το μόνο που.
0: Έχουν κάνει και οι Αγγελοπούλοι, λε.
1: Ναι, άσυρο σε απαντήσω. Ναι, αυτό που είπα, είπα ότι αν πρέπει, παιδιά, ξεκινάμε στην αρχή της σεζόν με 4 καταγγελίες όπου είναι.
0: Ποιος θέλει, ναι, δεν είπες όμως ποιος θέλει εδώ. Έχουν κάνει τίποτα αγγελό που λέει.
1: Μα δεν με αφήνει να σου πω, ρε χάρη. Η πλευρά του Παναθηναϊκού της έχει κάνει και τις 4. Ειδικά η μία, ας πούμε, γι' αυτό με τη Virtus Bologna ήταν αστεία, ήταν γελία η καταγγελία. Όταν πάει η ίδια η Virtus Bologna και καταθέτει υπέρ του Μπαρτζόκα, είναι αστεία. Και είπα εγώ ότι όταν ξεκινάμε στην αρχή της σεζόν με τέτοια πράγματα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Και ότι να κάνεις καταγγελίες οι οποίες δεν έχουν καμία βάση, απλά για να τις κάνεις και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό. Όπως και στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες οι οποίες είχαν πέσει στο κενό τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κανένα λόγο ούτε μια πλευρά ούτε από την άλλη να γίνονται αυτά. Αυτό είπα.
0: Αυτά όλα ξεκινάνε από έναν. Ο άλλος αναγκάζεται και απαντάει.
1: Εγώ δεν είπα ποτέ ότι υπάρχει 50-50 ευθύνη. Χάρη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσει και να γίνει στο 2 λεπτά. Για εντάξει.
0: Για πάμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 2.

0: 2-10-57.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 91-6-20.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Για πάμε και πάλι στον Χάρη, έλα Χάρη.
5: Έλα, πάση περιπτώσει να το κοιτάξεις αυτό, έτσι λοιπόν. Το έχεις, ας πούμε, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, αισθάνεσαι σαν να εκβιάζεται εντός εισαγωγικών, δηλαδή σαν να έχει πει και κάποιος να... δεν ξέρω, άσε να μην το συνεχίσω, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα ο φίλος μου ο Σάκης είπε κουίζ, λέει όποιος είναι πρώτος. Άμα του πεις να βάλουμε ένα κουίζ όποιος πληρώνει, δεν θα το δεχτεί ο Σάκης αυτό, δεν θα συμμετάξει σε αυτό το κουίζ ποτέ. Γιατί το φράγκο τους δεν το έχουμε δει. Έτσι, και αυτό πάει για κάποιον που βγήκε χθες, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και προχθές που είχε βγει και λέει ότι ο Ολυμπιακός χρωστάει το γήπεδο, κάτι αλλού και τι έλεγε, ας πούμε. Εγώ θα θυμίσω ότι η μόνη ομάδα που πλήρωνε από το 54 μέχρι το 97, 15% επί το καθαρίστο, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί να μην κουράσουμε τον κόσμο με τα νούμερα, είναι Ολυμπιακός, άλλος δεν έχει δώσει τη δεκάρα τσακιστή. Και επίσης θα θυμίσω ότι εάν δεν, αν έλεγε ο Μητσοτάκης αυτά τα 300 που, γίνω για το, που δίνω για το τζαμπογήπεδο, θέλετε να τα δώσω για το τζαμπογήπεδο ή να φτιάξουμε 15 νοσοκομεία?
4: Αρχικά ρε Χάρη, μην το χαρακτηρίζεις τζαμπογήπεδο, δηλαδή πραγματικά ρε φίλε, με κουράζει πάρα πολύ αυτό. Το χαρακτηρίζεις τζαμπογήπεδο, θα βγουν άλλοι
5: δεν
4: μετά.
5: Το πω, ρε φίλε,
4: να το πεις και το γήπεδο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα.
5: Θα βγουν με.
4: Τι στρογγύλεμα ρε Χάρη, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις. Πόσο μυαλό μπορεί να θέλει να καταλάβει. Μετά θα βγουν όλοι, θα σχολιάσουν αυτά που είπες, θα γυρίσει έτσι εκπομπή. Πω, καταπληκτική εκπομπή. Μπράβο. Δηλαδή πόσο μυαλό μπορεί να θέλει.
5: Το γήπεδο το πληρώνουν, το γήπεδο.
4: Δίνει τηλεφόρο και παίρνει το Βοτανικό. Τελεία και πάμε. Και δεν το παίρνει το Βοτανικό. Είναι 9 χρόνια βάλιο.
5: Χίλιες φορές τα έχουμε πει. Ηλεοφόρος τη δίνει έτσι και την πιάνει για 90 εκατομμύρια γελάει και κότες έτσι. Ναι. Γιατί εκεί πέρα κάνει ο Δήμος προς τη διπλή ανάπλαση και ναι, λέει ότι το έχει κοστολογήσει 90 εκατομμύρια. Να τα αφαιρέσουμε τα 90. Που δίνει τηλεοφόρο που δεν του ανήκει έτσι. Τα άλλα 200 που παίρνει
4: του ανήκει για αθλητικές κρίσεις.
5: Τα άλλα 200 τι είναι,
4: δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει.
5: Τι δεν παίρνει.
4: 99 χρόνια θα πάει παραχωρητήριο στην. Δεν θα είναι του Παναθηναϊκού το γήπεδο. Το γήπεδο θα ανήκει στο Δήμο Αθηναίο. Θα το πάρει ο Εραστένης Παναθηναϊκός για 99 χρόνια.
5: Πρόσεξε να μπορεί να μου φέρεις μια Φεράρι εμένα για 50 χρόνια και να μου φέρεις και την Πελούτσια. Είναι τώρα 50 χρόνια πόσο είναι. Δεν τη θέλω δικιά μου, έτσι.
4: Για πώς τη θες?
5: Για 10 χρόνια μου τη δώσει. Τη Φεράρι και την Πελούτσια. Δεν τη θέλω ρε παιδί μου, μετά την πάρει άλλο. Δε ρε, γελάμε, τη γελάει και κότες τώρα, έτσι. Λοιπόν, που λένε, ποιος θα ζήρεσαι και στο 50 χρόνια.
4: Ανόμια πράγματα συγκρίνεται χάρη.
5: Το φτιάχνει ο Ολυμπιακός, λέει, θα έχει το κήπεδο, λέει, για 50 χρόνια, λέει, ποιος θα ζει μετά από 50 χρόνια. Δεν θα ζει κανείς. Τι με νοιάζει εμένα.
4: Γιατί σε νοιάζει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα υπάρχει.
5: Λοιπόν, το κήπεδο, εντάξει τώρα, αλλά εγώ αισθάνομαι και άσχημα. Εντάξει, ο Μπαρμπαγιώργης μας έχει μάθει όλη την τουρκοκρατία, μας έχει μάθει το Μουσταφά, τον Κεμάλ, τον Ελλάδα. Γιατί το αεκάκι που λέει ο Νεστορίδης που θα βγει έκτο φέτος στο μπάσκετ δεν λέει τίποτα. Τον πέρασε και ο Πάου και ο Άρης. Μπαρμπαγιώργη το ΆΚΑ το μισό ανήκει στην ΑΕΚ. Τον αγώνα σου κάτω εκεί. Οι πατρίδες οι χαμένες δεν θα ξανάρτουνε. Θα χάσει και τα υπόλοιπα.
4: Ενώ το ΆΚΑ που ανήκει στο Παναθηναϊκό θα πάει στην ΑΕΚ το μισό.
5: Θα χάσει και τα νησιά.
4: Του ξαναλέω, ενώ το ΆΚΑ που ανήκει στο Παναθηναϊκό θα πάει το μισό στην ΑΕΚ.
5: Δεν είναι ομάδα της Αθήνας. Η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να διεκδικήσει το μισό ΆΚΑ.
4: Έχει άλλες 2.000 ομάδες η Αθήνα. Να το διεκδικήσουν για αυτές.
5: Είναι σαν την ΑΕΚ. Οι άλλοι ρέσει δεν μιλάνε για αυτό σου λέω. Τι στρογγυλευτές.
4: Τι στρογγυλευτές δεν είναι. Αυτά που λες δεν έχουν πάση.
5: Τώρα για το παιχνίδι, τώρα το ποδόσφαιρο θα δούμε. Έτσι εντάξει να είμαι. Πάντως δεν ξέρω αν άκουσε ο Νικολακόπουλο έτσι που είπε γιατί που είχες πει όταν σου είχα πει τον Τετέ έτσι ότι πήρε την άδεια την πώς τη λένε, το πιο Νικολακόπουλο λέει, αν είναι δυνατόν λέει ο Γιωβάνοβιτς, εδώ έχει γεννηθεί εντός εισαγωγικών, ξέρει ότι δεν έπρεπε να τον δώσει να τον αποκλείσει από την αποστολή της Εθνικής. Δεν ξέρω το άκουσα, δεν ξέρω να το λόγω σου, τι πάει άσχημα.
4: Δεν μου λέει κάτι αυτό.
5: Δεν σου λέει κάτι, ωραία, εντάξει.
4: Να είσαι καλά, χαρά.
5: Έλα, για χαρά.
4: Για, για. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα για μετά να περάσουμε παρακάτω. Αρχικά να πω και κάτι ακόμα για το μήνυμα του Δημήτρη του Σουηδού. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει και συμφωνώ μαζί του στο 100%. Γι' αυτό που λέει ότι δεν θα θεωρήσουμε φυσιολογικές τιμές των 100 ευρώ για ένα εισιτήριο επειδή το κάνει η ομάδα μας. Και αυτό είναι το όλο νόημα. Ότι όχι επειδή κάνει κάτι η ομάδα μας να λέμε, να προσπαθούμε να βρούμε μια δικαιολογία. Όπως κρίνουμε κάτι ξένο, μια άλλη ομάδα, το ίδιο πρέπει να κρίνουμε και την ομάδα μας, έτσι. Το να γίνεται κριτική είναι το καλύτερο για την ομάδα. Γιατί έτσι βελτιώνεται η ομάδα και έτσι αλλάζουν πράγματα. Και μιλάμε πάντα για καλοπροαίρετη κριτική. Όχι κριτική απλά για να βρούμε κάτι να πούμε. Οπότε αυτά και από το μήνυμα του Δημήτρη. Ο Τόλης 7 λέει: Μέγιστε Θέμη, ωραίο μπαλέτο και άμυνα χθες από τον Παναθηναϊκό. Φενέρ, αλλά εμένα μου άρεσε η παράσταση μπαλέτο του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο Super Cup από το πρωταθλητή Ευρώπης και πρωταθλητή Ελλάδας, φίλος του Ολυμπιακού. Αυτή η μικρή υπενθύμηση. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Εντάξει, φρέσκα κουλούρια Τόλη. Τα συζητήσαμε και τότε και το Super Cup. Τώρα συζητάμε για αυτά που βλέπουμε στην Ευρωλίγα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη στην σεζόν, παιδιά. Ο Αποστόλης λέει: Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι και βγαίνουν στον κύριο Τσαπαλιάρη να κάνουν τα παράπονά τους. Αυτό το έχω ξαναπεί. Ο κύριος Τσαπαλιάρης, γιατί κάθε και τους ακούει, χωρίς να θέλω να τα υποδείξω, αλλά μπορεί να πω άλλα στη μία εκπομπή και μετά άλλα, λέει Αποστόλης από το Αίγιο. Αυτό δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε, ρε εσύ, Αποστόλη. Δηλαδή, αν κάποιος βγήκε στις δύο εκπομπές, που είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται γιατί είναι διαφορετικές εκπομπές, στην ίδια εκπομπή δεν μπορείς να βγεις δύο φορές. Δεν μπορεί ο κάθε παραγωγός να εξετάζει το τι έχει πει ακριβώς πριν, το τι έχει πει ο καθένας, μη τυχόν είπε κάτι γι' αυτόν. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά όλη την ώρα. Να σηκώνεσαι πρωί, Θέμη, και να μάθεις κάκι, λέω όπως έλεγε το Αίγιο. Εγώ πριν χρόνια έπαιζα λίγο, αλλά δεν έπαιζαν τα άλλα παιδιά και έτσι όσο σταμάτησα δεν είχα παρέα να παίξω, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ενδιαφέρον το. Έχουμε πιάσει τη συζήτηση για το σκάκι αυτές τις μέρες. Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Ο Ανδρέας λέει: Φίλε Θέμη, ακούω με ενδιαφέρον ως δημοσιογράφο που έχει ροή λόγο και περιεχόμενο. Όμως, αλλά ως σταθμό τα βγαίνουν οι παραγωγοί ραδιοφώνηση εισαγωγικά για κύριοι Τάδε και Δίνα που τους έχεις επιτρέψει να έχουν δική τους εκπομπή στην ώρα σου και μας κουράζουμε τις αυτοβιογραφικές αναφορές και τα γυνάτια τους. Δεν είσαι η πρώτη εκπομπή που δέχεται τηλέφωνα κρατών, αλλά δεν έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο με εκτίμηση Ανδρέας, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, αυτά είναι γούστα, φίλε, τι να σου πω τώρα. Να είσαι καλά, πάντως ευχαριστώ για τα λόγια σου. Από εκεί και πέρα. Έχω πει ότι η θεματολογία είναι αθλητική. Τώρα, αν ξεφεύγει κάποιος μέχρι ένα σημείο, πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι το τι πρέπει να λέει και το τι δεν πρέπει να λέει. Να είστε καλά πάντως. Ο Γιάννης λέει: Ρε παιδιά, σας ακούει και ο κόσμος εδώ πέρα. Άκου μπαλέτο το μπάσκετ. Άκυρ Βασίλη μου, δύο παιχταράδες, τον Γκονζάλης και τον Σμαϊλόβιτς. Τους βάλατε στον πάγκο για να παίζει ο Ρέτσος, λέει ο Γιάννης. Εγώ πάντως θεωρώ ότι ειδικά σε αυτό το παιχνίδι που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ρέτσος που είναι ένα παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού πρέπει οπωσδήποτε να παίξει, Γιάννη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
6: Γεια σας. Γιώργος, είμαι από Εγάλεο. Είχα ξαναπάρει άλλη μια φορά.
4: Γεια σου, Γιώργο.
6: Ήθελα να σας κάνω μια παρατήρηση. Επειδή εντάξει, εγώ τώρα παρακολουθώ το σταθμό εδώ και λίγο καιρό, γιατί έχω και λίγο την άνεση. Είμαι φρέσκος συνταξιούχος δηλαδή. Και επειδή έχω δουλέψει 40 χρόνια πάνω σε τα αντικείμενα λογιστικά και τα λογιστής ήμουνα. Θέλω να ρωτήσω το φίλο μας το Σάκη που παίρνει και λέει, ας πούμε, αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το πεπόνι. Θέλω να το ρωτήσω, επειδή λόγω δουλειάς, πόσο φορολογούνται οι εφοπλιστές, αν φορολογούνται, και πόσο φορολογούμαστε όλοι οι άλλοι υπόλοιποι εμείς, μισθωτοί, συνταξιούχοι, οι ταξιτζίδες και όλοι οι υπόλοιποι πλάδοι, ας πούμε, γενικά, φορολογικά. Φορολογούμαστε μια κλίμακα 22-45. Οι εφοπλιστές είναι 0,5%. Και αν θέλουν το πληρώνουν, είναι προαιρετικό. Αλλά λοιπόν αυτό το παραμυθάκι που μας λέει ότι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, είναι λεφτά δικά μας, τα οποία είναι φόροι τα οποία δεν τα πληρώνουν καθόλου.
4: Δεν έχετε άδειο στο πλούτο. Έτσι είναι τα πράγματα. Και βέβαια δεν θεωρώ ότι έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι.
6: Να βγει ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης να το πει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να βγαίνει τώρα ένας ταξιτζής ο οποίος είναι μεροκαματιάρης και να σου λέει: Έχουν τα λεφτά και τα βάζουν. Αυτά τα λεφτά που βάζουν, κύριε Σάκη, είναι δικά σου και δικά μου λεφτά. Άμα το καταλάβεις αυτό, θα καταλάβεις ότι το εισιτήριο πρέπει να είναι πιο φθηνό. Και είναι και αυτό που λέτε και εσείς, ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γενικά όλα τα αθλήματα, είναι για να πηγαίνει ο κόσμος να ψυχαγωγείται, όχι να καταπιέζεται, να δίνει ένα κατοψάρικο, να πάρει το παιδί του ένα διακοσάρι και μετά την άλλη μέρα να μην έχει να φάει. Είναι διασκέδαση.
4: Προφανώς,
6: ούτε έχω το μαχαίρι και το. Αυτά είναι.
4: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά στη Γερμανία, όπου μιλάμε για Γερμανία, έτσι, καμία σχέση οικονομίας Γερμανίας με την οικονομία της Ελλάδας. Οπότε όταν κάτι δεν τους αρέσει και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα με αύξηση τιμών κλπ. Δεν πατάει κανένα στο γήπεδο. Του λέει είτε θα τα αλλάξετε, είτε μη μας υπολογίζετε καν.
6: Ναι, μα αυτό είναι και το σωστό, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, γιατί εμείς οι Έλληνες, δηλαδή, να μην ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, δεν το καταλαβαίνω.
4: Εμείς λέμε, έλα μου, εντάξει, δεν είναι και κάτι τώρα.
6: Δηλαδή να τα δώσουμε, δηλαδή. Γιατί του υπερασπίζονται και φανατικά, αυτό είναι εμένα που με πειράζει. Γιατί εγώ, ας πούμε, εντάξει, ακολουθώ μια ομάδα γενικά. Τώρα, από τις μικρές ομάδες, εγώ είμαι τον Ολυμπιακό, λέω τις μικρές ομάδες. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και ερασιτεχνικές που είναι και μεγαλύτερες και τις παρακολουθούμε πιο πολύ, ας πούμε.
4: Έτσι, εγώ εντάξει, ο καθένας όπως βλέπει τις κάθε ομάδες.
6: Να σας πω κάτι. Άμα ο Μαρινάκης μεθαύριο μου εφαρμόσει αυτό το στυλ, ο Διαγγελόπουλη, φίλ του Γιανακόπουλου, ξέρεις, όποιος θέλει έρχεται, όποιος δεν μπορεί, δεν θα πάω κι εγώ.
4: Και για πολλούς κιόλας δεν είναι και θέμα επιλογής. Είναι θέμα ότι όντως δεν έχει να τα δώσει, έτσι. Και θέλει να πάει τον περίπτωτο, ας πούμε, ή να βλέπεις τώρα μικρά παιδιά όπου το όνειρό τους είναι να πάνε κάποια στιγμή στο γήπεδο και να μην μπορεί ο πατέρας τους, ας πούμε, να τους προσφέρει να πάει μια φορά στο γήπεδο να ζήσει αυτή την εμπειρία.
6: Είμαστε μια παρέα φοιτητές, ας πούμε, από παλιά, από την ΑΣΟΕ, και πηγαίνουμε τώρα τόσα χρόνια στο Καραϊσκάκι. Και από τη μια στιγμή στην άλλη πήγαμε σε μια θύρα 17, ας πούμε, θα σας πω.
4: Ναι.
6: Και από τα 3 κατοστάρικα που είχε, σε μια χρονιά μέσα μας θα πήγε 8 κατοστάρικα. Και αυτό γιατί, η δικαιολογία ποια ήταν, ότι ένας άλλος εποπλιστής, ο κύριος.
4: Ανέβασε γι' αυτό στις τιμές του και ότι δεν γίνεται αυτοί να έχουν παραπάνω τιμές από εμάς, από τη στιγμή που είμαστε πιο εμπορική ομάδα κλπ.
6: Δηλαδή ο λαός, ας πούμε, να μην μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος που θέλει να πάρει το παιδί του να το πάει στο γήπεδο, να μην μπορεί να πάει επειδή ο άλλος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
4: Ναι, από τη στιγμή που γίνονται όμως sold out, θα συνεχίσει να βάζει τιμές ακόμα παραπάνω.
6: Ναι, σας πω κάτι. Γίνονται sold out στο Καραϊσκάκι, γιατί εγώ το παρακολουθώ, πάω και βλέπω. Το Καραϊσκάκι, όταν πάω μερικές φορές, ακούω sold out και βλέπω και νέες θέσεις, Γιώργιο, γιατί έχει πλακώσει η επαρχία και έχουν πάρει τα εισιτήρια.
4: Αυτό ισχύει.
6: Έρχονται στο γήπεδο.
4: Εντάξει, αλλά αυτό.
6: Και άνθρωποι που είναι στην Αθήνα δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο.
4: Αυτό ισχύει αυτό, βέβαια.
6: Αναγκαζόμαστε και παίρνουμε, το λέω, αναγκαζόμαστε στην κυριολεξία και παίρνουμε διαρκείας για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ένα εισιτήριο. Παλιά καθόμαστε. Θυμάμαι, παλιά καθόμαστε στις σουρές κάτω εκεί στα. Που ήταν κάτω, που είχε τα γραφεία του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι, είχε ένα γηπεδάκι μπάσκετ δίπλα και μας βάζανε σε εξέδρες και περιμέναμε μία ώρα να πάρουμε εισιτήρια, ας πούμε. Καταλάβατε.
4: Ναι, άλλες εποχές. Βέβαια τώρα υπάρχει και. Μπορείς να κάνεις και μεταβίβαση. Αλλά πολλοί επιλέγουν να μην το κάνουν, σου λέει ποιος ασχολείται τώρα.
6: Οι μεταβιβάσεις, από ό,τι έχω πληροφορηθεί φέτος, είναι περιορισμένες. Και αυτό καλώς έχει γίνει, γιατί γίνανε πολλοί και βγάζανε μεροκάματο. Ας πούμε, το εισιτήριο το διαρκέ και
4: αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό που είναι καλό.
6: Αλλά τώρα δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω από 4-5 μεταβιβάσεις το χρόνο. Οπότε το αλλού το εισιτήριο του μένει στο χέρι. Αν είναι από την επαρχία.
4: Ναι. Ισχύει αυτό. Καταλαβαίνω απόλυτα.
6: Έτσι λέτε.
4: Μάλιστα.
6: Αυτό θέλω να πω πιο πολύ. Δηλαδή, θα μου είναι και προκλητικό από ανθρώπους, ας πούμε, που είμαστε μεροκαματιάριδες, που βγάζουμε ένα μεροκάματο, να βγαίνουμε και να λέμε με ένα στόμφο στο ράδιο, λες και είμαστε, ας πούμε, εκτιμητές των πάντων, ότι δεν και καλά αυτός έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Αν δεν το έχει αυτός το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτό είναι στο δικό σου μυαλό, φίλε μου.
4: Δεν το έχει.
6: Ναι, δεν το έχει όμως.
4: Δεν το έχει. Απλά όλοι είμαστε της λογικής ότι εγώ θα τα αλλάξω τα πράγματα. Και αν όλοι το κάνουν αυτό και σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, δεν θα τα αλλάξει κανένα στο τέλος, έτσι.
6: Ακριβώς.
4: Έτσι πάνω αυτό. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
7: Θέμη.
4: Ναι.
7: Καλησπέρα, ο Κώστας από Καλυθέα είμαι.
4: Γεια σου, Κώστα.
7: Σήμερα δεν πήρα να πω για αθλητικά. Σήμερα πήρα να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια από Ήλα. Πέθανε ο Άρης Κοήλας, γιος εφοπλιστή, ο οποίος έχει κάνει πρόεδρος του Ολυμπιακού σε βόλεϊ, σε πολλά, τέλος πάντων, ήταν ολυμπιακάκια σε πολλά, σε όλα τα στάδια του Ολυμπιακού, δηλαδή.
4: Ναι, και έφυγε και μικρός ηλικία, μόλις 74.
7: Έφυγε ο Άρης Ποήλας σήμερα, ένα εξαιρετικό παιδί, ο Άρης Ποήλας, ο οποίος ήταν ολυμπιακός και έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Συλληπιτήρια στην οικογένεια Άρη Ποήλα. Δεν θα πω τίποτα άλλο σήμερα.
4: Να σε καλά.
7: Αν ελαφρύ το χώμα, θα τον αφουσιάσει τον Άρη. Ένα παιδί, την από Μάλαμα, το οποίο ήταν Ολυμπιακό, το τι έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Ποήλα.
4: Να σε καλά, Κώστα, να σε καλά. Και πάλι να πούμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Άρη Ποήλα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Ο Σωτήρης, όχι, ο Γιάννης, είχε στείλει δύο μηνύματα και λέει: Σάκη, πώς πήγαινες παλιά στο μπάσκετ που είπες χωρίς να ξέρεις? Μήπως πήγαινες καμιά διαδρομή απ' έξω και λέγεις ότι ήσουν μέσα? Σάκη, τα πράσινα τα καρεκλάκια, τα πολλά πάνω από τους πάγκους, δεν τα είδες? Μάλλον δεν τα είδες, λέει ο Γιάννης. Ο Σωτήρης λέει: First date το έκανε σήμερα, λέει Σωτήρης. Όχι ακριβώς, αλλά δεν θα το συνεχίσει ο Σωτήρη, να είσαι καλά, ρε φιλαράκι. Ο Τζιμ λέει: Πολύ σωστά τα λες, απλά μην είναι μονόπλευρο, λέει ο Τζιμ. Και προφανώς δεν πρέπει να είναι μονόπλευρο, έτσι. Προφανώς. Και νομίζω ότι τα βλέπουμε και μόνοι μας. Δηλαδή, τώρα, όταν η ομάδα ενός παίρνει πολλές βολές και οι άλλοι παίρνουν λίγες, δεν λέει τίποτα. Όταν το κάνει ο αντίπαλος, θα πει: Α, τι έγινε. Μπορεί να υπάρχει καν φάση αφιζητούμενη, έτσι. Μπορεί όλα να ήταν όντως φάουλ, απλά να μην άρεσε ο αριθμός. Και όταν ο αντίπαλος παίρνει πολλές βολές, να λέμε: Α, δες, πάρα πολλές βολές πήρε ο τάδε, ας πούμε. Όταν παίρνει η δική μας ομάδα, να μην το σχολιάζουμε καν. Για μένα, ξαναλέω, όπως είπα και πριν, ότι δεν θα έπρεπε να σχολιάζεται ούτε στη μία κατάσταση, ούτε στην άλλη. Αν υπάρχει κάποια φάση αμφισβητούμενη ή κάποια φάση όπου θεωρούμε ότι υπήρξε λάθος καθοριστική ή πολλές φάσεις μαζεμένες σε έναν αγώνα, εδώ είμαστε φυσικά να κάνουμε την κριτική μας, να το σχολιάσουμε. Αλλά τώρα να μετράμε, να βλέπουμε στατιστικά και να κρίνουμε με βάση αυτά, νομίζω ότι είναι κάτι. Όπου δεν έχει καν βάση. Ο Ανδρέας λέει: Παιδιά, έχετε δει πόσο κάνει το Depon Maximum? Περίπου 4 ευρώ τα 8 χάπια και πριν 8 μήνες είχε περίπου 2,70, λέει ο Ανδρέας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως θα λες, είναι Ανδρέα. Δυστυχώς. Ο Αποστόλης λέει: Γεια σου, Θέμη. Καλή εκπομπή. Καλό ντέρμπι να έχουμε την Κυριακή. Χαιρετισμού στην Αποστολή, στον Αποστόλη από το Αίγιο. Τελικά το αντίπαλο δέος δεν κάνει κακό στην εκπομπή σου. Μπορώ να πω, μας διασκεδάζει. Ιστερόγραφο λέει: Μπιλ Λίπης, Αποστόλης 7, από Ούνα, Γερμανία. Λέει ο Αποστόλης: Γεια σου, Αποστόλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, φίλε. Σπύρες έχει φτιάξει εδώ πέρα τώρα. Έχει φτιάξει μια φωτογραφία εδώ ο φίλος ο Σπύρος, από AI προφανώς, έτσι, που είναι μια δική φωτογραφία και λέει: Θέμη ο αρχηγός των άτακτων. Θέμης ο αρχηγός των άτακτων. Διακοπές στο Παρίσι για να ηρεμήσει, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Τώρα τα από κάτω τα γραμματάκια. Ναι, okay, έχει και από κάτω τους συντελεστές της ταινίας. Σπύρο, πότε θα βγει στους κινηματογράφους? Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα. Για το κράτος υπολογίζει ότι θα κάνει επένδυση 250 εκατομμύρια. Ως νεοφιλελεύθεροι δεν τους νοιάζονται, υποτίθεται οι φόροι, λέει ο Κώστας. Για το Μαρινάκι μιλάω φυσικά, λέει ο Κώστας.

0: Ο Ανδρέας λέει και επίσης μέσα σε όλα αυτά που γίνεται στην εκπομπή πρέπει να πούμε και για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε τέτοιο φαινόμενο, λέει ο Ανδρέας. Τα είπαμε, Ανδρέα, και χθες. Καθώς το παιχνίδι ήταν προχθές. Βασικά, χθες τα ξημερώματα ήταν. Προχθές το βράδυ για κάποιους άλλους. Εντάξει, εννοείται, συμφωνώ μαζί σου. Ο καλύτερος παίκτης της εποχής του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καν σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο. Τι να πούμε τώρα για αυτόν τον παίκτη, για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά που κάνει ο Μέση στο χορτάρι δεν ξέρω αν θα τα ξαναδούμε και πότε θα τα ξαναδούμε, Ανδρέα. Νομίζω πάντως θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παιχταράδες, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι θα φτάσουν πάρα πολύ έτσι. Και με τη διάρκεια που είχε ο Μέση, όπως φυσικά τη διάρκεια που είχε και ο Κριστιανό Ρονάλντο, δηλαδή παίκτες οι οποίοι παίζουν τα τελευταία 22-23 χρόνια σε top επίπεδο, χωρίς να έχουν ουσιαστικά ούτε μία κακή χρονιά. Η κακή τους χρονιά είναι η πάρα πολύ καλή χρονιά κάποιων άλλων ποδοσφαιριστών, έτσι. Τι να πούμε για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά ειδικά για τον Μέση, όπου το έχω ξαναπεί ότι είναι για μένα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, με διαφορά ο καλύτερος της γενιάς του. Ο Bill by Tax έχει στείλει μια φωτογραφία με μια συνομιλία του Kendrick Nunn με τον Αζεντίν Ναΐ και λέει ο Kendrick Nunn πώς από εδώ και λέει ο Ναΐ ήρθα να δω πώς μπαίνουν τα τρίποντα, την Κυριακή θα το δοκιμάσω με τα πόδια, λέει ο Bill by Tax. Γεια σου ρε Bill, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σέμι.
0: Γεια σου κύριε Αναστασία.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Συγγνώμη γιατί δεν μ' αρέσει να βγαίνω έτσι μια-δύο φορές όπως βγήκα. Απλά επειδή ήθελα κάτι να πω που δεν το ήξερα. Η σημερινή εφημερίδα πρωταθλητής έχει μια ολόκληρη σελίδα για μένα, να το πω τώρα γιατί μιλάω και ντρέπομαι.
0: Μην ντρέπεστε καθόλου κύριε Αναστασία.
1: Απλά μου είπανε, γιατί εγώ δεν ξέρω, ότι μπορούν, αν δεν πάρει την εφημερίδα, να το δει, ότι εσείς μπαίνετε μέσα κάπου, λέει, και το βρίσκετε και το διαβάζετε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν γνωρίζω από τέτοια. Και με πήρανε και από την εφημερίδα την Καθημερινή. Βέβαια δεν είχα, ούτε ποτέ μου αγόρασαν, από την αλήθεια, Καθημερινή. Μου ρώτησαν αν μπορούν να έρθουν στο σπίτι μου με συνεργείο, να βγάλουμε φωτογραφίες, να μάθουν διάφορα πράγματα. Ελάτε, λέω. Να πω, μην έρχεστε. Και αυτό το λέω για
0: σας
1: να...
0: έχουν ταράξει τα τηλέφωνα αυτές τις μέρες, κοινά σας.
1: Να σκεφτείς τώρα, συγγνώμη που το λέω, από Καρπενήσι, από Βόλο, από πάνω, ήθελα να ξέρω πώς μάθανε το τηλέφωνο.
0: Αυτό δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εντάξει, όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, κυρία Αναστασία.
1: Υποτίθεται ότι ίσως να γνωρίζουν κάποιον από εδώ, από την Αθήνα, από κάτι, να ψάχνουν. Πάντως άνθρωποι που άγνωστοι και μπροστά και συγγνώμη.
0: Ναι. Πάντως, κυρία Αναστασία, έχει εδώ πέρα, το βλέπω μπροστά μου τώρα, το πρωτοσέλιδο. Αν πατήσετε στο. Και έχετε κάποιον που μπορεί να το κάνει και πατήσετε στο ίντερνετ αθλητικά πρωτοσέλιδα, θα σας βγάλει το πρωτοσέλιδο και του πρωταθλητή. Όπου έχει φυσικά και φωτογραφία σας και λέει τι λέει 87χρονη φίλαθλος του θρύλου στον πρωταθλητή. Συγκινεί, κυρία Αναστασία, και σε εισαγωγικά τα λόγια σας, Ολυμπιακός είναι η ψυχή και η καρδιά μου.
1: Εγώ πήρα την εφημερίδα, τώρα στα εγγόνια μου και αυτά θα τα δουν. Μου είπαν ότι αυτά θα τα διαβάσουμε, μου λέει, για όλα, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να το πω.
0: Καλά κάνατε.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να πάρει την εφημερίδα να διαβάσει το τι άλλο έχει. Συγγνώμη που αυτή τη βδομάδα βγήκα 2-3 φορές για κάποια πράγματα που δεν μπορούσα τουλάχιστον να τα γρύψω.
0: Όχι, μην ζητάτε συγγνώμη, κύριε Αναστασία. Επίσης ήταν αυτά τα τηλεφωνήματα κάτι το οποίο ζήταγε πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να σας ακούσει και είχαν στείλει και από μόνοι τους μηνύματα για τη Δευτέρα που δεν είχατε βγει εσείς.
1: Ναι, τη Δευτέρα όχι, δεν.
0: Γιατί πραγματικά ήταν κάτι που άγγιξε πάρα πολύ κόσμο, όχι απαραίτητα μόνο τους Ολυμπιακούς, αλλά και ανθρώπους φιλάθλους από όλες τις ομάδες. Βλέπουν στο πρόσωπό σας, κυρία Αναστασία, την αγνία αγάπη για την ομάδα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα να έρχεται τώρα παλέμαχος και να μου λέει, κυρία μου, αυτά που είπες πώς τα βρήκες και τα είπες, τι να βγω εγώ, δεν ούτε καν ήξερα ότι θα βγω να μιλήσω. Και σήμερα πάλι που μιλήσαμε με τον δημοσιογράφο τον Νίκο, πάλι του είπα, δεν έπρεπε να, όχι μου λέει, δεν σε ενημέρωσα, γιατί ακριβώς ήθελα να δω χωρίς να προετοιμαστείς, να πεις ό,τι σου έρχεται. Τέλος πάντων.
0: Και ήταν 100% αληθινό αυτό που είδαμε, κύριε Αναστασία.
1: Ναι, ναι, καλά, για να τα θυμόμαστε, ρε παιδάκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αναστασία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε μια τελευταία γραμμή. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Για πάμε να δούμε τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα της Ευρωλίγκας και να δούμε και τους αγώνες που είναι στο σημερινό πρόγραμμα πέρα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές της Ανέλ Αρένα. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 86-76 την Παρτιζάν. Η Παρτιζάν η οποία είχε κάνει το 3-3 μέχρι στιγμής. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε 3-3 ήττες. Η πρώτη της νίκη ήταν λογικό να ξεσπάσει και να αντιδράσει κάποια στιγμή. Βαλένθια Χάμπολ Τελαβίβ 93-82 με τη Βαλένθια να βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός φυσικά που επικράτησε 92-74 της Φενερμπαχτσέ. Μπάγερν Βρίτς Μπολόνια 87-94. Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79. Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77 παρακαλώ. Και μάλιστα μια και αναφέραμε αυτές τις δύο ομάδες, να πούμε ότι ο Πετρούσεφ, ο πρώην παίκτης μεταξύ άλλων και του Ολυμπιακού, σκέφτεται πάρα πολύ έντονα την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή τη στιγμή ανοίξει στην Ντουμπάι BC. Δεν παίζει ο Πετρούσεφ ιδιαίτερα πολύ, θα έλεγα σχεδόν καθόλου. Οπότε σκέφτεται την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, πέρα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές 9 και 4 στη Ανέλ Αρένα, που μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3, παίζει η Μπαρτσελόνα με τη Ζαλγίρη στις 9.30 και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Επίσης έχουμε σήμερα αγώνα για τα προκληματικά του Μουντιάλ 2027 όσον αφορά την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών, η οποία υποδέχεται την Αγγλία στο Πακρίτιο Στάδιο στις 7.30, ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπέσινη. Εμείς θα τα πούμε αρχικά την Κυριακή από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης για τον ντέρμπι του αγώνα. Για τον ντέρμπι, με συγχωρείτε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και φυσικά και πάλι την Δευτέρα την ίδια ώρα στις 3 με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μείνετε φυσικά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
2: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
3: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
4: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
7: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 x 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει γροπιά τον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜΑ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
6: Τι δεν καταλαβαίνεις, τι δεν καταλαβαίνεις, πρώτα με κομματιάζεις.
7: Στα ραδιοφωνικά DEC, ο DJ Pico.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Μα τι σφυρίζει!
4: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
5: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
6: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
0: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Καρύδια καθαρισμένα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
6: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
7: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
9: Renault Deals. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
13: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
12: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
14: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
12: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό εύχομαι σε όλους. Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα πέταλα στον Super Sport FM 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Τα μηνύματά σας θα περιμένω στο 23-24. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι 77-77-10-20. Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια DGI Fridays και κάπου εδώ σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να απολαύσετε το νέο Big Smash Cheeseburger μαζί με την αγαπημένη σας Carlsberg μπύρα και να κερδίσετε 20% έκπτωση σε όλες τις Carlsberg μπύρες με κάθε αγορά Big Smash Cheeseburger για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε DGI Fridays Διαγόρου, Φινικούδες και ένα αέριο. Can I get it right now? Can I get it right now? Πριν περάσουμε στην αγωνιστική δράση που επιτέλους ξεκινά, να ρίξουμε μία ματιά στο Mega Live που καλό είναι να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Έξι πρόσωπα τραυματίστηκαν σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό. Από τους τραυματίες, 69χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση, ενώ άλλα 2 πρόσωπα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το ετήσιο Moondogs Bar and Grill Hopi October Street Fest επιστρέφει αυτό το Σαββατοκυριακο για 11η χρονιά με περισσότερες από 350 ετικέτες μπίρας από 52 ζυθοποιία. Παράλληλα θα υπάρχουν επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί και φυσικά ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά με 2 ώρες live link από τις 4 μέχρι τις 6 σήμερα το απόγευμα με τους Μάκη Νικολάου και Κωστάκη Κωνσταντινού.

0: Και πριν περάσουμε στα δικά μας και στην καθαρά ποδοσφαιρική δράση, να μείνουμε λίγο σε ένα θέμα που εδώ και μερικές εβδομάδες απασχολεί τους πάντες. Μάλιστα σήμερα σκεφτόμουν λίγο ποια ήταν η τελευταία φορά που ένα θέμα πολιτικού περιεχομένου απασχόλησε τόσο πολύ την κοινή γνώμη και δυσκολεύτηκα έτσι να θυμηθώ την τελευταία φορά. Λοιπόν, στα του Δημοκρατικού Συναγερμού είχαμε την Πέμπτη την απόσυρση της υποψηφιότητας της Προέδρου του Κόμματος με σκοπό, όπως είπε η ίδια, την ενότητα της παράταξης. Μία απόφαση, όπως τόνισε σε δηλώσεις της, την οποία πήρε μόνη της και χωρίς καμία πίεση. Αβέροφ Νεοφίτου και Γιώργος Παμπορίδης παραμένουν διεκδικητές και εκατέρωθεν χαιρέτησαν την κίνηση της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Μαζί μας η κυρία Έλενα Κούσου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, και χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που θα έχουμε μία συνομιλία με την κυρία Κούσου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, μπορώ να πω.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα μου, πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψεις τον ενίκον, νομίζω.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ, γιατί από την πρώτη φορά ήταν, αν θυμάμαι καλά, Κυριακή η εξαγγελία του κύριου Αβέροφ Νεοφίτου. Είχαμε μεταδώσει εδώ την είδηση και ήταν τεράστιο το ενδιαφέρον, και είναι πραγματικά αυτό που είπα και προηγουμένως, επειδή εδώ και χρόνια ασχολούμαστε με προεκλογικές περιόδους και όλα αυτά, δυσκολεύομαι να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που τόσος πολλής κόσμος ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά για τα του κόμματος, ενός κόμματος, ανεξάρτητα με το αν το υποστηρίζει ή όχι.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί και εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία φορά που παρατάθηκε τόσο πολύ μια συζήτηση για τα θέματα ενός κόμματος και να μην είναι πολιτική συζήτηση επί πολιτικό θέμα. Αλλά εντάξει, αντέχουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Έλενα, μου θέλεις να μας πεις λίγο και το πώς νιώθεις προσωπικά, γιατί άκουσα και δηλώσεις σου στην εκπομπή την ενημέρωση τώρα με τη συνάδελφον τη Στέλλα Σάβα. Ήσουν εκ των αντιπροσώπων του Δημοκρατικού Συναγερμού που οφείλουμε να ομολογήσουμε είχε ρόλο πυροσβέστη και εμπράκτος με τις δηλώσεις. Επομένως, πώς το βίωσες την απόσυρση της Προέδρου του Κόμματος από τη διεκδίκηση του χρήσματος?
1: Να σας πω, φυσικά. Έχει από εχθές που το λέω, βασικά έχει από την Πέμπτη που το άκουσα που το λέω, ότι για εμένα ήταν μια κίνηση ηγετική, με μια κίνηση θεσμικής ευθύνης που τη διακατέχει πολιτικό θάρρος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλούμε για την πρόεδρο του κόμματος, την πρόεδρο της Βουλής, που ήθιστε, τουλάχιστον συνηθίζεται με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο πρόεδρος του να είναι και στην κούρσα, τέλος πάντων, να προχωρά για το χρήσμα του υποψηφίου της Δημοκρατίας. Άρα χρειάζεσαι τεράστιο θάρρος να κάνεις αυτή την κίνηση, και να είμαστε ειλικρινείς, είναι η ίδια της η κίνηση, η ίδια της η πράξη που δείχνει ότι ναι, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι πιο μεγάλος από όλους μας και ότι η παράταξη μπαίνει πρώτα από το οποιοδήποτε πολιτικό συμφέρον μπορεί να έχει κάποιος, διότι ήταν μια δύσκολη απόφαση που σίγουρα περικλεί και πολιτικό κόστος, όμως πάντοτε ήταν πάνω από το κόμμα. Και αυτή τη στιγμή το βλέπουμε, αυτή τη φράση να αποκτά αξία με μια κίνηση της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Και πραγματικά νιώθω πολύ περήφανη που βρίσκομαι σε αυτόν τον κόμμα, το οποίο φαίνεται εμπράκτος ότι έχει άτομα που ναι, το βάζουν πάνω απ' όλα.
0: Ήταν μια κίνηση, η αλήθεια, που ό,τι τίτλος και να δόθηκε, νομίζω ήταν από τις περιπτώσεις που δεν ήταν ίχνος υπερβολής, ήταν και ανατροπή, ήταν και βόμβα, ήταν και θαραλέα η απόφαση, γιατί είτε υποστηρίζεις είτε όχι το συγκεκριμένο κόμμα, δεν μπορείς να μην αποδώσεις τα εύσημα στην συγκεκριμένη κίνηση.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Σε όποια κατηγορία για να βάλεις αυτή την κίνηση, πραγματικά δεν μπορείς να μην παραδεχτείς πόσο θαραλέα κίνηση ήταν, για τον οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό το λέμε.
0: Έλενα μου, να πάμε λίγο στα πρακτικά, γιατί έτσι και ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει κάποιες απορίες, αν και είναι γνωστά τα διαδικαστικά. Θέλεις να μας πεις λίγο πώς προχωρά ο Δημοκρατικός Συναγερμός?
1: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε την υποβολή υποψηφιοτήτων στις 26 του Οκτώβρη. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, γιατί να το πούμε ξανά, αγαπητοί μου, θέλω ότι έχουμε την πιο δημοκρατική ρήτρα, θα αποφασίσουν τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Κύπρο και θέλω να τονιστεί για να καταλάβουμε γιατί κόμμα μιλούμε. Λοιπόν, προχωρώντας να πω ότι 26 Οκτωβρίου έχουμε την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Οποιοσδήποτε θεωρεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και έχει τις ικανότητες, φυσικά και μπορεί, έχει το δικαίωμα να καταθέσει την υποψηφιότητα του, μαζί όμως και με το έντυπο των 500 υπογραφών που πρέπει να περισυλλέξει. 100 υπογραφές πρέπει να είναι από το ανώτατο το Συμβούλιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. 28 Νοεμβρίου έχουμε την εκλογική μας συνέλευση, όπου θα επιλέξουμε τον εκλεκτό μας για το χρήσμα της υποψηφιότητας της Δημοκρατίας, για να μπορέσει κάποιος να ψηφίσει στις εκλογές. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος εδώ και 90 μέρες και να έχει πληρωμένη τη συνδρομή του.
0: Ελένα μου, θεωρείς, ή μάλλον θα στο θέσω διαφορετικά, αρκετοί ανάμεσά τους και εγώ έχω πει και από αέρος ότι είναι λίγο νωρίς που μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Και το μπήκαμε, το λέω γενικότερα και εμείς από το δικό μας το μετερίζει της δημοσιογραφίας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
1: Που σας βασανίζουμε.
0: Είναι αυτό που θα επικαλεστώ τη Στέλλα, ξανά τη Στέλλα Σάβα, και την καλημέρα μας να περάσει όμορφο Σαββατοκύριακο. Είναι αυτό που λέει συχνά, ότι και να μην θέλεις να ασχοληθείς με το Δημοκρατικό Συναγερμό, δεν μας αφήνεται.
1: Είχε ένα απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ.
0: Επομένως, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι γρήγορα και το έχω και από αέρος. Οι διαδικασίες θα ξεκινούσαν αυτόν το χρονικό διάστημα, έτσι και αλλιώς, ή ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήρθε η κατάσταση με τέτοιον τρόπο, μάλλον που μπήκε νωρίς στη διαδικασία?
1: Κοίταξε, πήρα και εγώ τον ελληνικό να απολογούμε.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Λοιπόν, κοίταξε, αντιλαμβάνομαι κάποιος να λέει ότι είναι πρόωρη η συζήτηση, ότι μπήκαμε γρήγορα στον προεκλογικό. Απλά να είμαστε λίγο έτσι. Εντάξει, έχω αυτόν τα είπε και λόγω επαγγέλματος, να μιλώ έτσι λίγο αυστηρά. Δεν υπάρχει κάπου κανονισμός που να σου λέει
0: φυσικά
1: πότε πρέπει να ξεκινήσεις και πότε όχι. Είναι μία, ας το πούμε, στρατηγική που ακολουθά ο Δημοκρατικός Συναγερμός και από τις βουλευτικές εκλογές. Διότι, αν θυμάστε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός βγήκε πολύ γρήγορα και πρώτος με τους υποψηφίους του. Ήταν μια στρατηγική η οποία μας βοήθησε και εμάς, και το έχω ξαναπεί, γιατί ήμουν και εγώ υποψήφια, που μας έδωσε την ευκαιρία και εμάς να προγραμματιστούμε, να οργανωθούμε και σαν κόμμα και σαν υποψήφιοι εγκαίρως, και να μπορέσουμε να προχωρούμε. Είναι και αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα. Σίγουρα, εντάξει, ίσως να νιώθουμε όλοι ότι μπήκαμε σε κάποιες συνομιλίες, ομιλίες τέλος πάντων και διαδικασίες λίγο, αλλά θέλω πραγματικά να καταλάβει ο κόσμος έξω ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν θέλουμε ούτε και πρόκειται να αφήσουμε ποτέ πίσω τα προβλήματα της κοινωνίας. Έχουμε τις προεδρικές εκλογές. Άρα για εμάς έχει μεγάλη σημασία να οργανωθούμε σωστά, να δώσουμε το χρόνο και στον εκλεκτό μας υποψήφιο να πάει να κάνει τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις, τις συναντήσεις, να κάνει την επαφή με τον κόσμο, να δει πού πρέπει να δουλέψει, τι θέματα πρέπει σαν κόμμα με τον υποψήφιο να αναπτύξει, πώς να τα αναπτύξει. Διότι δεν θα θέλαμε σε κάποια φάση να δυσκολευόμαστε να αντεπεξέλθουμε στα προβλήματα της κοινωνίας, γιατί είμαστε ένα κόμμα, και πρέπει να το πούμε, που αν έχουμε τις εκλογές αλλά και προβλήματα της κοινωνίας, θα βάλουμε πάντοτε τα προβλήματα της κοινωνίας πρώτα. Άρα, γιατί να μην έχω την ευκαιρία να οργανωθώ εγκαίρως και να βάλω αυτήν την περίπτωση πίεση σε όλα μου τα στελέχη? Διότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν έχει σταματήσει, καθημερινά αντιμετωπίζει θέματα, οι ομάδες παραγωγής πολιτικής και εκείνες δεν σταματούν, το εκτελεστικό, το πολιτικό γραφείο, είμαστε πάντοτε εκεί. Άρα, λαμβάνεστε ότι είναι μια στρατηγική που ναι, μπορεί να θεωρείται ότι μπήκαμε πιο γρήγορα σε αυτόν, αλλά ας το πάρουμε και από την άλλη πλευρά ότι είναι μια στρατηγική που κανένας δεν σου απαγορεύει πότε να διαλέξεις τον εκλεκτό σου.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, ήρθαν εδώ έτσι μία-δύο ερωτήσεις. Θα πω το νόημα τους, γιατί είναι περίπου ίδιες. Για διάφορα ονόματα ουσιαστικά των τελευταίων ημερών που ακούγονται ότι θα βάλουν υποψηφιότητα. Δεν ξέρω από τη στιγμή που ακόμη δεν έχουν εξαγγείλει, αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι. Είναι στο πλαίσιο.
1: Θα μου τα έχω ακούσει και εγώ. Η αλήθεια, επειδή παρακολουθούμε καθημερινά το τι γίνεται, δεν μπορώ και δεν μου επιτρέπεται να επεκτάθω, καθότι στις 26 του Οκτώβρη. Ναι, δεν είναι κάτι επίσημο. Δεν έχω κιόλας μιλήσει με τα οποιαδήποτε άτομα που τα ονόματα τους ακούγονται εκεί έξω, γιατί δεν θα ήθελα να αποδοθεί, δεν το θεωρώ σωστό. Αλλά απλά θα πω ότι 26 του Οκτώβρη θα έχουμε τις επίσημες υποψηφιότητες μας. Άρα νομίζω να αντέξουμε, να περιμένουμε και όλα θα γίνουν όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει.
0: Λοιπόν, και πριν σε ευχαριστήσω και σου ευχηθώ να έχεις έναν όμορφο καταπληκτικό Σαββατοκύριακο, θέλεις να μας πεις και κάτι για ποδόσφαιρον, έτσι πώς βλέπεις φέτος το πρωταθλήμα? Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω, νομίζω το ήξερες.
1: Εντάξει, νομίζω όλοι ξέρουμε και εγώ το παράδειγμα ότι είμαι ανορθωσιάτισσα. Η αλήθεια, άρα πραγματικά εγώ το τι θέλω να δω είναι έναν ωραίον, ομαλόν, καλόν πρωτάθλημα, να σου το πω. Τα παιχνίδια να έχουν εκείνη την ένταση που θυμούμαι που με έπαιρνε και ο παπάς μου όταν ήμουν μικρή, σαν τον Ισ Παπαδόπουλος. Είναι ένα άθλημα, γενικότερα αθλητισμός μου αρέσει. Απλά το ποδόσφαιρο, έτσι έχω μια αδυναμία, δεν σας το κρύβω. Και θέλω απλά να πάνε όλα καλά, fair play σίγουρα να βλέπουμε και εντάξει, έχω λίγες ανησυχίες, αλλά να μην επιτρέψει να τις κρατήσω.
0: Μία δύσκολη ακόμη χρονιά.
1: Είμαστε εντάξει, ενώ δόξα σε Θεός πάμε καλά. Απλά θα ήθελα έτσι, επειδή είμαι φιλάθλος, δεν είμαι τέλος πάντων. Εκεί γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ οπαδού και φιλάθλου. Εγώ να σας πω ότι για μένα ο αθλητισμός είναι πάνω απ' όλα. Ξέρω πόσο βοηθά, ξέρω πόσα πράγματα μπορεί να κάνει, καθότι ήμουν και εγώ αθλήτρια όταν ήμουν πιο νέα στο σχολείο. Και εντάξει, θα ήθελα να αναπτύσσεται περισσότερο και να δίνουμε περισσότερη σημασία και να είμαστε σωστοί σε όλες τις διαδικασίες. Και εντός και εκτός γηπέδων, οποιοδήποτε γηπέδο.
0: Θα συμφωνήσω και θα συμπληρώσω αυτό που λέω πολλές φορές, ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Και όσο έχουμε έτσι μέσα στον αθλητισμό, έχουμε και τον πολιτισμό που πρέπει. Όλα επιτρέπονται στο ποδόσφαιρο και τα πειράγματα, όλα μέσα στο πλαίσιο.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Ελένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ έχεις
0: έτσι έναν όμορφο καταπληκτικό, υπέροχο Σαββατοκυριακό. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια επίσης. Γεια σας.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν. Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε? Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει. Άρα τώρα είναι η στιγμή. Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
3: Νίκο, άκου το παλιό. Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
2: CIC Automasters.
4: Μα τι σφυρίζει!
5: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα. Μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
2: Super Sport Live League. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής.

0: από την Grave έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

Επιστρέψαμε στα πέταλα και θα περάσουμε έτσι στα καθαρά δικά μας, στην καθαρά αγωνιστική δράση η οποία μας έχει λείψει. Να πούμε λοιπόν ότι η Ομόνια επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της σε βάρος της Καρμιώτης, σας κέρδισε με 3-0 στο Στέγιος Κυριακίδης και επέστρεψε με τον ιδανικότερο τρόπο από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Χάρη σε αυτό το τρίποντο για την 5η αγωνιστική, οι πράσινοι σκαρφάλωσαν για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν στο ρετυρέ της βαθμολογίας, φτάνοντας στους 11 βαθμούς.

0: Η αγωνιστική συνεχίζεται ως εξής. Σήμερα Σάββατο στις 6 το απόγευμα η Κράσα Βαϊνή υποδέχεται τον Απόλλωνα Λέμεσου στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Ενώ στις 7 στο Γασιπί ο Αποέλ αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα Αμόχωστου. Μαζί μας ο φίλος Γιάννος Παπαϊωάννου για να δούμε για το Αποέλ. Γιάννο, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Με ακούτε?
0: Τώρα ναι, βέβαια. Πώς μια είσαι?
1: Χαρά. Μια χαρά είμαστε.
0: Πόσο σου έλειψε η αγωνιστική δράση?
1: Σίγουρα, εντάξει, καλή είναι η εθνική.

0: νομίζω το πρόγραμμα είναι καλύτερο.
1: Μα στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Η αδρεναλίνη είναι στο πρόγραμμα. Κακά τα ψέματα και ο κόσμος ανυπομονεί πάρα πολύ να επιστρέψει στα γήπεδα και νομίζω και οι φίλοι του Αποέλ απόψε θα έρθουν σύσσωμοι στο Βάσιμπι. Με τις εκτιμήσεις είναι γνωστό ότι υπάρχουν 9.392 διαρκείας. Νομίζω ότι και ο κόσμος απόψε θα ξεπεράσει τις 10.000. Υπάρχει δίψα και ευελπιστούν ότι η ομάδα τους απόψε ότι θα τους κάνει χαρούμενους και να πιστέψει στις επιτυχίες.
1: Σε έναν παιχνίδι είναι έτσι που πάντα έχει το δικό του ενδιαφέρον να πούμε. Συνήθως παίρνουμε ωραία παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, η παράδοση στο Γάσιμπι απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα είναι συντριπτική για το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή 26 αγώνες που έγιναν στο Γάσιμπι, 23 νίκες στο ΑΠΟΕΛ, 3 ισοπαλίες, δηλαδή δεν κέρδισε ποτέ σε αγώνα προαθλήματος η Νέα Σαλαμίνα. Όμως οι παραδόσεις είναι για να σπάνε κάποτε, έτσι χρειάζεται προσοχή. Αν δεν κάνω λάθος και η Σαλαμίνα κέρδισε την ανόρθωση μετά από 10 χρόνια, ναι, νομίζω. Το πρόσφατο παιχνίδι που έγινε.
1: Γιάν, ναι, ισχύει.
0: Ισχύει αυτό, έτσι.
1: Ισχύει, ισχύει. Το παράδειγμα σου όμως ήταν τυχαίο?
0: Όχι, απλώς διότι ήταν η Νέα Σαλαμίνα, γι' αυτό το σύνδεσα και με το άποψινο παιχνίδι.
1: Έτσι είναι, οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, αυτό ισχύει.
0: Χρειάζεται προσοχή, όλα κρύβονται στο γήπεδο. Και με αυτόν τον σκεπτικό πάνε και οι υπόσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Άλλωστε και ο Νεκτάρης ο Πετεβίνος χθες στις τηλεφωνικές του δηλώσεις το τόνισε αυτό, ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός, ειδικά στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ που ήδη έχει απολέσει 8 βαθμούς στις πρώτες 4 αγωνιστικές, βρίσκεται στην 10η θέση, πολύ πίσω με 4 βαθμούς, και ο ΑΠΟΕΛ αυτό που καλείται να κάνει είναι αντεπίθεση διαρκείας με νικηφόρα αποτελέσματα και πρέπει να το πράξει απόψε απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα στο Γάσιμπι. Θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, υπήρχε αυτή 3 εβδομάδες διακοπή, ο κ. Παπαδόπουλος με τους παίκτες που είχε δούλεψε σε κάποιους τομείς για να βελτιωθεί η ομάδα καλύτερα, και όλοι ευελπιστούν ότι απόψε θα δουν έναν ΑΠΟΕΛ πιο βελτιωμένο και πιο απαιτητικό στον αγωνιστικό χώρο.
1: Για να μου να πούμε λίγο το για το πώς θα κατέβει το ΑΠΟΕΛ. Έχουμε πιθανή εντεκάδα, αν έχουμε κάποιες αποσίες.
0: Έχουμε σημαντικές επιστροφές. Επιστροφές, μιλάμε για Ματσίνη και Μαρκίνιο. Ο Ματσίνη που είναι γνωστό ότι είχε το τραυματίστηκε από την αρχή της προετοιμασίας, επιστρέφει, αγωνίστηκε για 20 λεπτά με την Κράσαβα και θα είναι στην αποστολή στο πρόσφατο φιλικό με την Κράσαβα και θα είναι στην αποστολή στο απόψινο παιχνίδι. Και ο Μαρκίνιος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, και ο Καρίγιο, ο οποίος ήρθε στο ΑΠΟΕΛ, προέκυψε το πρόβλημα τραυματισμού και πολύ πιθανό να απόψε να κάνει και ντεβούτ με την γαλαζοκίτρινη φανέλα. Το πιο πιθανό, όχι πολύ πιθανό, διότι αποουσιάζει ο Λαΐφης. Είναι αυτός και ο Πκέρος που ο Πκέρος είναι γνωστό ότι υπολογίζεται μέσα Νοεμβρίου να είναι στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, που σίγουρα θα είναι πολύ σημαντική επιστροφή και αυτή. Έτσι, στο απόψινο παιχνίδι να πούμε ότι δεν θα είναι στον πάγκο ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι τιμωρημένος, και θα είναι στον πάγκο ο βοηθός του, ο Νίκος ο Καραπετάκης. Ο Παπαδόπουλος που θα είναι και στον πάγκο και στο παιχνίδι, με το επόμενο παιχνίδι με την Πάφο, στην Πάφο που θα είναι στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Τώρα, όσον αφορά την πρόβλεψη της ενδεκάδας, θα δούμε τον Μπέλετς, ο οποίος τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Είναι ανεβασμένος, θα έλεγα. Θυμίζει τον παλιό Μπέλετς. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πιθανόν έναν κεντρικό αμυντικό δίδυμο που για πρώτη φορά θα αγωνιστούν σε επίσημο παιχνίδι. Στο φιλικό με την Κράσαβα έχουν αγωνιστεί φυσικά ο Καρίγιο και ο Αγγελόπουλος. Ενώ διεκδικά τη θέση και ο Ντέκενεν, όμως το πιο πιθανό θα δούμε Καρίο και Αγγελόπουλο. Στα άκρα της άμυνας, Σάστρε από τα αριστερά, Σταφυλίδης, Σάστρε από τα δεξιά, Σταφυλίδης από τα αριστερά, από τα δεξιά. Και στη μεσαία γραμμή, πικραδέστερη είναι Ντάσιο, Μπάρακ και Μπακασέτας. Ενώ θα έλεγα ότι διεκδικεί θέση και ο Βρόντις, ο οποίος όποτε αγωνίστηκε έδειξε σταθερότητα και ποιότητα, θα έλεγα, στη θέση του Μπάρακ. Αν δεν αγωνιστεί ο Μπάρακ, τότε θα δούμε τον Βρόντι στην αρχή και την δεκάδα. Το πιο πιθανό όμως θα δούμε Ντάσιο, Μπάρακ και Μπακασέτα στην μεσαία γραμμή. Στα φτερά της επίθεσης, Λιμιός και Τζούρισιτς είναι οι επικρατέστεροι για να ξεκινήσουν τον αγώνα. Φυσικά και ο Γεωργίου και ο Μαϊόλη διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα και στην κορυφή της επίθεσης ο Πέδρος. Για αυτή είναι η πρόβλεψή μας για την ενδεκάδα.
1: Έχεις και πρόβλεψη αν θα μπουν γκολ, under, over, θέλεις να μας πεις?
0: Θα πω σκορ καλύτερα.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Για το απόψινό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι. Είσαι πολύ αποφασισμένος. Ήταν, δηλαδή,
0: απλώς μου αρέσει περισσότερο το σκορ.
1: Ήταν κάθετο. Ακούμε λοιπόν, ο Γιάννος Παπαϊωάννου μας δίνει αυτή τη στιγμή πρόβλεψη για σκορ.
0: Στο από 9 σαν αμήνα βλέπω ένα σκορ 3-1.
1: 3-1. Θες να μας πεις και για το άλλο παιχνίδι ή δεν είσαι τόσο?
0: Κράσαβα Απόλλων.
1: Ναι, ναι.
0: 1-2.
1: 1-2, άρα είναι και τα δύο βεράκια για όσους ενδιαφέρονται. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε κατά πόσον οι προβλέψεις θα πέσουν μέσα και θα σε έχουμε στα υπόψη, κύριε Γιάννο.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να περάσεις όμορφα, υπέροχα, καταπληκτικά.
0: Το εύχομαι, κύριε.

0: Συνεχίζουμε και καλημερίζω έτσι έναν πολύ καλό φίλο, τον οποίο ραδιοφωνικά έχω μέρες να συναντήσω. Καλημέρα, κύριε Γιώργο Λεωνίδου.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Τις ευχές μου και από εδώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλον τον κόσμο.
0: Ό,τι καλύτερο, μα ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να χαίρεστε όλη τη οικογένεια σας.
0: Και να απολαύσεις αυτόν τον νέο σου ρόλο, στον οποίο είμαι σίγουρη ότι θα είσαι και σε αυτόν καταπληκτικός.
1: Πρέπει να είσαι πολύ θεσίτη πλέον.
0: Ναι, ναι. Γιώργο Λεωνίδου, ετοιμάσου του πλέον. Κάποια πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι όπως τα ήξερες.
1: Είναι μεγάλη δόξα στο χωριστό, Στέλλα μου.
0: Είναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πεις για το πώς βλέπεις ουσιαστικά την αγωνιστική μετά από έτσι πολλές μέρες, η πρώτη φορά αν είμαι σωστή, τόσες μέρες διακοπή. Πώς πιστεύεις, ήταν η ερώτηση των προηγούμενων εβδομάδων, έχω να σου πω, για το πώς βλέπουμε ότι θα είναι οι ομάδες μετά από αυτήν τη διακοπή. Έχεις κάποια άποψη να μας την μεταφέρεις?
1: Κοιτάξτε, είναι λες και έκαναν προετοιμασία, έτσι.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Δηλαδή, αφού δόθηκαν και φιλικά από τις ομάδες. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό για όλους. Θέλω να μου το πώς θα παρουσιαστούν μετά από την διακοπή τόσων εβδομάδων. Είναι πολλές οι εβδομάδες που είχαμε διακοπή. Έγιναν φιλικά από τους προπονητές και νομίζω αυτό δείχνει ότι είναι μια πρωτογνώρη κατάσταση και για αυτούς. Νομίζω ότι δεν θα τους επηρεάσει πολύ. Δηλαδή, μάλλον καλό θα τους έχει κάνει, πιστεύω. Δεν είναι θέμα να βγεις από το ρυθμό σου. Μάλλον θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις περισσότερη ομοιογένεια. Σου είπα και χθες ότι ο μήνας του Μέλιτος τελείωσε για όλους πλέον.
0: Τελείωσε. Τέλος.
1: Δηλαδή, ναι, έχεις τώρα αυτές τις εβδομάδες να δουλέψεις. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι έχεις όλα τα φόντα να δέσεις το σύνολο σου. Βέβαια, δεν θα γίνει τόσο απλό από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είχες περισσότερες ευκαιρίες και προπονήσεις να δουλέψεις μακριά από την πίεση των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Θα δούμε. Εγώ πάντα πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μαύρον άσπρο. Κάποιες ομάδες μπορεί να εμφανιστούν έτσι ακριβώς όπως μας λες, πιο δεμένες. Κάποιες μπορεί να εμφανιστούν πιο επηρεασμένες από αυτήν τη διακοπή. Καθρέφτης είναι ο γήπεδος, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
1: Είναι και θέμα προπονητών, θέλω να πω. Αυτοί ξέρουν καλύτερα κατά πόσον επηρεάζει μια τέτοια συνθήκη. Στα δικά μου μάτια δεν είναι εδώ και κανένα μεγάλο εμπόδιο. Περισσότερο καλό μπορεί να κάνει, πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Αλλά καθήλυνα αρμόδιοι να μας το απαντήσουν αυτό είναι προπονητές. Το γεγονός ότι έγιναν πολλά φιλικά και εξήκθησαν πολλοί φιλικοί αγώνες δείχνει ότι είχαν την ανάγκη οι προπονητές να διατηρήσουν τους παίκτες σε αγωνιστικό ρυθμό. Γιατί πλέον δεν τίθεται θέμα ομοιογένειας απαραίτητα ή να δουλέψουμε κάποια συστήματα ή κάτι διαφορετικό. Τίθεται θέμα αγωνιστικού ρυθμού. Κάποιοι παίκτες που ήρθαν πιο μετά μέσα στο καλοκαίρι να μπορέσουν να εγκλιματιστούν και να έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση.
0: Γιώργο Λεωνίδου, για ΑΕΚ έχουμε κάτι?
1: Η ΑΕΚ εμπίπτει στην κατηγορία αυτών των ομάδων που περίμεναν κάποιους παίκτες να δέσουμε το σύνολο περισσότερο. Ο Μπράμπτη, ο Κέλλερ που έπαιξαν και στα φιλικά με Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα. Ασχέτως ότι ήταν νικηφόρα, δεν παίζει κανένα ρόλο το αποτέλεσμα κάτι με στα φιλικά. Αλλά η εικόνα με τον Απόλλωνα, το είδαμε, ήταν και τηλεοπτικό από τη Σίδα Βίζον. Οπότε έχουμε την εικόνα μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει. Αντίπαλο όταν χάνει την κατοχή. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία του κυρίου Σεγιές γύρω από το ποδόσφαιρο που θέλει να περάσει στην ΑΕΚ ουσιαστικά και θα δούμε κατά πόσο στην πράξη θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι αίτητη μετά από 4 αγωνιστικές. Κακός της Δαίμονας τα τελευταία χρόνια, Μονέρα τύπου σε πολλά παιχνίδια. Από εκεί και πέρα είναι άλλο ένα παιχνίδι μετά από αυτό το κόντρα στη Μονέα 29 Μαΐου, όπου περιμένουμε τον αντίπαλο σε μια χαμηλή ζώνη άμυνας και να δούμε την ΑΕΚ πώς θα μπορέσει να διασπάσει μια καλά οργανωμένη άμυνα. Δεν λέω ότι δεν έχει απαιτήσει αυτό το παιχνίδι με Ραδί, που λέω ότι πολύ πιθανό σενάριο είναι να δούμε μια ομάδα που θα αμήνεται κατά κύριο λόγο και να προσπαθήσει να χτυπήσει στην κόντρα που έχει ικανότητα τους ποδοσφαιριστές η Ομόνια Ραδίπου. Οπότε θέλω προσωπικά, εγώ αλλά νομίζω και ο κόσμος, να δει λίγο την αντίδραση της ΑΕΚ γύρω από αυτό το στυλ παιχνιδιού απέναντί της, γιατί ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού όταν το έχει ο αντίπαλος χρειάζεται από σένα να είσαι πολύ καλός, κυρίως από τα πλάγια, να πάει σε δομικές ενέργειες ένας εναντίον ενός, να κάνεις πολύ καλές μεταβιβάσεις προς την περιοχή και να έχεις παίχτες για να τελειώσουν τις φάσεις που θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές αν θέλουν να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Ο Μπάγκης βρίσκεται και σε πολύ καλό φεγγάρι και αυτό είναι. μπορεί να σκοράρει. Και ο Αντερέκε σκοράρει σε συνεχόμενα παιχνίδια. Με η Ομόνια Κωνσταντινά της Μαΐου στο επίσημο στην Περιστερώνα και στα δύο φιλικά. Με ένα Σαλαμίνα και Απόλλων, όπως είπα πριν. Οπότε η πίεση που βάζει ένα στον άλλο στην κορυφή της επίθεσης, μόνο καλό μπορεί να κάνει στην ΑΕΚ. Ο υγιής ανταγωνισμός βοηθά πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα ο Αμίν δεν θα προλάβει την αναμέτρηση. Συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στο πέλμα από το παιχνίδι με τον Αποέλ στην πρεμιέρα και τον περιμένουν στην ΑΕΚ να γυρίσει. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ σημαντικός στο πλάνο του κυρίου Σεγιές, γιατί παίζει.
0: Περιθώριο, Γιώργο μου, γνωρίζω.
1: Νομίζω περίπου, όχι, Στέλλα μου. Όχι. Ήταν 3 εβδομάδες και θα επανεξεταζόταν. Mm-hmm. Πέρασε ο καιρός. Φαίνεται ότι υφίσταται ακόμη το πρόβλημα. Ενώ υφίσταται και δεν μπορεί να προπονηθεί.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να δώσω εγώ ένα χρόνο. Τραυματισμοί που δεν είναι εύκολο να προβλέψεις και την απουσία, αν φαντάζομαι επίπτυση αυτήν την κατηγορία.
1: Ναι, δεν ανησυχούν ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό ακόμη, αλλά θέλουν να είναι σίγουροι και να είναι στο 100% παίχτης. Και λέω ότι ένας παίχτης σημαντικός, γιατί από πέρσι η ΑΕΚ, όταν τον είδε να ανεβάζει ρυθμούς, τραυματίστηκε. Φέτος ξεκίνησε καλά, τραυματίστηκε. Θέλουν να έχει λίγο αμήν την τύχη σε αυτό το κομμάτι των τραυματισμών. 100% και να το δουν σε συνεχόμενα παιχνίδια να παίρνει αγωνιστικά λεπτά. Από εκεί και πέρα όμως τα ξαπούσεις έχουν όλες οι ομάδες, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, οπότε αν διαχειρίζεται κάτι η ΑΕΚ που έχουν και άλλες ομάδες να διαχειριστούν. Mm-hmm. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα αγωνιστικά νέα, όσα μπορείτε επέστρεψε, είναι έτοιμο πόλεμος. Δεν υφίσταται θέμα. Και ο Τσακόν είναι που θα απουσιάσει, καθώς ο Τσακόν έκανε μια μικροεπέμβαση τη Δευτέρα που μας πέρασε να αφαιρέσει μια βίδα στο πόδι, η οποία ήταν εκεί από την προηγούμενη επέμβαση, τη μεγάλη που είχε κάνει λόγω της ρήξης χιαστών που είπε στην κόντρα στη Κρίσταλ Πάλας, αν θυμάστε, στο Λονδίνο. Και είναι μια μικροεπέμβαση, χάνει την Μονέρα Δίππου και κάνει αγώνα δρόμου για τον Άρη. Τον είδα την Τετάρτη που είχαμε πάει σε μια διάσκεψη της ΑΕΚ εκεί για το IKEA και φυσιοθεραπεία. Το έκανε μασάζ οι άνθρωποι της ΑΕΚ εκεί και γενικά ήταν πολύ αισιόδοξος ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και θα κάνει αγώνα δρόμου και έχει βάσιμες ελπίδες να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη.
0: Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, να πω την καλημέρα μου στον Πλέγιο Πετρίδη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα του λόγια. Και την καλημέρα σε έναν νομίζω αγαπημένον και των δύο μας, τον οποίο οποίος σου στέλνει μάλλον και χαιρετίσματα, στον Πράσινο Κυνηγό.
1: Ο Πράσινος Κυνηγός, ο οποίος πρέπει στον ένα αυτή να ακούει τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και στο άλλο αυτή να ακούει Super Sport. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό.
0: Πάντα, είναι πάντα δίπλα μας.
1: Έχουμε κόσμο στέλνω πέρα από τον Πράσινο Κυνηγό. Τώρα το βιώσα 2 εβδομάδες που λείπω και τα λέω με κάποιους και στα social media που μιλάμε. Ξέρεις, είναι πολύ ωραία η αυτή η αγάπη του κόσμου.
0: Είναι πολύ όμορφο, ναι, είναι. Σου το επιβεβαιώνω.
1: Το κρατήριο, το οποίο είναι συνεχώς εκεί να ακούει το ραδιόφωνο του, να σε καλημερίσει, είτε και βγαίνουν τηλεφωνικά είτε με τα μηνύματα τους. Ομολογώ με έχει λείψει αυτόν τώρα σε μια κατάθεση ψυχής που κάνω, όταν την Δευτέρα τα καθήκοντα μου και έτσι θα έχω και πάλι στην καθημερινότητα το Super Sport 104.
0: Σε περιμένουμε με ανοιχτές τις αγκάλες. Νομίζω και το τέρι σου θα σε περιμένει.
1: Ναι, δόξα ο Θεός. Με επιθύμησε πολύ. Ακούω τι λέει δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
1: Πληροφορήθηκα.
0: Λοιπόν, πριν σε αφήσουμε να πάεις έτσι να βοηθήσεις και στα νέα σου καθήκοντα, τις προβλέψεις σου για σήμερα.
1: Έχουμε Ιψώνας Απόλλωνας, πάει διπλό εδώ πιστεύω εγώ, παρά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ιψώνα, έχει επιστροφές ο Απόλλωνας, διπλό over 1,5 στη Λάρνακα, η ώρα 6 στο αμόχος στο παιχνίδι, και από Ελ Νέα Σαλαμίνα, άλλη σπάσω κεφαλιά, θα πάει ασό το παιχνίδι, βλέπω ότι ο Απόλλωνας κερδίζει, είναι το δεύτερο παιχνίδι της σεζόν στην έδρα του, μετά από αυτό με την ΑΕΛ, πιστεύω θα πάρει το παιχνίδι, χωρίς να εννοώ ότι είναι εύκολη αντίπαλος και εύκολη λέει Νέα Σαλαμίνα, αλλά είναι φαβορή από και νομίζω θα επιβεβαιώσει την ετικέτα του, και εδώ ασό βέρα να μισθιά, βλέπω ένα διπλό στη Λάρνακα και ασό στη Λευκοσία, με πάνω από έναν γκολ σημειωμένο στην αναμέτρηση.
0: Για να δούμε λοιπόν, Γιώργο Λεωνίδου, σε ευχαριστούμε να έχεις έναν τέλειο καταπληκτικό υπέροχο Σαββατοκυριακό.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους, γεια σας. Aye.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Το κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουριο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 επί 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει γροπιά τον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Καρύδια καθαρισμένα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και νερό μεταλλικό 6 επί 500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
15: Flame Grilled tastes better.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 11.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
21: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

0: Επιστρέψαμε και σας υπενθυμίζω ότι στο 2324 περιμένω τα δικά σας μηνύματα και σε λίγο θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά. Επομένως, μπορείτε να μας καλέσετε στο 77 77 10 20. Για τώρα όμως να καλημερίσω τον Άριστο Παναγίδη, εκπρόσωπο τύπου της Καρμιώτισσας. Καλημέρα!
1: Καλησπέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πώς σε βρίσκουμε?
1: Εντάξει, μετά από το χθεσινό παιχνίδι προσπαθούμε να σίγουρα να ξεκουραστούμε και από Δευτέρα θα αρχίσει και πάλι δουλειά εν ώψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων την επόμενη αγωνιστική, Στέλλα.
0: Θέλεις να μας κάνεις ένα σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι?
1: Ασφαλώς. Σίγουρα υπάρχει στεναχώρια για την ήττα και κανείς την ομάδα δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από μια ήττα. Οι ποδοσφαιριστές μας προσπάθησαν, πάλεψαν αμυντικά και επιδίωξαν να περιορίσουν την Ομόνοια. Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς, η Ομόνοια ήταν καλύτερη, ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς επιθετικά δεν καταφέραμε να απειλήσουμε την Ομόνοια και όταν δεν δημιουργείς ευκαιρίες γίνεται ασφαλώς πολύ δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα απέναντι ειδικότερα σε ένα τέτοιο αντίπαλο. Στέλλα όμως, εντάξει, κρατάμε εμείς την προσπάθεια που έγινε αλλά βλέπουμε και όσα πρέπει να διορθώσουμε. Εντάξει, χρειάζεται να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα και να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε και περισσότερους κινδύνους στον αντίπαλο.
0: Αυτό που μόλις έχεις αναφέρει είναι κάτι που κράτησα και από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο προπονητής, ο οποίος ουσιαστικά είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ξέρουμε, γνωρίζουμε που πρέπει να δουλέψουμε και αυτόν κάνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό το να ξέρεις τα λάθη σου και να επικεντρώνεσαι σε αυτά.
1: Ασφαλώς, όταν αναγνωρίζεις τα λάθη που έγιναν ή τις αδυναμίες, αν θέλετε, της ομάδας, τότε μπορείς να εργαστείς πάνω σε αυτά και ασφαλώς να τα βελτιώσεις. Τώρα από εκεί και πέρα το 3-0 είναι το αποτέλεσμα και δεν αλλάζει. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι τον πρώτο γκολ το δεχτήκαμε στο 60 λεπτό, Στέλλα, και μέχρι το 87. Αν και δεν είχαμε απειλήσει ιδιαίτερα, το σκορ ήταν στο 0-1. Άρα μέχρι και εκείνο το σημείο υπήρχε δυνατότητα να πάρεις κάτι από το παιχνίδι, να διεκδικήσεις από το παιχνίδι. Εντάξει, για να το πετύχεις αυτό όμως χρειαζόταν να γίνεις πιο απειλητικός, δεν το κάναμε και στο τέλος του αγώνα δεχτήκαμε ακόμα 2 γκολ. Είναι ένα σημείο που επίσης πρέπει να δούμε γιατί η συγκέντρωση χρειάζεται πάντοτε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.
0: Θα συμφωνήσω και θα βάλω έτσι μια άνω τελεία στο αγωνιστικό και θα πω σε κάτι το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι όμορφο να προβάλλουμε τις συγκεκριμένες κινήσεις. Θα ήθελα να μας πεις για το συμπαίκτες στο όνειρο.
1: Να πω καταρχάς ότι ως ομάδα, ως οργανισμός θεωρούμε ότι ο ρόλος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Άλλωστε νομίζω το ποδόσφαιρο είναι ίσως το μοναδικό άθλημα που μπορεί να προσφέρει τόσο μεγάλη προβολή και να έχει επιρροή πάνω στον κόσμο. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο και η δική μας κίνηση να ετοιμάσουμε την πρωτοβουλία συμπαίχτες στο όνειρο, καλώντας φιλάθλους, επιχειρήσεις αλλά και ολόκληρη την κοινωνία να συμμετάσχουν σε αυτή. Με κάθε δράση, κάθε συνεισφορά εμείς έχουμε πει ότι γίνεται ουσιαστικά μια assist, ούτως ώστε να υλοποιηθεί μια ευχή για αυτά τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο ή άλλες συναφείς παθήσεις. Δώσει assist, μπορεί να δώσει assist οποιοδήποτε από εμάς σε μια ευχή μέσω της ιστοσελίδας της Καρμιώτισσας, αφού μπορούν να προσφέρουν απευθείας πατώντας το συγκεκριμένο το σημείο που λέει δώσε ασίστους ώστε να προσφέρει στο ένα όνειρο μια ευχή. Δύο αγώνες, Στέλλα μου, θα είναι αφιερωμένοι στον σύνδεσμο. Ο πρώτος θα είναι απέναντι στον Απόλλωνα, έχουμε πει, στις 25 Οκτωβρίου. Έξω από το γήπεδο θα πολλούνται και αναμνηστικές φανέλες του αγώνα, ούτως ώστε να ενισχυθεί το έργο του συνδέσμου. Από τα εισιτήρια επίσης κάθε ευρώ θα δίνεται για το σκοπό αυτό, ενώ θα ετοιμάσουμε και μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή από την οποία τα έσοδα θα δοθούν επίσης στο σύνδεσμο ένα όνειρο, μια ευχή. Είναι μια προσπάθεια που θέλουμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο πλάι μας.
0: Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Γνωρίζεις ότι είμαστε εδώ οτιδήποτε χρειαστεί πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί κάποιοι μας έχουν ανάγκη και είμαστε δίπλα τους. Γιατί όταν είμαστε πολλοί, τότε δεν έχει να φοβάται κανένας τίποτα.
1: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπει, Στέλλα, το είχαμε πει και στην εκδήλωση της Τρίτης, ότι μια ομάδα για να μπορέσει, πάντοτε λέμε, αναφέρουμε συνήθως τον σκόρερ, τον γκολ, αλλά πίσω από τον γκολ πάντα κρύβονται κάποιοι που έτρεξαν, κάποιοι που πάλεψαν, που μάρκαραν και αυτός που έδωσε ασφαλώς την assist για να μπει τον γκολ. Άρα, εάν δεν έχουμε μια δυνατή ομάδα, δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε κανένα στόχο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα σου ευχηθώ έναν όμορφο, καταπληκτικό, υπέροχο Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκυριακό, Στέλλα μου. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

2324 τα δικά σας μηνύματα, 77 77 10 20, οι τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες είναι ανοιχτές και σας περιμένω να τα πούμε και τηλεφωνικώς.

Επίσης να πούμε ότι αύριο Κυριακή έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 6 το απόγευμα η Ανόρθωση Αμοχώς του φιλοξενεί την Πάφος FC στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στις 7 η ΑΕΛ Μέσου αντιμετωπίζει την Ομόνια 29 Μαΐου στο στάδιο Αλφαμέγα, ενώ την ίδια ώρα στο Γασιπή Ολυμπιακός Λευκοσίας κοντράρεται με τον Άρη Λεμεσού. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, όπου στις 7 το βράδυ η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται την Ομόνια Ραδίπου.

2-23-24 τα δικά σας μηνύματα, απόψεις, προβλέψεις. Κόντρα 77-77-10-20 τηλεφωνικές μας γραμμές.

23-24 τα δικά σας μηνύματα, 77-77-10-20 τηλεφωνικές μας γραμμές και πλέον το πρωτάθλημα ξεκινά ύστερα από αρκετές, πολλές μάλλον μέρες για τις εθνικές ομάδες. Πρώτη φορά τόσο πολλές μέρες μακριά από την αγωνιστική δράση του πρωταθλήματος που σίγουρα έχει λείψει σε όλους εμάς που αγαπούμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο.

Έχουμε εδώ ένα φίλο ο οποίος μας λέει ότι θεωρεί ότι η αγωνιστική θα έχει έκπληξη. Δεν μας διευκρινίζει όμως ποια έκπληξη είναι αυτή που βλέπει.

Εγώ, φίλε, αφού με ρωτάς την άποψή μου, δεν ξέρω αν θα έχει έκπληξη όπως το αναφέρεις. Θεωρώ ότι θα έχουμε για μία ακόμη αγωνιστική αρκετά γκολ.

με κόσμο, λοιπόν, αφού μας το επαναφέρει μάλλον με κάποιον τρόπο Μπλέγιο Πετρίτης εδώ το θέμα, με κόσμο θα διεξαχθεί ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στην Ανορθωσία Μοχόστου και την Πάφος FC. Η διοίκηση της Ανόρθωσης και η νομική ομάδα έχουν καταφέρει να κερδίσουν την έφεση.

Τώρα για την εντεκάδα και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν ανόρθωση θα τα δούμε αύριο μαζί με τον Θεόδωρο Τσόλακη, ο οποίος θα μας ενημερώσει όπως πάντα για όλα. (Συσχελίδι) 23-24 τα μηνύματά σας, 77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές.

Ένας φίλος εδώ της ομάδας της ΠΑΦΟΥ λέει στον Πλέγιο Πετρίτη ότι δυστυχώς η ομάδα του θα χάσει. Άρα ο φίλος εδώ βλέπει νίκη της ΠΑΦΟΥ. Really 23-24, τα δικά σας μηνύματα, προβλέψεις. Θέλουμε προβλέψεις και για τα σημερινά παιχνίδια. Έχουμε έτσι για κάποιο λόγο οι προβλέψεις είναι μόνο για το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΠΑΦΟ. Τι βλέπετε λοιπόν ότι θα... Ποια είναι τα σημεία μάλλον που βλέπετε στους σημερινούς αγώνες? Like 77-77-10-20 για όσους θέλετε να τα πούμε και ραδιοφωνικά.

Πάμε λοιπόν έτσι για περισσότερες προβλέψεις. Τι βλέπετε ότι θα γίνει στους σημερινούς αγώνες και όχι μόνο. Μπορείτε να μας πείτε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής. Μίας αγωνιστικής που περιμέναμε πώς και πώς να επαναρχίσει. Baby, hace rato. ...77-77-10-20 τηλεφωνικές μας γραμμές, 23-24 τα δικά σας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα όλη μέρα.
1: Ήθελα να μάθω πόσα έψες το αποτέλεσμα στην Τούμπα, στο γήπεδο της Τούμπας, της Κύπρου της Τούμπας, στο Παλαιχώρι. Προπονητής ήταν ο Μάριτς. Μπορεί να ξέρετε?
0: Α, δεν γνωρίζω. Εσείς γνωρίζετε να μας ενημερώσετε?
1: Όχι, δεν γνωρίζω, δεν σας είπε.
0: Εντάξει, θα το...
1: Ο Μάριτς είπε, είπε προπονητής εκεί.
0: Θα το δω και θα σας πω.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Αν γνωρίζει κάποιος να βοηθήσουμε το φίλο μας.
1: Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ. Και πάρτε ένα καινούριο, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
3: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
4: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
5: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλιλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
13: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
0: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Βγαίνει μπροστά και απαντά ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια και ιδρυτικός στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού Φρίξος Κουλέρμος σχετικά με τις αιχμές του Γιώργου Παμπορίδη για πιέσεις και νουθεσίες. Ο κύριος Κουλέρμος έγραψε τη δήλωσή του, κρίνει ανάξιες σχολιασμού αυτές τις εσχρότητες, όμως αισθάνεται, όπως αναφέρει, υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την αλήθεια για λόγους αυτοσεβασμού και ως ελάχιστη υποχρέωση έναντι των συνομιλητών του. Έξι πρόσωπα τραυματίστηκαν σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό. Από τους τραυματίες, 69χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δύο άλλα πρόσωπα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου. Κάλεσμα στους πολίτες να προσελθούν άμεσα για αίμα απευθύνει μέσω των social media το νοσοκομείο Λεμεσού, καθώς όπως τονίζει υπάρχουν σοβαρές αιμορραγίες μετά το ψεσινό σοβαρό ατύχημα. Συμφωνίες Τραμπ-Πούτιν για εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου στις αμερικανικές και τις διεθνείς αγορές. Προσωρινή άρση κυρώσεων προς τη Μόσχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμφωνίες Τραμπ-Πούτιν για εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου στις αμερικανικές και τις διεθνείς αγορές. Προσωρινή άρση κυρώσεων προς τη

0: προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

Επιστρέψαμε εδώ, Super Sport 104 και στα πέταλα 23-24. Τα δικά σας μηνύματα, προβλέψεις, απόψεις και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Τηλεφωνικά μπορούμε να τα πούμε στο 77 77 10 20.

Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά από την πολυήμερη μάλλον διακοπή που είχαμε. Οι βαθμοί είναι σημαντικοί και θα συμφωνήσω εδώ με το φίλο μας τον Κώστα. Είναι σημαντικοί για όλες τις ομάδες πλέον. Κάποιες έχουν μείνει πιο πίσω και χρειάζονται οπωσδήποτε.

αρκετοί φίλοι του ΑΠΟΕΛ σήμερα που μας ακούνε και βλέπουν νίκη της ομάδας τους και μάλιστα με μεγάλο σκορ από ό,τι βλέπω εδώ στον υπολογιστή και στο 2304 που περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. 77 77 10 20 τηλεφωνικές γραμμές.

Ο φίλος ο Γιάννος μας λέει για, τον, για την επιστροφή μάλλον του Πιέρου Σωτηρίου που περιμένουν στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Θα συμφωνήσω μαζί σου και για μένα θα είναι σαν να είναι έτσι μια νέα μεταγραφή. Να μην ξεχνάμε και πως σε τι φάση ήταν ο Πιέρος Σωτηρίου όταν τραυματίστηκε. Ήταν σε μια πολύ πολύ καλή περίοδο για τον ίδιο. Ευχόμαστε γρήγορα να επιστρέψει δυνατός, γερός πίσω στα γήπεδα. Και ναι, συμφωνώ ότι θα είναι μια προσθήκη η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική.

0: Μαζί μας και μια πολύ όμορφη παρουσία, την οποία μπορείτε να ακούσετε έτσι πιο δίπλα, λίγο πιο δίπλα. Στον δρόμο 100,5. Θα μας πεις και εδώ μια καλημέρα.
1: Θα σας πω φυσικά.
0: Δυνατά.
2: Καλημέρα αγαπημένη μου Στέλλα.
0: Γεωργία Παπουτά εδώ μαζί μας. ...23-24 τα δικά σας μηνύματα 77-77-10-20 ή τηλεφωνικές μας γραμμές.

Φίλε Μαρία, θα διαφωνήσω και θα συμφωνήσω μαζί σου ταυτόχρονα. Μας λέει για την ποιότητα ουσιαστικά του ρόστερ που μπορεί να έχει μία ομάδα και πόσον πλέον εξαρτάται από το οικονομικό κομμάτι και πώς μία ομάδα όσο οικονομικά καλύτερα είναι τόσον καλύτερους ποδοσφαιριστές και ρόστερ συνάμα μπορεί να έχει. Που διαφωνώ και που συμφωνώ ότι καμιά φορά μπορεί να έχεις και ρόστερ με χαμηλότερο budget. Το στοίχημα όμως για κάθε ομάδα, κατά τη δική μου προσωπική ταπεινή άποψη, είναι πώς θα καταφέρνει ο εκάστοτε προπονητής και το εκάστοτε προπονητικό team να βγάζει από τον κάθε ποδοσφαιριστή το 100% του. Δηλαδή, όταν καταφέρει κάποιος να πάρει από τους ποδοσφαιριστές το 100% του, τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύνολο που να είναι έτσι δυνατό. Δεν λέω ότι γίνονται θαύματα. Δεν λέω ότι με το να έχεις το 100% σημαίνει θα πάεις για πρωτάθλημα, εάν ποιοτικά τέλος πάντων το ρόστερ σου δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το ρόστερ της οποιασδήποτε άλλης ομάδας. Όμως από την άλλη είναι αυτό που λέω, καμιά φορά χρειάζεται να παίρνεις και το 100% ή να δίνεις το 100%, είναι άλλωστε όπως και σε όλες τις υπόλοιπες δουλειές.

Και θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Μιχάλη, ανέκαθεν τα χρήματα και η οικονομική ευρωστία μιας ομάδας έπαιζαν ρόλο.

23-24 λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, απόψεις, προβλέψεις, οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε και στο 77-77-10-20, εάν θέλετε να τα πούμε και τηλεφωνικώς.

Φίλε, δεν έχουμε μπει περισσότερα για την Ομόνοια, γιατί όταν έρχεται ο αντίπαλος και αναγνωρίζει ότι ήσουν καλύτερος, ότι ουσιαστικά η νίκη σου ήταν πέρα για πέρα δίκαιη, δεν υπάρχει και κάτι άλλο να σχολιάσεις πέραν αυτού. Έχουμε αναφερθεί και στην αρχή της εκπομπής για την επικράτηση της Ομόνοιας, ήταν το φαβορί, το έδειξε στον αγωνιστικό χώρο, πήρε την νίκη και βρέθηκε για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα στην πρώτη θέση. Δεν υπάρχουν και πολλά να σχολιάσεις. Και το λέω από την καλή του πλευρά, έτσι, γιατί όταν μια ομάδα με τις ουσιαστικά εμφανίσεις της μίλα, δεν έχουν και λόγον όλοι οι υπόλοιποι για το οτιδήποτε άλλο.

2324 τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε, προβλέψεις, απόψεις, ερωτήσεις και 77 77 10 20 ή τηλεφωνικές μας γραμμές.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Στέλλα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλά εμείς, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά, καλό Σαββατιάτικο πρωινό να έχετε.
0: Επίσης, να περάσετε τέλεια, υπέροχα.
1: Καλό Σαββατοκυριακό, επίσης να έχετε και μια αυριανή ημέρα να έχετε επίσης.
0: Επίσης, σας εύχομαι ότι
1: ήθελα να μου σχολιάζεις καταρχήν αν είδες το ψεσινό παιχνίδι της Ομόνιας και την προπτική της Ομόνιας κατά την άποψή σου στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, έχω δει το χθεσινό παιχνίδι της Ομόνιας, είναι αυτό που είπα και λίγο προηγουμένως. Η Ομόνια ήταν σαφέστατα ανώτερη στο γήπεδο, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Φαίνεται, για να σου το συνδυάσω με την Ευρώπη, είναι ότι για μένα μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα. Δεν ξέρω εσύ πώς το όνομα σου.
1: Κωνσταντίνο, Στέλλα.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνο μου, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
1: Βασικά, εντάξει, αγχωθήκαμε λίγο μέχρι να μπει το πρώτο γκολ. Άποψη.
0: Όσο παδός όμως, όχι ως ομάδα. Δηλαδή, δεν μου έβγαλε να ήταν αγχωμένη η Ομόνια στο παιχνίδι της. Ουσιαστικά,
1: εντάξει, αλλά όσον περνά. Εντάξει, αλλά συνήθως όσον περνάει η ώρα και όσον έβγαλε γκολ, είσαι Ομόνια, είσαι μεγάλη ομάδα. Και με τέτοιου ελληνικούς ομάδες, να δεις έτσι, αν χάσεις πόντους...
0: Μην ξεχνάς όμως και πώς αγωνίζονται τέτοιες ομάδες, έτσι. Είναι πιο δύσκολο να ξεκλειδώσεις στις αμήνες τους.
1: Σωστό, έβλεπα 11 παίχτες κοντά στο ημικύκλιο, πιο κάτω από το ημικύκλιο του κέντρου.
0: Και χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακό. Η κάθε ομάδα έχει τη δική της στρατηγική και πώς θα αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την Ομόνια,
1: σωστό,
0: για να την αντιμετωπίσεις κάπως έτσι, φαντάζομαι και εικάζω στείνουν οι προπονητές στο πλάνο τους. Όμως βρήκε όχι μόνο τις λύσεις, στο τέλος της μέρας το κοντέρ έγραψε 3-0.
1: Σωστό. Κατά άποψη μου, όσον αφορά παιχνίδι της Πέμπτης, αν φύγει με βαθμολογικό κέρδος που τη Σλοβενία, έτσι το χει, που για μένα γάμνη μου προσωπικά, σαν φιλάθλος, έχει έστω 5-10% πιθανότητα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω, έτσι, οι γκρουπ αντιπάλων τύπου Champions League που έπαιζε η Ομόνια φέτος.
0: Θα σου πω κάτι γενικότερα. Εγώ πιστεύω την Ομόνια. Και πιστεύω την Ομόνια να, όχι μόνο για το ρόστερ που έχει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά και για τον προπονητή που έχει. Για μένα είναι ένα πανέξυπνος. Ξέρω ότι υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ, αυτοί που είναι κατά, αυτοί που το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Εγώ τον θεωρώ έναν πανέξυπνο προπονητή.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω το ρόστερ, έτσι όπως διαμορφώθηκε τέλος του Σεπτέμβριου, εγώ πιστεύω, θεωρώ εγκαλύτερο, εγκαλύτερο με τον Κομπέλτσι. Ακούω λίγο υπερβολικό μεν, αλλά... Ναι. Καλύτερο σαν σύνολο, όχι σαν μονάδες. Τρεις μονάδες για να πιες πρωταθλήματα.
0: Θα δείξει και ο χρόνος φυσικά. Όμως ναι, είναι μία από τις ομάδες που προσωπικά πιστεύω. Για όλον το σύνολο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να δείξει ο χρόνος.
0: Σίγουρα, λοιπόν, να περάσεις τέλεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

Ο χρόνος θα δείξει για όλες τις ομάδες. Για την Ομόνια όμως επαναλαμβάνω και θέλω να το πω, θεωρώ ότι έχει έναν πανέξυπνο προπονητή που για μένα έχει μεγάλη μεγάλη σημασία για το πώς θα διαχειριστεί τόσο την Ευρώπη όσο και τις χώριες διοργανώσεις. Σιγά σιγά θα σας ευχηθώ να έχετε έτσι έναν όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό υπόλοιπο Σαββάτου. Θα σας ευχηθώ καλή θέαση σε όσους θα παρακολουθήσετε μπαλίτσα και θα τα πούμε ξανά αύριο στις 10 το πρωί. Να περάσετε υπέροχα.

0: Στην εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
1: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικού Βεσλάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
2: Super Sport 104.
3: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός, ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Καρύδια καθαρισμένα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
7: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
8: Μια φορά έναν τζερό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκεν που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να με εγκριώνει άμα φυσά.
9: Μεν παραμύθιν του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
10: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
12: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
13: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
12: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
13: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
14: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Η ώρα είναι 12. Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
17: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
18: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
19: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
18: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
19: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
18: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
20: Super Sport Live League. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
21: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
22: Τι λες παραμιλάς?
21: Πέ-ψι.
22: Θέλεις ένα ψυχτικό?
21: Πέ-ψι.
22: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
21: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
22: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
21: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
23: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
24: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
25: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
27: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
28: Πανέτοιμοι!
27: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
28: Dua Lipa!
27: Μπάρτσα ή Liverpool?
28: Μπάρτσα!
27: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
30: Καλώ το μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Σάββατο σήμερα 10 Οκτωβρίου, ακούτε Super Sport 104. Εκπομπή βεβαίω μικρή ήρωα. Στο μικρόφωνο ο Γιαννάκη Λακοτρύπη, στον ράδιο θάλαμο μαζί μου ο Στέφανο ο Στεφάνου. Και παίρνουμε κάθε Σαββατοκύριακο βεβαίω τη σκητάλη από την Στέλλα τη Μάρκου, τη οποία ευχόμαστε καλή ξεκούραση. Μετά την δική τη υπέροχη λοιπόν εκπομπή, να του μικρού ήρωε και πάλι μαζί σα. Θα πούμε ότι σήμερα έχουμε γεμάτες αγωνιστικές, γιατί επανέρχεται και η δεύτερη κατηγορία. Οπότε θα πάμε με σειρά, αρχίζοντας από την επιλεκτή κατηγορία Stock, να πούμε το πρόγραμμα σήμερα. 7 από τους 8 αγώνες ο ένας αύριο, 3:30. Επαναλαμβάνουμε αυτή την ώρα, γιατί φεύγουμε πλέον από τις 4, πάμε στις 3:30. Πρόοδος Καναγκλίου, Αθλητική Ενώση Τρούλος στο Δημοτικό Λευκοσίας, Γεροσκήπου FC, Άτρας Αγλαντζάς στο Δημοτικό Γεροσκήπου, Θόη Πύργου, Ορφέα Λευκοσία, στο κοινοτικό Πύργου Λεμεσού. Ρωτσίδη Μάμαρη, Ακάμα Σαπέγια, FC 2025, στο γήπεδο Ρωτσίδη Μάμαρη. Αθλητική Ένωση Κουκλιών, από πόλη, στο κοινοτικό Κουκλιών. Άπον Αναγιαστή Ελαγίου Θεοδόρου, στο περιφερειακό Αναγιών Δευτερά Ψιμολόφου. Και Φρέναρο FC, Κούρης Ερήμη, στο κοινοτικό Φρενάρου. Αύριο το 8ο παιχνίδι, Αθλητικό Σωματείο Δίας Αστροβόλου, ΑΕΚ Κουράκου, στο δημοτικό Άγλαντζας. Βαθμολογικά δεδομένα, μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές, μόλις μία ομάδα έχει το απόλυτο, από πόλης 6 βαθμούς. Ακολουθούν σειρά ομάδων από 4, όπως η ΑΕΚ Κουκλιών, Γεροσκύβου, Ορφέας, Θιέλ Αγίου Θεοδόρου, Άπον Αναγιάς, Φρέναρος και Άτρας. Ο Άτρας 4 βαθμούς είναι βεβαίως, και Αθλητική Ένωση Τρούλων 3. Από εκεί και κάτω έχουμε τους 1 βαθμό Θόη Πύργου, Ακάμα Σπέγια, Πρόεδρος Καμπαγλίου, Δίας Στροβόλου και ΑΕΚ Κοράκου, και χωρίς βαθμό Ρωτσίδης Μάμαρη και Κούρης Ερήμης. Στο Ρωτσίδη θα πάμε, γιατί είναι μια νεοφώτιστη ομάδα. Να δούμε και τις εμπειρίες των δύο πρώτων αγώνων που δεν έχει κερδίσει βαθμό. Βεβαίως ήταν δύσκολο και το πρόγραμμα, όμως περισσότερο θα ακούσουμε από τον Άντρο τον Σαββίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Άντρο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Γιαννάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
30: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πες, έκανα μια μίνι εισαγωγή. Δύο πρώτοι αγώνες δεν κάνατε βαθμό. Βεβαίως ούτε έχετε σημειώσει τέρμα. Ήταν όντως δύσκολοι οι πρώτοι αγώνες, και μια πρωτοεφανιζόμενη ομάδα, άνθρωπος ο Ρωτσίδης, πιθανό να θέλει το χρόνο, έτσι.
0: Το γνωρίζαμε από την κλήρωση, αγαπητέ Γιαννάκη, ότι το πρόγραμμα μας, τουλάχιστον στις πρώτες αγωνιστικές, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πέρασαν δύο παιχνίδια, δεν έχουμε βαθμούς ούτε καν τέρμα υπέρ. Παίξαμε δύο ομάδες που θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσουν στο φετινό πρωτάθλημα στην επιλεκτή κατηγορία.
30: Η τελευταία ομάδα από πόλης, έτσι, η οποία...
0: Η από πόλης, τον οποίο αγωνιστήκαμε το περασμένο Σάββατο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι με αυτά που ακούω και με αυτά που είδα, θα είναι μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλος όχι μόνο την άνοδο αλλά και το πρωτάθλημα.
30: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα επανέρχεστε στην έδρα σας, Άντρο. Αντιλαμβάνομαι ότι πλέον θα χρειαστεί να κάνετε αντίδραση σαν ομάδα. Ας πείτε μας λοιπόν τα πλάνα σήμερα. Έχετε και επίσης ένα αγώνα με παφήτικη ομάδα, όπως είναι η Ακάμα Σπέγια 2025.
0: Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι είναι στην έδρα μας. Πρέπει να πάρουμε βαθμούς στο σημερινό παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο δεν μας αγχώνει, αγαπητοί Γιαννάκη, διότι ακόμα είναι αρχές του πρωταθλήματος. Η ομάδα πρέπει να ρολάρει, πρέπει να φύγει αυτό το άγχος των πρώτων αγωνιστικών. Και πιστεύω ότι με μια νίκη θα αλλάξουν τα δεδομένα και η ψυχολογία της ομάδας όλης.
30: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι αυτό το μήνυμα στέλνετε και στους ποδοσφαιριστές, ότι τίποτα δεν έχει χαθεί. Είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί είναι 30 γεμάτες αγωνιστικές η επιλεκτή κατηγορία. Με θέμα προπονητή τι έγινε?
0: Θέμα προπονητή έχουμε προχωρήσει στην πρόσληψη του Ανδρέα Πάλλα, ένας νεαρός προπονητής, ο οποίος έχει ήδη κάνει δύο προπονήσεις με την ομάδα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, και σήμερα θα είναι στον πάγκο της ομάδας μας.
30: Ο Ανδρέας Πάλλας από άλλη μεριά, έτσι.
0: Ναι, από άλλη μεριά.
30: Πολύ γνωστός ο Ανδρέας, του ευχόμαστε κάθε καλό. Και βεβαίως τα έχουμε πει και επανειλημμένως, Άντρο, ότι είναι μια κατηγορία πλέον, παρά το ότι έχετε εμπειρίες από παγκύπριες διοργανώσεις, και όχι μόνο στην τέταρτη ή επίλεκτη αν θέλετε, αλλά και πιο ψηλά. Άρα γνωρίζουν οι καπετανέοι πώς θα οδηγήσουν το καράβι. Αυτό θα ήθελα να πω.
0: Το είπα και προηγουμένως, αγαπητέ Γιαννάκη, δεν είναι θέμα να μας πιάσει ο πανικός. Έχουμε ακόμα 28 γεμάτες αγωνιστικές. η ομάδα να είστε σίγουροι ότι θα ρολάρει και θα πάρει τους βαθμούς που χρειάζεται.
30: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι και ο κόσμος θα πρέπει να συσπηρωθεί ή μάλλον θα πρέπει να δίνει την απαιτούμενη όθηση και στην ομάδα, έτσι, Άντρο.
0: Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα, όλη η κοινότητα του Μάμμαρη είναι κοντά, ακόμα και στην πόλη Χρυσοχούς είχαμε μαζί μας αρκετούς φιλάθλους οι οποίοι πήγαν μαζί με την ομάδα από την προηγούμενο βράδυ. Mm-hmm. Δεν έχουμε παράπονο και ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι θα έρθουν στο γήπεδο να υποστηρίξουν την ομάδα μας.
30: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Από παιχνίδι σε παιχνίδι έχετε πίστη στους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό τι μεταλαμβάνουμε, γιατί ο στόχος σαν μια ομάδα που βγήκε από αγώνες ένταξης στην κατηγορία, πρωταρχικός στόχος, αντιλαμβάνομαι, Άντρο, είναι η σταθεροποίηση.
0: Ακριβώς. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η παραμονή, αγαπητέ, ανάγκη στην κατηγορία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
30: Μάλιστα. Άντρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό αγώνα. 3 και 30 να επαναλαμβάνω αυτή τη ώρα, γιατί φύγαμε από τις 4 πλέον 3 και 30 το απόγευμα όλοι οι αγώνες. Από δεύτερη μέχρι επιλεκτή κατηγορία. Να είστε καλά, Άντρο Σαββίδη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
30: Λοιπόν, αυτά από το άνθρωπο του Ροτσίδη Μάμαρη, τον άνθρωπο ο οποίος είναι εκεί και προσφέρει για σειρά χρόνων τώρα, με επιτυχία θα λέγει κάποιος, και γιατί όχι να υλοποιήσει και στόχους στη φετινή χρονιά που δεν είναι άλλη, όπως μας έχει πει, η παραμονή στην κατηγορία. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε στα Εμπάφο, γιατί έχουμε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι σήμερα, το έχω πει, ΑΕΚ Κουκλιών από πόλης. Είχαμε την περαμένη Κυριακή μαζί μας τον πρόεδρο του από πόλης, τον φίλο τον Κλεόπα. Τώρα θα πάμε για την ΑΕΚ Κουκλιών μαζί μας, θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο τον Λοΐζο τον Κανάρη.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Έχουμε πει το μεγάλο παιχνίδι που αναμένουμε να γίνει σήμερα. Έχουμε τον αγώνα της Πάφου, το ντέρπι της Πάφου αν θέλετε. Οπότε θα δούμε και πώς αντιλαμβάνονται και πώς ερμηνεύουν αυτό το παιχνίδι οι φίλοι από την Πάφο. Έχουμε πει ότι φιλοξενήσαμε την περασμένη Κυριακή και τον πρόεδρο του από πόλης, τον Κλεόπα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Λοΐζο Γκαλάρη μαζί μας για την ΑΕΚ Κουκλιών. Λοΐζο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σίγαν.
0: Λοιπόν, για πες πώς. Εντάξει, περάσαμε δύο αγωνιστικές, να το πούμε και αυτό. Στους 4 βαθμούς βασικά η ΑΕΚ Κουκλιών. Και εδώ οι τρεις από τους πρωτοπόλους, θα πω, αν και υπάρχουν ισοβαθμίες, είναι τρεις παθητικές ομάδες. Από πόλη με το απόλυτο, ΑΕΚ Κουκλιών και Ροσκύβου. Παρά το ότι με 4 βαθμούς υπάρχουν και άλλες ομάδες. Άρα, τι να αναμένουμε σήμερα, ένα μεγάλο παιχνίδι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Σήμερα είναι ένα παθητικό ντέρπι. Όπως καταλαβαίνεις από τα λεγόμενα και του άντρου που λίγο μου μιλήσατε, ότι η ομάδα της πόλης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Περιμένουμε στο γήπεδο να δούμε τι θα γίνει. Απλά θεωρώ ότι το παιχνίδι, ειδικά τα ντέρπι, τα παθητικά, είναι δυνατά παιχνίδια. Δεν είναι παιχνίδι να σου πει να υποτιμήσει ο ένας τον άλλο, δεν είναι παιχνίδι που να πεις ότι πάμε και ότι γίνει. Μάλιστα. Είναι ντέρπι της Πάφου, ο οποίος θεωρώ ότι θα υπάρχει κόσμος.
0: Στο κοινωνικό των Κουκλιών ο αγώνας, 3:30 να επαναλαμβάνουμε για όσους τώρα μας ακούνε και θέλουν να ενδιαφέρονται για αυτά τα παιχνίδια. Πραγματικά είναι ντέρπι, είναι γεγονός ότι είναι ντέρπι και πολλοί προτιμάνε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, Λοΐζο.
1: Ναι, προτιμάνε τις πιο μικρές κατηγορίες παρά να δουν ένα παιχνίδι πιο αδιάφορων σε πιο μεγάλες κατηγορίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε και λίγο για την περασμένη αγωνιστική που, εντάξει, προηγηθήκατε απέναντι από μια καλή ομάδα, παραδοσιακή της επιλεκτής κατηγορίας της Θήλας, με 0-1, ισοφαριστήκατε μετά το 80, στο 83.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν αυτό το παιχνίδι, αν έχετε κάποιο σχόλιο, θα μπορούσατε να...
1: Ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα, μικρό γήπεδο. Η ομάδα της Ιέλλας, πάρα πολλά καλή ομάδα, η οποία γνωρίζει το γήπεδο της, είναι χρόνια μαζί, είναι ήδη παίχτες. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να φύγουμε με το διπλό, αν τις φάσεις που είχαμε κάνει να τις τελειώναμε. Δεν τα καταφέραμε, δεν είναι ασχημό το αποτέλεσμα, αλλά μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη.
0: Μάλιστα, είναι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται μετά το 80, ήδη ακόμα στις καθυστερήσεις, που νιώθει αντικειμένος αυτός που προηγείται, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, και σου είπα, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο γήπεδο που δεν ξέρεις, μπορεί και στο 85, 88, 90 να κερδίσεις και να βρεθείς πίσω στο σκορ μετά. Με ένα-δύο λεπτά είναι μικρό γήπεδο, δηλαδή όλα τα περιμένεις.
0: Μάλιστα, το μικρό γήπεδο, μια παλιά, όπως λέμε, στα τετράγωνα, και μπορεί να γίνει και εκεί η ζημιά. Λοιπόν, πορεύεστε με τον Σάββατο Βικραμμένο, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Και το τεχνικό διευθυντήριο αντιλαμβάνομαι. Ωραία, και οι στόχοι μπορείτε να μας τους πείτε. Είσαστε μια ομάδα, παρά τους στόχους του Ροτσίδου που ακούσατε προηγουμένως στο φίλο τον Άντρο τον Σαββίδη, εσείς αντιλαμβάνομαι έχετε και κάποιους στόχους ακόμα πιο ψηλά, έτσι.
1: Σίγουρα υπάρχουν στόχοι, απλά δεν θα πάμε με τα ίδια τα περσινά, θα πούμε να κάνουμε μια καλή πορεία και αν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, τότε θα προσπαθήσουμε για κάτι παραπάνω. Δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο, όπως ξεγνωρίζετε, πέρσι έχασα 6-7 ποδοσφαιριστές με σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Ναι, τα λέγαμε με τον προπονητή σας στον περσινό, ναι, όλα αυτά.
1: Ναι, και ήρθαμε στο σημείο που δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό κρατούμε μικρό καλάθι και προχωράμε.
0: Ποδόσφαιρο είναι, υπάρχουν όλα, αλλά αξιολογώντας τις ομάδες μπορείτε να μας πείτε και εσείς ποιες ομάδες θεωρείτε και βάσει των ενημερώσεων που έχετε, αλλά και τα ρόστερ που πιθανόν να τα μελετάτε, υπάρχουν φαβοροί, υπάρχουν σούπερ φαβοροί, υπάρχουν...
1: Εντάξει, πάντα η Θήλα, ας πούμε, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η Θήλα Αγίου Θεοδόρου, Από ό,τι γνωρίζω, ο Ορφέας έκανε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, η γνωστική μου. Εντάξει, οι πιο σταθερές ομάδες που είναι, ήταν πάντα εκεί στην τέταρτη κατηγορία και ήταν στους πρώτους έξι, ας πούμε, οι Τρούλοι. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες είναι, αυτές οι 5-6 που σου είπα, είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Που θα μπορούν να είναι στην, με την λήξη του πρώτου γύρου να είναι στην πρώτη εξάδα, εφτάδα και να, να κάνουν είτε υπερβάσεις για το, για το φινάλ, έτσι.
1: Ναι, σε αυτά τι θέλει κάθε ομάδα. Μπορεί κάποια ομάδα να θέλει να πάει στην τρίτη κατηγορία, μπορεί να θέλει να διεκδικήσει. Μια καλή πορεία μπορεί να θέλει. Εξαρτάται τι ζητάει το συμβούλιο της ομάδας.
0: Εσείς θέλετε, Λοΐζο?
1: Εμείς θέλουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από τώρα να λέμε ότι πάμε για να βγούμε στην τρίτη κατηγορία.
0: Μας φτάνει αυτό, το θέλω. Το θέλουμε.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Σίγουρα θέλουμε.
0: Από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι μακρύς. Αναλόγως των δυσκολιών ή των εξελίξεων, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να πάτε καλά και να χρειάζεστε κάποια ένα-δύο ενισχύσεις το Γενάριο. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι.
1: Σωστά, σωστά. Είσαι κοντά στην πρώτη εξάδα μέχρι τον Δεκέμβρη. Εκεί βλέπεις διαφορετικά πράγματα, παίρνεις αποφάσεις, οι οποίες στο τέλος της ημέρας θα προσπαθήσεις να κάνεις το επόμενο βήμα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ένα παφίτικο ντέρπι κουκλιών από πόλη στο κοινοτικό κουκλιών 3:30 και αντιλαμβάνομαι και νιώθω, έχουμε την αίσθηση ότι θα έχετε πάρα πολύ κόσμο, Λοΐζο.
1: Πιστεύω και εγώ με την πλευρά μου θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και είναι ωραίο μέσα στο χωριό να έχει κόσμο, να ξέρεις, είναι πιο ωραίο το παιχνίδι του χωριού, καταλαβαίνεις, μέσα ένα χωριό να στο γήπεδο.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, απόλυτα. Γιατί είναι και η κινητικότητα που γίνεται στο χωριό και αυτοί οι θαμώνες του καφενείου όταν βλέπουν τον κόσμο να βορεύεται προς το γήπεδο λένε ας πάμε και εμείς, έτσι.
1: Ναι, αυτό ζητούμε εμείς, τουλάχιστον αυτό ζητούμε, να έχουμε ειδικά το χωριό μαζί μας στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Λοΐζο Κανάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλόν αγώνα να έχετε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά για την επιλεκτή κατηγορία. Να επαναλάβω τους αγώνες που έχουμε σήμερα, 7 από τους 8, 3:30, Πρόοδος Καμεκλείου, Αθλητική Ένωση Τρούλος στο Δημοτικό Λευκοσίας, Ιεροσκήπου FC Άτρας Αγλαντζάς στο Δημοτικό Ιεροσκήπου, Θόη Πύργου, Ορφέα Λευκοσίας στο Κοινοτικό Πύργου Λεμεσού, Ροτσίδης Μάμαρη, Ακάμα Σπέγια FC 2025 στο γήπεδο του Ροτσίδη Μάμα στο Μάμαρη. ΑΕΚ Κουκλιών FC από πόλης στο κοινοτικό Κουκλιών. Από τον Αγιαστή Ελαγίου Θεοδόρου Λάρνακα στο περιφερειακό Αναγιών Δευτεράς Ψήμο Λόφου. Φρέναρος FC Κούρης Ρήμης στο κοινοτικό Φρενάρου. Ενώ επαναλαμβάνω αύριο θα έχουμε τον τελευταίο αγώνα τον 8ο Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου ΑΕΚ Κοράκου στο Δημοτικό Αγλαντζάς. Να επαναλάβουμε τα βαθμολογικά δεδομένα και τις επιλέξεις ξανά. Λοιπόν, από πόλης είναι στο απόλυτο 2 στα 2 με 5 τέρματα να σημειώνει και δεν έχει δεχτεί ακόμη κανένα, 6 βαθμούς. Από 4 βαθμούς ΑΕΚ Κουκλιών, Γεροσκήπου, Ορφέας, Θύελλα Αγίου Θεοδόρου, Άπονα Αγίας Φρενάρος και Άτρας Αγλαντζάς. Ενώ Αθλητική Ένωση Τρούλο στους 3, από 1 Θόη Πύργου, Αγάμας Πέγια, Πρόοδος Καϊμακλείου, Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου και ΑΕΚ Κοράκου, χωρίς βαθμό ο Ροτσίδης Μάμαρη και Κούρης Ερήμης. Να πούμε εδώ και τους πρώτους στον πίνακα το σκόρερ ποδοσφαιριστός. Ο Μιχάλης ο Πέκρης είναι στα 3, όσα και ο Καρίμ Άπτου της Γεροσκήπου και οι 2. Ο Μάμας Μάμα των Τρούλων 3 και ακολουθούν αρκετοί ποδοσφαιριστές με 2 τέρματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε ακριβώς και περισσότερους ποδοσφαιριστές σκόρερς στον κατάλογό μας. Εδώ θα πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε με την τρίτη κατηγορία.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
3: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
2: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της Κυπριακής Πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
5: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
6: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
7: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
11: CIC Automasters.
12: Γιατί ένα όταν μπορείς να έχεις δύο? Παράγγειλε από τα McDonald's και πάρε ένα Big Mac και το δεύτερο Big Mac μόνο με ένα ευρώ. Ή ένα McChicken και το δεύτερο McChicken πάλι με ένα ευρώ. Ένα για σένα και ένα πάλι για σένα. Ή μοιράσου το με κάποιον. Μόνο στη Walt μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
14: Καραλάμπους. Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε πανκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Prebble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής? Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
20: Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Βγαίνει μπροστά και απαντά ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια και ιδρυτικός στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού Φρίξος Κουλέρμος σχετικά με τις αιχμές του Γιώργου Παμπορίδη για πιέσεις και νουθεσίες. Ο κύριος Κουλέρμος έγραφε τη δήλωσή του, κρίνει ανάξιες σχολιασμού αυτές τις εσχρότητες, όμως αισθάνεται, όπως αναφέρει, υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την αλήθεια για λόγους αυτοσεβασμού και ως ελάχιστη υποχρέωση έναντι των συνομιλητών του. Έξι πρόσωπα τραυματίστηκαν σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε υποχρέωση έναντι των συνομιλητών του. Έξι πρόσωπα τραυματίστηκαν σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό.

0: Προσωρινή άρση κυρώσεων προς τη Μόσχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έντονη αντίδραση Ζελένσκι στη Συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας. Εν λόγω για επιχορήγηση του πολέμου και σημειώνει πως τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη. Έτοιμος για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάλεσε την τουρκική πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε νέα εποχή περνά η κυπριακή τηλεόραση, αφού από σήμερα αρχίζει η σταδιακή σβέση της πλατφόρμας Velister, με την Ελασσάτ να αναλαμβάνει το ρόλο της κυρίας πλατφόρμας μετάδοσης του σήματος. Η διαδικασία θα είναι σταδιακή σε μια προσπάθεια να αποφευθούν τα προβλήματα που σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι, τρίτη κατηγορία, τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, να πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Εντάξει, και εδώ έχουμε 7 αγώνες από τους 8, μια και η ΑΕΖΑΚΑ εκεί γνωστόν έχει αποχωρήσει, άρα η ομάδα που θα την αντιμετώπιζε έχει καινή, αλλά παίρνει 3 βαθμούς. Λοιπόν, ο Θέλος Αθιένου, Θόη Λακατάμιο στο στάδιο ο Θέλου Αθιένου. ΑΕ και Λιώνας Πίλας, Κοινοτικό και Λιών. Ανόρθωση Μουτιέχας Εθνικός Άσια στο Δημοτικό Γερμασόγειας. ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλα Χερίτου Κέντρος Αγίας Μαρίνας Σκυλούρα στο Δημοτικό Σωτήρας. Εθνικό Λατσόν Εύση Λιβάδια στο Δημοτικό Λατσό. Αχυρώνα στον Ίσυλος Βοσφικός Όμιλος Ορμίδια στο Κοινοτικό Λιομετρίου Αχυρώνα. Ξυλοφάγου Ευσύ Ομόνια Ψευδά στο Μακάριο Στάδιο Ξυλοφάγου. Ενώ όπως έχουμε πει, δεν υπάρχει ο αγώνας Αλκή 1948 ΑΕΖΑΚΑΚΙΟΥ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βαθμολογικά δεδομένα μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Εδώ που φαίνεται ότι υπάρχουν απόλυες βαθμούς από όλους, παρά του ότι ο Εθνικός Λατσό και Αχυρώνας Ορίσιλος είναι στους 6 βαθμούς, διότι είχαν τους 3 βαθμούς από την ΑΕΖΑΚΑΚΙΟΥ. Από εκεί και κάτω έχουμε από 4 βαθμούς Εθνικός Άσιας, ΑΕ και Λιών, Εύση Λιβάδια. Από 3 βαθμούς Θόη Λακατάμιας, ο Θέλος Αθιένου, Ασπής Πύλας, Ξυλοφάγου Ευσύ, Ανόρθωση Μουτιέχας, Αλκή 1948, που θα κάνει 6 βαθμούς με το παιχνίδι σήμερα, σε αυτή την αγωνιστική μάλλον. Ορμίδια 3, 1 βαθμό η ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλου Λαχερίτου και χωρίς βαθμόν ο Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κυλούρας, Ομόνια Ψευδά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής της τρίτης κατηγορίας. Όλοι οι αγώνες επαναλαμβάνουν σήμερα, όπως τους έχω πει,

0: αρχίζουν στις 3:30. Πάμε στην Ασπιδαπύλας, μαζί μας έχουμε τον Πανίκο τον Μουτσουρή. Πανίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη.
0: Ένα πρώτο σχόλιο για τους δύο πρώτες αγωνιστικές ήθελα από σένα, Πανίκο, με την εμπειρία που φέρνεις μαζί σου για τόσα χρόνια.
1: Γιαννάκη μου, θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, διότι όλοι χάνουν. Βλέπεις, ας πούμε, έρθεν το Θόη, έχασεν από εμάς, κέρδισεν το επόμενο. Ο εθνικός άσκας που τον έβλεπα ότι είναι πιο έμπειρος φέτος, δεν κατάφερε να κερδίσει την έδρα του. Νομίζω να είναι ανταγωνιστικό.
0: Είναι αγγελίο, να μην στο 0-0.
1: Ναι, θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και καλό για αυτό για τους φιλάθλους για εμάς. Βλέπω ότι έχει όλες οι ομάδες στην έδρα τους μπορούν να κερδίσουν και να χάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Από την εμπειρία μου θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, η έδρα, εντάξει, μέχρι στιγμής το στατιστικό δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα για την έδρα. Έτσι, να πούμε ότι χάσατε κι εσείς την έδρα σας από τον Οθέλο.
1: Σίγουρα. Ένα παράξενο παιχνίδι για μας. Εμείς,
0: ναι, ήθελα το σχόλιο για αυτό το παιδί.
1: Δεν είμαστε και τόσο καλοί, αλλά όχι και τόσο άσχημοι για να χάσουμε. Η χειρότερη περίπτωση μπορούσαμε να πάρουμε το ισόβαλο αποτέλεσμα. Χάσαμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένα παράξενο παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το 95 που παίξαμε, για μένα έχει πολλά χρόνια να δω, ας πούμε, κάποιο να μην σε θέλει μπάλα.
0: Κάποτε ναι, αυτό το ζούμε και εμείς στα γήπεδα. Όσα παιδιά παρακολουθούμε, υπάρχουν περιπτώσεις πραγματικά που είναι αυτό που λέει δεν με θέλει μπάλα, είναι.
1: Δεν θέλω να μην δενήσω την νίκη του Οθέλου, συγχαρητήρια από μένα, και μας κέρδισα.
0: Μα και το θέμα τύχης, Πανικό, είναι μέρος του παιχνιδιού.
1: Ναι, ήταν λίγο παράξενο να χάσουμε. Το χειρότερο αποτέλεσμα για μας ήταν το ισοπαλία. Χάσαμε, μαζέψαμε ότι τα κομμάτια μας, πάμε σήμερα στα Καιγεία, σε ένα γειτονικό ντέρπι. Νομίζω έχουμε την ομάδα και την ποιότητα σαν ποδοσφαιριστές να κερδίσουμε τα γυαλιά. Αν θέλουμε να κάνουμε το βήμα το περισσότερο, έχουμε και την πείρα, διότι είναι η πέμπτη συνεχώς χρονιά που είμαστε στην τρίτη κατηγορία και βλέπω ότι σήμερα ότι με το ότι θα κερδίσουμε.
0: Εντάξει,
1: ότι είμαστε, έχουμε, νομίζω εγώ σαν Πανίκος, ότι έχουμε καλύτερη παιδικό ρόστερ από τα κελιά.
0: Παρά τα αυτά, τα κελιά έδειξαν στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Παρά το ότι είναι νεοφώτιστη και ιστορική συμμετοχή στην τρίτη κατηγορία, κατάφεραν με δύο ομάδες που ήταν στην κατηγορία και μάλιστα στις πρώτες οκτάδες, κέρδισαν μεν στο 95 τον κέντρο και δεν έχασαν από τον αρχικό άσας.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι εντάξει, όταν είσαι νεοφωτιστός, ξέρεις, παίζεις το κάτι περισσότερο από το 100% για την παραμονή, για την ύπαρξη σου πρώτη χρονιά, σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός. Αλλά εγώ σαν γενικός αρχηγός της ΑΣΠΗΣ πιστεύω ότι οι παίκτες μας, έχουμε παίκτες που έχουν περάσει από την πρώτη κατηγορία. Νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα σαν ομάδα να περάσω νικηφόρα από τα γεγιά με όλων των σεβασμών προς την ομάδα των γεγιών. Εγώ λέω την άποψη για την ομάδα μας.
0: Μα εννοείται, πάντα υπάρχει ο σεβασμός για τον προς τον αντίπαλο, αλλήμωνο αν δεν υπήρχε, έτσι.
1: Γιατί... Για να γιάγω, αν θέλουμε εμείς σαν να σπείς που το θέλουμε όλοι, δηλαδή συμβούλιο, πρόεδρος, το σωματείο μας, η τεχνική μας ηγεσία, να κάνουμε το βήμα το περισσότερο φέτος, πρέπει σήμερα να κερδίσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε σήμερα να πάμε στα γιαγιά και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Σημαίνει ότι θα είμαστε εκτός στόχου. Είναι νωρίς, αλλά αν δεν χτίσεις στην αρχή 2, 3, 4 νίκες, δεν μπορείς να βγεις. Να βγεις στην πρώτη οκτάδα, αλλά να είσαι σε θέση
0: Πανικό, να διεκδικήσεις. Να σε διακόψω λίγο. Λόγω της τεράστιας εμπειρίας 22 χρόνια σε αυτό το στούντιο, έγιναν πάρα πολλές φορές ανατροπές.
1: Δηλαδή, το ξέρω.
0: Έγιναν πάρα πολλές φορές ανατροπές, δηλαδή κάποια ομάδα να ξεκινά τέσσερις αγωνιστικές, να φέρω ένα παράδειγμα του Ηρακλείου Λάχου, το πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξεκίνησε με 4 ήττες και έκανε ανατροπή. Μπήκε οκτάδα, κυνήγησε και άνοδο.
1: Ναι, εκεί στο Ηρακλή έχει μια ιδιαιτερότητα. Νομίζω έχουν τον κύριο Τσίκα, νομίζω 10 κάτι περισσότερο.
0: Βάλε διπλασίαστα.
1: Είπα 10 διότι εγώ είχα την νομίζω είναι 15-20, αλλά είπα 10 για να είμαι μέσα. Το οποίο είναι μεγάλο μπροσό. Μεγάλη υπόθεση να μένει ένας προπονητής συνεχόμενα στην ίδια ομάδα. Μεγάλη υπόθεση, σταθερότητα. Εκεί εγώ για να είμαι ειλικρινής, μόλις πήγε ο Ηρακλής, λόγω ότι ο κύριος Τσίκας έχει τόσα χρόνια που είναι εκεί, τον πίστευα. Αλλά μια ομάδα νεοφώτιστη, η οποία δεν έχει την εμπειρία και μείνει και πίσω στο πρώτο γκρουπ, πολύ δύσκολα για μένα τον Πανίκο να καλύψει.
0: Παλίκο, έχεις δίκιο, μιλάς για πιθανότητες. Λιγοστεύουν πάρα πολύ οι πιθανότητες, ναι. Αν γίνει κάτι άλλο, είναι κόντρα των πιθανότητων, αυτό λέει.
1: Σίγουρα, τον προγνωστικό. Δηλαδή, ας πούμε, μια ομάδα δεν μπορεί να μπει με 8 βαθμούς διαφορά από τον τρίτο και να ελπίζεις. Είναι μηδαμινές οι ελπίδες για να βγεις πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ.
0: Άρα πάτε για το
1: νικηφόρο. Εμείς πάμε για το διπλό, διότι... πάμε και full.
0: Είσαστε γεμάτοι.
1: Σήμερα
0: ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε όλους τους παίχτες μαζί μας. Δηλαδή θα πάμε γεμάτοι. Πρώτη φορά. Νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Όχι, αν δεν κερδίσουμε, για μένα το Πανίκονι και σαν αυτόν, θα είναι αποτυχία. Δηλαδή βάση το ρόστερ που έχουμε, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε.
0: Ωραία, 3:30 θα αρχίσει το παιχνίδι. Εμείς θα είμαστε συντροφοί για να βλέπουμε
1: τις εξελίξεις. Σίγουρα, εύχομαι και στο Αγγελιά να έχουμε έναν καλό παιχνίδι, αφέλος προστατεύοντος, και ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός σας κερδίσει. Εντάξει, εγώ θέλω να κερδίσει η ομάδα μου.
0: Εννοείται, γιατί σε λίγο θα έχω και εκπρόσωπο τον Γελιό μου, θα θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Αυτό είναι θεμητό και σεβαστό.
1: Ναι, θεμητό, ναι. Το θέμα για να είναι ποδόσφαιρο. Αυτό λέγεται βασιλιά του ποδοσφαίρου, διότι είναι απρόβλεπτα. Αν κερδίζεις μόνο με το ρόστερ ή με την ποιότητα, τότε δεν θα δεξοδοτούν τα παιχνίδια. Αλλά εγώ σαν Πανίκος τόσα χρόνια μου στο γήπεδο, πιστεύω ότι βάσει το ρόστερ που έχει η Ασπής Πύλα σήμερα και θα παίξουμε και φουλ, νομίζω ότι θα κάνουμε το διπλό.
0: Ωραία. Να ευχηθούμε καλό αγώνα εμείς.
1: Και σε ευχαριστούμε για την οντότητα που δίνεις στις μικρές κατηγορίες. Χαρητήρια στην εκπομπή σου.
0: Να είστε καλά, Πανίκο. Εύχομαι κάθε καλό, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά από το Θεό.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Σουμπαχά για την ΑΕΚ και Λιόν.

0: Λοιπόν, Άικ και Λιόν, φίλε και φίλοι, Κωνσταντίνο Σουμπαχά μαζί μα. Κωνσταντίνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλώ ήρθατε, μεσημέρι, για να
0: είστε. Πάρα πολύ καλή συγκομιδή. Σαν πρώτα εμφανιζόμενη και ιστορικά στην τρίτη κατηγορία, σε δύο αγώνε σε τέσσερι βαθμού, πρέπει να είσαστε άκρο ικανοποιημένοι, Κωνσταντίνε.
1: Ναι, αναγκαιότητα, ρε φίλε. Ξεκινήσαμε θετικά. Είμαστε ικανοποιημένοι. Βλέπουμε τη συνέχεια με αισιοδοξία.
0: Με αισιοδοξία, βεβαίως, είχα προηγουμένως, δεν ξέρω αν είσαστε συντονισμένοι μαζί μας, τον Πανίκο του Μουτσουρία για την ασπίδα. Εντάξει, έρχεται με μεγάλη αυτοπεποίθηση ο Πανίκος και η ομάδα του εκεί, Κωνσταντίνε.
1: Όταν έρχονται αυτοί, εμείς παίζουμε στην έδρα μας. Και με την αυτοπεποίθηση πάμε και στους τρεις βαθμούς, όπως πάμε και σε κάθε παιχνίδι, όχι μόνο στο σημερινό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς βιώσατε τις δύο πρώτες εμπειρίες σας, να το πω έτσι, γιατί παίξατε, όπως έχω πει και προηγουμένως, με δύο ομάδες, οι οποίες τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια ήταν και στην πρώτη οχτάδα της κατηγορίας. Κερδίσατε την πρώτη, τον κέντρο, έστω και στο 90-5 και δεν χάσατε από το αρχικό σας εκτός. Άρα είναι δύο, θεωρώ, πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Εμείς, η ανάγκη μου, σε κάθε παιχνίδι δεν βλέπουμε αντίπαλο, βλέπουμε τη δική μας ομάδα να ετοιμάζεται όσο το καλύτερο γίνεται. Σίγουρα παίξαμε με δύο εξαιρετικές ομάδες και ο κέντρος στην πρώτη αγωνιστική είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να έχει ένα τυχή τα αποτελέσματα, χρειάζεται να βρει τα πατήματα της, αλλά και η Άσσα περάσαμε από μια δύσκολη έδρα. Παρόλο που είχαμε τις ευκαιρίες και να κλέψουμε το παιχνίδι, εντάξει, και το ισόπολο αποτέλεσμα είναι θετικό για μας.
0: Μάλιστα, είναι θετικό και είναι αυτό που λέμε και οι εμπειρίες που από 50-50 σε αυτή την κατηγορία. Άλλο η επιλεκτή, να το λέμε αυτό, άλλο η κατηγορία αυτή, εσύ.
1: Βέβαια, είναι μια εντελώς διαφορετική κατηγορία, διαφορετικό το επίπεδο. Υπάρχουν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες και στις δύο ομάδες που είδαμε μέχρι τώρα, που μπορούν να παίξουν και σε πιο ψηλό επίπεδο, και πιστεύω ότι με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και αυτές τις ομάδες που υπάρχουν θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, είναι όπως λέμε από το ποδοσφαιρικό μαραθώνιο, όλα μπορούν να συμβούν. Βεβαίως αυτή η έννοια, να την πω έτσι, η αγωνία κάποιων ομάδων είναι η πρώτη οχτάδα που αυτή θα τελειώσει σε 15 αγωνιστικές, έτσι.
1: Ακριβώς, σε 15, 13 έχουν μείνει.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Περάσαμε τις δύο.
0: Ναι. Όχι μόνο τις δύο, θα έχετε και κοινή με το ζαγκάρι.
1: Και μια στο χέρι που την έχουν.
0: Μάλιστα. Άρα όσο περνάνε, είναι αυτό που λέμε, ότι όσο περνάνε οι αγωνιστικές, οι ομάδες θέλουν να μαζεύουν βαθμούς. Ιδιαίτερα για τον πρώτο στόχο, τον πρώτιστο στόχο, που είναι η πρώτη οχτάδα που εξασφαλίζει και την παραμονή και μια άνεση και γιατί όχι και κάτι παραπάνω ακόμη.
1: Ακριβώς, ανάγκη μου. Εντάξει, όπως είπα και στην αρχή, εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ετοιμαζόμαστε με σοβαρότητα κάθε εβδομάδα για το αντίπαλο που έρχεται και θα δούμε όταν τελειώσει ο πρώτος γύρος που θα μας βρει στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνη, εύχομαι.
1: Αλλά όπως το λες είναι, όσο πιο γρήγορα μαζέψεις περισσότερους βαθμούς, θα είσαι και πιο άνετος στη συνέχεια
0: Για τη συνέχεια. Ωραία, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε καλό. 3:30 το απόγευμα εκεί στο γήπεδο των Αγγελιών. Ο αγώνας.
1: Σε ένα γήπεδο που την πρώτη αγωνιστική έζησε πολύ καλές στιγμές. Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
0: Είχε αρκετό κόσμο, ναι, πράγματι.
1: Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο, κάτι πρωτόγνωρο για μας. Και καλούμε ο καιρός στη Λάρνακα είναι γιόλουστος. Προσφέρεται για παιχνίδι τέτοια ώρα. Καλούμε και τον κόσμο και σήμερα στην ομάδα, γιατί πράγματι η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική. Η δουλειά που έγινε όλο το καλοκαίρι και από την διοίκηση και από τον προπονητή και από τους προσφαιριστές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των 8 εβδομάδων ήταν εξαιρετική, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και τώρα ευελπιστούμε ότι θα αρχίσει η συγκομονή των βαθμών για να γεμίζει το καλάθι όσο περισσότερο γίνεται.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνο, εύχομαι κάθε καλό, καλό αγώνα.
1: Και σε θέλω, Γιαννάκη μου, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τους αγώνες, φίλες και φίλοι. Ο Θέλος Θόηλα κατάμεντα στο στάδιο Θέλου Αθιένου. ΑΕ και Λιώνας Πίλας, αυτό που είχαμε σχολιάσει στο κοινοτικό Κελιών. Ανόρθωση Μουτσιακάς Εθνικός Άσια στο Δημοτικό Γερμασόγειας. ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλου Λαχίδη του Κέντρου Αγίας Μαρίνας Κιλούρα στο Δημοτικό Σωτήρας. Εθνικό Λατσιόν Εύση Λιβάδια στο Δημοτικό Λατσιόν. Αχυρώνας Ολύσιλος Προσφυγός Όμιλος Ορμήγια στο Κοινοτικό Λιομετρίου Αχυρώνας. Ξυλοφάγου Ευσύ, Ομόνια Ψευδά στο Μακάριο Στάδιο Ξυλοφάγου. Παραλαμβάνω, δεν παίζει η Αλκή που θα αντιμετώπιζε την ΑΕΣ Ζακακίου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολύ καλά ζευγάρια, πραγματικά. Και θα παρουσιάσει τεράστιο ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα όλων των αγώνων για να δούμε πώς πορεύεται αυτή η κατηγορία. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Και βεβαίως, παραλαμβάνω, επανεκκινεί η δεύτερη κατηγορία με αρκετούς αγώνες. Θα τους πούμε και θα σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν και στη δεύτερη κατηγορία, που επίσης πάει στην τρίτη αγωνιστική, και εδώ έχουμε όλους τους αγώνες 3:30 το απόγευμα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Super Sport Live Link. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
5: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Καρύδια καθαρισμένα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
5: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάτη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
8: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
9: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
8: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Μα τι σφυρίζει!
13: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
18: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus».
9: Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελετικό. Be a creator.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι, δεύτερη κατηγορία από τις 20 Σεπτεμβρίου να γευθούμε παιχνίδια δεύτερης κατηγορίας, φίλες και φίλοι. Και να πάμε λίγο πίσω να υπενθυμίσουμε τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής, 18-9 του Ηρακλής Ιωλάκου Αγία Νάπα 1-1, Σπάρτα Κοσκιδίου Μέα Περαχωρίου Λύσου 4-1, 19-9 του Διαλής Ακρίτα Μόρφου Απιέα Κροντηρίου 0-1, Ακρίτα Σαχλόρα Κασασίλ 1-1, Ένωση Νέων Παραλμνίου Χαλκάνο Ροζαλιού 0-0, Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννης Ιδρύνιας 2-1, Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-0 και 29 του Ερμής Αλαδίπου ΠΑΕΚ Κερίνιας 1-2. Λοιπόν, να υπενθυμίσω και πάλι τα βαθμολογικά δεδομένα όπως προκύπτουν μετά την δεύτερη αγωνιστική. Ο Εθνικός Άχνας το απόλυτο είναι η μοναδική ομάδα, 2-2 6 βαθμούς, ακολουθούν με 4 Δόξα Κατοκοπιάς, Απία Ακροτηρίου, Ένωση Νέων Παραλμνίου, Ηρακλής Ιωλάκου, από 3 βαθμούς Ασύλ Λύσης, Ερμής Αραδίπου, Σπάρτα Κοσκιδίου και ΠΑΕΚ Κερίνιας, από 1 βαθμό ο Διγενής Ακρίτα Μόρφου με Πέρα Χωρίου Αγία Νάπα, Ακρίτα Σαχλόρεγας και Χαλκάνος Δαλιού, ενώ χωρίς βαθμό η Αναγέννηση Δερίνιας. Εμείς θα πάμε σήμερα να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι που μας θυμίζει περσινά βασικά παιχνίδια. Έχουμε να πω από φουλ την αγωνιστική, με συγχωρείτε. Λοιπόν, 3:30 το απόγευμα όλοι οι αγώνες. ΑΕΠ Πολεμιδιών Ερμής Αραδίπου, αυτό θα σχολιάσουμε προς το παρόν. Μια Πέρα Χωρίουλης Εθνικός Άχνας από την Cita Vision, 3:30 στο γήπεδο Ολυμπιάδας Λιμπιών. ΑΠΕΑ Ακροτηρίου Σπάρτα Κοσκιδίου στο γενετικό Ακροτηρίου. Αναγέννηση Δερίνιας Διγενής Ακρίτα Μόρφου στο στάδιο Αναγέννησης Δερίνιας. Χαλκάνο Ροζαλιού, Δόξα Κατοκοπιά στο Δημήτρης Χάματσο στο Δάλι. Αγία Νάπα, Ένωση Νέων Παραλμνίου στο Δημοτικό Αγίας Νάπας. Ασύλ Λύσης Ηρακλής Ιωλάκου στο Δημοτικό Αραδίπου. ΠΑΕΚ Κερίνιας Ακρίτας Φλόρεγας στο Κερίνια Επιστροφή. Αυτοί είναι οι αγώνες. Πάμε στο παιχνίδι που έχουμε πει, ΑΕΠ Πολεμιδιών Ερμής Αραδίπου, αρχίζοντας με τη φιλοξενούμενη ομάδα και τον πρόεδρό της, τον Κωνσταντίνο τον Βίτα. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Επανεκκίνηση λέμε, έτσι.
1: Ήταν καιρός.
0: Ήταν καιρός. Τώρα, πώς πέρασαν αυτές οι γεμάτες 3 εβδομάδες, αν μπορείτε από την τεχνική εσύ να μας μεταφέρετε κάποια πράγματα.
1: Εντάξει, η ομάδα είναι... Πέρασαν αυτές οι 3 εβδομάδες με ένα φιλικό αγώνα. Και είχαμε αρκετό χρόνο για να παρουσιαστούμε κατάλληλα για το σημερινό παιχνίδι. Λίγος πονοκέφαλος για τον προπονητή μας, όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του.
0: Μάλιστα, μα και αν υπήρχαν κάποιοι από θεραπεία, 3 εβδομάδες ήταν όλοι καλά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ήταν ό,τι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει η πίστη, γιατί έτσι ήθελα, επειδή το αγώνας με την ΠΑΕΚ έγινε στις 29 του και δεν το είχαμε σχολιάσει, ήθελα έτσι να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτόν τον αγώνα, Πρόεδρε.
1: Εντάξει, ένας αγώνας που χάσαμε τους βαθμούς, η ΠΑΕΚ θεωρώ ευτυχής να σκοράρει πολύ νωρίς και στα 2 ημίχρονα, ήταν πολύ σημαντικό για τη ροή του αγώνα. Εμείς ευτυχήσαμε να ισοφαρίζουμε στο 44-45. Αλλά μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο πάλι είπα εξκόραρε. Η ομάδα μας προσπάθησε να αντιδράσει, δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, μια πολύ ποιοτική ομάδα η ΠΑΕΚ με υψηλούς στόχους. Πίστη στην ομάδα μας, συνεχίζουμε, χάσαμε μια μάχη και μια νοδιότερη έδρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ο πόλεμος που θέλετε να κρυθεί, αν χάσετε μια μάχη, ο πόλεμος που θέλετε να κρυθεί, Πρόεδρε?
1: Ο πόλεμος θα κρυθεί με το τέλος του πρώτου γύρου.
0: Ναι, σε ποια κατάταξη εννοώ, αντιλαμβάνομαι και εσείς στα πρώτη οκτάδα. Όλοι, αυτό είναι το κερασάκι που όλοι και το κυνηγάνε, έτσι.
1: Εντάξει, αρκετές ομάδες έχουν δηλώσει ότι θέλουν την άνοδο φέτος, με αρκετές ομάδες με υψηλούς στόχους. Εμείς, εντάξει, είπαμε ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι να είμαστε και του χρόνου στη β' κατηγορία, πάνω απ' όλα. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας όμως, ότι την έχουμε στελεχώσει αρκετά καλά με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα κυνηγάμε την οκτάδα, όπως είδαμε και από τα φιλικά και από τις πρώτες διαγωνιστικές, έχουμε τις δυνάμεις. αλλά τα αποτελέσματα θα δείξω.
0: Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί επαναλαμβάνω, η μοναδική ομάδα που έχει τα δύο στα δύο είναι μόνο ο Εθνικός Άχνας. Οι υπόλοιποι έχουν απώλειες, έτσι. Δηλαδή έχουμε πέντε ομάδες των τεσσάρων, έχουμε άλλες τέσσερις των τριών και άλλες πέντε του ενός και μια χωρίς βαθμό. Άρα κάθε αγωνιστική πιθανόν, λέω πιθανόν, κάποιες ομάδες να πλεονεχτούν αν κάνουν και φόρα, Πρόεδρε.
1: Σίγουρα είπαμε ξανά ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με πάρα πολύ μικρές διαφορές. Και πιστεύω ότι θα κριθούν τα πάντα την τελευταία αγωνιστική και για τον πρώτο γύρο και για το συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί οι διαφορές των ομάδων είναι πάρα πολύ μικρές. Μάλιστα. Σίγουρα θα παίξει ο ρόλος ψυχολογία και τα λοιπά, ποιοι θα έχουν τα πλεονεκτήματα στο μέλλον, αλλά δεν έχει κάτι. Αν εξαιρέσεις μια-δυο ομάδες που είδαμε ότι έχουν ένα πολύ πλούσιο ρόστερ, όπως ο Εθνικός, θεωρώ οι άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά και θα χάνονται βαθμοί συνέχεια από όλους.
0: Αυτό θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια, αλλά αυτό δείχνει βάσει και τον ρόστερ που έχουμε μελετήσει και εμείς και το δικό σας ρόστερ, γιατί θα τα πείτε σήμερα με την ΑΕ Πολεμιδιών, μια ομάδα που τα είχατε πει και πέρσι, αλλά τα ρόστερ είναι εντελώς διαφορετικά, Πρόεδρε.
1: Σίγουρα. Θεωρώ πάρα πολλές ομάδες έχουν καινούργια ρόστερ στην κατηγορία. Δηλαδή και ομάδες πέρσι που πρωταγωνιστούσαν ψηλώστηκαν σε εισαγωγικά. Γι' αυτό και θα θέλουν χρόνο οι ομάδες να δέσουν. Θεωρώ στις επόμενες 2-3 αγωνιστικές θα υπάρξουν οι χημίες των ομάδων των καινούριων που είναι αρκετές. Σχεδόν όλες οι ομάδες είναι καινούργιες. Με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές το ρόστερ τους καινούργιους.
0: Μάλιστα. Θα δούμε βεβαίως και πώς θα αντιδράσει ο ακρίτας, τον οποίο κερδίσατε δικαίως την πρώτη αγωνιστική, έτσι. Γιατί είναι και αυτή η ομάδα του ενός βαθμού. Μιλάω για τις ομάδες που μας ήρθαν την πρώτη κατηγορία. Όπως.
1: Αλλά. Έχει δύσκολη έξω με την ΠΑΕΚ.
0: Πάρα πολύ δύσκολη. Το έχουμε πει ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Και εμείς απλά θα δούμε και αύριο στην τρίτη αγωνιστική που είναι πάρα πολύ νωρίς. Σε κάθε περίπτωση είναι μόλις η εκκίνηση που λέμε. Και τώρα με την τρίτη αγωνιστική, εγώ τη λέω επανεκκίνηση. Δεν ξέρουμε ποιους έβλαψε και ποιους ωφέλησε αυτό το γεμάτο, η γεμάτη αποχή.
1: Έτσι ακριβώς. Θα δείξουν τα αποτελέσματα. Εντάξει, τα αποτελέσματα αρκετές φορές όμως δεν λένε η αλήθεια. Δηλαδή σήμερα δεν θα κρυθεί και κάτι. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς, όμως κάποιοι θα πάρουν το πλεονέκτημα της ψυχολογίας και τα λοιπά για να συνεχίσουν την πορεία τους.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, καλή αποστολή. Δεν ξέρω αν είναι ήδη η αποστολή στην Λεμεσό.
1: Η αποστολή είναι στην Λεμεσό. Ένας πολύ δύσκολος αγώνας σήμερα, να πούμε τις δύο λόγια. Με την ΑΕΠ, η οποία ανεβήκαμε μαζί τη Β' κατηγορία από πέρσι. Μια δύσκολη εξόδου για μας σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Η ομάδα είναι πανέτοιμη, ο καλύτερος θα σκρεπίσει.
0: Τώρα θα έχουμε σε λίγο και τον πρόεδρο της ΑΕΠ Πολεμιδιών, τον φίλο σου, τον Γιώργο τον Κάγκουλα.
1: Ο Γιώργο μας. Θα του δώσουμε τα χαιρετήματά μας και στον αέρα.
0: Θα τα πείτε και στο στάδιο, στο ύπεδο φαντάζομαι. Οπότε για να δούμε και αυτοί πως ετοιμάστηκαν ή προετοιμάστηκαν, γιατί έχουν και τον κόσμο, έχουν κόσμο, αλλά και εσείς θα έχετε τη στήριξη του κόσμου.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Ο πρώτος αγώνας στην έδρα των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τα νυχτερινά που ήταν υποχρεωτικά και δεν είχαμε τον κατάλληλο φωτισμό και εμείς και η ΑΕΠ.
0: Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα να έχετε και καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος του Ερμή Ραδίφου, μια ιστορική ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία. Και λέμε ιστορική γιατί έχει πάρα πολλά να επιδείξει στο ποδοσφαιρικό οδηγορικό της αυτή η ομάδα. Σε λίγο θα έχουμε όμως και τον πρόεδρο της ΑΕΠ Πολεμιδιών που είναι στη δεύτερη κατηγορία. Ιστορικές στιγμές πραγματικά, αλλά περισσότερα θα μας πει και ο ίδιος σε πάρα πολύ λίγο.

0: υπάρχει τέλος. Λοιπόν, επανήλθαμε. ΑΕΠ Πολεμιδιών, όπως έχω πει και προηγουμένως, μια ιστορική συμμετοχή στην δεύτερη κατηγορία. Οδήγησε αυτή την ομάδα βήμα-βήμα από το παρελθόν της και το ανέβασμα αυτής της ομάδας από εκεί που ξεκίνησε, όταν ξεκίνησε, και βεβαίως η δεύτερη κατηγορία είναι το κερασάκι όλων αυτών των προσπαθειών. Βλέπουμε ότι και στη δεύτερη κατηγορία η ΑΕΠ Πολεμιδιών αυτή τη στιγμή έχει ένα νικηφόρο και μόλις μια ήττα και είναι στους 3 βαθμούς. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου, τον Γιώργο Νουκάκουλα. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 2 αγώνες, πάρα πολύ μικρό το δείγμα, επαναλαμβάνω, όμως είσαστε στους ένα νικηφόρο και μια ήττα. Έτσι, πείτε μας λίγο τα πρώτα βιώματα αυτής της κατηγορίας, πρόεδρε.
1: Ναι, Γιαννάκη μου, ένα νικηφόρο και μια ήττα. Το νικηφόρο απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το Σπάρτα Κωνκιδίου, και ήρθε η ήττα απέναντι σε μια ιστορική μεγάλη ομάδα, τον Εθνικό Άχνας.
0: Δεν σας αντιπεί κανένας με το 3-0.
1: Αξίζει, βλέπουμε τη συνέχεια. Ένα παιχνίδι ήταν τελείωσε. Τώρα πάμε επιτέλους μετά από αρκετούς μήνες στην έδρα μας, στη φυσική μας έδρα, στο στάδιο των Πάνω Πολεμιδιών.
0: Πράγματι, αυτό το έχει σημειώσει και ο Κωνσταντίνος ο Βίτσας, ότι εκεί η έδρα είναι έδρα, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Ναι, η έδρα μας εκεί με τον κόσμο μας είναι μια δυνατή έδρα. Αν εκμεταλλευτούμε την έδρα μας σε όλα τα παιχνίδια μας, αν την εκμεταλλευτούμε, η ομάδα θα πετύχει τους στόχους που έθεσε από την αρχή.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι και εσείς οι στόχοι βασικά είναι, γιατί είναι μια ομάδα που γεύεται πρώτη φορά την εμπειρία της δεύτερης κατηγορίας, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, σίγουρα είναι εμπειρία της δεύτερης κατηγορίας, μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία, πάρα πολύ δύσκολη, σκληρή κατηγορία. Η άποψή μου είναι ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, έχει έδρες, δυνατές έδρες, παραδοσιακές έδρες, παραδοσιακές ομάδες, και πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να παλεύεις και ό,τι κερδίσεις.
0: Μάλιστα, είναι αυτό όπως το λέτε, και αντιλαμβάνομαι υπάρχει πλέον και εκεί, εντάξει, οι ποδοσφαιριστές όπως έχουν στελεχωθεί, υπάρχουν οι εμπειρίες και των κατηγοριών, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Σίγουρα πήραμε για να αντεπεξέλθεις σε αυτήν την κατηγορία, πρέπει να πάρεις ποδοσφαιριστές έμπειρους αυτής της κατηγορίας. Νομίζω ότι η ομάδα στελεχώθηκε κατάλληλα για να διεκδικήσει την είσοδο της στην οκτάδα ή αποφυγή περιπετειών. Είμαστε ευχαριστημένοι από τη στελέχωση της ομάδας, από τον προπονητή μας εκεί, τα παιδιά του προγραμματισμού.
0: Εμπειρία από τον προπονητή, μεγάλη έτσι.
1: Μεγάλη εμπειρία, πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Από τον κύριο Άντρων, δούλεψε πάρα πολλά χρόνια στη δεύτερη κατηγορία. Το ίδιο και οι βοηθοί, οι γυμναστές μας, εκεί οι προπονητές δερμοφυλάκων, είναι όλοι καινούργοι. Έρχονται από δεύτερες κατηγορίες και αυτοί, για να μας βοηθήσουν και εμάς, γιατί είμαστε νέοι στην κατηγορία. Μπορεί να είμαστε χρόνια στο ποδοσφαιρό, αλλά πρώτη φορά στη δεύτερη κατηγορία. Για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αγωνιζόμαστε δεύτερη κατηγορία.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, και είναι και αυτό που βασικά όσο ανεβαίνουμε κατηγορία τόσο περισσότερη προσπάθεια χρειάζεται, προϋπολογισμοί, όλα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα.
1: Ναι, ανάγκη μου, πάρα πολύ προσπάθεια για να μαζέψεις λεφτά, για να είναι όλα καλά. Οι βοήθειες, θα το ξαναλέμε, κουραστήκαμε να το λέμε, οι βοήθειες από την ΚΟΠΚΟΑ είναι μηδαμινή, δεν είναι σχεδόν τίποτα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτό το θέμα των χορηγιών και όλα αυτά, εντάξει, η δεύτερη κατηγορία νομίζω θα έχετε και κάτι περισσότερα να παίρνετε και από τις χορηγίες της UEFA και λοιπά, έτσι.
1: Εντάξει, μη φανταστείς τρελά ποσά. Πάρα πολύ μικρά
0: ό,τι,
1: ποσά.
0: Ό,τι και να είναι. Εντάξει, την πίστα την, πίστα, την ξέρουμε ποιοι την
1: είναι. Την πίστα την παίρνει η πρώτη κατηγορία πάντα.
0: Αλλά έστω και 20.000-25.000, δεν ξέρω πώς αναλογεί αυτό το σχέδιο, αλλά ό,τι και να είναι, είναι κάτι. Έτσι.
1: Είναι κάτι. Όπως το λέτε, κάτι.
0: Ενόψη προϋπολογισμού δεν είναι και κάτι. Να το πω αυτό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, είναι μια μικρή ανάσα, λέμε.
1: Ναι, σίγουρα. Κάθε εισφορά εκεί είναι ανάσα, μεγάλη ανάσα.
0: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος εδώ μας στέλνει προγνωστικά. ΑΕΠ Πολεμιδιό λέει Ερμής Αραΐφου 3-1. Το δέχεστε?
1: Όνει το δέχομαι και μισό μηδέν δέχομαι η ανάγκη μου.
0: Εντάξει, χαριτολογώντας ο φίλος. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και ο Ερμής Αραΐφου έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ τους χάρηκα το πρώτο τηλεοπτικό με τον Ακρίτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, έχασε το δεύτερο από την εξίσου μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ο ΣΥΠΑΕΚ. Όλα είναι πιθανά, πρόεδρε. Όλα
1: παρακολούθησα και εγώ τον αγώνα εκεί. Παρακολούθησα και δύο φιλικά του Ερμή. Έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και όποιος τους υποτιμήσει θα την πατήσει. Γι' αυτό πάμε υποψιασμένοι σήμερα στο παιχνίδι. Για να κερδίσουμε το παιχνίδι απέναντι στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Κάλεσα τον Νάκτη να τον τραπεζώσω να φάμε, αλλά δεν μπορούσε να έρθει πιο γρήγορα.
0: Εντάξει, προς το παρόν σου έστειλε τα χαιρετήματα από το ραδιοφωνικά.
1: Ναι, θα βρεθούμε σε λίγο στο γήπεδο.
0: Και θα τα βρείτε εκεί στο γήπεδο. Γιατί έχετε να τα λέτε από την περασμένη περίοδο. Και οι δύο ομάδες ανέβηκαν στην δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι, η χρόνια που ξέρω τον Κωνσταντίνο, είμαστε φίλοι. Μας χωρίζει 90 λεπτά το παιχνίδι, μετά είμαστε φίλοι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το κάλεσμα είναι δεδομένο του κόσμου. Αντιλαμβάνομαι εκεί στο Πολεμίδια θα υπάρχει κινητικότητα συμπαράστασης για στήριξη της ομάδας, έτσι.
1: Ναι, περιμένουμε αρκετών κόσμων, διψασμένοι χωριανοί εδώ για ένα παιχνίδι εδώ στην έδρα μας. Το πρώτο ιστορικό παιχνίδι στην έδρα μας, η δεύτερη κατηγορία.
0: Α, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Στη δεύτερη κατηγορία, γιατί οι δύο πρώτοι αγώνες ήταν νυχτερινοί και αλλού.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Ο καλύτερος και ο πιο τυχερός σήμερα θα κερδίσει και προχωρούμε.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ένα άθλητο προβέστατο παιχνίδι, αυτό θέλουν όλοι.
1: Σίγουρα. Πάντα πρέπει να βάζουμε πρώτα αυτόν και μετά τα άλλα όλα.
0: Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εύχομαι καλό αγώνα.
1: Ευχαριστώ για να γίνει. Καλά.
0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε φίλες και φίλοι, για όσους τώρα επανεκκινεί, το πούμε αυτή τη λέξη, η δεύτερη κατηγορία, τρίτη αγωνιστική εδώς, στις 3:30. Έχω πει ότι 29 είχαμε την τελευταία αγωνιστική για τη δεύτερη κατηγορία, τώρα μιλάμε για 10-10. Οπότε να δούμε και πόσο ξυμουδιασμένες είναι οι ομάδες, πόσο καλό έκανε αυτή η μεγάλη διακοπή, πρωτόγνωρη διακοπή για τα κυπριακά δεδομένα, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, έχουμε τους αγώνες ΑΕ Πολεμιδιών Ερμής Αραΐφου στο κοινοτικό Πάνω Πολεμιδιών και όπως μας έχει πει ο πρόεδρος των Πολεμιδιών, ο Γιώργος Κουκάκουλας, είναι και η πρώτη ιστορικά παρουσία της ομάδας των Πολεμιδιών σε αυτό το γήπεδο, στην δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, με απέρα χωρίς εθνικός αχνάς, αυτό έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι και τηλεοπτικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ολυμπιάδας Λιμπιών, 3:30 επαναλαμβάνω, τηλεοπτικό. ΑΠΕ Ακροτηρίου, Σπάρτα Κοσκηδίου, στο κοινοτικό Ακροτηρίου. Εντάξει, είναι, επαναλαμβάνω, ότι είναι τα παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά και χωρίς φαβορή, μεγάλα φαβορή εννοώ. Όλα παίζονται πραγματικά. Αναγέννηση Δερίνιας, Διγενής Ακρίτα Μόρφου στο στάδιο Αναγέννησης Δερίνιας. Χαλκάνο Ροδαλιού, Δόξα Κατοκοπιά στο Δημήτρης Χάματσος. Αγία Νάπα, Ένωση Νέων Παραλυμνίων στο Δημοτικό Αγία Νάπας. Ασύλ Λύσης, Ηρακλής Ιεουλάκου στο Δημοτικό Αραδίπου. Θα το σχολιάσουμε σε λίγο αυτό το παιχνίδι, των δύο προσφυγικών σωματείων, πριν το φινάλε της εκπομπής. Πάει Κερίνιας Ακρίτας Χρόραγα στο Κερίνια Επιστροφή. Επαναλαμβάνω, βαθμολογικά δεδομένα είναι δύο μόλις αγώνες. Το απόλυτο το έχει μόνο ο Εθνικός Άχνας. πάρα πολλές ομάδες, πέντε στο σύνολο με τέσσερις βαθμούς, άλλες τέσσερις ομάδες με τρεις βαθμούς, άλλες πέντε με ένα βαθμό και μόλις η Αναγέννηση Ειρήνης δεν έχει βαθμό. Όμως όλα επαναλαμβάνουν, θα κάνει και αυτή η ομάδα την αντίδρασή της, είμαστε σίγουροι, για να δούμε σήμερα. Έχει στο γήπεδο της αγώνα με τον Αντιγενή Ακριταμόρφου. Βεβαίως ο Αντιγενής Ακριταμόρφου είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, όμως θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε σε break και θα επανέλθουμε με τους δύο τελευταίους καλεσμένους μας για τον Ηρακλή Γιολάκου και τον Ασίλης.
2: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
5: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
6: CIC Automasters. Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
11: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
12: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
13: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
16: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 1:30.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Βγαίνει μπροστά και απαντά ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια και ιδρυτικός στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού Φρίξος Κουλέρμος σχετικά με τις αιχμές του Γιώργου Παμπορίδη για πιέσεις και νουθεσίες. Ο κύριος Κουλέρμος έγραψε τη δήλωσή του, κρίνει ανάξιες σχολιασμού αυτές τις εσχρότητες, όμως αισθάνεται, όπως αναφέρει, υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την αλήθεια για λόγους αυτοσεβασμού και ως ελάχιστη υποχρέωση έναντι των συνομιλητών του. 6 πρόσωπα τραυματίστηκαν σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό. Από τους τραυματίες, 61χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση, ενώ 2 άλλα πρόσωπα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου. Κάλεσμα στους πολίτες να προσέλθουν άμεσα για αίμα απευθύνει μέσω των social media το νοσοκομείο Λεμεσού, καθώς όπως τονίζει υπάρχουν σοβαρές αιμορραγίες μετά το ψεσινό σοβαρό ατύχημα. Συμφωνίες Τραμπ-Πούτιν για εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου στις αμερικανικές και τις διεθνείς αγορές. Προσωρινή άρση κυρώσεων προς τη Μόσχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έντονη αντίδραση Ζελένσκι στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας. Κάνει λόγο για επιχορήγηση του πολέμου και σημειώνει πως τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη. Έτοιμος για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάλεσε την τουρκική πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε νέα εποχή περνά η κυπριακή τηλεόραση, αφού από σήμερα αρχίζει η σταδιακή σβέση της πλατφόρμας Velister με την Ελλάσσατ να αναλαμβάνει το ρόλο της κυρίας πλατφόρμας μετάδοσης του σήματος. Η διαδικασία θα είναι σταδιακή σε μια προσπάθεια να αποφευθούν τα προβλήματα που σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι είναι σταδιακή σε μια προσπάθεια να αποφευθούν τα προβλήματα που σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε πριν τα τέλη της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Αφιερωμένα σε δύο προσφυγικά σωματεία έχουμε αγώνα σήμερα, όπως έχω πει, Ασύλυσης Ηρακλείου Λάκκου. Πριν να πάμε όμως στη συνεντεύξη μας, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ευχαριστειών προς τον φίλο μου τον Σταυρή Αβοσωτήρα. Ξέρει αυτός, φίλε Σταυρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και βεβαίως μετά το βέλος της εκπομπής θα τηλεφωνηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταυρή. Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλείο Λάκκου. Μαζί μας έχουμε τον γραμματέα του σωματείου, τον Κωστάκη, τον Γιάννη Νωρί. Κωστάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
0: Έχω πει ότι δύο προσφυγικά σωματεία θα βγουν σήμερα. Υπάρχουν αρκετά προσφυγικά σωματεία στην κατηγορία και είναι με μια περισσότερη ευαισθησία που μιλάω για τα προσφυγικά σωματεία. Αλλά πριν να πάμε στον αγώνα, ήθελα έτσι να ενημερωθώ. Στους δύο πρώτους αγώνες μάζεψε κιόλας 4 βαθμούς ο Ηρακλείου Λάκκου. Μια καλή συγκομιδή, για να μην πω πολύ καλή για τα δεδομένα και το
1: έλεγα πολύ καλή, διότι ήταν καλές οι ομάδες.
0: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, το θεωρώ πολύ καλή βάση και το εκτοπίσματος και το δεδομένο του Ηρακλείου Λάκκου. Αυτό λαμβάνεται πάλι πολύ σοβαρά υπόψη. Είχαμε τρεις γεμάτες εβδομάδες διακοπής. Έτσι ήθελα να μας μεταφέρετε τα δεδομένα, πώς σας βρίσκουν σήμερα για αυτόν τον αγώνα.
1: Κοίταξε να δεις, βασικά το τι θέλω να αναφέρω είναι ότι ο στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηρακλή είναι να παραμείνει στην δεύτερη κατηγορία. Αυτό όμως με την προϋπόθεση είναι ότι θα έχει ισοζυγισμένους λογαριασμούς. Mm-hmm. Με βάση το πιο πάνω, ο προπονητής του Ηρακλή, ο Κώστας ο Τσικάς, μαζί με τους βοηθούς του, τον Μιχαλάκη Αρέστη και τον Παύλο Μιλή, έχουν φτιάξει μια ομάδα, πιστεύω, ικανή να αγωνιστεί επάξια και να πετύχει τα δύσκολα στους αντιπάλους του, και ίσως να καταφέρουμε να παραμείνει η ομάδα μας στη δεύτερη κατηγορία.
0: Mm-hmm. Πάντως, το ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ήταν πολύ καλό το ξεκίνημα μας. Φυσικά είχαμε κάτι απρόπτα. Είχαμε δύο τραυματισμούς. Ο Γιώργος ο Σοκράτης που έχει πάθει ρήξη χιαστό και θα παραμείνει εκτός αγώνων όλη τη χρονιά, και ο Ανδρέας ο Σχίδας, ο οποίος θα παραμείνει εκτός αγώνων για δύο εβδομάδες. Είναι και οι δύο αμυντικοί, αλλά ελπίζουμε προς το παρόν ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να τους αντικαταστήσουμε.
0: Να ευχηθούμε περαστικά στα παιδιά για τον Γιώργο το Σχίδα, δηλαδή για δύο εβδομάδες αρχίζει γερομένες από σήμερα.
1: Ναι.
0: Άρα θα απουσιάσει και σήμερα και ακόμα
1: ναι,
0: ένα παιχνίδι, ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Η υπόλοιπη στο ρόστερ του Κώστα του Τσικά, αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι εκεί.
0: Και ετοιμοπόλεμη.
1: Ετοιμοπόλεμη. Απλά το τι ήθελα να πω είναι ότι έχουμε τον νέο επιθετικό ποδοσφαιριστή μας, ο οποίος είναι ο Ρούνι, ο οποίος συμμετείχε σε κάποια παιχνίδια.

0: για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα όμως έχει την εξυγείωση και την προπόνηση, την αναγκαία προπόνηση, για να μετέχει στην ομάδα και να δώσει έναν καλό αποτέλεσμα.
1: Άρα είναι πιο έτοιμος αγωνιστικά, εννοείται, για να συμμετέχει, ναι, πιθανόν και φουλ στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, ναι, ελπίζω.
1: Εντάξει, αυτά είναι θέματα για το προπονητή να αξιολογήσει, και οι φυσιοθεραπευτές και οι γυμναστές, όλα αυτά εξαρτούνται από τους τεχνικούς. Γενικότερα το κλίμα είναι, φαντάζομαι, για να προσφύγω σωματείο.
0: Το κλίμα είναι καλό. Έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, η οποία έχει την τεχνική κατάκτηση. Απέδειξε ότι αγωνίζεται με πάθος και δίνει όλο της τον εαυτό για έναν καλό αποτέλεσμα.
1: Είναι πάρα πολλοί που δηλώνουν, Κωστάκη, το λέω και εγώ γιατί ακούγεται και από την εκπομπή, ότι ένα μεγάλο όπλο στο πλωστάσιο του Ηρακλή Βλάχου είναι ο προπονητής, γιατί ο πολύχρονος της παρουσίας του εκεί των εμπειριών είναι μια σταθερότατη τεχνική ηγεσία εκεί και μια σταθερή διοίκηση, αν θέλετε. Αυτό είναι πλεονέκτημα και ευεργέτημα για ένα σωματείο.
0: Να αναφέρω και κάτι ακόμα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Είναι ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν χρωστά τίποτα σε κανένα και έχει εξοφλημένους όλους τους μισθούς.
1: Και έχει και, αποθέματα, φαντάζομαι.
0: Μα για να μπορείς να αγωνίζεσαι, αν δεν έχεις αποθέματα, θα πηγαίνεις ελλειμματικός και θα χρωστά.
1: Γιατί όταν λέμε δεν χρωστάμε αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός είναι να μην χρωστάμε μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος, Κωνστάκη.
0: Ακριβώς. Πρέπει οι ποδοσφαιριστές 30 του μήνους να είναι πληρωμένοι.
1: Και όχι μόνο, μόνο οι ποδοσφαιριστές, αλλά και ο κάθε μισθωτής.
0: Όλοι γενικά.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε υγεία.
0: Η οικονομία της ομάδας.
1: Οικονομική υγεία, αυτό λέμε. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και αυτό, ξέρετε, το ευεργέτημα ποιο είναι. Είναι και ελκυστικός προβλημάτος για οποιοδήποτε θα ήθελε να προσφέρει στον Ηρακλή. Έτσι.
0: Εδώ δεν θα αναφέρω όνομα, αλλά όταν κάποιος ποδοσφαιριστής εξ Ελλάδος ήθελε να έρθει στην Κύπρο, ζήτησε έναν ποσό και είπε, όμως θέλω να το πληρώνω με τέλος της εβδομάδας, με τέλος του μηνός.
1: Μάλιστα.
0: Και του είπα, ο μόνος που μπορεί να σε πληρώνει τέλος του μηνός, εδώ είναι Ηρακλής.
1: Και τελικά είναι κοντά σας ο συγκεκριμένος,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το όνομα, μπορούμε να πούμε το όνομα, γιατί όχι.
0: Είναι ο Χρήστος ο Καράβαης.
1: Πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι ακόμα ένα...
0: Ήταν ο τερματοφύλακας της Φωνιάς πέρσι.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστό. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάτε λοιπόν με τις δύο μόλις απουσίες στο οπλοστάσιο του Ηρακλή. Στο Δημοτικό Ραδίφο Αγώνας και... η αποστολή φαντάζομαι είτε θα είναι εκεί μάλλον, ναι, πρέπει να είναι εκεί.
0: Έχει στον δρόμο, από ό,τι μίλησα μαζί τους ήταν στον δρόμο.
1: Ωραία, να ευχηθούμε κάθε καλό αγώνα να έχετε και καλή πολύ. Συνέχεια και σε λίγο θα κλείσουμε και με το άλλο προσφυγικό σωματείο του ΑΣΥ Λύσης, γιατί είναι αυτό που ενώνει τα προσφυγικά σωματεία, έτσι.
0: Σωστό.
1: Ο πόθος για επιστροφές.
0: Ο πόθος για επιστροφή.
1: Μάλιστα. Κωστάκη Γιάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να τα πούμε και με τον Σωτήρη Παύλου, τον τεχνικό διευθύντη του Ασύλης.

0: είπαμε προσφύγωσουμε ότι ο Βασίλης, φίλες και φίλοι, μακρά η ιστορία αυτού του σωματείου, πάρα πολύ μεγάλη. Μαζί μας ο Σωτήρης ο Παύλου. Σωτήρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για πες και εσύ τα δικά σου, έτσι μετά την πολυήμερη διακοπή, πώς σας βρίσκουμε?
1: Καλά, αρχίζουμε, Γιαννάκη μου. Καλά, μάλλον.
0: Καλά. Έτσι, γιατί κάποιοι μας λένε ότι ήταν ωφέλιμο, κάποιοι μας λένε χάσαμε τη φόρμα μας. Αυτό λένε κάποιοι.
1: Η αλήθεια, όλες οι ομάδες χτίστηκαν από τον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, για να αρχίσει το πράγμα δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Ήταν χρονισμένα όλα και οι προετοιμασίες και τα φιλικά. Και ξαφνικά κάνεις δύο παιχνίδια και ξαφνικά μένεις για τρεις εβδομάδες πάλι. Ήταν αρκετά δύσκολο. Τώρα θα φανεί και η διαχείριση που έχει κάνει κάθε ομάδα.
0: Πώς το διαχειρίστηκε ο Σάββας ο Δαμιανού? Πώς το διαχειρίστηκε, λέει, ο Σάββας ο Δαμιανού εκεί αυτό?
1: Κάναμε και εμείς κάποια φοιτικά προετοιμασία μεταξύ μας με την ΚΑΠΑ 19, η πρώτη με τη δεύτερη ομάδα. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τους ποδοσφαιριστές σε μια εγρήγορση, να την μπορέσει να μην να μείνουμε σε ψηλά επίπεδα. Και πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Και έναν δεύτερο παράμετρο είναι και οι τραυματισμοί. Δεν είχαμε τραυματισμούς, αλλά φοβόμαστε να μην πέφτουν οι τραυματισμοί μετά από την μακροχρόνια διακοπή. Είμαστε καλά όμως.
0: Εννοείται τώρα που θα μπουν στα δύσκολα στην αγωνιστική δράση που εδώ μαζεύονται βαθμοί. Πιστεύετε ότι πιθανό είναι αυτή η απραξία των τριών τόσων εβδομάδων να υπάρξουν προβλήματα, έτσι?
1: Η σκέψη μας ήταν όταν στην τελευταία εβδομάδα οι ομάδες ανεβάζουν ρυθμούς, γιατί υπέρχεται αγωνιστική. Δεν είναι το ίδιο η προπόνηση της πρώτης εβδομάδας με την τρίτη. Και όταν ανέβασα ρυθμούς και πήγα στην ψυχολογία του παιχνιδιού, εκεί ήταν επίφοβο το σενάριο, αλλά το βγάλαμε καλά. Και ερχόμαστε εδώ, πιστεύω, με όλα μας τα όπλα, με όλα μας τους προσφαιριστές, παρέλειμους.
0: Δεν υπάρχουν απουσίες, έτσι, αυτό μας λέτε.
1: Απουσίες υπάρχουν, ο Φτυχίδης ο Φίλιππος, πολύ καλός προσφαιριστής, αλλά χρονολογείται και από πριν τη διακοπή, δεν έχει υπάρχει ακόμα χρόνο συμμετοχή ο Φίλιππος.
0: Άρα δεν ήταν στις δύο πρώτες αγωνιστικές, εννοείται, ναι.
1: Και έχουμε πάρει και μια κόκκινη κάρτα του Κώστα Χαραλάμπους, μια άλλη κόκκινη κάρτα στην Πάχο με τον Ακρίδα. Αλλά θα πρέπει να μείνει δύο αγωνιστικές έξω και θα το αναμένουμε και αυτό. Η πρώτη αγωνιστική με σήμερα.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι και τα δύο συγκροτήματα στους δύο πρώτες αγωνιστικές παραμένουν αίτητοι με ένα νικηφόρο και ένα ισόπαλο από τέσσερις βαθμούς. Έτσι. Πώς βλέπετε τον αγώνα, πώς τον αξιολογείτε τον αγώνα σήμερα, Σωτήρη?
1: Όπως έχω πει, ο αγώνας σήμερα έχει δει το ρόλο της διακοπής. Έχουμε δει τον Ηρακλή μαζί με την Αγιάννα Παν,
0: στο τηλεοπτικό μήνυμα, ναι.
1: Ναι, το τηλεοπτικό. Έχουμε βάλει τις σημειώσεις μας, αλλά αυτές θα βγουν στο χόρτο. Μάλιστα. Αυτές θα βγουν στο χόρτο και ό,τι μπορέσουμε θα το κυνηγήσουμε. Δεν πιστεύω σήμερα η ομάδα θα μπει δυναμικά. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα πάρουμε τους βαθμούς.
0: Σωτήρη Παύλου, το δημοτικό ραδιφού είναι η μόνιμη έδρα σας πλέον?
1: Μόνιμη για το Ασύλ είναι
0: Το λέω και αντιλαμβάνομαι, γιατί χαμογελάτε πραγματικά.
1: Από εδώ, γιατί κάθε χρόνο είναι μόνιμη για τον χρόνο.
0: Για τον χρόνο, ναι. Αυτό δηλαδή είναι. Τι να πω πραγματικά, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση
1: να. Ταλαιπωρούμαστε να φάνταστα και αγωνιστικά αλλά και προπονητικά, γιατί και το προπονητικό μας κέντρο στις Καμάρες έχει εκείνον τα προβλήματα του. Το υπέραχος είναι πολύ σκληρό για να προπονηθούν τα παιδιά.
0: Καλά, το Γρηγόρη Αυξεντίου, δεν υπάρχει κάποιο θέμα να γίνει, να μονιμοποιηθεί, να διοδοτηθεί σαν γήπεδο δεύτερης κατηγορίας τουλάχιστον?
1: Το κυνηγήσαμε. Φέραμε κάποιους ειδικούς. Ζήσαμε και την γνωμάτευση της ΚΟΠ, η οποία μας έδωσε κάποιες συστάσεις. Τις ακολουθήσαμε. Και στην επαναξενολόγηση δυστυχώς απορρίφθηκε λόγω αγωνιστικού χώρου αρχικά, που έχει και αυτόν τα ερωτήματά του. Γιατί είδαμε αγωνιστικούς χώρους και αγωνιστικούς χώρους διαφορετικούς. Αλλά δυστυχώς δεν μας το επέτρεψαν και είμαστε πάντα πρόσφυγες στην προσφυγιά.
0: Μάλιστα. Κάθε χρόνο και κάπου έτσι, όπου τάχονται που λένε.
1: Όπου σκιά και εμείς.
0: Τώρα γελάμε πραγματικά, αλλά τι να πω.
1: Δυστυχώς δεν είναι γιατί, για τον λόγο είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φανταστείτε τον πόλεμο γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να δρούμε νέδρα. Εκεί γεννήθηκε μεγάλος προσπάθεια από τα Μετρητικού Συμβουλίου να βρούμε νέδρα και να είναι κάπου κοντά. Είμαστε λίγοι και τώρα είμαστε με πανευτυχείς, μπορώ να πω, με την νέδρα της
0: Δημοτικού
1: Αραδείου, που είναι πολύ κοντά. Και ευελπιστούμε να έχουμε και κάποιον κόσμο σήμερα που δεν είχαμε...
0: Για να δούμε, ήταν το επόμενο ερώτημα, γιατί όσο μετακινούμαστε χάνεται και ο κόσμος. Εύχομαι ο κόσμος της λύσης, του ΑΣΥΛ ιδιαίτερα, να είναι κοντά στην ομάδα, τουλάχιστον.
1: Ευελπιστούμε σήμερα να έχουμε κόσμο. Είναι ο πρώτος αγώνας που δίνουμε σε τόσο κοντινή απόσταση από την Λάρνακα, είμαστε Λάρνακα. Δεν υπάρχει μια δικαιολογία οποιοδήποτε λισότινη, αφιλιώτη να δει το παιχνίδι σε έναν ΑΣΥΛ αναγεννημένο, σε έναν ΑΣΥΛ που πιστεύει σε καλύτερες μέρες. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις με τον Χίλων Παλεμάχων, με τον άλλο οργανισμό του που υπάγονται στο σύλλογο. Ευελπιστούμε σήμερα να έχουμε και την υποστήριξη της Κερκίδας.
0: Σωτήρη, πάντως δεν έχω παρά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν σε αυτά τα σωματεία. Δεν έχω παρά να πω ένα μεγάλο μπράβο. Και η εκπομπή και εγώ προσωπικά. Εύχομαι να έχετε αντοχές και δύναμη για να συνεχίσετε αυτό το θεάρεστο έργο που επιτελείτε σαν προσφυγικά σωματεία.
1: Γιατί είμαι άνθρωπος που κατά μόνο από τα δύο καταλαβαίνει κάποιος ότι γνωρίζεις τις προσπάθειες που γίνονται και όλες οι προσφυγικές ομάδες και φέτος είμαστε στη μεγάλη καλή θέση να πω οι μισές ομάδες δεύτερης κατηγορίας είναι προσφυγές.
0: Αυτό λέμε. Αυτό είπε και προηγούμενο.
1: Το Εθνικό, η Δόξα, η ΠΑΕΚ, το Διγενής, έχει τόσες, οι μισές ομάδες είναι τις δεύτερες κατηγορίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι κάθε καλό, Σωτήρη.
1: Να είστε καλά, Γιαννάκη μου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρά την καλή συνέχεια, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πριν να ολοκληρώσουμε, θα υπενθυμίσω και τους αγώνες, γιατί είναι σημαντικοί οι αγώνες όλοι. Για τον κόσμο που θα ήθελε να τους παρακολουθήσει, 3:30 όλα τα παιχνίδια όλων των κατηγοριών, φίλες και φίλοι. Αρχίζουμε και πάλι από τη δεύτερη κατηγορία, τώρα ανάποδα. Από τη δεύτερη κατηγορία, 3:30 ΑΕ Πολεμιδιών Ερμής Αραδίφου στο κοινοτικό Πάνω Πολεμιδιών, με Πέρα Χωρίου Νήσου Εθνικός Άχνας στο στάδιο Ολυμπιάδας Λιμπιών. Αυτό είναι και τηλεοπτικό, έτσι. Να πούμε ΑΠΕΑ Ακροτηρίου Σπάρτακος Κιντίου στο κοινοτικό Ακροτηρίου, Αναγέννηση Δερίνιας Διγενής Ακρίτα Μόρφου στο στάδιο Αναγέννηση Δερίνιας, Χαλκάνο Ροδελίου Δόξα Κατοκοπιά στο Δημήτρης Χάματσο στο Δάλι, Αγία Νάπα Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο Δημοτικό Αγίας Νάπας, ΑΣΥ Λύσης Ηρακλή Γεωλάκου στο Δημοτικό Αραδίπου και ΠΑΕΚ Κερίνιας Ακρίτας Χλώργας στο Κερίνια Επιστροφή. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Πάμε να δούμε και την τρίτη κατηγορία, εδώ τους αγώνες σήμερα. Κάθε αγωνιστική θα έχουμε 7 αγώνες. Το επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω αν είμαι και παρετός σε αυτό το θέμα. Έφυγε η ΑΕΣ, άρα οι ομάδες που είχαν την ΑΕΣ δεν αγωνίζονται. 7 αγώνες έχουμε. Ο Θέλος Αθιένου, Θόηλα Κατάμια στο στάδιο Ο Θέλος Αθιένου, ΑΕ Κελιών, Ασπής Πύλα στο κοινοτικό Κελιών, Ανόρθωση Μουτριάκας Εθνικός Άσια στο δημοτικό Γερμασόγιας, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρα στο δημοτικό Σωτήρας, Εθνικό Λατσόν, Εύση Λιβάδια στο δημοτικό Λατσόν, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αχυρώνας Ονίσιλος, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας στο κοινοτικό Λιομετρίου Αχυρώνας, Ξυλοφάγου FC Ομόνια Ψευδά στο Μακάριο Στάδιο Ξυλοφάγου. Λοιπόν, πάμε και στην επιλεκτή κατηγορία της ΣΤΟΚ. Σήμερα έχουμε τους αγώνες τους 7. Να πούμε τους 7 πρώτους αγώνες, 3:30 το απόγευμα. Πρόδος Καϊμακλείου Αθλητική Ένωση Τρούλος στο Δημοτικό Λευκοσίας, Γεροσκήπου FC Άτλας Αγλαντζιά στο Δημοτικό Γεροσκήπου, Θόη Πύργου Ορφέα Λευκοσίας στο Κοινοτικό Πύργου Λεμεσού, Ροτσίδης Μάμαρη, ΑΚΑ Μασπέγια FC 2025 στο γήπεδο Ροτσίδη στο Μάμαρη. Αθλητική Ένωση Κουκλιών FC από πόλη στο κοινοτικό Κουκλιών από Νανάγιας. Θύελλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακα στο περιφερειακό Αναγιών Δευτεράς Ψιμολόφου. Φρέναρος FC Κούρης Ερήμης στο κοινοτικό Φρενάρου. Λοιπόν, έχουμε αύριο παιχνίδι, ένα παιχνίδι για την επίλεκτη κατηγορία. Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου ΑΕΚ Κοράκου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Αγλαντζιάς. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως θα είμαστε μαζί αύριο για την Κυριακή με τον μεγάλο τεράστιο απόϊχο, γιατί θα έχουμε αποτελέσματα, θα έχουμε νέα βαθμολογικά δεδομένα, θα πούμε και τους σκόρες, θα πούμε όλες οι λεπτομέρειες για τις τρεις κατηγορίες που εκπροσωπούνται από τους μικρούς ήρωες του Super Sport 104. Μέχρι αύριο λοιπόν, από μένα τον Γιαννάκη τον Λακοτρίβη και τον Στέφανο τον Στεφάνου, καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
7: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
8: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
7: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
8: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
10: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
9: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
11: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Καρύδια καθαρισμένα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
15: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
16: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
17: Όφης στην All Win Arena για την έκτη αγωνιστική του Super League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός για τους κριτικούς η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπόρτσε 94,3. Την ίδια ώρα, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος κοντράρονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Εκτός για τους αρκάδες, οι τραυματίες Σίλβα, Ριέρα και Δελιανίδης. Για πρώτη φορά στην αποστολή, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των περιστεριωτών Ντάνι Γκαρθία και Οφόρη. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λύση να περιμένει Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ πριν αποφασίσει για την ενδεκάδα. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ στις 5.30 κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 3 Περιστέρη Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός Άκτορ. Η ΚΑΕ εκπροεύει σε ανακοίνωση κατά των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της Άνε Λαρίνα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, στις 7, η Manchester United κοντράρεται στις 7.30 με την Tottenham στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα στις 2.30 Arsenal Leeds και στις 5 Aston Villa Brentford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton και Chelsea Bournemouth. Για την 8η στροφή της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελώνα υποδέχεται στις 7.30 την Χετάφε στο Camp Nou. Στις άλλες αναμετρήσεις, στις 3 Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο, στις 5 και 4 Αλαβές Αθλέτικο Μαδρίτης και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Στην 5η αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου αντιμετωπίζει στις 4.30 εκτός έδρας την Augsburg. Την ίδια ώρα, Mainz Bayer Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart και Hoffenheim Hamburgo. Και στις 7.30 Λειψία Eintracht Frankfurtis. Για την 6η αγωνιστική της Serie A, η Inter υποδέχεται στις 7 την Parma στο Giuseppe Meazza. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Genoa Fiorentina και στις 10 παρατέταρτο Napoli Frosinone.

0: να σχολιάσουμε τώρα τα τεκτενόμενα για την 11η του Ολυμπιακού αρχικά. Πώς την άκουσες δηλαδή αυτή την τιμή χρησιμοποίηση, μάλλον ότι δεν πήρε το Σιπιόνι, όπως το λέγαμε.
1: Το συζητήσαμε αυτό.
0: Ναι, πώς το βλέπεις εσύ δηλαδή. Είναι επανειλημμένο δεύτερη φορά με αυτόν τον προπονητή.
1: Προτίμησε να πάρει πιο ικανούς με τους δικούς παίχτες. Αυτό θα φανίσει ωραία. Τώρα συζητάμε για το Σιπιόνι, που και εγώ τον έχω σε εκτίμηση όπως είπα. Αλλά μέχρι τώρα υπάρχει ο ΕΣΕ. Δεν μπορεί να τον προσπεράσει. Υπάρχει ο Φρόιλερ, τον οποίο επίσης μπορεί να τον προσπεράσει, γιατί και θα είμαστε στο Ολυμπιακό, αλλά και θα είμαστε εδώ στην Ελβετία στην περίοδο της διακοπής. Θα σε εξαιρετική κατάσταση. Υπάρχει είπαμε για τον Ποέτα, μπορεί να μην είναι σε μεγάλο ποσοστό κόστο, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα διεθνή βασικό τη οικονομία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μιλάμε για την μεγαλύτερη και ακριβότερη μεταγραφή στο Ελλάδα.
0: Και μιλάμε και για καλό παίχτη κατά γενική ομολογία, δεν είναι
1: άρα, όταν έχει ένα ρόστερ με 25 παίχτε που μπορεί να πάρει στιγμή ο καθένα να παίξει βασικό, μην πήγαινε τώρα στο έμεινε έξω ένα ή έμεινε έξω άλλο. Κάποιο πρέπει να μείνει έξω, καλό ή κακό. Κάνει μια σκέψη ο προπονητή. Θα τον κρίνουμε του αποτελέσματος.
0: Εγώ βέβαια έχω και αμφιβολίες για το πόσο Πιρόλα, γιατί τον τελευταίο καιρό Πιρόλα δεν είναι καλός, καθόλου καλός. Και ο Ρέτσος κάνουν πολλά λάθη.
1: Ο Ρέτσος μπορεί να έχει κάνει ένα-δυο λάθη, αλλά φέτος εμφανίζει ένα στοιχείο που δεν το βλέπω εγώ τα προηγούμενα χρόνια. Βγάζει ηγετική προσωπικότητα.
0: Ναι, μα παίρνει και το.
1: Και με τον Ολυμπιακό και με την Εθνική.
0: Και με την Εθνική.
1: Ο Πιρόλα παίζει αντί του Κάρμου. Ο Κώστας είπε ότι ο Κάρμου επειδή έλειψε περισσότερες μέρες και που ουσιαστικά τη σωματώθηκε μόλις χθες, δεν μπορεί να πάρει φανέλα βασικού. Οπότε...
0: Ναι, από την άλλη ο Πιρόλα είναι στα κάτω του όμως, έτσι δεν είναι.
1: Επαναλαμβάνω, όλα αυτά ήταν πριν 15 μέρες.
0: Α, εσύ λες ότι και επειδή και ο Πιρόλα δεν πήγε σε εθνική,
1: δεν ξέρουμε τι θα
0: μπορεί να είναι. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό, τώρα να σχολιάσουμε τον Παναθηναϊκό. Πώς το βλέπεις τον Παναθηναϊκό?
1: Τα κουκιά του είναι μετρημένα. Με την έννοια ότι λίγο πολύ ξέρουμε τι θα παρουσιάσει. Δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Αν το ερωτηματικό είναι το Λιβάι, αν θα πάει με 4-4-2 με Ντέφτες και Τετέι, ή αν θα βάλει τον Λαμπόρδα σε αυτόν τον ρόλο που τον έχει βάλει και άλλες φορές δεξιά, και να συγκλίνει και να μπαίνει και μέσα στην περιοχή. Περιμένω να δουν τελική απόφαση του Νίσου και για να παίρνει τον Λιβάη στην αποστολή, ακόμα και για τους φωλικούς λόγους να το κάνει. Εμένα μου δείχνει ότι δεν έχει κατασταλάξει στο τελικό σχήμα που θα έχει δεκάδα. Ότι ακόμα δηλαδή αυκαλαντεύεται σε μια-δύο θέσεις. Οπότε να δω πρώτα, να έχω ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, δεν μπορώ να κρίνω. Επαναλαμβάνω όμως αυτό που είπα και πριν. Για μένα το κλειδί θα είναι ο παίχτης που θα χτυπήσει πάνω στον Καμαρά.
0: Τον θεωρείς τον Καμαρά, δηλαδή τον Καμαρά τον θεωρείς βασικό
1: επειδή είναι ο πρώτος
0: κλειδί πάνω.
1: Επειδή είναι ο πρώτος παίχτης που φαίνεται την μπάλα από την άμυνα και επειδή σχεδόν δεν υπάρχει μάτς που να μην δέχεται κάρτα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να χτυπήσει εκεί, να δυσχεράνει και την κυκλοφορία της μπάλας.
0: Και κάνει και λάθη, έτσι.
1: Και ναι, γιατί πιστεύω ότι θα έχει κόκκινη κάρτα από τον ντέρμπι, έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Καμαράς, θα είναι άλλος.
0: Βλέπεις δηλαδή τον ντέρμπι ότι θα έχει κόκκινη κάρτα, ε?
1: Εγώ βλέπω ότι θα έχει κόκκινη κάρτα.
0: Κοίτα, αυτό δεν είναι. Είναι μέσα.
1: Τώρα πού θα πάει, σε ποιον θα βγει, τι θα γίνει.
0: Αν παιχτεί δυνατό παιχνίδι, με δύναμη δηλαδή και στις κόντρες και στις και στα μαρκαρίσματα.
1: Ο Καμαρά έχει δει το μειονέκτημα ότι δεν έχει ταχύτητα για να παίζει μόνο στο σπόφτης, γιατί είναι ο θεσμός του.
0: Για τον Κάγκουα, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Ο Κάγκουα είναι μια σπούρα που βγάζει ένταση στο παιχνίδι του, αλλά αυτό να το δω σε διάρκεια. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα από τα δύο μάτια με την Κηφισιά ή...
0: Ναι, συνήθως οι έγχρωμοι αυτοί μια παίζουν, μια δεν παίζουν, έτσι.
1: Θέλω να το δω σε διάρκεια. Έχει ένα πλεονέκτημα παραθυνικός ότι αυτό το απρόβλεπτο του ΝΑΗ που πολλές φορές επειδή τραβάει και άλλο παίχτη πάω του για την απρόβλεπτο, να αφήνει χώρο για άλλους παίχτες, για τους παίχτες του.
0: Αφήνει χώρο δηλαδή και τραβάει πάνω τον δεύτερο παίχτη, οπότε ξεμαρκάρεται εύκολα ο
1: συμπαίκτης. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρία και δεν πρέπει να το παραβάλλω. Είναι η θέληση, είναι το πάθος, είναι η δουλειά που θα βγάλουν οι παίχτες.
0: Εσύ βλέπεις τον Ουναΐ στη δεύτερη περίοδο στο Παναθηναϊκό ότι μπορεί να γίνει το ηγέτης αυτός που θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό
1: σε... Ο Ουναΐ ήταν πάντα ένας παίχτης που ξεκίνησε από αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Αυτή η αυτοπεποίθηση τώρα απογειώθηκε και με το τεράστιο συμβόλαιο που πήρε, γιατί πρέπει να το αναγνωρίζουν την ποιότητά του. Και απολαμβάνει ότι θεωρείται ο ηγέτης της ομάδας. Άστα είναι, δεν είναι μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Μα γι' αυτό έκανε και την υπέρβαση ο Αλαφούζος.
1: Καλά, και εγώ άμα μου φτιάχνα γη με τον Τζάμπα, αδερφέ. Και δεν είχα να βάλω λεφτά για τον γήπεδο, υπερβάσεις θα έκανα.
0: Εσύ λες και αυτό το λόγο, δηλαδή κάνει την υπέρβαση.
1: Εγώ λέω το αυτονόητο. Έχουμε δει όλες τις ομάδες που έφτιαξαν γήπεδο σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Με τα γραφικά την περίοδο της κατασκευής των γηπέδων περιόριζαν τα έξοδα.
0: Το ίδιο έκανε και ο Μελισσανίδης.
1: Το ίδιο ο Μελισσανίδης. Έκανε μεταγραφές ακριβές.
0: Καλά, αυτό ήταν και γενικός φιδωλός στο ΔΟΣΕ.
1: Οπότε.
0: Γενικώς ήταν φιδωλός. Δηλαδή
1: αλλά
0: ήταν...
1: μιλάω για τις ομάδες της Ευρώπης, βέβαια μου. Δες την Άρσεναλ, δες μια ομάδα έχει σε γήπεδο στην Ευρώπη, μεγάλο. Την περίοδο της κατασκευής του γηπέδου, η μεταγραφή του υπολογισμού μειώνονταν αισθητά.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός την αυξάνει. Φτιάχνει το γήπεδο και πέρα. Οπότε και εγώ, άμα είχα μου φτιάξει γήπεδο δωρεάν, πάει ένα 30 λεπτά.
0: Το βλέπεις, δηλαδή βλέπεις ότι αυτό το έδωσε την όθηση να κάνει μεταγραφές καλύτερες.
1: Είναι ένα συνδυασμός, γιατί αν είχε τα έξοδα του γηπέδου θα έπρεπε όχι 25 εκατομμύρια κεφάλαιο να κάνει, 250.
0: Ναι,
1: για να δικαιολογήσει και τις μεταγραφές.
0: Μισό λεπτάκι, να σε ρωτήσω κάτι. Στο Financial Play, τέτοιο, πώς λέγεται το Financial... Play, πώς λέγεται.
1: Έχει αλλάξει τώρα η ονομασία, δεν θυμάμαι πώς
0: λέγεται. Ναι, αυτό πώς λέγεται. Επιτρέπει δηλαδή κάποιος που έχει λεφτά να κάνει αυξήσει με το κεφαλαίο και να καλύπτει το μείον.
1: Καταρχάς έκανε μια μεγάλη κίνηση ο Αλαφούς με ελληνικά δικαιώματα. Δηλαδή, τι νομίζει, ότι έβγαλα το χάι 20 εκατομμύρια ευρώ και πάω στον Παναθηναϊκό, επειδή τόσο θεωρεί ότι είναι το brand name του Παναθηναϊκού και αυτά τα χρήματα θα πρέπει να αξιολογεί τα ελληνικά δικαιώματα. Όχι, ήταν και αυτός ένας τρόπος να μπουν περισσότερα έσοδα.
0: Ναι.
1: Για να δικαιολογηθούν και τα έξοδα.
0: Άρα λοιπόν τα 20 εκατομμύρια που έδωσε από το TV αυτό που έχει κάνει την πλατφόρμα, θεωρητικά είναι.
1: Μα όταν. Άθλιγο. Λες, μαζεύει δεν ισχύει η εμπορικότητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στον Μπόκ δίνει 14 εκατομμύρια. Σε Ακλή 2 στον Παναθηναϊκό 20. Όχι, ήταν και ένα τρίκ αυτό για να μπουν να υπάρχουν λεφτά που να δικαιολογούν κάποια έξοδα.
0: Άρα αυτό είναι, άρα είναι...
1: Αυτό προκύπτει από το δικό μου ρεπορτάζ, δηλαδή.
0: Κοίτα, οι επιχειρηματίες κάνουν πολλά τρίκ για να μπορέσουν...
1: Ναι, ναι, και όταν έχεις... Και όταν είναι και οι δύο τσέπες δικές σου...
0: Απ' τη μία τσέπη μπαίνει, ας την άλλη βγαίνει.
1: Λες, κοστολογώ τον Παναθηναϊκό 30 εκατομμύρια. Τι, έρχεται η UEFA, λέει, μα που πήρε 30 εκατομμύρια τηλεοπτικά, οπότε δεν έχει πρόβλημα με τον προϋπολογισμό του, καταλάβες.
0: Ναι. Το έδωσε μεγάλη όθηση αυτή η αύξηση με το κεφάλαιο κατά 25 εκατομμύρια. Αύξηση με το κεφάλαιο έχει και τα 20 εκατομμύρια που παίρνει από το κανάλι το δικό του.
1: Έχει και τα έσοδα από την Ευρώπη.
0: Είναι 45.
1: Είναι και τα έσοδα από την Ευρώπη. Μεγαλύτερο γήπεδο φέτος.
0: Δεν ξέρω, θα μπει το Σεπτέμβρη μέσα στο γήπεδο.
1: Όχι, φέτος είπε είναι το ΆΚΑ. Ούτως ή άλλως είναι μεγαλύτερο από το.
0: Φέτος λέω το 27, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 27.
1: Με βάση όλες τις διαβεβαιώσεις αυτό λένε.
0: Είμαστε εγώ, στο...
1: Το γήπεδο μπορεί να έχουμε. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι τι θα γίνει με τους περιβάλλοντες χώρους για να λειτουργήσει σωστά το γήπεδο. Θα πάρουν από εκεί όλες τις μεταφορικές εταιρείες.
0: Ναι. Οι μεταφορικές εταιρείες ακόμα δεν έχουν βρει χώρο που θα πάνε.
1: Άρα,
0: το logistic εκείνο που ήταν να γίνει στα Άνω Λιώσια με τον δήμαρχο τον αυτό νομίζω χάλασε.
1: Άρα λοιπόν, εκεί τι θα γίνει, θα μπαινοβιώνουν τα φορτηγά.
0: Καλά, την Κυριακή ή το Σάββατο που γίνονται οι αγώνες δεν έχει φορτηγά.
1: Οι αγώνες γίνονται για καθημερινές, γίνονται, γίνονται και πέμπτες.
0: Τη μέρα εκείνη που θα γίνει το αγώνας, προφανώς θα γίνεται ο περιορισμός των...
1: Και μιλάμε μια διαφορετική περιοχή άμα φύγουν οι εταιρείες και αν δεν φύγουν.
0: Δεν είναι μόνο τα... έχουν απομακρυνθεί εκατομμύρια τόνοι από απόβλητα. Ακόμα ο χώρος εκεί, αν τον δεις, έχει άλλα τόσα.
1: Και πάνε και σχεδόν σε καθημερινή βάση και εγκαταλείπουν οι πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, αφού είναι, εκεί ήταν ο σκουπιδοντενεκές του Δήμου Αθηναίων.
1: Παρότι υπήρχε ένα εμβληματικό εργοστάσιο εκεί.
0: Η Softex.
1: Όχι, εννοεί, η Softex είναι πιο πάνω. Μιλάω για την ΕΚΜΑ.
0: Ποια, η?
1: Η ΕΚΜΑ.
0: Α, η ΕΚΜΑ, ναι, με τις σαλάτες και τα τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι, η ΕΚΜΑ ήταν.
0: Ποιο?
1: Στο Ιφαντουργική, από τις μεγαλύτερες.
0: Αυτό έχει κλείσει πολύ, πολλά χρόνια.
1: Ναι, ήταν εμβληματικό. Υπήρχε και ένα μνημείο έξω εκεί της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου που είχε σκοτωθεί σε μια απεργιακή κινητοποίηση. Παρότι υπήρχαν δηλαδή λόγοι για να διατηρείται ο χώρος καλός, ακόμη και κορμοράνι αν θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά δεν είχε χαρατίσκου.
0: Μέσα στις ενστάσεις που είχαν κάνει ήταν οι φίλοι του κορμοράν. Κάτι γελίες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Όταν πήγε να φτιάξει το γήπεδο ο Γιάννης Μαρτινογιάννης.
0: Κορμοράνι βγήκανε. Σιριζέοι βγήκανε να κάνουν ενστάσεις. Πάντα υπάρχουν οι...
1: Ότι η πολιτεία βρήκε ένα τρόπο να φτιάξει το γήπεδο, να το χρηματοδοτήσει και να πρικίσει τον Γιάννη Αλαφούζο.
0: Τον Αλαφούζο πρικίζει ή τον Παναθηναϊκό?
1: Για μένα
0: γιατί το γήπεδο δεν είναι το Αλαφούζο, το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Συγγνώμη. Ο Παναθηναϊκός με έδρα τηλεοφόρο ή έδρα το ΑΚΑ αποτιμάται 100 εκατομμύρια, λέγω, ένα νούμερο τη κυρία, αν βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης σε διάκριση δικού του γήπεδου που λύθηκε 100 εκατομμύρια σε μόνο με αυτά που είχαν στο κύριο Ποστά. Με δικό του καινούριο γήπεδο, στο Βοτανικό,
0: 200.
1: 100 εκατομμύρια θα αποτιμηθεί.
0: 200.
1: Μπράβο, ποιος κερδίζει λοιπόν?
0: Ναι, έχει σκοπό ο Βαρδινογιάννης Λεωίδες. Γνώρισα Αλανθάνους, αλήθεια λέει. Ο Αλαφούζος να πουλήσει τον Παναθηναϊκό.
1: Να πουλήσει. Κάποια στιγμή θα το κάνει. Ένα πρωτάθλημα ψάχνει και για, το γήπεδο.
0: Για να αποχωρήσει,
1: θα μείνει στην ιστορία.
0: Όπως έμεινε ο Κόκαλης που έφτιαξε το πρώτο γήπεδο του Ολυμπιακού, όπως έμεινε ο Μελισανίδης που έφτιαξε το γήπεδο της ΑΕΚ, να μείνει και ο Αλαφούζος,
1: Κάπως έτσι το σκέφτομαι.
0: Εντάξει, μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να ο άνθρωπος να είναι άσχετος με το ποδόσφαιρο, γιατί προφανώς δεν είναι σχετικός. Είναι καλός επιχειρηματίας, αλλά δεν είναι σχετικός με το ποδόσφαιρο. Έκανε πάρα πολλά χρόνια να μάθει.
1: Τόσα χρόνια που είναι στο Παναθηναϊκό Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Το ότι ακόμα θεωρείται άσχετος από πολλού, ακόμα και από παδούς του Παναθηναϊκού, μου θυμίζει αυτή την έκθεση την ΠΙΖΑ 25. Που έλεγε ότι τελειώνουν τα παιδιά, οι Έλληνες μαθητές στο Λύκειο, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο ή δεν μπορούν να κάνουν μια.
0: Μα και δεν είναι και η δουλειά του αυτή όμως. Δεν είναι η δουλειά του να κατανοεί. Ένας επιχειρηματίας. Δεν είναι η δουλειά του να κατανοεί.
1: Όταν ασχολείσαι με κάτι, οφείλεις να μαθαίνεις. Δεν γίνεται να μην κατανοείς τι γίνεται γύρω σου.
0: Ναι, είναι κύριο έργο του όμως ο Παναθηναϊκός ή είναι πάρεργο? Ο Παναθηναϊκός είναι το κύριο έργο του ή είναι πάρεργο?
1: Το κύριο έργο του από πλευράς δημοσιότητας, δημοφιλίας, αναγνωρισιμότητας είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Μα πάντα οι μεγάλες οι ομάδες είναι οχήματα δημοσιότητας και ελέγχου της εξουσίας.
1: Δηλαδή χωρίς τον Παναθηναϊκό θα πήγαινε να φτιάξει πλατφόρμα συνδρομητική? Όχι. Απλά πράγματα είναι.
0: Εντάξει, η πλατφόρμα όμως ασχέτως μπορεί να μην την έφτιαχνε ή να την έφτιαχνε γιατί και τώρα που φτιάχνει την πλατφόρμα ο Βαρδινογιάννης έχει καμιά ομάδα. Ο Βαρδινογιάννης φτιάχνει πλατφόρμα.
1: Όχι μόνος του, υπάρχει μια συσπήρωση, αν το αντιληφθείς, η οποία περιλαμβάνει 4 από τα 6 πανελλαδικά κανάλια.
0: Αλφα, Σταρ.
1: Αλφα, Σταρ, Μέγκα και Αντένα. Δεν είναι απλά ένα εγχείρημα κάποιου άσχημου με την υποδοχή.
0: Ναι, αλλά αυτός που προσταθεί είναι ο Βαρδινογιάννης.
1: Ο Βαρδινογιάννης έχει περάσει από υποδοχή. Δεν είναι άσχημο.
0: Ναι.
1: Ακόμα δηλαδή, αν θέλουμε να το δούμε και πέρα από τα στενά όρια, ο Βοτανικός έχει μια δικαίωση δική του. Μπορεί να καθυστέρησε, μπορεί να άργησε, μπορεί. Αλλά τον χώρο εκείνο δεν είχε επιλέξει. Άσχαν για κάποιοι λόγου.
0: Ναι.
1: Λέξαν τότε πολιτικά, οικονομικά συμφέροντα και διάφορα. Αυτά.
0: Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, μετά το μάτς.
1: Όπως θέλετε.
0: Να είσαι καλά.

0: Διαβάζω το μήνυμα του Διονύση που μου λέει: καλησπέρα σας. Αν αύξηση με το κύκλο κεφαλαίου καλύπτει τα έξοδα, τότε γιατί δεν κάνανε αύξηση με το κύκλο κεφαλαίου η Manchester City για να καλύψει τα έξοδα? Η City έκανε με άλλο τρόπο εισροές κεφαλαίων και έσοδα. Ο άλλος ο φίλος, ο Θήμιος, μου γράφει 7 χρόνια στην Έλσον της Έτμα, 40 βαθμοί, σταθερή θερμοκρασία και 60% υγρασία για να μην βγαίνει η κλωστή όξινη. Ο άλλος ο Βασίλης μου γράφει: όταν δίνονται χώροι και κτίζονται γήπεδα με λεφτά του ελληνικού λαού, και ο Βούδας πρέπει να κάνει ενστάσεις, κύριε, που είστε large με τους εφοπλιστές που ωφελούνται πάντα. Δεν ξέρω, κύριε Βασίλη, αν ωφελούνται οι εφοπλιστές. Στο τέλος επωφελείται η ομάδα. Ξέρετε κάτι, ας γίνονται γήπεδα και ας υπάρχουν κάποιοι ευκαιριακά που επωφελούνται. Το ζήτημα είναι να γίνονται γήπεδα γιατί, και να γίνονται αθλητικοί χώροι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε την νεολαία να τη σπρώξουμε σε καλύτερα πράγματα και να ξεφύγει από αυτά που καταδυναστεύουν το τελευταίο καιρό την νεολαία. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μα τι σφυρίζει?
3: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε: εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
10: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
11: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Gordian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
12: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
11: Τώρα μπες στο gogordian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Gordian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
13: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
14: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες? Θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα. Είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next? Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
20: Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Βγαίνει μπροστά και απαντά ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια και ιδρυτικός στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού Φρίξος Κουλέρμος σχετικά με τις αιχμές του Γιώργου Παμπορίδη για πιέσεις και νουθεσίες. Ο κύριος Κουλέρμος σε γραπτή δήλωσή του κρίνει ανάξιες σχολιασμού αυτές τις εσχρότητες, όμως αισθάνεται, όπως αναφέρει, υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την αλήθεια για λόγους αυτοσεβασμού και ως ελάχιστη υποχρέωση έναντι των συνομιλητών του. 6 πρόσωπα τραυματίστηκαν σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό. Από τους τραυματίες, 61χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση, ενώ 2 άλλα πρόσωπα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου. Κάλεσμα στους πολίτες να προσέλθουν άμεσα για αίμα απευθύνει μέσω των social media το νοσοκομείο Λεμεσού, καθώς όπως τονίζει υπάρχουν σοβαρές αιμορραγίες μετά το ψεσινό σοβαρό ατύχημα. Συμφωνίες Τραμπ-Πούτιν για εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου στις αμερικανικές και τις διεθνείς αγορές. Προσωρινή άρση κυρώσεων προς τη Μόσχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έντονη αντίδραση Ζελένσκι στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας. Ένι λόγο για επιχορήγηση του πολέμου και σημειώνει πως τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη. Έτοιμος για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάλεσε την τουρκική πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε νέα εποχή περνά η κυπριακή τηλεόραση, αφού από σήμερα αρχίζει η σταδιακή σβέση της πλατφόρμας Velister με την Ελλάδα να αναλαμβάνει το ρόλο της κυρίας πλατφόρμας μετάδοσης του σήματος. Η διαδικασία θα είναι σταδιακή σε μια προσπάθεια να αποφευθούν τα προβλήματα που σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Το απογεύμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια

0: σε μια κατάσταση που τα γήπεδα σιγά σιγά φτιάχνονται καινούρια. Φτιάχτηκε το γήπεδο του Ολυμπιακού, θα ξαναφτιαχτεί από τον ιδιώτη Μαρινάκη με συμμετοχή του κράτους προφανώς. Τώρα αυτή τη φορά θα, το καινούριο Καραϊσκάκι. Φτιάχτηκε το γήπεδο της ΑΕΚ με συμμετοχή της περιφέρειας, πολύ μεγάλη. Φτιάχνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού με συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων. Θα φτιαχτεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ με συμμετοχή του κράτους και του επιχειρηματία, του Ηρακλή, του Άρεος. Σιγά σιγά φτιάχνονται. Μα βλέπετε και η ομάδα της Μεσσηνίας δεν έχει γήπεδο. Το γήπεδο ανήκει στο Δήμο. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φτιάξει. Αν είχε γήπεδο, θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με τις ομάδες και όχι με τους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πάμε λοιπόν σε ένα φίλο που έχουμε στον αέρα. Σας ακούω.
1: Ναι, γεια σας κύριε Δήμο.
0: Γεια σας.
1: Σας πήρα για δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που λέτε.
0: Κακό θα ήταν να συμφωνούσαμε.
1: Ναι, ακούστε να δείτε. Εσύ έχετε ένα σταθμό εκεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν σας δώσει ας πούμε ο κύριος Μητσοτάκης 50 χιλιάρικα το χρόνο και στον αντίστοιχο Sport FM δώσει 1 εκατομμύριο το χρόνο, θα πείτε ότι πήρα και εγώ, πήρε και ο Sport FM?
0: Όχι,
1: το θέμα είναι
0: ο καθένας...
1: τι δίνει στον ένα, ναι, τι δίνει στον ένα και τι δίνει στον άλλο, ναι. Λέτε ας πούμε θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Πώς θα το βοηθήσει αυτό, θα βάλει 250 εκατομμύρια ο Μαρινάκης, τι βοηθήσει?
0: Θα έβαζε, προσέξτε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Δηλαδή...
0: ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα συμμετάσχει το κράτος στην...
1: Τι είδους, τη συμμετοχή, τι είδους? Αυτό που
0: οικονομική
1: σας
0: συμμετοχή, οικονομική συμμετοχή.
1: Καταρχήν εσείς 50 δεν παίρνετε ούτε 50 ευρώ, έτσι, ξεκινάμε από αυτό, έτσι.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να παίρνω από κανέναν
1: γιατί
0: κυβερνώντα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί θα θέλατε. Τι είστε? Δηλαδή ο Μαρινάκης να μην θέλει να πάρει τα 300 που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός για το κήπεδο στο Βοτανικό.
0: Μα αυτά διεκδικεί.
1: Τα διεκδικεί ο Μαρινάκης.
0: Νομίζω και δεν... προσέξτε τη λέξη νομίζω ότι αυτό ήταν και το αποτέλεσμα της συνάντησης
1: εδώ,
0: του κύριου Μαρινάκη με τον...
1: Ακούστε, εδώ αυτό που γίνεται με τον Μαρινάκη είναι η αρπαγή της ωραίας Ελένης, η ληστεία στο Σικάγο, και δεν γίνεται μόνο στο ποδοσφαιρικό. Έχει προηγηθεί στο μπασκετικό, έτσι. Στο μπασκετικό, η οποία έχει γιγαντώσει η ομάδα, πώς έχει γιγαντώσει όμως? Γιατί έχει 50 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο από το ΆΚΑ, το οποίο το πήρε με τους όρους που ήθελε, έτσι. Λοιπόν, είναι γνωστά, να μην τα ξαναλέω. Έστειλε σπίτι τον Αυγενάκη. Το θυμάστε, ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Είναι, αλλά και ο Ολυμπιακός θα κάνει γήπεδο στο μπάσκετ, θα κάνει.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει, αφήστε τον μπάσκετ τώρα για το ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ δεν έχω πρόβλημα. Έτσι.
0: Όχι, γιατί είπατε για τον μπάσκετ, ένα-ένα. Και στο μπάσκετ.
1: Να πούμε για τον μπάσκετ. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός έχουν βγει κύριοι Αγγελοπουλέοι και έχουν πει ότι εμείς έχουμε ένα υστέρημα 20-25 εκατομμύρια, το είχαν πει πριν 3-4 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο αντίπαλός μας, ο βασικός, έχει ενισχυθεί και πόσο γεννηθεί, σαν έσοδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εμείς ακόμα, τώρα, ο Ολυμπιακός έχει χάσει αυτή τη στιγμή 100 εκατομμύρια, έτσι, που τα έχει πάρει.
0: Τα ίδια έχει χάσει και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο.
1: Από πού?
0: Όσα χρόνια και η ΑΕΚ, όσα χρόνια είχε Ολυμπιακός γήπεδο και δεν είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Το γήπεδο το πλήρωσε ο Ολυμπιακός, και εκτός αυτό ο Ολυμπιακός είναι και η μοναδική ομάδα από το 54 έως το 97 έδινε 15% στην ΕΟΑ. Δεν τα γνωρίζετε αυτά, τα γνωρίζετε.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα δίνει 15% στο καινούριο γήπεδο.
1: Όπα, εγώ σας λέω από το 1954 μέχρι το 1997, το γνωρίζετε.
0: Ναι, και άλλο και ο Παναθηναϊκός όταν χρησιμοποιεί το ΑΚΑ δίνει και αυτός.
1: Κύριε Δήμο, από το 1954 μέχρι το 1997 ο Ολυμπιακός έδινε 15%. Εγώ ήμουν ένα πιτσιρίκι που πήγαινα και έλεγε κόπηκαν 42.000, γιατί τότε κόβανε 42.000 χωρίς καθίσματα, το θυμάστε το γήπεδο πόσο έχω.
0: Ναι.
1: Και στράφηκαν αντίστοιχα στα ευρώ, το λέω τώρα, έτσι, 1 εκατομμύριο τόσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 1 εκατομμύριο τόσο ήταν με το 15% μια

0: ποσάρα σε κάθε μάτσο έδινε ο Ολυμπιακός. Και οι άλλοι δεν έχουν δώσει δεκάρα τσακιστή.
1: Έχουν δώσει, κύριε Βασίλη. Έχουν δώσει. Ο Παναθηναϊκός πόσα χρόνια χρησιμοποιεί.
0: Ναι, το έλεγε το γήπεδο ειδικό του. Δεν είχε αυτό με την ΕΟΑ εμπλοκή. Ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός. Ο Εθνικός όμως μικρό σωμάτιο. Και ένα διάστημα ο Ηρακλής και ο Άρης. Αυτοί έχουν πληρώσει. Όλοι οι άλλοι είναι τσαμπέ, ολέ. Και έρχεται τώρα. Δίνει το γήπεδο το οποίο τη λεωφόρου. Το έχει πει και ο κύριος Αλαφούζο. Εγώ το συμπαθώ. Ιδιαίτερα τον Αλαφούζο. Γιατί ο άνθρωπος έμπλεξε. Αυτός δεν ήθελε να γίνει πρόεδρος στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Έμπλεξε κάποια στιγμή, μάλιστα το 13-15, δεν θυμάμαι πότε, έλεγε να πουλήσω αν είναι κάποιος να έρθει να αναλάβει. Έκλεισε και την κάνουλα μετά, αλλά μετά βγήκε πάλι, επανήλθε το πρώτο του Βοταρικού και του είπανε, ξέρεις κάτι, άμα φύγεις τώρα θα χάσεις τα 50-60 που έχεις βάλει. Κάνει υπομονή να πάμε στο γήπεδο να οικονομήσεις κιόλας. Και αυτό θα γίνει, το είπε ο κύριος Σταύρος πριν. Έτσι, έχει δώσει 100-150 στο Παναθηναϊκό. Εκεί ξέρετε τι γίνεται.
1: Είχαν νομίζω 100 έχει δώσει μόνο για να τον ξεχρεώσει τον Παναθηναϊκό εδώ που τα λέμε. Έτσι, για να λέμε τι. Τα... Όταν πήρε τον Παναθηναϊκό ήταν χρεωμένος πόσα, 70-80 εκατομμύρια, πόσα ήταν.
0: Εγώ βάζω και παραπάνω, είμαι αβέρτο. Λέω ότι έχει βάλει 150 μέχρι τώρα, άνθρωπος, γιατί δίνει λεφτά.
1: Δίνει, ναι.
0: Φέτος έχει δώσει τρελά λεφτά, βέβαια.
1: Για το μόνο που δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Αλαφούζο είναι ότι δεν δίνει τώρα.
0: Γιατί με επειδή είστε έμπορας, έτσι. Ναι. Όταν ζήσατε ένα συμβόλαιο με την Ντερβέτεν, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σας έχει πει η Ντερβέτεν ότι τέλος του χρόνου θα πάρετε ένα εκατομμύριο, έχεις πάρει την επιταγή στα χέρια. Πας στην τράπεζα και δείχνεις την επιταγή και λες δώσε μου 500 χιλιάρικα και θα σας δώσω 31 δεκάτου. Δεν μπορείς άνετα να το κάνεις.
1: Γίνεται αυτό. Με συμβόλαια. Τα δάνεια στις τράπεζες ναι. Τώρα παίρνονται με συμβόλαια.
0: Μα ο ίδιος δεν τη λέω, αλλά αφού ίσως είχε πει όταν τον κυνηγάγανε και τον έβριζαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τους έλεγε αυτός θα πάμε στο Βοτανικό, τα έσοδα θα είναι εξαπλάσια, εφταπλάσια. Δηλαδή του έχει κάνει μια πρίκα τώρα ο Μητσοτάκης να βγάζει ο Παναθηναϊκός 150 εκατομμύρια, λίγα λέω τώρα, 150 λέω στον χρόνο έτσι. Αυτά ποιος θα τον αντιμετωπίσει, ο Μαρινάκης με δικά του λεπτά. Αν κουφιά η ώρα πάθει κάτι ο Μαρινάκης ή φύγει με την πελούτσι και εξαφανιστεί η τσαντιστή μου τον βρίζουν.
1: Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, είναι και ο Ηλιόπουλος, είναι και ο Ηλιόπουλος. Είναι και ο Σαββίδης.
0: Δεν με ενδιαφέρει για τον Ηλιόπουλο.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης. Που θα το αντιμετωπίσει.
0: Ο Μαρινάκης είναι που βάζει από την τσέπη του. Εδώ ο Μητσοτάκης δίνει 300, πήρανε 95 εκατομμύρια, παίρνουνε, έχουν εκτιμήσει ο Δήμος Αθηναίων, η διπλή ανάπλαση, έχουν πιάσει για τη λεωφόρο 95 εκατομμύρια. Άλλα 115 πάει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και άλλα 90 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα ο Μαρινάκης, εγώ λέω τώρα, τι κάνει, φοβάται και δεν τα μπλοκάρει αυτά. Δεν θέλει να έρθει σε πόλεμο με τον άκτορα, το Μυτιλινό, γιατί και αυτοί έχουν ρίξει λεφτά και έχουν αναλάβει τα έργα, έτσι.
1: Κάτι, μπορεί... Κοίτα, επιχειρηματικά κάτι θα έχει, κάτι θα έχει που θα σέβεται, θα φοβάται, δεν ξέρω.
0: Εγώ στο σημείο να πω, δεν προσήκε σε καμία εταιρεία και ο Μαρινάκης, ο οικονομάκης και ο Μαρινάκης. Στην πλάκα τώρα το λέω.
1: Κοίτα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελευταίο καιρό... Δεν υπάρχει εταιρεία που να μην είναι μέσα. Είτε θα είναι με τον Βαρδινογιάννη, είτε με τον Κυριακού.
0: Άλλες εταιρείες, όχι αυτές αμαρτωλές. Αυτές αμαρτωλές.
1: Δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλές εταιρείες.
0: Όταν κάνουν με το δημόσιο, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα, επειδή είπε ο κύριος για τα λιώσα, πολύ καλά θα κάνουν εκεί τώρα στο Βοτανικό. Διώχνανε τις μεταφορικές. Εκεί είναι όλες με τσίγκους, ξέρετε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τους έχουν πει, τους είχαν πει, υπήρχε ένα πρόγραμμα 500 εκατομμύρια από την ΕΟΚ και τους στέλνανε στη φυλή πάνω, έτσι.
1: Ναι, δεν τον έδωσε το χώρο και καλά έκανε ο Δήμαρχος.
0: Και καλά κάνει, πρέπει να το διαπραγματευτεί, μα σας πω κάτι, καταρχήν ο Δήμαρχος δεν ξέρω ποιος, τα παλιά ήταν ο παππούς στη φυλή, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι.
1: Παππούς είναι και τώρα.
0: Έχουν τα σκουπίδια.
1: Παππούς είναι και τώρα. Παππούς είναι.
0: Άμα τους πάρει και τις μεταφορικές εκεί, λοιπόν, έχουν και τους Ρωμά, καλά να είναι οι άνθρωποι, λοιπόν, πριν την αποθήκη. Τουλάχιστον να παίρνουν λεφτά.
1: Όχι, νομίζω τις μεταφορικές τις ήθελε ο Δήμος. εκεί.
0: Δεν τη θέλει, αλλά με προϋποθέσεις.
1: Αλλά δεν τη θέλει τσάμπα. Δηλαδή ζήτησε τελευταία 100 εκατομμύρια.
0: Ρε κύριε Δημομού, να σου πω κάτι. Δεν θέλει τις μεταφορικές. Καταρχήν σας λέω ότι γίνεται η επένδυση 500 εκατομμύρια από την ΕΟΚ. Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτοί για να τους διώξουν εδώ τις μεταφορικές από το Βοτανικό, είχε ο άλλος είναι παραπήγματα, τσίκι. Είχε ο άλλος μια αποθήκη 100 τετραγωνικά με πλήθρος, δεν τα έχετε δει.
1: Ναι. Μα γι' αυτό και γίνεται και στον Κηφισό αυτό το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Οι μεταφορικές
0: πέσουν. Του λέει θα σε πάω στα Αγιώσα και αντί για τα 100 μέτρα εδώ που θα έχεις με τον Τζίκο θα έχεις μια αποθήκη 1000 τετραγωνικά. Το κατάλαβες που γιατί σε λέωσουνε. Τους διώξαν από εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, και οι άνθρωποι εντάξει, και κοιτάνε τώρα τι θα πάρουνε. Επιπλέον τώρα επειδή έχει ακουστεί την Αγγελικούση ότι θα εμπλακεί, γιατί να μην εμπλακεί. Εδώ είχαν πει καταρχήν θα γίνει μια διπλή ανάπλαση, περιλάβανε 250 στρέμματα στο Βοτανικό, μετά γίνανε 1000 και τώρα μιλάνε για 5000 μέχρι τα πρακτορία του Κηφισού μιλάνε για ανάπλαση. Και δεν θα μπει η Αγγελικούση εκεί όταν έχει μπει ο Λάτσι στο Ελληνικό. Τι είναι κορόιδο είναι. Αν πάτε στην περιοχή εκεί χτίζονται, είναι εργοτάξια έτσι. Λοιπόν, έχουν πέσει όλοι οι μάκες τώρα, έχουν αγοράσει περιοχές. Αυτοί που έχουν τις δυνατότητες, βέβαια.
1: Για που λέτε για το Βοτανικό.
0: Το Βοτανικό, ναι.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα προς το παρόν. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δεν έχει γίνει
1: τίποτα προς το παρόν. Εγώ στο Βοτανικό, επειδή πηγαίνω τακτικά λόγω δουλειάς, δεν χτίζεται τώρα τίποτα.
0: Δεν γίνεται εκεί. Βλέπετε ότι χτίζονται παντού και κάποτε παντού.
1: Ο Βοτανικός ήταν ο σκουπιδοντενεκές του Δήμου Αθηναίων για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ποιο είναι το πλάνο τώρα, έτσι. Μέχρι που έχουν πει ότι θα αυξηθεί ο στην δόμηση σε 80%, δηλαδή τώρα αν έχει 100 κατοίκους εκεί, σε μια πενταετία θα είναι 10.000. Το πλάνο είναι αυτή είναι, να μην πω λέξη, εν πάση περιπτώσει, τυχαία έχει πάει το, αυτό για τους μαμεθανούς εκεί, το, πώς λένε, την εκκλησία που έχουν.
1: Είναι πολύ πίσω, είναι πολύ πίσω. Δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι που είναι εκεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, το τζαμί είναι στην Ιερά Οδό, εκεί που ήταν, εκεί που είναι και ήταν το πρατήριο του ναυτικού.
0: Στην Ιερά Οδό πόσο είναι εκεί?
1: Αρκετά, είναι αρκετά μακριά, ξεφεύγει.
0: 500 μέτρα είναι, 500 μέτρα, δεν είναι παραπάνω. Εκεί
1: είναι αρκετά.
0: Το πολεμικό ναυτικό, εκεί έχει γίνει.
1: Εκεί που ήταν το πρατήριο του ναυτικού, μέσα στο βάθος.
0: Ναι. Και πόσα μέτρα είναι το γήπεδο?
1: Είναι ένα χιλιόμετρο μακριά. Τουλάχιστον.
0: Σοβαρολογείτε τώρα.
1: Βέβαια, ένα χιλιόμετρο μακριά.
0: Θα πάρει ο φίλος μας ο Σάκης, ο ταξιτζής, να μας πει.
1: Εγώ λέω ότι είναι ένα χιλιόμετρο μακριά.
0: Και πολλά σας λέω 500. Λοιπόν, και δεν σας λέω τώρα να πάτε τις γιορτές που έχουν εκεί. Είναι πιασμένοι όλοι οι Ιερά Οδός γεμάτα αμάξια. Έτσι. Καλά να είναι οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν άλλοι. Αλλά το ζητούμενο είναι. Σύντο ότι τώρα εκεί θα γίνει τώρα, βάση περιπτώσει τώρα μην τρέχει χρόνο.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, ας γίνουν γήπεδα, ας γίνουν γήπεδα.
0: Όχι, ένα λεπτό, να γίνουν γήπεδα,
1: ναι.
0: 300 στον Παναθηναϊκό, 300 και στον Ολυμπιακό, δεν το σωστό.
1: Ας τα διεκδικήσει ο επιχειρηματίας. Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας του Ολυμπιακού.
0: Αυτό δεν είναι αυτό.
1: Όχι, εγώ και εσείς δεν είμαστε επιχειρηματίες του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Ο επιχειρηματίας σας θα διεκδικήσει. Γιατί να κόπτομαι, κύριε Βασίλη, για αν θα διεκδικήσει, αν θα πάρει χρήματα ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος.
0: Ναι,
1: πέστε μου, γιατί. Εσείς γιατί κόπτεστε, θα πάρετε τίποτα από αυτά.
0: Όχι, εγώ τότε κόπτομαι γιατί είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπω οι τσαμπατζίδες,
1: ναι?
0: θα μου παίρνουν πρωτάθλημα με τη βοήθεια του Μητσοτάκη αύριο μεθαύριο. Εγώ δεν με νοιάζει, είχαν ήταν να φέρουν παλιά έναν, φέρανε τον Τζάκα, ένα εμμύρι, ένα φακίρι τι είχαν φέρει, που λέγανε ας φέρνε αυτό που έχει την Παρίσι Σεν Ζερμέν.
1: Εμένα προσωπικά σας λέω τη δική μου γνώμη και μπορεί να είναι και λάθος. Δεν με ενδιαφέρει πόσα θα πάρει ο επιχειρηματίας. Εγώ θέλω γήπεδο για την ομάδα μου και αν τα βάλει επιχειρηματίας ή αν τα βάλει το κράτος, μου είναι αδιάφορο. Εγώ θέλω απλά το κράτος να βοηθάει και μικρότερες ομάδες να κάνουν γήπεδο. Αυτό θέλω. Εκεί που δεν υπάρχουν μεγαλοεπιχειρηματίες. Θέλω να κάνουν γήπεδο και οι μικρές ομάδες.
0: Ένα λεπτό, ανακοινώνει ο Μητσοτάκης, λέει θα δώσω ένα βοήθημα στους αθλητικούς σταθμούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνεις ότι στο Sport FM δίνει 1 εκατομμύριο. Mm. Και σένα σου λέει πάρε 50.000. Θα πεις είμαστε εντάξει.
1: Θα όχι, δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Θα πω δεν τα θέλω ή τα παίρνω και καλά τα πήρα. Είναι ο καθένας πώς το βλέπει επιχειρηματικά. Γιατί για να δώσει 1 εκατομμύριο σε έναν άλλο σταθμό, πάει να πει ότι θα πάρει κάτι από εκεί.
0: Εσεί είστε επιχειρηματικά σωστά, θα το δείτε άμα πείτε.
1: Λέω. Ακούστε με τι λέω. Δεν θα πω τίποτα γιατί από τον άλλο σταθμό μπορεί να έχει άλλες δουλειές, άλλες δουλίες. Από εμένα μπορεί να μην έχει δουλεία καμία. Καταλάβατε.
0: Αυτό δεν λέμε.
1: Υπάρχουν δουλίες και δουλίες.
0: Ο Sky
1: και η δουλεία από τη δουλειά έχει ένα τόνο.
0: Κύριε Δήμο, ο Sky απ' έξω γράφει νουδού. Δεν πρέπει να το πληρωθεί αυτό. Πρέπει να το πληρωθεί.
1: Εντάξει, ο καθένας εξαργυρώνει ο καθένας αυτό που δίνει.
0: Αυτό λέμε.
1: Εξαργυρώνει ο καθένας. Και εσείς και εγώ και όλοι οι πολίτες, αν κατανοούμε αυτό το πράγμα, ψηφίζουμε ανάλογα.
0: Εσάς είναι δικαίωμά σας, μην σας ενοχλεί. Εμένα με ενοχλεί όταν το κράτος κάνει διακρίσεις τέτοιες, έτσι.
1: Εμένα προσωπικά σας λέω δεν με ενοχλεί σαν επιχειρηματία.
0: Στον ένα ναι και στον άλλον δεν δίνει.
1: Από εκεί και πέρα, ας διεκδικήσει ο επιχειρηματίας να πάρει.
0: Αν το θεωρείτε εσείς σωστό, εντάξει.
1: Όχι, ας διεκδικήσει ο επιχειρηματίας να πάρει. Μέχρι χθες ο κύριος Μαρινάκης ήταν λάβρος εναντίον του Μητσοτάκη. Από προχτές που συναντήθηκαν έχει αλλάξει η πορεία του. Αυτό δεν σας ενοχλεί δηλαδή που μέχρι χτες.
0: Τι έπρεπε να κάνει, όταν θέλει να κάνει το κήπεδο με ποιο θα συνεννοηθεί, με τον Τσίπρα?
1: Όχι. Μέχρι χτες τα μέσα ενημέρωσης τα οποία διαθέτει.
0: Λυκοφιλίες είναι αυτά. Ας πάρει την υπογραφή για το κήπεδο. Εγώ περιμένω.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τίμιο ούτε ηθικά. Ούτε επαγγελματικά. Θα πάρουμε την υπογραφή από το κήπεδο και μετά θα σας αρχίσουν πάλι να σε χτυπάμε.
0: Και τι είναι τίμιο, δηλαδή να φτιάχνει τον άλλο, να του φτιάχνει γήπεδο τσάμπα.
1: Όχι, εγώ δεν θα γνωρίσω τι είναι τίμιο. Για μένα το τίμιο είναι να είσαι πάντα τίμιος. Είτε παίρνεις είτε δεν παίρνεις.
0: Και να με καθυστερεί. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε στον άλλο φίλο. Σας ακούμε. Α, έκλεισε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Γεια σας.
1: Σας ακούμε.
2: Δεν ξέρω αν ακούγομαι, με συγχωρείτε.
1: Ακούγεσαι και πολύ καλά, σε ακούω.
2: Ωραία. Μιχάλης λεγόμαι, τι κάνατε?
1: Γεια σου Μιχάλη.
2: Είμαι Παναθηναϊκός. Είχαμε μιλήσει και πριν 15-20 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
1: Ναι, εγώ δεν έχω καλή μνήμη με παρεξηγεί.
2: Ήθελα να ρωτήσω πριν τον κύριο τώρα που μιλάγατε, πριν μιλάγατε με έναν κύριο Σταύρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τον Σταύρο του Γεωργακόπουλο, τον δημοσιογράφο.
2: Α, αυτό ήταν γιατί...
1: Ο οποίος θα ξεκινήσει εκπομπές και... το επόμενο διάστημα στον Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλά, ναι, κύριος. Ο οποίος είναι δημοσιογράφος μιας ομάδας, αν επιτρέπετε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ομάδα.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, όταν είναι δημοσιογράφος, δεν έχει ομάδα. Είναι δημοσιογράφος. Μεταφέρει την είδηση και μόνο την είδηση. Όταν δημοσιογραφεί, όταν είναι σχολιαστής και μπορεί να πει ό,τι θέλει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ο κύριος Γεωργακόπουλος ως σχολιαστής κλήθηκε σήμερα να μας πει δύο πράγματα.
2: Ο οποίος κύριος μας είπε ότι, ότι ας πούμε τα πάντα ο Παναθηναϊκός τα έχει τσάμπα. Αυτό εγώ κατάλαβα από αυτά που είπε.
1: Ο κύριος ο Γεωργακόπουλος.
2: Μάλιστα. Είπε ότι χαρίζεται το γήπεδο στον Παναθηναϊκό και πολλά άλλα τώρα. Δεν είπε
1: τέτοια γιατί... πράγματα ότι τα έχει τσάμπα. Εγώ δεν άκουσα τουλάχιστον τη λέξη αυτή να πει κανείς τσάμπα. Μπορεί να είπε, γιατί δεν θυμάμαι καλά και δεν θέλω να κάνω τον πολύξερο, μπορεί να είπε ότι του φτιάχνει γήπεδο του Παναθηναϊκού η κυβέρνηση και σε αυτό δεν... Κατά την άποψή μου δεν έχει άδικο, έχει ένα δίκιο, ένα μέρος δίκιο, αλλά καλά κάνει και του φτιάχνει γήπεδο. Δεν είναι κακό.
2: Ναι, είπε γιατί ταξιδόξα το θέμα.
1: Απλώς είπε ότι η περιουσία του Παναθηναϊκού από εκεί αν ήταν 100 εκατομμύρια τώρα, ο κύριος Αλαφούζος κάνεται γιατί αύριο μόλις τελειώσει το γήπεδο θα είναι 200.
2: Λοιπόν.
1: Και είναι αληθινό αυτό, δεν είναι ψέμα.
2: Επειδή είναι πολύ γνωστό το μίσος γιατί εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω μίσος, που έχουμε σαν άνθρωποι, όταν ο αντίπαλός μας για τους λόγους κάνει ένα βήμα για να γίνει καλύτερος ή να μας πλησιάσει, και είναι πολύ γνωστό το κόλπο της προπαγάνδας του τίποτα και της προσβολής και του μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και να έχουμε να λέμε, γιατί ξέρετε στην εποχή παλιά, στον πόλεμο ο Γκέμπελς, δεν είναι τυχαίο που ονομάστηκε Γκέμπελς, ο κύριος αυτός, όπως και ο κύριος ο προηγούμενος που μιλάγατε, ο οποίος είναι γνωστός αντιπαναθηναϊκός και του επιτρέπεται, και καλά κάνετε, δημοκρατία έχουμε, να βγαίνει και να λέει το στόμα του, να βγάζει όλο του το μίσος, λες και είναι κύματα τρομερό αθλητισμός, όλο του το μίσος και το μένος για αυτή την ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός, μου κάνει τρομερή εντύπωση, σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, καταλαβαίνω, το έχετε πει και προς τιμή σας ότι έχετε ολυμπιακά συναισθήματα, προς τιμή σας.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα αισθήματά μου αυτά δημιουργούν πρόβλημα σε έναν που είναι Παναθηναϊκός.
2: Όχι, όχι, δεν μιλάω ότι εμένα προσωπικά σας παρακαλώ.
1: Εγώ νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι βλέπω από ψηλά όταν κάθομαι πίσω από το μικρόφωνο. Δεν τα βλέπω από κάτω, από το υπόγειο.
2: Συγχωρήστε με, συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι ότι όταν στην εκπομπή σας λέγονται, δηλαδή ο κύριος Σταύρος, θα συγκρίσουμε τον κύριο δημοσιογράφο, θα του ζητήσουμε και συγγνώμη, που έγινε μια συμφωνία.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
4: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα.
9: Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταία γενιά συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
10: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
11: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
10: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy. Απαπαπαπαπ.
12: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
13: Τι λες, παραμιλάς?
12: Πέψι.
13: Θέλεις ένα ψυχτικό?
12: Πέψι.
13: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
12: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
13: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
12: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
16: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
17: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Καρύδια καθαρισμένα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
19: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της Κυπριακής Πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. e-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
20: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
21: Electroline. Έλα στο αύριο.
22: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
23: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
24: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
25: Super Sport 104.
26: Στις 4 Μαρούση Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ. Η ΚΑΕΑΕΚ προέβη σε ανακοίνωση κατά οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της ΑΝΕΛ Αρένα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού Άκτορ αναδείχθηκε MVP της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague με 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Για τη Super League 2 στο 20 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης Πανσεραϊκός 0-0 και Καλυθέα Πανθρακικός 0-0 στο πρώτο λεπτό. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Manchester United κοντράρεται στις 7.30 ώρα με την Tottenham στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στο 35 Arsenal Leeds 0-0 και στις 5 Aston Villa Brentford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton και Chelsea Bournemouth. Για την 8η αγωνιστική της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα υποδέχεται σε 7.30 ώρα τη Χετάφε στο Camp Nou. Στις άλλες αναμετρήσεις αυτή την ώρα, Rayo Vallecano Athletic Bilbao, στις 5 και 4 Αλαβές Ατλέτικο Μαυρίτης και στις 10 Ρεάλ Μαυρίτης Βιγιαρεάλ. Για την 5η αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου αντιμετωπίζει 4.30 ώρα εκτός έδρας την Augsburg, την ίδια ώρα Mainz Bayern Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart και Hoffenheim Hamburgo και στις 7.30 Lipsia Eintracht Frankfurtis. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A, η Ίντερ υποδέχεται στις 7 την Πάρμα, στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Τζένοα Φιωρεντίνα και στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινόνε. Στην έκτη στροφή της League One, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain φιλοξενεί 10 παρατέταρτο τη Le Mans. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 6 και 4 Lille Havre και στις 10 παρατέταρτο Lorient Paris FC, Μονακό Toulouse και Brest Angers. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι και προκρίθηκε στο 32 του τουρνουά στη Σαγκάη. Αντίπαλός του στην επόμενη φάση ο Αμερικανός Φριτς Τέιλορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ο Διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη.
25: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, 10 δεκάτου, τα δεκάρια παίζουν σήμερα.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν το ίδιο πράγμα είναι. Σε Αττική, Αττική, Αρρωσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστα Αττικής από 94,3. Στην Βιωτία, σε Βιωτία και Φουκίδα Πολλάδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, καλησπέρα στον Παρασκευά, η Μεγαλόπολη επ' 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο, 98,6. Όπως είπα, στην Ηλία, σε Πύργο, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο, 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάλτιμο, Νεβασιά, Λαφόνσο, από 104,6. Στην Τολοκαρνανία, σε Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, σε Μεσολόγγι και Ιόνιο, από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Τα 12 στη Ρόδο από Prime 103,7. Την καλησπέρα και στον Αθανασίου, στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε 5,5 με 7. Πάρα πολύ χρόνο έτσι σήμερα, γιατί μετά ξεκινάνε τα παιχνίδια της Super League. Τηλέφωνα λοιπόν 5,5 με 7 στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε από αυτά τα τηλέφωνα που μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Και στο email onair@papaki943.gr. Στο site, το sports943.gr διαβάζετε τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε ανεβάσει, ό,τι είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Άκουγα προηγουμένως και την εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη. Πολύ γκρίνια ρε παιδιά στα τηλέφωνα. Γιατί έτσι? Θα πει κανείς ότι η γκρίνια υπάρχει παντού και στους δρόμους. Εγώ έχω την τρέλα, αγαπάω ρε παιδί μου τα ζωντανά και τα ίζω αρκετά. Χωρίς να ρυπαίνω τους χώρους, ξηρή τροφή βάζω. Και εκεί στη γειτονιά μου στο γαλάτσι μου επιτέθηκε λεκτικά μια κυρία χθες, δικηγόρος λέει ότι ήτανε. Μπορεί και να ήταν μια ξανθομάλα. Δεν θέλω να πω τώρα σε ποια οδό. Και με έβρισε και μου είπε ότι δεν πρέπει να περνάνε τα γατιά να περπατάνε. Και όλα αυτά πάρτα στο σπίτι σου και όλα αυτά τα συνάφη. Δηλαδή και ρατσιστικά πράγματα και φασιστικά πράγματα. Αν ήταν πραγματικά δικηγόρος, γιατί είπε ότι πήγαινε σε φετείο. Δεν ήθελα να την τραβήξω με το κινητό μου και να την ξεφτυλίσω παντού. Αλλά τέτοιους ανθρώπους, ρε παιδιά, έχει το δικαστικό σώμα. Αν ήταν δικαστής, όπως μου είπε, και δεν νομίζω ότι μου έλεγε ψέματα. Ας κοιτάξει αυτή η δικαστής και ορισμένοι άλλοι να προσεγγίσουν τον κόσμο που δεν πιστεύει πλέον στη δικαιοσύνη. Το 60 και βάλει, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύει ότι γίνεται, ότι υπάρχουν σωστές αποφάσεις στη δικαιοσύνη. Αλλά για τη συγκεκριμένη είναι ξεφτύλα να λέει ότι είναι δικηγόρος. Να χαιρετήσω τα παιδιά τον Γιώργο τον Ιάννου και τον Παναγιώτη τον Φλεβωτόμο. Ο Γιώργος ο Ιάννου που ίσως έχει κι άλλο μετά. Δεν μπορεί να ξεκουραστεί καθόλου, θα πάει σε γήπεδο στη συνέχεια. Θα περιγράψει στις 7.30 το παιχνίδι ΑΕΚ ΟΦΗ για τον κόσμο του Τεντερβέντεν Ελλάδα Sports. Την ίδια ώρα και το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, εκεί θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας. Τελικά παιδιά, οι ποδοσφαιράθροφοι και οι ποδοσφαιρόφιλοι, το χαίρομαι κι εγώ αυτό. Και όχι μόνο, σε αγαπάνε γενικότερα, αλλά περισσότερο το ποδόσφαιρο, έτσι να μην κρυβόμαστε. Ζούνε πολύ έντονα τα συναισθήματα του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται να ξεκινήσει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Το απολαμβάνουν αρκετές ώρες πριν, το ζουν έντονα. Έβλεπα λοιπόν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι πήγαινε κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τις 12 το μεσημέρι, βάλτε 7.30 ξεκινάει το παιχνίδι. Άνθρωποι μόνοι τους και με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους και οι μόνοι τους. Με φανέλες της ΣΑΚ, κασκόλ της ΣΑΚ, αλλά και φανέλες και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων. Από τις 12 στη Νέα Φιλαδέλφια κοντά στο γήπεδο. Για να απολαύσουν το κλίμα πριν τον αγώνα, να κάτσουν να πιούν το καφεδάκι τους, να φάνε, να γευματίσουν, να το απολαύσουν τον πολύ καλό καιρό. Από τις 12 το μεσημέρι. Με ένα κέρδος του ποδοσφαίρου για αρκετό κόσμο, έτσι, γιατί γεμίζουν και τα μαγαζιά. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Φιλαδέλφια, το γήπεδο της ΑΕΚ, είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και άλλα γήπεδα είναι ποδοσφαιρικά, όπως η Λεωφόρος, έτσι είναι το κλίμα διαφορετικό. Και το Καραϊσκάκι. Ενώ το ΑΚΑΡ, παιδιά, είναι παγωμένο, όχι σε θέμα κλίμα γήπεδο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, δεν το απολαμβάνεις και τόσο.

Να πω και τους αγώνες 3-on-3 που γίνονται στην κεντρική πλατεία Αγίων Αργύρων, το 3-on-3 Greece Tour 2026, που ξεκίνησε από σήμερα με γραφές και αγώνες και θα συνεχιστεί και αύριο. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, παιδιά. Είπαμε το αγώνες 3-on-3 στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων, το 3-on-3 Greece Tour 2026. Αλλά σήμερα το απόγευμα έχουμε στις 5 μέχρι 5.30. Έχουμε αγωνιστικό πρόγραμμα για ομάδες της κατηγορίας Open Man 18+, με απογευματινά group. Από τις 5.30 μέχρι 8 αγώνες για τις ομάδες κατηγορίας Open Man συν 18. Πάλι για τα απογευματινά group A, B, C, D, E, F. Από τις 7 μέχρι 8. Και από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ πάλι αγωνιστικό για το Open Men συν 18, για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αύριο 11 του μηνός Οκτωβρίου έχουμε αγώνες από τις 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Knockout αγώνες για τις κατηγορίες Under 9, Under 11, Under 13, Under 15 και Under 17.

πάλι αύριο Κυριακή απόγευμα. Είπαμε αύριο Κυριακή έχουμε από τις 10 μέχρι τις 2 αγώνες νοκάουτ για τις κατηγορίες Under 9, Under 11, Under 13, Under 15 και Under 17. Και αύριο Κυριακή το απόγευμα πάλι 11 Οκτωβρίου από τις 5 στις 8 αγώνες νοκάουτ για την κατηγορία Open Men C18 και από τις 8 έως τις 10 το βράδυ τελική όλων των κατηγοριών και απονομές. Ένα μοναδικό μπασκετικό διήμερο λοιπόν με δυνατές αναμετρήσεις, ενέργεια και πολλή δράση. Στο τουρνά 3-on-3 Greece Tour 2026 που διοργανώνεται στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων ξεκίνησε σήμερα και τελειώνει την Κυριακή στις 10 το βράδυ με τις απονομές. Φουλ αγωνιστικό πρόγραμμα, απόλαυση, δράση, τρίποντα, καλάθια. Τρίποντα με τη δική μας έννοια, έτσι όπως το γουστάζουμε εμείς. Και ας μην είναι τρίποντα στον 3-on-3, δεν έχει σημασία. Ας είναι μόνο δίποντα, ας είναι βολές. Αλλά το μυαλό μας έχετε πάντα στα τρίποντα, γι' αυτό και το 3-on-3.

όσοι έχουν ευκαιρία να γράφουν μακρινά σουτ. Λοιπόν, είναι εύκολο για αυτούς το 3-3. Βέβαια, είναι δύσκολες οι άμυνες. Έχω παρακολουθήσει αρκετά τουρνουά τέτοια, αρκετά καλές ομάδες, πολύ καλοί παίχτες. Και ποιος ξέρει, κάποιο μάτι, κάποιος παράγοντας μπορεί να σας δει και να αξιοποιήσει το ταλέντο σας. Είναι ευκαιρίες αυτές. Και να αθληθείτε, αλλά και να προβάλλετε το ταλέντο σας.

Σήμερα έχουμε παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Είναι σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο πάντα. Έχουμε το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης είναι στο 0-0 και το Άθες Καλλιθέα Πανθρακικός και αυτό είναι στο 0-0 και τον Πανσεραϊκό τεχνικός ο Κώστας ο Γεωργιάδης έχει κατεβάσει τους την Αλίνη Παντελάκης Ηλιάδης Κίτσιου.

Επίσης Αρμογκό, Μικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τσέλιος, Τεϊσέρα, Παπάς και Πασάς. Όπως είπα, Πασαρικός Τεχνικός Κώστας Γεωργιάδης, επαναλάβω την Αλίνη Παντελάκης, Ηλιάδης Κίτσου, Αρμογκό, Μικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τσέλιος, Τεϊσέρα, Πασάς. Η αρχική δεκάδα για τον Έστω Χρυσούπολης, ο τεχνικός ο Σάκης Παπαβασιλείου, κατεβάστος Αστράς 10, λόγω τραυματισμού Μούμτσα, ο Τριμάτης, Πίδερ Μιτζάκης, Παντεκίδης, Λιμπεράκης, Μπαλτάς, Τωμαίδης, Κασέμι, ο Τότς Κασάπουλτζή Διακουμάκης, διετήσυνα ο Ατσαλάκης Λέσβου, βοηθεί Παστιάδης Δράμας και Χολιάνης Μακεδονίας. Μέχρι τη στιγμή κίτρινη κάρτα έχει δύο Μωυσίδη. Άθες Καλυθέα Παθρακικός, Άθες Καλυθέα Τεχνικός Βαγγέλης Μόρας έχει κατεβάσει τους Καστράτη, Σταματούλας, Χουχούμης, Μπατίγεβης, Προβιδάκης, Γαρουφαλιάς, Αναστασίου, Φαϊτάκης, Βηγιαφάνες, Τσιριγότης, Μανιάς. Και για το Παθρακικό Τεχνικός Ομάδας, ο Γιάννης Αποστολίδης έχει κατεβάσει, ο Γιάννης Αποστολίδης τους Σγουρείς. Ο Σγουρείς, Πέχλη Βανόπουλος, Βουτσάς, Σαραντίδης, Γιαναλάκης, Τσίλεμ, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Αναστασόπουλος, Γκόρδες, Γιάννη και Νότας.

και την κάλτα τώρα είναι και ο Μούτσα του Νέστου Χρυσόπολης για καθυστέρηση. Αύριο πάλι για την 11η αγωνιστική Super League 2. Αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου έχουμε Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου στη 1 το μεσημέρι το μάτσα αυτό. Ελλάς Ήρου τεχνικός Στάικος Νίκη Βόλου Αλέκος Βοσνιάδης. Διετής ρέφερη Μιλοπούλου Καβάλας. Βοηθή Πριονάς Εύβοιας Μαρκαντονάντζος Αθηνών. Αύριο 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, Ματσάρα Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, Ενικός ΑΕΛ, Σοκράτης Οφεδόπουλος, διετής ήταν ο Μέγας Πιερίας, βοηθή το Ρωσιάδης Μακεδονίας και Καρασαβαΐδης Καβάλας. Αύριο στις 3 αναγέννηση Καλίτσα Ζάκυνθος, αναγέννηση Καλίτσα τεχνικός Χαλαμπίδης Ζάκυνθος Οφιντάνης, διετής ο Τζάμος Καστοριάς, βοηθή Λιόντος Υπήριου και Μπογιατζόγλου Μαθίας. Αύριο στις 3 Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος, Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης τεχνικός, Πας Πύργος Κουτρομάνος, διετής Θεάνο Κεφαλάς Ερών, βοηθή Ζήρδας Δράμας, ο Ζήρδας Δράμας και Δημητριάδου Δράμας. Αύριο στις 6 Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β, Ολυμπιακός Β Ρούμπιο τεχνικός Αστέρας Τρίπολης Β Κοντοές, διετής Θεάνο Μαρκαντονάκης Ηρακλείου, βοηθή Μαυλουδής Ηρακλείου και Ρούσος Αθηνών. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο θα παίξουν Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β, Πανιόνιος τεχνικός Χουάν Φεράντο στον ΠΑΟΚ Β ο Πόνς, διετής Αναμπουλουζίκας Λάρισας και Σακαλόγλου Καβάλας, βοηθή και Θανασιάς Υπήρου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
2: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
3: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
4: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
9: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
13: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81 Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
15: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
16: Επιστρέψαμε μετά τα διαμεσικά μηνύματα για το break στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο αν θέλετε της εκπομπής στο διαποτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026 10 δεκάτου τα δεκάλια παίζουν. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Και όμως δεν ήταν δεκάρι, ήταν το νούμερο 12 αυτός που έβαλε τον goal μέχρι στιγμής. Στο μάτς Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσόπολης, το 43ο λεπτό προηγεί τον Νέστος Χρυσόπολης. Με γκολ μετά από αντεπίθεση που πέτυχε ο Τότσκα, με ωραία κίνηση απέφυγε τον αντίπαλό του. Μέσα στην περιοχή, ωραίος ελιγμός, ούταρε και απλά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.

Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα που έχει ο φίλος μας ο Μιχάλης Παγώνης που λέει ο Τραμπ τα έχει βρει με τον Πούτιν, νομίζω εδώ και καιρό τα έχουν βρει. Και εκτεθειμένοι θα βρεθούν όλοι αυτοί που λέω, θέλουν να λέγονται ηγέτες στην Ευρώπη, που θέλουν να παρατείνουν τον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Έλεγα λοιπόν τελικά, μάλλον δικαιώνεται που τον κορυδεύαμε ο Γιώργος Παπαδρίου, που έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν, γιατί για τα εξοπλιστικά προγράμματα, παιδιά, ένα σωρό λεφτά υπάρχουν. Ο Ρούμπιο, έτσι, έχει όνομα αποδοσφαιστή που ήρθε στην Ελλάδα, ο υπουργός της Αμερικής. Πήρε τη συμφωνία που έθελε, 4 δις δολάρια για εξοπλιστικά από την Ελλάδα, η οποία πλήρωσε 10 δις για εξοπλιστικά προγράμματα στον Μακρόν, στο φίλο του Μητσοτάκη. Αν έχεις τέτοιους φίλους, καλά είναι. Φαντάσου πώς είναι οι εχθροί, και το λέω γιατί ο Μακρόν στη συνέχεια προχωράει σε συμφωνίες για εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα με τους Τούρκους. Κατά τα άλλα είναι φίλος του Μητσοτάκη της Ελλάδας. 4 δις δολάρια λοιπόν για τους Αμερικάνους για εξοπλιστικά, 10 δις των Μακρόν, κάποια δις των ΝΑΤΟ, αρκετά δις των Ζελέσκι. Και κάπου 3 δις νομίζω στο πρόγραμμα Ασπίδα. Για την παιδεία όμως, για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, δεν υπάρχουν χρήματα. Τόσα δις φεύγουν για εξοπλιστικά προγράμματα. Τι είμαστε, πολεμοχαρείς είμαστε? Γιατί μήπως πιστεύει κανείς θα γίνει πόλεμος ποτέ με την Τουρκία? Και αν έγινε τότε στην Κύπρο κάτι, από δικά μας λάθη έγινε, παιδιά, έτσι. Ο φίλος του Γιώργος Αλισταδάκης έχει στείλει και αυτό στο μήνυμά του και λέει: την καλησπέρα με Φώτη στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική συντροφιά μας. Καλή εκπομπή, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Έτσι, παιδιά, σωστά τα λέω ή κάνω λάθος? Ή ζω σε άλλο κόσμο? Τόσα δις έχουν φύγει για εξοπλιστικά προγράμματα και για την υγεία, την παιδεία, δεν υπάρχει τίποτα. Ή ζω σε άλλο κόσμο? Τόσα δις έχουν φύγει για εξοπλιστικά προγράμματα και για την υγεία, την παιδεία.

Υπάρχει δημοσιονομικό κενό, λέει, για αυξήσεις στους μισθούς, για την παιδεία, υγεία, για τους συνταξιούχους. Για τα αθλητικά σωματεία, παιδιά, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τόσα δις δίνονται για εξοπλιστικά. Άπειρα δις έχει δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που υπερφορολογεί τον κόσμο και δίνει η πολιτεία ένα χιλιάρικο μόνο στα σωματεία, στα ερασιτεχνικά σωματεία, κατά τα άλλα αγαπάει τον αθλητισμό. Και μια ξετόφερε και κουβέντα, το γήπεδο Λεωφόρου, σωστά το λένε πολλοί, δεν θα πρέπει να γκρεμιστεί έτσι, να παραμείνει έτσι όπως είναι. Όταν μετακομίσει από εκεί ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό και να χρησιμοποιηθεί από αθηναϊκές ομάδες για τα τοπικά πρωταθλήματα.

Δίζει η Ελλάδα, τόσα δίζει η Ελλάδα. Για εξοπλιστικά προγράμματα και τίποτα για την παιδεία, τίποτα για τα αθλητικά, ελευθερικά σωματεία. Λοιπόν, ο φίλος μας Διονύσης Ελμάκη, Διονύσης, έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: φίλε Διονύση, δεν πιστεύω να μας κάνει το τσάφι Λίτς και να φέρει στο πάλι έτσι, γιατί έχω παίξει άστο την Arsenal. Φώτη, καλησπέρα. Λέει: Arsenal ζορίζεται σήμερα με την Λίτς. Πλαφών δαπανών, λέει, για τα εξοπλιστικά δεν υπάρχει. Βέβαια, εκεί αβέρτα φεύγει το χρήμα. Οπότε να δώσουμε και κάτι στους κολλητούς, είπα Γαλλία. Και στο Ισραήλ μας, και στο Ισραήλ μας, για να μην πεινάσουν οι άνθρωποι, βέβαια. Για την παιδεία όμως, όλοι αυτοί που θέλουν να λέγονται ηγέτες στην Ευρώπη, που μόνο προγράμματα λιτότητας εφαρμόζουν. Οικονομάνε δισεκατομμύρια. Καλή Ελλάδα μόνο δίνει δισεκατομμύρια, έτσι. Εκεί όμως ο κόσμος έχει ξεγερθεί. Οι φοιτητές εκεί στη Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο. Και τώρα ξεκινούν οι κινητοποιήσεις οι φοιτητές και στην Ελλάδα. Εκεί ρε παιδιά, στο συγκρότημα Γκράβα, όλο αυτό το διάστημα το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Μύρισε όταν περνάς εκεί βοθρύλας. Λες και υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Και γι' αυτό εκεί έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις οι μαθητές και οι φοιτητές και οι γονείς μαζί. Τι ζητάνε? Λένε δεν παίζουμε με τη ζωή μας κορώνα γράμματα και καλά κάνουν. Θυμίζει η ατμόσφαιρα βιολάντα εκεί η περιοχή. Θυμάστε και πριν από κάποιο καιρό στα νότια προάστια μύριζε, πριν από την έκρηξη στην πλάκα, θυμάστε, μύριζε λίγο έτσι βοθρύλας, λίγο φυσικό αέριο, σαν διαρροή φυσικού αερίου. Και μας έλεγαν υπεύθυνοι εκεί της κυβέρνησης ότι μην ανησυχείτε, δεν ξέρουμε τι είναι, λέει, αλλά μην ανησυχείτε. Εκεί οι υπεύθυνοι που ασχολούνται με ρήπους δεν ήξεραν τι ακριβώς γίνεται. Αυτοί εκεί της τροχέας που μετράνε τους ρήπους στον αυτοκίνητο στον δρόμο κάθε φορά. Όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι ήταν εκείνη η οσμή. Τέλος πάντων, με αφορμή αυτό που μυρίζει άσχημα, σαν προπάνιο, όπως στο Βιολάντα, παιδιά. Στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα που φιλοξενεί χιλιάδες παιδιά, μαθητές, γονείς. Λένε λοιπόν οι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί: δεν παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γραμμάτων, να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να γυρίσουμε με ασφάλεια στα σχολεία. Εδώ και κάποιες μέρες υπάρχουν αναλαμβανόμενες καταγγελίες γνωστές Υπουργείου Παιδείας και Δήμο για οσμή αερίου στην Γκράβα. Και κανείς δεν έχει πάρει μέτρα, κανείς δεν λέει τι φταίει. Και λέει από κάτω: διεκδικούμε να γίνει εντελεχής έλεγχος της στεγανότητας και αντοχής του δικτύου της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των καυστήρων, καθώς και όλων των συστημάτων προειδοποίησης και ανίχνευσης αερίου, όπως

προβλέπει σχετική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και να ενημερωθούμε επισήμως για τα αποτελέσματά του, να μας δοθεί η υπόγραφη δήλωση πιστοποιητικό από τις υπηρεσίες κτηριακών υποδομών του Δήμου Αθήνας και Γαλατσίου ότι συνολικά το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και η κατάσταση φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος είναι 100% ασφαλής. Να μας δοθεί επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση για τα αίτια της οσμής αερίου από τις 16 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Και να καταρτηθεί σχέδιο για ασφαλή εκένωση στο σχολείο σε κάθε έκτακτη περίπτωση, όχι μόνο σεισμού. Αυτό λοιπόν λένε οι σύλλογοι γονέων εκπαιδευτικοί μαθητές στην Κράβας. Τι μέτρα έχετε πάρει μεταξύ άλλων όλα αυτά τα χρόνια που είστε δήμαρχος εκεί, κύριε Δήμαρχε Γιώργο Μαρκόπουλε, που έχει το σπίτι στο Πεταλίδι, καλά κάνεις. Τη μεζονέτα με την πισίνα σου, τι μέτρα έχεις πάρει για την παιδεία, για τα συγκροτήματα Γκράβο όλο αυτό το διάστημα. Βάζει την υπογραφή σου ότι είναι ασφαλής εκεί, τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Θυμάμαι όταν ήταν να βγει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν γίνεις δήμαρχος. Είχες γίνει δήμαρχος, ναι. Συμμετείχες σε κάποιες κινητοποιήσεις με μαθητικούς λόγους τότε. Τότε ήσουν πρώτος σε επάλξεις. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό. Και έλεγες τότε ότι σε μια εκπομπή στο Μέγα δεν θα επιτρέψει να γίνουν εκλογές. Και σε έσωσε ο Καμπουράκης και σου έλεγε ότι το λες με μεταφορική έννοια. Γιατί ποιος είσαι εσύ που δεν θα επιτρέψει να γίνουν εκλογές. Τώρα βάζεις την υπογραφάρα σου εκεί να πεις ότι είναι ασφαλείς οι μαθητές για την εγκατάστασή τους φιλοξενία και στα σχολεία. Οι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Τι μέτρα έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια που είσαι δήμαρχος. Γι' αυτό έχει απαξιωθεί εκεί στο Γαλάτσι το θέμα των δημοτικών εκλογών αυτοδιοικητικών. Μόνο 10.000 άτομα ψηφίζουν. Αυτοί που είναι στα ψηφοδέλτια, οι συγγενείς και οι φίλοι. Κατά τα άλλα, σε ενδιαφέρει η Δήμαρχη εκεί να απαξιώσει το πάρκο εκεί στην Ιόχου. Θα το κλείσει επειδή το έχουν φτιάξει με ιδιωτική πρωτοβουλία και μπράβο τους εδώ και αρκετά χρόνια κάποιοι φίλοι εκεί πέρα γαλατσιώτες. Το έχει απαξιώσει, ούτε το ποτίζει οτιδήποτε άλλο, γιατί θέλει να το κάνει πάρκινγκ. Και κάποιοι στέλνουν και ραβασάκια, απειλούν εκεί τους κατοίκους ότι θα σταλούν ραβασάκια στην εφορία. Έτσι τους αντιμετωπίζουν.

Έτσι λοιπόν, Δήμαρχε Μαρκόπουλε, βάζει την υπογραφή σου εκεί πέρα ότι, είναι σόι, ότι θα είναι σόι στην φιλοξενία του όλο αυτό το διάστημα στην Γκράβα, στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα που ανοίξει το γαλάτσι, οι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Εκεί σε θέλω. Κάποτε όταν είχαν απομακρυνθεί κάποιοι αντιδήμαρχοι έλεγες ότι όποιος δεν είναι άξιος φεύγει. Εσύ τι έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα εκεί για να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την Γκράβα όλα αυτά τα χρόνια? Και ο Δήμαρχος Αθήνας, έτσι, ο κύριος Λούκας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει περάσει απαρατήρητος, έτσι, δεν έχει κάνει κάτι σημαντικό. Το ψήφισε ο κόσμος για να κάνει τη διαφορά. Να είναι επαναστάτης με την καλή έννοια. Αλλά έχει περάσει απαρατήρητος. Δεν έχει κάνει ούτε καν μία κίνηση να πει κανείς ότι είναι μπροστάρης, έχει πάρει πρωτοβουλίες. Εκεί στο παλιό εργοστάσιο Ριουργία, στην Αστάνο Πατήσια. Γιατί δεν το κάνεις γήπεδο, γιατί δεν το κάνεις πάρκα, γιατί δεν το κάνεις γήπεδα 5x5, γήπεδα μπάσκετ. Γιατί δεν το κάνεις ένα φοβερό άσος εκεί πέρα. Πάρε πρωτοβουλίες. Όχι μόνο για το Θεάθηνε. Και σαν να μην έφτανα, παιδιά, να πω και

πω, εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστό το κολυμπητήριο της Γκράβας. Έχει κλείσει τον Ιούλιο του 25. Μαζί με άλλα δημοτικά κολυμπητήρια, παραλαμβάνω. Ένα χρόνο δεν λειτουργεί το κολυμπητήριο της Γκράβας. Λόγω προβλήματος στην άδεια λειτουργίας και ελλείψεων στο φάκελο αδειοδότησής τους, και τα παιδιά εκεί πέρα αναγκάζονται και πηγαίνουν στο κολυμπητήριο στη Λεόντιο και πληρώνουν, έτσι.

4 δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για εξοπλιστικά προγράμματα. Και ο κόσμος, παιδιά, στην πείνα.

Και έχω λοιπόν μια απευθεία ανάθεση με πακτολό εκατομμυρίων στην ΔΥΠΑ. Στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, δισεκατομμύρια λοιπόν για εξοπλιστικά. Πακτολός εκατομμυρίων σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Και από την άλλη, παιδιά, ακούστε πόσο κοινωνική είναι η κυβέρνηση και αλληλέγγυα του Μητσοτάκη, πόσο αγαπάει τον Έλληνα πολίτη. Όπως διάβασα στην εφημερίδα των συντακτών, 2.800 σπίτια στην Αττική χάθηκαν από πληστηριασμούς το εννιάμινο, το πρώτο εννιάμινο του 2026. Σας παίρνουν τα σπίτια σας. Αυτή είναι η ηθική ανταμοιβή των Ελλήνων που έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα από τα μνημόνια. Αυτή είναι η ανταμοιβή της ελληνικής κοινωνίας που πληρώνει τις υπερφορολογήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και μου λέγανε κάποιοι που παίρνουν κάποια επιδόματα δεν δουλεύουνε. Όταν πάνε να πάρουν το επίδομά τους, τους ζητάνε ένα σωρό χαρτιά και μου λέγανε για τους ξένους, δεν έχω κάτι με αυτούς. Τα παίρνουν αμέσως τα χρήματα για τους Έλληνες για να πάρουν ένα επίδομα. Γι' αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τους ζητάνε κάθε φορά και κάτι για άλλα χαρτιά και οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, τόσο σ' αγαπάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο αγαπάει τον Έλληνα πολίτη, τόσο πολύ αντιμετωπίζει την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό που έχουν χαθεί 2.800 σπίτια στην Αττική στο 9 μήνο του 2026 από πληστηριασμούς. Ενώ δεν πληρώνει όμως το κράτος, δεν πληρώνει στα 3,82 δις. Έχει εκτιναχθεί ο λογαριασμός του δημοσίου.

0: παιδιά, αν ισχύουν αυτό που διάβασα στις εφημερίδες, στην εφημερίδα συντακτών, πρέπει να παρεύει η εισαγγελέα, λέω, για το μετρό, για τα έργα του μετρό που γίνεται στην Κυψέλη. Διάβασα σήμερα για ένα ντοκουμέντο που έχει παρουσιάσει η εφημερίδα συντακτών. Ήξεραν, λέει, για το μετρό και το συγκάλυψαν. Για το μετρό, το μετροπόδικα που σταμάτησε προς το παρόν μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημίες σε σπίτια εκεί, παιδιά, σε σπίτια στην Κυψέλη εκεί, λόγω του μετροπόδικα. Αδιάβασα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ότι ήξεραν, λέει, για το μετρό και το συγκάλυψαν. Αν πραγματικά ισχύουν κάτι τέτοια, και δεν νομίζω να λένε ψέματα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, έτσι, παρουσιάζουν ντοκουμέντα, τότε πρέπει να παρεύει εισαγγελέας. Και τα ξεπουλάει όλα ο κύριος Μητσοτάκης, όπως διάβασα στην εφημερίδα One Voice. Ο Μητσοτάκης ξεπούλησε το Σαμουήλ στους Βούλγαρους. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε αποκαλέσει σε εισαγωγικά προδότη τον Τσίπρα τότε για τις πρέσπες. Αυτή, παιδιά, είναι η κυβέρνηση που υπάρχει, έτσι, και που θέλει να ξαναπάρει τους ψήφους της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που γιόρτασε τα γενέθλιά της. Αν είναι δυνατόν να λέγεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό το συνοθήλευμα, γιόρτασε τα γενέθλιά της με 16 υπουργούς του σημειτικού ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ. Του ΠΑΣΟΚ εκείνου που ο Πάγκαλος ο Μακαρίτσα λέει ότι μαζί τα φάγαμε και που χάθηκαν εκείνα τα παλικάρια στα Ίμια με το ελικόπτερο που πήγε χωρίς να υπάρχει κάλυψη και από άλλα ελικόπτερα. Δεν στέλνεις ένα ελικόπτερο μόνο του σε καταστάσεις κρίσεων. Και τότε που έλεγαν στελέχη της κυβέρνησης του Σιμίτη τότε, να πούμε ότι φύσηξε αέρας και πήρε την ελληνική σημαία. Αυτούς τους σημειτικούς υπουργούς έχει κοντά του στην κυβέρνηση του Μητσοτάκης. Με αυτούς γιόρτασε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο Κώστας ο Δερλερές λέει στο μήνυμα του που έχει στείλει για όλα αυτά που λες, λέει, φίλε Φώτη, δίνει μάχη μέσα στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αλήθεια ότι όποτε μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος φεύγει από το άλλο πορτάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να απαντήσει. Και τα συνεχίζει ο φίλος μας και λέει, τα λέει κάθε μέρα ο Βελόπουλος. Όλα αυτά τα έχουν ψηφίσει, λέει, και οι τρεις κυβερνήσεις, σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τις εκλογές θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, έτσι. Και ότι θα καταργήσει τη συμφωνία με τις πρέσπες αν την παραβούν οι Σκοπιανοί. Και την έχουν παραβιάσει πάνω από 500 φορές. Οπότε από λόγια πήξαμε, έτσι. Αλλά είναι δυνατόν να δίνετε τόσα δις για εξοπλιστικά προγράμματα, να μην δίνετε στην παιδεία, να μην δίνετε σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Ένα χιλιάρικο να παίρνουν μόνο τα σωματεία, ούτε καν για να φτιάξουν τα δελτία τους δεν φτάνουν, ούτε για τις κόλλες, ούτε για τα στυλό. Πού είναι τα χρήματα για την υγεία, αφού υπάρχουν τόσα δις για εξοπλιστικά προγράμματα? Άρα υπάρχουν χρήματα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο
2: Δράκι, Αναράδες και Σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο.
1: Super Sport 104.
3: μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Leading Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησε την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Super Sport Live League. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
11: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
12: Τι λες, παραμιλάς?
11: Πε-ψι.
12: Θέλεις ένα ψυχτικό?
11: Πε-ψι.
12: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
11: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
12: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
13: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: Everyone, με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Έλα Σούπερ Σπορ 104, είμαστε ζωντανά εδώ live link στο Moodox Bar για το εξαιρετικό σήμερα εορταστικό διήμερο, γιατί είναι από...
1: Καλησπέρα.
0: Μάκης Νικολάου κοντά μου.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104, Κωνσταντίνης Κωνσταντίνου και Μάκης Νικολάου εδώ στο Moodox.
1: Για το 11ο Hobby October Street Fest. Ένα πολύ όμορφο διήμερο εδώ στον χώρο Στάθμης, όπως είπες Κωστάκη, του Moondox Bar & Grill. Στην υγειά σας, κοπιάστε, θα περάσουμε πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε live link ο Σούπερ Σπορ 104 μέχρι τις 6.
0: Έχουμε μπύρες. Έχουμε μπύρες από 52 ζυθοποιίες, Μάκη.
1: Ακριβώς.
0: 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι το φεστιβάλ με τη μεγαλύτερη ποικιλία μπύρα στο νησί. Και έρχεται, όπως προείπα, για 11η χρονιά κοντά μας. Για ένα ολόκληρο Σαββατοκυριακό, σήμερα και αύριο, στείνεται άλλη μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν του πιο δημοφιλούς και αρχαιότερου αλκοολούχου ποτού της ανθρωπότητας.
0: Η μπύρα.
1: Μπύρα,
0: μπράβο, μπράβο. Θα έχουμε διασκέδαση. Δεν θα λείψει η διασκέδαση. Ζωντανή μουσική. Θα κοπιάσετε εδώ όλος ο κόσμος. Όλοι οι φίλοι ακροατές του Σούπερ Σπορ 104 σας περιμένουμε εδώ στο φεστιβάλ της μπύρας. Πάρα πολλές μπύρες, παιδιά. Θα πιούμε, θα μεθύσουμε σήμερα.
1: Όχι, με μέτρο.
0: Με μέτρο, εντάξει. Ήδη μας έχουν κεράσει οι παιδιά που παράγουν τη μπύρα.
1: Να μπορούμε να παρακούσουμε και δύο κουβέντες από τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Τους ευχαριστήσουμε για τις μπύρες που έχουμε πάρει και να ανοίξουμε το χώρο των συνεντεύξεων, των μίνι συνεντεύξεων με τα παιδιά εδώ από την
0: Alchemy Beer. Ναι. Από την Alchemy. Δεν είναι έτσι? Alchemy. Yes.
1: It's on.
0: Would you like to?
1: It's from which country?
0: Yes.
1: Σύνδεσμος οικιακών ηθοποιών Λεμεσού. From Limassol.
0: Yes.
1: It's the first time here in this October. The first time.
2: It's the first time. Yes. The first time.
1: Why is the first time?
2: I don't know. First time in this side.
1: Ah.
2: And other side, all the each. Here we come and drink a lot.
1: Tell us a few words about this event.
2: It's one of the biggest craft beer event in Cyprus, so it's really amazing. A lot of beer, a lot of different countries, different craft brewers, so we should drink all.
0: Διαφορετικές χώρες, λέει, είναι το πιο μεγάλο φεστιβάλ πύρας που γίνεται στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Εδώ εμείς είμαστε Σούπερ Σπορ 104, λοιπόν, εκπέμπουμε ζωντανά από το κέντρο της Λέμε της Λευκοσίας. Μπορείτε να κοπιάσετε, θα μας βρείτε. Όταν φτάσετε εδώ στα φώτα της αστυνομικής διεύθυνσης του Λυκαβητού, θα πάτε αριστερά και κάπου στα δεξιά θα μας δείτε όλους. Θα ακούσετε μουσικές, εδώ θα είμαστε, θα σας περιμένουμε.
1: Θα έχουμε μπόλικη διασκέδαση, όπως είπες και εσύ Κωστάκη, ζωντανή μουσική, DJs, παιχνίδια και διαγωνισμοί με δώρα μπύρες. Θα κρατήσουν ψηλά την διάθεση όλο αυτό το διήμερο και θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα Σάββατο 10 σήμερα και αύριο Κυριακή από τις 4. Ξεκινά σήμερα το φεστιβάλ αυτό με το live link από τον σταθμό μας και θα έχουμε στην συνέχεια άλλες εκδηλώσεις, όπως το ίδιο θα συμβεί και αύριο Κυριακή.
0: Και θα υπάρχει ασφαλώς και φαγητό, παιδιά. Street food από το Moodox, η γευστική εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα ξεχωριστό street food μενού από την κουζίνα του Moodox Bar & Grill, ειδικά σχεδιασμένο για το φεστιβάλ. Να κοπιάσετε.
1: Να πούμε ότι ώρες λειτουργίας εδώ του φεστιβάλ και σήμερα και αύριο 4 η ώρα, απόψε μέχρι τις 12 και αύριο Κυριακή μέχρι τις 11. Μεγάλη χορηγή είναι η CableNet και JP Βασιλόπουλος και χορηγή επικοινωνίας το Mega Channel και Super Sport 104. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές μπύρες, 2 μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Κοπιάστε ένα Σαββατοκυριακό αφιερωμένο στην μπύρα.
3: Super Sport 104.

0: πάμε σε ένα από τα πολλά περίπτερα στάντ των υπάρχει μπύρα Μαχού. Χαιρετούμε.
1: Χαίρετε.
0: Το όνομα σας.
1: Τέλειος.
0: Να μας πείτε έτσι για το δικό σας προϊόν, αλλά και για την εκδήλωση αυτή που γίνεται για 11η φορά αυτό το διήμερο σήμερα αύριο.
1: Εμείς είμαστε η εταιρεία In Drink for Life Trading Limited. Είμαστε αποκλειστικά αντιπρόσωποι της μπύρας Μάου στην Κύπρο. Ισπανική μπύρα.
0: Την ωραία μπύρα δοκίμασα.
1: Ναι.
0: Δοκιμάσουμε και ύστερα.
1: Τι, ο.
0: Δοκιμάσουμε και μετά.
1: Εννοείται, αποκλειστικά θέλετε. Έχουμε 7 διαφορετικά είδη μπύρας. Lager, IPA, Rattler, 10%. Καλούμε τον κόσμο να έρθει, εννοείται να...
2: Το όνομά σας είναι Μαού.
1: Είναι Μαού, στα ισπανικά. Μαού,
2: ισπανικά.
1: Ισπανικά, ναι.
2: Τι σημαίνει?
1: Μαγεία.
2: Ναι. Μαγεία.
1: Ναι.
2: Μαγεία.
1: Ναι.
2: Μαγεία. Εσείς δοκιμάσετε την
1: είναι
2: μπύρα
1: νούμερο,
2: σας.
1: Είναι νούμερο, μπύρα της Ισπανίας. Η Μαού είναι χορηγός της Real Madrid, ατλέτικος, ασχολείται με το ποδόσφαιρο, οπότε... πολλά γνωστή.
0: Ναι. Από πότε είσαστε στην Κύπρο? Είναι μαδριλένικη.
1: Μαδριλένικη μπύρα, ναι. Έχει 2 χρόνια σχεδόν που δεν έφερα στην Κύπρο. Ναι.
0: Πάντε...
1: απλά στην Κύπρο έχουμε την πύρα, έχουμε και άλλα προϊόντα, αλλά την πύρα έφερα για 2 χρόνια.
0: Είναι όντως ωραία και βεβαίως καλούμε τον κόσμο να έρθει να περάσει όμορφα, να δοκιμάσει όλες αυτές τις μπύρες που έχει διαμορφωθεί ένα πολύ όμορφο σκηνικό.
1: Ναι, όντως, τα παιδιά μέσα στο Μούντο ξανά πολύ καλή δουλειά. Καλούμε τον κόσμο να έρθει εδώ, να περάσει όμορφα, ωραία μουσική, ωραία μπύρα, να διασκεδάσει και να περάσει όμορφα το διήμερο του.
2: Να τη πες μου εσύ κάτι.
3: Τι να σας πω εγώ, πάντα περνούμε πάρα πολλά ωραία στη Μούντο, τα τελευταία έτσι, την τρίτη χρονιά που ερχόμαστε εμείς, οπότε καλούμε όλον τον κόσμο να έρθει εδώ, να πιούμε, να γνωρίσει τις πύρες μας, να ακούσουμε μουσική ωραία, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά.
2: Αν ξέρεις και θέλεις να πεις στους ακροατές μας πώς να έρθουν να μας βρουν, γιατί θα έρθουν και κάποια από Λεμεσόν, από Λάρνακαν, από Αθιένου, από τα χωριά.
3: Νομίζω να βάλουν τον GPS τους.
2: GPS Μούτοξ και θα τους φέρει εδώ.
3: Βεβαίως,
0: είναι κέντρο καρδιά Λευκωσίας.
2: Ναι. Στην καρδιά της Λευκωσίας, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε για καλές δουλειές. Θα πιούμε την πύρα μας, Κωστάκη.
2: Να πιούμε την πύρα μας στην υγεία σας. Ναι.
0: Θα δοκιμάσουμε έτσι, να κάνουμε ένα μικρό διαλυμαράκι. Θα έρθουν για εσάς, παιδιά. Θα έρθουν για εσάς.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μου το ξο. Πάμε να συναντήσουμε άλλα παιδιά να μας μιλήσουν για τις μπύρες τους. Εδώ έχουμε κάποιους φίλους. Ελάτε παιδιά να μιλήσουμε από το Σούπερ 104. Yes. Which beer?
1: Nice to meet you. I'm Timothy from Baskeland Brewing Company.
0: Where come from?
1: Baskeland, the north of Spain, San Sebastian. Yes. Yeah.
2: Country?
1: Spain.
0: Spain.
2: Ah. From which area?
1: North, San Sebastian, yes.
2: San Sebastian. Yeah. Είναι
0: San Sebastian. San Sebastian.
2: Ναι, Real Sociedad.
0: Ah, μάλιστα. Real Sociedad.
1: Real Sociedad, there we go. Yes,
0: yes, yes.
2: Real Bilbao.
1: Real, viva Real,
2: El País
1: Real, yeah.
2: The first time for this event in Cyprus?
1: First time at this event, very happy to be here.
2: Nice day. Yeah, nice day, weather.
0: Nice day, yes.
2: Nice weather. And the first few words, I mean, for this event. What's comments?
1: Yeah, exciting. Good music, good food, good beer. Let's have
2: excellent.
0: Good food.
2: It's one combination. Μάλιστα, yes. Είναι από το Σαν Σεμπάστιαν πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
2: Ο καιρός, το φαγητό, όλα.
0: Εσύ που ταξιδεύεις και πάει στο δύο ομάδα, ποια μπορεί η Σοσιεδάρ.
2: Real Sociedad, είπαμε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κοντά στο Μπιλπάου, είναι Βάσκη.
0: Μάλιστα, είναι Βάσκη. Προχωρούμε και πάμε. Εδώ είμαστε.
2: Έλα, πάμε εδώ, πάμε. Πάμε σε ένα άλλο περίπτερο, να δούμε εδώ για να μας πει το όνομα και την εταιρεία. Μια πείρα εκπροσωπείται.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάνος Πυριάτικαλ Wayne Brewing. Είμαστε μου η Λευκοσία. Ξεκινήσαμε το 2019. Ειδικευκόμαστε μάλλον σε μοντέρνα στυλ μπύρα. Σήμερα έχουμε στις IPAs, έχουμε Stout, έχουμε Sours, έχουμε και μια Pilsner.
2: Αυτά είναι η διμπύρας, έτσι.
3: Η διμπύρας, ναι. Μοντέρνα η διμπύρας. Μεγάλο νευρο στυλ. Κάποιες έχουν φρούτα μέσα, άλλες είναι μαύρες. Έχουμε ό,τι θέλετε.
2: Το δραστηριοποιήστε, είπετε, από το 19.
3: Το 19, ναι.
2: Για αυτό το fest, τι θέλετε να πείτε?
3: Το φεστιβάλ του Moondogs ξεκινήσαμε το που τις αρχές. Υποστηρίζουμε το που τις αρχές του. Είμαστε πολλά ενθουσιασμένοι για κάθε χρονιά του edition του. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά ωραία φαΐ, πολλά μπρουερίς, μεγαλώνει όσον πάμε.
2: Θέλω να πω ότι εξελίσσεται.
3: Εξελίσσεται.
2: Ωραία, ευχαριστούμε και καλές
3: μου.
2: Διότι θα ακούσουμε είναι και η πάντα της φιλαρμονικής.
0: Εδώ
2: Μάκη. Της νεολαίας Κερίνιας.
0: Η πάντα η φιλαρμονική, εδώ είναι τα παιδιά, έλα. Όπα, ζωντανά.

0: Τι είναι γάμο.
1: Σούπερ 104.
2: Ο κόσμος εδώ που αυξάνεται και πληθύνεται και σιγά σιγά έτσι εκτοξεύεται και η διασκέδαση.
1: Είπαμε, αρχίσαμε, περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε τους φίλους ακροατές.
2: Είναι η μπάντα της νεολαίας Κερίνιας, έτσι.
1: Να έρθουν εδώ, ναι, ναι, η νεολαία της Κερίνιας.

0: Μαέστρο, έχουμε έναν αντιπρόεδρο εδώ και μέλος της φιλαρμονικής της Νεολαίας Κερίνιας. Έλα Κωστάκη, σου δίνω πάσα.
1: Έλα, έλα, έλα, έχω κοντά μου το όνομα σου.
2: Νατάσα Παφίτη.
1: Η Νατάσα Παφίτη, είσαι και Παφιτούα.
2: Όχι, Τσερινιωτούα.
1: Τσερινιωτούα, εντάξει. Πες μας λίγα λόγια έτσι για το...
2: Η μπάντα μας είναι, πώς είναι ο Σίμος μας είναι και ο υπεύθυνος της μπάντας μας.
0: Η μπάντα μας παραλάβω εγώ.
2: Είναι της νεολαίας του Δήμου Κερίνιας. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε φέτος σε αυτόν το event με μεγάλη μας χαρά. Τι άλλο να πω.
1: Να καλέσουμε και κερινιώτες.
2: Και κερινιώτες και εμείς.
1: Ναι. Ναι, αλλά κερινιώτες να έρθουν να τιμήσουν την μπάντα τη δική τους. Της Κερίνιας.
2: Να κοπιάσετε, να περάσουμε υπέροχα με ρυθμό, χορό και πολύ μπύρα.
1: Ωραία.
0: Μας πήγε ο Σίμος κάποια πράγματα για αυτήν την παρουσία της Φιλαρμονικής Νεολαίας Κερίνιας.
3: Χαίρετε από μένα. Ευχαριστούμε το Moondox για την ευκαιρία που μας δίδει για δεύτερη χρονιά να είμαστε εδώ μαζί σας. Να συμφωνήσω με όσα έχουν προαναφερθεί. Κοπιάστε να περάσουμε ωραία. Να παίξουμε μουσική, να χορέψουμε και να πιούμε πολύ μπύρα.
0: Σε τι εκδηλώσεις εσείς ακολουθείτε, πάτε έτσι και παίζετε?
3: Εκδηλώσεις τυπικά παρελάσεις αντικατοχικές, αλλά προσπαθούμε να διατηρούμε έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον ενεργών και για όλον τον κόσμο, δηλαδή πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως για τη σημερινή, όπου μας δίνεται ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε την Κερίνια, να προβάλλουμε τη μουσική μας και να τραβήσουμε κόσμο κοντά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, είστε καλά.
1: Ωραία, να δώσουμε το ένα ζωμα τώρα να μας παίξετε κάτι. Μαέστρο, έλα. Από το Super Sport 104. Ό,τι θέλετε. Σαν. Μάλιστα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Moondox.
1: Έλα, πάμε στον Μάριον.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, είσαι ο Ιθήνων Λούνατοπο, έτσι, της Moondox.
3: Ναι, είμαι εγώ που χειρίζομαι την αγαπημένη μου μπειραρία. Και τα τελευταία 13 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε ενδιαφέρον event.
1: Τρομερό πάντως, το 11ο.
3: Το 11ο, αν δεν ήταν ο COVID, θα ήταν το 13ο.
1: Έτσι, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, χρόνο με τον χρόνο, πώς εξελίσσεται και πώς πάει αυτό το event, ενώ με προς τα πάνω, έτσι, η επιτυχία.
3: Ξεκινήσαμε το 2014, που ήταν ίσως και ένα από τα πρώτα Beer Festival στην Κύπρο. Το είχαμε κάνει μέσα στο εστιατόριο μας και τα τελευταία 3 χρόνια το βγάλαμε έξω στο πάρκινγκ. Εννοείται ότι ξεκινήσαμε το φεστιβάλ μας με 100 μπύρες και σήμερα είμαστε στα 250.
1: Είναι το ρεκόρ μέχρι τώρα?
3: Νομίζω ναι. Έτσι αλλιώς εμάς η δουλειά που κάνουμε είναι και να εισαγούμε μπύρες και να δίνουμε στον καταναλωτή διάφορες γεύσεις, ούτως ώστε να μπορεί να εκπαιδεύεται στο αγαπημένο μας προϊόν.
1: Και φαντάζομαι και ρεκόρ από ξένες χώρες.
3: Πιστεύω πως ναι, γιατί και εμείς πάμε κάθε χρόνο φεστιβάλ σε 4-5 σε διαφορετικές χώρες. Αυτή την ποικιλία η πρώτη φορά που την είδα ήταν στην Αυστραλία και στο Βέλγιο. Καμία άλλη χώρα.
1: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το, αυτόν το φεστ?
3: Αγάπη, η αγάπη ήταν καθαρά και το Beer Festival που κάνουμε και το Whiskey που κάνουμε κάθε Γενάρη. Όλα ξεκινήσαν από αγάπη. Δεν μας ενδιαφέρουν τα budget, δεν μας ενδιαφέρουν πώς θα τα κοστίσει, δεν μας ενδιαφέρουν διάφορα πράγματα. Τούτο το πράγμα κάνουμε το για την αγάπη και το ζήλο που έχουμε για τη δουλειά μας και για την πείρα. Νομίζω το Moondog και το Rabbit Hop ευθύνονται για την ανάπτυξη της craft beer στην Κύπρο.
1: Ήθελα να μας πεις τι περιλαμβάνει αυτό το ωραίο διήμερο σήμερα και αύριο.
3: Βεβαίως, μετά από πάρα πολλά χρόνια και διασυνδέσεις του εξωτερικού, καταφέραμε να φέρουμε ζητοποιίες από όλο τον κόσμο. Έχουμε ζητοποιίες από τη Βραζιλία, από τον Καναδά, από την Αμερική, Πορτογαλία, Πολωνία, Ολλανδία, Αγγλία και πολλά άλλες διάφορες χώρες στην Ευρώπη. Έχουμε τους καλεσμένους μας, οι οποίοι ήρθαν από τα ζητοποιία τους να υποστηρίξουν το event μας και αυτόν. Για μας είναι αρκετά τιμητικό να έρχονται από ξένες χώρες για να ζήσουν το ρυθμό του φεστιβάλ μας και σημαίνει ότι πιστεύουν πάρα πολύ σε εμάς τη δουλειά που κάνουμε. Θα έχουμε, όπως λέτε, ξεκινάμε με φιλαρμονική της Κερίνιας, μετά θα έχουμε τους Fanta Project και μετά το Divolis Trio, μια μπάντα που φέραμε από την Ελλάδα γιατί θέλαμε κάτι διαφορετικό για φέτος. Αύριο ξεκινάει η μέρα μας κλασικά με μπύρα.
1: 4 ώρα πάντα.
3: 4 ώρα. Έχουμε διαγωνισμό arm wrestling, μετά έχουμε διαγωνισμό air guitar competition και μετά έχουμε live με τους The Boots. Θα ήθελα πάρα πολλά να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, γιατί εννοείται ότι πολύ σημαντική για την προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Cable Net, την Βασιλόπουλος, εννοείται την IPH, που μας έδωκε ένα πολύ μεγάλο δώρο για το φεστιβάλ μας φέτος και έχουν και πάρα πολύ ανταπόκριση από ό,τι μου είπαν, που θα κλειώσουμε το δώρο απόψε, τα Pringles, το Κεμανές, γενικότερα όλους τους χορηγούς μας τους υπερευχαριστούμε και θα τα πούμε και του χρόνου.
1: Και εννοείται για μένα είναι δεδομένη η επιτυχία, θα υπάρχει και το street food, έτσι, από τη Moondox.
3: Βεβαίως, και από τη Moondox και από τους συνεργάτες μας του IPH. Θα έχουμε διάφορα, κάτι λίγα καινούργια πράγματα σήμερα. Εντάξει.
1: Θέλω έτσι πριν κλείσουμε αυτήν την κουβέντα που κάνουμε, ένα μήνυμα στους ακροατές που μας ακούνε.
3: Το μήνυμα πάντα που στέλνουμε όταν έχουμε να κάνουμε με αλκοόλ, είναι να είμαστε πάντα υπεύθυνοι για την ποσότητα που καταναλώνουμε. Το αλκοόλ δεν το καταναλώνουμε για να κάνουμε μπελάδες, καταναλώνουμε το για να το απολαμβάνουμε. Το μήνυμα μου, το πιο σημαντικό μήνυμα εφόσον κάνουμε event με ποτό, τούτο ήθελα να πω με το μαλακό προσεκτικά και να δοκιμάσουν διαφορετικές πίες με όλα με τα όρια τους.
1: Ευχαριστώ, Μάρια μου, και κάθε επιτυχία, να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Μάκη μου, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και με μια άλλη. Έλενα. Η Έλενα άρθει εδώ κοντά μας να μας πει δύο κουβέντες. Είσαι ζωντανά με το σούπες, Έλενα.
2: Γεια σας. Λοιπόν, να κοπιάσετε εδώ μαζί μας. Είναι απίστευτα ωραία η ατμόσφαιρα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες μπύρες. Σαν εταιρεία ΑΣ Ξυναρής, φέραμε κοντά σας την Κοζέλ, την Μπρούτο, Πίλσνερ, Ασάχη, Σιμέι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία έτσι σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα να δοκιμάσετε όμορφες και γευστικές μπύρες από όλο τον κόσμο.
0: Και να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει εδώ.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Ένα ωραίο απόγευμα και είναι ωραία να κάνουν την βόλτα τους, να δοκιμάσουν τις μπύρες τους και να περάσουν όμορφα.
0: Μπράβο, μπράβο, εδώ είμαστε.
1: Γιατί Μπρούτοκ?
0: Πάμε σε διαφημιστικό.
2: Η μπύρα, η Μπρούτοκ, είναι το brand name μιας μπύρας IPA, μια μπύρα η οποία πρωτοστάρισε, έφερε αυτό το καινούριο είδος και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που την έχουμε στο χαρτοφυλάκιο μας. Πολύ έτσι νεανική μπύρα από την Αγγλία.
1: Νεανική.
2: Αγγλία.
1: Α, νεανική είπετε. Νεανική ή αγγλική?
2: Αγγλική.
1: Αγγλική.
2: Ναι.
1: Για, εδώ και πόσον καιρό?
2: Εννοώ που υπάρχει.
1: Στην Κύπρο που έρχεται.
2: Υπάρχει αρκετά χρόνια. Στο χαρτοφυλάκιο το δικό μας είναι το τελευταίο χρόνο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που την έχουμε. Και είναι μια ιδιαίτερη μπύρα για IPA. Οπότε κάποιον να την δοκιμάσει οποιοδήποτε θέλει να λέει ότι αγαπά την μπύρα.
1: Το ίδιο καλούμε τον κόσμο να κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε break.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Καρύδια καθαρισμένα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
6: Το κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
8: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο

0: την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Φούτα από τα Μούτοξ και να δείτε τον κόσμο και τους γνωστούς σας, να απολαύσετε 72 ζυθοποιίες που φτιάχνουν μπύρα. Προχωρώ και πάω να συναντήσω, παιδιά, μια ισπανική μπύρα, no matter when. Πέστε μου λίγα λόγια. Εδώ. Γεια και χαρά σας. Ποια μπύρα εκπροσωπείτε?
5: Είμαστε από εταιρεία Χαρτσιώτης. Έχουμε εδώ τις μπύρες Σαν Μιγγέλ και τις μπύρες Σνάιντερ από Γερμανία, Βάις Μπύρα, και τις Ρεκορτέλικ Σάιντερ.
4: Ωραία. Άρα τώρα θα μας ανοίξετε μια μπύρα να κάνουμε εισηγεία. Είναι έτσι? Όποια θέλετε. Όποια θέλετε, να καλέσουμε τον κόσμο, φίλες και φίλοι, να έρθει εδώ στο φεστιβάλ, October Street Festival. Απολαμβάνουμε μπύρες. Στην υγεία σας, λοιπόν.
6: Ναι. Εντάξει, μαγειπιάζουμε εσύ.
4: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.

0: Ωραία, είμαστε εδώ στον χώρο στάθμευσης απέναντι από Moondogs Bar & Grill για το 11ο Hobby October Street Fest, το οποίο διεξάγεται σήμερα και αύριο από τις 4 η ώρα μέχρι τις 12 απόψε, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αύριο ολοκληρώνεται στις 11 το βράδυ με 52 ζηθοποιίες από 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. Έτσι είναι μια ωραία εκδήλωση. Να πάμε εδώ να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της ΚΕΟ. Έτσι να μας πει κάποιος εδώ. Όχι, δεν είχεστε εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ προς το παρόν. Να περιμένουμε να έρθουν. Παρακάτω εδώ να μας πείτε εσείς. Να μας πείτε εσείς έτσι για την δική σας εταιρεία, την δική σας μπύρα.
1: Εγώ είμαι ο Ανδρέας, είμαστε από εταιρεία Χαρτσιώτης. Εδώ εκπροσωπούμε τις πύρες Σαν Μικέλ, Σνάιντερ, που είναι γερμανική Weiss, και έχουμε και τις Drag Hortelling, τις οποίες είναι Cider.
0: Είναι όλες γερμανικές ή όχι?
1: Είναι από η Σαν Μικέλ από Ισπανία, η Σνάιντερ από Γερμανία και η Drag Hortelling από Σουηδία.
2: Drag Hortelling, Cyber, Strawberry Lime.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Είστε εισαγωγής αυτών των πύρων από πότε?
1: Σαν Μικέλ από το 2016, Σνάιντερ το ίδιο η μπύρα, λίγο πιο μετά το 2017, και η Drag Hortelling αρκετά χρόνια πριν.
0: Πιο παλιά το πω.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά

0: αυτήν την το first τι μπορείτε να μας πει?
1: Το first,
0: το εκδήλωση που γίνεται εδώ, το φεστιβάλ την πήρα.
1: Για το φεστιβάλ εννοείται ότι ευχαριστούμε το Moondogs που γίνεται αυτή η προβολή προς ήμπειρες γενικά προς τον κόσμο και είναι ό,τι καλύτερο για όλους.
0: Ευχαριστούμε για καλή επιτυχία.
2: Είμαστε Mike εδώ στα Μαγκή.
0: Πάρε μικρόφωνο.
2: Κυπριακές βίρες, η μπύρα, η μιλίτσα. Πέτε μας έτσι δύο-τρεις κουβέντες εδώ. Τώρα που αντρέπονται τώρα.
3: Γεια σας, εμείς είμαστε εκπροσωπώντα Φωτιάδη και τις μπύρες που φέρνει ο Φωτιάδης. Έχουμε κυπριακές μπύρες με κυπριακό μιλίτι, τη μιλίτσα μας, με γεύση strawberry lime, melted flower, apple. Έχουμε επίσης τη Σάντι μας, Vice και Lager, πολύ δροσερές μπύρες, και έχουμε και κάποιες μπύρες που κάνουμε import από το εξωτερικό. Και προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει να τις δώσει. Θα είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο μέχρι τα μεσάνυχτα. Και έχουμε και τροχόν της τύχης. Όποιος είναι τυχερός, έχουμε και πλούσια δώρα.
2: Εντάξει, τροχόν της τύχης είναι να παίξω εγώ τώρα έτσι επίτηδες τάχα, να βάλουμε μέσο και να μου δώσετε μια τσάντα που γίνεστε. Ναι. Λοιπόν, γυρίζω τον τροχόν της τύχης για να δούμε τι είναι να κερδίσω, παιδιά. Έβαλα και μέσο. Με φοάστε. Δώρο δηλαδή. Α, μπράβο, αυτοκίνητο. Μια γκάσια μπύρες. Συνεχίζουμε, παιδιά.
0: Καλά, Κωστάκη, πάμε εδώ στην εταιρεία Βάσος Ηλιάδης. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, πώς περνάτε?
4: Πολύ ωραία, μια χαρά.
0: Και εσείς εκπροσωπείτε εταιρεία Βάσος Ηλιάδης και με ποιες μπύρες?
4: Εμείς είμαστε με τον Βάσον Ηλιάδη. Έχουμε την κυπριακή craft beer Ambivo. Έχουμε την καινούρια Matri που είναι European Lager.
0: Καινούρια είπετε.
4: Καινούρια, ναι. Και έχουμε διάφορες βέλγιες μπύρες της γάμας της Duvel, καθώς και Blue Moon, Star of Pramen, και σας καλούμε να τις δοκιμάσετε.
0: Τώρα μόλις τελειώσουμε την κουβέντα μας, να δοκιμάσουμε παγωμένη μπύρα. Πάει τώρα. Για αυτήν την εκδήλωση που γίνεται ήθελα κάποια σχόλια.
4: Λοιπόν, είναι μια μοναδική εκδήλωση που γίνεται με μεγάλο effort που δίνεται από όλους τους προμηθευτές. Και ελπίζουμε να την απολαύσει όλος ο κόσμος και να δοκιμάσει όσο πιο πολλές μπύρες μπορεί. Πάντα υπεύθυνα.
0: Ακριβώς. Το κρατάω αυτό το πάντα υπεύθυνα. Γιατί μιλούμε, για να μην κλείσω, εγώ δεν το ήξερα, το πιο το αρχαιότερο αλκοολούχο ποτό της ανθρωπότητας.
4: Βεβαίως. Η Βίνη.
0: Ωραία. Άστε καλά. Καλή επιτυχία. Άστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Συνεχίζουμε. Εδώ ακούτε Supersport 104, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στο Moondogs την ημέρα τη γιορταστική της Λευκωσίας. Μπορείτε να απολαύσετε πάρα πολύ καλές μπύρες. Κάποια παιδιά είναι εδώ. Say something. Where are you coming from?
5: Sorry. I didn't hear you. I'm from the Czech Republic.
2: Which beer?
5: Golem. Golem. We are a small brewery from based in Old Town Nicosia, and yeah, we brew all kinds of beer, from Czech style lager to cherry sour or IPAs or kinds.
2: Okay, you're back. Συνεχίζουμε, πάμε, ελάτε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Ο εμπορικός διευθυντής του ομίλου μας, ο Ανδρέας Διαμαντίδης, έχει τον λόγο.
2: Γεια σου Μάκη μου. Γεια σου Super Sport 104 και σταθμή της Κύπρου και πρώτος στους άντρες παγκοσμίου.

0: Έλα, έλα, τώρα εντάξει, Ανδρέα μου, έλα. Είμαστε είναι οκ. Okay. Να παραλάβεις.
1: Αγαπητέ Μάκη, σε χαιρετώ.
2: Καλησπέρα.
1: Για ακόμη μια χρονιά εδώ πέρα μαζί με το αγαπημένο μας Moondox στο Hopi Street Fest. Με όλες αυτές τις
0: μπύρες. 11η χρονιά.
1: Να σε παρακαλέσω, μετά που θα τελειώσουμε το live, να πεις άλλες, διότι πρόσεξα ότι έχεις καταναλώσει ορισμένες.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Α, εντάξει, έκανα λάθος τότε.
0: Ναι, έκανες.
1: Λοιπόν, χαιρετίζουμε τον κόσμο μας, ο Super Sport 104 για ακόμη μία φορά, ο νούμερο ένα αθλητικό σταθμό στην Κύπρο, ο νούμερο ένα σταθμός Παγκύπριας στους άντρες, είναι εδώ και μαζί με το Moondox στο Hopi Street Fest και έχουμε να ανακοινώσουμε ότι στις 5:30 θα γίνει η τεράστια, η μεγάλη, η μοναδική κλήρωση όπου τα Food House πρόσφεραν για το διαγωνισμό αυτό ένα Big Green Egg Medium Size 1.495 ευρώ, το οποίο θα κερδίσει ένας από τους 3.000 περίπου που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Οι συμμετοχές ήταν 31.000 και κάτι. Καταλήξαμε να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα, έμειναν γύρω στις 15.000 και κάναμε την πρώτη κλήρωση για να αφήσουμε την προκλήρωση για να μείνουν 3.000. Όταν η κυρία Φωτούλα ή ο κύριος Χρήστος της IPH θα έρθουν εδώ για την κλήρωση, να μην χρειάζεται να πούνε έναν τεράστιο αριθμό, ναι, τουλάχιστον μέχρι 4 ψηφία. Περάσαμε 5.30, θα έχουμε αυτή την τεράστια κλήρωση.
0: Τελική φάση, τελικός.
1: Τελικός, ναι. Επίσης να πούμε ότι η Food House της IPH είναι εδώ με τα καταπληκτικά της Angus Beef Burgers, η κυρία Φωτούλα Νικολάου του marketing της εταιρείας, να σας πει δύο λόγια.
0: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Πάντως είδαμε και εσείς πώς τα φτιάχνετε. Ωραία, ωραία υλικά.
3: Ναι, είναι εξαιρετικά burgers. Προσφέρουμε εδώ στο Moondogs κάθε χρόνο τα Black Angus Burgers από Food House και υποστηρίζουμε με Big Green Egg. Να κοπιάσετε, να δοκιμάσετε τα εξαιρετικά μας μπέργκερ και κάθε χρόνο εδώ, μαζί με τα Moondogs.
0: Αποδεχόμαστε πάντως την πρόσκληση.
4: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Ευχαριστούμε.
4: Πρέπει να τα δοκιμάσουμε τα μπέργκερ όμως. Βέβαια, εντάξει.
0: Ήθελα να μας πείτε γενικά τα συναισθήματα συμμετέχοντας σε τέτοιες εκδηλώσεις.
3: Πάντα υποστηρίζουμε τις εκδηλώσεις γιατί είναι και εξαιρετικός μας πελάτης εδώ στο Moondogs και θέλουμε να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας να συνεχίσουν αυτή την εξαιρετική διοργάνωση.
0: Και βλέπετε, εσείς φαντάζομαι είστε κάθε χρόνο εδώ, ναι, και βλέπετε ότι χρόνο με το χρόνο η επιτυχία είναι πιο μεγάλη.
3: Αυξάνεται κάθε χρόνο ο κόσμος και γίνεται χαμός. Σε λίγο θα φύγω γιατί γίνεται χαμός εκεί στο station. Ναι.
0: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
4: Εγώ, Μάκη μου, πλησιάζω ένα φίλο ακροατή ο οποίος παρακολουθά τις εκπομπές μας και ήρθε εδώ γιατί είναι φανατικός ακροατής και της εκπομπής της δικής μου αλλά όλης της εκπομπής του Super Sport.
5: Καλησπέρα, Κωστάκη.
4: Καλησπέρα.
5: Είμαι ο Ανδρέας, ήρθαμε εδώ να τα απολαύσουμε, να περάσουμε ωραία. Να δούμε τον κόσμο που συμμετέχει.
4: Να πιεις την πείρα σου.
5: Να τα απολαύσουμε όπως πάντοτε. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ στο φεστιβάλ. Εντάξει, και του χρόνου παλέ. Άρεσε μας εδώ, έχει κόσμο. Έρχεται, ανταποδίδεται.
4: Να περάσουμε ωραία γενικά, να περάσει ο κόσμος ωραία. Εμείς προσκαλούμε και φίλους ακροατές να έρθουν εδώ στο κέντρο της Λευκοσίας να μας βρουν και να απολαύσουν τις μπύρες τους.
0: Ξέρεις, πέφτει και ο ήλιος τώρα, ωραίο δροσερόν το αεράκι, το κλίμα και πάει με την μπύρητσα.
4: Σήμερα ήταν αυξημένη η θερμοκρασία.
0: Ναι, 31 και...
4: θέλαμε ένα air condition μες στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
4: Εδώ τώρα άρχισε να πέφτει.
0: Με το Angus Burger, ακούσαμε την κυρία Φρουλάν προηγουμένως.
4: Ναι, ναι, είπε και την
0: πυρίτσα.
4: Να πιάσω,
0: ναι, θα κανονίσω εγώ. Θα παραγγείλουμε. Ναι. Τέσσερα, ρε φίλε. Είναι το όλο το team.
4: Έχουμε πολλούς. Ναι.
0: Τεχνικό επιτελείο.
4: Τεχνικό επιτελείο.
0: Και λέγε φυλάκια ο Πουλής.
4: Μπράβο, ρε Πουλή μου. Μάικ Πουλής, ο μεγάλος, ο δικός σας. Θα μείνει να που γίνεται.
6: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ωραία λοιπόν, εδώ στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs Bar & Grill και το Rabbit Hobby. Για άλλη μια χρονιά τιμούν την μπύρα. Έχουμε το live link μας μέχρι τις 6. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Μπόλικη διασκέδαση εδώ. Κοπιάστε σε αυτό το φεστιβάλ με τη μεγαλύτερη ποικιλία μπύρα στο νησί. Είπαμε για 11 τη φορά. Περνάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του live link. Θυμίζουμε, κλήρωση για το μεγάλο δώρο 5.30.
0: Ακούτε Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
3: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5.90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5.90. Deal on fire με 5.90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame grilled tastes better.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
10: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Alpha Mega Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
11: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
18: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
19: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
18: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
20: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
21: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
22: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
23: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
24: Super Sport 104.

0: Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε από τον χώρο στάσμευσης εδώ απέναντι από το Moondox Bar & Grill για το 11ο Hobby October Street Fest. Μάγκης Νικολάου και Κωστάκης Κωνσταντίνου.
1: Εδώ είμαστε.
0: Αυτού εδώ του Lively. Μιχάλης Πουλής, ο τεχνικός στην ροή του ήχου. Είμαστε στη δεύτερη ώρα, μέχρι τις 6 παρακάτι θα είμαστε μαζί, γιατί θα ακολουθήσει η μετάδοση των αγώνων εν ύψωνα Απόλλωνας στις 6 και από Ελληνία Σαλαμίνα στις 7.
1: Μαζεύεται ο κόσμος.
0: Ναι, όμορφο. Πολύ ωραία η εκδήλωση.
1: Άρχισε το μάτς.
0: Όχι, 6 το ένα και 7 το άλλο.
1: Μάλιστα. 6 ποιοι είναι?
0: Η Κράσα Βαϊνή ύψωνα με τον Απόλλωνα και 7 από Ελληνία Σαλαμίνα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο κόσμος να μην συντονισμένος στο Super Sport 104 για να παρακολουθήσει την εξέλιξη αυτών των δύο αγώνων. Λοιπόν, είπαμε, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και ρεκόρ συμμετοχής,
1: ναι,
0: όσον αφορά τις 350 διαφορετικές ετικέτες μπίρας από 17 χώρες, πολύ ξένοι, και 52 ζυθοποιίες. Και ξέρεις ότι ανεβαίνει ο πύχης.
1: Μίλησα με κάποιον που έφερε από την Ολλανδία μπύρες.
0: Είμαστε Ολλανδία, έχουμε βραζιλιάνικες. Έχουμε από πολλές χώρες από όλον τον κόσμο. Εδώ πιανίζει η φιλαρμονική της νεολαίας Κερίνιας. Η διασκέδαση, θα έλεγα, στα ύψη, ζωντανή μουσική, DJs, παιχνίδια, διαγωνισμοί με δωραμπύρες. Θα έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο δώρο στις 5:30. 6 ώρα θα έχουμε Moondox Radio. Στις 8 το Funked Up Project. Και στις 9 το Σάκης το Volley Trio. Μέχρι τις 12 το πρόγραμμα αυτό για την σημερινή ημέρα ολοκληρώνεται στις 12 και αύριο θα έχουμε πρόγραμμα από τις 4 το απόγευμα εδώ στον ίδιο χώρο και θα ολοκληρωθεί στις 11 το βράδυ αύριο Κυριακή. Έχουμε και πολλούς διαγωνισμούς, παιχνίδια σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον με αρκετά περίπτερα πως έχουν εδώ διαμορφωθεί. Και υπάρχει εδώ street food από Moondox. Είναι η γευστική εμπειρία με ένα ξεχωριστό street food menu από την κουζίνα του Moondox Bar & Grill, ειδικά σχεδιασμένο για το φεστιβάλ, με μεγάλους χορηγούς την Χέμπονεθ και τον Τζέπι Βασιλόπουλος, και ασφαλώς χορηγή επικοινωνίας το Mega Channel και το Super Sport 104. Καλή όρεξη και cheers!

0: Ωραία. Είναι σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση εδώ στην Mundox Bar & Grill, το 11ο Hopi October Street Fest. Είναι κόσμο εδώ που βρίσκεται. Θέλουν να μας πούν κάτι για την εκδήλωση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι να μας πείτε πώς περνάτε. Τι όνομα σκάρχας.
1: Είμαι ο Μάξιμος. Περνώ πολύ όμορφα εδώ. Έχει πολύ ωραίες μπύρες.
0: Είσαι φίλος της μπύρας.
1: Ορίστε.
0: Είσαι φίλος της
1: μπύρας. Είμαι άρρωστος με τη Γιουβέντους. Άρρωστος. Με μου λες για μίλα, να τσακωθούμε.
0: Ότι την μπύρας την πω η μίλα. Εντάξει, θα πάω εκεί το έτος του Νιόβρη. Ήμουν και πέρσι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να πάει, να πάει.
0: Δεν είναι καλή φέτος.
1: Όχι, όχι. Γενικά το Ιταλικό ποδόσφαιρο είναι λίγο κάτω.
0: Ναι, αλλά μιλούμε για την Γιουβέντους.
1: Ναι. Γενικά είναι κάτω σαν ομάδα.
0: Στο ψητό, για εδώ την εκδήλωση.
1: Μ' αρέσαν πάρα πολύ οι μπύρες. Έχω δοκιμάσει 2-3. Αλλά υπάρχουν πολλές επιλογές. Να έρθει ο κόσμος εδώ να αρκεί την μπύρα του. Θα υπάρχει και φαγητό. Να περάσει πολύ
0: όμορφα. Ωραία μπέρκια εδώ βρίσκουν. Πολύ ωραία street food. Όντως είναι μια ωραία. Από πού το μάθατε αυτό?
1: Social media. Social media. Ξέρετε ότι όλα πρέπει με social media μαθαίνεται εύκολα.
0: Να μας πούνε κάποια πράγματα και οι κυρίες εδώ. Έτσι, δύο κουβέντες.
2: Θα σου πω. Εγώ είμαι η Πάνη. Δεν πίνω μπύρες. Ήρθαμε και το Μάξιμου.
0: Ναι, αλλά απολαμβάνετε έτσι. Μια εκδήλωση.
2: Εννοείται.
0: Να μας πείτε και εσείς το όνομα σας και έτσι πώς περνάτε.
3: Εγώ είμαι η Ελεάνα, έπινα μπύρες, μετά πάθα δηλητηριάση και σταμάτησα να πίνω μπύρες.
0: Εντάξει, ήταν μια άσχημη εμπειρία.
3: Ναι, αλλά θα ξαναξεκινήσω.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να απολαύσετε την ώρα σας εδώ.
4: Συνεχίζουμε εδώ στο October Fest. Και έχω τους φίλους εδώ, ναι, έρχομαι πάνω σας. Έλα, γεια σας.
5: Hello.
4: Hello.
5: You come here for fun?
4: You come from?
5: I'm from Cyprus.
4: Cyprus?
5: Yes. From Famagusta.
4: Milas Hellenica?
5: No.
4: No. No Hellenica.
5: No.
4: From Famagusta.
5: Yes.
4: You like?
5: Of course. Also, every year we are coming to here for fun and for drink beer. Yes. Many kind of beer here, especially very too many local craft beer. Yes. And we like
4: Cypriot.
5: Of course, we are Cypriots. I'm Cypriot too.
4: You are welcome. Okay. Εμείς πλησιάζουμε και άλλο κόσμο εδώ για να μιλήσουμε. Έχει μαζευτεί ο κόσμος. Εδώ είμαστε κατευθείαν Supersport 104. Hello.
6: Hello. We were wondering who was talking.
4: Where are you coming from?
6: Scotland.
4: Ah.
6: Yes.
0: We like. Of course.
6: Yes. We like drinking.
4: Nicosia.
6: We live in Nicosia. Yeah.
4: How do you like today?
6: Yeah, this is nice. It's only very close to our apartment, so perfect. Okay. Very happy.
4: Thank you. Μαϊκ Κουλής, η συρρύθμιση του ήχου.

0: Εν πάσα από τα παιδιά, PNP Προκοπίου, η εταιρεία. Χαιρετούμε, καλησπέρα. Πείτε μας πώς ονομάζεστε, ποια εταιρεία προσωπείτε και ποιες μπύρες αντιπροσωπεύετε, ενώ εισάγεται ή και αν είναι και κυπριακές.
1: Είμαι ο Προκόπης Προκοπίου, ιδιοκτήτης της εταιρείας. Αντιπροσωπεύω την εταιρεία Σεπτέμ. Έχουμε Sidecraft, τη δική μας την κυπριακή μπύρα, και τις βέλγιες της Καστέλ. Έχουμε μπύρες από Pale Ale, Red Ale και διάφορες άλλες. Και έχουμε και μπύρες με διάφορα φρούτα, από κεράζι, βατόμουρα, σοκολάτα. Και έχουμε και τα cider από Ισπανία, τα The Good Cider. Και έχουμε μπύρες από 0% αλκοόλ μέχρι 12% αλκοόλ.
0: Πίνει ο κόσμος.
1: Πίνει, αν και ο κόσμος τελευταίος αρχίσει να μετακινείται προς το low ή στο 0% αλκοόλ.
0: Αλλά είπε το ότι έχετε.
1: Ναι.
0: Και για το φες αυτό να μας πείτε δύο λόγια.
1: Είναι μια ωραία διοργάνωση που γίνεται στη Λευκωσία. Νομίζω η καλύτερη διοργάνωση που γίνεται σε φεστιβάλ μπύρα στη Λευκωσία. Και ευχαριστούμε τη Moondogs που το διοργανώνει αυτό και τον Μάριο και όλους τους βοηθούς του.
0: Εμείς σας ευχόμαστε καλές δουλειές, καλή επιτυχία και που μιλήσατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Χαιρετούμε.
1: Σούπερ Σπορ 104. Σούπερ Σπορ 104, ακούτε. Μας πείτε εδώ την εταιρεία σας και το όνομά σας. Και τι κάνετε στην εταιρεία. Μας τα δύο χτίζει, δεν ξέρω.
2: Καλώς ορίζουμε το Σούπερ Σπορ. Εμείς είμαστε από την εταιρεία Premium Harmony Trading.
1: Έχουμε και βίντεο
2: δίπλα. Έχουμε και βίντεο. Α, πολλά ωραία. Εμείς εισάγουμε τις μπύρες από τους ηθοποιών ποινιού, το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα.
1: Ελληνική.
2: Ελληνική είναι η μπύρα.
1: Του κάμπου.
2: Του κάμπου. Έχουμε και μπύρα κάμπος, η οποία είναι λάγκερ.
1: Είναι ωραία του.
2: Πολλά.
1: Έχει για λογάκι.
2: Έχει απαρούιν.
1: Είναι της Λάρισας δηλαδή. Τον Ζαέλ.
2: Το λοιπόν ο ποινιός έχει το... Είναι στο απαρούι. Το λοιπόν ο ποινιός έχει το project το Λόλα. Το οποίο είναι τέσσερις
1: πυρές. Ειλικρινής, όταν είδα Λόλα ήταν απευθεία να μιλήσουμε.
2: Το Λόλα σημαίνει Love Larissa. Μάλιστα. Και είναι επίσης πάνω στα μπουκάλια έχει τις συντεταγμένες του ειδοποιού. Το οποίο στα αγγλικά είναι Longitude και Latitude. Και είναι συντεταγμένες, οπότε είναι το longitude low, το latitude low, low, low, και είναι και το love Larissa. Και ένα project, το project το Lola που το ζητοποιώ, βασικά τέσσερις κραυτικές. Η πρώτη είναι η Pilsner, έχει Belgian Ale, έχει IPA και τη Mandy Porter. Επίσης, έχουν και εκτός που το project της Lola, η Campos Lager του ζητοποιού. Είναι και μια συνεργασία με ακόμα έναν ηνοποιό, η New England IPA, η Όγι Ρόι, η οποία είναι έτσι μια φρουτώδης καλογερινή μπύρα.
1: Α, τούτη είναι φρουτώδης.
2: Μάλιστα.
1: Τούτη είναι κανονική, ναι.
2: Τούτη είναι κανονική, λάγερ, δηλαδή σουβλού αν είναι ό,τι πρέπει. Τούτη δαμέ είναι έτσι πιο κουλτουριάρικη, πραγάτσι πας σε μια γωνιό να θωρείς τη θάλασσα.
1: Αλλά έχει ταγευσή.
2: Όγι Ρόι έχει αρώματα έτσι πιο φρουτώδης, έχει λεμόνι, mango, passion fruit. Με μυρωδιές IPA.
1: Άρα, άμα περιγράφεις παιχνίδια από τη λιγόραση, ποια συστήνεις που είναι τέσσερις.
2: Κοίτα, μετά την τετάρτη
1: δεν
2: έχει σύστημα.
1: Είστε ευχαριστούς δουλειές που γίνονται.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Είμαστε πολλά ευχαριστημένοι. Έχουμε στήριξη από τον κόσμο, ικανοποίηση από τον κόσμο, repeaters και τον Μάριο μου μας εγκάλεσε σε το υπέροχο το φεστιβάλ μαμέ του Moondox να περάσουμε ωραία απόψη.
1: Περνούμε πάντως, εύχομαι και καλές δουλειές. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ ωραία αυτή η εκδήλωση. Ότι καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ακούτε Super Sport 104.

Διάλειμμα να πάμε τώρα. Πάμε διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε για πολύ περισσότερα εδώ από εδώ από το... Α, είναι κλήρωση, ναι, συγγνώμη. Ναι, κλήρωση. Διαφημίσεις και κλήρωση.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Μα τι σφυρίζει.
3: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
10: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
11: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
12: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά. Μεν παραμύθιν του τον Ολάν. Είναι παραμύθι. Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
16: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Απόκτησε το σήμερα
17: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.

0: Ηλέκτρα.
1: Την Ηλέκτρα, η οποία θα μας πει ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 3072. Προτού κάνουμε την κλήρωση, δύο λόγια από τον κύριο Μάριο εδώ πέρα, του Μούντοξ.
2: Γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον όμορφο διαγωνισμό, που ήταν μια προσφορά της IPH, Food House. Ήταν μια ιδέα τελευταία στιγμή σε συνεργασία μαζί με το Super Sport FM. Νομίζω ότι έγινε για έναν καταπληκτικό διαγωνισμό με 3.072 συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Food House και το Omega και το Super Sport FM.
3: Και θα κάνουμε την κλήρωση ασφαλώς, Μαρία.
1: Κωστάκη, ναι. Δύο λόγια από τον Αλέξανδρο, δύο λόγια. Food House.
4: Καλησπέρα σας. Η κλήρωση γίνεται με προσφορά από τη Food House για τον Big Green Egg. Η Food House είναι μια κυπριακή εταιρεία αλυσίδων, αλυσίδα βασικά εξειδικευμένων καταστημάτων τροφίμων με 11 καταστήματα πανκύπρια. Είναι το σπίτι των Food Lovers. Είναι ένας προορισμός για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τις ξεχωριστές γεύσεις. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία από προσεκτικά επιλεγμένα τρόφιμα, εκλεκτά κρέατα και διεθνή μπραντς από όλων των κόσμων, αλλά και επιλογές για το καθημερινό τραπέζι. Η φιλοσοφία είναι απλή, να κάνουμε την αγάπη για το καλό φαγητό μέρος της καθημερινότητάς μας. Το Big Green Egg, που είναι και το δώρο, είναι μια πολύ περισσότερο από μια απλή ψησταριά. Συνδυάζει μπάρμπεκιου, φούρνο και κάπνισμα σε ένα προϊόν. Και χάρη στο εξωτερικό έλεγχο της θερμοκρασίας σας, μπορείτε να ψήσετε οτιδήποτε βασικά, από στέικς, ψάρια, πίτσες μέχρι και αργοψημένα κρέατα. Είναι πραγματικά ένας διαφορετικός τρόπος ψησίματος για να απολαμβάνεις στο εξωτερικό χώρο.
3: Αλέξανδρε, θα κάνεις και κάποια μαθήματα στον τυχερό ή τυχερή?
4: Όποιος θέλει μπορεί να κοπιάσει, θα ψήνουμε εδώ όλο το βράδυ και μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα μαζί.
3: Το λοιπόν, η Ηλέκτρα, εδώ η όμορφη Ηλέκτρα, είναι έτοιμη για να μας πει τον αριθμό.
0: 6.
3: Ο αριθμός 6.
5: 6.
3: 6. Ωραίος αριθμός.
6: Άρα για διαμαντήτη.
3: Για να δούμε ο 6 ποιος είναι. Ειρήνη Ζαπίτη. Ειρήνη Ζαπίτη.
5: Ειρήνη Ζαπίτη.
3: Το τηλέφωνο της είναι εδώ. Αν μας ακούει η Ειρήνη, να έρθει εδώ κοντά στο Moondox για να πάρει το υπέροχο αυτό δώρο. Ειρήνη Ζαπίτη.
5: Ειρήνη Ζαπίτη. Τώρα το επίθετο Ζαπίτη που πάνω στα χωριά.
6: Αν δεν είναι εδώ, αν έρθει εδώ να μας πει δυο
5: κουβέντες. Την Τεμπριάν,
6: και κάπου, να πει και το πάνω. Και τα μαθήματα.
5: Το νούμερο 6, Ειρήνη Ζαπίτη.
6: Θα ενημερωθεί
5: και
6: σίγουρα.
5: Πλησιάζουμε και ένα άλλο φίλο μας. Έλα, είμαστε κοντά στον καλύτερο μας φίλο. Τι κάνεις?
7: Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά, ευχόμαστε καλή διασκέδαση σε όλους.
5: Καλή διασκέδαση σε όλους μας. Σούπερ Σπορ 104, ακούεις?
7: Σίγουρα, σίγουρα, λίμωνο.
5: Και ακούεις και την εκπομπή του...
7: Και την εκπομπή του Κωστάκη και τα αθλητικά φυσικά. Φίλος μου ο Μάκης.
5: Ο φίλος σου ο Μάκης. Μας προσφέραν από τούντα μπούρκερ και φάγαμε, είμαστε εντάξει.
6: Τώρα που σταμάτησε η διαιτησία, ήρθε να πίνει την πύρα του.
7: Δεν σου πω, πάντα είμαι λίγη και καλή. Μούντοξ και μόνο Μούντοξ.
5: Μούντοξ και μόνο Μούντοξ. Τι να σε ρωτήσω για το ποδόσφαιρο? Πώς το βλέπεις?
6: Ποδόσφαιρο. Για η διαιτησία, του Κύπρου είναι.
5: Εντάξει, για η διαιτησία.
7: Εντάξει, φέτος είχαμε τα προβλήματα μας. Ευχόμαστε σιγά σιγά να φτιάξουμε πριν να φέρουν άλλους ξένους.
6: Εύχονται σήμερα είστε ένα, να φέρουν άλλους. Ο ίδιος.
5: Σίγουρα, σίγουρα. Ξέρεις, μπορεί να φέρουν και ξένους όλους τους Κυπραίους. Να φύγουμε εμείς οι Κυπραίοι, και να του ξένοι στην Κύπρο.
7: Μα ήδη αρκέψαμε. Αν πάμε και είμαι ακλή, παραπάνω οι ξένοι.
5: Ωραία, να περάσει καλά ο κόσμος εδώ. Σούπερ Σπορ 104, παιδιά, ακούτε την εκπομπή μας. Γεια σου, Μάκη.
6: Είμαστε στα τελευταία λεπτά που εκπέμπουμε.
5: Ναι.
6: Θα δούμε για τη διαφήμιση και θα πάμε στα γήπεδα.
5: Βεβαίως.
6: Στις 6 αγώνα και 7.
5: Στις 6 έχουμε τον αγώνα με τι?

0: Είναι η ύψονα Απόλλων. Ναι. Μία ώρα αργότερα 7 από Ελληνία Σαλαμίνα.
1: Ναι, που προβλέπεις με τον ύψονα και τον Απόλλων.
0: Εντάξει, φίλε, είναι φαβορεί ο Απόλλωνας.
1: Ναι.
0: Ο ύψονας δεν έχει βαθμό, αλλά και σημαίνει κάτι. Έχει τον προλόγο ο Απόλλωνας.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ στη Λευκοσία σίγουρα το προβάδισμα έχει το Απόλλων.
1: Μάλιστα.
0: Μπάλα είναι.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει.
0: Περιμένουμε λοιπόν, είναι και η θηραμονική εδώ την Ιουλά Κερίνια. Θέλει να αρχίσει να πιανίζει αυτή. Α, δούμε το πράσινο φως. Πες το, παίξτε παρακαλώ κύριε. Μπορείτε.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Let's get it started in here.

0: Τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι, το live link εδώ στον χώρο στάθμευσης της Moondox Bar & Grill έχει φτάσει στο τέλος του. Πολύ ωραία εδώ περνάει και καλούμε τον κόσμο. Μέχρι τις 12 θα είναι εδώ ανοιχτή αυτό το event. Θα ολοκληρωθεί μεσάνυχτα και αύριο στις 11 από τις 4 το απόγευμα. Φεστιβάλ μπίρας, αρχι street food της Moondox, 350 ετικέτες μπίρας, 17 χώρες από όλο τον κόσμο, 52 ηθοποιίες, και καλούμε και τον κόσμο να έρθει να απολαύσει το Σαββατόβραδό του εδώ, να ακούσει μουσική, διαγωνισμοί, παιχνίδια, DJs, να πιει την μπυρίτσα του και να πάει και το Πέρκερ.
1: Να χαιρετήσουμε τον κόσμο που μας άκουσε.
0: Ακριβώς.
1: Τους φίλους ακροατές του Superstore.
0: Να μείνουν συντονισμένοι ως το 104. Θα ακολουθήσει η μετάδοση των αγώνων ποδοσφαίρου στις 6 Κράσαδα Ενίψων Απόλλων και στις 7 από Ελ Νέα Σαλαμίνα. Από μένα τον Μάκη Νικολάου, τον Κωστό Κωνσταντίνου, τον Μιχάλη τον Πουλή.
1: Σας χαιρετούμε, παιδιά, σας
0: καλά.
1: Χαιρετούμε.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό Σαββατόβραδο. Γεια σας.
1: Καλά, γεια σας.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Καρύδια καθαρισμένα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και νερό μεταλλικό 6 επί 500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
5: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 250 γραμμάρια μόνο 3,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: 40% έκπτωση από γουακαμάμα αποκλειστικά στη Walt. Ναι, καλά άκουσες. Τα αγαπημένα σου πιάτα Chicken Katsu Curry, Prawn Popcorn Roll, Chicken and Prawn Cow Soy Ramen, Salmon Signature Roll έρχονται στην πόρτα σου. Πώς γίνεται να αντισταθείς? Έως 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Walt. Παράγγειλε τώρα.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
8: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
9: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
10: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
9: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
11: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
12: Flame grilled tastes better.
13: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
14: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
13: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy. Απαπαπαπαπ.
15: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
18: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
10: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Μακβίτης, μπισκότα ολικής άλεσης με σοκολάτα, 200 γραμμάρια, 2,45. Χαραλαμπίδης Κρίστης, επιδόρπιο γιαουρτιού, 0% λιπαρά, 3x150 γραμμάρια, 2,35. Όλυμπος βιολογικό γάλα πλήρες, 3,7% λιπαρά, 1 λίτρο, 2,09 €. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
19: Το κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
20: Super Sport Live Link. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
21: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
23: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Καλώς σας απογεύμα φίλες και φίλοι. Ναι, η εκπομπή μπάλα είναι και γυρίζει σήμερα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε το Live Link στο Moondogs και επιστρέφουμε στους γνωστούς μας ρυθμούς το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα σήμερα στις 6 Ύψωνας Απόλλων και στις 7 από Ελνέα Σαλαμίνα. Χθες Καρμιώτισσα Ομόνια 0-3. Αύριο στις 6 Ανόρθωση Πάφος. Στις 7 Ολυμπιακός Άρης την ίδια ώρα ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου. Και την Δευτέρα ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής με τον αγώνα ΑΕΚ Ομόνια Ραδί, που επανέναξη του πρωταθλήματος μετρά από 3 αγωνιστικές. Και πάμε κατευθείαν στο αμόχωστος. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Οι δύο ομάδες ακόμη δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Γιώργος Χαραλάμπους έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Εδώ να πούμε ότι θα δώσουμε και στην συνέχεια όλα τα αποτελέσματα των μικρότερων κατηγοριών. Καλό απόγευμα, Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας. Καλό απόγευμα από το γήπεδο Αμόχωστος. Περιμένουμε τις δύο ομάδες να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Την κάνουν τώρα για την πέμπτη αγωνιστική. Κρασάβα Ενή, Ύψωνα απέναντι στον Απόλλωνα. Χωρίς βαθμό οι γηπεδούχοι. Με 6 βαθμούς η ομάδα του Απόλλωνα που προέρχεται από το 2-2 με τον Αποέλ στο Αλφα Μέγα. Η Κρασάβα έχασε εδώ από τον Άρη με 1-0 στην προηγούμενη αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι που έχουν σαν νέο προπονητή τον Ρωμό θα παίξουν φύλακα τον Χριστοδούλου. Δεξιά στην άμυνα ο Τσεπάκ, αριστερά ο Κιάκος. Τελούκας και Κατελάρης κάνει τεμπούτο στο κέντρο της άμυνας. Πάρτο, Μπόατεκ, Παπαφώτη στη μεσαία γραμμή, Ταμπέκου, Παχάσα και Προμπέη η τριάδα στην επίθεση. Η ομάδα του Απόλλωνα με το φύλακα των Γερμανών τον Γκουν, να μπει και πέρα δεξιά στην άμυνα ο Κονομής, αριστερά ο Μαλικίδης, ο Άιου μαζί με τον Βίτα στο κέντρο της άμυνας, Μπράουν, Ασουσάο και ο Βέισπεκ, στην μεσαία γραμμή, Ασόρο, Πράντο, Τομάς και Ροντρίκες η τριάδα στην επίθεση.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε στη συνέχεια, Γιώργο. Απλά επέτρεψέ μου να πω αποτελέσματα μικρότερων κατηγοριών πριν αρχίσει το παιχνίδι. Δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα ΑΕΠΟΛ Εμιδιών Ερμής 0-1. Με άπερα χωρίων Ίσου Εθνικός Άχνας 0-5. Απεάκρο Τηρίου Σπάρτακος Κητίου 0-0. Αναγέννηση Δερίνιας Διγενής 1-3. Χαρκάνωρας Ιδαλίου Δόξα Κατοκοπιάς 3-4. Αγία Ανάπα Ένωση Νέων Παραλιμνίου 1-2 και Ασύλ Ηρακλής Γερολάκου 2-0. Στις 7 έχουμε σέντρα στο παιχνίδι ΠΑΕΚ Κερίνιας Ακρίδας Χρόραγα. Στην τρίτη κατηγορία, τελικά ο Θέλος Αθιένου Θόηλα Κατάμιας 0-0, ΑΕΚ και Λιώνας Πις Πίλας 1-0, Ανόρθωση Μουτιαγιάκας Εθνικός Ασάς 1-3, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου Κέδρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας 1-3, Εθνικός Λατσό Λιβάδια 1-2, Αχυρώνας Ονίσιλος Ορμίδια 0-4 και Ξυλοφάγου Ομόνια Ψευδά 5-0. Και στην επιλεκτή κατηγορία της ΤΟΚ τελικά αποτελέσματα: Πρόοδος Καϊμακλείου Αθλητική Ένωση Τρούλων 1-1, Γεροσκήπου Άτλας 2-0, Θόη Πύργου Ορφέας 1-1, Ρωτσίδης Μαμαρία Κάμας 0-3, ΑΕΚ Κουκλιών από Πόλης 2-2, Απονά Ανάγιας Θιέλα Ιού Θεοδόρου Λάρνακας 1-3 και Φρέναρος Κούρης Ερήμης 6-0. Στην Premier League τελικό Arsenal Leeds 2-1, ημίχρονα Aston Villa Bradford 1-1, Ipswich Fulham 0-0, Sunderland Brighton 0-0 και Chelsea Bournemouth 2-0. Αυτά είναι ημίχρονα. Στην Γερμανία στο 70 Augsburg Bayern Μονάχου 2-1, Mainz Leverkusen 2-4, Union Βερολίνου Elsberg 0-0, Paderborn Στουτκάρδη 0-1 και Hoffenheim Αμβούργο 2-1. Έλα, Γιώργο.
1: Ωραία, παίζουμε στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Βεβαίωσε μας στο 0-0 ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Σφύριξε πριν από λίγο το έναξι του αγώνα. Απόρρονα στην επίθεση Μαλεκίδης. Λιστράει, χάνει την ισορροπία του. Εμπάλα περνάει έξω για τους γηπεδούχους. Για τον Ανδρέα τον Χριστοδούλου. Πέτυχε μόλις Γιόγκορη η Κρασάβα, δέχθηκε 10. Ο Απόλλωνας πέτυχε 7, δέχθηκε 5. Για την πέμπτη αγωνιστική αυτό το παιχνίδι του προαθήματος με τον Χριστοδούλου να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Για τον Φάνο Κατελάρη, ο Ντακράς είναι τραυματίας, είναι εκτός αποστολής. Τώρα για τον Μπαχάσα, ο Κιάκος. Μπόατεκ στην κεντρικό διάδρομο, έχασε και δίζουν οι Γαλάζοι το Απόλλωνα με τον Κονομή. Και τώρα τον Κβίτα Άιου Κονομής και πάλι δεξί μπακ, όπως έπαιξε και στην Εθνική στο προηγούμενο μάτς. Κονομής κερδίζει από τη δεξιά πλευρά, βάζει το πόδι αμυντικός, ο Κιάκος είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα από δεξιά. Στο δεύτερο λεπτό του μάτς 0-0. Γκάρι Ροντρίγκες τρίαγκο στο πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής ο πρώτος σκόρερ του Απόλλωνα Αΐου. Ξανά για τον Κβίτα. Ο Σπόλτ είναι στον πάγκο. Ανεβαίνει ο Κβίτα από την αριστερή πλευρά για τον Γιώργο Μαλικίδη. Προσπαθεί να ξεφύγει. Κρατάει την μπάλα ο διεθνής αμυντικός, τελικά η μπάλα στην περιοχή. Τελούκας δίνει τη λύση. Είναι πλάγιο. Είναι φάουλ καλύτερα για την Κρασάβα. Από τη δεξιά πλευρά όπως αμήνονται οι παίκτες του Ρωμό. Τρία λεπτά χωρίς φάση και χωρίς γκολ βέβαια. Είμαστε στα αρχικά στάδια της αναμέτρησης. Ένα φάουλ παρακτελέσει ο αρχηγός ο Ντελούκας. Για τον φύλακα τον Χριστοδούλου. Κατελάρης, Μποατεκ, Κιάκος με την μία για τον Βασίλη Παπαφώτη. Πιέζει ο Μπράουν. Υπάρχει πλαίο για την Κρασάβα. Και πάει ο Γιάννης ο Διάκος για να εκτελέσει. Αποκρούει μπάλα από τον Μπράουν. Και πάλι πλάγιο, πολύ πιο μπροστά. 1500 λίγο περισσότερο είναι ο παδί του Απόλλωνα εδώ στο γήπεδο Μόχωστος. Τελούκας. Και τώρα Τσεπάκ που ανεβαίνει στη μεσαία γραμμή του, γίνεται φάουλ. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά το φάουλ έγινε. Εκεί από τον παίκτη του Απόλλωνα, τον Μπράντον Τόμας. Είναι κάτω ο παίκτης των γηπεδούχων, ο Τσεπάκ. Έχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να το προσχεθούν οι πρώτες βοήθειες, γιατί είναι μέσα στον σιχοχώρο. Κάνει προσπάθεια για να σηκωθεί ο Μαροκινός. Αυτό κάνει, όλα καλά, συνεχίζει ο μάτς. Και πάνε σε εκτελεσμένο φάουλ οι παιδούχοι, ακριβώς στη μεσαία γραμμή και στη δεξιά πλευρά. Η Κρασάβα θέλει οπωσδήποτε βαθμού ή βαθμούς. Ο Απόλλωνας θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο. Αν κερδίσει θα πάει στους 9, θα πιάσει Α και ΑΕΛ που είναι στις 9 στην πρώτη θέση Ομόνια μετά το χθεσινό 3-0 στο Ιμπάφο της Κανόδησας. Και πάει σε πλάγι ο Απόλλωνας. Οικονομής Αϊού. Μέχρι τώρα σε χαλαρούς ρυθμούς θα έλεγα η αναμέτρηση. Ενώ παίζουμε στο 5ο λεπτό του αγώνα το 0-0 διατηρείται. Αϊού. Αλλάζει για τον Εβίτα. Η πάσα για τον Μπράντον Τόμας. Έχασε. Εγκαθίσει ο Τελούκας. Τα μπέκου από τη δεξιά πλευρά. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Ακολουθεί ο Μαρακίδης. Παναφύγει από τη δεξιά πλευρά. Κάνει σέντρα. Πέρασε μπάλα για τον Μπακάσα. Είναι πρώτος στην μπάλα. Ακολουθεί ο Λεωνίδας ο Κονομής. Κυλά την μπάλα πίσω από την άμυνα εκεί στον Μπόατε και τώρα Τελούκας. Η μπάλα πάει στον Τσεπά και τώρα για τον Τελούκας με κόντρα η μπάλα πάει στον Ταμπέκου. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε στο 0-0. Προσπαθεί να αναπτυχθεί από την μεσαία γραμμή τώρα η Κρασάβα. Ο Μπακάσα με τη μία για τον Εδιάκο. Πέρασε ο Διάκος και τώρα περνάει η μπάλα τελικά για τον Εμπρόμπι. Αλλά εκεί ήταν ο Κονομής Μπράουν. Δεξιά για τον Ροντρίγκες. Με κεφαλιά η μπάλα είναι πλάγιο, λέει ο βοηθός. Και πάει η Κρασάβα σε πλάγιο. Έριξε ο Διάκος. Πάνω Σκατελάρης. Τελούκας. Τεπάκ. Πίσω μπάλα στον φύλακα τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Ιδανικός από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, ο Άντρε Χρυστοδούλου. Χρυστοδούλου για να διώξει κάθετα. Ήταν ο Πάρτο, Ντελούκας, Πάρτο, ανεβαίνει ο Τσεμπάκ, περιμένει ο Ταμπέκου. Κερδίζει μέτρο ο Τσεμπάκ και τώρα για τον Ταμπέκου. Κάνει κίνηση ο Προμπέη, περνά την μπάλα κάτω ο Προμπέη. Κάτι ζήτησε εδώ ο επιθετικός. Βρέθηκε στο χόρτο. Έχουν την ευκαιρία να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ο Προμπέη περιμένει κάτι, αν υπάρχει κάτι από το βάρο ο διαιτητής, το 7. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Βλέπουμε εδώ, όχι, τίποτα. Ο Διάκος. Η μπάλα περνάει για τον, ήταν ο Προμπέη, τελικά κάθεκε η μπάλα, τερματοφύλακας, η μπάλα πάει στον Μποάτεκ. Εδώ και ένα-δύο λεπτά η Κρασάβα έχει μπάλα, κατοχή μπάλας. Τελούκας, Τσεπάκ, περνάει τον Μπράντον Τόμας, κάνει επίθεση από τη δεξιά πλευρά, αφήνει στον Ταμπέκο αμέσως για τον Πάρτο. Τελούκας, με την μία, έκοψε εκεί ο Ασόρο. Υπάρχει φάουλ για τον Απόλλωνα εκτός περιοχής του. Το φάουλ ο Προμπέη επάνω στον Κβίτα. Στο 8. Χωρίς καταδεγραμμένη φάση μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες. Με την Κρασάβα στα τελευταία 3 λεπτά είναι η ομάδα η οποία θα έλεγα ότι είχε τον πρώτο λόγο. Κουν Μαλεκίδης και Κβίτα. Ο Ασόρ παίζει στην κορυφή για τον Απόλλωνα. Παραπέσω ο φύλακα τον Αϊκούν. Και τώρα για τον Αϊού. Κρατάει μπάλα, τώρα για τον Οικονομή. Πάνω στον Μπαχάσα, άλλη μπάλα για τον Βέισπεκ. Έπεσε κάτω, φάλα τον Μπαχάσα από πίσω στον Βέισπεκ. Το φάουλ που εκτελέστηκε στο 9-0, η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Κάθε τι πάσα μπροστά, κέρδισε η άμυνα της Κρασάβα. Από τη δεξιά πλευρά, Τσεπάκ βρήκε τρόπο για τον Μπόατε και ανεβαίνει ο Διάκος και κάνει κίνηση ο Μπαχάσα, κάνει κίνηση και ο Προμπέη. Η μπάλα πάει στον Μπαχάσα από την αριστερή πλευρά. Με αντίπαλο τον Λεωνίδα Κονόμι μπαίνει στην περιοχή ο Μπαχάσα, έκανε λάθος πάσα στον Μπράουν και τώρα για τον Μπράντον Τόμας. Ωραία για τον Βέισπεκ. Έχει χώρο για το σούτ πάνω σε αντίπαλο. Κονομής στο 10ο λεπτό του αγώνα 0-0. Κρασάβα είναι η Απόλλωνας. Εδώ στο γήπεδο Μόχωστος και Μπράουν. Βίτα. Μαλεκίδης. Γκάρι Ροντρίκες. Έκανε λάθος ο Τόμας. Η μπάλα πάει στον Μπόατεγκ. Αλλάζει με τον Σταΐσα το μάτς. Μπορώ να πω μέχρι στιγμής. Διάκος, Γιάκος. Ο Κιάκος τώρα για τον Πάρτο. Κιάκος το 11-0. Κατελάρης. Ο Πάρτο λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή έλεξε με τον Μπόατεκ. Παίζει δίπλα στον Πάρτο. Και φάουλ από πίσω από τον Σουσάο στον Βασίλη Παπαφώτη κοντά στη μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ που να εκτελέσουν η κίτρινη της Κρασάβα. Τώρα το φάουλ με τον Μποατέγκ. Σεπάκ, πολύ σημαντικός παίκτης. Ντελούκας, όπως και ο Ντελούκας. Η μπάλα πάει στο φύλακα τον Χρυστοδούλου. Με τη μία Η μπάλα πάει στον Παπαφώτη. Κατεκίνησε ο Ταπέκου με την μπάλα. Ο Αφρικανός με αντίπαλο εκεί τον Μαλεκίδη. Να κόψει ο Άιου σε πλάγιο. Η άμυνα σε πλάγιο. Ελίσσεται πολύ ωραία από τη δεξιά πλευρά με τον Ταπέκου. Και Τσεπάκη Κρασάβα Πάτο. Στο 12-0-0 αλλάζει με τον Φάνο Κατελάρη. Πάρτο θέλει να βρει με μεγάλη παλιά τον Κιάκο και τον ευρίσκει. Για την σέντρα την έκανε και πέρασε και έδιωξε η άμυνα. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ασόρο. Είναι πλάγια την Κρασάβα. Στο 12 ακριβώς πάμε το 13. Το 0-0 διατηρείται. Φυσιολογικό μέσα εμείς, γιατί δεν είχαμε καθόλου φάσεις. Με την Κρασάβα Ελίνα είναι έτσι λίγο πιο οργανωμένη σαν ομάδα. Στέκει νομίζω λίγο καλύτερα στο γήπεδο. Και τώρα για τον Πάρτα. Τώρα για τον Μαχάσα. Μποάτεκ. Ο Τσεπάκ και Λούκας από μακριά στο Χριστοδούλου. Από μακριά στο Χριστοδούλου, ο Φάνος Κατελάρης. Ροντρίκες όπως σημαίνει από ένα τριάνγκο, δύο γκολ ο Σπορτ. Από ένα Ταμπέκου και Μπούτνικ. Σπόρερ για την Εγκρασάβα. Κιάκος. Από τον Κατελάρη για τον Χριστοδούλου. Με τη μία μπροστά, όχι τόσο καλά, να κόψει στο Σάο. Ο Τελούκας με δύναμη μπροστά για να τρέξει ο Μπαχάς, αλλά εκεί είναι ο Κονομής. Κατεβάζει με το στήθος, έκανε λάθος, είναι πλάγιο. Είναι καλύτερη στα πλάγια η Κρασάβα και από αριστερά και από δεξιά. Και με Μπαχάσα και Ταμπέκου, μπορώ να πω, έχουν βοήθειες από τα Αμπάκ, τον Κιάκο αλλά και τον Ετσεμπάκ. Κάτω Παπαφώτη δεν υπάρχει φάουλ και από τον Σουσάο. Πίσω μπάλα στην άμυνα Κονομής. Με κόντρα Κονομή ξανά. Η μπάλα στο φύλακα τον Κουν. Έχει χώρο μπροστά του ο Κβίτα. Στο 14 του πρώτου ημιχρόνου 0-0. Από όλα μέσα εμείς δεν πατάει καλά. Τόσο καλά μπορώ να πω. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Μπράουν. Είναι λίγο από πάνω στη μισή γραμμή ο Άγγλος. Ο Μαλεκίδης από την άμυνα Κονομής. Από τη δεξιά πλευρά κοντά στον Ασουσάο. Για τον Μπράουν έπαιξε κάθετα για το λάθος και ο Κιάκος. Με κόντρα ο Μπράουν και τώρα Ασουσάο. Η παλιά μπροστινή λάθος, ήθελε να βρει και τον Ροντρίγκες. Η μπάλα έξω για την Κρασάβα στο 15 το αγώνα. 0-0. Χλωμό το πρώτο 15 λεπτό για τον Απόλλωνα. Μπροστά για τον Μπρόμπεϊ. Κρατάει ο Μπρόμπεϊ, ο Μπράουν έβαλε πόδι. Δεκδικεί ο Μπράντο Τόμας, είναι πλάγιο. Είναι για τον Απόλλωνα λέει ο βοηθός. Είναι πάνω από τη μέση γραμμή και αρκετά από αριστερά. Να εκτελέσει ο Μαλεκίδης. Έριξε για τον Μπράντον Τόμας. Κινείται πολύ πίσω. Ανεβαίνουν οι αμυντικοί του Απόλλωνα. Και τώρα Ασουσάο. Μαλεκίδης από αριστερά. Ασουσάο έπαιξε κάθετα. Μαλεκίδης, δεν πέρασε κάθετη. Μπράουν, κόβει η άμυνα. Και Πάρτο, Κιάκος, Μπαχάσα, από αριστερά στην άμυνα. Κιάκος, Μπαχάσα, πίσω μπάλα για τον Φάνο Κατελάρη στο 16. Του πρώτου μικρόνου το 0-0 διατηρείται. Μποατέκ, Σεπάκ. Συνεχίζει να είναι πολύ ποιοτικός παίκτης ο Τσεπάκ. Κιάκος. Μαχάσα. Άλλαξε με τον Εμπάρτο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κάνει ένα γύρο στον εαυτό του και πασάρει για τον Παπαφώτη. Ο Πάστο Κιάκος αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα γηπεδούχη. Κατελάρισε με τη μία λάθος. Ήθελε να κάνει κάθετη, να τρέξει τον Μπέκο, αλλά η μπάλα πήγε πολύ μακριά έξω για τον φύλακα του Απόλλωνα, τον Γερμανό, τον Κουν. Ο Φίτα τώρα. Ακόμα δεν έχουμε καταγράψει κάποια καλή στιγμή οικονομής. Λάθος, ο Ατέκ με τη μία, ο Παπαφώτης και τρέχει και βγαίνει από τη δεξιά πλευρά ο Ταμπέκου. Αφήνει στον Τσεμπάκ. Κάνει διείσδυση, παίρνει στην περιοχή, σουτάρει πάνω σε σώματα. Πολύ καλή ενέργεια από τον Ταμπέκου. Δεν τελείωσε εκεί ο Τσεμπάκ. Κέρδισε ο Ασόρο φάουλ, πολύ κάτω από τη μεσαία γραμμή στον κεντρικό διάδρομο. Στο 18 το πρώτο μικρό το 0-0 διατηρείται. Και ευχαριστημένο σίγουρα ο προπονητής Κρασάβα παρά πολύ στο Απόλλωνα. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς. Παίζουμε μόνοι στο 18 λεπτό του πρώτου μικρόνου. Το 0-0 είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί δεν είχαμε κάποια καλή φάση στο παιχνίδι. Άιου παίζει πολύ αργά ο Απόλλωνας χωρίς καλή σκέψη, μπορώ να πω, και χωρίς αυτοματισμούς. Η κάθετη Μαλεκίδης, η σέντρα κακή έξω. Φανταστείτε, ήταν κοντά στο δοκάρι η μπάλα από αριστερά και η μπάλα βγήκε πλάγιο. Πήρε μια παράξενη τροχιά, κατέληξε μακριά, out στο 19. Κατελάρης με την μπάλα στο ύψος της περιοχής για το ελεύθερο. Παίζε, του λέει ο διαιτητής. Τώρα για τον Χριστοδούλου, με δύναμη μπάλα μπροστά για τον Μπρόμπεϊ. Με το στήθος και δείξε φάουλ. Είναι πολύ δυνατός ο Μπρόμπεϊ. Αδελφός του Λούκασεν και του Μπρόμπεϊ που παίζει στην Σάντελα του Ολλανδού. Εθνική Ολλανδίας ο αδελφός του, παίζει Σάντελατ, είναι ο πιο νεαρός από τους τρεις. Ο πρόπεϊ της Κρασάβα είναι ο πιο μεγάλος. Απ' τη δεξιά πλευρά ο Ταμπέκου και γύρισε για τον Τσεμπάκ. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή είναι ο Μποατέκ. Ο Τσεμπάκ κάνει κίνηση, ο πρόπεϊ περιμένει, ο Μπακάσα έκανε την πάσα, κέρδισε κόρνερ ο πρόπεϊ. Στο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ενώ το 0-0 διατηρείται, με την Κρασάβα είναι να στέκει καλύτερα στο κήπεδο, να πάτα καλύτερα, να βγαίνει το πρώτο του Ρωμό. Και πάνε από τα δεξιά οι κηπεδούχοι να εκτελέσουν. Από τη δεξιά πλευρά λοιπόν το corner. Ο Πάστο νομίζω πάει να εκτελέσει. Εκτελεί ο Πάστο. Κανένας εκεί και κερδισμένη μπάλα από Φράντον Τόμας. Έκανε αμέσως την μπροστινή κάθετη. Εκεί ελέγχει. Έδωσε φάουλ επάνω στον Μπαχάσα ο διαιτητής. Κέρδισε την μπάλα εκεί από τον αντίπαλο. Ήταν ο Κάρι Ροντρίγκες. Στο 21 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ενώ το 0-0 διατηρείται. Ένα φάουλ κοντά στη μεσαία γραμμή για την ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού. Εκτελείται στα γρήγορα. Εδώ βλέπουμε, ναι, υπάρχει φάουλ του Μπαχάσα. Και από τη στιγμή που δεν επέτρεψε την επίθεση, νομίζω μπορούσε να βγει και εκεί την εικάστα στον παίκτη Κρασάβα. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν επίθεση στο Απόλλωνα. Και τώρα για τον Μπράου στο 21-0-0 και πάει ο Κονομής από τη δεξιά πλευρά. Με αντίπαλο τον Μπαχάσα να κάνει ωραία τον αδείο με τον Τόμας. Και η παλιά του Κονομή, η κόντρα, Μπράντο Τόμας από τη δεξιά πλευρά. Η μπάλα στην περιοχή, Βέισπεκ. Μπράουν. Βέισπεκ. Σαν Μπράουν. Κονομής. Για τον Μπράντο Τόμας αφήνει πολύ καλή έμεινα από τον Κατελάρη. Δεν βγαίνει το παιχνίδι του Απόλλωνα με σημείς. Πιέζουν πολύ ψηλά οι παίχτες του Ισκρασάβα. Δεν αφήνουν βασικούς παίχτες του Απόλλωνα όπως ο Βάισπε κυρίως θα λέγα. Και ο Γκάρι Ροντρίκες αλλά και ο Μπράντο Τόμας για να κάνουν το δικό τους το παιχνίδι. Βγήκε πέρα μια αποκομμένη ομάδα του Απόλλωνα. Δεν μπορεί να βγει με επιτυχία από τα δύο άκρα. Στο Φωσιδίο κάπου στα μισά του πρώτου μηχρόνου 0-0 Χριστοδούλου. Κερδίζουν οι παίχτες του Απόλλωνα. Υπάρχει παίχτης κάτω, τραυματίας Νεβάιου, σαπλωμένο στο χόρτο, σε ανύποπτη φάση βέβαια. Δεν υπήρχε παίχτης μπροστά του. Σηκώνεται όμως, προσπαθεί να κάνει κίνηση. Δεν ξέρω αν είχε και παίκτη δίπλα του ο Αϊού. Δεν νομίζω να πήξε κάτι. Θα βγει για λίγο εκτός ο Αϊού. Παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και οι... Εδώ τα λέει ο προπονητής ο Ρωμό με τους παίκτες Κασάβα. Σε αυτή τη μικρή διακοπή στο 23, ενώ το 0-0 διατηρείται. Μέχρι στιγμής φανάζει δύσκολη η αποστολή του Απόλλωνα, αλλά εντάξει, είμαστε ακόμα 23 λεπτά, μπορούν πάρα πολύ να αλλάξουν συνέχεια. Και με τον Κονομή Ασουσάο. Πάμε για το 24 του πρώτου μηχρόνου, 0-0 χωρίς την παραμικρή καλή φάση για τις δύο ομάδες. Κονομής σε πολύ αργό ρυθμό και ενδεχομένως αυτό το πράγμα να δίνει την δυνατότητα της Κρασάβα να μείνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Ασουσάο Βάισπεκ. Έχει χώρο να ανέβει ο Κβίτα, μέσα ξανά και ο Αϊού. Κβίτα τώρα για τον Γκάρι Ροντρίκες από την αριστερή πλευρά με αντίπαλο τον Ταπέκου για τον Βάισπεκ, τον αδείο. Είναι καλό και πέρασε η πάσα η Κόντα Ντελούκας. Έδιωξε μακριά ο Βραζιλιάνος σε πλάιο. Ένα πλάκι θέλετε Μαρακίδης. Διζή και περνάει ο Μαλεκίδης. Μπράουν. Υπήρχε πίεση από Μπρόμπι και Μπαχάσα. Μπάλα στους παίχτες του Απόλλωνα. Μπράουν με τη μία δεξιά για τον Κολομή. Κατέβασε, έχασε από τον Κιάκο. Κρατάει ο Κιάκος. Παίρνει και το πλάιο από τα πόδια του Λεωνίδα. Κονομή στο 25. Ενώ το 0-0 διατηρείται πάντα ανάμεσα στην Κρασάβα και τον Απόλλωνα. Πλάγιο τώρα για τον Απόλλωνα. Απ' τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι. Κορομής Βάισπεκ. Να διώξει ο Κατελάρης ψηλά, Σουσάο. Βάισπεκ, περιμένει ο Κονομής σε καλή θέση για να σεντράρει. Σέντρα πάνω σε αντίπαλο, είναι κόρνερ. Παίρνει κόρνερ ο Κύπριος Διεθνής από τη δεξιά πλευρά και πάει να εκτελέσει εκτός άλλος ο πιο ποιοτικός παιδιστός από όλο ο Βάισπεκ. Στόχος 6. Έτοιμος ο Βάισπεκ. Εκτέλεσε ψηλά η μπάλα. Υπήρχε σπρώξιμο Μαλακίδη, ναι. Πάνω στον Γιάννη Κιάκο. Επομένως είναι φάουλ για την Κρασάβα μέσα στην περιοχή της. Ετοιμάζεται ο Χριστοδούλου για το φάουλ. 26 λεπτά ακριβώς. 0-0. αυτό που μπορούμε να, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ούτε μία ούτε άλλη ομάδα δημιουργήσαν κάποιες πρόποδες για γκολ. Ο Απόλλωνας μέχρι στιγμής δεν κάνει το καλό του παιχνίδι. Η Κρασάβα στέκει καλά. Εδώ και δύο λεπτά ανεβαίνει ο Απόλλωνας προσπαθώντας να δημιουργήσει προποθέσεις, ευκαιρίες και να σκοράρει. Μπράουν. Γμίτα. Αριστερά για τον Μαρικίδη. Και τώρα για τον Ασουσάου, είναι στον κεντρικό διάδρομο, δεν ξέρει να βρει τον οικονομή, να κατεβάσει, έχει χώρο για το σιούτ, κάνει πάσα, ασόρο, τον αδείο, τελικά η μπάλα έξω. Ήθελε να βρει τον Μαλικίδη και ο Μπράντον Τόμας, η μπάλα πέρασε όμως έξω, ήταν καλή προσπάθεια. Έχω την άποψη ότι μπορούσε ο οικονομής να δοκιμάσει το αριστερό.
0: Λοιπόν, συμπληρωμένα 28 λεπτά παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Κράσαβα Ένι και τον Απόλλωνα. Στην Premier League κοντά στο 70 στον Βίλα Μπρέτφορτ 1-1. Ipswich Fulham 0-1. Sunderland Brighton 0-1. Chelsea Bournemouth 4-1. Στην Γαλλία στο 15 Lille Havre 1-0. Στην Γερμανία τελικά Augsburg Bayern Μονάχου 2-2. Mainz Leverkusen 3-4. Union Berlin, Wolfsburg 1-0, Paderborn, Stuttgart 0-2, Hoffenheim, Hamburgo 2-3. Στην Ισπανία, στο 50, Alaves, Atletico Madrid 1-1, στην Ιταλία τελικών Genoa, Fiorentina 2-1. Και ημίχρονο στην Ολλανδία, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam 0-1. Συνεχίζεις Γιώργο.
1: Ωραία, στο 29-0, φάγα τον Απόλλωνα κοντά στην τελική γραμμή του play out, πολλά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, ένα σημείο που δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο από μια σέντρα, από τη στιγμή που ο κόσμος είναι μέσα και έξω από την περιοχή του Ανδρέα του Χρυστοδούλου. Ετοιμάζεται ο Βάιστρα για να εκτελέσει. Έκανε σέντρα, επικίνδυνη, χτυπά στο έδαφος και απευθείας έξω εμπάλα. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα για τον Απόλλωνα, χωρίς καμία συνέπεια για την κυπεδούχο ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής κοιτάει στα μάτια με τον καλύτερο τρόπο τον Απόλλωνα, είναι στο 0-0 χωρίς να κινδυνέψει. Και μπακ με την μία ο Μπαχάσα κουμπίτα σε πλάιο πρώτο επερχόμενο Ταμπέκου. Ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά, λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή Τσεπάκ. Να βρει τον Ντελούκας. Χρυστοδούλου. Στο πρώτο ημίωρο του αγώνα 0-0 με τον Εκιάκο. Και τώρα για τον Κατελάρ δυσκολεύεται λίγο ο Κύπρος. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια για τον Μπόατε και η μπάλα περνάει μπροστά για τον Πρόπη, κατεβάζει για τον Μπακάσα σε επίθεση η Κρασάβα. Και τώρα από τη δεξιά πλευρά Ταμπέκου κατέβασε, έπαιξε κάθετα για τον Μπακάσα, αφήνει στον Ταμπέκου. Παναδυσδύσει, έκανε μόνος προσπάθεια αλλά έκανε το κάτι παραπάνω, η μπάλα πέρασε έξω. Είναι για την ομάδα του Απόλλωνα και τον Αεκούν. Ακριβώς 30 λεπτά στο πρώτο μικρό. Το 0-0 είναι απόλυτα φυσιολογικό. Από τη στιγμή που δεν είχαμε καθόλου φάσεις, ο Απόλλωνας προσπαθεί να βρει μια ταυτότητα στο γήπεδο. Γκμίτα, Ροντρίγκες, Μαλικίδης, η κάθετη δεν πέρασε για τον Ασόρο. Ντελούκας, διώχνει ο Βραζιλιάνος. Η μπάλα καταλήγει στον Άιου. Μπήτα σέντρα κακή. Επάνω στον Ανδρέα Χρυστοδούλου. Ο Χρυστοδούλου κρατάει μπάλα. Σε ένα μέτριο μάτ. Φυσικά κάτω του μετρίου. Σημαίνει που δεν έχουμε φάσεις. Μπράουν με την κεφαλιά πάσα να κόψει ο Παπαφώτη. Πάστο. Είναι κοντά οι γραμμές της Κρασαβά. Αυτό δυσκολεύει τον Απόλλωνα. Κιάκος, πολύ καλός αριστερός μπακ. Μποατέγκ. Επιλέγει να δώσει στον Τσεπάκ με τη μία για να τρέξει ο Ταμπέκου και τρέχει πίσω από την άμυνα. Αλλά δυνατή η παλιά και ασίς είναι έξω. Με μία ξαφνική έξυπνη ασίς του Τσεπάκ πίσω από την άμυνα. Αλλά πολύ δυνατή για τον Ταμπέκου στο 32-0. Και πάλι θα στον Αϊό. Εδώ για τον Βίτα. Είναι αυτό το γνωστό ξεκίνημα της φάσης παιχνιδιού του Απόλλωνα από την άμυνα. Περισσότερο παίζει στο Μαλεκίδη παρά στον Κονομή. Όχι, έκανε λάθος εδώ ο Ροντρίγκες και βγαίνει στην επίθεση με μπακάσα κάτω. Ήταν ο Αϊού που έκανε το λάθος. Εδέχεται και την κίτρινη κάρτα. Το λάθος του Αϊού του δίνει, του φέρνει την κίτρινη κάρτα σε ένα βεβαιασμένο λάθος χωρίς αντίπαλο. Ο πρώτος παίκτης που βλέπει την κίτρινη κάρτα από τον διευθυντή. Εδώ έβαλε το κορμί, γκρέμισε τον αντίπαλο και ο Πάρτο ετοιμάζεται για το φάουλ της Κρασάβα στο 33ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Εδώ θέλει απειλήσει Κρασάβα με στημένο. Ο Πάστο έτοιμο για να εκτελέσει. Έκανε σέντρα, είναι καλή με κόντρα, κυνηγάει την παλακή ο Ταμπέκου και γύρισε. Σιούτ του Πρόπεϊ πάνω σε κορμιά. Είναι πλάγιο. Αφήνισε εδώ η Κρασάβα χωρίς αποτέλεσμα. Είναι πλάγιο για την γηπεδούχο ομάδα απέναντι από τη μεγάλη περιοχή του Κούν στο 34 του πρώτου μικρόνου. Το 0-0 διατηρείται. Γηπεδούχο ομάδα απέναντι από τη μεγάλη περιοχή του Κούν στο 34 του πρώτου μικρόνου. Το 0-0 διατηρείται.

Παίζει δεξιά Ταμπέκου. Πόατεκ. Δεν βρήκε τον Ταμπέκου. Βίτα, Μαλικίδη Σελέκη. Κουν μαζεύει. Η καλύτερα γίνεται κατοχός στο 35. Ακόμα ένα δεκάλεπτο για τα πρώτα 45 του μάτς 0-0. Σε ένα κακό πρώτο 35 λεπτό από πλευράς φάσεων. Η παλιά που βγαίνει από τον Αϊό είναι Κιάκος, αποδέκτης Ασουσάου στην μεσαία γραμμή. Κινείται γρήγορα από τον κεντρικό διάδρομο για να βγάλει εξαιρετική κάθετη για τον Μαλεκίδη. Με τη μία για τον Βάισπεκ. Ταμπέκου. Κερδίζει ο Ταμπέκου, είναι πολύ δυνατός. Παπαφώτη. Πρόλαβε Τσεπάκ. Ντελούκας. Με το αριστερό να φύγει μπάλα, καταλήγει κόντρα στον Επάκτο. Και πάει σε επίθεση Κρασάβα. Αφήνει και τον Ταμπέκου και τώρα για τον Παπαφώτη και τώρα για τον Τσεμπάκ. Είναι ακριβώς η μεσαία γραμμή. Με την μία να βρει υπέροχα αριστερά τον Τακάσα. Με αντίπαλο τον Κονομή τώρα. Συγκλίνει. Ωραία. Πακάσα να διώξει άμυνα στην Ιστάτη. Είναι καλές οι αναλογές της μπάλας από τους Πέφτες Κρασάβα. Που σίγουρα είναι πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα μάτς. Κιάκος. Ο Κατελάρης για τον Χριστοδούλου. Με τη μία μπροστά ο Κβίτα που ελέγχει, που κατέβασε και Μαλικίδης τώρα. Προσπαθεί να βρει τρόπους ο Απόλλωνας για να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος. Βάισπεκ. Μπράντον Τόμας. Και Σέντραρε και Ντελούκας που έδιωξε και Πρόμπεϊ που πάσαρε και Ταμπέκου που κατέβασε και έβαλε την παραμοστά ο Αφρικανός. Τρίπλαρε πίσω μπαρά. Προσεγμένο παιχνίδι και έκλεψε ο Γκάρι Ροντρίγκες. Έχει χώρο Βάισπεκ πάνω σε αντίπαλο. Ήταν καλή προπόθεση για τον Απόλλωνα. Μπακάσα που έκλεψε Ταμπέκου τώρα. Περνά τη μάνα μου στάτο, έβαλε, όχι δεν υπάρχει φάουλ από τον Μαλεκίδη. Και δίζω από όλα σαν την κίνδυνα και Βάισπεκ. Έχει ζωντανέψει λίγο το μας. Ωραία για τον Μαλεκίδη. Η κόντρα και η χώρο Βάισπεκ τελικά. Ο Μπράντο Τόμας την προχή από πλάγια θέση. Έκοψε η άμυνα. Ταμπέκου, Παπαφώτη, Τελούκας, ο Απόλλωνας εκεί μπάλα. Κβίτα στο 38 του μάτς 0-0. Κονομής και βγαίνει ο Ροντρίγκες. Ασουσάο μπαίνει στην περιοχή, πλασάρι γκολ, υπέροχο, υπέροχο προσωπικό γκολ από τον Ασουσάο στο 38 ο Απόλλωνας. Απ' την έμπνευση και το ωραίο πλασέ του Ασουσάο για το 0-1. Ήταν πραγματικά υπέροχη η προσωπική προσπάθεια του παίκτου Απόλλωνα τον Σουσάο, ο οποίος πολύ ψύχρεμα κατέβασε την μπάλα στην περιοχή, έκανε μια έμπνευση εκεί, δική του έμπνευση, σε ψύχρεμα, πλάσαρε την κατάλληλη στιγμή για το 1-0 του Απόλλωνα στο 38. Υπέροχο προσωπικό τέρμα. Εδώ ο Ροντρίγκες. Πώς διήθησε στην περιοχή, απέφυγε οι δύο και πλάσαρε. Μάλλον θα γίνει έλεγχος, για να δούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει έλεγχος του γκολ. Τη σέντρα η Μαϊς Κασάβα στο 39, το 38 ο Απόλλωνας προηγείται με 1-0, κανένας ελεγχός και το 1-0 του Απόλλωνα είναι γεγονός στην πρώτη μεγάλη φάση του πρώτου ημιχρόνου. Πραγματικά ήταν ένα υπέροχο προσωπικό γκολ του Σάου. Ντελούκας αφήνει στον Εκατελάρη.

0: Κάκος Μπόατε και πάνω στον Μπράουν με τη μία μπροστά για τον Ροντρίγκες. Κόβει άμυνα Κιάκος και τώρα Κατελάρης και τώρα για αριστερά για τον Μπόατε. Κάνει πίεση ο Κολομής, έκανε φάουλ σύμφωνα με τον βοηθό. Δεν συμφωνεί ο Κύπριος. Στην απόφαση του βοηθού για να δείξει στο διαιτητή ότι έκανε φάουλ στο 40 λεπτό του πρώτου μικρόνου. Εδώ πάει, δεν τα Κιάκος Μπακάσα και τώρα Μπόατεκ. Μπακάσα και τώρα Τσεμπάκ. Μαλικίδης κάτω, κερδίζει ο Ταμπέκο επικίνδυνα. Κάνει παλιά ο Κονομής, κόρνερ αβίαστα βέβαια. Δεν υπήρχε κανένα, αλλά δεν έβλεπε. Και ενώ διαμαρτύρονται για φάουλ του Απόλλωνα, έδωσε κόρνερ ο διαιτητής για την Κρασάβα στο 41ο λεπτό. Ο Απόλλωνας από το 38 προηγείται με ένα 0. Εδώ υπήρχε φάουλ. Υπήρχε φάουλ του Ταμπέκου στον Μαλεκίδη με σπρόξιμο. Δεν το έδωσε ο ιτής, δεν το πρόσεξε και η φάση εξελίχθηκε σε κόρνερ για την ομάδα της Κρασάβα. Κόρνερ λοιπόν από την αριστερή πλευρά στο 41ο λεπτό. Το κόρνερ που εκτελείται, το διώξιμο από την άμυνα, πέφτουν παίχτες εκεί. Η μπάλα καταλήγει στον Γιαννικιάκο με σέντρα από μακριά για τον Μπόατεκ. Υπέροχο! Ευκαιρία γκόλ, να έλεγε Λούκας στο 42 σε 4 λεπτά. Παντάει η Κρασόβα με τον γκόλ του Ντελούκας, του Βραζινιάνου κεντρικό αμυντικού. Ήταν αμελές στην περιοχή του Απόρρονα, προσπάθησε ο Μπόατεκ. Συνεχίστηκε η φάση, ψύχρεμα κράτησε μπάλα ο αρχηγός με δύναμη στο βάθος των δικτύων του Κουν. Είχε πιάσει το πλασέ του Μπόατεκ ο Κουν, αλλά ήρθε ο Ντελούκας να πάρει μπάλα και να κυριαρχήσει τον Κουν για το 1-1. Εκεί που δεν είχαμε ευκαιρίες, είχαμε 2 γκολ σε 4 λεπτά μέσα μόνο, στο 38 από ένα 42 Κρασάβα. Και μάλλον προμηνύεται ένα πολύ καλό μάτς. Ο Μπόατεκ εδώ, ο Κουν, Ντελούκας, πήρε μπάλα, σούτ και ραυνοβόλησε πραγματικά τον Κουν στο βάθος των δικτύων για το 1-1, το τρίτο γκολ της Κρασάβα στο φετινό πρωτάθλημα. Ακόμα 2,5 λεπτά για τα πρώτα 45. Η μπάλα στη σέντρα για τον Απόλλωνα. Το σκορ είναι στο 1-1. Goal check λέει εδώ το monitor. Για να δούμε αν έκανε φάουλο ο Ντελούκας, για να δούμε. Στο 44 ελέγχεται το γκολ του Ντελούκας. Δεν υπήρχε κάτι. Το γκολ είναι καθαρό. Καμία κίνηση με πτία τον Ντελούκας που σκόραρε. Το γκολ είναι γεγονός για την Κρασάβα. Στο 44 του πρώτου μικρόνου οι δύο ομάδες το 1-1. 38 Ασουσάο, 42 Ντελούκας. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Κβίτα βρίσκει το Μαλεκίδη από αριστερά. Πίσω μπάλα στον Μπράντο Τόμας. Τώρα για τον Άιου.
1: Ανομής συγκλίνει σε 45-1-1. Κβίτα με χώρο. Μαλικίδης, Ασουσάο, Σέντρα, Κιάκος, κατέβασε, έδιωξε, Ασουσάο, κράτησε στο ημικύκλιο του κέντρου, Μπράουν, Ροντρίκες, έξω την βροχή ο Ροντρίκες, Ασουσάο, Μπράουν, γυροφαίνει ο Απόλλωνας σε αυτή την φάση. Η μπάλα στον Βίτα, ενώ πλησιάζουμε το 45, 1-1, Βάισπεκ. 45 ακριβώς, πάμε για καθυστερήσεις πλέον. Ροντρίκες, είναι έξω την βροχή Ροντρίκες, τώρα για τον Οικονομή, αλλά η μπάλα απομακρύθηκε ακόμα, ο τέταρτος θα δείξει τα λεπτά καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο 3. Επομένως είμαστε 3 λεπτά μακριά από το φινάλε του πρωτομηχρόνου. Δυνατό μάτς μετά το 35. Κονομής. Βάισπεκ. Η σέντρα με κόντρα να βγει στο Δούλου. Αντρέφει στο Δούλου, κάτοχος της μπάλας. Όπου να είναι θα συμπληρώσουμε το πρώτο λεπτό από τα 3 το καθυστερήσιο για το πρώτο μέρος. Είμαστε στο 1-1 για την ώρα. Προμηνύεται καυτό δεύτερο μήχρονο. Φάουλ του Πρόπι. Πάνω στον Σουσάο. Είναι περίπου στη μεσαία γραμμή. Πάμε για το δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου. Μπράουν, Λεωνίδας Οικονομής από τη δεξιά πλευρά. Συγκλίνει, Μπράουν, Ροντρίγκες, Μπράουν, Βάισπε Τακουνάκη και ο Κιάκος, ο Πάστο, Μπακάσα, πάνε να διώξουν οι γηπεδούχοι. Διώκνει ο Μπακάσα και τώρα για τον Επρόπεϊ. Καθαρό το παίξιμο του Αϊού, αλλά είναι πλάγιο για την Κλασάβα. Ένα πλάγιο λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και από αριστερά. Οι δύο ομάδες είχαν από μια ευκαιρία τις αξιοποίησαν. Είναι στο 1-1. Ακόμα ένα λεπτό ακριβώς για το φινάλε του πρώτου μέρους. 1-1 το σκορ με στιγμής. Κάκος. Περνάει ο Κάκος αριστερά για τον Μπακάσα. Πάνω στον Μπράουν, πλάγιο δικό τους το γηπεδούχο. Ακόμα μισό λεπτό. Στην περιοχή ο Πρόπεϊ, η μπάλα καταλήγει στην άμυνα των γηπεδούχων. Είναι περίπου στην μεσαία γραμμή όμως η μπάλα. Με το Τσεπάκ πίσω στον Ανδρέα Χρυστοδούλου. Διώχνει με δύναμη ο Κύπριος ομοδοφύλακας. Με στόχο τον Ταπέκου, η απόκρουση Ασουσάο, Βάισπεκ στη μεσαία. Ραμίντε Λούκας βρήκε αέρα, κέρδισε όμως ο Μπόατεκ. Συμπληρώνουμε τα τρία.
2: Κάση πει εκεί όπου στις 7 του Αποέλ υποδέχεται τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Μιχάλης ο Χαϊλής θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Να μας δώσει έτσι εντροχάριν τις θέσεις για να πάμε και στο διαφημιστικό και να επανέλθουμε. Καλησπέρα Χάρη, καλησπέρα Μιχάλη.
3: Καλησπέρα Βολίβια, καλησπέρα και στον Ιχολίτσιο στο Στέφανο από το Γαζιπί, όπου σε 10 λεπτά από τώρα θα αρχίσει η αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική του Παγκύπρου Πρωταθλήματος στοίχημα Μπαϊλίν. Ανάμεσα στον Αποέλ και την Νέα Σαλαμίνα, να πούμε στα γρήγορα τις θέσεις. Για τον Αποέλ, Πέλε, Σταφυλίδης, Αγγελόπουλος, Ντάλσιο, Μπαγκασέτα, Πεδρόσο, Καρίγιο, Λιμνιός, Σάστρε, Ντούρισιτς και Μπαράκ. Ζελένικα, Τέγκενεκ, Βρόντις, Μαντσίνι, Μαρκίνιος, Μαγιόλι, Γκαρσία, Μπουρσαϊτίδης, Αβραμίδης, Γιαννακού, Γεωργίου και Πέρες θα είναι στον πάγκο για τους γηπεδούχους και για τους φιλοξενούμενους Βαρολάρα, Αρτιματάς, Μιχαήλ, Χριστοδούλου, Γκράντσιρ.

0: Διαλό, Ηλία, Χάνιν, Γερολέμου, Κιντιγιά και Λουκά, η πρώτη 11, Κόβας, Αστίγες, Ποβέδα, Ιούσης, Δημητρίου, Εμπόχ, Αγγέλσκι, Λαμπρόπουλος, Παναναγιώτου, Ευαγγέλου, Μανού και Κονατέ, οι ποδοσφαιριστές που θα είναι στον πάγκο για τη Νέα Σαλαμίνα. Να πούμε ότι άρχον της αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Μάριος Χριστοφόρου με βοηθούς τον Μάριο Καλογύρου και τον Ανδρέα τον Τουμάζου. Αυτά στα γρήγορα, θα πούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά για τα αγωνιστικά δρόμενα των δύο ομάδων.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ Μιχάλη μου. Πάμε διάφημιση.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Μακβίτης, μπισκότα ολικής άλεσης με σοκολάτα, 200 γραμμάρια, 2,45. Χαραλαμπίδης Κρίστης, επιδόρπιο γιαουρτιού, 0% λιπαρά, 3x150 γραμμάρια, 2,35. Όλυμπος βιολογικό γάλα πλήρες, 3,7% λιπαρά, 1 λίτρο, 2 ευρώ και 9 σέντ. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
4: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα. Πίδα.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
9: Everyone, με 39 και 99 ευρώ
10: κάθε μήνα σ' αγαπώ. Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Υπενθυμίζουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου Ύψωνας Απόλλων 1-1. Σε λίγο θα έχουμε σέντρα στο Γάζιμπι. Πριν πάμε εκεί, στην Premier League στις καθυστερήσεις Aston Villa Bradford 2-2, τελικά Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2 και Chelsea Bournemouth 5-1. Στην Γαλλία στο 40 Lille Havre 1-0. Στην Γερμανία δώσαμε τα τελικά, τα επαναλάβουμε. Augsburg Bayer 2-2, Mainz Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2 και Hoffenheim Αμβούργο 2-3. Στην Ισπανία στο 80 Alaves Atletico Madridis 1-1. Τελικό στην Ιταλία Genoa Fiorentina 2-1 και στην Ολλανδία στο 65 Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam 2-2. Πάμε Γασιμπί, έλα Μιχάλη.
1: Λοιπόν, για να συμπληρώσω από το Γασιμπί τις συσθέσεις των δύο ομάδων και να πούμε έτσι πιο αναλυτικά, οι γηπεδούκοι ξεκινούν με Πέλετς κάτω στο κολπός. Στα Φιλίδη και Σάστρε στα δύο ακράτη άμυνα, Καρίγιο στην πρώτη του παρουσία στη βασική 11 και στην πρώτη του παρουσία επίσημη με τον Αποέλ, μαζί με τον Αγγελόπουλο οι δύο πίσω στην άμυνα. Ντάλσιο και Μπαράκ στο χώρο του κέντρου μπροστά στην άμυνα, Μπακαζέτας προωθημένος, Λιμνιός και Ντούριζι στα δύο ακράτη επίθεση και ο πρώτος σκόρερ του Αποέλ Πεδρόσο στην κορυφή. 4-5-1 θα παίξει ο κύριος Λόπεζ για την Νέα Σαλαμίνα, ξεκινώντας κάτω από το ακολφός με τον Βάρο Λάρα. Μιχαήλ Χάνιν αρτηματάς και Διαλό η τετράρα στην άμυνα. Γκράντσιρ ο πρώτος σκορέρ της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας με 4 γκολ. Γερολέμου, Χριστοδούλου, Κιντιγιά και Ηλία και προθυμένος ο Παναγιώτης ο Λουκά. Αναμένοντας τις ομάδες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, να πούμε λίγο τη βαθμολογία και να δούμε πού βρίσκονται οι δύο ομάδες. Η Νέα Σαλαμίνα είναι στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 4 βαθμούς. Μία νίκη, μία ισοπαλία, δύο ήττες, 8 τέρματα υπέρ 9 κατά. Ο Αποέλ είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας με μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες, 10 υπέρ 7 κατά, έχοντας και αυτός 4 βαθμούς. Την επανέναρξη μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Αποέλ θέλει να επανέλθει στις νίκες. Έχουμε 5 αλλαγές στο αρχικό σχήμα για την Νέα Σαλαμίνα και 4 για τον Αποέλ. Βρόντις, Μαγιόλη και Γεωργίου μένουν στον πάγκο, τη θέση τους παίρνουν ο Μπαράκο Λιμνιός και ο Ντούρισιτς και ο Καρίγιο, ο οποίος παίρνει τη θέση του Λαΐφη, του τραυματία Λαΐφη, ο οποίος δεν είναι ούτε καν στη 18η. Ποβέρα Γιούσης, Βίκτορος, ο οποίος έχει πάει στην Ομόνια Λευκοσίας, Κονζάλες και Κονατέ μένουν εκτός για τη Νέα Σαλαμίνα και τη θέση τους στο αρχικό σχήμα παίρνουν η Διαλό, η Λία, Ιερολέμου και Χριστοδούλου. Άρχοντης αναμέτρησης, όπως προανέφερα, είναι ο Μάριος Χριστοφόρου με βοηθούς τον Μάριο Καλογύρου και τον Ανδρέα τον Τουμάζου. Νικόλας Γιωτατής ο τέταρτος, Κώστας Θεοδόντου ο παρατηρητής διαιτησίας. Πρώτη παρουσία ξένου ο διαιτητής σε παιχνίδι του Κυπριακού Πρωταθλήματος, ο γνωστός μας σε όλους Τζαλούκα Αουρελιάνο, θα είναι στο ΒΑΡ όμως, με τον Γιώργιο το Σάβα να είναι ΕΙΒΑΡ μαζί με τον Ιταλό πρώτη του παρουσία, θα είναι και στο παιχνίδι το αυριανό της ανόρθωσης με την Πάφο στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ετοιμάζονται σιγά σιγά οι δύο ομάδες για να ξεκινήσει ο αγώνας. Μάριος Χριστοφόρου παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου για να ξεκινήσει ο αγώνας. Αρκετός κόσμος έχει γεμίσει η δυτική, η νότια και σχεδόν η ανατολική για τους γηπεδούχους. Στο βόρειο πέταλο οι λιγοστοί φίλοι της Νέας Σαλαμίνας. Στη σέντρα θα είναι οι φιλοξενούμενοι. Έτοιμα όλα, περιμένοντας το πρώτο σφύριγμα του Μάριου Χριστοφόρου εδώ στο Γασιμπί για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων. Ετοιμάζει το ρολόι του κύριος Χριστοφόρου. 4-3-3 το σχηματισμός του κύριου Παπαδούλου, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο, είναι τιμωρημένος από την κόκκινη με τον Απόλλωνα. Τέταρτη αγωνιστική. Σέτρα λοιπόν στο Γασιμπί με την πρώτη παγιά να πηγαίνει έξω από τον Χριστοδούλου εδιασμένα, στείλε μια παγιά στο πουθενά. Δεν ξέρω αν θα γίνει επανάληψη. Θα γίνει επανάληψη λοιπόν της έτρας. Βιάστηκε ο Γιώργος Χριστοδούλου. Ζητάμε μπάλα γιατί έχει βγει έξω. Καθυστερήσεις μη αναμενόμενες. Λοιπόν, έτοιμα όλα τώρα για να ξεκινήσει ο αγώνας. Στη σέντρα λοιπόν είναι η Ασαλαμίνα. Ξεκινάει ο αγώνας και πάλι η μπάλα βγαίνει έξω για να ανέβουν οι ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας, κάτι που εφαρμόζουν αρκετές ομάδες, και να πιέσουν τον Αμπουέλ, ο οποίος με σάστρε θα δώσει στον Καρίγιο. Διώχνει μακριά η Λία, κεφάλι δεν προλαβαίνει ο Λουκά, πλάιο για τον Αμπουέλ, ο οποίος έχει και τη συμπαράσταση του κόσμου του, θέλει να επανέλθει στις νίκες, θέλει να βάλει βάσεις, είναι μια ομάδα με πάρα πολλή ποιότητα, χρειάζεται συνοχή στο παιχνίδι της και ομοιογένεια για να αποδώσει καρπούς και να μαζευτούν βαθμοί για να φτάσει στους στόχους που έχει η θέση. Σάστρε τώρα για τον Αμπουέλ, θα δώσει στον Αγγελόπουλο, ζητάει ο Ντάσιο και θα πάρει. Ανεβαίνει ο Σταφυλίδης, γυρίζει προς τον Αγγελόπουλο, συμπληρώνοντας το πρώτο λεπτό εδώ στην αναμέτρηση του Αμπουέλ με την Νέα Σαλαμίνα στο Χασιμπή. Είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Ωραία μπαγιά προς τον Λιμνιόν. Γενικόβιο Ηλία. Και πάλι ο Λιμνιός θέλει να πατήσει επαναρθωτική. Θα γυρίσει την παγιά. Θα διώξει εκεί ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Πλάι ο Γιάννης από την δεξιά, όπως ανεβαίνει μπροστά από την ανατολική κερκίδα η ομάδα του κ. Παπαδόπουλου. Πάρα θα αλλάξει παιχνίδι, μεταφέροντας το παιχνίδι στην αριστερή μεριά με Σταβιλίδη. Πιέζεται από τον Διαλόδινη στον Τούρισιτς. Αυτό το σκηνικό θα βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό στο παιχνίδι. Να αμήνεται η Νέα Σαλαμίνα και να έχει τον έλεγχο της κατοχής ο Αμπουέλ, ο οποίος ο Μεμπαράκ δίνει στον Καρίγιο, αυτό στον Αγγελόπουλο. Πρώτη παρουσία του Ισπανού 24χρονου αμυντικού στην εντεκάδα του Αμπουέλ. Τάσης ο Καρυλάθος, κοντρόλ πιέζεται από τον παραγωγό του Λουκά, δεν προλαβαίνει όμως την μπάλα, καταλήγει στον Μπέλετς. Μπέλετς στον Καρίγιο. Καρίγιος στον Τάση, ο οποίος μπαίνει ανάμεσα στα δύο, στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Καρίγιο, ο οποίος είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, όπως αναπτύσσεται ο Αμπουέλ, και ο Αγγελόπουλος στο αριστερό. Αγγελόπουλος τώρα έχει και την μπάλα και πάλι ο Ντάλσιον μπαίνει ανάμεσά τους και παίρνει. Ανοίγει ο Καρίγιο, ζητάει ο Μπάρακ, θα δώσει στον Αγγελόπουλο αριστερά. Τώρα ο Μπάρακ στο χώρο του κέντρου, προσπαθούν να ανοίξουν τη διπλή ζώνη της Νέας Σαλαμίνας. Ανεβαίνει ο Μπάρακ, τσέχος με καλή κυκλοφορία δίνει στον Αγγελόπουλο. Κλείνουν οι χώροι, προσπαθεί ο Αγγελόπουλος να αλλάξει παιχνίδι, κοντράρει μπάλα. Διώχνουν ή της Σαλαμίνας στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ από Έλδια Σαλαμίνα στο 0-0. Ωραία ο Μπακασέτας βγάζει στο Σταβιλίδη, ο οποίος θέλει να φύγει από αριστερά. Θα διώξει τελευταία στιγμή ο Αρτηματάς, υπάρχει όμως offside και περάσει την τελική ζώνη ο Σταβιλίδης, ήταν εκτεθειμένος. Offside λοιπόν με τον Ηλία να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ο Βαρολάρα του λέει να φύγει, θα πάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας, ανεβάζοντας όλη την ομάδα προς τα ψηλά, και είναι έτοιμος να εκτελέσει το offside που έχει υποδειχθεί. Τελείται, ο Σταφυλίδης παρεμβαίνει πλάγιον για την Νέα Σαλαμίνα μπροστά από τη δυτική δεξιά, όπως ανεβαίνει η ομάδα του κ. Λόπεθ. Και πάλι με Κωνσταντίνο Ηλία. Να ρίχνει προς το μέρος του Παναγιώτη του Λουκά. Κατεβάζει πολύ ωραία στον διαλόγ. Παρεμβαίνει όμως εκεί ο Τσέχος ο Μπάρακ. Και δίνει την μπάλα πίσω στον Μπέλετς. Καρίγιο. Μπάρακ. Τσέχος, ο οποίος παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Μαζί με τον Τάρσιο φυσικά. Να ενώσουν την άμυνα με την επίθεση. Καρίγιο. Θέλει να βγάλει προς το μέρος του Σάστρε, δεν θα τα καταφέρει. Και φεύγουν στην αντεπίθεση με Γερολέμου, Κιντιά από αριστερά. Η Ερυθρόλευκη διώχνει ο Σάστρε πλάγιο για την Νέα Σαλαμίνα. Καρίγιο, θα ρίξει προς το μέρος του Διαλό, κόβουν εκεί με μπαγκασέτα, ωραία, κάθεται προς τον Τούρισιτς, κερδίζει και το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Επεξανέξυπτα και γρήγορα οι δύο μέση του Αποέλ, κέρδισε το φάουλ ο Σέρβος. Παραμένει το 0-0, 5 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στο Γασιπί. Με Αγγελόπουλο να δίνει στον Καρίγιο, Καρίγιο στον Μπαράκ. Να πάμε και στο αμόχωστο επιστροφή στον Γιώργο να δούμε πως έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εκεί ανάμεσα σε Κράσαβα και Απόλλωνα. Γιώργο, μ' ακούς?
2: Ακούσεως, μιλώ. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Με κόντρα η μπάλα πάει, προσπαθεί ο Απόλλωνας να βγάλει επίθεση από αριστερά τώρα με τον Ατσόρο, κυλήσε και τον Μαλικίδη. Μαλικίδης πίσω μάλα στον Ασουσάο που σκόραρε στο 38 για το 0-1, Ντελούκας στο 42-1-1. Ασουσάο πάει ο Απόλλωνας στην επίθεση 48 του μάτς 1-1 με τον Μαλικίδη. Γυρίζει μάλα στη μεσαία γραμμή για τον Μπράουν. Προσπαθεί ο Απόλλωνας από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για να επιβάλλει το παιχνίδι του όπως δεν έκανε στο πρώτο μέρος. Β. Έχει μπόλικο χώρο Τσέχος. Προτιμά δίπλα τον Οικονομή που πέρασε ο κέντρο της άμυνας αφού πέρασε ο Κασπάρ δεξιά. Έπαιξε κάθετα, κερδίζει η Κρασάβα και πάει τώρα ο Μπακάσα και πάει και τώρα ο Μποατέκη. Να την παριστερά για τον Κιάκο και περνάει ωραία. Έχει ευκαιρία η Κρασάβα. Ο Κιάκος με κόντρα. Μαλεκίδη στη γραμμή. Πω πω ευκαιρία στο 49 ίσα που δεν δέχτηκαν το δεύτερο γκολ οι Απολωνίστες. Και πάλι Κρασάβα με τον Παπαφώτη. Το σιούτ είναι καλό έξω. Απίστευτη ευκαιρία με τον Κιάκο. Η μπάλα πάνω στη γραμμή διώχθηκε εκεί από τους αμυντικούς. Το ένα να παραμένει και πάμε Γασιπί.
1: Στο 7ο λεπτό εδώ στην αναμέτρηση στο Γασιπί ανάμεσα σε Αποέλ και Νέα Σαλαμίνα παραμένει το 0-0 χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Έχει τον ελεγχό κατοχής ο Αποέλ. Κίνε με τον Λιμιό από δεξιά. Τώρα έχει το Σάστρε κοντά του. Θα δώσει προθυμένη. Δεν κυνήγησε ο Ισπανός νομίζοντας ότι έχει περάσει τους αμυντικούς και θα ήταν εκτεθειμένος. Η μπάλα κατέληξε out και αναμένουμε τον Βαρολάρα να την επαναφέρει από τέρματος λάκτισμα. Με ένα Κύπριο στην αρχική εντεκάδα ο Αποέλ, αφού είναι παροπλισμένος ο Λάιφης, μένει μόνο ο Γιώργος Αγγελόπουλος βασικός. Με 6 Κύπριους στην αρχική εντεκάδα η Νέα Σαλαμίνα. Εκτελεί ο Βαρολάρα, παίρνει ο Διαλό την πρώτη κεφαγιά, κυνηγάει ο Λουκά, είναι εκεί ο Αγγελόπουλος, δίνει πίσω στον Μπέλετ, ανοίγει ο Σταφυλίδης, θα πάρει ο Ελλαδίδης ακραίος αμυντικός του Αποέλ. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Αποέλ αργά και σταθερά προσπαθεί να βρει τους χώρους αφού ξέρει ότι θα έχει την κατοχή και την έχει. Με Μπακασέτα και Μπάρακ να προσπαθούν να μπαίνουν στους καινούς χώρους όπως κάνει τώρα ο Μπακασέτας. Με μία θέλει να βγάλει αριστερά προς το μέρος του Πεδρόσο. Δυνατή μπαγιά καταλήγει έξω πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Με τον Ηλία να είναι έτοιμος να τελέσει. Θα δώσει στον Κιντιγιά. Κιντιγιά πιο πίσω στον Αστηματά. Πιέζει ο Πεδρόσο. Βγαίνει μπαλά έξω. Έχει κοντράρι στα πόδια του Αργεντίνου και πάλι πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα. Ρίχνει ο Ηλία προς το μέρος του Ντιαλό, πρώτος ο Σταφυλίδης, Πεδρόσο προσπαθεί να βγάλει προς τον Μπακασέτα, κερδίζει πλάγιο ο Αποέλ αριστερά μπροστά από τη δυτική με Σταφυλίδη να έχει κοντά του ο Ντούρισιτς για να δούμε που θα ρίξει προς τα Σταφυλίδης. Ρίχνει προς το μέρος του Μπακασέτα, επιστρέφει στον Σταφυλίδη. Τούρισιτς, ωραία προς τον Μπάρακ, είναι έξω από τη μεγάλη παραορθωτική. Φέρνει στα δεξιά στον Καρίγιο, θα κάνει το πρώτο σουτ. Τα χέρια του Βαρολάρα. Πρώτη τελική από τον κεντρικό αμυντικό. Την πρώτη του εμφάνιση, στην πρώτη του παρουσία στην αρχική εντεκάδα. Είχε ανέβει και κάνει την τελική. Πρώτη τελική λοιπόν, στο στόχο, εύκολη η απόκρουση για τον Βαρολάρα. Σταφυλίδης, Αγγελόπουλος. Θα διώξει ο Γιώργος Αγγελόπουλος πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα. 10 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στο Γασιπί από ΕΛ 0, Νέα Σαλαμίνα 0. Διαλό από δεξιά. Θέλει να έχει στήριγμα εκεί τον Κιτιγιά. Ανταλλάσσουν οι δύο ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας. Θα κάνει την παγιά στην επανορθωτική. Διώχνει ο Μπάρακ. Αγγελόπουλος αλλάζει πλευρά προς τον Κράτσις. Δεν θα πάει μπαλά εκεί. Θα φύγουν στην αντεπίθεση με Μπαγκασέτα, ο οποίος δεν προλαβαίνει. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ήταν μια υποσχόμενη αντεπίθεση. Ήθελε να παίξει γρήγορα ο Μπαγκασέτας προς το μέρος του Πεδρόσο. Δεν προλαβαίνει όμως την μπάλα. Πλάγιο με Μιχαήλ. Θα ρίχνει προς το μέρος του Κιντιγιά. Μπάλα είναι στον αέρα. Παραγιώτης Λουκά θέλει να κατεβάσει. Διώχνουν οι του Αποέλ με Καρίγιο. Παίρνει ο Τούρισιτς τώρα την υποδέχεται την μπάλα. Χάνει όμως εκεί από την παρέμβαση του Γερολέμου. Σιγά σιγά δειλά ανεβαίνει η Νέα Σαλαμίνα. Κερδίζει χώρο, βάζοντας έτσι λίγο την κατοχή του Αποέλ. Μιχαήλ δίνει στον Χριστοδούλου, πάλι στον Μιχαήλ. Γυρίζει και πάλι ο Χριστοδούλου στον Μιχαήλ. Αριστεροπόδαρος αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας δίνει στον Αρθηματά. Μεταφέρουν την μπάλα με Ηλία και πάλι επιστροφή στον Αρθηματά. Είναι λες και τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα, παρότι έχουν παιχτεί 4 αγωνιστικές.
3: Έλα να έρθουμε εδώ, γυρίσουμε τα παιχνίδια.
1: Ναι, έλα Γιώργο,
3: λοιπόν, στο 54 του αγώνα το 1-1 διατηρείται. Στα ίσα το μάτς, απόδοση από των δύο ομάδων. Ο Απόρρονας τώρα με τον Ασάρο. Αριστερά για τον Γιώργο Μαλεκίδη. Έκανε κίνηση ο Ασάρο να κόψει άμυνα με Τσεπάκ. Διώχνει ο Μπόατεκ. Η μπάλα περνάει στον Βίτα, Σουσάο. Πιέζεται από τα Μπέκου, βρίσκει τρόπο να περάσει τον Γιώργο Μαλεκίδη. Κινείται στον κεντρικό διάδρομο, Κύπριος Διεθνής. Και τώρα για τον Κονομή. Και τώρα για τον Κασπάρ. Από δεξιά ο Καρί Ροντρίκες. Πάει να περάσει τη δεξιά πλευρά για να κάνει σέντρα, να διώξει άμυνα. Καρί Ροντρίκες ξανά είναι στη γωνία. Πίσω μπαλά. Τώρα για τον Μπράουν. Τον κεντρικό διάδρομο και από αριστερά η παλιά του Βέισπεκ. Ο Μπράουν, πλάγιο, Κάρι Ροντρίκες έριξε, πιέζεται ο Ροντρίκες, κερδίζει Κρασάβα. Είναι εκεί στη γωνία του κόρνερ με τον Εκιάκο που είχε χάσει τρομερή ευκαιρία στον Ντανιάκο Ψοκούν και πάνω στη γραμμή ο Μαλεκίδης να κόψει ο... ήταν εκεί που χάσα, όχι ο Τσεπάκ. Είναι κόρνερ για τον Απόλλωνα από τη δεξιά πλευρά στο 55 του μάτς, 1-1. Και ο κόσμος είναι μαζεμένος στην περιοχή του τερματοφύλακα του Ατρία Χριστοδούλου. Ετοιμάζονται οι γαλάζοι για τη στημένη μπάλα με τον Βάισπεκ βεβαίως. Ετοιμάζει ο Βάισπεκ. Εκτελεσμένο κόρνερ, κεφαλιά, νέα κεφαλιά. Δεν πήγε, δεν είχε πορεία στα δίκτυα η μπάλα από την κεφαλιά του Κάρι. Έκανε σέντρα ο Ροντρίκες, η κεφαλιά του Ασόρο, γύρισμα πάνω στη γραμμή ο Ντελούκας. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στο 56, επιμένει ο Απόλλωνας και δίνει μέτρα και κάνει ευκαιρίες. Είμαστε πάντα στο 1-1 και πάει σε κόρνερ, όχι, πλάγιο, Γιώργος Μαλεκίδης. Βάισπεκ, Μαλεκίδης και τώρα για Κάρι Ροντρίκες. Προσπαθεί από όλο να βρει χώρους και τώρα για τον Ασουσάο. Έχει χώρο για το Σουτέξο στο 57 του μάτς, 1-1 και πάμε Γασιμπή.
1: Το 15 της αναμέτρησης εδώ στο Γασιμπή από ΕΛ 0, Νέα Σαλαμίνα 0. Μια καλή φάση, μια καλή προϋπόθεση με τον Λιμιό να φεύγει από δεξιά στο 13, δεν κατάφερε να γυρίσει σωστά την μπάλα πίσω στον Μπάρακ, ο οποίος είχε όλο τον χώρο να τελειώσει τη φάση. Ήταν η πρώτη παρουσία μέσα στην επανορθωτική του ΑΠΟΕΛ. Ο οποίος έχει και πάλι την μπάλα με Σάστρε τώρα να αλλάζει ωραία παιχνίδι προς το μέρος του Σταφυλίδη. Κατεβάζει έξοχα προς το μέρος του Πεδρόσο. Τούρισιτ. Ξανά στο Σταφυλίδη από αριστερά θα κάνει την παγιά στοχή όμως. Πολύ κακή. Δεν μας έχει συνηθίσει και τέτοιες τέτρες ο Κωνσταντίνος Σταφυλίδης. Συμβαίνουν όμως και αυτά. Και ο Βάρο Λάρα ετοιμάζεται να επαναφέρει από τέρματος βλάκτισμα. Έχει την πίεση ο ΑΠΟΕΛ, χρειάζεται τους βαθμούς. Έχει μια σειρά παιχνιδιών μέχρι την επόμενη διακοπή, όπου το τελευταίο παιχνίδι στις 8 Ιανουαρίου θα είναι συνοδευμένο με την, τα εκατοντάχρονα του ΑΠΟΕΛ. Να δούμε όμως αν καταφέρει να ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που είναι αυτό το σημερινό της Νέας Σαλαμίνας. Μπάραξ στο χώρο του κέντρου. Ωραία στο στάστρια από δεξιά.
4: Ο Κιάκος η ευκαιρία. Προσπάθησε εκεί ο Πούτνικ και επιμένει Κρασάβα στο 58. Έχει χώρο για το σιούτ. Οπότε να το σιούτ πάνω από την εστία. Πολύ καλή προσπάθεια στο 58. Το έλεγα να διατηρείται. Ξανά μικρόφωνο στο Γκασιμπή.
1: Τάλσιο. Μπάρακ αλλάζει προς το μέρος του Πεδρόσο. Πολύ δυνατή παγιά βγαίνει σε πλάι ο out για τη Νέα Σαλαμίνα. Συμπληρώνοντας 16 λεπτά εδώ στο Γκασιμπή χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Από ΕΛ και Νέα Σαλαμίνα είναι στο 0-0. Με Ηλία τώρα να ρίχνει προς το μέρος του Κιντιγιά. Αυτός τον παράγει τον Λουκά. Αφήνει ωραία και πάλι στο Γερολέμου αυτή τη φορά. Διαλό, κόβει ο Σταφυλίδης, Μπάρακ. Πλάγιο για τον Αμπουέλ. Έλεγα λοιπόν για μια σειρά παιχνιδιών. 6 παιχνίδια θα δώσουν, 5 για το πρωτάθλημα και οι δύο ομάδες και 1 για το κύπελλο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου που θα έχουμε και πάλι διακοπή για τις εθνικές. Με Καρίγιο τώρα να ανεβαίνει, να δίνει στον Τάλσιο. Είναι εκεί ο Μπαράκ, Μπαράκ πίσω στον Αγγελόπουλο. Όλη η Νέα Σαλαμίνα κάτω από το κέντρο. Παίζοντας διπλή ζώνη με αρκετές αλλαγές. Πάρα βγάζει ωραία δεξιά στο Σάστρε, ο οποίος έχει στήριγμα Λιμιό και Μπαγκασέτα. Σάστρε γυρίζει πίσω προς το μέρος του Μπαράκ, αλλάζει παιχνίδι στον Αγγελόπουλο, τον οποίο, ο οποίος έχει ανέβει. Είναι η αριστερά στο Σταφυλίδη, κάνει κίνηση ο Ντούρισιτς. Κοντά στο κόρνερ Μπαγκασέτας. Πεδρόσο, Μπαράκ, Πεδρόσο, δεν θα καταφέρει να... Κάνει το κοντρόλ, θα φύγουν στην αντεπίθεση με Λουκά να δίνει στον Κράτης από αριστερά ή της Νέας Σαλαμίνας. Τρέχει να τον προλάβει ο Καρίγιο. Ο Γάλλος συγκλίνει, θέλει να δώσει και πάλι προς το μέρος του Γερολόγου. Πατάει επαναρθωτική. Είναι εκεί ο Σάστρε όμως και προλαβαίνει. Κερδίζοντας και το φάουλ ή πλάγιο. Πολύ ωραία ενέργεια από Παναγιώτη Λουκά παίζοντας γρήγορα στον ευθυνδιασμό. Βγάζει μόνο τον Κράτιτ, αυτός ωραία έδωσε στο Γερολέμου, πρόλαβε όμως ο Σάστρε πριν φέρει την μπάλα στα αριστερό. Ο Κύπριος μέσος. Σάστρε. Πιέζουν εκεί της Νέας Σαλαμίνας. Ο Ναζιαφάουλος Σάστρε αφήνει ο κύριος Χριστοφόρου, κρατάνε οι του ΑΠΟΕΛ Σταφυλίδης, Ντούρισιτς από αριστερά. Προσπαθούν να βρουν χώρους, πιέζουν και κλείνουν πολύ σωστά. Ή της Νέας Σαλαμίνας, Αγγελόπουλος, ανεβαίνει, Τάλσιο, ωραία στον Ντούρισιτς από αριστερά. Έχει χώρο ο Σέρβος, φέρνει την μπάλα στο δεξί, συγκλίνει, δίνει στον Μπαγκασέτα, το έχει αρχίσει να παίρνει παραπάνω από πρωτοβουλίες ο Έλληνας διεθνής. Μπαγκασέτας, κλείνουν και πάλι οι χώροι. Ωραία όμως τώρα στον Μπαράκ, αυτός βγάζει στο Σταφυλίδη. Θα γίνει μπαγιά στην παραορθωτική. Ο Πεδρόσο δεν θα καταφέρει. Κάνει λάθος κοντρόλ, πέφτει στο έδαφος. Θεράζει για πέναλτι και είναι πέναλτι. Λάθος γύρισμα, δεν κάνει λάθος από τον Χριστοδούλου. Πρόλαβε ο Πεδρόσο, έπαιξε την μπάλα. Βγήκε λαθασμένο ο Βαρολάρα. Έκανε το φάουλ πάνω στον Πεδρόσο. Ή στο Λιμιό, δεν θέλω να δω ξεκάθαρα ποιος είναι. Ο Λιμιός ήταν πολύ σωστή. Η ένδειξη του πέναλτι θα περιμένουμε φυσικά να δούμε και το ΒΑΡ ας θα επιβεβαιώσει την παράβαση. Να θυμίσουμε ότι στο ΒΑΡ είναι ο Τσαλούκα Αουρελιάνο. ένα λάθος στην άμυνα, εκεί που το παιχνίδι κυλούσε στο 50-50, φέρνει τον Αποέλ να κερδίζει πέναλτι στο 20. Όλα αυτά ο Χάνιν ήταν που γύρισε με το στήθος προς τον Βάρο Λάρα. Ήταν εκεί όμως ο Λιμνιός, πρόλαβε να παίξει πρώτος την μπάλα. Τον ανέτρεψε ο Βάρο Λάρα. Πολύ σωστά επιβεβαιώνει και ο Τσανλούκα Αουρέλιάνο. Πέναλτι λοιπόν για τον Αποέλ στο 20 προς 21 πλέον. Μέχρι να εκτελεστεί θα φτάσουμε στο 22. Είναι και ο Πεδρόσο, είναι και ο Μπαράκ. Πεδρόσο λογικά θα το εκτελέσει. Διαμαρτύρονται ακόμα της Νέας Σαλαμίνας. Ο Αργεντίνος λοιπόν με τα τρία γκολ είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Παίρνουν θέσεις. Τελευταίες οδηγίες από Μάριο Χριστοφόρου. Περιμένουμε το σφύριγμα του Κύπριου Ρεπ. Πεδρόζο απέναντι στον Λάρα. Έτοιμος. Εκτελεί και ανοίγει το σκορ για τον Αποέλ. Στο 22 της αναμέτρησης από το σημείο του πέναλτι ο Πεδρόζο ανοίγει το σκορ βάζοντας τον Αποέλ μπροστά. Κάτι που το είχε ανάγκη ο Αποέλ. 1-0 λοιπόν στο 22. Πάμε από Αμογώστος και στο Γιώργο Χαλάμπους.
3: Στο 64 κρασάμα στην επίθεση 1-1. Η μπάλα σκάει όμως ο Ροντρίγκες πίσω στην άμυνα του Απόλλωνα. Γίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ο Απόλλωνας έχει κάποια κατοχή αλλά παίζει στην κόντρα. Πολύ επικίνδυνη κρασάβα. Είναι κάτω παίκτης των Γηπεδούχων. Η μπάλα πίσω του Κιάμου. Και διακοπή γιατί υπάρχει τραυματίας. Στο 64 του μάτς 1-1. Πάμε κατευθείαν στο Γκάσιπι.
1: 1-0 λοιπόν στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Με Πεδρόσο από το σημείο του πέναλτι ο Αποέλ μπαίνει μπροστά στο σκορ, αλλάζοντας τα δεδομένα και αναγκάζοντας πλέον τη Νέα Σαλαμίνα να βγει πιο ψηλά. Είχε παθητικό ρόλο στα πρώτα 22 λεπτά, έκανε και το λάθος, ήρθε το πέναλτι, άνοιξε το σκορ ο Πεδρόσο και πάλι ο Αποέλ με Σταφυλίδη. Πεδρόσο ο οποίος αλλάζει συνεχώς θέσεις αφήνοντας χώρο στους μέσους για να μπουν σαν δεύτερη φορ. Σε Μπαγκαζέτα, σε Μπαράκ, σε Ντούρισιτ, αναλόγως. Λοιπόν, Καρίγιο. Σάστρε και πάλι Καρίγιο. Φεύγει ένα βάρος από τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Αποέλ, αφού πλέον είναι μπροστά στο σκορ με το πέναλτι του Πεδρόσο. Πλάγιο από δεξιά, όπως ανεβαίνει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος να υπενθυμίσουμε ότι είναι στην κερκίδα αφού έχει αποβληθεί στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Σάστρε έτοιμος να ρίξει το πλάγιο, θα ρίξει προς το μέρος του Λιμιού, συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου και πάλι δίνει πίσω στον Σάστρε, ο οποίος πολύ ωραία αλλάζει παιχνίδι. Παρεμβαίνει εκεί ο Ηλία, δεν θα φτάσει μπάλα στον Μπαγκαζέτα. Πλάγιο για τον Αποέλ από αριστερά. Με Σταφυλίδη να είναι τυπός. Να δίνει στον Αγγελόπουλο, αυτό στον Καρίγιο. Έχει την κατοχή ο Αποέλ, έχει και το προβάδισμα. Έχει και τον κόσμο να το στηρίζει.
3: Το μάτς, παίζουμε στο 66-1-1. Για λίγο με 10 η Κρασάβα και δείξει πάλι ο Ταπέκου. Πάει να περάσει από τη δεξιά πλευρά, έχει αντίπαλο τον Μαλικίδη και τον Ασουσάο, κρατάει μπάλα ακόμα ο Ταμπέκου, κάνει κίνηση από δεξιά, πέφτει ο Μαλικίδης, είναι έξω η μπάλα σύμφωνα με τον βοηθό. Ενώ θέλουν κόρνερ οι παιδούχοι, ενώ ετοιμάζει κίνηση ο Ρωμό από τον πάγκο. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά παιχνίδι όπως εξελίσσεται. Σε λίγο θα βάλει Παναγίδη ο Ρωμό.
1: Κάνει το σούτο Κιντιγιά, κοντράρει μπάλα λίγο έξω. Μεγάλη φάση για την Νέα Σαλαμίνα στο 25 με Κιντιγιά να κάνει το πλασέ. Κοντράρει μπάλα στο κεφάλι του Σταυλίδη και φεύγει έξω. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πέλετ. Πρώτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους.
3: Ταμπέκου, η μπάλα στη μεσιά γραμμή Παπαφώτη και τώρα για τον Τσεμπάκ. Έχει μπάλα ο Φάνος Κατελάρης, δίπλα για τον Τελούκας. Στο 67 του μάτς 1-1. Να διώξει ο Χριστοδούλου. Η μπάλα στην μεσαία γραμμή. Κερδίζει ο Κατελάρης αριστερά για τον Κιάκο. Πολύ επικίνδυνος. Και τώρα για τον Μπόατεκ. Αλλάζει με τον Πάρτο. Και τώρα για μικρή πάσα για τον Τσεμπάκ. Πάρτο. Περιμένει ο Ταμπέκου. Κάνει κίνηση. Έχει μπάλα ο Πάρτο. Τώρα στον Παπαφώτη. Παπαφώτη. Τώρα για τον Μπόατεκ. Αριστερά για τον Κιάκο. Για την σέντρα επάνω στον Ασάρο. Είναι πλάγιο. Απέναντι από την μεγάλη περιοχή και ο Παραγίδης μέσα, η τρίτη κίνηση του Ρωμό από τον πάγκο. Παπαφώτη έξω να μπει ο Παραγίδης. Έξω λοιπόν από Παπαφώτη, ήταν καλός μέχρι στιγμής. Θα βάλει βρέσκα πόδι για τον νερό τον Παναγίδη. Πλάγιο η Κρασάβα παριστερά στο 68 το μάτς, 1-1. Στο 38 Ασουσάο, 42 Τελούκα στα 2 κολ του μάτς μέχρι στιγμής. Και στο πλάι ο Κιάκος που είχε χάσει ευκαιρία μεγάλη στο 49. Βέβαια απόκρουσε ο Κούλ και μετέπειτα ο Μαλικίδης. Και στη συνέχεια διπλή ευκαιρία ο Απόλλωνας. Και πάει τώρα στο πλάγιο. Εκτελείται. Ξανά μπροστά τώρα για τον Μπόατεκ. Πιέζεται ο Μπόατεκ. Κρατάει μπάλα στη γωνία. Πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Απ' τη δεξιά πλευρά με τον Κασπάρ που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Κονομής από δεξί μπακ έγινε στόπερ. Και Κβίτα τώρα. Στο 69 παίζουμε Κβίτα. Αλλάζει με τον Λεωνίδα Κονομή που έχει χώρο. Έκανε κάθε την πάσα γρήγορα. Βάισπεκ, δεξιά για τον Κασπάρ, ξεδιπλώνεται ο Απόλλωνας. Κασπάρ με τον Βάισπεκ. Χάνουν όμως εκεί από τους παιδιούς Κασάβα. Κλέβει ο Απόλλωνας ξανά την μπάλα. Και τώρα Μπράουν, στον κεντρικό διάδρομο ο Άγγλος. Δεξιά η πάσα για τον Κασπάρ. Βάισπεκ, ξανά για τον Κασπάρ έξω μπάλα. Δεν μπορούσε ο Απόλλωνας για κάτι καλό. Στο 70 το μάτς 1-1, πάμε Γασιπί.
1: Εδώ στο Γασιπί, στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Αποέλ είναι μπροστά στο σκορ από το 22ο λεπτό με τον γκολ πέναλτι του Πεδρόσο. Είναι μπροστά με Ντούρισιτς, θα δίνει ωραία στον Μπαγκαζέτα, πατάει μπάλα ορθωτική, φέρνει την μπάλα στα αριστερό, κοντράρει μπάλα, συνεχίζει ο Πεδρόσο, κλέβει και πάλι δίνει στον Μπαγκαζέτα έξω στον Τάσιο. Δεν βρίσκουν χώρο. Και πάλι οι ποδοσφαιριστές του Αποέλ κάνοντας φάουλ ο Ντάσιος, σταματάει αυτή η επιθετική ενέργεια των γηπεδούχων. Η Νέα Σαλαμίνα είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες λίγο μετά την επίτευξη του γκολ του Αποέλ. Δεν κατέληξαν όμως το στόχο, κατέληξαν σε κόρνερ και οι δύο προσπάθειες των Ερυθρολεύκων με Ηλία από δεξιά. Αλλάζει ωραία προς το μέρος του Μιχαήλ. Έχει στηρίγματα Γερολέμου και Κράτσιτς. Δίνει πίσω στον αρτηματά αυτό στο δεξιά στον Ηλία. Μεγάλη μπαγιά προς το μέρος του Παγιοντιλουκά. Προσπαθεί να πάρει το κεφάλι, δεν θα τα καταφέρει. Κιντιγιά έχει αριστερά. Δεν θα δώσει αριστερά που ήταν μόνος ο... Θα δώσει δεξιά προς το μέρος του Διαλό. Προσπαθεί ο Σταυλίδης τον πιέζει λίγο πριν το σημείο του κόρνερ. Διαλό κρατάει ακόμα την μπάλα. Θέλει να παίξει με Κιντιγιά. Ωραία ο Ηλία μπαίνει στη φάση να γίνει στην επαναστατική σέντρα. Θα διώξει εκεί ο Αγγελόπουλος. Φωνάζει και ο Καρίγιο να βγει πιο μπροστά η ομάδα, η τελευταία γραμμή του Αποέλ, η αμυντική γραμμή. Γερολέμου από δεξιά επιμένει Νέα Σαλαμίνα και πάλι ο Γερολέμου πατάει από αρθωτική. Θα γυρίσει την μπάλα, κόρνερ για την Νέα Σαλαμίνα. Σηκώνει όμως το σημειάκι ο πρώτος βοηθός και υποδεικνύει out. Δεν έχει προλάβει ο Γερολέμου την μπάλα. Πάμε και πάλι στο αμόχωστο Γιώργο.
3: Ωραία Μιχάλης, 72-1-1, η Κρασάβα μπροστά Κιάκος. Και τώρα για τον Κάμους, είναι στην περιοχή από πλάγια θέση. Κάνει το πλασέ, λίγο έξω κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία η Κρασάβα σε 72 για να γυρίσει το μάτς. Κόντρα η μπάλα από τον Κάμους στο χτύπημα. Και κατέληξε σε κόρνερ τη δεξιά πλευρά για την Κρασάβα. Δεν είναι καλός ο Απόλλωνας σήμερα. Θα γίνουν δύο αλλαγές από τον Λουσάδα, να φύγει ο Μπράουν για να μπει στο μάτς ο Λιούμπιτ. Ενώ ετοιμάζεται να μπει μέσα και ο Εσκρίτσε. Θα γίνει το κόρνερ όμως, θα εκτελεστεί, για να δούμε. Όχι, θα γίνουν οι αλλαγές. Φεύγει ο Βάισπεκ. Ο Λιούμπιτ μέσα. Μέσα και ο Εσκρίτσε. Δύο αλλαγές του Λοσάδα στο 73 του μάτς. Απειλή Κρασάβα με στημένη μπάλα τη δεξιά πλευρά, κόρνερ. Καλή ψυχολογία, πολύ καλή ψυχολογία του Κρασάβα για να πετύχει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα. Το κόρνερ που εκτελείται, αφήνει ο Κιάκος. Ο Κάμους έκανε σέντρα στην περιοχή. Μαλικίδης. Κερδίζει ο Εσκρίτσε, τον τράβηξε ο Ντελούκας, είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα στον αρχηγό της Κρασάβα. Κάτω από την μεσαία γραμμή. Και τώρα Ροντρίγκες. Γκάρι Ροντρίγκες, σε αριστερή πλευρά, λίγο πάνω τη μεσαία γραμμή. Ασουσάω, Εσκρίτσε, δεξιά, να κόψει. Εκεί ο Κάμους, αλλά επιμένει ο Απόλλωνας. Τώρα με τον Λιούμπιτ. Ξανά ο Λιούμπιτ, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή, φρέσκαρε την μεσαία γραμμή. Ο Λοσάδα, η παλιά, ο Πούτνη, κατέβασε για τον Μπόατεκ. Πάει να βγάλει για την επίθεση και τώρα για τον Τσεπάκ. Δεξιά η πάσα, η Μπόατεκ. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Μπόατεκ. Θέλει στήριγμα, δίπλα, πάρτο. Πάρτο, αριστερά τώρα η μπάλα για τον Νικιάκο. Πάνος Κατελάρης. Το 74 το αγώνα είναι ένα. Να διώξει ο Ντελούκας. Την πάρα μπροστά για τον Ομάης Κρασάβα. Εκεί με κεφαλιά πάσα. Αμυντικός στον Απόλλωνα. Και η μπάλα πάει στον Εκβίτα. Και τώρα στο Λιούμπιτ. Είναι κοντά στη μεσαία γραμμή. Τώρα για τον Σουσάο. Λάθος και πάει Κρασάβα στην επίθεση, αλλά αντί να δώσει τον Μπούτνικ, ο Κάμους, η πάρα καταλήγει στον Εκβίτα, σε 75 του μάτς 1-1. Πολύ κακό μάτς από τον Απόλλωνα. Με συνείδησε, δεν ξέρω, θα πάρει την νίκη ανεξάρτητα από αυτό, αλλά δεν είναι καλή σήμερα μάτς του Απόλλωνα. Με τον Λιούμπιτ, Σκρίτσε, Μαλεκίδης, Σκρίτσε, κλέβει. Προς τη μήνω Μπόατεκ. Παίζουν ψυχωμένα και παιδούχια Σουσάο. Η σέντρα που βγαίνει, η ευκαιρία. Το σιούτο Osport Corner. Χτύπησε σε κορμιά στο σιούτο Osport. Και κόρνερ ο Απόλλωνας στη δεξιά πλευρά. Σε 75 του μάτς 1-1. Σε ένα μάτς που έγινε πολύ ενδιαφέρον και πολύ ανταγωνιστικό. Πήγαν δύο γκολ. 5 του μάτς 1-1. Σε ένα

0: Τεσσάρο και κόρνερ. Να δούμε και αυτό το κόρνερ για τον Απόλλωνα. Από την προσπάθεια του Ασάρο στο 76 και πάει ο Ροντρίκες για να εκτελέσει το κόρνερ για την ομάδα του Λωσάδα. Εκτελείται κεφαλιά απόκρουση. Να διώξει. Υπάρχει παίχτης της Κρασάβα τραυματίας, 76 ακριβώς, 1-1, πάμε ξανά Γασιμπή Μιγάλη.
1: Στο 35 εδώ στο Γασιμπή παραμένει το 1-0 για τον Αποέλ με το τέταρτο φετινό γκολ του Αργεντινού πρώτου σκόρερ της ομάδας των Γαλαζοκεντρίνων, του Πεδρόσο, από το σημείο του πεναλτή. Να δούμε τώρα, ο Μπαγκασέτας δεν προλαβαίνει να κάνει. Στο φέρνει την μπάλα στο δεξιό, Σταβιλίδης. Παράκ, Σταβιλίδης, Μπαγκασέτας, κλείνουν εκεί τις νέες αλαμίνες, ανοίγει χώρο προς τον Τούρισις από αριστερά. Θέλουν να φέρουν την μπάλα σε επαρθωτική και δεν τα καταφέρνουν. Ο Τούρισις κάνει ατομική προσπάθεια, κλείνει ο διάλο. Έχει τον Σταβιλίδη, κάνει overlap ο Σταβιλίδης, δεν αφήνει την μπάλα στον Έλληνα αριστερό ακραίο. Κρατάει όμως ακόμα ο Αποέλ και πάλι με Τούρισις. Ωραία τώρα δίνει προς τον Σταβιλίδη, όμως πολύ δυνατή παγιά του καταλήγει στα χέρια του Βάρο Λάρα. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον, η Νέα Σαλαμίνα ανεβαίνει πολύ σωστά και επιθετικά και αμυντικά κλείνει πολύ σωστά. Ένα λάθος έφερε το πέναλτι το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. Ο Παναγιώτης ο Λουκά προσπαθεί να φύγει πίσω από την πλάτη της άμυνας, ήταν offside και θα σφυριχτεί. Σωστό το wait and see. Πάρα πολύ καλή η διαιτησία μέχρι στιγμής και οι τρεις διαιτητές και σε δύο wait and see από τους βοηθούς ήταν πολύ σωστή και η υπόδειξη του πέναλτι από τον κύριο Χριστοφόρου χωρίς κανένα μία κίτρινη μέχρι στιγμής. Και πάλι ο Αποέλ μπροστά με Λιμνιό από δεξιά, δίνει στον Σάστρε, πατάει επαναρθωτική, είναι ο Μπαγκασέτας και ο Ντούρσης εκεί. Γυροφέρνει, κάνει πολύ δυνατή την παγιά, ο Σταβιλίδης θα προλάβει, θα επαναφέρει και παγιά από τον Μπαράκ, αδύναμη στα χέρια του Βάρο Λάρα, όλα αυτά στο 36 και ενώ το Αποέλ είναι μπροστά στο σκορ από το 22 με το πέναλτι του Πεδρόσο. Νέα Σαλαμίνα με Διαλό στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει ο Χανίνα αριστερά και θα πάρει την μπάλα. Γκράτσις κάνει την κίνηση. Γκράτσις ο οποίος έχει και αυτός 4 γκολ. Είναι ο πρώτος σκορερ της Νέας Σαλαμίνας. Ασχηματάς. Προσπαθούν να αναψυχθούν σωστά οι της Νέας Σαλαμίνας με Μιχαήλ, Γκράτσιρ. Έχει τον Κιντιγιά κοντά του ο Αλέξανδρος. Ο Μιχαήλ θα αλλάξει παιχνίδι προς το μέρος του Αρτηματά. Διαλό βγαίνει για στήριγμα. Ανεβαίνει ο Αρτηματάς. Πιέζεται από τον Παζέτα. Τώρα δίνει στον Διαλό. Επιστρέφει πίσω στον Μιχαήλ. Ανοίγει αριστερά προς τον Χριστοδούλου. Αυτός τον Χάνιν. Κάνει την κίνηση ο Γκράτσιρ και πάλι δεν του δίνει όμως την μπάλα. Ο Χάνιν, Χριστοδούλου, Κιντιγιά έχουν κλείσει σε διπλή ζώνη ή του Αποέλ τώρα και δίνουν χώρο στη Νέα Σαλαμίνα. Αρτηματάς. Διαλό, βγαίνει ο Σταφυλίδης, πρώτος κερδίζει φάουλ στο 37-1-0 του Αποέλ εδώ στο Γασιμπίκι. Πάμε και πάλι στο Αμόγωστος και στο Γιώργο του Χαράλαμπ.
0: Ο Απόρνας είναι επίσης στο 81-1. Ροντρίκες, ο Κασπάτος, ο Μπότι έβαλε ο παίκτης αυτός, ο Κασπάτος έβαλε φοβερό γκολ από πλάγια θέση στη γωνία στο 80 του μας για το 2-1, ξανά προβάδισμα ο Απόλλωνας, πραγματικά ήταν ένα φοβερό γκολ, πραγματικά σε έμπνευση, σε δημιουργία, σε εκτέλεση, πραγματικά ήταν μια γκολάρα. Φοβερό γκολ πραγματικά από τον Κασπά στο 80, όλοι περίμεναν για εσείς, αλλά σιούταρε από πλάγια θες τη γωνία για το 2-1 του Απόλλωνα στο 80 ο Κασπά που προέρχεται από τραυματισμό και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά υπέροχο γκολ, ξανά προβάδισμα για τον Απόλλωνα. Βλέπουμε ξανά την πάση στη ξαφνικό πραγματικά. Περίμενα να σεις, σιούταρε στη γωνία για το 2-1 του Απόλλωνα, υπέροχο προσωπικό γκολ από τον Κασπά. Η Κρασάβα που έβλεπε στα μάτια τον Απόλλωνα για κέρδος, αλλά έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στο 21ο λεπτό του μάτς. Κρασάβα είναι 1, Απόλλωνας 2 με το δεύτερο γκολ να πετυχαίνει ο Κασπάς το 80 πριν από λίγο. Τελούκας και τώρα για τον Τσεμπάκ.

0: Βάζουν κάτω το τσεπάκι, είναι φάουλ. Από τον Ασουσάο. Τον παίχτη που έβαλε το πρώτο κόστο 38. Και ο Ντελούκας που ισοφάρισε 42 θα εκτελέσει ο φάουλ. Για να κυλήσει την μπάλα στον Επάτα, στον κεντρικό διάδρομο. Ο Απόλλωνας παρηγίζει το 2-1. Και κερδίζει ο Απόλλωνας, θα λέει, για μια πολύ δύσκολη επικράτηση. Τσεπάκ. Πολύ καλή προσπάθεια Κρασάβα, αλλά δεν ισοφαρίζει, απλά θα μείνει η προσπάθεια. Και καθόλου κέρδος μέχρι στιγμής στους 5 αγώνες. Και αυτό είναι πρόβλημα. Πάρτο, ετοιμάζει για το φάουλ. Στο 82 του ματς, 1-2-2 ο Απόλλωνας καλύτερα. Μποατέκ, Ντελούκας. Κερδίζει ο Σουσάο και βγάζει τον Όσπορτ. Κανεκίνησε ο Γκάρι Ροντρίγκες. Έχει χώρο, κάνει την παλιά και κόρνερ. Απόλλωνας, να δούμε και το κόρνερ αυτό. Και μετά να πάμε ξανά στο στάδιο πρωτεύουσας. Ο Απόλλωνας λοιπόν με το Γκασπάρ βρήκε τη λύση στο 80 για να πετύχει το 2-1, εκεί που ο χρόνος άρχισε σιγά σιγά να πιέζει τους κιανόλευκους. Ετοιμάζεται ο Ροτρίγκες για να εκτελήσει ο κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι. Σιούτ! Όχι, έδωσε φάουλ. Νομίζω πήκε κόλλο, Μαλικίδης ήτανε. Έδωσε φάουλ. Δοκάρι ήτανε. Αλλά έδωσε χέρι πάνω στο Μαλικίδη ο διαιτητής. Στο 83. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε τη φάση. Πάντως διαφώνησε ο Μαλικίδης για το σύριγμα. Εδώ βλέπουμε ξανά την φάση. Έδωσε φάουλ σε άλλο παίχτη, νομίζω, ναι. Εδώ υπάρχει σπρόξιμο του Μαλικίδη. Δεν υπάρχει χέρι, αλλά υπάρχει σπρόξιμο του Μαλικίδη. Ετοιμάζει δύο αλλαγές ο Ρωμό. Το 83 του ματς. 2-1 προκειτώ Απόλλωνας από το 80 και πάμε ξανά στο Γκασιμπή.
1: Στο Γκασιμπή 4 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πριν συμπληρώσουμε τα 45, ο Αποέλ είναι μπροστά στο σκορ από το 22ο λεπτό με το πέναλτι του Πεδρόσο. Κόρνερ έχει κερδίσει τώρα ο Αποέλ. Αρκετοί ποδοσφαιριστές μαζεύονται στην επαναστατική του Βαρολάρα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας. Τελείται το κόρνερ. Σάστρε, ωραία στον Μπακασέτα. Θα φέρει την μπάλα πολύ χαμηλά όμως. Κερδίζουν ή της Νέας Σαλαμίνας. Νέα Σαλαμίνα η οποία μέξει Κύπριου στέκεται πάρα πολύ καλά απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο.
0: Μιχάλη, εξετάζεται πέναλτι για τον Απόλλωνα.
1: Ναι Γιώργο, διακόπτης με άμα.
0: Ναι, εξετάζεται πέναλτι για τον Απόλλωνα. Αν έχουμε κάποια απόφαση, συνεχίζεις.
1: Οκ. Ντούρισιτς από αριστερά. Έλεγα λοιπόν για τη Νέα Σαλαμίνα η οποία στέκει πάρα πολύ καλά απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Αποέλ. Με 6 Κύπριους στη θέση της. Μοναδικό μελανό σημείο το λάθος που έγινε και υπέπεσαν στο πέναλτι. Καμία μεγάλη φάση ούτε πίεση δεν έχει δεχτεί. Ο Αποέλ είναι και πάλι μπροστά με Σάστρε από δεξιά. Έχει τον Λιμιό για στήριγμα, θα κάνει την κίνηση, θα δώσει την μπάλα στο κενό χώρο. Ο Λιμιός είναι απέναντι τώρα από το Μάρον, αλλά γυρίζει την μπάλα προς το μέρος του. Μπακασέτα δεν προλαβαίνει εκεί. Ο Μπακασέτα θα πλασάρει, φεύγουν στην αντεπίθεση με Γκράτσι τώρα ή της Νέας Σαλαμίνας. Πέφτει στο έδαφος, ζητάει φάουλ, παίξε, λέει ο κύριος Χριστοφόρου. Ανοίγει ο ρυθμός του παιχνιδιού προς το τέλος του ημιχρόνου. Μπαράκ. Έμεινε στο έδαφος ο Γκράτσιρ. Δεν βγάζουν έξω την παλαή του Αποέλ. Τώρα ο Λιμιός θα το κάνει. Πάμε στο Αμόγωστος 1-0. Παραμένει εδώ για το Αποέλ στο 43. Να δούμε τι γίνεται εκεί, Γιώργο.
0: Ωραία, Μιχάλη. Στο 25ο λεπτό του αγώνα δεν υπάρχει κάτι. Επομένως το 2-1 για την ομάδα του Απόλλωνα διατηρείται. Ακόμα 5 λεπτά για το 90 λεπτό. Έκαμε ακόμα 2 αλλαγές στο Ρωμό. Ο Παναγίδης προσπαθεί να διώξει. Ασουσάο πίσω εμπάλα στην άμυνα. Κονομίζει με κεφαλιά, παραχωρεί πλάγιο για την Κρασάβα. Πάμε για το 86. Κρασάβα είναι 1, Απόλλωνας 2. Από πλάγιο παριστερά με τον Νικιάκο. Πίσω μπαλά για τον Πάνο Κατελάρη. Και τώρα για τον Ντελούκας. Η παλιά αριστερά είναι για τον Εκάμου. Στο γύρισμα τελευταία στιγμή ο Κβίτα. σε πλάγιο. Σωτήρια, παρέμβαση του Γκίτα αποτρέπει οποιοδήποτε κίνδυνο. Και πάει και πάλι ο Κιάμος. Ο Κάμος για το πλάγιο. Τελούκας κεφαλιά καταλήγει στον τερματοφύλακα. Στο 26ο λεπτό του αγώνα πλέον. Ο Απόλλωνας προηγείται με 2-1. Το δεύτερο κόλ πετυχε ο Κασπά στο 80 με φοβερό τρόπο και φοβερή έμπνευση. Βάζει την μπάλα στη γωνία ο Κούν. Αν κερδίσει ο Απόλλωνας θα πάει στους 9. Όσους έχει και η ΑΕΚ αλλά και η ΑΕΛ. Κερδίζει η Κρασάβα.
1: Μεγάλη ευκαιρία δοκάρι για τον Αποέλ. Κάθετη του Μπακασέτα, τελείωσε τη φάση ο Πεδρόσο. Δεν κατάφερε ούτε η κόντρα να τον βοηθήσει. Κατέληξε μπάλα στο δοκάρι και μετά στα χέρια του Βάρο Λάρα. 30 δεύτερα πριν συμπληρωθούν και τα 45. Γιώργο, να ολοκληρώσω γιατί δεν γιώνει πιο γρήγορα.
0: Ωραία, ολοκλήρωσε Μιχάλη.
1: Βάρο Λάρα. Μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0 ο Αποέλ. Έξοχη κάθετη του Μπακασέτα, ο Πεδρόσο. Λάζαρε σωστά, κόντρα την μπάλα, κατέληξε στο δοκάρι και μετά στα χέρια του τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Νέας Σαλαμίνα, η οποία κερδίζει φάουλ στο χώρο του κέντρου. Να δούμε και την υπόδειξη των καθυστερήσεων. Δεν έχει γίνει ακόμη κάποια υπόδειξη. Φάουλ λοιπόν για την Νέας Σαλαμίνα. Είμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0 παραμένει το σκορ εδώ στο ΓΑΣΥΠ με τον κόρ πέναλτι του Πεδρόσο στο 22. Παρά την μπάλα. Είναι ο Αλέξανδρος ο Μιχαήλ, αρκετοί ποδοσφαιριστές τώρα ανεβαίνουν για πρώτη φορά στα καρέ του Πέλετ για της Νέας Σαλαμίνας. Κιντιγιά τώρα φεύγει ο Μιχαήλ. Τρία θα είναι τα επιπρόσθετα λεπτά, έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο σχεδόν. Εκτελεί ο Κιντιγιά, θα διώξει ο Πεδρόσο που έχει επιστρέψει, κυνηγάει ο Μπακασέτας. Επιστρέφουν την μπάλα στον Ηλία, Ηλία και πάλι στον Κιντιγιά, πιέζουν οι γαλαζοκίτρινοι, πίσω η μπάλα στον Παρολάρα. Αυτός θα διώξει, Σταφυλίδης είναι μόνος εκεί, θα κατεβάσει. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο ΓΑΣΥΠ για το πρώτο ημίχρονο από Έλενα, Νέα Σαλαμίνα 0. Με τον γκολ πέναλτι του Πεδρόσο στο 22, κερδίζει πλάγιο ο Αποέλ. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ισοδύναμο στο πρώτο ημίχρονο. Ένα λάθος των αμυντικών της Νέας Σαλαμίνας έφερε το πέναλτι το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες. Θετικό στοιχείο για τον Αποέλ η παρουσία του Άλβαρο Καρίγιο. Πολύ καλός στα πρώτα 45 λεπτά ο Ισπανός νεαρός αμυντικός. Ένα λεπτό και κάτι πριν την ολοκλήρωση του πρώτου, των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η Νέα Σαλαμίνα με Ηλία. Γερολέμου. Γιάννης Γερολέμου γυρίζει και βγάζει στον Τιαλό. Τελευταία στιγμή ο Ντάνσιο πρόλαβε και έκοψε την μπάλα, θα έφευγε μόνος ο ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας. Αγγελόπουλος, Καρίγιο, ανοίγει ο Λιμιός και ζητάει, συγκλίνει προς τα μέσα ο Σάστρε, αυτό που κάνουν αρκετές φορές οι ποδοσφαιριστές του κύριου Παπαδόπουλου. Μπαράκ, δίνει πίσω στον Αγγελόπουλο. 35 δεύτερα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και των καθυστερήσεων. Αγγελόπουλος, πιέζουν τώρα και ανεβαίνουν οι της Νέας Σαλαμίνας, επιστρέφει την παρά στον Μπέλετ. Μπέλετ ζητάει να κάνουν κίνηση οι ποδοσφαιριστές του. Αυτό γίνεται, η μπάλα πάει στον Τάσιο, κατεβάζει υπέροχα και δίνει στον Τούρι στα αριστερά. Είναι κοντά του ο Μπαράκ, θα δώσει την μπάλα και ανεβαίνει ο Αποέλ με προϋποθέσεις. Τάσιο από αριστερά, κάνει overlap ο Σταφυλίδης. Θα συγκλίνει μπάλα προς τα μέσα, θα γίνει παγιά, βγαίνει ο Βαρολάρα όμως και τελειώνει τη φάση. Ωραία ανάπτυξη για τον Αποέλ. 10 δεύτερα πρωτού ολοκληρωθούν και τα 3 που έχει προσθέσει ο κύριος Χριστοφόρου. Και πάλι κλέβουν οι ποδοσφαιριστές του Αποέλ. Μπακασέτα γυρίζει στον Μπαράκ. Λιμιός από δεξιά. Έχουν συμπληρωθεί και τα 3 λεπτά. Τέλος ημιχρόνου από Έλενα, Νέα Σαλαμίνα 0 με γκολ πέναλτι στο 22 του Πεδρόσο. Πάμε αμέσως να δούμε πώς τελειώνει το παιχνίδι εκεί, Γιώργο.
0: Ωραία, στην επενδύση Κρασάβα, ευκαιρία ο Ντελούκας. Στο πρώτο λεπτό των τεσσάρων λεπτών καθυστερήσεων του αγώνα. Ο Απόλλωνας κρατάει το 2-1 και βγαίνει σε αντεπίθεση με προποθέσεις, σκρίτσε, είναι δίπλα ο Όσπολτ. Παλιά κάθεται κακέ όμως, θα βγει ο Χριστοδούλου και κάνει κίνηση με την μπάλα ο Ντελούκα στην προηγούμενη φάση, με στόχο να πιάσει κεφαλιά και να σοφαρίσει. Ακόμα 3 λεπτά και κάτι για το τέλος του μάτς. Από αριστερά ο Κάμους γίνεται η σέντρα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Μπούτρης να κατεβάσει, ο Ταμπέκου μπαίνει στην περιοχή, ο Ταμπέκου κερδίζει κόρνερ. Δεν τα βάζει κάτω η Κρασάβα. Στο δεύτερο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης του αγώνα. Η Κρασάβα δεν τα παρατάει, πολεμάει για να πάρει ένα βαθμό. Για να δούμε. Και ο Κιτιγιά στο κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Ακόμα 2,5 λεπτά για το φινάλε του μάτς, για το τέλος του αγώνα. Κιτιγιά στην εκτέλεση. Ακόμα να εκτελέσει, γιατί γίνονται παρατηρήσεις διαιτητή. Σε επέκταση των δύο ομάδων, εκεί στην περιοχή του φύλακα του Απόλλωνα. Κιντιγιά. Ακόμα 2 λεπτά ακριβώς για το τέλος του μάτς. Εκτελέστηκε το κόρνερ, αποκρούστηκε η μπάλα. Η σέντρα του Κιντιγιά, ο Μαλεκίδης με κεφαλιά. Τελικά διώχνεται η μπάλα από θέση του Απόλλωνα, αλλά κακώς διώχνεται σε ένα σημείο που ο Κάμους κρατάει μπάλα και κάνει σέντρα στην περιοχή. Μαλεκίδης έδωσε πάρα πολλά στην άμυνα ο Μαλεκίδης και πάει ο Απόλλωνας στην αντεπίθεση. Έκανε φάουλ ο Μπόατεκ, είναι για κάσταθο το φάουλ παντός, τη δείχνει ο διαιτητής. Ακόμα 1,5 λεπτό για το φινάλε, για το τέλος του αγώνα. Φαίνεται ο Απόλλωνας έστω και πάρα πολύ δύσκολα θα πάρει το ζητούμενο που είναι το τρίποντο και θα πάει σε 9 βαθμούς. Η Κρασάβα, παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε σήμερα, φαίνεται ότι δεν θα καρποθεί έστω ένα βαθμό. Θα φιλοξενεί στην επόμενη αγωνιστική την Καρνιώτισσα, ενώ ο Απόλλωνας θα αποδεχθεί στο ΑΦΑΜΕΓΑ την Νέα Σαλαμίνα. Σούσα ανέκατο στον χόρτο, σηκώνεται ο παίκτης που είχε βάλει το γκολ στο 38, όλα τα λεφτά το δεύτερο γκολ του Κασπάρ, ενώ ακόμα μισό λεπτό για το φινάλε. Βέβαια θα αφήσει ακόμα κάτι περισσότερο διαιτητής από τον τραυματισμό που είχε ο Ασουσάο, που για τον Εσκρίτς επέρεται επικίνδυνα, περιμένει ο Σπολς. Η παλιά που βγαίνει, γκολ Ροντρίκες. Αποθεωτικό φινάλε του Ροντρίκες στο 94 για το 3-1 το Απόλλωνα. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο φοβερός Ροντρίκες με ωραίο πλασέ. Νίκησε το Χριστοδούλου. Αποθεωτικό φινάλε για τον Κάρι Ροντρίκες στο 94. Έτσι λοιπόν γράφει, υπογράφει καλύτερα την νίκη του Απόλλωνα ο Γκάρι Ροντρίκες στο 94 το μάτς. Ο Απόλλωνας κάνει τελικά το 3-1. Θα πετύχει το τέταρτο του κόστου πρωτάθλημα ο Γκάρι Ροντρίκες. Παίρνουμε στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Όλα έχουν κρυθεί. Απομένει το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή σε ένα πολύ καλό μάτς μετά το 30. Φοβερό το πλασέ στην κίνηση από τον Γκάρι Ροντρίκες. Παίρνει το ζητούμενο ο Απόλλωνας. Γίνεται η σέντρα. Πάμε για το έκτο λεπτό καθυστερήσεων. Φαίνεται θα αφήσει ακόμα λίγο ο διαιτητής για να τελειώσει το μάτς με το τσέπακ. Σίγουρα το 3-1 νομίζω δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα του αγώνα. Βέβαια δεν λέω πως δεν ήταν δίκαιη η νίκη, Διώχνει την μπάλα από τον Ασουσάου. Τελευταίο σφύριγμα, μεγάλη νίκη, δύσκολη ακοντική από τον Απόλλωνα. 3-1. Ίσως το 1-3 να μην λέει την αλήθεια. Στο 38 Ασουσάου για τον 1-0 του Απόλλωνα. Απάντησε λίγο αργότερο ο Ντελούκας στο 42. Στο 80 ο Γασπάρ πέτυχε το γκολ του αγώνα για το 2-1 και απλά ο Ροντρίγκες στο 4 υπέγραψε τη νίκη του Απόλλωνα. Τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο Αυγουστός. Κρασάβα είναι ύψωνα 1, Απόλλωνας 3. Από μένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.
2: Καλό βράδυ Γιώργο Χαραλάμπους. Λοιπόν, νίκη για τον Απόλλωνα, αν και δυσκολεύτηκε τελικά, πέτυχε τον στόχο του, κέρδισε 3-1 την Κράσαβα ενήμισα στο αμόχο. Ωστόσο, ο Απόλλωνας, ο οποίος έφτασε στους 9 βαθμούς και έπιασε στη δεύτερη θέση ΑΕΚ και ΑΕΛ, ισοβαθμούν αυτές οι τρεις ομάδες. Βεβαίως, ΑΕΚ και ΑΕΛ έχουν παιχνίδι λιγότερο. Η Κράσαβα έμεινε στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς βαθμό. Να πούμε στην Πρέμιερ στο 25 Manchester United Tottenham 0-0. Στην Γαλλία στο 80 Lille Havre 1-0. Στην Γερμανία στο 25 Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 2-0. Στην Ελλάδα στο 25 ΑΕΚ Όφη 0-0. Στο ίδιο λεπτό Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην Ισπανία τελικό Αλαβές Ατλέτικο 1-2. Στο 25 Μπαρτσελόνα Χετάφε 1-0. Στην Ιταλία ημίχρονο Ίντερ Πάρμα 3-0. Στην Ολλανδία τελικό Γκόου Αχέντικο Σπάρτα Ρότερταμ 3-3. Και στο 10 Φέγενορντ Αλκμαρ 0-0. Υπενθυμίζω ημίχρονο στο ΓΑΣΥΠΗ από 9 Σαλαμίνα 1-0 χάρη στην εύστοχη πέναλτη του Πεδρόσο στο 22. Διαφημίσεις μέχρι να έχουμε έναρξη δευτερού ημίχρονου στο ΓΑΣΥΠΗ.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104.
5: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
8: Flame grilled tastes better.
9: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
16: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
19: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
20: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
23: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
22: Κάτι άλλο?
23: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
24: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
25: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
27: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε που να είναι αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στο ΑΣΥΠΗ. Πάμε εκεί να δούμε και τις αλλαγές που γίνονται. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα, Πολίδιε. Έτοιμοι για την επανάληψη του δεύτερου ημίχρονου. Μια αλλαγή για την νέα Σαλαμίνα. Με τον Κονατέ να παίρνει τη θέση του Κιντιγιά. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσω ότι στο 22 ο Πεδρόσο άνοιξε το σκορ από το σημείο του πέναλτι. Έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο, μία αλλαγή μόνο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ο Αποέλ έχει την μπάλα στη σέτρα και την κατοχή. Με Σταφυλίδη να δίνει την μπάλα στο Τάτσιο. Έναν γκολ και ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο για τον Αποέλ. Γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες. Δύο τελικές εκτός στόχου. Κατέληξαν σε κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Σάστρε από δεξιά θέλει να δώσει στο Λιμνιό. Θα προλάβει εκεί ο Ηλία και θα διώξει. Μεγάλη παγιά προς το μέρος του Γκάτσε, ο οποίος θα περάσει τον Σάστρε, θα πέσει στο έδαφος. Έξω από την επανορθωτική ζητάνε φάουλ. Όχι, λέει ο κύριος Χριστοφόρου. Ο Γκράτσι Ρίτα πέρασε τον Σάστρε, έπεσε στο έδαφος. Συνεχίζεται το παιχνίδι με Αγγελόπουλο. Να δίνει στο Καρίγιο. Ο Αποέλ, ο οποίος σήμερα εκτός του Λαΐφη και του Κέρου, ο οποίος Λαΐφης λογικά θα έχει προφυλαχθεί αφού έπεται το επόμενο παιχνίδι με την Πάφο την μεθερχόμενη Δευτέρα στις 19 του μήνα, για να είναι εντελώς έτοιμος. Ο Κέρος έχει ακόμα αρκετό διάστημα, τουλάχιστον ακόμα ένα μήνα γεμάτο, έχει πάρει μπάλα, είναι σε καλό δρόμο. Και ο νεαρός ο Μαντούκα είναι εκτός. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές, Μαντσίνη και Μαρκίνιος, είναι στον πάγκο. Να δούμε αν θα χρησιμοποιηθούν. Γκράτσιρ για την Νέα Σαλαμίνα από αριστερά θα δώσει στον Χριστοδούλου. Αυτός τον Κονατέ δεν θα φτάσει μπάλα εκεί. Μπακασέτας παίζει γρήγορα, πολύ γρήγορα παίζει και ο Πεδρόσο. Ωραία στον Μπαράκ, φεύγει από δεξιά ο Πεδρόσο, αλλά λογικά θα ελεγχθεί η φάση αν υπάρχει κατάληξη. Πεδρόσο μπαίνει στην επαρθωτική, γυρίζει την μπάλα. Δεν ήταν σε θέση offside. Κατέληξε πάρα στον Βάρο Λάρα, ο οποίος παίζει γρήγορα στον Γερολέμου. Αυτός με μια θέλει να αλλάξει στον Διαλό από δεξιά, τώρα έχει μπροστά του μόνο το Σταφυλίδη ο Διαλό. Πατάει πάνω στον Δική, κάνει τη διείσδυση, γυρίζει την μπάλα στον Κονατέ, θα κάνει το βολέ, αποκρούει ο Πέλετς. Καλή φάση για τη Νέα Σαλαμίνα στο 47, η οποία είναι πίσω στο σκορ, είναι λογικό να βγει μπροστά. Πρώτη φάση για τους Ερυθρόλευκους στο δεύτερο ημίχρονο. Πέλετς κατεβάζει και παίζει γρήγορα στο κέντρο στον Μπαράκ. Μπαράκ έχει κοντά τον Τάσιο και αυτό θα κάνει, θα δώσει στον Τάσιο, κάνει προσπίση, δεν περνάει από αρτηματά. Βγαίνει πρώτος ο Αγγελόπουλος, δίνει στο Σταφυλίδη. Σταφυλίδη στον Ντούρισιτς. Ντούρισιτς ωραία στον Τάσιο, λίγο πιο δυνατή παγιά. Θα καταλήξει στον Βάρο Λάρα. Όλα αυτά ενώ έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο από Έλενα Νέα Σαλαμίνα 0 με το γκολ πέναλτι του Πεδρόσο. Πεδρόσο, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ των γαλαζοκυτρινών με 4 γκολ, όπως και ο Γάλλος Γκράντσιρ για τη Νέα Σαλαμίνα, και αυτός είναι στα 4 γκολ. Καρίγιο στην πρώτη του παρουσία, θετικό πρόσημο για τον Ισπανό, σε αντίθεση με την κακή παρουσία μέχρι στιγμής του Αυστραλού του Ντέγκελεκ. Παίρνει προβάδισμα ο Ισπανός, έχοντας όμως στην άκρη αυτή τη στιγμή τον Λαΐφη, ο οποίος επανέρχεται λογικά την ερχόμενη εβδομάδα. Θα γίνει παγιά προς το μέρος του Παναγιώτη Λουκά, βγαίνει πρώτος ο Καρίγιο, πιέζει ο Λουκά, offside, ήταν offside, εκτεθειμένος ο Παναγιώτης ο Λουκά. Στην πρώτη επαφή του ο Κύπριος Φορ με έναν γκολ αυτή τη στιγμή. Γκολ το οποίο σημείωσε την προηγούμενη αγωνιστική, στην πρώτη νίκη της Νέας Σαλαμίνας στο Βαρσόνικο Ντέρπι με 3-0. Δύο γκολ έχει ο Ποβέδα, ο οποίος και αυτός είναι στον πάγκο, δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Άλλο σχήμα για τον κύριο Πέρες Λόπες και είναι λογικό. Πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα από δεξιά με Ηλία να δίνει στον Κονατέ. Κονατέ στον χώρο του κέντρου, προσπαθεί να ξεφύγει, δεν θα ξεφύγει. Μπακασέτα θα κλέψει και παίζει γρήγορα προς το Λιμνιό. Ανεβαίνει ο Σάστρε από δεξιά. Γίνουν γρήγορα οι γαλαζοκίτρινοι. Σάστρε, κάνει κίνηση ο Λιμνιός. Θα κάνει τη συμπαγιά στο ΡΕΦ στην Ελλάδα. Στο δική παίρνει την κεφαλιά, Πεδρόσο, όχι. Κοντράρει στα χέρια του Βαρολάρα. Ο Λιμιός κρατάει. Δίνει έξω στον Παγκασέτα. Φέρνει την παλά στο αριστερό. Δοκάρι! Δοκάρι από τον Τάσο Παγκασέτα. Ο οποίος έχει ένα θανατηφόρο αριστερό. Φτάνει να βρει χώρο. Έχει σημειώσει ένα εξαιρετικό τέρμα. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος απέναντι στην ανόρθωση. Δοκάρι δεύτερο μετά το πρώτο του Πεδρόσο στο πρώτο ημίχρονο. Για τον Αποέλ δεν καταφέρει να φτάσει σε δεύτερο τέρμα. Καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες. Πλάγιο με χάνει να ρίχνει προς το μέρος του Παναγιώτη του Λουκά. Παίζουν γρήγορα Εγκράτσιρ. Βγαίνει εκεί ο Καρίγιο και πάλι εκλέβει. Παίζει και γρήγορα προς το μέρος του Πεδρόσο. Κρατάει εκεί ο Μιχαήλ. Παίζεται λέει και ο Χριστοφόρου. Αφήνει το παιχνίδι. Μ' αρέσει πολύ η παρουσία του κύριου Χριστοφόρου στο σημερινό παιχνίδι. Αλάθαστη μέχρι στιγμής και ελπίζω να μην τους ματιάσω μετά τα όλα όσα έχουν ακουστεί για την διαιτησία. Στα πρώτα 52 λεπτά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πάρα πολύ καλοί οι διαιτητές. Πλάι για τον Αποέλ, μεσάστρα να κάνει λάθος, παίζει γρήγορα, ο Χάνιν προς το μέρος του, τι άλλο, ο οποίος θα κερδίσει φαουλ από τον Σταφυλίδη. Λίγο κάτω από το κέντρο το φάουλ, το οποίο ο Γιάννης ο Γερολέμου θα αναλάβει την εκτέλεση. Ανεβαίνουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, ο μόνος που έχει μείνει πίσω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ηλία. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές του Αποέλ είναι μπροστά από τη μεγάλη επαναρθωτική του Πέλετς. Γερολέμου έτοιμος, το 52 λοιπόν να εκτελέσει το φάουλ, και ενώ ο Αποέλ από το 22 είναι μπροστά στο σκορ, εκτελεί στα δεξιά προς το μέρος του Γκράντσιρ, που ο οποίος μετατέθηκε εκεί. Θα γίνει παγιασέ Μαρσάκη, θα πάρει το κεφάλι του Χριστοδούλου, θα αποκρούσει ο Πέλετς. Ζητάνε γκολ, αλλά δεν πιστεύω να έχει περάσει τη γραμμή από εδώ που είμαι. Θα συνεχίζει η φάση, ο Κουραντέ θα κάνει το βολέ, πάρα πολύ άστοχο. Μεγάλη δεύτερη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Το κεφάλι του Γερολέμου στη σέντρα του Γκράντσιρ, αποκρούει ο Πέλετς. Μεγάλη φάση λοιπόν. Είναι στο έδαφος. Ο Σάστρια δεν κάνω λάθος. Εξαιρετική κεφαλιά του Γιώργου του Χριστοδούλου, ο οποίος έχει σημειώσει αρκετά γκολ. Με το κεφάλι, όχι, δεν έχει περάσει σε καμία περίπτωση την γραμμή, κάτι το οποίο ζήτησαν οι φιλοξενούμενοι. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, μετά και το δοκάρι του Μπαγκασέτα. Ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ καλό. Και από τις δύο πλευρές. Πέλετς εκτελεί. Πεδρός ότι εκδικεί θα πάρει ο αυτηματάς. Κονατέ γρήγορα παίζει στον Διαλό. Διαλό στον Γερολέμου και αυτός ξαναδίνει στον Διαλό. Φεύγει από κανονική θέση. Πατάει παραπιστωτική. Κάνει προσπίση. Γυρίζει παραπίσω στον Κονατέ. Κάνει το σουτ κοντράρι. Και διώχνουν ή του Αποέλ. Μπαγκασέτας θα πάρει στο χώρο του κέντρου. Κλέβουν και πάλι. Με χάνει από αριστερά. Θα γίνει παλιά. Θα γίνει το κεφάλι. Σοφαρίζουν ή της δεύτερα μήνας. Ζητάνε offside ή του Αποέλ. Θα ελεγχθεί εννοείται η φάση. 1-1 όμως αυτή τη στιγμή με Γκράτσιρ ή Διαλό. Διαλό είναι ο Διαλό. Πολύ δραστήριος και αυτός στο σημερινό παιχνίδι. Αν και όχι τόσο ψηλός, στην καρδιά της επαναρθωτικής του Αποέλ παίρνει το κεφάλι, κερδίζει αμυντικούς και Μπέλετς και γράφει το 1-1 στο 53. Φάση η οποία θα ελεγχθεί για να επιβεβαιωθεί τον γκολ του Διαλό. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κουβάλησε την ΕΑΣ Λαμίνα στην περσινή περίοδο που ήταν στη δεύτερη κατηγορία. Παρέμεινε στο ρόστερ, πολύ δραστήριο στο σημερινό παιχνίδι. Κάνει ωραία προσποίηση, δίνει την μπάλα στον Κονατέ. Γίνεται κόντρα, διώχνουν προς στιγμής. Κάνει λάθος κοντρόλ, ο Μπακασέτας. Κλέβουν την μπάλα και πάλι με Χάνιν. Θα γυρίσει την μπάλα στην επανορθωτική. Έρχεται ο Διαλό. Και γράφει το 1-1 εφόσον επιβεβαιωθεί και από τον ΒΑΡ. Επιβεβαιώνεται και είναι η ισοφάριση λοιπόν στο 53-1-1 εδώ στο Γασιμπή. Σε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο με φάσεις και από τις δύο πλευρές. Και πάλι ο Αποέλ θα πρέπει να ανταποκριθεί και να βρει τρόπους να πάρει την νίκη. Στο μοναδικό αγώνα που έπαιξε εδώ στο Γαζιπί κέρδισε 6-0 την ΑΕΛ. Ένας Αποέλ ο οποίος σχεδόν σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν διαφορετικοί ποδοσφαιριστές στην αρχική του εντεκάδα. Βαρετό το σχήμα στον χώρο του κέντρου με Μπαγκασέτα Μπαράκ να θέλουν να πάρουν παιχνίδια και αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους. Υπάρχουν όμως αρκετοί ποδοσφαιριστές. Να δούμε τις επιλογές του κύριου Παόπουλου, τις αλλαγές που θα κάνει. Μπαράκ, Λιμιός, Καρίγιο, Αγγελόπουλος. Την ευθύνη στον πάγκο έχει ο κύριος Καραπετάκης, ο βοηθός του κύριου Νίκου Παπαδόπουλου. Καρίγιο ανεβαίνει από δεξιά, δίνει στο Λιμιό. Θέλει να πάει στη γραμμή και αυτό θα κάνει, κερδίζει πλάγιο. Ο Λιμιός λίγο πριν το κόρνερ δεξιά, όπως ανεβαίνει από ελ μπροστά από τη δυτική κερκίδα με Σάστρε. Να παίρνει την μπάλα, αρκετοί ποδοσφαιριστές μαζεύονται, κάνει κίνηση ο Μπαράκ, θα πάρει την μπάλα, δίνει πίσω στο Σάστρε, αυτός πιο πίσω στον Καρίγιο, ετοιμάζεται για την παλιά Σεβαστοκή, θα γίνει Ντάσιο! Δεν παίρνουν την κεφαλιά εκεί, Ντάσιο και Ντούρισιτς συγκρούστηκαν, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Ισπανού τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Νέα δεδομένα λοιπόν, εδώ στο Γασιμπή, με την ισοφάριση στο γκολ πέναλτι του Πεδρόσο. Από τον κόρ του Διαλό στο 53 με κεφαλιά. Από όλοι και πάλι μπροστά. Από αριστερά με Ντούρισιτς. Ωραία κάθετη προς Μπακασέτα. Πρώτος αρτηματάς όμως εκεί. Μπαράκ κατεβάζει. Διαλό κλέβει. Τσέχος κάνει φάουλ επάνω στον Πορτογάλο. Διαλό, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι και στο πρώτο ημίχρονο, παρότι ήταν πιο παθητική η Νέα Σαλαμίνα, ήταν πολύ καλές οι κινήσεις του. Συμπληρώσαμε 56 λεπτά εδώ στο στάδιο της πρωτεύουσας για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Cyprus League by Στίχημα. Από Έλενα Νέα Σαλαμίνα 1 με τα τέρματα στο 22ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι του Πεδρόσο και στο 53 με το κεφάλι του Διαλό το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Παρολάρα πιέζεται από Πεδρόσο, θα διώξει, Ντάσιο θα πάρει την κεφαλιά, Μπαράκ κατεβάζει, δίνει πίσω στο Σταφυλίδη. Αρκετοί ποδοσφαιριστές κάνουν ζέσταμα και για τις δύο ομάδες. Ντάσιο, Ντούρισιτς, Σταφυλίδης. Από αριστερά θα δώσει τώρα στο χώρο του κέντρου στον ανεβασμένο πιο ψηλά τον Αγγελόπουλο, αυτός πιο δεξιά στον Καρίγιο, ανεβαίνει από δεξιά ο Ισπανός, κάνει φάουλ, ο Παναγιώτης ο Λουκά, το αφήνει, το δίνει τώρα. Σωστός, ο κύριος Χριστοφόρου άφησε να δει που θα πάει μπάλα, δεν κατέληξε σε ποδοσφαιριστή του Αποέλ, υπήρξε τράβημα από τον Λουκά, φάουλ για τον Αποέλ, λίγο κάτω από το κέντρο και δεξιά όπως ανεβαίνουν οι γαλαζοκίτρινοι με Μπακασέτα πάνω από την μπάλα. Υποδεικνύει το σημείο ο κύριος Χριστοφόρου. Σάστρε είναι κοντά. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Αρκετοί ποδοσφαιριστές μπροστά από την επαναορθωτική του Βαρολάρα. Συνομιλούν Σάστρε και Μπακασέτας. Αφήνει τώρα ο Ισπανός. Εκτελεί ο Έλληνας. Μέσος γίνεται η μπαγιά, διώχνουν εκεί ή της Νέας Σαλαμίνας, πιο μακριά ο Χάνιν και φεύγει ο Διαλό, ταχύτητα με Σάστρε, βοηθάει και ο Γερολόγου και κερδίζουν πλάγιο ή της Νέας Σαλαμίνας. Διαμαρτύρεται τώρα ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας στον διαιτητή και αυτό και ο κόσμος. Έντονος και πάμε για κίτρινη. Έντονος και προς τον τέταρτο τώρα. Πολύ σωστά θα τον κιτρινίσει ο κύριος Χριστοφόρου. Δεν κατάλαβα το πλάγιο, είναι υπέρ του. Δεν κατάλαβα τι ζητάει εκεί ο Ισπανός coach. Αυτό που σίγουρα ζητούσε είναι η κίτρινη, γιατί πολύ έντονος προς τον διαιτητή. Στη συνέχεια πολύ έντονος και προς τον τέταρτο. Παίρνει δικαίως την κίτρινη κάρτα. Στο 59 ο coach της Νέας Σαλαμίνας, πρώτη κίτρινη στον προπονητή. Ποδοσφαιριστές δεν έχουν, δεν έχει κανένας από τους ποδοσφαιριστές τιμωρηθεί πειθαρχικά. Φάουλ στον Μπακασέτα και πάλι από τον Λουκά. Με Σάστρε να τρέχει να εκτελέσει. θέλει τα γρήγορα. Μπαράκ. Σάστρε. Μεγάλη παγιά προς τον Πεδρόσο. Είναι εκεί ο Μιχαήλ. Θα αφήσει την μπάλα πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα. Πρέπει να γίνει πιο γρήγορο το ΑΠΟΕΛ. Και αυτό το έχει ήδη δει ο κύριος Παόπουλος με την πρώτη αλλαγή. Σταύρος Γεωργίου στη θέση του Τούρισιτς. Με τέσσερις αριστεροπόδαρους μέσους ήταν πολύ δύσκολο στην ανάπτυξη του ΑΠΟΕΛ. Φεύγει ο πρώτος, Τούρισιτς ο Σέρβος, αφήνει την αριστερή γραμμή στο Σταύρο του Γεωργίου, τον Κύπριο Διεθνή. Ήταν βασικό στο σχήμα απέναντι στον Απόλλωνα ο Σταύρος Γεωργίου. Καλή παρουσία και με την Εθνική. Φεύγει ο Ηλία από δεξιά. Κλέβει ο Ντάλσιο, δίνει στο Σταύρο Γεωργίου, ωραία, ξεφεύγει, τραβάει και κίτρινη. Θα έχουμε κίτρινη, παρατεταμένο τράβηγμα, σωστός, και πάλι ο κύριος Χριστοφόρου. Να, η πρώτη κίτρινη και σε ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας. Όλα αυτά στο 62 της αναμέτρησης εδώ στο Γασιμπή. Ετοιμάζει άλλες δύο αλλαγές ο κύριος Λόπες για την Νέα Σαλαμίνα. Ο Βέρα είναι σίγουρα ο ένας και ο Παναγιώτου ο άλλος, ο Ανδρέας ο Παναγιώτου. Αγγελόπουλος. Καρίγιο, Λιμιός, Μπαρά. Ανοίγει ο Ντάρσιο αριστερά, εκεί θα πάει μπάλα, κάνει κίνηση ο Σταύρος Γεωργίου, αλλάζει και πάλι παιχνίδι, παρακινδυνευμένα, θα χαθεί μπάλα, κόβουνή της Νέας Σαλαμίνας, κλέβει όμως και πάλι με το στήθος ο Ντάρσιο από αριστερά, έχει κοντά τον Σταύρο Γεωργίου, συγκλίνει προς τα μέσα, δεύτερο τράβηγμα, φάουλ, λίγο έξω από την επαναορθωτική, από τον Κονατέ αυτή τη φορά, κίτρινη και στον Κονατέ. Δύο κίτρινες μέσα σε δύο λεπτά για τη Νέα Σαλαμίνα. Να τώρα και οι άλλες δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Μπαίνει ο Ποβέδα, θα βγει ο Λουκά. Θα μπει ο Παναγιώτου για να βγει. Θα δούμε ποιος. Ο Ηλία. Αλλαγή προσώπου στην ουσία. Στη δέξη. Στη θέση του ακραίου αμυντικού στη δεξιά πλευρά ο Ανδρέας Παναγιώτου, άλλος φυγιώτης. Στη θέση του επιθετικού ο Ποβέδα με τα δύο γκολ στο παλμαρέ του μέχρι στιγμής. Έτοιμος ο Σταφυλής να εκτελέσει το φάουλ. Αρκετή στην επαναστοτική, γίνεται το, η εκτέλεση, κόβουνη της Νέας Σαλαμίνας. Μπακασέτας επαναφέρει και πάλι κόβει. Με κεφάλι ο Αρτηματάς, μπάλα είναι στον αέρα, τώρα θα διώξει ο Γκράτσιρ. Επαναφέρει ο Σάστρε. Μπαράκ, κατεβάζει ωραία. Μπακασέτας δίνει δεξιά στο Λιμιό. Κάνει κίνηση, ο Καρίγιο με τα κουνάκι περνάει ωραία. Τελευταία στιγμή το σταματάει ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Παίζουν γρήγορα οι του ΑΠΟΕΛ. Μπακασέτας έξω από την επαναστοτική, δίνει αριστερά στο Σταφυλίδη. Ετοιμάζεται για την σέτρα την οποία θα κάνει στο δεύτερο καλή κεφαλιά από τον Σταύρο Γεωργίου. Ασταθώς αποκρούει σε πρώτη φάση ο Λάρα. Την δεύτερη αγκαλιάζει σφιχτά την μπάλα λίγο πριν τη γραμμή τέρματος. Και μένει στο έδαφος ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας. Η πρώτη απάντηση του ΑΠΟΕΛ μετά την ισοφάριση. Σηκώνεται τώρα ο Βαρολάρα. Με ελεύθερο διαιτητού θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Αυτό γίνεται με τον κύριο Χριστοφόρου. Μεγάλη φάση λοιπόν με Σταύρο Γεωργίου να πιάνει την κεφαγιά από τη σέντρα του Σταφυλίδη, να δυσκολεύει τον Βάρο Λάρα, ο οποίος τελικά κατάφερε και κράτησε την μπάλα προτού πέρασε τη γραμμή. Μπροστά η Νέα Σαλαμίνα με Διαλό. Παρακινδυνευμένη παγιά θα χαθεί, θα πάρει ο Σταφυλίδης. Με μια στον Μπακασέτα γίνεται φάουλ επικίνδυνο από τον Κονατέ. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Χριστοφόρου. Παράξα δόση στο Σταύρο Γεωργίου, αλλάζει παιχνίδι. Προς το μέρος του Καρίγιο, ποιος ανεβαίνει την στο Σάστρε. Σάστρε φέρνει την μπάλα στην επαρθωτική. Κόβουνι της Νέας Σαραμίνας, Λιμνιός κερδίζει. Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ, δεν καταφέρνει να κερδίσει ο κόρνερ. Διώχνει ο Χάνιν. Στο 65 της αναμέτρησης εδώ στο Λασίπι από Ελένα. Νέα Σαραμίνα 1. Με Πεδρόσο στο 22 να ανοίγει το σκορ, Τιαρό στο 53 να ισοφαρίζει. Είναι μπροστά από ελ, θα γίνει παγιά από τον Σάστρε. Κόβουν με κεφάλι τελευταία στιγμή ή της Νέας Σαραμίνας και ανεβαίνει ο Παναγιώτου δεξιά έχοντας πάρα πολύ χώρο και στήριγμα τον Τιαρό. Είναι στον Γερολέμου, Κονατέ, Γερολέμου. Διαλό. Θα κερδίσει το φάουλ από το Σταύρο Γεωργίου. Δεν ξέρω αν θα εξεταστεί. Όχι, δεν θα εξεταστεί η φάση. Το φάουλ του Κονατέ στον Μπακασέτα. Κονατέ λοιπόν θα εκτελέσει το φάουλ. Συνδυασμός, πέφτει στο έδαφος και θα χρεωθεί με κίτρινη, πέφτει στο έδαφος ο Χάνιν, φάουλ από τον Μπαράκ, σωστός και αυτή τη φορά ο κύριος Χριστοφόρου. Πρώτη κίτρινη για ποδοσφαιριστή του Αποέλ. Όλες οι κίτρινες πανομοιότητες, πανομοιότυπες, τραβήγματα των ποδοσφαιριστών. Τρεις κίτρινες μέχρι στιγμής, σε Ηλία και Κονατέ. Νέας Σαλαμίνας και Μπαράκ για τον Αποέλ. Έτοιμος ο Γερολέμου να εκτελέσει το φάουλ αριστερά όπως ανεβαίνουν οι Ερυθρόλευκοι. Θα εκτελεστεί στο δεύτερο δοκάρι, θα πάρει την κεφάλι για ο Χριστοδούλου, θα διώξει ο Σάστρε, ο Κονατέρα κεφάλι, τελειώνει τη φάση λίγο έξω από το δοκάρι του Πέλετς. Δραστήριος και ο Κόρατε. Ο Γάλλος ο οποίος ήταν στο αρχικό σχήμα στο παρασώτικο τέρπι, σήμερα επιλέχτηκε να μείνει εκτός, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στην επανάληψη και μέχρι στιγμής προσφέρει αρκετά στον χώρο του κέντρου. 67 λεπτά εδώ στο Γάσιμπι. Με τον Αποέλ να προσπαθεί να βρει χώρους για να φτάσει στο τέρμα που θα του δώσει το προβάδισμα. Καρίγιο, Λιμνιός, Μπαράκ, καμία κίνηση ακόμα από τον coach των κηπεδούχων. Τάλτσιο, Αγγελόπουλος, Καρίγιο κυκλοφορούν την μπάλα στο μισό της Νέας Σαλαμίνας. Σάστρε, Λιμνιός και πάλι Σάστρε, κάνει κίνηση ο Πεδρόσο, ο οποίος δεν έχει τροφοδοτηθεί αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπακασέτας, Λιμνιός, Σταφυλίδης και πάλι Ντάλτσιο κάνει κίνηση, δίνει και πάλι στο Σταφυλίδη, κλείνουν σωστά τους χώρους ή της Νέας Σαλαμίνας. Μπακασέτας γυρίζει στον Αγγελόπουλο, έχουν ανέβει και τα δύο στόπερ του Αποέλ πάνω από το κέντρο, Λιμνιός από δεξιά. Ωραία στον Μπαράκ, πιέζεται. Μπαράκ θα δώσει πίσω στον Καρίγιο. Σάστρε, Μπαράκ. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη επαναρθωτική της Νέας Σαλαμίνας, γυροφέρνει με passing game ο Αποέλ. Θα κάνει λάθος τώρα ο Αγγελόπουλος, θα κλέψουν της Νέας Σαλαμίνας. Μεγάλη παγιά προς το μέρος του Διαλό. Ντάρσιο είναι εκεί και επιστρέφει την μπάλα στον Μπέλετ. Πιέζει ο Διαλό. Δίνει και πάλι ο Μπέλετς στον Τάλτσιο και ανεβαίνει και πάλι ο Πορτογάλος ανεβάζοντας και τον Αμπουέλ. Δίνει στο Σταύρο τον Γεωργίου, πέφτει στο έδαφος, κερδίζει φάουλ από τον Αρτηματά ο οποίος το παραδέχεται. Παίζουν στα γρήγορα οι του Αμπουέλ, Λιμνιός. Από δεξιά συγκλίνει προς τα μέσα, φέρνει την μπάλα στο δεξί και πάλι. Δίνει ωραία στον Μπακασέτα, στο Σταύρο Γεωργίου, συγγνώμη. Πήγε να παίξει με μία προς το μέρος του Πεδρόσο, η μπάλα κατέληξε στο Βάρο Λάρα. Άλλη παγιά τώρα από τον Ισπανό κίπερ, Αγγελόπουλος, πολύ καλή παρουσία και σήμερα. Ελέγχεται μόνο στη φάση του γκολ. Ήταν μόνος ο Διαλό, ήρθε από πίσω. Φεύγει τώρα από δεξιά και πατάει με ορθωτική ο Λιμνιός. Είναι ο Σταύρος Γεωργίου. Είναι ο Παράφρασε έξω από Πακασέτας, ήταν με το δεξί. Μόνος ελεύθερος, ζητάει κόρνερ, πολύ κοντά ο Χριστοφόρου όμως. Μεγάλη κραυγαλαία φάση για τον Αποέλ. Πάτησε με ορθωτική ο Λιμνιός, γύρισε την μπάλα. Μόνος στο δεύτερο δοκάρι ο Πακασέτας. Με το δεξί πλάσαρε, δεν βρήκε όμως ποτέ τον κολπός και η μπάλα κατέληξε έξω. Στο 70 η μεγάλη φάση για τον Αποέλ. Πλάγιο για την Νέα Σαλαμίνα, έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στο Σάστρε, σφυρίζει ο κύριος Χριστοφόρου. Κάλσιο. Κάνει κίνηση ο Σταφυλίδης. Έχει χώρο και εκεί θα πάει μπάλα. Πιέζει ο Ντιαλό. Κρατάει ο Σταφυλίδης. Πάει ο για τον Αποέλ. Ρίχνει το Σταφυλίδης προς το μέρος του Ντάτσιο. Καρίγιο. Κάθετα προς το μέρος του Πεδρόσο. Αφήνει ωραία στον Πακασέτα. Μπαράκ. Αλλάζει ωραία προς το μέρος του Ντάτσιο. Έχει στήριγμα το Σταφυλίδη. Εκεί θα πάει μπάλα. Έτοιμη για τη σέντρα και πάλι αυτό θα γίνει. Στο δεύτερο δοκάρι δεν προλαβαίνει να κατεβάσει ο Πεδρόσο. Πλάγιο και πάλι από δεξιά τώρα για τον Αποέλ, ο οποίος σιγά σιγά αυξάνει την πίεση θέλοντας να φτάσει σε δεύτερο τέρμα. Σάστρε, στον Καρίγιο, Αγγελόπουλος, Τάσιο κλείνονται πίσω ή της Νέας Σαλαμίνας θέλοντας να παίξουν μόνο με αντεπιθέσεις. Παγαζέτας. Σάστρε. Στο όλα αυτά στο 72ο λεπτό. Εδώ στο Γασιμπή από Ελένα. Νέα Σαλαμίνα 1. Πεδρόσο στο 22. Με πέναλτι Διαλό με το κεφάλι στο 53. Διαμορφώνουν το μέχρι στιγμή σκορ. Σταύρος Γεωργίου. Η πρώτη αλλαγή του κ. Παούλου, ο οποίος ετοιμάζει ακόμη δύο. Επανεμφάνιση Μαντσίνη και Μαρκίνιος. Οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι περιμένουν να μπουν. Γίνεται λάθος τώρα. Έχει πάθει όμως τράβηγμα ο Γερολέμου. Αφήνει την μπάλα ή του Αποέλ, δεν τη βγάζουν έξω. Με Πεδρόσο. Σάστρε έξω από τη μεγάλη παρθωτική. Ανεβαίνει ο Λιμνιός. Πατάει η παρθωτική. Δεν τη βγάζουν έξω. Με Πεδρόσο. Σάστρε έξω από τη μεγάλη παρθωτική. Ανεβαίνει ο Λιμνιός. Πατάει η παρθωτική.

0: Παπαδού. Μια φάση στην οποία κέρδισαν την μπαλά της Νέας Σαλαμίνας. Πέφτει στο έδαφος ο Γερολέμου με μυϊκό τραυματισμό. Συνεχίζει ο Σάστρεμ. Τελειώνουν τη φάση του Αποέλ. Αντιδράει ο Βαρολάρα, ζητάει τον λόγο από τον Σάστρε. Μια μικρή αψημαχία φέρνει την κίτρινη για τον δεξιό ακραίο αμυντικό του Αποέλ. Ζητάει πρώτες βοήθειες ο κύριος Χριστοφόρου για τον τερματοφύλακα.
1: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα, να πούμε στην Premier League στο 50 Manchester United τότε να παραμένει το 0-0. Τελικό στη Γαλλία Λίλ Χαύρι 1-0. Στην Γερμανία κοντά στο 50 Λειψία Άιντραχ 4-0. Στην Ελλάδα επίσης κοντά στο 50 ΑΕΚ Όφη 1-0. Ημίχρονο Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Στην Ισπανία ημίχρονο Μπαρτσελώνα Χετάφε 2-0. Στην Ιταλία στο 75 Ίντερ Πάρμα 3-0. Και ημίχρονο στην Ολλανδία Φέγενορντ Αλκμαρ 1-0. Έλα Μιχάλη, συνεχίζεις.
0: Πάει να δημιουργηθεί και μια μικροένταση εδώ μπροστά στους πάγκους. Ή του Αποέλ τώρα φωνάζουν για να γίνουν οι αλλαγές. Βλέπω ποδοσφαιριστή και της Νέας Σαλαμίνας. Φεύγει ο Μπακασέτας. Για τον Αποέλ τη θέση του παίρνει ο Μαντσίνη. Και δεν ξέρω ποιος θα είναι ο δεύτερος. Θα είναι ο Ντάτσιο. Είναι κοντά στη γραμμή ο Σάστρε. Ο Σάστρε λοιπόν θα αφήσει τη θέση του στον Μαντσίνη. Πρώτη εμφάνιση τη φετινή σεζόν και για τον Μαντσίνη. Τον περίμενα αρκετόν καιρό, φίλοι του Αποέλ. Ο Ιταλός λοιπόν επιστρέφει. Αλλαγή και για την Νέα Σαλαμίνα. Φεύγει ο τραυματίας Γερολέμου και τη θέση του θα πάρει ο Λαμπρόπουλος. Όλα αυτά έχουμε συμπληρώσει 75 λεπτά εδώ και 3 λεπτά δεν έχουμε παιχνίδι. Μετράει τους ποδοσφαιριστές τώρα ο κ. Χριστοφόρου για να επαναρχίσει αποτέρματος λάχτισμα με Βάρο Λάρα το παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι το σκορ είναι στο 1-1 με τα τέρματα του Πεντρόσο στο 22 και του Διαλό στο 53, το οποίο έφερε και την ισοφάριση. Πλάι ο Γιάννη Ραμποέλ. Ανεβάζει και ο κόσμος τώρα τα δεσιμπέλ, βοηθώντας έτσι τον Ραμποέλ να φτάσει στο πολυπόθητο δεύτερο γκολ. Ωραία παγιά στον Παφιλίδη. Κάνει κίνηση ο Μαρκίνιος. Δεν θα πάει εκεί μπάλα. Επιστρέφει στον Τάλσιο. Αγγελόπουλος τον Καρίγιο. Με ένα σχήμα 3-5-2 πλέον ο κύριος Παπαδόπουλος. Βαρολάρα θα κρατήσει την μπάλα και είναι έτοιμος να επαναφέρει. Θα κάνει το βολέ, τρέχει ο Κονατέ να πάρει το κεφάλι. Τάσιο, ο οποίος είναι πολύ κινητικός στο δεύτερο ημίχρονο, και Ντιαλό. Τάσιο θα τα καταφέρει, δίνει στον Μαρκίνιος. Μαρκίνιος κρατάει, παρακρατάει εκεί την μπάλα, δεν δίνει την μπάλα. Πέφτει στο έδαφος, φάουλ από τον κύριο Χριστοφόρου στο κέντρο του Ιβέδου. Τρέχει και εκτελεί ο Αγγελόπουλος, δίνει στον Καρίγιο. Γρήγορα παίζουν δεξιά στον Λιμιό, ο οποίος έχει Μαντσίνη σαν στήριγμα. Ωραία κάθετα προς τον Μαντσίνη, προλαβαίνει ο Ιταλός, κάνει την παγιά, διώχνει ο Λάρα με το ένα χέρι, είναι εκεί ο Σταφυλίδης, φάουλ όμως, θα κάνει φάουλ, φέρνοντας την αντίδραση και την κίτρινη στον Σταφυλίδη. Σωστός ο κύριος Χριστοφόρου, πέταξε την μπάλα, τη χτύπησε στο έδαφος ο Σταφυλίδης, χρεώνεται και αυτός με κίτρινη. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε καμία κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε 5 μαζί με αυτή του coach της Νέας Σαλαμίνας. Χτελεί ο Βαρολάρα. Μπαράκ παίζει

0: Κώστομερος του Πεδρόσο, επιστρέφει με το κεφάλι όμως ο Μιχαήλ, τα χέρια του τερματοφύλακά του Βαρολάρα. Με βολέ προς το μέρος του Γκράτσιρ, δεν θα πάει εκεί μπάλα. Μπαράκ θα δώσει πίσω, Καρίγιο, Αγγελόπουλος και τώρα Μπέλετς, και πάλι παρακινδυνευμένα εκεί στον Αγγελόπουλο, πιέζει ο Μποβέδα, Μαρκίνιος πέφτει στο έδαφος, θα πάρει φάουλ. Σωστός ο κύριος Χριστοφόρου. Φάουλ λοιπόν για τον Αποέλ από τα αριστερά, με Σταφυλίδη να παίζει γρήγορα στον Τάλσιο. Ωραία μεγάλη παγιά προς το μέρος του Μαντσίνη, παίρνει το κεφάλι, πλάγιο για τον Αποέλ. Λιμιός, Μπαράκ στο χώρο του κέντρου. Τάλσιο, Μαρκίνιος, ωραία απελευθερώνει στον Σταφυλίδη από αριστερά, θα γίνει παγιά στέμπαρος στον δική στο πρώτο δοκάρι, κόβουν εύκολα ή της Νέας Σαλαμίνας. Και πάλι τρέχει ο Σταφυλίδης, έχει στρίγμα το Μαρκίνιος, θα δώσει την μπάλα στον Βραζιγιάνο, κρατάει ο Μαρκίνιος, πέφτει στο έδαφος, νέο φάουλ για τον Αποέλ. Παίζει γρήγορα στον Μπαράκ. Άλλος ποδοσφαιριστής, το έχουν παρακάνει της Νέας Σαλαμίνας, πέφτουν στο έδαφος χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Λιμιός, έχει κοντά του τον Καρίγιο, κρατάει ο Λιμιός, περνάει από δύο ποδοσφαιριστές, θα κάνει την παγκαστία παρθοδική, Σταύρος Γεωργίου το κεφάλι, αστάθος Μαρκίνιος δοκάρι, τρίτο δοκάρι για τον Αποέλ. Μαντσίνη συνεχίζει τη σταυρίδη στο σουτ πάνω από τα δοκάρια. Τρίτο δοκάρι για τον Αποέλ, μεγάλη κραυγαλαία ευκαιρία από τον Μαρκίνιος αυτή τη φορά. Αδύναμη κεφαγιά του Σταύρου Γεωργίου, κατέληξε στο δεύτερο δοκάρι, πρόλαβε ο Μαρκίνιος, πλάζαρε στο οριζόντιο δοκάρι του Βαρολάρα. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Πάμε για καινούργια αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Φεύγει ο Γκράτσιρ από τον αγωνιστικό χώρο. Η θέση του θα πάρει με τον αριθμό 37 ο Μανού. Και πάλι αλλάζει πρόσωπα ο κύριος Λόπες. Παραφέρει τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Έχουμε φτάσει στο 81 της αναμέτρησης. Υπάρχει καθυστέρηση η οποία θα προσθεθεί λογικά. Μανού από αριστερά στη φάση της σύραξης με τον Σάστρ και τον τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Μπαγιά στο πουθενά από τον Γιώργο τον Χριστοδούλου. Παίζει γρήγορα ο Πέλετς. Καρίγιο, Μπαράκ, Τάλσιο. Νεβαίνει ο Σταφυλίδης, κάνει κίνηση ο Μαρκίνιος, παίρνει ο Σταφυλίδης, επιστρέφει στον Τάλσιο. Λιμιός, Σταύρος Γεωργίου αφήνει ωραία, Μανσίνη πέφτει στα πόδια του όμως αρτηματά, σπλάγιο για τον Αποέλ. Τρέχει στα γρήγορα ο Ιταλός, θέλει να εκτελέσει, δεν έχει στήριγμα εκεί, αφήσει στον Λιμιό. Παίζει γρήγορα στον Μπαράκ, έξω από την επαυθοδική στον Τάλσιο. Κρατάει, δίνει στον Καρίγιο. Καρίγιο χάνει και φεύγουν μπροστά, λάθος πάσα από Μποβέδα σε Μανού. Υπήρχαν προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους. Ο Ισπανός βεβαιασμένα έκανε την πάσα, πολύ δυνατά πέρασε έξω. Και πάλι στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Αποέλ. Σταφυλίδης από αριστερά, Τάλσιο, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις της άμυνας πλέον, με τις αλλαγές που έχουν γίνει, κάνοντας όμως και πάλι παιχνίδι. Αγγελόπουλος, Καρίγιο, Λιμιός, γυροφέρνει συνεχώς το Αποέλ, αφού έχει οπισθοχωρήσει όλη η Νέα Σαλαμίνα. Τάλσιο, ωραία μπαγιά προς το μέρος του Πεδρόσο, θέλει να κατεβάσει, κάνει το κεφάλι προς τα πίσω. Ο Μιχαήλ ήταν αδύναμο και κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακά του. Παίζει γρήγορα ο Βαρολάρα στο μέρος του Ντιαλό. Έχει κοντά του τον Σταφυλίδη, κακό κοντρόλ. Πλάγιο για τον Αποέλ. 83 εδώ στο Γαζιμπή. Αποέλ 1, Νέα Σαλαμίνα 1. Λιμνιός από δεξιά. Έχει κοντά του τον Μανού, ο οποίος θα του πάρει την μπάλα και θα πέσει στο έδαφος. Υποδεικνύεται φάουλ από τον κύριο Μάριο Καλογύρου, τον πρώτο βοηθό, για τη Νέα Σαλαμίνα. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Χάνιν. Εκτελεί προς το μέρος του Μποβέδα. Από τρεις αλλαγές οι δύο τεχνικοί. Έχουν ακόμα δύο. Μπαράκ. Ταφιλίδης. Μανσίνη τώρα από αριστερά. Έχει μπροστά του τον Παναγιώτου. Τον περνάει. Θα δώσει έξω από την επαφή στον Μπαράκ. Φέρνει στα αριστερό και δίνει και πάλι στον Μαρκίνιος. Περνάει ωραία με τρίπλα. Κάνει την παγιά. Κοντράρει μπαλά στον Παναγιώτου. Κόρνερ για τον Αμποέλ. Με Σταφιλίδη και Μαντσίνη. Να θα αφήσει ο Σταφιλίδης, ο Μαντσίνη θα το εκτελέσει. Στο 84 της αναμέτρησής μας, κόρνερ για τον Αμποέλ. Με Μαντσίνη πάνω από την μπάλα έτοιμο να την φέρει στα καρέ του Βαρολάρα. Εκτελείται το κόρνερ, κόβουνι της Νέας Σαλαμίνας και πάλι στα πόδια του Ιταλού. Θα κάνει την τρίπλα, θα δώσει έξω στο Μαρκίνιος, έχει χώρο, θα κάνει το σουτ πάρα πολύ άστοχο πάνω από τα δοκάρια. Το τελείωμα του Βραζιλιάνου μέσου του Αποέλ. Υπάρχει ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας στο έδαφος. Είναι ο Γιώργος ο Χριστοδούλου, σηκώνεται όμως σιγά σιγά. Να θυμίσουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, το Σάββατο, Σαλαμίνα θα φιλοξενηθεί από τον Απόλλωνα και την Δευτέρα ο Αποέλ θα φιλοξενηθεί από την Πάφο στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μας. Μπαράκ θα κατεβάσει. Μαντσίνη συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου και ζητά στήριγμα, κρατάει την μπάλα, περνάει, έχει... Στήριγμα εκεί τον Μαρκίνιος, δεν θα του τη δώσει, πιέζεται, θα χάσει, πέφτει στο έδαφος. Τίποτα λέει ο κ. Χριστοφόρου και φεύγουμε Μανού. Κονατέ, τρέχει και κλέβει ο Σταύρος Γεωργίου. Σταφιλίδης, Μαρκίνιος, πέφτει στο έδαφος, φάουλ και πάλι από τον Κονατέ. Έντονες νέες διαμαρτυρίες, είναι κυτρινισμένος ο Γάλλος μέσος. Εκτελείται το φάουλ, Τάτσιο. Αγγελόπουλος και πάλι Ντάλσιο. Χρειάζεται μία ατομική προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές του Αποέλ. Οι σέτρες συνήθως δεν καταλήγουν εκεί που θέλουν. Το έχουν δοκιμάσει αρκετές φορές. Να δούμε πώς θα καταφέρει το Αποέλ να δημιουργήσει φάση. Φάουλ τώρα έξω από τη μεγάλη παραστατική και πάλι από τον Κορατέ στον Σταφιλίδη. Από δοκιμασίες τώρα και από τον κόσμο. Η αλήθεια ότι έχει κάνει 4 φάουλ, είχε κυτρινιστεί στο πρώτο. Εντάξει. Σηκώνεται ο Σταφιλίδης σιγά σιγά, Μαντσίνη πάει πάνω από την μπάλα. Μένει και ο Σταφιλίδης. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει το φάουλ. Μένει μόνος τώρα ο Ιταλός. Και ο Καρίγιο. Και ο Πεδρόσο, και ο Νταλσιό, και ο Μπαράκ, και ο Αγγελόπουλος, και ο Σταύρος ο Γεωργίου μέσα στην επαρθωτική της Νέας Σαλαμίνας. Σφυρίζει τώρα ο κ. Χριστοφόρου. Έτοιμος ο Μαντσίνη. Εκτελεί πολύ άστοχο πάνω από τα δοκάρια του Βάρο Λάρα. Δεν δείχνει ο Αποέλ να μπορεί να πάρει το ζητούμενο, παρότι δημιούργησε φάσεις, ήβρε δυο δοκάρια. Συνήθως στα τελευταία λεπτά αυξάνει την πίεση, όμως η άμυνα της Νέας Σαλαμίνας στέκεται καλά τουλάχιστον τώρα. Στο 87-88 πλέον της αναμέτρησης και ενώ παραμένει το σκορ στο 1-1, Μπαράκ στο χώρο του κέντρου, Λιμνιός, Τάσιο, Αγγελόπουλος, Σταφιλίδης, Κάνει κίνηση ο Σταύρος Γεωργίου και ο Μαρκίνιος θα παίξει στο χώρο του κέντρου στον Τάτσιο. Υπάρχει ο Λιμιός και ο Καρίγιο, θα πάει στο Λιμιό εκεί. Αυτός θα δώσει στον Καρίγιο. Αγγελόπουλος. Σταφυλίδης. Τάτσιο. Αγγελόπουλος. Βγαίνουν τώρα ψηλά να πιέσουν με Ποβέδα. Πίσω στον Πέλε την μπάλα. Σταφυλίδης. Μπέλετς ανεβαίνει τώρα η Νέα Σαλαμίνα πιο ψηλά. Ο Μπέλετς κρατάει και βγάζει μεγάλη μπαγιά προς το μέρος του Λιμνιού, ο οποίος τρέχει πίσω από τον Χάνιν, ο οποίος αγγίζει τελευταία στιγμή την μπάλα πλάγιο για τον Αποέλ. Στα γρήγορα ο Λιμνιός στο Μανσίνη. Μανσίνη έχει κοντά τον Λιμνιό, πατάει επαναρθωτική. Θέλει να μπει μέσα, θα δώσει αριστερά στον Μπαράκ. Πιο αριστερά στο Σταβιλί, θα κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Βάρο Λάρα. Ωραία κίνηση από τους ποδοσφαιριστές του Αποέλ. Ο Μπαράκ φωνάζει στο μπάγκο του Αποέλ ότι έχουν αρχίσει τα αμυγικά προβλήματα. Φωνάζει τώρα εσπεσμένα, δεν είδα ποιον. Θα δούμε στη συνέχεια ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα μπει. Λογικά θα είναι ο Βρόντις, δεν ξέρω. Φάουλ για τον Αποέλ, παίζει τα γρήγορα ο Ντάξιο. Είμαστε στο 94 μέτρησης εδώ στο Γασιμπή. Αποέλ 1, Νέα Σαλαμίνα 1. Με Πεδρόσο να ανοίγει το σκορ στο 22 από το σημείο του πέναλτι. Και Διαλό στο 53 να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ωραία μπαγιά προς το μέρος του Μαρκίνιος από αριστερά από τον Σταφυλίδη. Πιέζεται από Παναγιώτου, συγκλίνει. Θέλει να περάσει. Πέφτει στο έδαφος ο Μαρκίνιος. Κλέβει ο Παναγιώτου. Θέλει να βγάλει και βγάζει μεγάλη μπαγιά προς το μέρος του Ποβέδα. Αγγελόπουλος είναι εκεί, είναι και ο Διαλό, πάει στα άκρα η μπάλα, παίζει ξανά στον Ποβέδα. Έχουν χρόνο, κρατούν την μπάλα, ο Ποβέδα αλλάζει ωραία στον Μανού. Κάνει όβερ Λαμποχάνιν, πατάει παρθέτει και ο Μανού θα κάνει το σουτ πολύ άστοχο. Φάση για την Νέα Σαλαμίνα μετά από αρκετή ώρα. Και ενώ έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, 5 θα είναι τα λεπτά τα επιπρόσθετα από τον κύριο Χριστοφόρου. Μεντάσιο τώρα στο χώρο του κέντρου. Είναι στο Μαρκίνιος. Κάνει κίνηση ο Μαντσίνη, δεν περνάει κάθετα η μπάλα, διώχνουν οι της Νέας Σαλαμίνας. Ο Αγγελόπουλος με κεφάλι θα δώσει στον Σταφυλίδη, αυτό στον Καρίγιο, πιο δεξιά στον Λιμνιό. Λιμνιός περνάει, ωραία συγκλίνει. Κάνει και δεύτερη προσπίση, θα αφήσει την μπάλα στον Τάσιο, θα κάνει το σουτ και γκολ! Αυτό που λέγαμε ο Μαντσίνη το κάνει. Κάνει ατομική ενέργεια, γυρίζει στον αμακάριστο Τάσιο και με το αριστερό δυνατό βολέ δικάει τον Βάρο Λάρα που δεν συγκρατεί την μπάλα, κάνοντας έτσι στο 90-1 το Αποέλ 2, Νέα Σαλαμίνα 1. Είχαμε αναφέρει ότι χρειάζεται μια ατομική ενέργεια ο Αποέλ, αυτό το κάνει πράξη. Ο Ιταλός γυρίζει έξω από την επαρθωτική την μπάλα στον ελεύθερο Τάσιο. Ο Τάσιο ο οποίος είναι με διαφορά MVP του απόψινού από ΕΛΤΑ. Έχει κάνει όλα, έχει παίξει σε τρεις θέσεις. Έκοψε χιλιόμετρα στον απόψινό αγώνα και με αυτό τον γκολ κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει και την νίκη στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και πάλι θα ελεχτεί τον γκολ, δεν υπήρχε κάτι το οποίο για να ελέξουν, αλλά έτσι γίνεται σε κάθε γκολ. Ο Πέρες θα πάρει τη θέση του Μπαράκ και ο Βρόντις θα ολοκληρώσει τις αλλαγές. Να δούμε ποιος θα φύγει για να μπει στον αγωνιστικό χώρο και ο Βρόντις. Ο Πεδρόσο, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο δεν τροφοδοτήθηκε και τόσο. 2-1 λοιπόν το Αποέλ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον γκολ του Τάσιο να ξαναδίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους. Αναρχίζει το παιχνίδι με αστήματα να κάνει μεγάλη μπαγιά προς το μέρος του Χριστοδούλου. Έχουν ανέβει αρκετοί ποδοσφαιριστές και είναι λογικό. Πλησιάζουμε στο τέλος και στην εκπνοή και των 5 λεπτών που έχει προσθέσει ο κ. Χριστοφόρου. Σταύρος Γεωργίου κερδίζει το κεφάλι, κατεβάζει ωραία ο Πέρες. Έχει τον Μαρκίνιος και εκεί θα πάει μπάλα. Θέλουν να κρατήσουν την μπάλα πλέον ή του Αποέλ με Πέρες να πέφτει στο έδαφος και να κερδίζει φάουλ. Όχι, αφήνει ο κ. Χριστοφόρου. Μαρκίνιος, ο Βρόντις, Σταφυλίδης, Πέλετς. Μεγάλη μπαγιά στο χώρο του κέντρου από τον Πέλετς. Κερδίζουν οι της Νέας Σαλαμίνας. Μανού παίζει με πρώτη. Εκεί είναι ο Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος και Καρίγιο δείχνουν ότι μπορεί ο φετινός από Έλληνα στηριχτεί. Επάνω τους έχουν τα σίγουρα και τον Λαΐφη, αλλά και τον Τέκενεκ. Πλάγιο για την Νέα Σαλαμίνα. Ένα και κάτι, ένα και 25 δεύτερα για το τέλος και των 5 λεπτών που έχει προσθέσει ο κύριος Χριστοφόρου. Χάνει θα ρίξει το πλάγιο. Στο στερεός του Κόνατε, κόβει ο Ντάξιο και πάλι. Μανσίνη κάνει λάθος πάσα. Παναγιώτου, ανοίγει ο Ντιαλό δεξιά και εκεί θα πάει μπάλα. Κοντράρει στον Μαρκίνιος ο οποίος και το πανηγυρίζει. Παίζουν στα γρήγορα, αρτηματάς, θέλει να βγάλει κάθετα. Αγγελόπουλος πολύ σωστός με το κεφάλι διώχνει. Γεωργίου κατεβάζει, κρατάει και ρίζει φάουλα από τον Κρατή ο οποίος δεν ξέρω, θα την γλιτώσει και τώρα. 35 δεύτερα για το τέλος και των 5 λεπτών της καθυστέρησης. Ο Αποέλ πλέον βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε ένα σημαντικό τρίποντο στην επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά την μεγάλη διακοπή. Και έχοντας να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο αγώνα την ερχόμενη εβδομάδα στις 19 του μήνα Δευτέρα την Πάφο. Τάξιος στο χώρο του κέντρου. Δίνει στον Μαρκίνιος, κρατάει μπάλα, θα πάει προς το κόρνερ. 10 για το τέλος, δευτερόλεπτα. Θα κάνει την τρίπλα ο Μαρκίνιος, θέλει να μπει επαναρθωτική. Κρατάει ο Παναγιώτου, τον πιέζει, κρατάει ακόμη ο Μαρκίνιος. Δίνει πίσω, κοντράρει μπάλα και πλάγιο για τον Αποέλ. Έχουμε ξεπεράσει τώρα και το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 6ο. Ρίξε λέει ο κύριος Χριστοφόρου στο Σταφυλίδη, αυτό θα κάνει στον Πέρες ο οποίος είναι κοντά στο κόρνερ. Θα χάσει την μπάλα πλάγιο για την Νέα Σαλαμίνα. 6ο λεπτό εδώ στο Γασιμπή από L2, Νέα Σαλαμίνα 1. Έχουν προσθεθεί 5, είμαστε στο 6ο. Λογικά πλησιάζουμε στη λήξη. Για μια σημαντική νίκη για τον Αποέλ. Αφήνει ο κύριος Χριστοφόρου που βέβαια αλλάζει ωραία προς το μέρος του Χάνιν. Τρέχει και πιέζει ο Βρόντις. Ο Καρίγιο με πολύ καλή παρουσία και αυτός το έχω επισημάνει και προηγουμένως. Κρατάνε ή της Νέας Σαλαμίνας στην μπάλα. Μεγάλη διαγωνία μπαγιά. Ο Σταφυλίδης πρώτος διώχνει. Μαρκίνιος πιο μακριά. Πρώτος ο Ματσίνη. Κατεβάζει όμως ο Μανού. Βάζει το σφυρί στο στόμα. Και σφυρίζει για τελευταία φορά ο κύριος ο Μάριος Χριστοφόρου. Ο Αποέλ παίρνει μια τεράστια νίκη. Ένα Αποέλ το οποίο είχε και 3 δοκάρια στο σημερινό αγώνα. Άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό με τον Πεδρός από το σημείο του πέναλτι. Ο Τιαλό κατάφερε με κεφαλιά στο 53 να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Και ο Ντάξιο, εκπληκτικό σήμερα Ντάξιο, έκανε το 2-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από εξαιρετική ενέργεια του επανεμφανιζόμενου Μαντσίνη. Μπήκε στην επαναρθωτική, έφερε 3 παίχτες κοντά του. Απελευθερώθηκε ο Ντάξιο και με αριστερό βολέ δεν κατάφερε να συγκρατήσει την παραβάρο Λάρα, σημειώνοντας έτσι το τελικό εδώ στο Γασιμπή από L2, Νέα Σαλαμίνα 1. Φέρνοντας τον Αποέλ στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, φτάνοντας στους 7 βαθμούς, χωρίς να είναι η τελική βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής, και αφήνοντας τη Νέα Σαλαμίνα ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από εκεί που ήταν, στη 10η θέση με 4 βαθμούς. Νέα Σαλαμίνα η οποία απόδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι, είναι μια πολύ καλή ομάδα, στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Άργησε να βγει ψηλά, έδωσε χώρο στον Αποέλ. Μετά την ισοφάριση δεν μπορούσε να κρατήσει το χρόνο, το ποδοσφαιρικό, την μπάλα που λέμε. Και έτσι ο Αποέλ κατάφερε, βρίσκοντας πρώτα δοκάρια με Μαρκίνιος και Μπαγκασέτα, στο τέλος να το δυνατό αριστερό σουτ του Ντάσιο να νικήσει τον Βαρολάρα, ο οποίος απέκρουσε την μπάλα αλλά δεν τη συγκράτησε.
1: Πολύ καλός τερματοφύλακας αυτός ο Λάρα.
0: Ναι, από πέρσι η Βολίβια υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας, και ο Αρτιματάς και ο Ντιαλό που σκόραρε και ο Βαρολάρα. Είναι μια ομάδα η οποία δύσκολα θα χάνει στον αγωνιστικό χώρο, εγώ έτσι το βλέπω.
1: Εντάξει, να πούμε και ως τραγούδι, αλήθεια, είχε τρία δοκάρια σήμερα το Απόγευμα. Εντάξει, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να φτάσει στο ζητούμενο στο δεύτερο γκολ, αλλά είχε και τρία δοκάρια.
0: Ναι, είναι η αλήθεια ότι έφτασε εκεί, αλλά εγώ περίμενα πιο αυξημένη πίεση. Τώρα θα μου πεις, υπήρχε διακοπή, ήταν πιο σημαντικό.
1: Μα να σου πω κάτι ρε Μιχάλη μου, και προηγουμένως πολλοί επίστευαν ότι ο Απόλλωνας θα κέρδιζε εύκολα την Κράσα Βαένη, και έφτασε μέχρι το 80 να πετύχει το δεύτερο γκολ.
0: Ναι, η ουσία Βολίβια μου δεν είναι...
1: Είναι αυτή η διακοπή, αυτή η πρωτόγνωρη διακοπή που έζησαν όλοι με τρεις εβδομάδες κενό. Δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιες ομάδες να μην είχαν διεθνείς πολλούς και να δούλεψαν οι προμονητές, αλλά και πάλι. Άλλο να έχεις παιχνίδια επίσημα στα πόδια σου, να έχεις υποχρεώσει, και άλλο να κάθεσαι να κάνεις μόνο προπονήσεις.
0: Τα θετικά του Αποέλ, αφού είμαστε που είμαστε εδώ στο Γασιπί, είναι το ότι κρατάει το αίτητο εδώ στο Γασιπί μετά την νίκη επί της ΑΕΛ, και σκοράρει πρώτος και κρατάει και το σκορ. Ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια εκτός έδρας είχε δεχτεί πρώτος γκολ και από Απόλλωνα και από ΑΕΚ και από Ανόρθωση. Τουλάχιστον υπάρχουν κάποια στατιστικά τα οποία είναι θετικά για τους γηπεδούχους. Να δούμε πώς θα είναι η συνέχεια.
1: Εντάξει, η Γαλαζοκίτρινη έφτασα στους 7 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Με απολογισμό 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες. Η Νέα Σαλαμίνα έμεινε στους 4 βαθμούς με απολογισμό 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 3 ήττες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχοντας αρκετά παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή, είναι 6 στο σύνολο για την κάθε ομάδα, και για τον Αποέλ και για την Νέα Σαλαμίνα, μαζί με το παιχνίδι Κυπέλλου που θα έχουν, πιστεύω ότι κάνουν και κάποιον σχεδιασμό οι προπονητές. Βλέποντας σήμερα την εντεκάδα σε σύγκριση με τα τελευταία τους παιχνίδια, είχαν 4 αλλαγές ο Αποέλ, 5 αλλαγές η Νέα Σαλαμίνα.
1: Εντάξει, είναι διαχείριση. Είναι διαχείριση, αλλά εντάξει, στην πλευρά του Αποέλ, δηλαδή να πούμε ότι έπαιξε σήμερα, Σάββατο βράδυ, το επόμενο του παιχνίδι είναι την μεθεπόμενη Δευτέρα.
0: Ναι, σε 8 μέρες.
1: Αλλά είναι δύο εκτός έδρας πολύ δύσκολα παιχνίδια για τους δύο. Δηλαδή τα που παίζει εκτός με την Πάφο,
0: ναι,
1: την Δευτέρα, η Νέα Σαλαμίνα το επόμενο Σάββατο στο Αλφα Μέγα με τον Απόλλων.
0: Να πούμε ότι παίζει Δευτέρα λόγω του ότι μεσολαβεί το παιχνίδι το ευρωπαϊκό για την Πάφο, ο Αποέλ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Όπως και να έχει, είναι Δευτέρα μου παίζει.
0: Ναι, ναι, είναι χρόνος.
1: Μα αυτά θα υπάρχουν αυτά. Διότι είναι τα ευρωπαϊκά, αρχίζει το κύπελλο. Θα είναι, εντάξει, για κάποιες ομάδες, ειδικά στους Ευρωπαίους, θα είναι συνεχόμενες οι υποχρεώσεις. Βεβαίως, Ομόνια και Πάφος δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτήν τη φάση του κυπέλλου, αλλά και πάλι. Δηλαδή θα παίξουν αυτήν την Πέμπτη και την μεθεπόμενη Πέμπτη.
0: Είπαμε για τους σημερινούς αντιπάλους ότι έχουν ακόμα 6 με το παιχνίδι κυπέλλου μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. Οι δύο Ευρωπαίοι έχουν 8 παιχνίδια, ναι, μαζεμένα 8. Μαζί με τα ευρωπαϊκά. Είναι όντως μαζεμένα τα παιχνίδια και χρειάζεται πολύ σωστή διαχείριση από τους προπονητές.
1: Να πούμε περίμενε, η Νέα Σαλαμίνα έχει 7. Ναι. Έχει και το παιχνίδι κυπέλλου την Τετάρτη 21 του Οκτώβρη.
0: Έναν των σημερινών έχει Απόλλωνα, Μπάφων.
1: Αφού είπαμε είναι 6 πρωτάθλημα. Τα 6 παιχνίδια είναι για πρωτάθλημα.
0: Όχι, όχι, όχι. 5 συν 1.
1: Α, από 5 συν 1.
0: 5 με το σημερινό, τώρα 4 συν 1. Μην ισκούν
1: 5 συν 1. Δηλαδή έχουν από ένα παιχνίδι κυπέλλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Νέα Σαλαμίνα
1: έχει
0: την Απεάν στι 21 για τον κυπέλλο και ο Αποέλ το Χαλκάνωρα στι 27 του Οκτωβρίου. Να πούμε και στα θετικά την επανεμφάνιση του Μαντσίνη, την πολύ καλή παρουσία του Καρίγιο, γεμίζει ο Αρχάγγελος για τον Αποέλ, Η μοναδική από όντες ήταν ο Λαΐφης που εγώ πιστεύω ότι προφυλάχτηκε χωρίς να είμαι ενημερωμένος. Απλά επειδή έκαμνε προπονήσεις και με την εθνική, θεωρώ ότι προφυλάχτηκε λόγω και της δύσκολης συνέχειας. Και
1: μάλιστα,
0: ο πιέρος ο οποίος έρχεται.
1: Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την περιγραφή και αυτήν την ενημέρωση. Ο κόσμος αποχώρησε από το γήπεδο.
0: Ναι, αποχωρούν όλοι ομαλά ή της Νέας Σαλαμίνας είναι στον αγωνιστικό χώρο όπως προνοεί ο κανονισμός. Φεύγουν πρώτα οι γηπεδούχοι και μετά οι φιλοξενούμενοι, παρότι είναι λίγοι ή της Νέας Σαλαμίνας, αλλά όλα δίνουν καλώς και αποχωρούν όλοι μια χαρά.
1: Ωραία, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ,
1: να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά έγιναν στα δύο σημερινά παιχνίδια. Πολύ δύσκολες νίκες και από ΕΛ και από Όλωνα. Ύψωνας από Όλωνα 1-3, από ΕΛ Νέα Σαλαμίνα 2-1. Χθες Καρμιώτης Ομόνια 0-3. Αύριο τρεις αγώνες, στις 6 Ανόρθωση Πάφος, στις 7 Ολυμπιακός Άρης, την ίδια ώρα ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και την Δευτέρα στις 7 ΑΕΚ Ομόνια Αραδίπ. Η βαθμολογία μέχρι στιγμής, η Ομόνια στο ρετυρέ στους 11, ακολουθούν τρεις ομάδες με 9 βαθμούς, ΑΕΚ, Απόλλωνας και ΑΕΛ. Από 7 βαθμούς από ΕΛ και Πάφος, στους 6 Ομόνια, από 5 Ομόνια 29 Μαΐου και Άρης, από 4 Νέα Σαλαμίνα και Ολυμπιακός, από 3 Ανόρθωση και Καρμιώτισσα, χωρίς βαθμό η Κράσαβα Ένι. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε αποτελέσματα μικρότερων κατηγοριών μέχρι να έχουμε ρεπορτάζ από το ΓΑΣΥΠΗ. Θα έχουμε ρεπορτάζ τώρα από το ΓΑΣΥΠΗ. MVP ο Νταλτσιό, όπως αναμενόταν. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε τον Νταλτσιό, ο οποίος βραβεύθηκε MVP του αγώνα.
2: First feeling about this goal and three point game.
3: Thank you for the MVP. The feeling is very okay. It's very good to score my first goal of the season, but the most important is the victory. After these three weeks, the break, and it's important to come and at home show the people of Apoel we are alive and we have our goal to the champion.
2: Λοιπόν, είπε ο Ντάλση, όπως είναι ευχαριστημένος που πέτυχε τον γκολ, αλλά είναι ευχαριστημένος που το πρώτο γκολ στη σεζόν ήταν αυτό για τον Ντάλση. Ήταν ευχαριστημένος γι' αυτό, αλλά ήταν περισσότερο ευχαριστημένος που έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του και είναι σημαντικό να παίρνει βαθμούς και να μένει ζωντανή για τον κύριο στόχο η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. So, what do you believe for your future and the future of this season for ΑΠΟΕΛ?
3: We have just one goal, is to be champion. So we'll work for that and we'll fight for that. Games like this we must suffer, but the most important is to win all the games. So this is our goal, to be champion.
2: Thank you very much.
3: Thank you very much.
2: Thank you again and congrats again.
3: You want the
2: fame? It's yours. Λοιπόν, εντάξει, τον ακούσατε. Θέλει να μας παραδώσει και το τρόπαιο του MVP. Να πούμε πως ο Ντάλσιο είπε πως ο στόχος του ΑΠΟΕΛ είναι το πρωτάθλημα. Νίκησαν την σημερινή, αυτό υποδηλώνει, και εμείς είμαστε πεπισμένοι πως μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε στους φιλάθλους μας, και έτσι ήταν σπουδαίο που κέρδισαμε σήμερα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από τον Ντάλσιο, τον πολυτιμότερο παίχτη του αγώνα, δικαίως. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τελικά στην δεύτερη κατηγορία. ΕΠΟΛΕ 2 Ερμής 0-1, ΜΕΑΠ Εθνικός 0-5, ΑΠΕΑ Κροτηρίου Σπάρτακος Κητίου 0-0, Αναγέννηση Δερίνιας Διγενής Ακρίτας Μόρφου 1-3, Χαλκάνωρας Ιδαλίου Δόξα 3-4, Αγία Νάπα Ένωση Νέων Παραλιμνίου 1-2, Ασύλ Λύσης Ηρακλής Γερολάκου 2-0 και ΠΑΕ Κερίνιας Ακρίτας Χρόρακας 2-1. Τρίτη κατηγορία. Ο Θέλος Αθιένου Θόηλα Κατάμιας 0-0, ΑΕΚ και Λιώνας Πισπίλας 1-0, Ανόρθωση Μουταϊάκας Εθνικός Ασσάς 1-3, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου Κέδρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας 1-3, Εθνικός Λατσό Λιβάδια 1-2, Αχιρώνας Ονίσιλος Ορμίδια 0-4 και Ξυλοφάγου Ομόνια Ψευδά 5-0. Και επίλεκτη κατηγορία της Στοκ Πρόοδος Καϊμακλείου Αθλητική Ένωση Τρούλων 1-1, Γεροσκήπου Άτρας Αγλαντζάς 2-0, Αθώοι Πύργου Ορφέας Λευκοσίας 1-1, Ρωτσίδης Μαμαρία Κάμας 0-3, ΑΕΚ Κουκουλιών από Πόλης 2-2, Απονά Νάγιας Θιέλ Αγίου Θεοδόρου Λάρναγας 1-3 και Φρέναρος Κούρης Ρήμης 6-0. Λοιπόν, Premier League στο 85, Manchester United, Tottenham 1-0. Η Tottenham συνεχίζει με 10 λόγω αποβολής. Στην Γερμανία στο 80, Λειψία, Eintracht Frankfurtis 5-0. Υπερηχητική Λειψία. Στην Ελλάδα στο 80, ΑΕΚ Όφη 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από Μαρκίνιος.
2: How do you feel first of all for this win?
4: I'm so happy. We deserve the win, and I'm so happy for our team. We had difficult year in the last season, and we try to give our best to take the trophy again. And I'm so happy to be back. Now I stay three weeks out, and I'm happy to help my team.
2: And you represent with your best performance until the end. Which is your prediction about the future of Abel?
4: It's like I said, I just want to win. I have this mentality. I come here to win trophies. I take two away, and I want the third one.
2: And do you feel better this year?
4: Of course, of course. I'm in the good shape, so I do my best.
2: Thank you very much again.
4: Thank you.
5: Λοιπόν, από τον Μαρκίνιος.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μαρκίνιος. Η ΑΕΚ Αθηνών πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο 80, ΑΕΚ Όφη 2-0. Ο Όφη συνεχίζει με 10 λόγω αποβολής. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας.
7: I think football is again unfair with Salamina. We lost one point in AL in the extra time, totally unfair. We lost one point today in the extra time as well. We did amazing effort. We blocked them. We were working this game during 3 weeks. We were very good in the middle block. We were very good in the duels. We tried with our weapons, all our best. We played with 6 Cypriot in the lineup. We play with 7 players who last year in the lineup were in second division. Amazing effort, unbelievable effort of the player. But unfortunately, again in the extra time we lose what we deserve. I'm proud of the player, very good effort. We block them, we find the chances in the some counterattacks and set pieces. When we could play, we play. So if we want to take point, we have to be more smart in the last minute of the games because this is competitive football and the football don't forgive you.
8: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Όπως έχω πει και παλαιότερα, το ποδόσφαιρο για άλλη μια φορά, η μπάλα για άλλη μια φορά ήταν άδικη με την Νέα Σαλαμίνα. Χάσαμε και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις, συνέβη και απόψε το ίδιο. Κάναμε καλή δουλειά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τους κλείσαμε εκεί όπου έπρεπε να τους κλείσουμε. Παίξαμε με 6 Κύπριους στην βασική εντεκάδα και να σημειώσω ότι 7 ποδοσφαιριστές ήταν αγωνίζοντα πέρσι στην δεύτερη κατηγορία. Είχαν τρομερή απόδοση, έγινε φοβερή προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές μας. Βρήκαμε τις ευκαιρίες και από στιγμένες φάσεις αλλά και γενικότερα μέσα στο παιχνίδι. Είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση των παιχτών, είμαι περήφανος και για την προσπάθεια όλης της ομάδας. Ωστόσο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να είμαστε πιο ουσιαστικοί αν θέλουμε να κερδίζουμε βαθμούς.
5: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λοπέθ, θα τον έχουμε στη συνέχεια και στην παρέα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον προμονητή της Νέας Σαλαμίνας, τον Άγχελ Λόπεθ. Είπαμε στην Ελλάδα, στο 85 ΑΕΚ ΟΦΗ 2-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην Ισπανία, στο 80 Μπαρτσελώνα Χετάφε 3-0. Στην Ιταλία, τελικό Ίντερ Πάρμα 3-0. Στην Ολλανδία, στο 70 Φέγενορντ Αλκμαρ 2-0. Φορτούνα Σιτάρτ Βέντε 1-0. Διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Phase του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
6: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
15: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25 0 45 99 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Υπενθυμίζουμε τελικά σήμερα από Έλληνα Σαλαμίνα 2-1. Εν είδη εν ύψον Απόλλων 1-3. Χθες Καρμιώτης Σαμόνια 0-3. Και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Μποιατζή, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ανδρέα.
16: Καλησπέρα, Πολύβιε. Καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, καταρχάς έτσι πώς είδες τα δύο παιχνίδια, αγχωτικές νίκες και για τα δύο τα φαβόρη.
16: Συμφωνώ απόλυτα. Να φερθούμε πρώτα στο ΑΠΟΕΛ που τελείωσε πριν από λίγο. Δραματικό φινάλε. Μπορεί το ΑΠΟΕΛ να άξιζε της νίκης, αλλά προσωπικά το περίμενα καλύτερο. Περίμενα έτσι μια πιο άνετη επικράτηση με διάρκεια της Νέας Σαλαμίνας από το γεγονός ότι προηγήθηκε και στο σκορ. Να μου πείτε ότι τρεις φορές η μπάλα στάθηκε εναντίον του, χτύπησε στα δοκάρια της Νέας Σαλαμίνας. Ωστόσο, εντάξει, δεν ήταν, επίεσαν, είχαν ευκαιρίες. Επαναλαμβάνω ότι άξιζε της νίκης, αλλά ρε παιδί μου, όταν παίζεις στην έδρα σου με μια ομάδα η οποία φέτος ανέβηκε στην κατηγορία, ανεξάρτητα αν είναι η Νέα Σαλαμίνα. Περιμένεις να κερδίσεις πιο εύκολα. Ήταν ένα δραματικό φινάλε. Ασφαλώς καρδιοχτύπησαν πάρα πολύ οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ απέναντι σε μια Νέα Σαλαμίνα η οποία της αφήνει πικρή γεύση από το γεγονός ότι σε δεύτερο παιχνίδι χάνει στα τελευταία στάδια του αγώνα, όπως έγινε και με την ΑΕΛ. Άκουσα τον προπονητή της, ο οποίος είπε, έπαιζε με 6 Κυπρίους παίχτες στην βασική ενδεκάδα. Αυτό είναι πολύ υπέρ της Νέας Σαλαμίνας, η οποία στάθηκε και σήμερα αξιοπρεπέστατα. Όσο για το ΑΠΟΕΛ, εντάξει, περίμενα περισσότερα από τον Μπακασέτα. Μπορεί να είχε καλές στιγμές, αλλά ήταν αυτός που πούλησε την μπάλα στη φάση της ισοφάρισης και ήταν αυτός που έχασε την πλαστική ευκαιρία νωρίτερα. Μπορεί να ήταν με το δεξί του πόδι, αλλά από αυτήν τη θέση αδικαιολόγητος, έπρεπε να σκοράρει. Ήταν τρομερή ενέργεια του Λιμιού στην φάση του γκολ. Νομίζω είναι ο Λιμιός που προχώρησε 3-4 παίχτες και την έδωσε στον Ντάρσιο.
1: Ο Λιμιός ήταν, ναι.
16: Ο Λιμιός, ναι. Αλλά επιμένω ότι περιμένω ένα καλύτερο ΑΠΟΕΛ. Περιμένω ένα καλύτερο ΑΠΟΕΛ. Το περίμενα και σήμερα καλύτερο. Τι να πω, εσύ το είδες, είσαι ικανοποίησε το ΑΠΟΕΛ.
1: Κοίταξε, το γεγονός ότι βρήκε τρία δοκάρια είναι αυτό που μιλούσαμε και προηγουμένως με τον Μιχάλη τον Χαϊλίν. Ναι, με πίεσε, ναι, με βρήκε τρία δοκάρια, αλλά είναι αυτό που λες ότι περίμενε το καλύτερο του από. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δικαίως αναδείχθηκε ο Ντάλτσιο ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής. Το θετικό είναι ότι τα πολλά άρχισε να γεμίζει, μπήκαν παίχτες μέσα όπως ο Καρίο που έδειξε ότι να βοηθήσει στην άμυνα, ο Μαντσίνη. Ποιος άλλος μπήκε μέσα. Μετά
16: ο Μαρκίνιος,
1: ο Μαρκίνιος, ναι. Αλλά είναι αυτόν το αλλά.
16: Πιο δραστήριος μπορώ να σου πω ήταν ο Σταύρος Γεωργίου. Αλλά το άλλο, η Νέα Σαλαμίνα έκανε 3-4 επικίνδυνες επιθέσεις για γκολ και το αποελεδέχτηκε νέα γκολ, έναν απεσόλυσε ο Μπέλετς, έναν επέρασε έξω. Έχει ακόμη αδυναμία στην αμυντική του λειτουργία το ΑΠΟΕΛ.
1: Ας μην ξεχνάμε, είμαστε και στην Πέπτην αγωνιστική.
16: Ορίστε.
1: Είμαστε και στην Πέπτην αγωνιστική. Δηλαδή ναι, κάποτε ναι, πρέπει ναι, να διορθωθούν αυτές οι αδυναμίες.
16: Ναι, σωστό. Εν πάση περιπτώσει, μετά.
1: Ξέρεις ποιος μου άρεσε εμένα, ρε Ανδρέα, ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας.
16: Ναι, αλλά στον γκολ φέρει ευθύνη, νομίζω, στο δεύτερο.
1: Ναι.
16: Φέρει σοβαρή, μεγάλη ευθύνη στο δεύτερο γκολ. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετρά. Κρατά τους 3 βαθμούς στο ΑΠΟΕΛ, αλλά εάν θέλει να έχει μεγαλύτερες βλέψεις, όπως εγώ πολλές φορές ανέφερα για το ΑΠΟΕΛ, πρέπει να ανεβάσει και άλλον την απόδοσή του. Πρέπει να την ανεβάσει, να βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Εγώ περιμένω περισσότερα και από τον Μπαγκασέταν και από τον Μπάρακ και από τον Τσούρισιτς και από τον Μαξίνη. Το Λιμιόν τον έσωσε η τελευταία φάση του αγώνα.
1: Είναι παίχτες που περιμένεις ότι να πάρουν μια ομάδα πάνω του και τελικά φαίνονται. Δηλαδή ειδικά ο Τσούρισιτς, ξέρω, μου βγάλει τον παίχτη που γνωρίσαμε στον Παναθηναϊκό.
16: Επίσης μια σέντρα στην περιοχή είναι εκεί που το ΑΠΟΕΛ υστερεί στο ύψος. Δέχτηκε γκολ με κεφαλιά. Εν πάση περιπτώσει, ας κρατήσουν το αποτέλεσμα στο ΑΠΟΕΛ και ας ελπίσουν ότι αυτή η νίκη θα δώσει την όθηση με την επιστροφή και του Λαΐφη, θα δώσει την όθηση για κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Αν και τώρα το περιμένει άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι με την Πάφο εκτός έδρας.
1: Ναι.
16: Εντάξει, ήταν μια νίκη ανακούφιση με τον τρόπο που είστε. Διότι είχε και τόσες χιλιάδες φίλους του ΑΠΟΕΛ, ασφαλώς περίμεναν να έρθει με πιο εύκολο τρόπο η νίκη, αφού προηγήθηκε και στο σκορ. Τα ίδια ισχύουν και για τον Απόλλωνα. Το ΑΠΟΕΛ μπορώ να σου πω ότι είχε καλύτερες στιγμές από τον Απόλλωνα. Το 3-1 δεν είναι κολακευτικό για τον Απόλλωνα. Δέχτηκε αρκετή πίεση από την ομάδα της, του Ύψωνα. Είχε κάποιες καλές στιγμές ο Ύψωνας, δυσκολεύτηκε να φάνταστα ο Απόλλωνας. Το 80 επέτυχε το 2-1 και το 3-1 στις τελευταία στάδια στις καθυστερήσεις, 90-4. Δεν μου άρεσε ο Απόλλωνας. Αλλά και εδώ κρατά το αποτέλεσμα, κρατά τους 3 βαθμούς και προχωρεί. Πρέπει και αυτή η ομάδα να ανεβάσει την απόδοσή της για να ελπίζει σε... το ψηλότερο που διεκδικεί ο Απόλλωνας. Είναι γνωστό ότι θέλει το καλύτερο. Η ομάδα του Ύψωνα αδικείται από το γεγονός ότι δεν πήρε βαθμό μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
1: Καμιά σχέση πάντως η ομάδα του Ύψωνα η σημερινή με τις 4 πρώτες αγωνιστικές.
16: Ναι. Μα και εκεί είχε καλές στιγμές. Με την Ομόνια δηλαδή που ήταν καλή παίζοντας με 10 παίχτες. Με την... την Ομόνια την δυσκόλεψε για έναν ημίχρονο.
1: Είχε περισσότερη διάρκεια όμως σήμερα.
16: Σήμερα ναι, συμφωνώ. Ναι, ναι. Είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι. Απείλησε αρκετά τον Απόλλωνα. Ναι. Είχε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν καλή. Ναι. Όσο για την Ομόνια, μπορεί να μην ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν καλή, παρόλο που είχε προς το τέλος του αγώνα δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε πάρα πολύ την απόδοση της. Εάν δεις την Ομόνια πόσο βάθος έχει και οι παίχτες ήταν έξω στο χθεσινό παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, θα καταλάβεις πόση ποιότητα και πόσο βάθος έχει η Ομόνια. Να μου πεις το 2-0 και στην Ομόνια έρχεται στο 28 λεπτό και το 3-0 αργά στις καθυστερήσεις. Όμως είχε πολλές ευκαιρίες η Ομόνια στο δεύτερο ημίχρονο. Επιβλήθηκε του αντιπάλου της η Ομόνια. Παρόλο που και εδώ η Ομόνια συνάντησε αρκετές δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν κατώτερη των περιστάσεων, κατώτερη των προσδοκιών που περίμεναν οι οπαδοί της. Όμως επήρε μια πιο άνετη νίκη στο τέλος, με 3-0. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμη. Μπορώ να πω ότι καμία ομάδα μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε την Ομόνια η οποία είχε κάποια διαστήματα πολύ καλά, καμία ομάδα μέχρι τώρα, και ένα παιχνίδι που έκανε η Πάφος με την ΑΕΚ, καμία ομάδα μέχρι τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι διαφέρει έχει διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Γιατί όμως αυτό φέτος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ξεχώριζες τουλάχιστον μια-δυο ομάδες από το ξύλινο.
16: Εάν ακούσεις τους προπονητές θα πούν ότι και η μεγάλη αποχή ίσως να αποσυντώνησε τις ομάδες σε αυτήν την αγωνιστική, διότι για πρώτη φορά είχαμε 20 μέρες αποχή.
1: Ναι.
16: Εντάξει, ήταν και η πρώτη στη μέση για κάποιες ομάδες. Περιμένω περισσότερα από το ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα. Η Ομόνια μπορεί να μην έφτασε στα στάνταρ που θέλει ο κύριος Μπέρκ, αλλά έδειξε ότι είναι μια ομάδα με μεγαλύτερο βάθος, με μεγαλύτερη ποιότητα. Όπως και η Πάφος, παρόλο που έχει πολύ καλές μονάδες, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δεν είναι αυτά που περίμεναν οι φίλοι της ομάδας. Η ΑΕΚ μπορεί να χάσει ένα παιχνίδι με την Πάφο, αλλά γενικά έχει καλές εμφανίσεις και η βαθμολογική της θέση είναι ικανοποιητική. Αν προσθέσει 3 βαθμούς όπως αναμένεται στο παιχνίδι με την Ομονία Ραδίπου, θα είναι μέσα στο, θα είναι καλή η συγκομιδή της. Όπως και της ΑΕΛ, η οποία φιλοδοξεί και αυτή να προσθέσει 3 βαθμούς απέναντι στην Ομονία 29. Θα είναι πολύ καλή συγκομιδή και για τις δύο ομάδες. Αν προσθέσουν 3 βαθμούς και φτάσουν στους 12 σε 5 αγώνες.
1: Ωραία. Να σε καλά. Ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Να σε καλά. Καλό βράδυ.
16: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Καραπετάκη, βοηθός προπονητής στα Πολίτες σήμερα στον Πάγκο το Καλατζοκίτρινο.
17: Κάθε τι αρνητικό μας προβληματίζει. Σίγουρα έχουμε δουλέψει αρκετά στα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Θεωρώ ότι το σημερινό παιχνίδι δεν είχαμε ιδιαίτερα αμυντικά προβλήματα. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος έτσι θα παίξει πολύ αμυντικά και θα βγάλει πολλές φάσεις μετάβασης, θα προσπαθήσει τουλάχιστον. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ήμασταν αρκετά καλοί. Τώρα το σημερινό γκολ ήταν από μια φάση η οποία έρθε μια δεύτερη μπάλα και νομίζω ότι ήταν μια κακή αμυντική αντίδραση. Αλλά θεωρώ όπως έχουμε βελτιώσει πάρα πολλά κομμάτια, έτσι θα βελτιώσουμε και αυτό. Για το αμυντικό κομμάτι μιλάω.
5: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνα, Αντριέ, Κώστα.
18: Coach, βλέπουμε ένα από ελ συχνά να χτίζει το παιχνίδι με τριάδα. Είτε με τον Τάρσιο να έρχεται ενδιάμεσα το δύο κεντρικό αμυντικό, είτε στο ξεκίνημα της φάσης να είναι ο Σταφυλίδης σαν τρίτος στο δημιουργικό κομμάτι. Μπορείτε να μας το αναλύσετε λίγο γιατί ο Σταφυλίδης?
17: Σίγουρα παίζει ρόλο μεγάλο αντίπαλος και το πώς παρουσιάζεται και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου. Σήμερα επιλέξαμε να παίξουμε με τριάδα η οποία αντιπέζουμε με πολλές μορφές. Θέλαμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως την επιθετική μετάβαση με τον παίχτη τον Γκατζέ, αν λέω σωστά το όνομα, ο οποίος έχει αρκετά και είναι παίκτη στόχο στην αντεπίθεση. Οπότε αρκετές φορές ήταν ο Καρίγιο αυτός ο οποίος έχει ταχύτητα να μπορέσει να αντιμετωπίσει την επιθετική μετάβαση. Έτσι, όταν φτιάχναμε τριάδα, ήταν είχαμε εκεί μια αμυντική προσήλωση. Ή το αντίθετο, πολλές φορές έμενε ο Σάστρε και ανέβαινε ο Σταφυλίδης. Αλλά την αλλάξαμε πολλές φορές την τριάδα μας και αρκετές φορές έμεινε ο Σάστρε και αρκετές φορές ο Στάφη και αρκετές φορές έμεινε και ο Ντάλσιο σαν αριστερό αμυντικό χαβ.
19: Coach, καλησπέρα από μένα. Συγχαρητήρια καταρχάς. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα ο Μπάραξ στο παιχνίδι. Και επειδή συστήθηκε με φοβερή τεχνική στη θέση του εξαριού αμυντικού χαβ μαζί με τον Ντάλσιο, σε αυτού του είδους παιχνίδια μπορούν να συνυπάρξουν. Θα μπορούμε αυτό το πράγμα να το δούμε και σε ντέρπι παιχνίδια, γιατί είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, δεν είναι αμυντικά χαβ καθαρά. Ήθελα λίγο το σχόλιο να δούμε πώς το σκέφτεστε αυτό το κομμάτι.
17: Σίγουρα κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Εμείς επιλέξαμε επειδή ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα παίξει σε χαμηλό μπλοκ, έτσι να έχουμε δύο παίκτες στο κέντρο που είναι πάρα πολύ καλοί τεχνικά. Μπορώ να πω όμως ότι ο ρυθμός μας δεν ήταν τόσο καλός. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε θέμα ρυθμού και θέμα κίνησης στο χώρο. Και σίγουρα είναι αυτό κάτι που μας προβλημάτισε και πρέπει να βρούμε λύση σε αυτό το κομμάτι.
20: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη. Θα σταθώ στην τελευταία σας τοποθέτηση. Ίσως αυτό να επηρέασε ότι ήταν στην ενδεκάδα Μπακασέτας, Τζούρισιτς και Μπαράκ. Τρεις ποδοσφαιριστές, όχι και τόσο γρήγοροι, με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ίσως να μην μπορούν να παίξουν και οι τρεις μαζί.
17: Κοιτάξτε, σε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο αντίπαλος. Νομίζω ότι ο στόχος του αντιπάλου ήταν έτσι να έχει πολύ χαμηλό ρυθμό, να είναι χαμηλά στην άμυνα, έτσι νομίζω αρκετές καθυστερήσεις στο παιχνίδι του. Και το λάθος μας ήταν ότι μπήκαμε στο παιχνίδι τους. Δεν νομίζω τόσο ότι έπαιξε ρόλο τα χαρακτηριστικά των παιχτών, όσο κυρίως νομίζω ότι ο αντίπαλος είχε αυτόν τον σκοπό και εμείς εγκλωβιστήκαμε σε αυτό το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο.
5: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Να ευχηθούμε καλές συνέχειες.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Καραμπετάκη, τον βοηθό προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, πάμε τώρα, επειδή χρωστάμε δηλώσεις από το προηγούμενο παιχνίδι, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο τεχνικός του Απόλλωνα, ο Ερνάν Λοσάδα.
0: Hello everyone. I'm going to start saying that I'm happy with the result, happy with the three goals, happy with the amount of chances we had. We should have scored more goals, and also with the importance of having the importance of having

0: Το διάλειμμα για μας ήταν σαν νερό μέσα στην έρημο, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτόν, διότι καταφέραμε να πάρουμε πίσω αρκετούς παίχτες οι οποίοι ήταν τραυματίες. Αλλά και βάσει αυτού διάλεξα τη σημερινή ενδεκάτα, διότι κάποιοι δεν ήταν πλήρως έτοιμοι να ξεκινήσουν ή να παίξουν φουλ 90 λεπτό. Και ξέρω ότι τέτοια παιχνίδια όπως το σημερινό, είδαμε και το χτεσινό με την Ομόνια, αλλά και άλλα παραδείγματα, ανοίγουν στο δεύτερο ημίχρονο και γίνονται πιο αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε κρατήσαμε κάποιους παίχτες και δεν τους χρησιμοποιήσαμε από την αρχή, όπως κάναμε και με τον Κασπάρ, ούτως ώστε να έχουμε φρέσκα πόδια σε ανοιχτό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Και έτσι χρησιμοποιήσαμε και τον Σκρίτσε, και τον Όσμπολ και τον Λιούμπιτς. Και πιστεύω ότι όταν θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν πλήρως τις επόμενες εβδομάδες με την ομάδα, θα είναι και καλύτεροι. Και θα έχουμε και λιγότερο ρίσκο για τραυματισμούς. Για μένα, αυτή τη στιγμή θα έχω πιο πολλές επιλογές και θα είναι πιο δύσκολο, όμως αυτή είναι η δουλειά μου. Και πρέπει να ξέρουν και οι παίχτες ότι δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο τις ομάδες που παίζουμε, αλλά και μεταξύ τους για το ποιοι θα είναι βασικοί. Εγώ παίρνω πολλές από τις αποφάσεις μου στις προπονήσεις, τις οποίες εσείς δεν βλέπετε, αλλά εκεί καταστρώνω και τα πλάνα μου και παίρνω και τις αποφάσεις μου. Και θεωρώ ότι αυτό το πλάνο, όπως χρησιμοποιήσαμε τους παίχτες μας, δούλεψε.
1: Αυτά από τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Ερνάν Λοσάδα. Ο Γκιγέρμο Ρώμος, τον τεπούτο του με την ομάδα της Κρασαβάν, είπε: είναι απαγοητευτικό που δεν καταφέραμε να πάρουμε στο ένα βαθμό. Είχαμε τρεις ευκαιρίες να προηγηθούμε, ειδικά με την ευκαιρία του Γιάννη στο 1-1. Γενικά είχαμε αρκετά καλή παρουσία και πολύ καλή αποδοχή στο παιχνίδι. Παρά το αποτέλεσμα, είμαστε αισιόδοξοι εν ώψη της συνέχειας. Αυτά ανέφερε και ο προπονητής της ομάδας του Ενίψωνα. Είχαμε δράσει στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα σήμερα ένα παιχνίδι Αχιλλέας Καϊμακλείου και Ραβνός 62-95 τελικό αποτέλεσμα. Χρωστάμε τελικά αποτελέσματα σε Premier League, Manchester United, Tottenham 1-1. Νέο στραβοπάτημα για την United. Στην Γερμανία Λειψία Άιντραχτ 6-0, στην Ελλάδα ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Όλα αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Στην Ισπανία Μπαρτσελόνα Χετάφε 3-0 και στην Ολλανδία Φέγενορντ Αλκμαρ 2-0. Στο 40 Φορτούνα Σιτάρτ Βέντε 1-1. Αυτό είναι και το μοναδικό παιχνίδι στην Ολλανδία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι με το Supersport 104. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακολουθήσει σύνδεση με το Ελλάδα Sport. Και βεβαίως ραντεβού αύριο, υπενθυμίζω, 10-12 εκπομπή στα Πέταλα με τη Στέλλα Μάρκου. Θα ακολουθήσει η εκπομπή Μικροί Ήρωες από τις 12 μέχρι τις 2 με τον Γιαννάκη Λακκοτρίμπη. Και βεβαίως η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει, θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα με τα μετάδοση των τριών αυριανών αγώνων. Υπενθυμίζω στις 6 Ανόρθωση Πάφος, στις 7 Ολυμπιακός Άρης την ίδια ώρα, ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου. Και βεβαίως η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με τον αγώνα ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου. Από μένα τον Πολύβο Αλεξάνδρου και από τον Στέφανο τον Στεφάνου που ήταν εδώ μαζί μου στην ροή του ήχου, ευχές για καλό βράδυ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
5: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
6: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Super Sport Live League. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
10: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
14: Την κάνω και στον Κάλβιν εδώ γιατί έβαλε και τον γκολ σήμερα και ήταν από τις κορυφαίες ομάδας του. Αν αυτό το σχήμα το 3-4-3 και το σχήμα όπως επιτίθεται ο Αστέρας του ταιριάζει καλύτερα και του αρέσει περισσότερο.
15: Ο Μακέντα, the last week, if the system 3-4-3 fits to you also better.
16: I think we just have to adapt to the system, whatever the coach asks us to do, because the coach knows best. So I think the system we have been playing this since last season, and the coach got to try to bring up another system to see if it can go. But the first three games was not, I think it was not moving well. So he has to go back to what he knows best. So I think this system, because we understand ourselves very well, I think for now it's better for the team. What I feel now is we have to continue the same mentality, and we try to win all the games that are coming.
15: Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιήσαμε και την προηγούμενη σεζόν. Προσπάθησε ο προπονητής στα πρώτα παιχνίδια να το αλλάξει, αλλά δεν μας πήγε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μας ταιριάζει. Το θέμα είναι το πόσο εμείς ανταποκρινόμαστε στο σύστημα του προπονητή. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε πλέον με την ίδια νοοτροπία και να συνεχίσουμε κυνηγώντας την νίκη σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Σήμερα νομίζω κάναμε το καλύτερο μας.
17: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και Ντέρεκ Κουτέσα, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, που κάνει δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε.
18: Και έχει πετύχει τα 11 από τα 33 της γκολ σε όλες τις οργανώσεις φέτος. Αποστατικές φάσεις είναι κάτι που το δουλεύουν.
19: It's not very common to score 3 goals from 3 corners in one match. We scored in total 11 goals from 33 goals that we scored in total. 11 goals from set pieces. Is it something that we work during the training?
20: Of course. We know that we are good. We are good in free kicks and also corner, so we know that this is always a goal occasion. How you say?
19: Yes,
20: a goal chance to score. So yes, we work this every week, and in the game we are ready to make the goal in corner or free kick.
19: όταν έχεις ένα corner, όταν έχεις ένα foul, πάντα είναι μια ευκαιρία για να σκοράρεις. Φυσικά και το δουλεύουμε σε εβδομαδιαία βάση και πριν και τα παιχνίδια ακόμα κάνουμε κάποια πράγματα. Οπότε ναι, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται για να μπορέσουμε να σκοράρουμε.
18: Το δικό του goal μπορεί να ακυρώσει.
17: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Χρήστο Κοντή αναφορικά με... Όχι, δεν προλάβαμε να ακούσουμε Χρήστο Κόντι, οπότε θα συνεχίσουμε, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς, τον είδα λίγο δυσαρεστημένο, θα δω τι δηλώσε. Συνεχίζουμε με Κουτέσα.
19: First 11, maybe they cancel the goal, but you are the MVP of the night. How do you feel?
20: No, first I think the real MVP is God first, and then the team. Because the team helped me during the game, also during the week, and also during this difficult time I had. So I think, yes, the real MVP is first God and then the team.
19: First
20: God and then the team.
19: Μπορώ να πω ότι ο πρώτος, μάλλον ο πραγματικός MVP είναι ο Θεός και μετά είναι η ομάδα. Είναι αλήθεια ότι δουλεύω καθημερινά για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που μου δίνεται. Αλλά ναι, θα ήθελα να επαναλάβω. MVP είναι πραγματικά πρώτα ο Θεός και μετά η ομάδα.
18: Μιλώντας για το Θεό, σκέφτεται ότι τελικά ίσως όλα γίνονται για καλό, το ρωτώ γιατί τελικά παρέμεινε στην ΑΕΚ.
19: Talking about God, maybe you are thinking that everything, whatever happens, maybe it's for the best, because finally you stayed here in ΑΕΚ and you keep playing.
20: Yes, yes, yes, this is how I keep fighting every day when I have some bad days. I know that God is with all of us and everything that he makes, this is for something good.
19: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καθημερινά δίνω τη μάχη μου μέσα σε εισαγωγικά για να μπορέσω να διεκδικήσω κάποια πράγματα.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Super Sport 104.
17: Σε συγκριθεί μαζί σου και τέτοια. Λοιπόν, είναι 11 από τα 33 γκολ της ΑΕΚ, ένα στα 3 γκολ η ΑΕΚ πετυχαίνει, το πετυχαίνει από στημένες φάσεις. Σήμερα πέτυχε 2 με τα στόπερ και τα 3 γκολ της ΑΕΚ σήμερα ήταν από στημένα. Δεν μπόρεσε δηλαδή να ξεκλειδώσει την άμυνα του Όφη με σετ ρυθμό και ξεκλείδωσε με 3 κόρνερ και τα 3 κόρνερ. Λοιπόν, 1-0 η Μπρέστ την Ανζέ. Ξεκινήσανε τα μάτς τα γαλλικά όπως είπαμε. Έχει μπει και το πρώτο γκολ. Επαναλαμβάνω, Manchester United τότε να με 1-1 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στις γυναίκες χάνει από την Ισπανία με 2-0. 0-2 δηλαδή είναι το σκορ, γιατί πρώτη αναγράφεται η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, φιλικό παιχνίδι. Η Φορτούνα συντάρτη με την Τβέντη είναι ημίχρονο στο 1-1. Υπάρξει με τη Μίκ. Ταφκάπα Βουδαπέστη στο 1-0, η Γιαγκελόνια με την Κόρνικ Ζάμπζε στο 41 στο 0-0, η Μαρίτιμο με την Πόρτο έγινε 1-2, η Πόρτο φαίνεται να παίρνει τη νίκη με τον Πιετουζεύσκη, πετυχαίνει γκολ στο 86, το μάτς είναι στο 96, είναι 1-2, αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Η Αρέτσο με την Κρεμονέζε είναι 0-0 στο 67 και η Κρεμονέζε παίζει με 10. Η Σπέτσια με την Κούμπιο είναι 1-0 στο 27. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει το παιχνίδι της ΘΕΑ Βουκουρεστίου με την Οτελούκ στο 22-0-0. Η Αλ Ιτιχάντ με την Αλ Χιλάλ με την Αλ Ιτιχάντ της Σαουδική Αραβία στο ντέρμπι είναι στο 2-1 στο ημίχρονο. Η Ραντίνσκι έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα 3-0, τελικό αποτέλεσμα εντός έδρας έχασε η Ραντίνσκι. Η Ολύμπια Λουμπλιάνας με την Μούρα στη Σλοβενία 1-0 στο 41, ενώ στη Χιλή η Κομπρεσάλ με την Ουνιβερσιτά Αντικοψεσιών είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από το παιχνίδι του Αστέρα μάλλον έχουμε το Ρέλβας, θα προτιμήσουμε το Ρέλβας που μιλάει αυτή τη στιγμή στην Όλγο Ινα Αρίνα. Πάμε να ακούσουμε.
18: Δεν συμβαίνει συχνά να πετυχαίνει μια ομάδα στο ίδιο παιχνίδι 3 γκολ από στατικές φάσεις, από 3 εκτελέσεις κόρνερ.
19: Bueno, una victoria muy importante con 3 goles de 3 corners, no es muy acostumbrado así. Un comentario del partido.
22: Sí, fue un juego que sabíamos que iba a ser difícil.
1: um jogo que sabíamos que íamos enfrentar uma boa equipa, que tínhamos que respeitar, mas estávamos a jogar em nossa casa, sabemos do nosso valor e apesar de termos feito 3 golos de bola parada, obviamente contente pelo meu gol e por ter ajudado a equipa a vencer, penso que criamos muitas oportunidades também em jogo organizado, que nos ajudou a fazer uma boa partida. Acho que foi uma partida estável da equipa, mas ainda não foi perfeita, nós queremos mais e melhor, e penso que agora temos um caminho longo em outubro pela frente de grandes desafios, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, e estamos preparados para isso.
2: Είναι αλήθεια ότι ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος παίζαμε εντός έδρας, έπρεπε να δείξουμε την αξία μας. Δεν συνηθίζεται να σκοράρεις 3 γκολ από στατικές φάσεις, αλλά έπρεπε, είχαμε δουλέψει πολύ κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και τελικά μας βγήκανε αυτά που είχαμε δουλέψει. Θέλαμε να δείξουμε σήμερα την αξία μας, θέλαμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει και έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο Champions League που ακολουθεί.
18: Τώρα εντός εισαγωγικών μετακομίζουν στην Αγγλία για τα 2 παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Πώς τα περιμένουν αυτά τα 2?
2: Agora lo que vamos a hacer es mudar por 8 días a Inglaterra para jugar contra Shakhtar y Manchester City. Un comentario de esta semana que viene.
1: Eu antes de mais acho que o clube teve um bom gesto em fazer essa semana de treinos em Inglaterra. Aproveito para dar a minha palavra, a minha opinião pessoal. Acho que foi um bom gesto porque são jogos que sabemos que vão ser muito exigentes. Principalmente o próximo é muito importante. E depois sim, voltaremos ao campeonato mais tarde. Agora o foco total está na Champions League, só no Shakhtar. Foco 100% no Shakhtar e penso que vamos fazer uma boa semana e já trabalhamos bem estas 3 semanas de paragem, em que não estavam todos os jogadores, mas os jogadores que estavam cá trabalharam bem e agora estamos preparados para esse novo desafio na Champions League.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
17: Ωραία, θα πάμε να ακούσουμε Νίκολιτς. Πάμε.
23: And highlights and Ofi regarding statistics didn't have one shot at our goal, and it's a very good team. It's a very good team, team that recently beat Olympiakos away, Hoffenheim at home, and they were causing problems to everybody. I'm very happy about the performance tonight. Well-deserved victory, 3 points, and now we can focus for the 2 Champions League games that we have in a row. This was every season have some, let's say, key points, we can call them like this, some games that you cannot skip to take the points, and I found this game and passed this message for the players before the game that this was one of these games, one of these games that you change the season into positive or negative direction. We were able to understand this and to collect in a very good performance three points tonight.
24: Στους παίχτες για την πάρα πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα. Επιβραβεύτηκε αυτό με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Τα επίπεδά μας σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά την εστίαση και την αποφασιστικότητά μας ήταν πολύ υψηλά και αυτά είναι τα 3 χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειμένου να κερδίζεις τέτοιου είδους αναμετρήσεις και τα είχαμε αυτά τα στοιχεία από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο. Σήμερα πήραμε μια νίκη επάξια. Αντιμετωπίσαμε τον Όφη μια πολύ δυνατή ομάδα και έχοντας δει και τα στατιστικά τον κρατήσαμε μηδέν ουσιαστικά ενεργητικό, δεν είχαν σούτ στην εστία μας. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία κέρδισε την Hoffenheim, κέρδισε τον Ολυμπιακό, ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, οπότε σήμερα πήραμε άξια αυτούς τους τρεις βαθμούς που μας επιτρέπει τώρα να στρέψουμε το ενδιαφέρον και να εστιάσουμε την προσοχή μας στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League που ακολουθούν. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη σεζόν οι οποίες είναι κομβικές. Ένα μάτς το οποίο η εξέλιξή του μπορεί να κρίνει αν θα προχωρήσει θετικά ή αρνητικά, και αυτό ήταν το σημερινό, ήταν ένα από αυτά τα μάτς. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο το πέρασα στους παίχτες μου ότι έπρεπε να πάρουμε αυτή τη νίκη, την πήραμε, οπότε πολύ σημαντική νίκη, τρεις βαθμοί προστίθενται στο σακούλι μας.
23: Now it's approximately or exactly, I don't know, maybe it's in a few days, one year that our team didn't lose a game in the Greek League. If I'm not wrong, last time was October last year in Karaiskaki against Olympiakos. And not only this, but the only team who was able to beat us in this year one time here in the Cup was Ofi. So we lost one game in all Greek competitions in one year, and it was against Ofi, and it was in our stadium. And because of this, this game was a bit more for us, a matter of principle, and a game in which we wanted to put the things in a correct place.
24: Προσθέτει ο coach ότι συμπληρώνονται, αν δεν έχει συμπληρωθεί εντός λίγων ημερών, συμπληρώνεται ένα έτος κατά τη διάρκεια του οποίου η ομάδα είναι αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην ελληνική λίγα. Ήταν, νομίζω, Οκτώβριος ο προηγούμενος που είχαμε την ήττα από τον Ολυμπιακό και η μόνη ομάδα σε όλη αυτή την περίοδο η οποία μας κέρδισε ήταν ο Όφη στο μάτς του κυπέλου εντός έδρας. Οπότε ήταν σε μεγάλο βαθμό και θέμα αρχής για εμάς να αποκαταστήσουμε την τάξη.
3: Παρακαλώ, ερωτήσεις. Ναι.
4: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη και για την εμφάνιση και για το επίτευγμα του ενός χρόνου ATT στο γήπεδο μας. Στο τέλος του αγώνα παρατηρήσα τον Λάζαρο Ντορότα να έχει το πόδι του λίγο μπαταρισμένο. Και επειδή προέρχεται και από τραυματισμό, υπάρχει κάποια ανησυχία για την κατάστασή του? Ευχαριστώ πολύ.
23: No concern.
24: Κανένα απολύτως.
23: He will be ready for the next games.
24: Θα είναι έτοιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις.
5: Καλησπέρα, coach. Είναι μεγαλύτερη επιτυχία και από το 3-0, το 0,26 goals του Όφη και το 0 τελικές στην εστία. Και ένα δεύτερο, ένα σχόλιο για το ακυρωθέν goal του Κουτέσα, αν κατάλαβε γιατί και πώς ακυρώθηκε.
23: That's why I say we score three after set pieces, which is one weapon that we use a lot, but we could score many more. We score one goal that nobody understands why it was disallowed. But okay, maybe it's time to talk about this because it's 3-0. If it was some other negative result, then keep your mouth shut, you know, shut. So, but okay, we created the chances and I'm happy with the result and with everything, and you are there to correct these things, to write about this, about these things. About Derek, I'm very happy for his performance because he get a chance based on his performance in the trainings recently and friendly games during the FIFA polls. And the most important thing, because he's with us. He's with us. What I have in my mind with this, you know that there were some players in the end of transfer window who were not fully present with us, who had ideas to leave, to stay. And I made decision not to use these players if I don't have to use them in this period of the year. But now he's with us, fully concentrated for AEK, fully focused, fully motivated, and Derek is one of the players who is very important for us. In this calendar that we have this year, literally every player who we have in our roster will be precious to us. Don't forget that we play these games now, last two games, without Barney Varga, who is very valuable player for us, very important player for our game, and who started the season amazing, and we expect him to come back as soon as possible. But every player, including Derek and all the other players, are the players that have to be always fully ready, always available for the coach and for the team, first of all, for the team, and in a good disposition and good current status. This is what we need in this calendar because we will have to use all of them. This is fact. This is 100% going to happen. Very happy for his performance.
24: Λοιπόν, σημειώσαμε 3 τέρματα από στημένες φάσεις. Αυτό είναι ένα από τα όπλα που έχουμε αναπτύξει. Θα μπορούσαμε σίγουρα να έχουμε σημειώσει περισσότερα τέρματα. Όσον αφορά το τέρμα που ακυρώθηκε, κανείς δεν ξέρει καλά, βεβαίως. Καλά-καλά γιατί ακυρώθηκε. Βεβαίως το μάτι ολοκληρώθηκε με 3-0. Οπότε, αν ήταν διαφορετικό, ίσως θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες για να σημειώσουμε τέρματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εσείς ήσασταν παρόντες στο γήπεδο. Μπορείτε να γράψετε για αυτό που είδατε αναφορικά με το ακυρωθέν τέρμα. Τώρα, όσον αφορά τον Ντέρεκ, ο Ντέρεκ είχε μια εξαιρετική απόδοση σήμερα και η σημερινή του παρουσία είναι και το επιστέγασμα της πολύ καλής του απόδοσης κατά τη διάρκεια και των προπονήσεων όλες αυτές τις μέρες και της απόδοσής του στα φιλικά. Είναι 100% μαζί μας, ψυχήτε και σώματι, και μαζί με κάποιους άλλους παίχτες ενδεχόμενα στο τέλος μεταγραφικής περίοδου υπήρχαν κάποιες σκέψεις για το στο μυαλό του αν θα συνέχιζαν μαζί μας ή όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ήταν και δική μου απόφαση να μην χρησιμοποιώ ενδεχόμενα παίχτες που είχαν το μυαλό του λίγο αλλού. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντέρεκ ήταν 100% εστιασμένος στη σημερινή αναμέτρηση, 100% κίνητρο για να παίξει και η απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Και πρέπει να πούμε ότι με ένα τέτοιο καλεντάρι γεμάτο αγώνες, όλοι οι παίχτες, και ο Ντέρεκ βεβαίως, είναι πάρα πολύ πολύτιμοι. Καθώς θα τους χρειαστούμε όλους, είδατε ότι μας έλειψε ο Βάργα, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύτιμος παίκτης για τον τρόπο παιχνιδιού μας και ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Όλοι λοιπόν οι παίκτες θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμοι, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και με τη σωστή διάθεση για να χρησιμοποιηθούν. Και όλοι θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το καλεντάρι το πολύ βεβαρημένο και αυτό που λέω είναι σίγουρα 100%.
6: Υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιώργο?
7: Αυτά λοιπόν.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
25: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
17: Λοιπόν, πάμε να αποκαταστήσουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς για τις δηλώσεις του Κόντι. Αναγνώρισε την ΑΕΚ όταν καλύτερη και δίκαια κέρδισε. Ξέραμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Απογοητευμένος γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι από τρεις στατικές φάσεις, τρία κόρνερ, τρία γκολ. Για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ φθηνό για να χάσει έτσι. Το χειρότερο είναι ότι αυτή τη βδομάδα δουλέψαμε σε στατικές φάσεις. Γι' αυτό το λόγο, γιατί πίστευα ότι ήταν πάρα πολύ και δυνατή η ΑΕΚ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αναγνώρισε όμως την αξία της ΑΕΚ. Πάμε για κάτι άλλο τώρα. Να πω ότι πριν από λίγο έγινε επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Ο γνωστός συνθέτης αντέδρασε με φωνές και έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ που αποχώρησαν από την κατοικία του χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Αυτό το επεισόδιο έγινε σύμφωνα με πληροφορίες στην επίσκεψη των ελεγκτών και δεν συνδέεται με την πρόσφατη συναυλία της Ανασβήση. Οι ελεγκτές βρέθηκαν στην κατοικία του μουσικοσυνθέτη προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο για εκκρεμότητες που έχει που σχετίζονται με τις φορολογικές του δηλώσεις περασμένων ετών. Και αντί να ολοκληρωθεί η επίδοση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ελεγκτές ήρθαν αντιμέτωποι με την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη. Ο Καρβέλας φαίνεται να άρχισε να διαμαρτύρεται με έντονες και φωνές και εκφράσεις προς τους υπαλλήλους βέβαια της ΑΔΕ. Η ένταση που δημιουργήθηκε ήταν τέτοια ώστε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Ωστόσο, παρά την αποχώρηση των ελεγκτών, το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά και πλέον αναμένεται να ακολουθήσει υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Στο επίκεντρο, όπως αναφέρεται, βρίσκεται το ποσό των 850.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες οι ελεγκτές εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, καθώς και από πού προέρχονται τα ποσά αυτά, για ποιες χρήσεις αντιστοιχούν ή αν δικαιολογούνται προς άλλες πηγές. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εξηγήσεις αυτές αφορούν παλαιότερη υπόθεση και δεν συνδέεται άμεσα με τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διασταυρώσουν τη φύση και την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων ποσών στο πλαίσιο του ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων του συνθέτη. Ωστόσο, ο έλεγχος στις συναυλίες συνεχίζεται και επεκτείνεται και για τα οικονομικά στοιχεία των άλλων συναυλιών της Άννας Βύσης. Οι αρμόδιες αρχές εξετάσουν τα έσοδα της εισπράξης, τα έξοδα παραγωγής, τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των τεχνικών, τις προσκλήσεις καθώς και τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις όλων αυτών. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Επαναλαμβάνω, επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα που πήγαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Αυτά.

0: Βέβαια σήμερα, όπως ξέρετε όλοι, έγινε η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να πέσει και λίγο κομμάτι έτσι, η βενζίνη, γιατί έχουμε ξεφραγιαστεί να πληρώνουμε βενζίνες, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και υπάρχει άλλη μια δήλωση βόμβα του Τραμπ για Ζελένσκι. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Του είπαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και δεν μας άκουσε. Αυτά είπε. Υπάρχει ευρωπαϊκή δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο γυρίζουν την πλάτη βέβαια στη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ. Δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι τώρα, δηλαδή, τι γίνεται. Από τη μία θέλουμε να ρίξουμε ή όχι την τιμή της βενζίνης. Από την άλλη, υπάρχει ένας πόλεμος που κάνει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Και αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται από το 2022. Σε λίγο θα ξεπεράσει και τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Νάπολη φαίνεται να πετυχαίνει γκολ μόλις επιβεβαιωθεί. Θα σας το αναφέρω. Νάπολη Φροζινόν είναι το μάτς. Το μάτς είναι στο 29. Προηγείται η Παρίσι Ζερμένη της Λεμάν 1-0. Στο 30 είναι το παιχνίδι. Το γκολ το έχει βάλει η Παρί από το 19 με τον Εμπεράλντο. Με πέναλτι. Υπάρχει γκολ που έχει μπει. Μάλλον η Μπρες προηγείται 3-0 της Ανζέ. Αυτά είναι τα γκολ που έχουν μπει στη Γαλλία. Η Real Madrid ξεκίνησε με τη Villarreal στο 12 στο 0-0. Η Αυστρία Βιέννη με τη Sturm Graz 87-0-2. Περνάει η ομάδα του Graz μέσα από τη Βιέννη κοντρα στην Αυστρία. Genk Kortrijk 2-0 και Zulte Waregem Gandhi 0-1. Τα παιχνίδια είναι για το Βέλγιο και είναι στο ημίωρο περίπου. Saint Etienne Rondé 2-0 στο 55. Nuremberg Wolfsburg 0-2 στο 45. Το παιχνίδι είναι το πρώτο για την δεύτερη Γαλλίας και το δεύτερο για την δεύτερη Γερμανίας. Το Ρόντο Μόντρεαλ τελικό 2-1 για το MLS και Chicago Fire New York City 0-1. Θέλω να δω παίκτες Chicago Fire. Να δω ο Άλεν. Ενώ ο Άλεν είναι, δεν έχει ξεκινήσει, αλλά είναι στον πάγκο ο παίκτης Εθνικής Ελπίδων που θα αναγκαστεί να παίξει με την Ισλανδία για την πρόκριση στα τελικά του Euro. Έχουμε πολλές προσδοκίες από αυτή την ομάδα. Ο Νοάλεν είναι Έλληνας και παίζει Chicago Fire, δανεικός από Μαϊάμι νομίζω είναι. Στην Πολωνία η Αγγελόνια Γκόρνινγκ 0-0 στο ημίχρονο. Στην Ρουμανία Στεάου Βουκουρεστίου Τελούλ 0-0 στο 41. Η Αλ-Ιτιχάντ με την Χιλάλ με την Αλ-Ιτιχάντ στην Σαουδική Αραβία είναι στο 2-1 στο 54. Στην Σλοβενία έχει κάνει ημίχρονο η Ολύμπια Λουμπλιάνας με τη Μούρα 1-0. Η Κομπρεσάλ με την Universitat de Compensation είναι στο 54-0-0 στη Χιλή. Η Αρέτσα με την Κρεμονέζα 0-0 στο 87, επαναλαμβάνω. Γκολ για την Μπέρσχοτ κόντρα στην Λίζ στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου 1-1 τώρα στο 57. Δεν έχω άλλο γκολ. Επαναλαμβάνω. Βεβαίωνω τον γκολ της Νάπολη. 1-0 προηγείται. Με χαμένο πέναλτι του Χόιλουντ στο 27 η Νάπολη πορευόταν και ο Ντεμπρίνε με πέναλτι κάνει το 1-0 στο 29. Μάλιστα. Δύο πέναλτι δηλαδή έχει κερδίσει η Νάπολη. Έτσι δείχνει τουλάχιστον στο 27 το 1 χαμένο από το Χόιλουντ. Ο Ντεμπρίνε κάνει το 1-0 στο 29 με πέναλτι. Επίσης να πω ότι ο Ντουάιτ Χάουαρντ είναι στα 40. Ο γνωστός μπασκετμπολίστας του NBA τώρα παίζει στη Γεωργία στην Black Fortress. Αγωνίστηκε εναντίον της Ιβερνιόνη. Ο Αμερικανός κατάφερε να πετύχει 12 πόντους με 7 rebound και 3 τάπες μέσα σε 17 λεπτά και είναι 40. Αλλά θα μου πεις τώρα το επίπεδο είναι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με τα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω ότι τα ελληνικά μάτς ήταν 2-0 η ΑΕΚ τον Όφη, 2-1 ο Αστέρας τον Ατρόμητο. Ο Ρώτα, όπως σας είπα, συμπλήρωσε κάρτες. Θα επιλέξει, όπως μου είπε και ο Κώστας Φραμουθράκης, ο Νίκολιτς, σε ποιο από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος θα χρειαστεί να εκθίσει τις ποινές. Ο Λάζαρος Ρώτα, αλλά και ο Λόβρο Μάγερ, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες. Τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια είναι με Πανετολικό, με Παναθηναϊκό, με Λεβαδιακό και Καλαμάτα για το πρωτάθλημα. Εκεί θα διαλέξει ένα παιχνίδι με Πανετολικό εντός έδρας, με Παναθηναϊκό εκτός έδρας, με Λεβαδιακό εντός έδρας και με Καλαμάτα εκτός έδρας. Εκεί θα διαλέξει ο Νίκολιτς που θα εκτίσουν οι δύο ποδοσφαιριστές του την ποινή αφού συμπλήρωσαν κάρτες. για να ξεμπερδεύουμε και με αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ όταν επιστρέψει και παίξουμε με τον Πανετολικό, έχει δύο παιχνίδια στο Λονδίνο τώρα, γιατί έχει πάρει ένα βόλτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Θα παίξει με τον Πανετολικό και μετά έχει μάτς κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά, σε λίγο θα συνδεθούμε για το ρεπορτάζ για το αιώνιο ντέρμπι. Θα μιλήσουμε με Κώστα Σαμοθράκη, θα μιλήσουμε και με άλλους ρεπόρτερ. Έχουμε αργότερα Ραπτόπουλο, έχουμε Σταραμόπουλο, έχουμε διεθνή θέματα. Για το μπάσκετ τα εξαντλήσαμε όλα. Επίσης θέλω να πω εδώ ότι οι παίκτες και ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγαν στους οπαδούς της ΑΕΚ μετά την νίκη του Όφη. Έτσι, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος το τρίτο γκολ το ήταν ήδη στον πάγκο για να μπει μέσα, γιατί το γκολ του Γκατσίνοβιτς μπήκε στις καθυστερήσεις. Ήταν ο πρώτος που έπιασε στα χέρια του τον Νίκολιτς. Λοιπόν, η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη, συνέχισε τα καλά αποτελέσματα. Είχε το 4-0 επί του Ηρακλή, το 5-0 επί του Άρη. Νίκη απέναντι στις τρεις τελευταίες νίκες, έχει 12-0 τέρματα η ΑΕΚ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα παίξει τώρα με Σαχτάρ για Champions League και στη συνέχεια με City. Βέβαια, εντάξει, το επίπεδο των αγώνων είναι διαφορετικό από αυτό που έχει παίξει μέχρι στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά προσδοκά και προσδοκάμε και εμείς, γιατί θέλουμε η Ελλάδα να πιάσει τουλάχιστον 10η θέση στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να έχουμε και ομάδες να βάζουμε κατευθείαν σε League Phase. Και επίσης να πω για τον Παναθηναϊκό ότι έχει φτιάξει ένα ωραίο βιντεάκι για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Χαρισκάκης, αξίζει να το δείτε πως συγκρούονται δύο κόσμοι. Βέβαια, εντάξει, είναι φιλαπροσκύμενος στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένα, έτσι, ένα ωραίο βίντεο με δύο διαφορετικούς κόσμους, μια νότα άλλης εποχής, γιατί ξέρετε οι εποχές αλλάζουν. Αυτά αναφορικά με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε με συνέχεια τον Παναθηναϊκό να μας πει για τον Παναθηναϊκό, για το ρεπορτάζ. Να πω ότι ο Νίστρουπ έκανε δηλώσεις και λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι προφανώς ένα μεγάλο παιχνίδι, οπότε είναι ένας αγώνας τον οποίο όλοι μας θέλουμε να παίξουμε, όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του, είναι ένα ντέρμπι, αλλά παράλληλα και ένας αγώνας τριών βαθμών τους οποίους θέλουμε να πάρουμε. Είναι επίσης η πρώτη αναμέτρηση μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, κάτι που πάντα είναι δύσκολο. Είναι μια αναμέτρηση που περιμένουμε με ανυπομονησία και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να είμαστε επιτυχημένοι μετά από 90 λεπτά. Βεβαίως είναι δύσκολο και διαφορετικό από αυτό το οποίο ήμασταν συνηθισμένοι, καθώς οι προηγούμενες διακοπές ήταν μόνο για 2 εβδομάδες. Για κάποιους ήταν καλό, γιατί τους βοήθησε να επανέλθουν και να περάσουν κάποιες ημέρες με τις οικογένειές τους. Όταν οι παίκτες επιστρέψαν στην Αθήνα, δούλεψαν πάρα πολύ στις προπονήσεις προκειμένου να βελτιωθούν σε ατομικό επίπεδο. Παρακολουθήσαμε πολύ στενά τους διεθνείς ποδοσφαιριστές μας και βρεθήκαμε όλοι μαζί για πρώτη φορά χθες, 5η απόγευμα, εννοεί προχθές. Βέβαια, είναι πολύ λίγος ο χρόνος, αν θέλεις να είσαι έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο, αλλά δεν αφορά μόνο εμάς, είναι δύσκολο για όλους τους συλλόγους στην Ευρώπη, οπότε όσον αφορά αυτό μπορείς να πεις πως υπάρχει ισότητα. Μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Έχει και ο Παναθηναϊκός τις απουσίες του, αλλά είχε πάρα πολλούς παίκτες για να δουλέψει στο Κοροπή. Ο Παναθηναϊκός είχε ίσως και τους περισσότερους. Μάλιστα στο Κοροπή βρέθηκε και ο Γιάννης Αλαφούζος, που έκανε και την αύξηση, έβαλε όλο το ποσό 25,2 εκατομμύρια του μετοχικού κεφαλαίου του Παναθηναϊκού. Βρέθηκε και τα είπε με Νίστρουπ και Κοτσόλη. Η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι με Λιβάη, να πω εγώ. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού υπάρχει ο Λιβάη Γκαρσία, συμπεριλήφθηκε στην 25άδα, σε αυτή που ανακοίνωσε ο Νίστρουπ. Είχε υποστεί θλάση στο μάτς με το Trinidad. Trinidad Curaçao ήταν το παιχνίδι για τα προκριματικά του Nations League στις 2 δεκάτου. Σήμερα έχουμε 10. Δεν νομίζω πως μπορεί να ξεπεραστεί θλάση μέσα σε 8 μέρες. Δεν υπάρχει ανθρώπινος οργανισμός που να το κάνει αυτό. Αποτελούνται 2 με 3 εβδομάδες απουσίας. Πάντως τον έχει στην αποστολή. Και για να τον έχει στην αποστολή, πάνω να πει ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πάντως είχε τονιστεί τους πράσινους αμέσως μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής ότι η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά και πολλά θα κριθούν από την αντίδρασή του στις θεραπείες. Τώρα, αν έχουν κάνει θαύματα και μέσα σε 8 μέρες έχουν έτοιμο να. Τι να πω. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, Ντεφράι, Φαν Ντρόγκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρις, Καμαρά, Κάγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ. Η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Καρεσκάκης, νομίζω σχεδόν πλήρης αφού έχει και Λιβάη. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια θα ήθελα να ακούσω και Παναικολάου, ο οποίος, εντάξει, το ρεπορτάζ μπορεί να έχει και άλλα πράγματα και να τα αγνώ εγώ. Νομίζω πως είναι ώρα να πάρουμε τον Κωστή, εκτός και αν έχουμε διάλειμμα και μισή. Έχουμε διάλειμμα και μισή, οπότε θα πάμε και μισή και τον πάρουμε μετά και μισή. Να περάσουμε λοιπόν μια βόλτα, να πω ότι Μονακό έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 της Τολούζ με τον γκολ του Ντιόπ από παλιά του Κολόβιν. Επίσης να πω ότι η Νάπολη έχει κάνει 2 τα τερματά της, έχασε πέναλτι με τον Χόιλουντ, το έβαλε το πέναλτι ο Ντεμπρίνε στη συνέχεια, άλλο πέναλτι στο 29, και ο Νόα Λάνκ, ο Ολλανδός, έπαιξε και με την εθνική μας, μπήκε αλλαγή και ήταν και κατά πολλούς ο λόγος με τον Raiders που μπήκε ύστερα που γυρίσαν το παιχνίδι, οι Ολλανδοί το κάναν 2-2, έκανε το 2-0 στο 32 ο Λάνκ. Η Νάπολη προηγείται 2-0. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, Αυστρία-Βιέννη, Στουρμ Γκράτς τελείωσε 2-0, νίκησε η Στουρμ μέσα στη Βιέννη την Αυστρία. Η Γκένγκ 2-0 την Κορτράιξ στο 38, η Ζούλτερ Βάρεγγεμ 0-1. Το παιχνίδι προηγείται η Γάν, δηλαδή Ζούλτερ Βάρεγγεμ Γάνδη 0-1. Τώρα η Σεντετιέν προηγείται 2-0 της Ροντέ. Η Νιρεμβέργη χάνει από τη Βόλσμπουργκ στο γήπεδο της με 2-0. Chicago Fire, New York City 0-1 και Chicago Fire παίζουν με 10 παίκτες. 2 κίτρινες ο Ντάβιλα και με 10 η Chicago Fire χάνουν κιόλας. Η Στεάουα είναι 0-0 με την Οτελούλ. Η Κομπρεσόλ δέχτηκε κόκκινη τώρα στον αγώνα της με την Universidad de Concepción. Είναι στο 64 το παιχνίδι. Η Al Hilal κάνει 3-1 το παιχνίδι με Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ κάνει το 3-1 στον αγώνα, Ολλανδός και αυτός. Τον αντιμετωπίσαμε, παίζει στην Al Hilal. 3-1, έπαιξε με την εθνική μας δηλαδή. 3-1 προηγείται της Al Ittihad. Μιλάμε, από τη μία υπάρχει Γότκινς και Μαρτινέλη μπροστά, έχω βάλει και γκολ για την Al Hilal που πέτυχε και τρίτο γκολ με το Σάμερβιλ. Αντιλαμβάνεστε τι παίκτες έχει. Και Μπόνο τερματοφύλακα, Χερνάντες αριστερό μπακ, ο Νέβες παίζει στα χαφ, ο Κουλιμπαλί είναι πίσω στόπερ. Για την άλλη η Al Ittihad, η οποία έχει Ράικοβιτς τερματοφύλακα, τον Ενεσίρι επιθετικό, έχει τον Μπέργουιν αριστερό χαφ. Τέλος πάντων, υπάρχουν παίκτες που θα μπορούσαν να διακριθούν, Σίμιτ στόπερ, θα διακριθούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Προτιμούν τα χρήματα που όλοι το κάνουν και το λένε και ευθαρσός, πως ο Raiders πήγαμε εκεί, πήγα εκεί για να εξασφαλίσω τα παιδιά μου. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν ξέρω, μέτρησε τον γκολ της Al Ittihad. Της Al Ittihad τον γκολ, ναι, μέτρησε 3-1. Της Al Hilal δηλαδή. 3-1 προηγείται η Al Hilal της Al Ittihad στον τέλειο της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, Σαντιάγκο Σίτι με την Καλτσάγκουα στην Χιλή στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον είναι ημίχρονο, 2-2. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τέρμα τούτη τη στιγμή. Να επαναλάβω ότι η Παρίς Σεντζερμέν προηγείται της Λεμάν 1-0 και η Μονακό 2-0 της Τουλούζ. 2-0, πέτυχε και δεύτερο γκολ η Μονακό. Ακόμα η Ρεάλ Μαδρίτης με Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0. Το παιχνίδι έχει αρχίσει εδώ και 25 λεπτά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Μάλιστα ο Βέγκα έχει δεχτεί μια κίτρινη για τη Βιγιαρεάλ και ο Μπέλιγχαμ για την Ρεάλ. Στα στατιστικά του παιχνιδιού, για όσους το έχετε παίξει, 58% κατοχή μπάλας για την Βιγιαρεάλ παρακαλώ και 42% για την Ρεάλ, η οποία έχει δύο σούτ στην εστία, μάλλον δύο σούτ, ένα στην εστία. Δεν νομίζω πως έχει μπει καλά η Real Madrid's, αλλά μάλιστα στη βαθμολογία νομίζω πως είναι στην τέταρτη θέση. Όχι νομίζω, είναι, αλλά κάτσε να το επιβεβαιώσω, μιλάω. Όχι στην τρίτη θέση, όχι στην τέταρτη είναι, γιατί έχει μάτσει περισσότερο. Είναι πίσω από την Betis με 15 βαθμούς. Πρώτη είναι η Μπαρσελόνα με 24, δεύτερη είναι η Ατλέτικο με 19. Η Μπαρσελόνα κέρδισε, έχουν παίξει τα ίδια παιχνίδια. Η Ατλέτικο κέρδισε εκτός έδρας στην Αλαβές, η Μπαρσελόνα κέρδισε 3-0 τη Χετάφε. Η Ρεάλ είναι τώρα τους ίδιους βαθμούς έχει με την Betis, αν θα πάρει σοπαλία, αν κερδίσει θα την περάσει για 2 βαθμούς, αλλά η Betis έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και παίζει αύριο με την Οσασούνα. Οπότε είναι στην τέταρτη θέση, έχει μείνει πολύ πίσω ήδη, δηλαδή μετά την ήττα που έκανε από την Ατλέτικο και την ήττα που έκανε από την Betis, έχει χάσει 6 βαθμούς. Η Μπαρσελόνα έχει το απόλυτο, 8 στα 8. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο Κοντί.
1: Θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε και εμείς λίγο να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε και λίγο παραπάνω. Εκεί το μάτς θα πήγαινε λίγο νομίζω σε διαφορετικό ρυθμό και φάση. Δεν καταφέραμε τίποτα από όλα αυτά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στις στιγμές αυτές που χρειάστηκε και νομίζω ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της ΑΕΚ.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Και ο σημαντικός από αυτό που ξεκίνησε, μπορούσε το επόμενο παιχνίδι να είναι βασικός, άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα νους για μένα σε καμία περίπτωση.
2: Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζαμπο φούρνο.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Με χαρά έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα χαρώ πάρα πολύ να τον ξανακούσω, τον καλό φίλο και συνάδελφο πάνω απ' όλα, τον Κώστα τον Σαμοθράκη, ο οποίος Κωστή μου, σε ακούω μετά από 3 εβδομάδες.
4: Καλό μετά... είναι για σένα, αυτό κάνεις ωραία ταξιδάκια.
3: Ναι, γύρισα Βελιγράδια εκεί, Άουγσμπουργκ.
4: Ήταν όλοι και οι τρεις. Ειδικά το Βελιγράδι είναι υπέροχο, εντάξει. Okay.
3: Ναι, δεν υπάρχει και η Σέρβη, ρε φίλε.
4: Είναι από τα πιο όμορφες πόλεις. Εμένα μου αρέσει πολύ τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω όσα είναι αυτά, αλλά τέλος πάντων.
3: Όχι, φίλε. Εγώ άμα δεν έμενα. Δηλαδή, έμενα άνετα Βελιγράδι. Μόνο για τους ανθρώπους. Δεν εξαγοράζονται.
4: Ναι. Συμφωνώ.
3: Δεν εξαγοράζονται.
4: Και εντάξει, είναι κάποιες ορισμένες περιοχές που είναι πραγματικά υπέροχες.
3: Τέσσερα.
4: Για να μιλήσεις. Λοιπόν.
3: Πάμε στο ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι αύριο.
4: Πάντα αυτά τα ταξίδια. Ναι. Πριν πάμε στο ντέρμπι, απλά να σου πω να μου δώσει λίγο χρόνο στο τέλος. Προφανώς υποταγνήσουμε για το ντέρμπι. Γιατί υπάρχει, φίλε, ένα θέμα για το Καραϊσκάκι. Το οποίο θέλω, είναι γνωστό μεν, okay, αλλά υπάρχει μια ανακοίνωση ή μια τοποθέτηση από την κυβέρνηση, αν θέλεις, και θα έχει ενδιαφέρον και μια ρύθμιση για τον νέο Γιώργο Καραϊσκάκη. Έγινε γνωστό πριν από λίγο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, εντάξει, λίγο πολύ γνωστό είναι. Απλά κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες ενδιαφέρουν και πρέπει να τις αναφέρουμε.
3: Ναι, λέω, όχι, θες να ξεκινήσεις από αυτό, ξεκινά από αυτό.
4: Okay, ναι, κοίταξε να δεις. Σε νομοσχέδιο ρύθμιση για τον νέο Γιώργο Καραϊσκάκη. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πρόσεχε σημασία τώρα, άλλο η συνάντηση με τον Μαρινάκη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Πρωθυπουργό, και άλλο αυτό τώρα που συζητάμε. Καταρχάς, το γήπεδο Καραϊσκάκη θα είναι 52.000 θέσεων, και όχι 54 και 55 που ακούγεται. Έτσι. Ένα ακόμα βήμα για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σταδίου Καραϊσκάκης γίνεται μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, είναι γνωστό αυτό κτλ. Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έδωσε σε δημοσία διαβούλευση πολυνομοσχέδιο, σήμερα έγινε αυτό, mm-hmm. όπου μέσα στις διατάξεις του περιλαμβάνονται οι προτινόμενες ρυθμίσεις, πρόσχε, για το νέο Καραϊσκάκη. Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου του 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών και λοιπές διατάξεις». Δημόσια διαβούλευση σε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου για το άρθρο 73, το οποίο κυκλοφορείται κανονικό πλαίσιο και για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γιώργου Καραϊσκάκη, θα διαρκέσει από σήμερα έως και τις 24 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ρύθμιση προβλέπει αύξηση χωρητικότητας του Γιώργου Καραϊσκάκη από κατ' εκτίμηση ενδεικτικά 33.000 που είναι τώρα, Γιώργο, σε 52.000. μέσω διαμόρφωσης κερκίδων και της κατασκευής νέου ελαφρού στεγάστου. Πρόσεχε, έχει κάποιες λεπτομέρειες εδώ, έτσι.
3: Έχει κάποιες πολύ σοβαρές λεπτομέρειες, γιατί μιλάμε για...
4: Γι' αυτό το αναφέρω, νομίζω ότι είναι σοβαρό.
3: Ναι.
4: Και εγώ ξαφνικά μου το έστειλαν και ενημερώθηκα, γι' αυτό με βλέπεις λίγο έτσι διστακτικό και προσεκτικό στο πώς να το μεταφέρω. Καθορίζονται νέοι ανώτατοι όροι ύψους για το κτίριο της δυτικής πλευράς, τις νέες κερκίδες και το στέγαστρο. Παράλληλα, ο ανώτατος συντελεστής δόμησης μειώνεται. Η κάλυψη ορίζεται σε 60% και διασφαλίζεται τουλάχιστον το 65% του επιτρεπομένου συντελεστής δόμησης. Θα αφορά αμυγός αθλητικές χρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 35% κατανέμεται ισομερός σε συνοδές και άλλες χρήσεις. Προβλέπεται επίσης τουλάχιστον 1.800 στάθμευσης επικαιροποίησης της υφιστάμενης απόφασης έγκρισης περιβάλλοντος.
3: Άρα αλλάζει και ο περιβάλλον χώρος έξω από το Καραϊσκάκι.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή κάτω. Πρέπει να βρεθούν εκτάσεις για όλα αυτά.
4: Έχουν βρεθεί εκτάσεις. Ναι, έχει προχωρήσει αυτό.
3: Ωραία.
4: Κατόπιν εκπώνησης, μελέτης, διαχείρισης, κυκλοφορίας και έκδοσης σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτισμού. Στόχος της ρύθμισης είναι η προσαρμογή του γηπέδου στις σύγχρονες και διεθνείς προδιαγραφές, η ενίσχυση της λειτουργικότητάς του και της ασφάλειας και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών κτλ. Υπάρχουν και πολλά άλλα, κάποιος μπορεί να μπει.
3: Πάντως, αναφορικά με την εκμετάλλευση, λέγεται ότι θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο, ναι. Δεν κλείνει ποτέ.
4: Ναι.
3: Ακούγεται τουλάχιστον ότι αυτή η, χοντρικά θα πω, η αύξηση 20.000 θέσεων είναι σαν να βάζεις άλλο ένα γήπεδο μέσα σε ένα γήπεδο. Έτσι,
4: ναι,
3: δεν είναι λίγο πράγμα.
4: Δεν θα κρεμίσει όλο το Καραϊσκάκι, να ξέρεις.
3: Όχι, ναι, αλλά απλώς λέω ότι είναι σαν να τοποθετείς ένα γήπεδο 20.000 θέσεων σε ένα γήπεδο 33.000 θέσεων.
4: Σωστά το λες.
3: Ωραία, λοιπόν.
4: Απλά εδώ να διευκρινίσουμε, επειδή ακούγονταν για 54 και 55.000, μέχρι 52 θα πάει.
3: Ωραία, εντάξει. Δεν είναι και φοβερή η διαφορά. Εντάξει, δεν θα είναι 20.000, θα είναι 18.500.
4: Αλλά εγώ πρέπει να το αναφέρω.
3: Είναι καλά κάνεις. Λοιπόν, μιλάμε για 32 κυλιόμενες σκάλες, για 60 ανσασέρ, για 20 διπλά κλιμακοστάσια, για 70 θύρες. 70 θύρες σε διαφορετικά επίπεδα θα έχει. Θα θυμίζει πολύ. Εγώ είχα πάει σε ένα τέτοιο γήπεδο που έχει τόσους περίπου 50-50, της Σόλνας στη Σουηδία, που παίζει η Εθνική Σουηδία στο γήπεδο της Σόλνα.
4: Νομίζω, εμένα μου θυμίζει λίγο από το γήπεδο της Μόλτον, όταν είχα πάει βέβαια πριν 20 χρόνια.
3: Εντάξει, δες, άμα μπες στη Σόλνα το γήπεδο που παίζει η Εθνική Σουηδία, εκεί παίζει μόνιμα. Λέγεται το γήπεδο της Σόλνα. Σόλνα είναι έξω από το Στοχόλμη. Είναι ένα φίλε, δηλαδή Εθνική Σουηδία, εκεί παίζει μόνιμα. Λέγεται το γήπεδο της Σόλνα. Σόλνα είναι έξω από το Στοχόλμη. Είναι ένα φίλε. Ένα

0: παρατηρήσεις και αυτό το θέμα που συζητάμε σχετικά με το Καραϊσκάκι, έτσι, από τον...
1: Πάντως τι γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή είναι Σάββατο, βγαίνουν τέτοια νομοσχέδια, τροποποιήσεις, ιστορίες, ανακοινώνονται.
0: Και... γι' αυτό μου έκανε και εντύπωση και εμένα και το ήθελα να συζητήσουμε.
1: Σάββατο, ε.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
0: αυτά τώρα πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Έγινε γνωστή η αποστολή του Ολυμπιακού, 23 άτομα, άφησε έξω Σιπιώνη και μπήρε μέσα το ΣΑ. Έπρεπε κάποιον να αφήσει έξω.
1: Εσύ περίμενες αυτό, να αφήσεις τον...
0: Όχι, το Σιπιώνη δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, γιατί και ο ΣΑ, Γιώργο, τώρα 20 μέρες ταλαιπωρήθηκε με τη φλάση του, αλλά προφανώς τον είδε ότι είναι βελτιωμένος και ίσως να το χρειάζεται πολύ περισσότερο από ότι το Σιπιώνη, γιατί εκεί θα ξεκινήσει ο Φρόιλερ μαζί με τον Έσε και έχει από πίσω τον Πουέρτα.
1: Εμείς, δηλαδή, το φαινόμενο Φρόιλερ, μπορεί να μου το εξηγήσεις λίγο. Ο άνθρωπος έρχεται με 360 λεπτά.
0: Πολύ καλά, ναι, το είπες. Ότι έρχεται από τι?
1: Από 360 λεπτά συνεχόμενα μάτς.
0: Τι λες, ρε, τι 360 λεπτά. Έχει παίξει και άλλα τρία με τον Ολυμπιακό 3.
1: Όχι, λέω για τις εθνικές.
0: Ναι, και έχει εγώ παίξει, το προσθέτω.
1: Δηλαδή παίζει, είναι 34, πόσο είναι?
0: 680 λεπτά έχει παίξει το τελευταίο στις 3 εβδομάδες.
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή η Εθνική Ελβετίας. Η Εθνική Ελβετίας ξεκινάει από το Φρόιλερ και είναι 34, είναι,
0: ναι,
1: φοβερό αυτό.
0: Και δεν τον έκανε αλλαγή ο Ιωακήμ ούτε ένα λεπτό. Έχει παίξει Ολυμπιακός η Αγγελόνια, 93 λεπτά βασικός. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 93 λεπτά βασικός. Και Ολυμπιακός Γιάμπλονετς, βασικός, όλο το παιχνίδι.
1: Ωραία, δεν είναι βασικός, είναι βιονικός.
0: Συγγνώμη, Ολυμπιακός Γιάμπλονετς, λέω. Ολυμπιακός Λεβαδιακός και Ολυμπιακός Όφη. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε ηλικία.
0: Ο Ολυμπιακός Όφη έγινε αλλαγή στο 63 και τη θέση του πήρε ο ΕΣΕ. Έτσι. Ακόμα και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λάρισα στις 2 Σεπτεμβρίου είχε παίξει βασικός όλο το μάτς. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα παιχνίδια στην Ελλάδα, φεύγει και πάει στην Ελβετία, με την εθνική μας Ελβετίας, και παίζει 4-90 λεπτά. Και θα είναι και αύριο βασικός. Το υπογράφω. Δεν τον αφήνει έξω ο Εμμανουήλ από αυτό το παιχνίδι. Όπως είναι, όσο είναι.
1: Εντάξει, sold out, έτσι δεν είναι.
0: Όσο αντέξει. Ναι, εντάξει.
1: Το παιχνίδι είναι sold out. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό, παίζει με την πλάτη στον τοίχο, από έτσι, δεν μπορεί, υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
0: Να ξεκινήσαμε τη συζήτηση γιατί άφησε έξω τον Σιπιώνη, που θα ήταν μια εναλλακτική λύση, και αλλά προφανώς βλέπει, ας πούμε, ότι δεν τον ικανοποιεί, γι' αυτό και τον άφησε έξω και πήρε το ΣΑ, που μπορεί, ας πούμε, να τον χρησιμοποιήσει εκεί πίσω από το Center Forward, που είναι η θέση του, για την οποία θέση υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εκεί. Ας ξεκινήσω να θέσει τον τερματοφύλακα, εκτιμήσεις είναι αυτές δικές μου, Γιώργη.
1: Ναι, θα φτιάξει μια δεκάδα, απλώς. Γιατί είναι, φίλε, να... δηλαδή ποιος θα παίξει τερματοφύλακας, υπάρχει άλλος από τον
0: Ορτέγκα? Όχι, εντάξει, να σου πω. Θα μπορούσα να σου μιλήσω με μεγαλύτερη σιγουριά αν ήξερα τον προπονητή. Αλλά σε 25 μέρες που ήταν ο Ολυμπιακός, αν ήταν με τη Λίμπαρ δηλαδή, θα σου έλεγα, ας πούμε, ότι καλά, αποκλείται να παίξει να βάλει το Φορτούνι ή το Γιάρεμτσουκ. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τώρα με τον καινούργιο προπονητή δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ακόμα, να δούμε τι έχει στο μυαλό του να κάνει.
1: Λογικό είναι, δύο μάτς έχει παίξει.
0: Ψάχνεται γενικά, το βλέπουμε ότι ψάχνεται, κοιτάει το ένα, κοιτάει το άλλο, είχε 20 μέρες, δεν είχε πολλούς παίξεις, και αυτό μου δίνει την αφορμή να σου πω ότι κατά την άποψή μου, με την ποδοσφαιρική λογική, ότι θα βασιστεί σε μεγάλο μέρος με τους παίκτες που είχε αυτές τις 20 μέρες μαζί του, στο Ρέντι. Είναι φρέσκοι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το Φρόιλερ, οι υπόλοιποι, λίγο πολύ, όχι όλοι βέβαια, θα σου εξηγήσω τι εννοώ, θα είναι ο Ζώτα Σίλβα, θα παίξει σίγουρα. Ο Μουαντίλ Μαντί, σεντερφόρ, νομίζω ότι θα είναι αυτός.
1: Ο Μάριος που λέμε.
0: Είναι ο Μάριος, ναι. Δεξιά θα είναι ο Ζέλσον.
1: Δεξιά,
0: ναι. Ο Έσε θα είναι σίγουρα. Ο Πιρόλα, ο οποίος ήταν ο Γιώργο ο μοναδικός αμυντικός του Ολυμπιακού, που αυτές τις 20 μέρες ήταν στο Ρέντι, πολλοί άλλοι ήταν απόντες.
1: Ναι.
0: Οι τρεις στόπερ, οι δύο δεξιμπακ και οι δύο αριστεριμπακ έλειπαν 20 μέρες.
1: Ο Καρμό έπαιξε και αμυντικό χαφ.
0: Ναι, το είδα, το διάβασα. Λοιπόν, όλοι έλειπαν, αλλά ο Πιρόλα, λογικό είναι μαζί με το Ρέτσο, γιατί το Ρέτσο βάζω και ένα σύν ακόμα ότι είναι Έλληνας και οι Έλληνες παίκτες, ξέρει καλά ο Μανώλο ότι αυτά τα τέτοια παιχνίδια τα ζουν περισσότερο και τα γνωρίζουν καλύτερα. Γι' αυτό λέω και ότι θα βάλει και το Φορτούνι. Εκτιμήσεις τώρα κάνω εγώ, δεν ξέρω τι θα κάνει, είναι δικό του θέμα. Είδος άλλα

0: ενθουσιάσουν που θα παίξει. Γιατί με παίκτες που ξέρουν τι είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τα λένε τα παιδιά, όχι ότι δεν ξέρουν, προφανώς και έχουν ενημερωθεί. Από την πρώτη μέρα, ρε παιδιά, τι γίνεται, ποιο είναι το ντέρμπι εδώ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οκ, το ξέρουμε. Αλλά ακόμα μπορεί να μην είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα στην ψυχοσύνθεσή τους για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ενώ ο Έλληνας το ξέρει καλύτερα. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε δεξιά ο Σάλιακας. Αριστερά νομίζω ότι έχει προτεραιότητα ο Μπρούνο έναντι του Τεκμιζιάν. Ο Πιρόλα με το Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Έσε μαζί με τον Φρόιλερ, δύο αμυντικοί χαφ. Και από εκεί και πέρα ο Μάριος Σεντερφόρ, δεξιά ο Ζέλσον. Πίσω από τον Μάριος ο Ζώτα Σίλβα. Και παίζεται μια θέση αριστερά Φορτούνης ή Τσικίνιο.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω Φορτούνης. Τώρα,
2: να ξεκινήσει.
0: Να ξεκινήσει αριστερά. Και να αλλάξει θέσεις με τον Ζώτα Σίλβα. Να πηγαίνει ο Ζώτα Σίλβα εξτρέμ που παίζει κάποιες φορές και να πηγαίνει ο Φορτούνης πίσω από τον Σέντρο, από τον Μουαντιλμαντή.
1: Ναι.
0: Τον Μάριος. Που είναι η θέση του, που του αρέσει.
1: Δηλαδή και το Φορτούνη τον βάζεις να ξεκινάει μόνο και μόνο επειδή είναι ντέρμπι.
0: Για ποιο λες?
1: Για το Φορτούνη.
0: Προφανώς αυτό είπα. Mm. Ο Φορτούνη με τον Παναθηναϊκό πάντα κάνει καλά παιχνίδια και βάζει γκολ. Αλλά αυτά τα λέω εγώ. Το θέμα είναι τι θα πει ο προπονητής αύριο το βράδυ. Ύστερα, αυτή τη βδομάδα στο Ρέντι, επειδή τους είχε και τους δύο μαζί του και γενικά αυτές τις μέρες, το Φορτούνη στις προπονήσεις τον έβαλε αρκετές φορές πίσω από τον Μάριους. Δηλαδή στη θέση που του αρέσει να παίζει και ξέρει.
1: Ναι.
0: Προφανώς έχουν μιλήσει νομίζω οι δυο τους. Και του έχει εξηγήσει ότι πάντα εκεί έπαιζε και τα λοιπά, άσχετα αν ο Μαντιλίμπαρ τον είχε κάνει εξτρέμ. Έτσι. Και έχει την ευκαιρία, Γιώργη, να αλλάζει και να πηγαίνει ο Ζώτα Σίλβα στα εξτρέμ και να πηγαίνει ο Φορτούνης να αλλάζουν θέσεις αυτοί οι δύο, ανάλογα πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Θα σου έλεγα για το μάλλον ότι δεν είμαι σίγουρος 100%, δηλαδή είμαι ξεκινήσει το Γιάρεμτσουκ, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί ο Γιάρεμτσουκ, παρότι πήγε καλά με την Ουκρανία, έχει παίξει 2-90 λεπτά και ένα ημίχρονο στο τελευταίο μάτς με την Ουγγαρία, παρότι έχασαν 1-2, έβαλε και μια γκολάρα και είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο τον έχει στο μυαλό του για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης στη Μασσαλία, γιατί είναι αυτός που έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο Γιάννη Μητσουκ, ενώ ο Μάριος δεν είναι.
1: Ναι. Να πω, προφανώς δίνεις προβάδισμα στους παίκτες που είναι περισσότερο δουλεμένοι στο διάστημα.
0: Δουλεμένοι αυτές τις μέρες και πιο φρέσκοι.
1: Ναι.
0: Δουλεμένοι με τον προπονητή αυτό το 20ήμερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα ο Μπουέρτα, άμα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα ήταν 100% βασικός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είσαι προχθές. Μια προπονητή έχει κάνει. Και επειδή μίλησα και το είδα και λίγο, το ψάξα και λίγο ιατρικά το θέμα, αυτές οι μεγάλες αεροπορικές πτήσεις, 15 ώρες,
1: είναι κούραση μεγάλη, φίλε.
0: Επιβαρύνουν πάρα πολύ τον οργανισμό του αθλητή. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα παιχνίδια. Στο τελευταίο μάτς έπαιξε το 61, έγινε αλλαγή, ξέρω εγώ, με την Παραγουάη, τέλος πάντων. Αλλά τα ταξίδια είναι που επιβαρύνουν τον οργανισμό.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: δεν είναι μία πτήση.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι σε κατάσταση να βγάλει 90 λεπτό, οπότε θα τον έχει στον πάγκο και με την πρώτη ευκαιρία προφανώς είναι από τις πρώτες του αλλαγές. Θα μου πεις πως μπορεί γίνεται με τον 23χρονο που έρθα και δεν γίνεται με τον Φρόιλερ τον 34χρονο. Εκεί υπάρχει μια διαφορά, ότι ο Φρόιλερ, έχει την εμπειρία και την ποιότητα, τον παρακολουθούσα σε παιχνίδια με την Ελβετία, κάτι σε φίλες να το δω σχεδόν σε όλα, πως διαχειρίζεται, Γιώργο, τα παιχνίδια.
1: Είναι παίκτης που κάνει μέτρα, ρε φίλε. Είναι
0: ακριβώς,
1: που κάνει χιλιόμετρα.
0: Είναι παίκτης προπονητής, φίλε. Δηλαδή ξέρει πότε θα τρέξει, πού θα τρέξει, πού θα αναπτύξει ταχύτητα, πού θα κάνει stop. Όλα αυτά είναι θέμα εμπειρίας, βέβαια, εννοείται έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά τρέχει περισσότερο από τους άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Κάπου το είδα τα χιλιόμετρα, ήταν περισσότερο από... καταρχάς είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα περισσότερα μάτια της Ελβετίας. 7,8 κλπ.
1: Και είναι 34. Εντάξει, υπάρχει άλλη σωματοδομή, βέβαια, εντάξει, παίζει το ρόλο του.
0: Αλλά... τώρα αυτά τα λέμε, Γιώργη, πριν. Αύριο το βράδυ τέτοια ώρα μπορεί να λέμε άλλα πράγματα, έτσι, για να... το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.
1: Πάντως είναι μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός είναι must win, γιατί πλέον δεν έχει περιθώρια, μένει πολύ πίσω ύστερα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Κέρδισε η ΑΕΚ, μάλλον θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι αν δεν κερδίσει το ντέρμπι, εντάξει τώρα είναι αρχή της σεζόν, αλλά έχεις ένα άλλο να κυνηγάς.
0: Προφανώς, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι είναι κρίσιμο και από βαθμολογικής πλευράς, έτσι, αλλά και από την ψυχολογική, γιατί αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κερδίσει, αλλάζει όλο το πράγμα στον οργανισμό. Δηλαδή όλη η ψυχολογία θα το δουν διαφορετικά τη συνέχεια. Ενώ αν έφυγε και μείνει 5 βαθμοί, πάντα θα υπάρχουν μουρμούρες. Αν χάσει ο Ολυμπιακός ακόμα χειρότερα, το καταλαβαίνουμε. 8 βαθμούς ακόμα και αν είναι νωρίς. Έτσι. Οπότε θα έχουμε να κάνουμε άλλες συζητήσεις. Αν όμως κερδίσει, είναι προφανές ότι παίκτες, προπονητές, φίλαθλοι, διοίκηση, όλοι θα βρεθούν σε άλλο μουντ.
1: Εντάξει, επιστρέφει η δίψα για πρωτάθλημα, ξεχνιούνται όλα αυτά που έχουν γίνει. Ξεχνάς ήττες, ξεχνάς άλλα πράγματα μετά. Εντάξει.
0: Εγώ, φίλε, την άποψή μου για τον Ολυμπιακό την έχω πει εδώ και με καιρό. Τον Ολυμπιακό θα το δω μετά από 2 μήνες, εκεί Δεκέμβριο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση. Με προπονητή 25 μέρες, με 17 νέους παίκτες. Με να ψάχνετε να δει να δεν έχει μάθει ακόμα τους παίκτες.
1: Και λίγο λες 2 μήνες. Λίγο λες.
0: Ναι. Εγώ λέω σύλλο το Δεκέμβριο, κύριε παιδί μου. Να, όχι ότι θα παίζει μπαλάρα, αλλά θα έχει μπει σε ένα καλούπι αν θέλεις. Εφόσον ο προπονητής αποδειχθεί ότι πραγματικά μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Ήρθε ένας προπονητής. Κάτσε να το δούμε. Πώς θα τους αξιολογήσει τους παίκτες, τι πλάνο έχει, 4-3-3, 4-3-2-1. Μην αμφιβάλλεις ότι μπορεί να παίξει και με 3 χαφ. Ο Εμμανουέλ έκανε τα έμπαιζε στη Σοσιεδάδ. 4-3-3, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να παίξει και μέσα και πουέρτα και με Φρόιλερ. Δεν λέω για αύριο, μιλάω γενικά.
1: Πάντως η Σοσιεδάδ από τότε που έφυγε δεν έχει συνέλθει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Σοσιεδάδ δεν είναι Champions League, έτσι.
0: Ναι, λέει ότι ξέρει τι εστί ο Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν δεν ξέρει τίποτα,
1: εγώ. Τώρα αύριο θα μάθει.
0: Ναι, αύριο θα μάθει.
1: Α, θα μάθει κάτι. Μπορεί να χρειάζεται και άλλα ντέρμπι για να μάθει.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρει τίποτα, καμία σχέση με τα Μπιλμπάο.
1: Ξέρει η Μπιλμπάο στο Σαν Σεμπαστιάν και στο Μπιλμπάο. Αυτά ξέρει.
0: Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ η εθνική μας ομάδα έκανε 2 νίκες και 2 ισοπαλίες με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία και έκαναν ο Γιωβάνοβιτς και την εθνική ομάδα για τις επιλογές του.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για τρέλα.
1: Δεν ξέρει.
0: Εδώ
1: αυτά
0: είναι
1: τα ξέρει.
0: Η Ελλάδα είναι ένα δαφνί. Όπως το λέω, η Ελλάδα είναι όλοι, όλοι είναι ένα δαφνί. Να βγαίνει ο καθένας και να λέει μην πω τι λέει βραδιάτικα για να με κυνηγάει τσαπαλιάρης.
1: Ειδικά τη στιγμή, τώρα θα βγάλω Ραπτόπουλο μετά, η στιγμή που, τη στιγμή που κάνει αλλαγή στον τραυματισμό του Τζόλι και βάζει Ραπτόπουλο και μιλάμε για το παιχνίδι έτσι με την Ολλανδία και γίνεται ημίχρονο 2-0 με γκολ, πρόσεξε, Ιωαννίδη Μασούρα. Που τους έχει κράξει, τους έχει περάσει γενναίες 14. Και μετά να δω πώς θα τα μαζέψει. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν φάει κράξιμο.
0: Σου είπα, από τότε που εμφανίστηκαν τα social media, η Ελλάδα είναι ένα δαφνί. Και όποιος κάθεται και τα διαβάζει και ασχολείται, είναι αστείος τουλάχιστον. Εγώ το έχω κόψει τελείως. Τα έχω κόψει με τι έννοια, ας πούμε. Ασχολούμαι πιο πολύ λόγω του site. Θέλω να παρωτήσω κάποια θέματα μου. Αλλιώς, αν δεις τι μου γράφουν.
1: Αν μπει σε διαδικασία να απαντήσεις, δεν φταίνει αυτή.
0: Αν κάσεις και ακούσεις τις ραδιοφωνικές εκπομπές επικοινωνίας, εκεί πέφτεις κάτω, τελειώνεις. Λες, όπα, τέρμα, εδώ σταματάνε όλα. Η Ελλάδα είναι ένα δαφνί ολόκληρο.
1: Θυμάμαι στην αρχή τσιμπάγαμε και απαντούσαμε, μέχρι που κατάλαβα ότι δεν φταίνει αυτή που ρωτάνε. Φταίω εγώ που απαντάω.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι καν πλέον. Δεν...
1: Και καλά κάνεις. Τέλος πάντων, έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτά.
1: Τίποτα άλλο. Λοιπόν, αύριο.
0: Τα υπόλοιπα αύριο το βραδάκι.
1: Εις αύριο τα
0: αργούτσικα.
1: Τα νεότερα.
0: Έγινε, Κυριακή μου. Καλό Σαββατόβραδο. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους.
1: Να σε καλά, αγόρι. Να σε καλά. Να σε καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωστής Σωμοθράκης, ο οποίος μας ανέλησε τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Παπα-Νικολάου να μας πει. Αλλιώς, εγώ θα επαναλάβω ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει, θα φτιάξω και μια δεκάδα. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στον Πειραιά με Λίβαϊ Γκαρσία, επαναλαμβάνω. Είναι αλήθεια ότι ο Λίβαϊ είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Τώρα το πώς μπορεί να έχει πάθει φλάση στις 2 δεκάτου και στις 10 να είσαι σε αποστολή για παιχνίδι, αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Παρ' όλα αυτά είναι στην αποστολή. Επαναλαμβάνω ότι η αποστολή περιλαμβάνει Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Σαλάχ, Εντίν, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρι, Καμαρά, Κάγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ. Δίνουν ότι θα παίξει από τη μια μεριά ο Ταμπόρδα, από την άλλη μεριά ο Αντίνο, κορυφή ο Τετέι, πίσω να είναι ο Ουναΐ με Λούζα, Κάγκουα ή Κάγκουα, Καμαρά, τα αμυντικά χαφ, και στην άμυνα ο Κυριακόπουλος από τη μία, ο Καλάμπρη από την άλλη, ο Φαντρόγγελεν στα στόπερ μαζί με Ντεφράι. Τώρα αν εντάξει, είναι πιο προβλέψιμητικά του Παναθηναϊκού, πιστεύω, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλούς παίκτες να δουλέψει με τον Ίστρουπ στην διακοπή, και νομίζω πως είναι πιο κατασταλαγμένος από τον Ιμάνολ. Τώρα θα δούμε. Αυτά αναφορικά με το ντέρμπι, το αυριανό ντέρμπι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό, στο τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά τα παιχνίδια. Πάμε να τα δούμε. Μιλάω μόνο για τα live. Λοριάν Παρί, Παρί FC 0-0 στο 54. Μονακό Τουλούζη, Τουλούζη έχει μειώσει 2-1 στο 49. Μπρέσταντζε, έχει γίνει 4-1 το μάτς, νομίζω πως ήταν και 4-0 κάποια στιγμή. Ενώ η Παρί Σεν-Ζερμέν με τη Λεμάν είναι στο 1-0 με τον γκολ του Μπεράλντο με πέναλτι από το 19. Μπαίνω λίγο στα στατιστικά αυτού του μάτς. 9-3 σε ένα μάτς που είναι στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησε, και 4-1, 9-3 οι τελικές για την Παρί, 4-1 για την Λεμάν. Η Παρί, η οποία, να το σημειώσουμε αυτό γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν, στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση εάν νικήσει. Δηλαδή πριν από το μάτς βρισκόταν στην 8η θέση. Η Παρί είχε νικήσει λίγο πριν τη διακοπή στις 13-9 με την Μπρέστ εκτός έδρας, και έχει ιτηθεί από Μονακό, έχει φέρει ισοπαλία με την Λίλ, έχει φέρει ισοπαλία με τη Ρεν. Δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα και οι απώλειες που έχει είναι απώλειες που κάνει σε ολόκληρο το γύρο, και τώρα τις έχει κάνει μαζεμένες σε τρεις αγωνιστικές. Μιλάμε για την Παρί Σεν-Ζερμέν πάντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με την Παρί. Η Ρεάλ με τη Βιγιαρεάλ έχει κάνει ημίχρονο, και θα σας πω ότι στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή της μπάλας είναι στο ίδιο επίπεδο, 50-50. Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, με δύο κίτρινες πορεύονται οι δύο ομάδες. Από το ημίχρονο 0-0, επαναλαμβάνω, έχει γίνει ημίχρονο. Η Νάπολη προηγείται 2-0 με τα γκολ του Λάγκ, του Ολλανδού και του Ντεμπρίνε, του Βέλγου, με πέναλτι, έχει χαμένο πέναλτι και ο Χόιλουτ. Προηγείται 2-0 της Φροζινόνε. Και Γκεν Κορτράικ 2-0, η Κορτράικ με 10 στο 53. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη 0-1, την Ζούλτε να χάνει στο 53, είναι και αυτό το μάτς. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη. Από εκεί πέρα, Σεντετιέν Νεροντέ στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας 2-0, τελικό. Νιρεβέργη Βόλσμπουργκ 3-2, ματσάρα έχει γίνει. Γιατί έχει γίνει ματσάρα? Γιατί η Βόλσμπουργκ προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, και στο δεύτερο ημίχρονο έχει βάλει 2 γκολ μέσα σε 7 λεπτά η Νιρεμβέργη, έχει σοφαρίσει με τον Σκόμπελ και έχει κάνει το 3-2 με τον Ζώμα στο 63. Δηλαδή σε 11 λεπτά έχει γυρίσει το μάτς η ομάδα της Νιρεμβέργης. Είμαστε στο 70, βέβαια έχουμε χρόνο. Chicago Fire New York City 0-1 στο 58. Μπαίνω να δω αν όχι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο Νόα. Ο Νόα λένε ο Έλληνας που παίζει στη Σικάγο, δανεικός από τη Μαϊάμι, είναι και στην Εθνική Ελπίδων, είναι στον πάγκο. Φραμ Ρέκιαβικ στην Ισλανδία είναι 1-1, είναι play-off πρωταθλήματος αυτό το match. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, La Liga Dos, Θέλτα Βίγκο Β με Real Sociedad Β είναι 3-0 ημίχρονο. Σπέτσια Κούμπιο στην Σέρια C είναι στο 2-0 στο 72. Η διεθνή φιλικά για τις γυναίκες έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Ισπανία 0-2 στο 62, Γαλλία Λετωνία 6-0 στο ημίχρονο και Βραζιλία Αργεντινή τώρα 1-0 στο 28. Παραλαμβάνω φιλικά εθνικών ομάδων γυναικών. Φορτούνα Σιτάρτ Βέντε τελικό 1-1. Άγιαξ Ναϊμέγγεν 1-1 ημίχρονο. Και ο κύριος Μάριος μου κάνει νεύμα ότι έχω ακόμα μισό λεπτό, λιγότερο, μισό. Λοιπόν, Γεγγελόνια Γκόρνγκ Ζάμπζε 1-2 στο 87. Στην Πορτογαλία, Ακαντέμικο Βισέου Εστορίλ 0-0 και Κάζα Πία Σαντακλάρα 0-0. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο 25 λεπτό. Στη δεύτερη κατηγορία, Βιτσέλα Σπόρτινγκ Βίντα 0-0 στο 26. Στεάβου Κουρεστίου, ο Τελούλ 0-0 στο 65. Ο Τελούλ παίζει με 10. Η Αλ Χιλάλ νίκησε την άλλη τη Χάντε στο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας με 3-2. Μείωσε με τον Μπέργουιν στο τέλος με πέναλτι. Μπερβάιν τον λέμε καλύτερα, η Αλ Ιτιχάντ. Ενώ η Ολύμπια Λουμπλιάνας είναι 3-3 με τη Μούρα στο 85, γύρισε το μάτσι Μούρα, μπράβο στη Μούρα. Η Κομπρεσάλ με την Universidad de Concepción είναι 1-1 στο 97, παίζει με 10, τελειώνει το μάτσι και πάμε στο διάλειμμα που θέλει ο κύριος Μάριος, παρακαλώ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ξεκινάμε την τελευταία ώρα της εκπομπής και έχω ένα φοβερό και τρομερό, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Αλέφαντος, Κωστή Ραπτόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, για να μου πει τι έχει δει σήμερα και τι περιμένει να δει αύριο. Λοιπόν, τρία στημένα η ΑΕΚ, τρία γκολ. Στα 33 γκολ που έχει βάλει, τα 11 είναι αποστημένα. Παρακαλώ, κύριε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους φίλους στην Αθήνα.
0: Τι έγινε, αγόρι μου?
1: Είμαι μπροστά στο Λευκό Πύργο.
0: Αραγμένος. Στον πύργο είσαι, στο εστιατόριο? Όχι.
1: Στον Κόρδοβα μέσα.
0: Στον Κόρδοβα μέσα. Σταμάτησες για να μιλήσεις.
1: Φωτογραφίζω εντεκάδες και αλλαγές από ευρωπαϊκά παιχνίδια για να δω τα 7 λεπτά. Δεν μπορώ να δω 90 λεπτά όλα τα μάτς.
0: Βλέπεις τα highlights.
1: Βλέπω τα highlights και έχω εντεκάδες και αλλαγές. Οπότε αυτή τη στιγμή φωτογραφίζω τα μάτς για να γράψω σπίτι εντεκάδες και να δω τα 7 λεπτά. Και αύριο έχω live 3 μάτς ελληνικά.
0: Τι είδες σήμερα?
1: Κοίταξε, είναι παράδοξο. Το παιχνίδι που πήγε να περάσει η ΑΕΚ δεν είχε μια σχέση με τα φορτώματα. Δηλαδή, εάν δεις το στατιστικό που κάνουμε, η ΑΕΚ έκανε στο πρώτο ημίχρονο 10 φορτώματα. Κάποια ήταν κόρνερ και κάποια στην ροή του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι το οποίο προσπάθησε να παίξει ήταν με την κάτω μπάλα. Δηλαδή με τον Κουτεσά στην γραμμή του Κοϊτά δίπλα στο Γιόβιτς και να βγαίνει λίγο, ήταν το φαρό 4-4-2 στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κοϊτά να είναι δεύτερος φορ. Αλλάζανε βέβαια με τον Κουτεσά ορισμένες φορές και σε μορφή επίθεσης, αλλά ο στόχος ήταν η κάτω η μπάλα. Κλείσαν πολύ καλά το Μάγκερ, το αριστερό του πόδι, και τη μέσα κίνηση ο Αθανασίου με τον Αϊτόρ.
0: Κάτσε μια στιγμή, γιατί ο Κόντις έχει κρατήσει τον πάγκο αρκετούς παίκτες που περίμενα να ξεκινήσει. Το παρατήρησες αυτό?
1: Κράτησε πολλούς. Έβαλε μετά.
0: Δεν ξεκίνησε Νους, δεν ξεκίνησε Καραχάλιο, δεν ξεκίνησε Αποστολάκη, δεν Θεοδοσουλάκη, δεν έβαλε καθόλου ταχύτητα κλπ. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί περιμένει να πάει να κερδίσει τη Ρεν στη Γαλλία? Γιατί προφύλαξε παίκτες για το Ευρωπαϊκό?
1: Νομίζω ότι ο Κόντις κάνει στο πρωτάθλημα έχοντας πάσει με τη Λίβαρ. Το μυαλό του είναι η Ευρώπη, να κάνει καλά παιχνίδια όλοι εκεί και να πάρει μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη ο ίδιος. Δηλαδή περισσότερο θέλει τη λάμψη της Ευρώπης και σου λέει πέμπτος, θα βγω έκτος, θα βγω έβδομος, θα πει, δεν μου πει τίποτα. Σήμερα δηλαδή δεν θα του πει κανείς γιατί δεν άλλαξε την πεντάδα στην άμυνα πριν το 66 για την αποβολή ο Αϊτόρ και να παίξει ένα 4-3-3. Κανείς δεν θα του πει ότι έβαλε το νους σε τελειωμένο παιχνίδι. Δεν είναι στην Κρήτη Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν έχουν τις απαιτήσεις αυτές.
1: Δεν έχουν τις απαιτήσεις. Δηλαδή λες, βάζεις τον Μπόγκρι και βγάζεις τον Κοστούλα. Για ποιο λόγο να μπει ο νους μετά το 1-0 με 15.
0: Άμα ήταν δεν τον ξεκίναγες. Τι να το βάλεις.
1: Δεν βγάζεις τον Αϊτόρ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι τα λεπτά, το πραγμάτο.
0: Ο Αϊτόρ έφαγε τη δεύτερη κίτρινη και έφυγε την ομάδα με 10.
1: Έχει και κίτρινη κάρτα. Εγώ δεν τα αγγίζω τον Αϊτόρ, το αγγίζω τον Κόντι. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή στο πρώτο 30 λεπτό. Δηλαδή, την μπλόκαρε ο Κόντις γιατί οι τρεις παίκτες μπροστά ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Κόδρο ήταν στα 12 μέτρα. Οπότε αναγκάζανε την ΑΕΚ να πάει την μπάλα στην άκρη. Οπότε ο Φούντας που έπαιζε διπλό ρόλο, γιατί πήγαν την πλευρά του περισσότερο από την πλευρά του δεξιά, γιατί από αριστερά όταν πήγε η μπάλα στην άκρη κλείνανε τρεις παίκτες τον Μάγερ, οπότε τον μπλόκαρε και πήγε η ΑΕΚ πολύ δύσκολα. Καμιλά δεν έβαζε γκολ με οργανωμένη άμυνα. Ήρθε τον γκολ
0: και δεν έβαλε. Και δεν έβαλε γκολ με οργανωμένη άμυνα, έβαλε τρία κόρνερ, τρία γκολ.
1: Και το πρώτο γκολ που μπαίνει από τον στόπερ
0: είναι το Ρέλβας.
1: Το Ρέλβας. Έχει man to man, είδα στη φάση, γιατί έβλεπα το μάτς, με τον αραβωνιαστικό θα έλεγα της χώρης που είναι προπονητής. Τώρα παίρνει τα UEFA και τα λοιπά, είναι 23 χρονών και θα γίνει επαγγελματίας προπονητής. Του λέω, για δεν είναι Παναγία. Ζώνη παίζει, αυτό είναι man to man. Έτσι το δω. Μόνο αποκαλάκιση. Δεν ξέρω αν βρέθηκε στη φάση, αλλά ήταν εκεί ο Μπουχαλάκης.
0: Είχανε δουλέψει, λέει ο Κόντης.
1: Νομίζω ήταν με εντολή.
0: Ναι.
1: Να πιάσει, νομίζω ότι ήταν με εντολή. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά πρέπει να είναι εντολή να πιάσει τον. Άρα οι στιμένες φάσεις τις πρόσεξε ο Κόντης.
0: Τις πρόσεξε, αλλά δεν τις εκτίμησε σωστά.
1: Δεν εφαρμόστηκε το έργο. Εγώ τον Κόντη, στο δεύτερο ημίχρονο τον κρίνω. Από το 46 έως το 66.
0: Ναι, μέχρι που έμεινε
1: μετά. Τον Όφη, τον κρίνω εκεί, με κατοχή μπάλας, πίσω από τη Σεντρεία, τι κάνεις. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις.
0: Σωστός.
1: Όταν έφυγε μετά με 15.
0: Εντάξει, είναι, ναι, άνεφα αξίες.
1: Όταν το έργο, βγαίνει Center 4, δεύτερο ο
0: Ζήνη. Ναι.
1: Πάει ο Κοϊτά από την άλλη μεριά. Μετά πάει ο Ζήνη αριστερά, έρχεται τα καβωμά. Γιατί είναι εύκολο μετά και εγώ το κάνω.
0: Τώρα είδες από το άλλο καθόλου τίποτα, highlights για τον Αστέρα.
1: Όχι, τώρα θα δω τα γκολ.
0: Α, δεν έχεις δει ποτέ.
1: Έχω βάλει 10 και τα λοιπά.
0: Πάμε να δούμε τι περιμένεις αύριο στο αιώνιο ντέρμπι.
1: Περιμένω να σπάσει ο Ηρακλής και ο Άρης. Καταρχήν έδωσα 10 μάτς στον Καρατζαφέρη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πιάσει τα πρώτα δύο.
0: Ναι.
1: Πιάσαμε το άσο και over της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και το 2-3 γκολ του Ατρομήτου.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει μετά.
0: Σωστό.
1: Βλέπω τον Άρη να έχει πρόβλημα με τον Βόλο. Δύσκολο. Αν περάσει ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βλέπω να σπάει ο Ηρακλής.
0: Μάλιστα, σε άκουσα να λες κάπου ότι αν ο Γεωργίου πάρει αυτό το μάτς θα μείνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Αληθεύει.
1: Αν ο προπονητής του Άρη πάρει αυτό το μάτς, πιστεύω.
0: Ο Γρηγορίου, ναι.
1: Ο Γρηγορίου.
0: Ναι. Αν πάρει αυτό το μάτς θα μείνει μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Ναι, αν το πάρει μετά εκεί φυσικά.
0: Τόσο επικίνδυνος είναι ο Βόλος. Ο Βόλος ξέρεις ότι με το μείον 3 είναι στο μείον 1 αυτή τη στιγμή. Είναι ουραγός.
1: Ναι, θα αρχίσει να παλεύει για το μάρι του. Θα αρχίσει όποιος να χαλάσει το παιχνίδι. Θα γίνουν πράγματα τα οποία ο Καρυπίδης δεν υπήρχε πάρει. Τον Καρυπίδη τον ενημερώνω. Θα αρχίσει όποιος να χαλάσει το παιχνίδι.
0: Πώς τον βλέπεις να ξεκινάει τον Άρη?
1: Δεν νομίζω να πάει στο 4-4-2 αυτή τη φορά. Θα πάει σε ένα 4-3-3 με ανάποδα τρίγωνα. Και πιστεύω θα ξεκινήσει το Μωρόν.
0: Α, όχι το Καντεβέρε.
1: Μπορεί να ξεκινήσει το Μωρόν.
0: Γιαννιώτα βλέπεις να ξεκινάει, Παλάσιος να ξεκινάει, Γκαρσία να ξεκινάει.
1: Ο Γιαννιώτας νομίζω είναι τραυματίας, δεν ξεκινάει.
0: Δεν ξεκινάει, είναι τραυματίας.
1: Είναι απώλεια, είναι απώλεια. Ο Παλάσιος πρέπει να κάνει ένα καλό παιχνίδι για να ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αν το πάρει ο Άρης είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το φοβάμαι πάρα πολύ το μάτι. Τώρα στο Καραϊσκάκι θα έχουμε ένα κακό παιχνίδι και μια ισοπαλία που θα βολέψει τους πάντες.
0: Τι εννοείς θα βολέψει τους πάντες?
1: Ο Ολυμπιακός δεν κάνει, μένει πίσω. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την απόσταση, μένει αίτητος. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θα έχουμε 0-0 ή 1-1 το μάτι.
0: Α, έτσι το βλέπεις, το βλέπεις σούπα.
1: Το βλέπω μάπα το μάτι. Ναι. Δεν βλέπω να γίνονται μεγάλα σκόρ, να γίνονται μεγάλες φάσεις. Βλέπω τον προπονητή του Ολυμπιακού συντηρητικό. Ο άλλος είναι και αφελής.
0: Ξέρεις κάτι, συμπεριλήφθη στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ήταν με θλάση από τις 2 δεκάτου και έχουμε 10.
1: Μεγάλα λάθος. Να πάθει μια υποτροπία, το χάρισε 6 μήνες. Μεγάλα. Ο Τετέι.
0: Καλά.
1: Τα λεπτά μετά στο Τετέι, ο οποίος υπέπεσε σε παράπτωμα.
0: Ναι, ξέρω. Δεν είναι να το πούμε στον αέρα, εντάξει.
1: Έτσι. Γουστάρει το κράτος.
0: Πότε το μάθες, από ποιον το μάθες αυτό?
1: Από τον ρεσεψιονίστ που τον έδωσε.
0: Α.
1: Το
0: δεν το μάθες, δηλαδή αυτό έχει γίνει μετά το μάτς με την Ολλανδία. Αυτό τώρα δεν είναι άδικο για τον κόσμο, δεν έχουμε πει τι έχει γίνει.
1: Να πούμε τι έχει γίνει, γιατί
0: μπούμε. Όχι, να μην πούμε. Να μην πούμε. Δεν πούμε, δεν λέμε. Δεν λέμε γιατί θα μας κυνηγάνε. Λοιπόν, κάτσε, δεν πήγε 12 ακόμα. Λοιπόν, για πες τώρα, σούπα το μάτς.
1: Ό,τι είναι αλήθεια, εγώ το λέω και με τρόπο. Εάν είναι κάτι ψέματα, είναι ύπουλο να πεις.
0: Ξέρω. Επαναλαμβάνεις την ευθύνη και λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Εντάξει, είσαι από αυτούς τους ειλικρινείς δημοσιογράφους. Ξέρεις, ο δημοσιογράφος είναι εγωιστής, δεν λέει εύκολα
1: κανένα. Να σου πω, ο Γκαγιάτσης είναι μεγάλη γάτα.
0: Για ποιο μιλάς τώρα, για το μικρό ή το μεγάλο, το Μάκη.
1: Για το μικρό, κάνω το μεγάλο, ξέρουμε ότι είναι μεγάλη, το μικρό λέω.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είπε το ρεσεψιονίστε εδώ, θέλω να βλέπεις και τα λοιπά, το άλλος θα πούμε τον έδωσε. Εγώ αν ήμουν αδιά τον δεδάτο.
0: Εσύ ξεκινάει μεθαύριο ο άνθρωπος, άστο να ξεκινήσει
1: ήρεμος. Καλά, τώρα ξεκινάει και φάνηκε και ευτυχής. Και εμείς που ξαπλώνουμε με... Ναι, δεν θα είμαστε ευτυχείς αύριο που θα κάνουμε εκπομπή.
0: Τέλος πάντων, αύριο πού παίρνεις θέση, πού τα κάνεις τα live, Θεσσαλονίκη.
1: Θα είμαστε σε ένα χωριό που λέγεται Σταυρός.
0: Πού είναι αυτό.
1: Είναι καμία 35 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έχει μια ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ Σταυρού. Έχει ένα ωραίο κρεοπωλείο ιδιοκτήτης. Ένα πολύ μεγάλο μπαρ εστιατόριο. Το οποίο έχει τηλεοράσεις. Και θα πάμε εμείς, εγώ κατ' την άκρος και μια παρέα εκεί. Και θα κάνουμε τον Ηρακλή 5 η ώρα. 7 η ώρα ποιος είναι ο Άρης. Και τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό.
0: Να ξέρεις ότι κεραυνός Αγίου Παύλου ΠΑΟΚ Σταυρού 0-1 τελικό.
1: Άρα θα είναι και ευχαριστημένοι αυτοί οι
0: γυναίκες. Ναι, πριν από 4 ώρες είναι αυτό. Είχε κερδίσει και στον πρώτο αγώνα τον κεραυνό Κολχικού. Όχι, είχε χάσει. Από τον κεραυνό Κολχικού με 2-0.
1: Ο κεραυνός Κολχικού έχει προπονηθεί τον Κατσικά, τον παλιό παίκτη.
0: Τι λες.
1: Με καλέσαν εκεί να πάω να δω γιατί του έλεγα ο Ρακοτάγκος ότι δεν τον κόσμο γελάνε. Είχε βρεθεί εγώ σε ένα επεισοδιακό μάτς που έδεσε πολύ ξύλο. Κεραυνός Κολχικού, Νίκη Βόλου 1-2.
0: Τι λέει.
1: Όταν δούλευα κατάσκοπο στα Τρίκαλα για λογαριασμό του Χριστίδη. Πήγα να παρακολουθήσω τη Νίκη Βόλου που έπαιζε μετά Νίκη Βόλου Τρίκαλα. Τέρμι. Έχει το ξύλο της Αλεπούς γιατί είχαν δει στη Νίκη Βόλου τότε ήταν άγρια τα πράγματα τους Κολχικαίους και την είχαν πείσει η αστυνομία ήταν στημένη όπως ήταν πάντα στις έδρες των έκανε το κορέδο, έπεσε το ξύλο και μετά επενέβη η αστυνομία μετά από ένα τέταρτο. Έρχονται στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, τι έχεις δώσει τα προγνωστικά μου, είπες. Όχι.
1: Θα σου πω τίποτα.
0: Το ντέρμπι χ. Κάτσε μια στιγμή, για να ακούσουμε λίγο ο Καραπουπά.
2: Αρνί και όχι ηλεκτρονικές νέες μόβες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το μόνο που έχω να πω είναι καλό τάξιδο και περιμένουμε το επόμενο. Γιατί τώρα πρέπει να πιάσει την επόμενη περίοδο.
0: Μάλιστα, όχι, δεν είναι για το βιβλίο του Γαβαλά. Για πες μου τώρα, χ βλέπεις το ντέρμπι, άλλο.
1: Το ντέρμπι το βλέπω. Εγώ είμαι μεγάλος, είμαι 58 χρόνια και έχω πάρει τηλέφωνο πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Πω.
1: Είχα πει για... ξέρω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και έμεσα στιγμή και με έλεγε.
0: Σε συλλάβανε μέσα στα μάξι, ρε φίλε.
1: 19,
0: ναι.
1: Σε θυμάμαι, λέω από παλιά.
0: Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω. Ραπτόπουλος έχει μεγάλη πέραση στην νεαρή ηλικία. Το έχω ζήσει διαζώσει. Δηλαδή στην Θεσσαλονίκη σταματάνε από την Ιρεβέργη ήρθε ο άλλο για να τον βγάλει φωτογραφία. Σέλφι. Γουστάρει και εσύ, σε γουστάρουν και αυτοί.
1: Το γαμπρό εκεί πέρα του βοηθά όλου.
0: Λοιπόν, πε μου.
1: Τι σπίτι είναι αυτό. Πουλάω το σπίτι στην επανομή.
3: Πάμε
1: μέσα. Να τρέψω και στο Instagram θα με βρεις, Κωστής Γραπτό, πήρα μου, τα διαβάζω μια φορά τη μέρα. Είμαι ο μεσίτης με το Μούσιπες που μοιάζω με τον James Dean να πούμε.
0: Αυτός είσαι, αυτός είναι μεγάλο, με James Dean.
1: Κωστής Γραπτό, κάτσε μιλάω σε ράδι, Κωστής Παύλα κάτω Γραπτό.
0: Αυτό ήθελε, Insta. Ήθελε Insta.
1: Με σπίτι στην επανομή, με ζητάνε ένα σπίτι στην επανομή, το έχω μαζί με την, με την αδερφή μου, δύο σπίτια έχουμε, 4,5 στρέμματα θα. Πρέπει να το σκοτώσω και να πάρω στην πόλη ένα καλό στην κόρη.
0: Εντάξει, έτσι. Τώρα θα σε ακούσει κάποιος να σου κάνει προσφορά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Πες μου, αύριο ξεκινάμε με Ηρακλή Λεβαδιακό, λέγε.
1: Χ2 και άντε 3,5.
0: Ήταν του Ηρακλή.
1: Χ2 και άντε 3,5.
0: Μάλιστα. Και Φυσιά Πανετολικό.
1: Και Φυσιά Πανετολικό.
0: Τι. Άρης Βόλος.
1: Χ2 και άντε 3,5.
0: Μάλιστα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Χρυσταυρός
0: και...
1: Ναι.
0: Και το βλέπεις και σούπα.
1: Και σούπα μας κολοπαίγει το κάρτες.
0: Ναι.
1: Ασαρίες αυτό. Κάμα πάπας θα μπαίνει με το παντελόνι θα φωνάζει.
0: ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Δευτέρα.
1: Σφαγή της Καλαμάτας 3-1 ο ΠΑΟΚ.
0: Σφαγή.
1: Σφαγή της Καλαμάτας.
0: Καλή ομάδα η Καλαμάτα να ξέρεις.
1: Καλή ομάδα η Καλαμάτα. Χοντρό προπονητή. Έχει το... Δεν θα ζητάσαι ο χοντρός για να σε προπονητή.
0: Δεν παίζει μπάλα προπονητής. Τέλος πάντων, οκ. Έγινε αγόρι.
1: Και τον έβαλε και ο Σαμαράς εκεί στη θέση, να ξέρεις, είναι μέσω του Σαμαράντο.
0: Άσε τώρα στα πολιτικά, βλέπω να ανατρέπεται το σκηνικό μετά το Καρεσκάκης και την ειρήνευση.
1: Αφού ενώσαν τα μουσική και τα γλωσσόφυλλα ο Γκαγκάτσης με τον Ρωσοπόντιο, τώρα θα δεις να πηγαίνει και ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη.
0: Ναι,
1: ο Μητσοτάκης 40%. Πεθάνω στο γέλιο, φίλε. Απολαμβάνω μια προεκλογική περίοδο ασύλου.
0: Δηλαδή βλέπεις εύκολα ξανά να επιστρέφει.
1: Στην Καλυφθιά με 10 προτάσεις, 10 λέξεις, 8 είναι πρώτα πράγματα λιγότερο μπέ κάνουν. Οι άλλοι Λατινοπούλου να πούμε κολλητοί του Μητσοτάκη, ο άλλος έχει αποτρελαθεί ο Βελόπουλος. Νομίζω ότι μιλάει με τον Χριστό, παίζει τάβλη με τον Χριστό, να μην τρελαθεί. Ο Κουτσούμπας το παιδί 400 κιλά την έχει αράξει εκεί πέρα, έχει τα λεφτά 5% μια χαρά. Η άλλη πως είναι η κοπέλα η Κωνσταντοπούλου, τι θέλει για την ανεβάση το πούλμαν.
0: Λατινοπούλου δεν μου είπες όμως.
1: Λατινοπούλου θα μπει και αυτή 3,5% θα πάρει τα λεφτά. Όλα για τη μαρμίτα είναι. Όλα για τη μαρμίτα είναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα μπουνε μέσα να πάρουν τα λεφτά. Τι κάνει την πολίτευση επί κορονοϊού. Τα πήραν οι παπάδες, τα πήραν τα κόμματα, τα πήραν οι δημοσιογράφοι. Δεν μιλήσανε κανένας. Τι μέλες τα επανάσταση. Η χειρότερη επαναστατική πόλη Θεσσαλονίκη. Επανάσταση με φουστανάκια στη Θεσσαλονίκη. Μόλις ήρθε ο Γκραγκάτης και ο Μητσοτάκης, παίρνουν κάμψεις εδώ πέρα με τον αδάκτυλο. Εγώ τέτοιες κάμψεις δεν έχω πάρει και εσύ. Είμαι πιο δυνατός, το πήρες καμία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να πω, Γιώργο μου.
0: Έγινε, αγόρι μου, άμα σε έκοψα τη βόλτα σου να τη συνεχίσεις με τις ευχές μου.
1: Όχι.
0: Αύριο. Αύριο την ίδια. Τι ώρα σε πάρω αύριο, την ίδια ώρα,
1: 11.30. Πάρε με ό,τι ώρα το χρυσάρι. Όταν είναι πολύ γρή.
0: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωστής Ραπτόπουλος, ο οποίο εντάξει, είναι σήμα κατά τεθέν. Ο Μπαγάσας έχει το δικό του ιδιόμορφο τρόπο να. Έχει και το χιούμορ του, είναι ωραίος. Έδωσε και τα προγνωστικά του. Να δούμε τι θα πιάσει. Καλά τα πάει μέχρι στιγμής, γιατί τα έχει δώσει από την Παρασκευή. Είχε δώσει την ΑΕΚ να είναι τελικό σκορ 3-1. Την ΑΕΚ είχε δώσει. Άσο και over είχε πει και σκορ 3-1. 3-0 ήρθε. Λοιπόν, και είχε δώσει και 2-3 γκολ το παιχνίδι του Ατρομήτου με το Αστέρα με τον Ατρομήτου. Και το μάτι ήταν 2-1 από νωρίς, έτσι από το πρώτο μήχρονο. Έμεινε 2-1, 2-3. Μάλιστα. Η κυρία Παρίσι Ζερμέν τα έχει κάνει λίγο μαντάρα, τα έκανε μαντάρα για την ισοφάριση Λεμάν. Από εκείνη την ώρα πήρε μπρος και κατάφερε με κβαρασχέλια και τον ακλιούσε να πετύχει δύο γκολ. Ποιος είναι αυτός, καινούριος, Γάλλος, Μάγνες ακλιούσε ετών το 2002, 24, μάλιστα. Έχει βάλει δύο γκολ και έχει καταφέρει να γυρίσει το μάτς, να γυρίσει. Το έκανε το 1-1, 3-1. Γιατί βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Δεν είναι καλά η Παρή. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καλά η Παρή. Αλλά ποτέ τον Οκτώβριο δεν ήταν καλά η Παρή. Εν πάση περιπτώσει, η Μπρες με την Ανζέ είναι στο 5-1. Μιλάμε, τα μάτια είναι περίπου στο 1 τέταρτο πριν τελειώσουν. Η Λοριάν με την Παρή 1-0. Η Λοριάν προηγείται. Η Μονακό με την Τουλούζ έγινε 2-2, παρακαλώ, από 2-0. 2-2 η Τουλούζ. Με ο Πούγκ ισοφαρίζει η κυρία Τουλούζ. Και η Μπρες με την Ανζέ είναι στο 5-1 αναφορικά με την. Γαλλία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0, στο 61 είναι αυτό το παιχνίδι. Η Ρεάλ, να δω εδώ στα στατιστικά αν έχει ανεβάσει την αποδοσή της. Ναι, την έχει ανεβάσει την αποδοσή της, αλλά γκολ δεν έχει βάλει. Παραμένει με τη Βιγιαρεάλ στο 0-0. Να δω στατιστικά, δεν έχω δει ακόμα. Όχι, δεν είναι. Καλύτερη είναι στο διάστημα αυτό. Είναι η Villarreal. Στο δεύτερο ημίχρονο η Villarreal έχει 4 τελικές, 2 στην εστία. Η Real 3-1 στην εστία. Καλύτερη στο δεύτερο μέρος η Villarreal. Μάλιστα. Μπράβο στη Real. Ούτε αυτή είναι καλά. Είναι στην 4η-5η θέση. Η Νάπολη με τη Φροζινόνε παραμένει στο 2-0. Διαμορφωμένο από το μέσα ένα τρίλεπτο. Το πέναλτι του Ντεμπρίνε και το γκολ του Λαγκ. Η ομάδα της Νάπολη νικά τη Φροζινόνε με 2-0. Και από εκεί και πέρα. Έχουμε την Μπαράκα Σεντράλ με την Ουρακάν στην Αργεντινή 2-0 στο 78. Η Σεντράλ Κόρντομα με την Στουντιάντες 0-0 στο 21. Γκέν Κορτράικ 3-0 στο 77. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γκάνδη 0-1 στο 77. Νιρεβέργη Βόλσμπουργκ 3-3 τώρα έγινε. Προηγήθηκε η Νιρεβέργη η Βόλσμπουργκ 2-0. Το γύρισε η Νιρεβέργη, ξανεισοφάρισε η Βόλσμπουργκ στο 93 το μάτς αυτό. Η Chicago Fire ισοφάρισε με τη New York City 1-1, με τον Άλεν να μπαίνει αλλαγή στο 72, Έλληνας στη θέση του Μπαρόζο. 1-1, επαναλαμβάνω, ισοφάρισε η ομάδα του Σικάγο για το MLS. Θέλτα Βίγκο Σοσιεδάδ Β, Θέλτα Βίγκο Β και Σοσιεδάδ Β είναι στο 4-0 στο 62, παιχνίδι για την Σεκούντα Διβιζιόν. Η Φράμετη Ρέκιαβικ είναι στο 1-1 στο 48 για την Ισλανδία. Η Σούπρα Κεμπέκ κόντρα στο Βανκούβερ για τον Καναδά είναι στο 1-0 στο 11. Σπέτσια Κούμπιο 2-0 για την Σέρια C της Ιταλίας, τελικό αυτό. Και έχουμε τα διεθνή φιλικά στις γυναίκες στο 86. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισπανία 0-2 στο 86 αυτό το μάτς. Γαλλία Λετωνία στο 63 7-0. Και στο ημίχρονο Βραζιλία Αργεντινή 3-0 διεθνή φιλικά μάτς γυναικών, επαναλαμβάνω. Άγιαξ Ναϊμέγεν στο 61 1-1. Έχουμε Σαν Λορέντσο Σπορτίβο Τριτσέντσε στην Παραγουάη 0-0 στο 22 και στην Πορτογαλία. Η Βισέου με την Εστορίλ 1-0. Προηγείται η Βισέου στο ημίχρονο. Καζαπία με Σάντα Κλάρα 0-0 στο ημίχρονο. Στη δεύτερη κατηγορία Βιτσέλα Sporting Β 0-2 στο ημίχρονο. Στην Ρουμανία Στεάου Ατελούλ 1-0 στο 88, παίζει με 10 η Ατελούλ. Αυτά είναι τα μάτς που είναι σε εξέλιξη ετούτη τη στιγμή. Τώρα γκολ Estudiantes, Central Córdoba Estudiantes 0-1 για την Αργεντινή στο 23. Γκολ τώρα η Real προηγείται της Villarreal με γκολ που μπήκε τώρα. Είμαστε στο 64. Ο Διομαντέ, έλα ρε θηρίο, Διομαντέ από την ακτή Ελεφαντοστού βάζει τον γκολ για την ομάδα της Ρεάλ. Ρεάλ, Βιγιαρεάλ 1-0. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι έχει μισή ώρα σχεδόν για να τελειώσει. Το γκολ μπήκε στο 64 του Διομαντέ. Δεν έχουμε άλλες αλλαγές. Η Παρί το έχει κάνει 3-1. Το μάτς είναι στο 77. Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, έχει θέμα. Είχαμε θέμα με τον Ρονάλντο, ότι θα υπήρχαν επιπλήξεις, θα υπήρχαν κυρώσεις, θα υπήρχαν τιμωρίες κλπ. Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Πορτογαλίας, ο Πέδρο Προένσα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα στο παράθυρο των αγώνων του Νοεμβρίου. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις η Ομοσπονδία, ο προπονητής και όλοι οι συμπαίκτες συμφωνούμε, θέλουμε τον Κριστιάνο πίσω, περιμένω να επιστρέψει ήδη στο παράθυρο των εθνικών ομάδων του Νοεμβρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Προένσα. Μάλιστα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υποστήριξε πως ο ίδιος ο Ρονάλντο θέλει να επιστρέψει, ενώ δεν έκρυψε το θαυμασμό του για τον αρχηγό της Πορτογαλίας, χαρακτηρίζοντάς του τον κορυφαίο όλων των εποχών. Μάλιστα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο, να πω εγώ εδώ, που υπάρχουν δημοσιεύματα για πιθανή προσωρινή τιμωρία του Ρονάλντο και την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του μετά τα γεγονότα που συνδέθηκαν με την αποχώρηση του από την αποστολή πριν από το μάτς με τη Δανία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Μία γίνεται τιμωρή το Ρονάλντο, μία επιστρέφει ο Ρονάλντο, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, να πω ότι ο Ραπτόπουλος που μας είπε ότι ο Άρης δεν κερδίσει το Βόλο, ο Βόλος πηγαίνει χωρίς 9 στο Βικελίδης. Ο Μπράτσος δεν μπορεί να υπολογίζει σε Μεντίλ, Μίγα, Ουρτάδο, Τσόκα, Λεκού, Σαουμπί, Ροανέλ, Νεγιού και Τσοκάνη. 19 παίκτες στην αποστολή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον Βόλο. Παρ' όλα αυτά, ο Ραπτόπουλος μας λέει έχει 2. Να πω επίσης ότι είχαμε κάποια μάτς που έγιναν για το Πόλο. Πήρε το ντέρμπι επί της Καταλούνια και προκρίθηκε στις 16 στο Champions League ο Εθνικός. Νίκησε την Καταλούνια με 7-6 για το Πόλο των γυναικών, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν και άλλα μάτς που έχουν γίνει. Να πω ότι η ομάδα Πόλο Ανδρών της Βουλιαγμένης κατάφερε και νίκησε τη Δυναμό Βουκουρεστίου με 11-21, πήρε τους 3 πόντους στο Δέλτα προκριματικό όμιλο για τους 16 του EuroCup. Διεξάγεται στην Νάπολη και παρέμεινε ζωντανή. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικές επιτυχίες στο Πόλο. Νομίζω πως έχουν γίνει και άλλοι αγώνες, θα ψάξω να τους βρω. Αυτά όμως προσωρινά, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Να πω ότι ο Απόλλων Σμύρνης είναι στους ομίλους του EuroCup, με επική ανατροπή κέρδισε και πάει σε τελικό πρόκρισης. Ο Απόλλων Σμύρνης ισοφάρισε τη Σαβόνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο για το Πόλο, για το EuroCup των ανδρών. Νίκησε 16-15 στα πέναλτι, φοβερό έτσι. Κατάφερε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και νίκησε 16-15 στα πέναλτι, ενώ ο Νόβε επικράτησε με 21-11, όπως είπαμε, της Δυναμό Βουκουρεστίου και θα παίξει την πρόκριση με την Ποζήλυπο. Το ξαναλέω, ο Απόλλωνας Σμύρνης εξασφάλισε την παρουσία του στους ομίλους του EuroCup έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στη Σαβόνα. Βρέθηκε να χάνει 12-10 από τη Σαβόνα στο τελευταίο λεπτό. Δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Σε 42 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο Βάβιτς έκανε το 12-11. Και όλα έδειχναν ότι αλλοί θα έπαιρναν την νίκη. Ο Λασκαρίδης σκόραρε στην κόντρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο 12-12, προκαλώντας ενθουσιασμό στο Σαράφιο. Στη διαδικασία το πέναλτι, ο Μητράκης απόκρουσε την πρώτη εκτέλεση της Σαβόνα. Στη συνέχεια ο Βάβιτς ανέλαβε την καθοριστική προσπάθεια και διαμόρφωσε το 16-15, χαρίζοντας τον Απόλλωνα την πρόκριση στους ομίλους. Λοιπόν, αυτά από την πλευρά της. Η Βουλιαγμένη πέτυχε την πρώτη νίκη στο Δέλτα προκριματικό όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη, επικρατώντας 12-11 της Δυναμό Βουκουρεστίου. Αυτά για το Πόλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από ό,τι μου ετοιμάζει ο κύριος Μάριος και θα επιστρέψουμε, θα έχουμε και Μάνο Σαραμόπουλο. Ευχαριστώ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 90.
2: Super Sport 104.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Μάνο Σταραμόπουλο, τον καλό συνάδελφο, με τον οποίο ήμασταν αγκαζέ για μια εβδομάδα σίγουρα, και άλλη μια εβδομάδα μου λείψε. Εν πάση περιπτώσει, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φαντάζομαι, Μάνο, να μην σε βλέπω μόνο στα ξένα, να σε βλέπω και εδώ, ε.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα, τι έγινε, Γιώργο.
0: Είσαι καλά.
1: Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Τερβέτε Σπορτ.
0: Να πω εγώ στου φίλου ότι μπόρεσα και σε είδα σε μια εκπομπή που θα παίξει και αύριο, γύρω στι 4 με 5 στο ΑΡΤ, η οποία είναι μυθική εκπομπή. Έχει μέσα Αντωνιάδη και Κελεσίδη. Δεν χρειάζεται να πω πού. Έχει μέσα Βονόβα, έχει μέσα Γεροθόδωρο, έχει μέσα Σταραμόπουλο. Λοιπόν, η εκπομπή Θρυλικές Ιστορίες του Αντώνη Γλύκα, η οποία θα παίξει αύριο στις 4 η ώρα στο
1: κανάλι. 37 χρόνια παίζεται αυτή η εκπομπή, έτσι, απίστευτο.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, καταρχήν, πριν πάμε στα διεθνή, θα πω το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έκανε σοβαρή καταγγελία στο αντίστοιχο των Σκοπίων.
0: Α, για το μάτι του Ηρακλή,
1: το παιχνίδι του Ηρακλή με την MZT, υπήρχε ένα μεγάλο πανό που έλεγε Μεγάλη Μακεδονία.
0: Έφτανε μέχρι τα πόδια της Χαλκιδικής κάτω, ήταν μια σημαία εκεί πέρα, ναι.
1: Και καταλαβαίνω, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στην θρυλική Manchester United, πώς τα φέρνει η ζωή.
0: Ναι.
1: 40 χρόνια μετά, την εποχή που είχε προπονητή τον Ρον Άτκινσον, η United είχε 6 βαθμούς στα 6 πρώτα μάτς, όπως συμβαίνει τώρα και με τον Κάρικ που φέρανε σήμερα ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Tottenham, που ήταν πολύ καλύτερη η Tottenham στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Τελικά προηγήθηκε η United με τον Σολάνκε και ισοφάρισε. Όχι με τον Σολάνκε, με τον Εμπεμό και ισοφάρισε ο Σολάνκε.
0: Σολάνκε ισοφάρισε και παίζανε με 10 οι Πετινοί.
1: Ναι, γιατί ακριβώς.
0: Τότε να μην είναι στην επικίνδυνη ζώνη.
1: Γιατί αποβληθεί ο Μπετανκούρ.
0: Τότε να μην πάει χειρότερα από την Manchester United.
1: Είναι στην επικίνδυνη. Αυτό είναι το θέμα, ότι οι United τώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, σοβαρά παράπονα για τον προπονητή τον Κάρικ, ότι η ομάδα δεν παίζει καλά, δεν είναι οργανωμένη, δεν είναι επιταχυμένη. Και πριν από 40 χρόνια λοιπόν κάτι ανάλογο είχε προπονητή τότε το Ρον Άτκινσον, και μετά από αυτό το παιχνίδι τότε που είχε φέρει πάλι, είχε 6 βαθμούς, τον είχε απολύσει η διοίκηση της United, τότε είχε τον Μάρτιν Έντουαρντς πρόεδρο, και είχε πάρει το Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Δεν ξέρω τώρα αν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Δεν το ξαναπροσλαμβάνει, ζει ακόμα ο Φέργκιουσον.
1: Όχι, δεν λέω για το Σερ Άλεξ.
0: Εγώ λέω να τον πάρει τώρα.
1: Μήπως υπάρχει κανένα άλλον, γιατί ο Νάγκελσμαν είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και το όνομά του έχει παίξει για τη United.
0: Λες.
1: Μάλιστα ανεπίσημα έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές μαζί του. Θα δούμε. Τώρα. Πάμε στη μία από τις προσεχείς αντιπάλους του Παναθηναϊκού, καταρχήν τη Μπόρατς, η οποία ανοίξε την Μπάνια Λούκα 2-0. Ναι. Να θυμίσουμε την Πέμπτη, δεν έχει, 15 Οκτωβρίου θα έρθει στην Αθήνα να παίξει για το Κόφερες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το σκορ ανοίξε 2-0, είπαμε, η Μπόρατς. Στο 54 ο Γιούρις άνοιξε το σκορ, ο Ντέκετ στο 78 το διπλασίασε και είναι στην κορυφή, με ένα μάτς περισσότερο, έχει 4 διαδοχικές νίκες.
0: Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, σε διακόπτω, να πω ότι μπορεί η Ρεάλ να προηγείται να μην δίνει τη Βιγιαρεάλ.
1: Αποβλήθηκε ο Βινίσιους.
0: Αποβλήθηκε ο Βινίσιους για ένα γκολ που το ακυρώθηκε, φίλε. Στο 71 το ακυρώθηκε.
1: Έπιασε από τα μαλλιά αντίπαλο.
0: Ναι. Τώρα.
1: Δίκαιη αποβολή, δίκαιη κατευθείαν. Ναι, ναι.
0: Το ακυρώθηκε γκολ, λέει, φάουλ στο 71.
1: Δεν επιτρέπεται να.
0: Και αποβλήθηκε στο 73.
1: Ναι, εντάξει, έβαλε γκολ, αλλά δεν επιτρέπεται να γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα από έναν ποδοσφαιριστή που είναι ακριβοπληρωμένο, αν μη τι άλλο, έτσι.
0: Αυτό ο άνθρωπο.
1: Και πρέπει να είναι παράδειγμα προ μίμηση.
0: Αυτό ο άνθρωπο.
1: Είχε μπει και ο Μόρινιο μέσα, αγκαλιαστήκανε όλου. Ήταν λίγο πιο πίσω ο Εμπαπέ. Εντάξει, γιατί.
0: Ήθελε τη χρυσή μπάλα αυτό ο άνθρωπο.
1: Τελευταία στα αποδητήρια τη Ρεάλ έχουμε πάλι κάτι διαμάχε. Υπήρξε κάποιος καυγάς. Θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Σαχτάρ Ντονέτσκ, στην προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ, η οποία ανοίξει σαν τα Τιβέρες Ρίβνες για την 8η αγωνιστική με γκολ του Πεντρίνιο, του Ματσιένκο και του Πέδρο Ενρίκε. Ενώ οι Βέρες Ρίβνες από το 37 έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές. Επίσης, η Γαλατά Σαράι, που να είναι και αυτή η αντίπαλος, νίκησε 3-1 την Κασίμπασα. Κασίμπασα τροφίλα, θα θυμίσουμε, ο Ανδρέας Γιαννιώτης. Mm-hmm. Εδώ πέφτηκαν τα γκολ ο Μπαρτάνσκι, ο Τορέιρα και ο Σαγκή. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι απολύθηκε ο προπονητής Εθνικής Τουρκίας, ο Μοντέλα, και οι Τούρκοι λένε ότι μπορεί τη θέση του να την πάρει ο Αρντά Τουράν, δηλαδή ο σημερινός προπονητής της Σαχτάρ Ντονέσκ. Δεν ξέρω αυτό αν θα γίνει μέσα στην εβδομάδα.
0: Προχθές λέγανε για τον Ντεσάν.
1: Ναι, εντάξει, κοστίζει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Που λες. Επίσης, ο Δουβίκας επεκτάθηκε το συμβόλαιό του με αύξηση αποδοχών, εννοείται, με την Κόμο έως το 30.
0: Του Παυλίδη, όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Και του Παυλίδη, νομίζω, ή όχι. Όχι, του Παυλίδη.
1: Είναι να ανανωθεί, ακόμα δεν έχει ανανωθεί. Ναι, είναι σε διαπραγματεύσεις. Από εκεί και πέρα, είχαμε τη Sporting που νίκησε 3-1 εκτός έδρας στην Πράγα, με Ιωαννίδη να παίζει 58 λεπτά όπως και ο Βαγιανίδης, και ιδίως αυτό το λεπτό έγιναν αλλαγή. Τη θέση του Βαγιανίδη, του Ιωαννίδη, την πήρε ο Λουίς Σουάρες.
0: Τρίτο γκολ Νάπολη με Ντεμπρίνε, κανονικό. 3-0 τη Φροζινόνε τώρα.
1: Ο οποίος άνοιξε και το σκορ, έτσι, με χτύπημα πέναλτι.
0: Είχε χάσει
1: και μάλιστα πόλη. Μετά από καιρό εδώ έπαιξε ο Μακ Τόμινεϊ, ο οποίος είχε υποβληθεί σε χείριση καρδιάς πρόσφατα. Και σήμερα πήρε το πράσινο φως, αφού είχε κάνει το θέμα της αποκατάστασης, είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Και έπαιξε και παίζει, μάλλον μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι αυτό εναντίον της Φροζινόνε, που έχει πετύχει 2 γκολ ο Ντε Μπρόινε και ένα ο Λάγκ. Τώρα πάμε στο μάτς της Μπάγερ με την Augsburg εκτός έδρας, όπου πάλι έκανε γκέλα ο Νόιερ. Και έτσι η Augsburg προηγήθηκε μόλις το 8ο δευτερόλεπτο. Εκεί καταλογίστηκε το γκολ του Φιλχάουερ, που θεωρείται το πιο γρήγορο στην ιστορία της Bundesliga.
0: Κάντε.
1: Ναι. Ισοφάρισε ο Σαϊμπάρη στο 55, στο 64 ο Ριμπέριο ξανάβαλε μπροστά τους γηπεδούχους, και ο αριστερός μπαχάφ, ο διεθνής, ο Ναθάνιελ Μπράουν, τον πήρε φέτος από την Κολονία, έκανε το 2-2.
0: Να πω ότι Chicago Fire, που μπήκε με τελικά ο Νόα, παίζει. Προηγείται 2-1, ναι, δεν είχε ξεκινήσει. Yeah. Βρέθηκε με 10 παίκτες, έχανε 1-0. Βρέθηκε με 10 παίκτες από το 44. Προηγείται 2-1, ναι, δεν είχε ξεκινήσει. Yeah. Βρέθηκε με 10 παίκτες, έχανε 1-0. Βρέθηκε με 10 παίκτες από το 44.

0: τον Καλαφιόρη, πήρε την νίκη με τον Βραζιλιάνο τον Μπρούνο Γκιμαράες το 70. Η Άστον Βίλα έφερε ισοπαλία 2-2 με την Μπρέτφορντ. Η Τσέλσι ήταν άκρος εντυπωσιακή, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο που συνέδριψε 5-1 την Μπόρνεμουθ με τον Ζωάο Πέδρο τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει 2 γκολ. Ο Χέντερσον επίσης, ο Άγγλος παρά τα 36 του χρόνια ήταν θαυμάσιος, έτσι, πρόεδρος της Λίβερπουλ και άλλων ομάδων, πέρασε και από Σαουδική Αραβία. Πέτυχε και ο Ρότζερς γκολ, πέτυχε και ο Βανίλσον. Η Ipswich κατέβαλε 2-1 την Φούλα, όπως και η Brighton 2-0 εκτός έδρας την Σάντερλαντ.
1: Έχει κερδίσει πέναλτι τώρα η Παρί, προηγείται 3-1 της Λεμάν που είχε σοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Τελικά κατάφερε εκεί με Κβαρατσχέλια, το έχει γυρίσει το μάτς σε 3-1. Χάνει πέναλτι ο Ντουέ τώρα για την Παρί. 3-1 παραμένει, αλλά το μάτς είναι στα τελειώματα. Είναι στο 93.
0: Επίσης πρέπει να πούμε στο παιχνίδι της Arsenal με τη Λίντς. Υπήρχε πανό που έλεγε 51 χρόνια μετά, γιατί η διοίκηση της Manchester City, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι το 2000 είχε πάρει μόνο ένα λυκά από το 1976 και τότε από το 2000, μάλλον το 2000 πήρε και ένα λυκά νικώντας στην Stoke και το 2011 που την εξαγόρασε ο Μανσούρ ο Άραβας, έκτοτε κυριάρχησε στην Αγγλία, 9 πρωταθλήματα, κύπελα, ένα Champions League και τώρα βεβαίως αναμένει την μεγάλη καμπάνα, έτσι, που θα είναι υποβασμός, αλλά όχι για φέτος. Δεν νομίζω ότι, γιατί αρκετοί από τώρα θέλουν να υποβαστεί.
1: Να
0: αλλά...
1: πω ότι η πιο γνωστή City ήταν η Μελή Μπέλ Σάμερμπι, τη δεκαετία του 70.
0: Μελή Σάμερμπι, σωστό, με Φράνσις Λί.
1: Έτσι.
0: Φράνσις Λί έπαιζε το 10ο.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή ήταν η καλύτερη City και τώρα ξαναείδαμε City μετά από 40 χρόνια.
0: Ο Κόλιν Μπέλ, βεβαίως. Λοιπόν, όπου πάρα πολλοί έχουν κάνει και ομάδες αγωγές για αποζημίωση, το θέμα έχει πάει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο Μπέρναμ, ο Πρωθυπουργός, λέει ότι πρέπει να είναι σε σοβαρές αποφάσεις. Ο Γκλάσνερ, ο προπονητής Νότιχαμ Φόρεστ, λέει είναι ντροπή για την Αγγλία αν δεν τιμωρηθεί παραδειγματικά.
1: Βλέπεις να τιμωρείται?
0: Ότι θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί.
1: Τι,
0: αλλά...
1: τι τιμωρία θα πάρει. Η Νάπολη τελείωσε τελικό 3-0.
0: Βλέπω υποβασμό τη όχι για φέτος, από το καλοκαίρι.
1: Τι είδους υποβασμό? Τι είδους υποβασμό?
0: Στη Championship, στη δεύτερη κατηγορία.
1: Α, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Το θέμα είναι άλλο.
1: Αυτό δεν πονάει.
0: Το πιο σοβαρό θέμα είναι εκεί που γίνεται μεγάλη μάχη. Γιατί έχει προσλάβει έναν άλλο τώρα, ένα άλλο νομικό γραφείο. Αν θα τις αφαιρεθούν και τα τρόπαια. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει στην Μαρσέη, που ναι μεν είχε υποβαστεί όπως θυμόμαστε όλοι τότε την εποχή του Μπερνάρ Ταπί, αλλά τα τρόπαια, Champions League, πρωταθλήματα και αυτά παρέμειναν. Νομίζω κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τη City, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν μερικά χρόνια η UEFA είχε τιμωρήσει με αποκλεισμό 2 ετών την City. Η City λοιπόν προσέφυγε στο ΚΑΣ, εκεί δικαιώθηκε και από τα 30 εκατομμύρια πρόστιμο που είχε πρωτόδικα να πληρώσει, στο τέλος πλήρωσε 10 μόνο, δηλαδή δεν πήρε και ρέστα.
1: Πέλεκα.
0: Οπότε θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι...
1: Πάντως οι κατηγορίες... συνιστούν υποβασμό σε πολλές κατηγορίες, σε ένα τεχνικό, όχι.
0: Πολλά συνιστούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα, εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι δεν μπορεί να γίνουν. Δηλαδή, θεωρώ ότι μέχρι την Championship, εντάξει, είναι ένα μεγάλο χτύπημα. Αλλά το θέμα σου είπα είναι αν θα τις αφαιρεθούν τα τρόπαια. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Αν γίνει αυτό, θα είναι το μεγαλύτερο χτύπημα που θα δεχθεί, ακόμα, τρόπος του λέγεται, ακόμα και αν δεν υποβαστεί. Για φαντάσου να αφαιρεθεί 9 πρωταθλήματα Αγγλίας, σαν τα κύπελα και το Champions League, που δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά λέμε τώρα. Σίγουρα θα υπάρχει και ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και μπορεί επίσης στη Β' κατηγορία.
1: Τώρα τα χρηματικά εκεί οι Άραβες θα δίνουν, εντάξει, δεν έχουν τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι μην πέσει πολλές κατηγορίες, γιατί αν πέσει πολλές κατηγορίες, ξέρεις, φεύγουν τα πάντα. Αν δηλαδή πάει τώρα στα

0: Εγώ τελειώνει.
1: Καλά, ναι.
0: Φεύγουνε χορηγοί, δεν... φεύγουνε Άραβες, φεύγουνε...
1: Δεν νομίζω να πάει εκεί. Καταρχήν δεν έχει μια απόφαση ακόμα, έτσι.
0: Πότε το βλέπεις?
1: Γιατί μετά, εγώ η απόφαση εδώ και δύο χρόνια έπρεπε να έχει βγει.
0: Ναι. Πότε το βλέπεις να βγει? Δηλαδή αλλάζει η χρονιά.
1: Πρέπει από μήνα σε... ας πούμε στο μήνα πρέπει να βγει.
0: Αλήθεια.
1: Έχουμε και την έφεση. Αν τώρα πάει...
0: Έχει έφεση αυτή η απόφαση, δεν νομίζω. Έχει έφεση.
1: Έχει έφεση, ναι, έχει έφεση. Ναι. Έχει έφεση. Γι' αυτό και άλλωστε έχουν αλλάξανε δικηγορικό γραφείο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ο Άγιαξ είναι 1-1 με την Αϊμέγγεν στο 83. Να πω εγώ ότι χάνει πέναλτι, είπαμε, η Paris Germain, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Η Μπρέστ νίκησε 5-1 την Ανζέ. Η Μονακό 2-2 με την Τουλούζ. Τελικά είναι αυτά που λέω. Paris Germain 3-1 τη Λεμάν. Και η Real Madrid 86 προηγείται 1-0 τη Villarreal, αλλά υποφέρει. Παίζει με 10 γιατί αντιαθλητική.
1: Με τον Κολ Διομαντέ, έτσι.
0: Ναι, με τον Κολ Διομαντέ. Και...
1: ναι, από την ώρα που αποβλήθηκε ο Βινίσιος, άλλαξε το σκηνικό, εννοείται.
0: Ναι, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Να πω μόνο ότι έχει 14 τελικές η Villarreal στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο,
1: ναι,
0: όχι, στο,
1: έχει, είναι πάρα όχι, πολύ καλή.
0: 11 τελικές έχει στο δεύτερο.
1: Αποδεικνύει μάλλον για μια ακόμη φορά ότι ο Κουρτουά παραμένει ο κορυφαίος τροφλάκας στον κόσμο, έτσι.
0: Ναι, στην εποχή αυτή που ζούμε τώρα νομίζω πως είναι κορυφαίος, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή μετά τον Μπουφόν ο Κουρτουά, κάπως για, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και επίσης είναι πλήγμα. Ασχέτως ανοίξει 3-0 την Μπαρσελόνα, έτσι, ότι για δύο εβδομάδες θα απουσιάσει ο Ραφίνια, που αυτή τη στιγμή ήταν ο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής της.
0: Ναι.
1: Σε ένα ελεύθερο ρόλο, έτσι.
0: Δεν συμβαίνει, αλλά έτσι, η οποία πάει με σπασμένα φρένα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. 9 παιχνίδια, 9 νίκες.
0: 8 νομίζω, 8.
1: Συνολικά λέω, και στην Ευρώπη.
0: Α, ναι, και στην Ευρώπη, ναι.
1: Ναι.
0: Και στη, ενώ η Real νομίζω πως δεν ξέρω αν θα νικήσει σήμερα, γιατί εντάξει, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα νικήσει, αν δεν κερδίζει, αλλά παίζει με 10 κλπ. Έχει μείνει ήδη πίσω.
1: Ναι, έχει μείνει πίσω, σωστό.
0: Δηλαδή αν δεν πάρει το μάτς, ήταν πέμπτη πριν την έναρξη.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι η Real φέτος θα μπορέσει να διεκδικήσει, δηλαδή να κυνηγήσει η Μπαρσελόνα.
1: Για το πρωτάθλημα δεν ξέρω, αλλά για το Champions League σίγουρα είναι μία από τις 5-6 ομάδες που θα διεκδικήσει τον τρόπαιο.
0: Καλά,
1: θα
0: δούμε τώρα,
1: νωρίς ακόμα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Έχουμε. Τίποτα άλλο έχουμε?
1: Και βεβαίως μπήκε και ο Καρέτσας, έτσι ως αλλαγή, και μάλιστα από δική του πάσα άνοιξε το σκόρ Βέρντερ. Προηγήθηκε η Dortmund της Βέρντερ, ναι. Αλλά τελικά έφυγε με 2-2 από το γήπεδο.
0: Και νομίζω πως είναι η πρώτη απώλεια της Dortmund, παραμένει στην κορυφή όμως.
1: Ναι, σωστό.
0: Η πρώτη απώλεια της Dortmund, εντάξει, δύσκολη έδρα, έτσι.
1: Έχει 13 βαθμούς πρώτη απώλεια, όπως το πες.
0: Ναι. Είναι μπροστά, η Bayern έχει περισσότερες απώλειες.
1: Ναι, η Bayern είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, τι να πούμε, είναι... Ναι. Ίσως καμιά φορά η μεγάλη σιγουριά, δεν ξέρω τι τώρα.
0: Πάντως βλέπεις ότι δεν έχουν ξεκινήσει καλά Bayern, δεν έχει ξεκινήσει Real, δεν έχει ξεκινήσει καλά η Paris. Η Paris κέρδισε σήμερα, ναι. Αλλά είναι πίσω στη βαθμολογία, έτσι. Έχει κάνει γκέλες. Οι ήττες έχει κάνει γκέλες, είναι πέμπτη έκτη. Δηλαδή, οι ομάδες που πρωταγωνιστούν και λες παίρνουν το πρωτάθλημα, εντάξει, Paris και Bayern το έχουν αγκάζει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Βλέπεις ότι δεν έχουν κάνει καλό ξεκίνημα.
1: Ναι. Όπως επίσης και η Hoffenheim, έτσι, που την είχε νικήσει και όφη, έχασε στο γήπεδό της σε ένα θαυμάσιο παιχνίδι 3-2 από το Αμβούργο, που προσπαθεί το Αμβούργο να ξαναβρει κάτι από την παλιά του έγκλη.
0: Καλά,
1: δύσκολο,
0: η Hoffenheim νομίζω πως έπαιζε και με 10 και μετά της γύρισε το Αμβούργο, κέρδιζε με
1: 10 έπαιζε, ναι, σωστό.
0: Για αποβληθεί.
1: Και ωραίο παιχνίδι ήταν και αυτή η νίκη της Leverkusen εκτός έδρας 4-3.
0: Με τη Mainz. Ναι. Έχει, εντάξει, η Γερμανία έχει. Νομίζω πως είναι ένα πολύ καλό
1: παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι.
0: Και γενικότερα το πρωτάθλημα της Γερμανίας έχει και πολλά γκολ. 2-2, 3-4.
1: Έχει η συλληψία στη Φραγκφούρτη.
0: Ναι. Έχει πολλά γκολ.
1: Πρωταγωνιστής, έτσι, ο Ενκουκού.
0: Λοιπόν, για πες μου και ένα τέτοιο για το αυριανό ντέρμπι.
1: Το αυριανό ντέρμπι, κοίτα να δεις τώρα. Δύσκολο παιχνίδι.
0: Κάτι.
1: Αυτή η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων από τη μία πλευρά έδωσε την ευκαιρία και στους δύο προπονητές να βελτιώσουν κάποια πράγματα στις ομάδες, αν και έλειπαν ποδοσφαιριστές ή διεθνείς. Λόγω έδρας και όπως είναι τα πράγματα, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θέλει πιο πολύ το παιχνίδι. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν το θέλει ο Μανέγκος, αλλά νομίζω ότι ένα μικρό προβάδισμα το έχει ο Ολυμπιακός και μετά πάμε στην ισοπαλία.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει γυρίσει από τον αγώνα του Τρινιντάτ με θλάση. Δύο δεκάτου είχε θλάσει και δέκα δεκάτου είναι στην αποστολή. Πώς το εκτιμάς αυτό, γιατί βέβαια μου έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει ανέβει τόσο πολύ η ιατρική μέσα 8 μέρες να γιατρεύεται η θλάση.
1: Είναι λίγο σόλικο αυτό, τι να πω τώρα. Εντάξει. Να δούμε. Το
0: γιατί τον παίρνει έναν ποδοσφαιριστή στην αποστολή, είπα να πει ότι μπορεί να,
1: ναι,
0: να το χρησιμοποιήσει.
1: Αν δεν το βάλει από την αρχή, βεβαίως.
0: Τι να χρησιμοποιήσει, ένα παίχτη που πριν 8 μέρες έπαθε θλάση.
1: Εκτός αν τι να πω. Η μυϊκή του δύναμη, η φυσική του κατάσταση είναι καλή.
0: Τι να πω,
1: καταφέρνει
0: τι,
1: να. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Θλάση θέλει 3 εβδομάδες, ρε φίλε.
1: Α, δούμε.
0: Τι 8 μέρες. Τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Το 91 η Ρεάλ παραμένει στο 1-0, μπορεί με νύχια και με δόντια κρατάει την νίκη, αλλά δεν είναι η Ρεάλ που ξέρουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταραμόπουλο, ο οποίος ήταν μαζί μας, θα είναι και αύριο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ο Μάνος θα είναι και αύριο μαζί μας. Λοιπόν, και εμείς θα πορευτούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Καλό σου βράδυ, Μάνο. Θα πορευτούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής ενημερώνοντας για τα τελικά αποτελέσματα, για το πώς εξελίσσονται τα μάτς που είναι αυτή την ώρα. Η Real είναι 1-0 στο 92 με τη Villarreal. Η Central Córdoba είναι στο ημίχρονο με την Estudiantes για την Αργεντινή, 2-2. Υπάρχει παιχνίδι Φραμ Ρέκιαβικ 1-2 στο 77. Η Θέλτα Βίγκο με τη Real Sociedad Β είναι οι ομάδες αυτές, παίζουν σε Γκούντα, 4-1 στο 92. Η Σούπρα Κεμπέκ με το Vancouver 1-0 στο 40. Η Βραζιλία με την Αργεντινή στο 61 στις γυναίκες εθνικές ομάδες, φιλικό παιχνίδι 3-1. Μόλις τελείωσε το Γαλλία-Λετωνία, άλλο φιλικό εθνικών ομάδων γυναικών, 9-0. Άγιαξ Ναϊμέγγεν στο 91-1. Σαν Λορέντσο με την Σπορτίβο Τρινσένσε στην Παραγουάη είναι 1-0 στο ημίχρονο. Υπάρχει παιχνίδι για την Πορτογαλία, η Βισέο με την Εστορίλ 1-1 στο 59, η Κάζα Πία με τη Σάντα Κλάρα είναι στο 0-0 στο 63, η Κάζα Πία παίζει με 10, η Χουατσιπάτο με την Οχίγκινγκ στη Χιλή είναι 0-0 στο 20, θέλουμε ώρα για να ξεκινήσει, είναι στο 20, εντάξει, αυτά τα παιχνίδια δεν προλάβουμε να σας δώσουμε τελικά αποτελέσματα. Να πω όμως για το παιχνίδι της Ρεάλ, γιατί είναι το μόνο που απομένει για να σας δώσουμε τελικό από τα μεγάλα πρωταθλήματα, είναι στο 93, έχει δώσει 7 λεπτά καθυστερήσεις, εκτιμώ ότι θα προλάβουμε να σας δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τούτη τη στιγμή η Ρεάλ έχει παίζει χωρίς Βινίσιους που πήρε κόκκινη, χωρίς Καμαβιγκά μπήκε στη θέση του Γιουλέρ, χωρίς Ντάμφρις μπήκε στη θέση του Ντιομαντέ, χωρίς ανάποδα τα λέω, Καμαβιγκά μπήκε στη θέση του Γιουλέρ, ο Κουκουρέγια στη θέση του Καρέρα, στον Ντάμφρις στη θέση του Ντιομαντέ και παίζει με τον Ντάμφρις μπήκε, ναι, παίζει με προωθημένο τον Εμπαπέ, ο κορυφαίος παίκτης μαζί με τον Ντιομαντέ, ο οποίος μπήκε αλλαγή και έχει βγει και τώρα, έχει πετύχει τον γκολ, ξεκίνησε δηλαδή. Από την άλλη η ομάδα της Villarreal έχει τον Γκουλασί τερματοφύλακα, ευθύνεται γιατί του δίνει τόσο χαμηλή βαθμολογία. Ο κορυφαίος του γηπέδου τούτη στιγμή είναι ο Κουρτουά και ο Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε παίρνει βαθμολογία 8,1 και ο Κουρτουά 7,7, κορυφαίοι του γηπέδου τούτη τη στιγμή. Θέλει το παιχνίδι 3 λεπτά για να τελειώσουν και οι καθυστερήσεις, 15 τελικές με 4 προς την εστία η Villarreal, 11 τελικές με 4 προς την εστία η Real, 1-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Η Real, επαναλαμβάνω, παίζει με 10 γιατί αποβλήθηκε ο Βινίσιους.

Να πω ότι ο Βινίσιος σκόραρε, τον γκολ το ακυρώθηκε από το VAR καθώς είχε τραβήξει αντίπαλο από τα μαλλιά, με τον Βραζιλιάνο να αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα. Αυτή ήταν η απίθανη εξέλιξη του. Δηλαδή είδε το να πετυχαίνει γκολ, τον γκολ αποβάλλεται, τον γκολ ακυρώνεται και αυτός αποβάλλεται για την ενέργειά του. Είναι φοβερό. Τράβηξε τον Σαλιμπά από τα μαλλιά στην αρχή της φάσης και συνέχισε κανονικά, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, έρχονται στην μπάλα στα δίχτυα. Και μάλιστα τον γκολ πανηγυρίστηκε. Και η φάση εξετάστηκε το VAR και ο διαιτητής αποφάσισε να το ακυρώσει καταλογίζοντας την παράβαση που είχε προηγηθεί. Μάλιστα. Η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή καθώς ο Βινίσιους από σκόρερ μετατράπηκε σε αποβληθέντα. Μάλιστα. Εκεί δηλαδή που κλειδώνει το μάτς, εκεί κινδυνεύει από το μάτς. Για να πάρει την μπάλα, δηλαδή τράβηξε από τα μαλλιά τον αντίπαλο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν έτοιμος, ζητούσε την χρυσή μπάλα και και δεν ήθελε και διαμαρτυρήθηκε γιατί την έχασε. Μπράβο του. Ωραίο ήθος. Λοιπόν, αυτά για την Real. Να δω αν είναι τελικό το αποτέλεσμα. Νομίζω, όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα, θέλει ένα λεπτό. Το μάτς είναι στο 1-0, επαναλαμβάνω, Real Villarreal 1-0 στο 96. Εμείς έχουμε εντάξει ένα πεντάλεπτο ακόμα για να τελειώσουμε, αλλά είναι απίστευτη η φάση με τον Vinicius. Απίστευτη. Λοιπόν, να πω ότι ο Πανετολικός αύριο έχει παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Κηφισιά για την έκτη αγωνιστική. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν θα έχει Στάγιτς, Ράκοβιτς και Σατσιά. Αυτούς τους τρεις δεν θα τους έχει ο Πανετολικός στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Λοιπόν, περιμένοντας το τελικό αποτέλεσμα για να κλείσουμε και την εκπομπή, να πούμε ότι η βαθμολογία με νίκη της ομάδας της Real φέρνει τη Real βέβαια ψηλότερα μπροστά από την Betis, αλλά επαναλαμβάνω, η ομάδα της Real έχει παιχνίδι περισσότερο, δηλαδή η πρώτη είναι η Μπαρτσελόνα με 8 παιχνίδια και 24 βαθμούς το απόλυτο, δεύτερη είναι η Ατλέτικο με 19 βαθμούς, έχει μία ισοπαλία και μία ήττα, αυτή που έκανε από την Μπιλμπάο με 3-0 με 19 βαθμούς, και τρίτη είναι η Ρεάλ με 2 ήττες, έχει χάσει από την Ατλέτικο και έχει χάσει και από την Μπέτις, αλλά δεν έχει νικήσει ακόμα την Βιγιαρεάλ. Αν αύριο όμως η Μπέτις κερδίσει στο εντός έδρας παιχνίδι στον Πενίτο Βιγιαμαρίνου την Ουσασούνα, θα την περάσει πάλι την Ρεάλ. Έτσι, θα φτάσει και αυτή στους 19 βαθμούς και θα έχει 18 η Ρεάλ. Έχει μείνει ήδη 6 βαθμούς πίσω η Ρεάλ, με την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει το μάτς με τη Βιγιαρεάλ. Το παιχνίδι είναι στο 97, πάει στο 98 είναι. Έχει δώσει 7 λεπτά καθυστερήσεις, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Περιμένουμε να τελειώσει για να κλείσουμε και την εκπομπή, να δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, είναι στο 1-0 με τον γκολ που έχει πετύχει ο Διομαντέ από την παλιά του Βαλβέρδε. Οι δύο κορυφαίοι της Ρεάλ μαζί με τον Κουρτουά, ο οποίος κρατά το 1-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει 60-40 κατοχή μπάλας η Βιγιαρεάλ και έχει κάνει 12 τελικές, 4 προς την εστία. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει κάνει 4 αποκρούσεις μόνο στο δεύτερο ημίχρονο για να κρατήσει το 0 ο Κουρτουά και ήταν όλες επιτυχημένες. Τελικό αποτέλεσμα, Real Villarreal 1-0. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε ραντεβού αύριο κατά τις 8, 8 η ώρα ακριβώς δηλαδή. Εκείνη την ώρα βέβαια θα υπάρχουν σε εξέλιξη τα μάτς. Θα έχει τελειώσει το Ηρακλής Λεβαδιακός, που θα έχει αρχίσει στις 5, όπως και το Κηφισιά Πανετολικός. Αλλά εκείνη την ώρα θα είναι σε εξέλιξη ο Άρης με το Βόλο. Και θα περιμένουμε το παιχνίδι, το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι που θα γίνει στο Καρεσκάκι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Κάπου εδώ βάζουμε τίτλους τέλους για την απόψινή εκπομπή. Ανανεώνουμε ραντεβού αύριο στις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε το νου σας. Χαιρετίσματα από μένα και τον Μάριο.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δύο ώρες μαζί του, στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, αφού της Κατσούφης. Οπότε έχουμε άλλες δύο ώρες μπροστά μας. Σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Επαναλαμβάνω, παιδιά, ύμνους ομάδων δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσω. Γιατί συμβολίζουν κάποια ιερά πράγματα και κάποια που λέει δεν τα ξέρουμε κι εμείς, έτσι. Σε βάθος για όλους τους συλλόγους που έχουν ύμνο. Οπότε είναι αυτό κάτι που το οποίο δεν το αγγίζω. Από εκεί ήθελα να πω ότι κάθε προσπάθεια και στον αθλητικό τομέα και στο ποδόσφαιρο επιβραβεύεται. Και πάμε τώρα στον πανεδεσσαϊκό ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου ο Σταύρος Παρθενόπουλος προβιβάστηκε και ανέβηκε στην πρώτη ομάδα του πανεδεσσαϊκού. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου. Από τη Β' ομάδα έκανε καλές εμφανίσεις και τώρα πήγε στην πρώτη ομάδα. Μπράβο του.

για να μην αφήνω πράγματα σε εκκρεμότητα, ο Ολυμπιακός στο Πόλο Ανδρών νίξε με φόρα 26-26 τον ΠΑΟΚ. Με φόρα από την νίκη που είχε από το Champions League. Και οι πιλότες έκανε το 3-3 στη Water Polo League. Από τους Ερυθρόλευκους ξεχώρισε Νικήλας με 4 γκολ και από Παπαναστασίου με 3 γκολ, ενώ ο Λικούδης με 3 τέρματα και Ντέλης με 2 ήταν αυτοί που ξεχώρισαν από τους φιλοξενούμενους, τον ΠΑΟΚ, από τους διασωθέντες του ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό κότς Φάτοβιτς χρησιμοποίησε τους Τζορτζάτο Σανγκιάλ, 2 τέρματα Φάτοβιτς, 1 Γενιδουνιάς, 1 ο Γιορβασάκης Παπαναστασίου, 3 τέρματα Γκίλας, 4 γκολ, Σολανάκης 1, ο Αλαγραγγής Σπάκιτς 4 γκολ, Αλαμάνος 1, Δήμου 1, ο Λιμαράκης Πύρος 2 και Μαθιόπουλος. Για τον ΠΑΟΚ ο κότς Πλατανίτης χρησιμοποίησε τους Βεκρίς Ζαφυρίου, Μαρθογιάννης, Νάνος, ο Μπιτσάκος, Παπαδόπουλος, Δερβίσης, ο Φάντερ Βέιν, Τεντέλιτς 2 τέρματα, Κολόμβος 1, Μπόμπος, ο Λικούδης 3 τέρματα, Σκορδίλης, Τάτσης και Καραλής. Και άλλα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Εθνικός Χανιά 14-7. Το Grand Prix έχει πάρει φόρα μετά την νίκη που είχε την περασμένη εβδομάδα ο Verstappen. Συνεχίζει, καλπάζει και συνεχίζει χωρίς αντίπαλο στην ουσία στη Σιγκαπούρη, κέρδισε και εκεί την pole position. Στο Grand Prix στην Marina Bay.

στη δεύτερη θέση ο Λεκλέρ, στην τρίτη θέση ο Χάμιλτον. Τέταρτη θέση ο Αντωνέλη, στην πέμπτη θέση ο Νόρις. Έκτη θέση ο Πιάστρη, έβδομη. Έκτη θέση ο Ράσελ, έβδομη ο Πιάστρη. Όγδοη ο Κασλή και πάει λέγοντας. Αυτά τα της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη, στις κατατακτήριες δόκιμες. Οι φίλοι λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έφεραν πολλές απώλειες ανθρώπινες, εννοείται. Και όλα αυτά τα λάθη του παρελθόντος άφησαν ανοιχτές ακοπληγές που παραμένουν ανοιχτές και έχουν κοστίσει στην ελληνική κοινωνία. Και λέγαμε πριν από λίγο λοιπόν, πριν βγουν οι φίλοι στα τηλέφωνα, που έχουμε ακόμα μέχρι 7 βγάζουμε στα τηλέφωνα στην άλλα παιδιά, έτσι. Απλά να είστε συγκρατημένοι.

0: Σου έλεγα λοιπόν πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή που είναι ο Βασίλης από τα Μέγαρα ότι θυμάστε και πριν από μερικά χρόνια είχαν χωριστεί στα δύο καφενεία σε πολλές περιοχές και τσακώνονταν πασοκικοί με νεοδημοκράτες. Το θυμάστε παιδιά αυτό? Και τώρα αντιλαμβάνονται κάποιοι πόσο λάθος ήταν αυτά που έκαναν εκείνες τις εποχές, έτσι, απαράδεκτα πράγματα. Πάμε στο Βασίλη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή στο Βασίλη μας, στο Βασίλη τα Μέγαρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Ακούγομαι?
0: Ναι, κανονικά σε ακούω, μια χαρά, μια χαρά.
1: Γιατί άκουσα άλλη φωνή, τέλος πάντων.
0: Όχι, όχι, μια χαρά ακούγεσαι, ναι, δεν είναι.
1: Ωραία, λοιπόν, αύριο πότε είναι καταρχάς το Grand Prix της Σιγκαπούρης?
0: Να σου πω τώρα, να δω κι εγώ λιγάκι, μίλα μου και θα σου πω, εντάξει, νωρίς νομίζω γίνεται, εντάξει.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
0: Αλλά πήρε φόρο ο Verstappen, έτσι.
1: Τι, πρώτος?
0: Ναι, στις κατατακτήρες βέβαια.
1: Verstappen, είπες Leclerc, Hamilton, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και Hamilton τρίτος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο Αντωνέλη θα βγει, άστα.
0: Ο τέταρτος.
1: Ο Αντωνέλη θα βγει, ναι, θα το δεις. Είναι μεγάλος οδηγός. Στα 19 του είναι μεγάλος οδηγός. Εγώ είμαι Ferrari από το 1979, ξέρω εγώ, 80, από τότε που ήταν ο Νίκη Λάουτα. Λοιπόν, και συνεχίζω να είμαι Ferrari, αλλά δεν, η Ferrari τα τελευταία χρόνια, να το πούμε, οι προπονητές, δηλαδή οι αρχιμηχανικοί, είναι άστα να πάνε. Δεν κάνω ούτε για πατίνι. Λοιπόν, όλο λάθος, αλλά
0: εγώ να σου πω την αλήθεια,
1: να
0: σου πω κάτι, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό ή όχι, αλλά είμαι λίγο καχύποπτος, δηλαδή θέλω να σου πω το εξής: αν από άλλη εταιρεία κάποιος άλλος θα σκάσει σε κάποιον άλλον της άλλης εταιρείας και του πει τα μυστικά, έτσι.
1: Ας αυτό την, ας πούμε, τη βιομηχανική κατασκοπία που λέμε, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κάτω των αυτοκίνητων και αυτά.
0: Εγώ
1: μιλάω τώρα την ώρα του, την ώρα της, του αγώνα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή στον προηγούμενο αγώνα περιμένανε εάν θα μπει αυτοκίνητο, είχαν 45 γύρους. Δεν ξέρω, το είδες?
0: Το είδα, ναι, μου έκανε εντύπωση, ναι.
1: Είχαν 45 γύρους και αφήνα το Leclerc πρώτο, εάν θα μπει αυτοκίνητο ασφαλείας, να αλλάξει τα λάστιχα. Και το άλλαξαν τα λάστιχα στους τελευταίους τρεις γύρους. Όχι, άλλαξε τα λάστιχα. Τώρα στους 45 γύρους, όχι στους 30, να έχεις, όχι 45, να έχεις 30 γύρους.
0: Πάντως να σου πω ότι αύριο στις 3 το μεσημέρι, ναι, μερικές φορές είναι περίεργη τακτική κάποιον, ναι, δεν μπορώ να την καταλάβω κι εγώ, ναι.
1: Και χάνε, δηλαδή, κάνε το λογικό και άμα τύχει.
0: Το ρισκάρουν, εννοείς, ότι υπερβολικά?
1: Όχι, δεν το ρισκάρουν, παίρνουν λαθασμένες αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μπορεί να τύχει, έτσι, μπορεί να έχει τύχει σε άλλους αγώνες, παράδειγμα να κάνουν αλλαγή σε αλάσκα του Λεκλέρ, πέρσι ας το πούμε, και μετά από δύο γύρους να μπει αυτοκίνητο ασφάλειας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αν είμαστε προφήτες, δεν θα μιλάγαμε τώρα εδώ στο τηλέφωνο, θα ήμουν στο λευκό οίκο. Να λέω του Τραμπ τι να κάνει. Δεν είναι. Διαφωνείς αυτό?
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι έχεις γραμμή. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα, το είπα και χτες. Το ξαναλέω και τώρα, αφού ο Κώστας λοιπόν από το Μενίδη γράφει τις εκπομπές. Επειδή και εγώ ξέρω σκάκι, υπάρχει στο σκάκι, Κώστα, μια ισοπαλία εκτός από την ΠΑΤ. Ηρεμή. Ρε-μη.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, βρες αυτή την ισοπαλία και σταμάτα αυτό τώρα. Μου είπα, σου είπα, του είπες.
0: Ναι, και εγώ θα ήθελα να σταματήσουμε αυτά τα σώπα, μου είπε εκείνος
1: άλλος. Είναι...
0: Να λέμε
1: είναι...
0: κάποια πράγματα για αυτά που πιστεύουμε, τα τεκμηριώνουμε και άμα είμαστε Ελλάδος, τι θα κάνουμε, Ελλάδος μπορεί να είμαστε, δεν έχεις.
1: Εντάξει, και εγώ θα πω την ανοησία μου, εντάξει, μπορεί τη χαζομάρα μου.
0: Χαριτολογώντας μπορούμε να πειράξουμε. Χαριτολογώντας μπορούμε να πειράξουμε ένας τον άλλον, αλλά όχι με κακία, εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι άσφαλτος, που λέει και η lady.
0: Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μου πες, είναι και λίγο άσχημο. Ξέρεις, μετά θα λένε οι πολιτικοί, να ορίστε αυτοί εκεί πέρα. Κατάλαβες, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Εμείς μετά.
1: Καλά, εμείς δεν τα βρίσκουμε ποτέ μεταξύ μας, ο λαός, έτσι. Και...
0: Διέρη ναι.
1: Διέρη και βασίλευε είμαστε και μας αρέσει αυτό. Και να είμαστε στην κρίνια και αυτό που μια και πιάσαμε τώρα αυτή την κουβέντα. Αυτό που όταν ακούω άνθρωπο. Να είναι Νίκος Χανθόπουλος ο αδικημένος του λαού.
0: Ναι.
1: Λέω, φίλε, αυτός είναι ο πιο λάθος άνθρωπος. Όταν λέει, ξέρεις, με αδίκησε, ξέρεις, ο Φώτης, με αδίκησε ο Βασίλης, ο αδερφός μου μου φάγε την περιουσία, ο άλλος μου κάνει έτσι, ο άλλος, άμα ακούς τέτοιο άνθρωπο, που τους συναντάμε πολύ συχνά, έτσι.
0: Η πολλή κλάψα δεν είναι καλή, αυτό είναι.
1: Ναι, είναι, είναι άχρηστη, ναι. Είναι άχρηστη, από μόνοι τους.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, ναι, δεν είναι τυχαίο να σου πηγαίνει όλα στραβά, κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ, εντάξει.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν μπορεί όλα, όπως το λες, η ζωή σου να, όλοι να σε καταδιώκει, όλος ο κόσμος να σε καταδιώκει. Όχι, και όλοι, ναι, να, εντάξει, σε κυνηγάνε.
0: Δεν μπορεί, κάτι δεν πάει καλά. Ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά, λοιπόν.
0: Μάλιστα, έγινε, ωραία. Okay.
1: Λοιπόν, να πω και μια κουβέντα για αύριο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, για το ντέρμπι. Να βγάλω συμπέρασμα, δεν μπορώ. Εγώ θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός, εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή οι ομάδες είναι από 20ήμερη αργία, να το πούμε έτσι.
0: Και δεν είχαν όλους τους παίκτες μαζί, γιατί αμέσως εθνικές, έτσι, δεν συγκεντρώθηκαν οι παίκτες. Στην ουσία και από εκεί μεγάλη.
1: Δεν θα έχουν σαν ομάδες ρυθμό, έτσι, αγώνες, και δεν μπορεί να βγάλει σε συμπέρασμα, δηλαδή, το τι μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα, ωραία, έγινε.
1: Λοιπόν,
0: έγινε, Βασίλη, καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Πάμε και στην κυρία Αναστασία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σήμερα δεν είπα πολλά, θα πάντως έτσι.
2: Όχι, τη γλίτωση σήμερα.
0: Άρα θα πάρω καλό βαθμό σήμερα, εντάξει.
2: Εντάξει, εγώ καλό βαθμό σου έχω βάλει γενικώς.
0: Πλάκα κάνουμε, εντάξει.
2: Αλλά κάποιες μέρες μπορώ να σου βάλω 19 και κάποιες μέρες.
0: Έχω και ένα φίλο μου δουλεύει πάλι σε ένα κινητήριο, έστω και που κάνει πλάκα, μου λέει, θα μου βάλεις καλό βαθμό σήμερα. Είμαι καλός άνθρωπος, του λέω, θα σε βαθμολογήσω. Αλλά πρώτα ο Θεός, λέω, μετά εγώ, εντάξει. Λοιπόν, για πες, ναι.
2: Να πούμε τώρα, εντάξει, έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι μεθαύριο τώρα. Όπως και να είμαστε, όποιος από τους δύο είτε είναι καλά είτε δεν είναι καλά, σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κανείς δεν ξέρει από την αρχή που θα αρχίσει το παιχνίδι μέχρι το τελειώσει. Να λέμε την αλήθεια τώρα.
0: Άμα ήμασταν προφήτες, θα πιάλαμε και προπό και τζόκερ όλα, εντάξει.
2: Πρώτος να είναι ο ένας, τελευταίος να είναι ο άλλος. Μεταξύ μας αυτές οι ομάδες δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι, αυτά τα μάτσα έχει δίκιο, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι και σε απόλυτο δίκιο, βέβαια.
2: Τελείωσε τώρα, τι αλίμονο τώρα. Λοιπόν, είχα σκοπό να πω κάτι άλλο, αλλά επειδή θέλετε γρήγορα να κάνω, να πω λιγάκι για τα τραγουδάκια και αυτά που είπαμε. Πράγματι, αυτό το τραγουδάκι, τον καιρό εκείνο βγάζαν διάφορα τραγούδια. Το τραγούδι αυτό το δικό μας έλεγε πολύ σωστά, γιατί Φλαμέγκο, Λεύσκι, Σάντος και Ζαγκλεμπιέ. Ήταν τέσσερα παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα την εποχή εκείνη, και όσον αφορά το παιχνίδι που παίξαμε με τη Σάντος και με τον Πελέ, μέχρι και τώρα ακούω μερικές φορές που λένε και συνάδελφοί σας, έλα έπαιξε ο Πολυχρονίου, έπαιξε πολύ σκληρά. Και έχω τη φωτογραφία, γιατί έχω φωτογραφίες από τότε. Έχει φωτογραφία που είναι. Έχουν αγκαλιαστεί ο ένας με το δεξί χέρι και ο άλλος με το αριστερό μου, Πολυχρονίου, με τον Πελέ, αγκαλιά, και δίνουν μπροστά τα χέρια τους, γελαστή και οι δύο. Και είχε πει τότε ο Σάντος, ο Πελέ, ότι έχω πάρα πολλούς που έπαιξα μαζί τους, σου δίνω συγχαρητήρια, είσαι ο μόνος που δεν μπόρεσε να βάλω γκολ. Και οι δικοί μας εδώ, το τι γράφανε, τέλος πάντων, είναι παλιά. Ήθελα να πω λίγο τώρα για αυτά, αν μου επιτρέπεις λίγο. Διαβάζω εδώ κάποια πράγματα που επειδή λέμε για δουλειές και για τέτοια, εάν θα διαβάσετε γραμμένα όχι από μένα, από δημοσιογράφους, να δείτε πόσα πράγματα λέει ότι ο μέσος όρος ηλικίας των νέων παιδιών είναι 29 με 30 που φεύγει από το σπίτι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που δεν ήμασταν τόσο καλοί, το παιδί στα 22-23, αν ειδείς είχε...
0: Τα παλιότερα χρόνια φεύγαν και από τα 19, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, αυτό θα σου πω τώρα. Ναι. Είτε είχε σπουδάσει είτε όχι 19-20, κοιτούσε να φύγει. Να φύγει να πάει πού? Σε ένα ενίκιο. Εδώ τώρα αυτά δεν τα λέω απ' έξω, είναι από εφημερίδα που τα έχω.
0: Δεν είναι ψέματα, τα ζούμε και τα βλέπουμε, τα ξέρουμε.
2: Βεβαίως, τα ζούμε και τα ζω και εγώ.
0: Πού να πάει να μείνει ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι μακριά γονείς, ναι.
2: Τα τελευταία 6 χρόνια 92% ανέβηκαν τα ενίκια.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Ενώ η μισθή 12%.
0: Ενίκια σε τιμές Ντουμπάι, έτσι, σε τιμές Ντουμπάι.
2: Ακριβώς, μιλάμε για πράγματα. Μετά λέει ότι οι γυναίκες είναι πολύ αδικημένες, είναι μειωμένες κατά 40% σε δουλειές που ψάχνουν να βρούνε και δεν βρίσκουν οι γυναίκες.
0: Και όταν μια γυναίκα λέει ότι κυοφορεί, τη διώχνουν έτσι. Έβλεπε μια φορά μια κοπελίτσα σε ένα λεωφορείο. Έκλαιγε, έτσι λέω: γιατί κλαις? Λέει μου, ναι, ο εργοδότης μου λέει, μου είπε ότι αφού έμεινα έγκυος, μου λέει δρόμο.
2: Λέει, θα πάρει μια άδεια κάποιον καιρό, θα έχει το μωρό. Τη μια μπορεί να μου πει ότι είναι άρρωστο, την άλλη να μπορεί να μου πει.
0: Εργασιακή σκλαβιά με λίγα λόγια, έτσι να τα λέμε.
2: Επίσης λέει 800.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Το Μητρό εκεί που είναι γραμμένο, δεν ξέρω πόσα χρόνια περιμένουν να τους φωνάσουν να βρουν δουλειά.
0: Καλά, και δεν μπορεί. Και οι δουλειές που τους βρίσκουν είναι για πέταμα οι δουλειές, έτσι, για πού να πάνε οι άνθρωποι.
2: Αυτού,
0: είναι...
2: Και τόσο αυτού, με τον όρο ότι ναι μεν για 8 ώρα θα σε πληρώνω, αλλά θα δουλεύεις 10,
0: βέβαια.
2: Θα δουλεύεις 12,
0: 13.
2: Τι να κάνει ο άλλος?
0: Βέβαια, θα πάει αναγκαστικά να κάνει.
2: Να μπορέσει,
0: βέβαια,
2: να πάει στο σπίτι του και να μπορέσει να φάει την άλλη μέρα.
0: Βέβαια.
2: Επίσης, το 38% των νοικοκυριών από τις 15 του μηνός μετράνε τις ημέρες που θα ξαναπληρωθούν.
0: Μπράβο.
2: Όσον αφορά, λέει, τις συντάξεις, είμαστε προτελευταίοι και επίσης προτελευταίοι, δηλαδή σε πληρωμή, σε σύνταξη.
0: Και πολύ κοντά στη Βουλγαρία είμαστε σε αυτό. Ναι.
2: Ναι, και πολύ κοντά.
0: Ναι.
2: Είμαστε μεν τελευταίοι, προτελευταίοι, αλλά θα κοντεύαμε να ήμασταν. Επίσης λέει, τα παιδιά που πηγαίνουν έξω και έρχονται εδώ, τους προτείνουν τα μισά λεπτά.
0: Τα μισά λεπτά,
2: έρχονται,
0: ναι.
2: Λέει χώρες, Ιταλία,
0: Ολλανδία.
2: Ολλανδία, ναι, και ακόμα μερικές χώρες. Ο πρώτος μισθός που πας είναι 3.500.
0: Ναι, είναι γεγονός, ναι.
2: Ποιο παιδί να γυρίσει μετά πίσω?
0: Τι να κάνει?
2: Αναγκάζονται τα παιδιά να λείπουν από τους γονείς.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορούν να, δηλαδή, είναι τέτοια πράγματα που νομίζουν ότι εμείς τιμούμαστε.
0: Με τον τρόπο τους, όπως το λες, κύριε Αναστασία, το ρεζουμέ ότι έχουν αποκόψει την ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι
2: Ακριβώς. Εγώ ξέρω από φίλους μου που τα παιδιά τους βγήκαν έξω, σπουδάσανε και λείπουν 20-25 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και τι κάνουνε? Έρχονται το Πάσχα 2 μέρες. Ναι. Δηλαδή μια διαλυμένη οικογένεια στην ουσία.
0: Κάποιοι αυτό θέλανε. Κάποιοι αυτό θέλανε.
2: Ναι. Εγώ δεν λέω να μην πηγαίνουν τα παιδιά να σπουδάσουν.
0: Ναι.
2: Θα πάνε. Αλλά ανάλογα με 4 χρόνια έξω. Πληρώναν οι γονείς τόσα πράγματα για το παιδί.
0: Βέβαια.
2: Δεν έβρισκε αμέσως δουλειά.
0: Πού να βρει,
2: αφού δεν είχε ένα πτυχίο στα χέρια και κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Και πήγαινε τότε να μάθει κάποια πράγματα.
0: Λοιπόν,
2: είναι πράγματα που δεν μπορώ εγώ να τα δικαιολογήσω. Δεν ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν, που ξέρουν τα πάντα, δεν σκέπτονται μόνο τον εαυτό τους, δηλαδή.
0: Μόνο αυτό σκέφτεται, τίποτα άλλο, βέβαια.
2: Να πάρουμε τόσο, να πάρουμε. Πάρτε γειτονιές, και δεν λέω γειτονιές χαμηλές, προς Θεού, καμία γειτονιά δεν είναι χαμηλή. Με την έννοια που είσαι κόσμος που δεν είναι κολονάκι, να σου πω, που δεν είναι γλυφάδα, δεν είναι. Να πας και να τους ρωτήσεις πώς περνάς. Τους βλέπεις με μια μελαγχολία. Ο κόσμος γελούσε πρώτα. Τώρα δεν γελάει.
0: Ναι, έχει σταματήσει το γέλιο. Αλήθεια, αυτή λείπει. Δυστυχώς.
2: Δηλαδή, αυτά δεν τα έβγαλα εγώ μόνο από το μυαλό.
0: Μα τα βλέπουμε, δεν χρειάζεται
2: να είναι. Τα ζω.
0: Πραγματικότητα.
2: Θες να πας κάπου και να πεις κάποιο και το συζητάς. Άστο τώρα να πάμε, βρε παιδί μου, την άλλη φορά. Όλο άστο για παρακάτω.
0: Ναι.
2: Για παρακάτω, γιατί βλέπεις ότι το χρήμα τελειώνει. Και δεν είναι εύκολο να λες τα παιδιά σου, δεν μπορούμε να πάμε, βρε παιδιά, εκεί, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά μας. Δημιουργείς στα παιδιά μια πολύ άσχημη εικόνα.
0: Μελαγχολία και οργή για το μέλλον τους. Ναι.
2: Ακριβώς,
0: ναι.
2: Για το τι τους περιμένει.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, προτιμάει να μην φάει κάτι λιγότερο ή τι να κάνει για να μπορεί. Συγγνώμη, όταν του πει το παιδί μου, μη μπαμπά, θέλω κι εγώ να πάω εκεί. Τι να του πει ο μπας, ξέρετε, δεν έχω λεφτά.
0: Βέβαια.
2: Αν μιλάς έτσι στα παιδιά, θα μαραζώσουν τα παιδιά πριν μεγαλώσουν.
0: Βέβαια, είναι κρίμα.
2: Λοιπόν,
0: έγινε.
2: Τα αθλητικά άλλη μέρα.
0: Έγινε.
2: Εύχομαι να είναι ένα καλό παιχνίδι. Φυσικά και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί εγώ με ενδιαφέρει να βλέπω καλά παιχνίδια, έτσι, ανεξάρτητα τι προσθέτει ο καθένας.
2: Είναι καλό παιχνίδι, οι δύο καλύτερες ομάδες, είτε πρώτες είναι είτε τελευταίες είναι.
0: Βέβαια.
2: Οπωσδήποτε υπάρχει θέμα ενδιαφέρον, νομίζω σε όλη την Ελλάδα είναι ο πρώτος αγώνας, όπως
0: έγινε. Ωραία, έγινε, κυρία Αναστασία. Καλή συνέχεια, βέβαια. πούμε στο τέλος ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε τις 400 νίκες καριέρας. Όπως είπαμε, ματαιώθηκε οριστικά το μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, λόγω επεισοδίων που δημιουργήσαν οι οπαδοί της, που έχουν κόντρα με τη διοίκηση και την πληρώνει η ομάδα και οι παίκτες μαζί, παιδιά, έτσι. Πολλές τεράστιες επικές ανατροπές είχαμε σήμερα στο μπάσκετ. Από το μείον 17 το Περιστέρι νίκησε τον Ηρακλή, πήρε τη νίκη με 91-89 στο... απέναντι στον Ηρακλή, λοιπόν, το Περιστέρι. Και με, από το μείον 15 γύρισε το μάτς η Μύκονος. Και έρισε εκτός έδρας στο Μαρούσι 79-82. Ο Ταϊρή Άμπλιμπι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νησιώτες. Όπως είπαμε, ο Ταϊρή Άμπλιμπι έβαλε 22 πόντους από τους 23 στο δεύτερο μέρος. Εξαιρετικός και ο Ζερμέν Λό που πρόσφερε 19 πόντους και 4 ασίστ. DJ Φάντεμπεργκ, Διονύσης Κουλίδας και Ρόνι Χάρελ βοήθησαν επίσης το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου να πανηγυρίσει αυτή τη νίκη. Την πρώτη φετινή νίκη. Ο Ρόνι Χάλερ δεν αγωνίστηκε σχεδόν καθόλου στο δεύτερο μέρος, ενώ εκτός αγώνας ήταν και ο Ντέβιτ Κάναντι και ο Βαγγέλης Μάντζαρης. Ο Ζέμ Τζάκσον ξεχώρισε από την πλευρά των ηττημένων με 17 πόντους, 6 ασίστ και 2 μπλοκ. Ο Λεωνίδας Κασελάκης ακολούθησε με 14 πόντους, 8 rebound. Στα θετικά για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου, η επάνωδος του Μιχάλη Λούτζη.

Πασχετικά πάντως και ο ΠΑΟΚ όπως αναμενόταν ανοίξει με 86-73 τη Δόξα Λευκάδας. Έπαιξε όσο χρειάστηκε και έκανε το 2-2. Μετά από 13 χρόνια δικέφαλος του Βορρά.

0: Όπως είπαμε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ νίξε τη Δόξα Λευκάδας με 86-73, έκανε το 2-2 μετά από 13 χρόνια για το δικέφαλο του Βορρά. Κορυφαίο για το δίκαιο για τον Πάο και ήταν ο Μήτρου Λόγκ και τα Ερή που είχαν από 16 πόντους, ενώ πολύ θετικό πρόσωπο είχε και ο Ρακουιάνο Γκρέιμ που σημείωσε 12 πόντους. Από τη Δόξα ξεκίνησαν, ξεχώρισαν οι Χάρμον και Ρόμπινσον που είχαν 21 και 14 πόντους αντίστοιχα. Τώρα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχω τελικά χρόνο, έχουμε ακόμα 4 λεπτάκια έτσι. Λοιπόν, σε ακούω, καλησπέρα. Πριν πάμε στην ερευνητική έτσι, οπότε προλαβαίνει να πει νομίζω αρκετά πράγματα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: 4 λεπτάκια έτσι. Λοιπόν, σε ακούω, καλησπέρα. Πριν πάμε στην ερευνητική έτσι, οπότε προλαβαίνει να πει νομίζω αρκετά πράγματα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, Φώτη, ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά είμαι.

0: Βέβαια, γιατί δεν εκμεταλλευτήκαμε το Euro του 2004 τότε και ούτε γήπεδα φτιάχτηκαν, με το Στανιό γίνονται γήπεδα. Αυτό είναι αλήθεια που λες, ναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, μα γι' αυτό και άλλα είναι και εγκατελειμμένα, έτσι, είναι στο έλεος τους. Είναι, είναι δηλαδή απομονωμένα τελείως.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Όπως για παράδειγμα του παλιού Φαλίρου το Κλειστό, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχουν κι άλλα σαν κι αυτό.
0: Ναι, έχω δει κι άλλα γήπεδα που έχουν μαραζώσει, είτε είναι ποδοσφαίρια είτε κλειστά, έτσι, είναι μαραζωμένα. Ναι.
1: Δυστυχώς,
0: εδώ οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις έχουν μαραζώσει τα γήπεδα, τα άλλα δεν έχουν μαραζώσει.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Επίσης θέλω να σταθώ και στα επιτεύγματα της εθνικής ομάδας του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά η εθνική και αν ήταν και λίγο πιο προσεκτική μπορούσε να πάρει και το μάτι της Ολλανδίας στο Σιτούμπα. Με την Ολλανδία εννοώ. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική στο τέλος και δεν δεχόταν τον κόλ της ισοφάρισης θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Θα πρέπει να δυο βαμβούς που ήταν χρήσιμοι. Αλλά η πορεία της ήταν πάρα πολύ αισιόλογη πάντως, να αναλογιστούμε και στους αντιπάλους που είχε. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τους Σέρβους, και αυτή είναι η υπολογιστική ομάδα.
0: Βέβαια, έπαιξε με, με μεγαλοπρέπεια η εθνική μας, σίγουρα. Έπαιξε έξυπνα, αυτή τη φορά έχει έξυπνη τακτική, έτσι. Και έπαιξε και ψυχωμένα. Τα παιδιά όλα έδωσαν τον καλύτερο σε αυτό, βεβαίως.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για να μην καταπολύνω τη γραμμή, επειδή ξέρω ότι θα πάω σε διάλειμμα σε λίγο, θα αναφερθώ και εγώ στο τέλος της Κυριακής. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δηλαδή. Πάντα αυτά τα παιχνίδια, Φώτη, κατ' εμέ, έχουν πάντα ιδιαιτερότητες. Δεν έχει σημασία σε ποια βαθμολογική θέση είναι ο κάθε τύπος από αυτούς τους δύο.
0: Ναι, σε αυτά τα πράγματα δεν παίζει ρόλο βαθμολογία. Ναι. Βέβαια, βέβαια.
1: Ούτε σε ποια κατάσταση αγωνιστική είναι παίζει ρόλο, γιατί θυμάμαι και πέρυσι που λέγαμε τον Ολυμπιακό Φαβορική και ήρθε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα. Αν θυμάμαστε καλά όλοι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Συνεπώς δεν μπορεί να είσαι σίγουρος, γιατί και παιχνίδια είναι για όλα τα αποτελέσματα ανοιχτό. Γιατί και ο μάτς. Είναι ένα μάτς που εύχομαι να γίνει χωρίς φασαρία καταρχήν, να υπάρχει ηρεμία και να δούμε μια ωραία μπάλα και να κερδίσει ο καλύτερος ή ο τυχερότερος. Αυτό εύχομαι εγώ πάνω απ' όλα, γιατί θέλω να δούμε ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα τα οπαδικά δεν με πολύ ενδιαφέρουν, να σου πω την αλήθεια. Δεν φοράω κόκκινα γυαλιά παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, το έχω πει παρενεργημένος. Μ' αρέσει να είμαι δίκαιος σε αυτό που βλέπω και να υποστηρίζω φυσικά την ομάδα μου, αλλά όταν αξίζει να κερδίσει, να κερδίσει. Όταν δεν αξίζει να κερδίσει, ας χάσει. Έτσι είναι ο αθλητισμός δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα κερδίζουμε όλα. Τα κερδίσουμε και θα χάσουμε και σώπα θα έρθουμε. Τρία αποτελέσματα υπάρχουν. Και πρέπει να συμβαστούμε με αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχει ο κανονισμός του ποδοσφαίρου. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείς συνέχεια να κερδίσεις, δεν συνέχεια να χάνεις. Δεν υπάρχει ισορροπία αυτό το πράγμα, ούτε υπάρχει στον κόσμο κάποια ομάδα η οποία κερδίζει μονίμως όλα τα παιχνίδια του μέχρι το τέλος. Συνεπώς δεν μπορώ να έχω απέτηση από τον Ολυμπιακό, και έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός σε σχέση με το μάτς έχει ένα μειονέκτημα πέρα στον Παναθηναϊκό. Το μειονέκτημα του είναι ένα καινούργιο προπονητή, καινούργια ομάδα χωρίς να κάνει ο κ. Αρκουαθήλ προετοιμασία από το καλοκαίρι με αυτού του παίκτες.
0: Και ούτε τώρα του είχε παίξει, γιατί οι περισσότεροι έλειμμαν την εθνική δέσκη για του παίκτες. Δηλαδή δεν το έκανε καλό διακοπή και για τι άλλε ομάδε είχε, έτσι. Οι πιο πολλοί ήταν στι εθνικέ ομάδε, βέβαια.
1: Ακριβώς, φυσικά, γιατί και άλλε ομάδε το είχαν αυτό το θέμα. Αφού ο Ολυμπιακό είχε ένα λόγο παραπάνω, επειδή είχε καινούργιο προπονητή ο οποίο δεν έκανε καν προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Τώρα το καλοκαίρι, α πούμε, και ήρθε με τη μέση τη περίοδου. Γι' αυτό αναφέρω περισσότερο τον Ολυμπιακό και όχι γιατί οι άλλε ομάδε προφανώ έχουν και αυτέ το ίδιο θέμα να αντιμετωπίσουν.
0: Βέβαια, ωραία, έγινε.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σου, να σχεδόν καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
0: Επίσης καλό απόγευμα με υγεία και να τα λέμε πάντα όλοι μα έτσι αγαπημένοι και ωραία με υγεία και α διαφωνούμε, δεν έχει σημασία αυτό, εντάξει.
1: Ναι, δεν μπορώ να
0: συμφωνούμε. Εντάξει, θα ήμασταν όλοι πρωτοτυπίε. Έγινε καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ.
1: Επίσης
0: θα
1: γνωρίσει καλά.
0: Κατά βάθος πάντως όλοι συμπαθούμε ένας τον άλλον. Πήρε ο κύριος Θανάσης πάλι ο Παγκύρης Θεοδόρος που βγαίνει αρκετές φορές στον αέρα. Είπε να δώσει χαιρετίσματα στην κυρία Αναστασία, αρκετά συγκινημένος. Και παρακολούθησε εκεί, μένει ο Αγίος Θεόδωρος άνθρωπος, το ντέρμπι Άγιος σε Άγιος Θεόδωρος Σολωμός. 1-1 έληξε με 700 φιλάθλους στο μάτσα αυτό. Παντού υπάρχει ποδοσφαιρική ζωή έντονη, παντού υπάρχει αθλητική ζωή, παιδιά, έντονη. Ο Βίλος ο Δημήτρης Μπιλής έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Για μια ακόμα φορά λέει καλό απόγευμα Φώτη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
1: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη mor.com και στο 210-86-57-677.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Επιστρέψαμε σε συνεχείο στην εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες και σήμερα μαζί Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Για ένα μισαρό και ακόμα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Είχα κόψει τη μέση το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρου Μπιλή, με πρόλαβαν οι διαφημίσεις, με κόψαν αυτές τη μέση. Και λέει και πάλι καλό απόγευμα Φώτη, ναυτικός όμιλος Χίου.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Περιστέρι 18-12 στο Πόλο. Αγαπάει πάρα πολύ το Πόλο και καλά κάνετε να αγαπάτε όλα τα αθλήματα, παιδιά.

Και έγινε η Ρωσία Τζεκάρα Τσάικα απέναντι στο μάτσο με τον Όφη. 7.30 ξεκινάει το παιχνίδι. Θα το περιγράψει τον κόσμο του Ιντερβέντου εν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Γιώργος Ιάνου, η δεκάδα λοιπόν Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβα, Σκάιρινεν, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν και Γιώβιτς. Και στον πάγκο είναι η Μπαλαμιώτης, Αλεξίου, Γεωργίεφ, Βίντα, Λικογιάννης, Γκατσίνοβιτς, Αριάν, Καμάνταλος, Μάριο, Βιτάλης, Ζούπκο.

Το μάλλον συμπαθητικά έχασε το μάτσα τη Μίκολο, κέρδισε όμως την επιστροφή του Μιχάλη Λούτζι. Επέστρεψε σε δράση μετά από 339 μέρες, μετά από το σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί η ρήξη προστίου χιαστού 5 Νοεμβρίου του 25. Είχε αγωνιστεί τότε με τον Πανιόνιο. Ήταν πολύ καλός απολογισμός του Μιχάλη Λούτζη στην επιστροφή του, παρότι έχασε ομάδα την Μίκονο, έχει σημασία. 9 πόντι, 3 στα 7 τρίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 0 στις 2 βολές, 3 rebound, 2 assist, 5 λάθη σε 18, σε 19 περίπου λεπτά συμμετοχής.

Και να πω πάλι για το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Αύριο η σειρά κίνηση, λοιπόν, αύριο 11 του μήνος Οκτωβρίου είναι το, οι αγώνες Φόρμουλα 1. 3 το μεσημέρι, παιδιά, η εκκίνηση. Ο Max Verstappen θα ξεκινήσει από την καλύτερη θέση, από την προστινή, από την μπροστινός pole position. Δεύτερη θέση Leclerc και Hamilton, πίσω από το Verstappen, στη συνέχεια ο Kimi Antonelli, για τον οποίο ο Βασίλης από τα μέγαρα είπε ότι πιστεύει ότι θα κερδίσει αυτό το Grand Prix, για να δούμε. Γιατί ο Max Verstappen είναι σκληρός αντίπαλος, έτσι, δεν το βάζει κάτω.

Ο Τζον Ράσελ θα ξεκινήσει προτελευταίος. Θα τα δούμε τα υπόλοιπα όμως βέβαια στον Grand Prix, έτσι. Τι θα μας φέρει αυτός ο αγώνας ταχύτητας, υπερταχύτητας κιόλας.

τρίτη αγωνιστική είχαμε σήμερα σε ορισμένους ομίλους και σε ορισμένα, για ορισμένα παιχνίδια στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Να αναφέρω τα αποτελέσματα. Στον πρώτο όμιλο είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Αετός Σοφρινίου Ξάνθη 0-1. Δόξα Αρναίου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2. Άρδας Καστανέων ΠΑΟΑΠ Νέα Σαμισού 3-2. Επαναλαμβάνω, Άρδας Καστανέων ΠΑΟΑΠ Νέα Σαμισού 3-2. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1. Δόξα Δράμας επίσης τωρική ομάδα, από το οποίο έχουν βγει παιχταράδες που έχουν εμπλουτίσει και τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και Παύλος Μελάς Κουτσού Καβάλα 0-1. Αυτά στον πρώτο όμιλο. Είχαμε σήμερα την πρώτη αγωνιστική. Στον τρίτο όμιλο είχαμε Βατολάκος Μακεδονικός Ιάτιστας 0-3, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέλια 0-1. Επαναλαμβάνω, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρια 0-1, Δόξα Μοσχολουρίου Καστοριά 2-1, Αναγέννηση Άρτας Ορδαϊκός 2-1, Φας Νάος Αθήλα Κατσικάνα 0, Ρεπό είχαν τα Πας Γιάννενα, ο Πας Γιάννενα. Ο Άγιαξ Σπύρου λοιπόν είχε ρεπό σήμερα, Πας Γιάννενα σε αυτό το τρίτο όμιλο. Για τον πέμπτο όμιλο είχαμε ένα παιχνίδι σήμερα, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 1-0. Κάποια παιχνίδια αύριο θα ξεκινήσουν πιο νωρίς και κάποια θα γίνει Δευτέρα. Για τον ένατο όμιλο, το Παναξιακός Νέα Ιωνία θα γίνει τη Δευτέρα 12 του μηνός στη 1:30 το μεσημέρι. Για τον 8ο όμιλο θα παίξουν πιο νωρίς αύριο, Δόξα Αβύρωνος Ιάλισσος στις 3. Γιατί τα περισσότερα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 4. Για τον 6ο όμιλο το Πας Πρέβεζα ο Λεβάντε θα ξεκινήσει 2 και 4. Αυτά στα της 3ης εθνικής κατηγορίας.

Κάποιοι φίλοι μας δεν ξεχνάνε οικονομικά στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας και λέει, έχουμε ξεπεράσει το ναυάγιο του Τιτανικού. Η κυβέρνηση αυτή συνεχίζει την καταστροφική της πορεία. Ας το προσέξει ακόμα αυτός ο κόσμος που θα πάει στην κάλπη σε λίγο καιρό. Όπως είπε και προηγουμένως ένας φίλος που είχε πάρει από την Αγία Παρασκευή, ότι τόσα δις δίνουν οι εξοπλισμούς και τίποτα για παιδεία, τίποτα για τους αγρότες. Θα σβήσει η αγροτία, παιδιά, και άμα λείψουν οι πάγκοι από τη λαϊκή, θα πέσει ακόμα περισσότερη πείνα. Στην τρίτη κατηγορία λοιπόν είχαμε νικηφόρια πρεμιέρα για την Καβάλα. Το 2-2 έκανε η Βέρεια και ακάθεκτη συνεχίζουν Άρτα και Διαγόρας από ό,τι ανέφερα. Είπα και προηγουμένως στην 14 και το μάτς με τον Όφι που ξεκινά στα 47 λεπτά από τώρα με αρκετές εκπλήξεις. Δίνει ο Νίκολης για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Κουτέσα. Στην 10 βρίσκεται και ο Κάιρινεν που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από το ξεκίνημα σε αγώνα πρωταθλήματος. Στην αρχική 11 για πρώτη φορά. Σχηματισμός από ό,τι έχω δει και εγώ 4-4-2 με τον Πλινιόλη σε δεξιά, δίδυμο κεντρικών αμυντικών του Μουκουτί και Ρέλβας με τον Ρότα στο δεξιά άκρο της άμυνας και τον Πίλιο στο αριστερό. Στα χαφ Κάιριν και Μαρίν με τον Κουτέ στα αριστερά και τον Μάγερ δεξιά να κινούνται τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβης θα έχει δίπλα του τον Κόιτα.

Μένω ακόμα άλλα 14 λεπτά στη διάθεσή σας για να βγει όποιος φίλος ή φίλη θέλει στον αέρα. Παρά καμιά φορά τις όποιες πικρίες λένε κάποιοι, στην ουσία όμως δείχνουν όλη την αγάπη τους ένας για τον άλλο σε δύσκολες στιγμές. Πες τώρα τα πειράγματα είναι αποδεκτά, αλλά δεν πρέπει να ξεφεύγουμε έτσι. Στην Αγγλία έχουμε Aston Villa στο 24 λεπτό, Bradford 2-2, Ipswich Fulham 0-1, Sunderland με την Brighton που έχει μια κόκκινη κάρτα αλλά κερδίζει 1-0 και Chelsea Plymouth είναι στο 5-1. Έχει τα κέφια της σήμερα η Chelsea, αφού σε 2 λεπτά είχε βάλει και όλες 2 γκολ από τα λεπτά του αγώνα. Στη Γαλλία έχουμε στο 30 λεπτό Lille με την Havre 1-0.

Τελικά είδατε πως κόνταψε η Μπάγερ Μονάχου. Άγκσμπουργκ, Μπάγερ Μονάχου 2-2. Ήθελα να το βάλω διπλό της Μπάγερ. Κάτι μου έλεγε μέσα, μην το παίξεις. Το έπαιξα over και το έπιασα. Καλά, δεν θα πάρω και πολλά λεφτά άμα πιάσω το στοίχημα. Μάινς, Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-4. Εκεί πρέπει να γίνει ματσάρα τελικό. Ουνιόν Βερολίνου, Έλβεσμπεργκ 1-0. Πάτερμπον Στουτγκάρδη 0-2. Και Χόφενχάιμ με το Αμβούργο, κόκκινη κάρτα το Χόφενχάιμ 2-3. Στην Ισπανία στο 68 λεπτό, Αλαβές μια κόκκινη κάρτα, Αθλέτικο Μαδρίτης είναι στο 1-1. Στην Ιταλία τελικό Τζένο, όπως είπαμε και ο φίλος μας προηγουμένως ο Διονύσης και άλλοι φίλοι μας, Φιωρεντίνα 2-1. Καθίζεις η Φιωρεντίνα, μην είναι ένα φίλος μου που είναι αξής στη γειτονιά μου και είναι και συμμαθής μου. Αυτό που φοβάται για την ΑΕΚ είναι η Κόμο. Η Κόμο δύσκολη ομάδα, ανεβασμένη φέτος. Επικίνδυνη ομάδα, μπορεί φαινομενικά να είναι εύκολη, να δείχνει ότι είναι εύκολη. Όμως παιδιά, στο ποδόσφαιρο και στο αθλητισμό γενικά τίποτα δεν είναι εύκολο. Έτσι στα λόγια όλοι τα βλέπουμε εύκολα. Τα τελευταία χρόνια έχουν μικρύνει αποστάσεις μικρών και μεγάλων και έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Είδατε και στον Παγκόσμιο Κύπελλο το πράσινο ακροτήρι πόσο δυσκόλεψε ομάδες και αδικήθηκε από τη διαιτησία. Αν δεν είχε αδικηθεί δεν θα μένε έξω.

Αζερμπαϊτζάν τελικό αποτέλεσμα Ζήρα Σάμα και 1-1. Και στο 16 Χαμαγκίτ με Καμπάλα 2-0. Στην Αρμενία τελικό αποτέλεσμα Βαλ με την Γκάζα Σάρ 2-0. Και στο 45-1 Αραράτ Αρμενίας Αλασκέρτ 1-1. Στην Αυστρία 45-2 Γκράτζερ με τη Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ 0-0. Και στο Μίχνο Τιρόλ με την Ριντ 1-2. Στο Βέλγιο έχουμε στο 28ο λεπτό Σέλκ Μπριζ με την Άντερλεχτ 1-1.

να δώσουμε και αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα. Ποτέ δεν ξεχνάμε το τοπικό πρωτάθλημα, τον εργαστηνικό αθλητισμό. Είτε με αποτελέσματα, είτε με συνεδέξεις, είτε με τις παρουσιάσεις, πάντα είμαστε κοντά και το αποδεικνύουμε. Συνέψα, ΕΠΣΑ Αθηνών, ένα στο Ποδοσφαιρικό Σωματείο Αθηνών, πρώτη κατηγορία. Η κεντρική Αθήνα, και όπως είπα πριν, αρκετοί φίλοι το λένε στον δρόμο και στα τηλέφωνα που παίρνουν και συζητάω και πολύ κόσμο ότι το γήπεδο Παναθηναϊκού Ηλιοφόρος θα πρέπει στη συνέχεια, όταν φύγει η μετακομίσει από εκεί Παναθηναϊκός και πάει στο Βοτανικό, να δοθεί σε αθηναϊκά σωματεία να παίζουν μπάλα. Να συνεχίσει να υπάρχει ζωή, παιδιά, εκεί πέρα. Αθλητισμός, ένταση, θετική ενέργεια. Πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ, λοιπόν, σήμερα δύο όμιλοι. Είναι πρώτος όμιλος στην έκτη αγωνιστική. Αττικός Σούρμανα 1-3, Θεία Λαγίου Δημητρίου Χολαργός 0-0. Άρης Πετρούπολης Κένταυρος Βρυλισσίων 1-1. Παλαιό Φάληρο Πανερυθραϊκός 1-0. Και Καματερό Αγία Παρασκευή 1-0, δεύτερος όμιλος. Λαύρα Αργυρούπολης Ατρόμητος Μεταμόρφωσης 2-1. Τράχωνες Χαϊδάρι 0-2. Άρης Καλαμακίου Βρυλίσια 2-0. Λυκόβρηση Ηράκλειο 1-1. Και Ήφαιστος Περιστερίου Πόπς 0-0.

συνέβη σε Πειραιά. Εδώ είχαμε την τέταρτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο πρώτη κατηγορία. Αετός Κορυδαλλού ύφεστος 3-0. Πάντα μιλάω για τελικά αποτελέσματα, αυτά που λέω.

και στην Εψά, στη Δυτική Αττική. Εδώ έχουμε έναν όμιλο στην πρώτη κατηγορία, είχαμε τρίτη αγωνιστική. Είχαμε ένα συγκλονιστικό μάτς, Νέα Πέραμος, Μιμάς, Μικρασιατική, 3-3.

Ιντιλιακός Μεγαρικός 2-3. Και Παλαιστινιακός ΠΑΟΚ Μάνδρας 4-1. Μου λένε κάποιοι φίλοι μου και το ξέχασα πράγματα του πω στην εκπομπή για τις κινητοποιήσεις που έχουν οι αλλοιείς. Ξεκινάνε κινητοποιήσεις και οι φοιτητές και στην Ελλάδα μετά τη Γαλλία που γίνεται χαμός εκεί στην Ιταλία και στο Βέλγιο. Ένα σκασμό λεφτά βγάζουν εκεί στη Γαλλία από τα εξοπλιστικά και από εμάς πήραν 10 δις. Τι τα κάνουν αυτά τα λεφτά εκεί ο Μακρόν, ο φίλος του Μητσοτάκη, που αφού μας πήρε 10 δις για τα εξοπλιστικά, μετά υπογράφηκε συμφωνίες με την Τουρκία. Τόσο πολύ αγαπάει το Μητσοτάκη, τόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα, έτσι. Το χρήμα αγαπάνε. Φίλος του Μητσοτάκη όμως είναι. Και μετά λένε γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Αφού δεν έχει δει χαΐρι ο κόσμος. Η Ευρώπη που έχει γίνει ο φτωχός κομπάρσος των αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας και εννοώ στις μεγάλες δυνάμεις.

Αλλά εμείς έχουμε λεφτά, παιδιά, έτσι, 3 εκατομμύρια. Πόσα δις για εξοπλισμούς, για το Ζελένσκι. 10 δις στη Γαλλία, 4 δις δολάρια πήρε ο Ρούμπιο. Για εξοπλισμούς. Αλλά υπευρίσκεται με την Τουρκία για το καλώδιο. Σιγά μην πάρει το μέρος του ενός ή του αλουνού. Τι περίμενε η κυβέρνηση, δηλαδή, ότι θα μας πει, εντάξει, εσείς είστε οι καλύτεροι, σας αγαπάμε. Ήρθε, πήρε το χρήμα, έφυγε. Για το πρόγραμμα Ασπίδα, 3 δις. Πάρε να έχεις κόσμο δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα.

Λες και θέλουμε να γίνουμε υπερδύναμοι. Μακάρι να γινόταν αυτό. Λοιπόν, τηλέφωνα βγάλαμε, παιδιά, 5 με 7 στον αέρα. Βγήκατε αρκετοί φίλοι στο 69, στο 210-2-25-9-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα πλέον σας μεταφέρω τα τηλεφωνικά μηνύματα. Όσοι παίρνετε και μου λέτε κάποια πράγματα, τα λέω στον αέρα, δεν κρύβω τίποτα. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε μέχρι το τέλος εκπομπής, άλλο και όλων των εκπομπών, στο 69-39-943-943.

Η Καλίτσα είχε αποκτήσει μια διαφορά 10 πόντων απέναντι στο Βίκο Λευκάδα. Είναι καρδίτσα Βίκο Ιωαννίνων. 83-73 εδώ ξαλευκάδα έπαιξε με τον Μπάουκ. Προηγουμένω, παιδιά, έτσι το 86-73. Και η καρδίτσα Βίκο Ιωαννίνων 83-73. Το Άρης ΠΑΕΚ είναι μεγάλη διαφορά 52-28. Να γιατί δεν πηγαίνει ο κόσμος σε έξτρα παιχνίδια του μπάσκετ, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην ομάδα. Στην Τουρκία στο ημίχρονο έχουμε τόφας με την SLR Eroxpor 34-40.

0: ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Περάσαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαβοτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα για μία ώρα ακόμα μαζί λοιπόν, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Αυτή η ώρα περιλαμβάνει και τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, σε περιγραφή Γιώργος Ιάννου. Από το 8 και μέχρι 9 θα είναι πάλι ο Δήμος Τσαπαλιάρης εδώ. Και θα έχουμε ενημέρωση και για τον αγώνα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αστέρας Τρίπολης Άκτορε με τον Ατρόμητο. Είπαμε προηγουμένως στα δεκάδα της ΑΕΚ με τον Κουτέσα αρχικά να ξεκινάει. Μεταξύ άλλων, να δώσουμε και την δεκάδα του Όφη που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Χριστογιώργος είναι στην εστία. Με τους Κρίσμανης, Πούγκουρα, Κοστούλα στην τριάδα της άμυνας. Ο Αθανασίου με τον Δίκμαν να αγωνίζεται στις δύο πλευρές. Ο Μπουχαλάκης με τον Αδρούτσο συνθέτουν το δίδυμο στην μεσαία γραμμή. Ενώ ο Αϊτόρ και Φούντας θα παίξουν δίπλα από τον Κόντρο, ο οποίος τοποθετείται στην κορυφή. Να πω λοιπόν και πάλι την δεκάδα του Όφη: Χριστογιώργος, Αθανασίου, Κρίσμανης, Πούγκουρας, Κοστούλας, Δίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας και Κόντρο. Και στον πάγκο είναι η Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Καινουριάκης, Γκονθάλεθ, Καραγάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Χατζηγιοβάνης, Νους, Θεοδοσουλάκης και Αποστάλης. Αυτά λοιπόν για την δεκάδα και τον πάγκο του Όφη για το μάτς με την ΑΕΠ που ξεκινάει 7.30 σε 29 λεπτά από τώρα, σε περιγραφή από τον Γιώργο Ιωάννου.

για δύο ώρες βγάλαμε τηλέφωνα στον αέρα. Πάντα δίνω και δίνουμε βήμα, παιδιά, σε όλους και σε όλες εσάς, σε όλες εσάς και σε όλους εσάς. Είναι ενδιαφέρον να ακούμε περισσότερες γνώμες, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό να βγαίνετε στον αέρα όσοι δεν θέλετε, έτσι. Αλλά καλό είναι να πείτε την άποψή σας, να ακούγετε δυνατά και ωραία άποψή σας για τα αθλητικά και όχι μόνο. Πάντως το σύνολο των φίλων που παίρνουν τηλέφωνο σε ένα πράγμα συμφωνούν, ότι για την πορεία, την καταστροφική πορεία αυτής της κυβέρνησης που έχει διαλύσει την ελληνική κοινωνία και οικονομικά αλλά και σε όλα τα

Ο κόσμος έδωσε την ευκαιρία στην κυρία Κομιτσοτάκη να κυβερνήσει. Έλεγε ότι ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα. Την άλλαξε, αλλά προς το πολύ χειρότερο. Και χωρίς μνημόνια κιόλας. Λέω, φίλος ο Διονύσης, είναι και συμφωνία για το πετρέλαιο, λέει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Οι μεγάλοι πάντα τα βρίσκουνε, φίλε Διονύση. Αυτοί που πάνε κόντα και θέλουν να το παίξουνε μάγκες την πατάνε. Είπαμε, η Ευρώπη ναι, έχει γίνει ο φτωχός κομπάρσος των αποφάσεων, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αγγλία φύγε από εκεί. Μια Ευρώπη που είναι βουτυγμένη στο χρέος. Παρότι κάποιοι από εξοπλισμούς κονομάνε δισεκατομμύρια, και από τους τόκους που πληρώνει η Ελλάδα σε αυτούς που χρωστάει, έτσι.

και επιβράβευση για τους Έλληνες που έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα από το μνημόνιο. Θυμάστε τι έλεγαν? Να σώσουμε την Ελλάδα. Οι πολιτικοί το έλεγαν. Μέχρι εμείς για φέτος μόνο, το 9 μήνο του 26, έχουν βγει σε πληστηριασμό 2.800 σπίτια. Έχει χάσει ο κοσμάκι τους. Συν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Μόνο για το 26, το 9 να μιλάμε. Αυτό είναι το ευχαριστώ της κυβέρνησης και των τραπεζών για τον κοσμάκι που έσωσε τις τράπεζες.

επαναλαμβάνω, τη δήλωση που έχει κάνει ο Ντάσεμπλ. Θυμάστε εκείνο που δεν είχε δώσει το χέρι ο τον Βαρουφάκης και είπε όταν έφυγε από τη θέση που ήταν ο Ντάσεμπλ. Είχε πει ότι οι τράπεζες σώθηκαν σε βάρος των φορολογούμενων των Ελλήνων και με λάθος τρόπο.

ψεκό. Είχε απαντήσει τότε σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του Νίκου του Χουντή, πολύ καλό άτομο, την είχα γνωρίσει. Για το κατά πόσο συμφωνία με τον Όλη δεν ήταν ότι το πρώτο πρόγραμμα της Ελλάδας έγινε για να στηριχτούν οι τράπεζες. Και σημείωσε ο Ντάσεμπλουμ τότε ότι στην αρχή της κρίσης σε όλες τις χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι τράπεζες. Είχαμε, λέει, τραπεζική κρίση, δημοσιονομική κρίση και χρησιμοποίησαμε πολλά από τα χρήματα του φορολογούμενου με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, για να σώσω τις τράπεζες και ο κόσμος που επέκρινε τα πρώτα χρόνια, λέγοντας πως όλα έγιναν για τις τράπεζες, έχει κάποιο δίκιο, είχε πει τότε. Αυτά λοιπόν για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που συνεχίζει τις υπερφορολογήσεις και δεν λέει την πραγματικότητα, που γιόρτασε τα γενέθλια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, με 16 σημητικούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, παιδιά, έτσι. Με το σημείο που μας έβαλε στην σκληρή ζώνη του ευρώ. Κάποιοι έλεγαν τότε δεν μας έβαλε με αληθινά στοιχεία, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Οι νεοδημοκράτες το έλεγαν, δεν το έλεγα εγώ. Και ο Μακαρίτης ο Εύερς, θυμάστε τότε που έλεγε ότι έπρεπε να γίνουν δικαστήρια για τη φούσκα του χρηματιστηρίου.

την εποχή του Σιμίτη που σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Ίμια, που τα έστειλαν από αποστάτευτα εκεί με το ελικόπτερο, αντί να υπάρχει και κάλυψη και από άλλα ελικόπτερα. Σε περίοδος κρίσης, παιδιά, στέλνεις ένα ελικόπτερο μόνο. Και που έλεγαν τότε να πούμε ότι την ελληνική σημαία φύσηξε ο αέρας και την πήρε. Αυτή την πολιτική του Σιμίτη περαμείνει το Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας βρίσκει σύμφωνος. Με τις τιμές των καυσίμων να καλπάζουν, με τα είδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ να υπερκαλπάζουν. Πού να κάνει κάποιος οικογένεια, πού να φύγει από το σπίτι του, θα μείνει με τον μπαμπά, με τη μαμά και τον μπαμπά. Ακόμα και ζευγάρι να είναι, θα φιλοξενηθούν με τη μαμά και τον μπαμπά. Και πάλι καλά που υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν κάποιες σχετικά καλές συντάξεις σε χωριά και πάνε οι δικοί τους διακοπές τα καλοκαίρια και φιλοξενούνται από εκεί για να μπορούν να φάνε και να δώσουν και κάτι ψηλά στα εγγόνια. Μα φύγει και αυτή η γενιά των συνταξιούχων που παίρνει κάποιες καλές συντάξεις, τότε ουέ και αλίμονο, δεν μυρολατρώ. Αυτή είναι η κατάσταση και μου τα λέτε και εσείς τα μηνύματα που στέλνετε και με τα τηλέφωνα που βγαίνετε, όπως κυρία Αναστασία και πολλοί κόσμος, έτσι. Μας αρέσει το ποδόσφαιρο, είμαστε παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και με τις ομάδες μας. Αλλά ο κόσμος δεν ξεχνάει τι ακριβώς γίνεται γύρω του. Και πώς να ξεχάσει αφού πονάει οικονομικά και αναστενάζει στην καθημερινότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και τι να πεις κανείς αυτούς τους νέους, τι να εξηγήσει. Όταν πραγματικά ένας γονέας δεν έχει να δώσει χαρτζηλίκι, εγώ βλέπω παιδιά και στον δρόμο κλαίνε και στεναχωριέμαι. Δεν λέμε να κάνεις όλα τα χαρτήρια ενός παιδιού, αλλά δεν μπορεί να το αφήσει και έτσι να διαμαρτύρεται, να κλαίει, να παραπονιέται ένα παιδάκι. Δεν είμαστε σε περίοδους κατοχής, αλλά εκεί μας έχει οδηγήσει αυτή η κυβέρνηση, έτσι, να μην γελιόμαστε.

Μπασκετικά έχει ξεκινήσει και εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα, του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στο 4-14 το μάτς είναι, προηγεί το Παναθηναϊκός. Ο Άρης έχει πάρει τεράστια διαφορά απέναντι στην ΑΕΚ 71-38, ουσιαστικά μονόλογος είναι.

Σταμάτη την Μπρέτον στην Αγγλία, πήρε διπλό επί της Σάντερλαντ με σκορ 2-0. Με βασικό τον Κοστούλα, συνεχίζουν ψηλά στη βαθμολογία οι Γλάροι. Βασικός λοιπόν ο Χαράλαμπος, ο Μπάμπης Κοστούλας, κάθε ελληνική επιτυχία από κάθε Ελληνόπουλη, είτε ομαδική είτε ατομική, πάντα μας κάνει περήφανος, όποια ομάδα και αν υποστηρίζει ο καθένας.

Η καλύτερη στο μπάσκετ έκανε το 2-2, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Νίκησε το Βίκο Ιαννίνο με 85-74. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου υπερασπίστηκε την έδρα της. Αλλά και η ομάδα του Θανάση για πλέτο πάλεψε το παιχνίδι. Για τους νικητές, για την καλύτερη σας, Justin Turner ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο γηπεδόχρονο με 26 πόντους. Justin Turner λοιπόν για την καλύτερη 26 πόντους. Πολύ κοντά σε απόδοση Jordan McRae με 17 πόντους και Νίκος Γκίκας με 11 πόντους.

Τους πρώτους πόντους της καλύτερης αυτό το μάτς για τον Νίκο Παπανικολόπουλο, Τζάκσον 9 πόντους, Τέρνερ 26, ο Σμιθ 4, Πετρόπουλος 5, ο Κόλο 2, Μακρέι 17, ο Γκίκας 10 πόντους. Ο Φράνσις 6 πόντους, ο Μπιλάλης, ο Καμπορίδης, ο Πατατέκας και ο Ρούμογλου. Για τον Βίκο Ιαννίνων για πλές χρησιμοποίησε τους Άλμον 7 πόντους, Λόι 4 πόντους, ο Μακ Νέρ 4 πόντους, Τζάστις 5 πόντους, ο Φρήμα 3 πόντους. Ο Μπόξ 16 πόντους με 3 στα 5 τρίποτα, 3 στα 3 τρίποτα και 1 στις 1 βολές. Καρακώστας σε 9 πόντους με 2 στα 2 τρίποτα, 3 στις 4 βολές, 7 ασίστ. Χαντζής Αγραβάνης 10 πόντους με 1 στα 3 τρίποτα, 1 στα 4 τρίποτα, 5 στις 6 βολές. Σωτηρίου 1 πόντος, Γόντικας 15 με 7 στα 9 τρίποτα, 1 στις 4 βολές, 6 rebound. Και Πόζογλου

Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός Εμβουλιαγμένος συνέχισε με το απόλυτο των επιτυχιών. Οι Ερυθρόλευκες με νέες παίκτες στη σύνθεσή τους νίκησαν την Ηλιούπολη με 23-6 στον Πειραιά και με πολλές αλλαγές έπαιξε η Βολιαγμένη. Στην εντός έδρας νίκη επί της Βροντάδου με 19-6. Τη δεύτερη νίκη του παράλληλα στη διατήρηση ο Πανιώνας επικροτώντας της Λάρισσας με το... με 15-4 στη Νέα Σμήνη, ενώ ο Άλυμος νίκησε το τυπικά γηπεδούχο, την τυπικά γηπεδούχο ομάδα του Χανίων με 15-10. Η ομάδα της Κρήτης γνώρισε την πρώτη της ήττα. Ο ΠΑΟΚ σημείωσε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Νέα Πατρών με 15-12. Αυτά στο πόλο γυναικών. Να πούμε λοιπόν στο πόλο Νέα Πατρών ΠΑΟΚ 12-15. Για την Νέα Πατρών ο Γιώργος Τσόκας χρησιμοποίησε της Γιαννακέου και Πένου Κοντζαμπάση, Νησιγιάμα 4 τρέματα, η Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, η Ζήκου, η Νίμη Χαλάτου, η Ήρη Τσίγκα 1 τέρμα, η Δέλτα Κοντάκου 3 τρέματα, Γελοπούλου, Λικοθαλάση 1, Αλφα Κοντάκου, Καϊκαίδη και Ελτσίγκα, και για τον ΠΑΟΚ ο Πάνος ο Βέργος χρησιμοποίησε τις Γιάνγκ Λιμάμογλου 3 τέρματα, Πολυχρόνη Ούρα 2, Σίγμα Κυριατίδου 3, όπως είπαμε Σίγμα Καρυπίδου 3 τέρματα, Σαολίδη 1, η Γρεκού 1, Φλόρο Ιμή Μπιτσάκου 3 τέρματα, η Κολτσίδρα Παπαναστασίου, η Σάλεχ Β Καρυπίδου 2 και Σκορδίλη. Ναυτικός Όμιλος Χανίων πάντα στο πόλο γυναικών Άλυμος 10-15, και ο Σεμπάστιαν Λιψάκης για τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, η Βλαχαντώνη, η Γάλα, Λιωδάκης, Πανδονίδου 1 τέρμα, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου, η Ντάσιο 1 τέρμα, Στρατιδάκη 3 τέρματα, Κότσια 4, η Λιμπιτάκη, η Φράγκου, Νιαρχάκο 1, η Πραβάντη, η Διρχαλίδου, η Γνατίου και η Πασβάντη. Συμμετοχή για τον Άλυμο Κώστα, Νίκος Ελιγιάννης χρησιμοποίησε τη Λάζα, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη, Παπαδοπούλου Θήτα 1 τέρμα, Πλευρίδου 3, Χαλδαίο 1, Γρηγοροπούλου 3, ο Τσόα Μη Παπαδοπούλου 1 τέρμα, Μπιτσάκο 1, η Τζορζακάκη 1, η Τζορζακάκη 3 τέρματα, Φάντερ Βάιντεν 1, Κυριακοπούλου, Κραβαρίτη και Χριστοδούλου. Βουλιαμένη Πεκέβ, λοιπόν, Βουλιαμένη Κώστας Χατζηδάκης, Κώστας χρησιμοποίησε Κατσούλη, Κουτσαντά, Ελμισιάν 2, τέρματα Ανδρεάδη, Καπετοπούλου 1, Ξενάκη 4, η Φουντοτούς 2, Κρασά 3, Μπουλούκι 1, Ρόγκε 2, η Μουλχάουζεν Αγγελίδη 2, η Καρίτσα Φουράκη και Ανδριαδάκη 2 τέρματα. Για την Πεκέβ, Κωνσταντίνος Κώστας, Κώτς, Λέκου, Κολτσοπούλου, Κραβαλίτη 1 τέρμα, Κολοβού, Φελά 1, Αδάμι, Ράντονης 3, Μπελέγρη, Μανιάτη, Πέτινάτου, Μαστροκάλου 1 και Κοτσάκι.

Πανιόνιος Φιλάρης 15-4, Πανιόνιος ο κότς, η κότς, η Νοβία, Καραγιάννης Χρωμπής της Κάτσιου Μπερίκου 2, η Λάος Νορακιτζή, Κανελοπούλου 1, τέρμα, Ξαθοπούλου 1, Καλαετζή, Χαριοπούλου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου, out 2 τέρματα, η Πάτερου 2, Λαμπροπούλου 4 τέρματα, Κάρολ 2, Λουπάκη, η Μαλαχλιάδου και η Τσόκα 1 τέρμα για τη Λάρισα, ο κότς Άγγελος Μερκουριάδης, χρησιμοποίησε τη Σκαρζάνα Πανταζή του Νομζίδου 1 τέρμα, Χασιώτη Λούδη, η Σαφέτη Σακελαρίου Μιχαλίδου πετάσε 1 τέρμα, η Σκαρζάνα Πανταζή του Νομζίδου 1 τέρμα, Χασιώτη Λούδη, η Σαφέτη Σακελαρίου Μιχαλίδου πετάσε 1 τέρμα, η Γκριφιά 1

Μαυρωτά, Κύρκου ένα τέρμα, Κακλή Γεωργίου ένα τέρματα, Παναγιώτη ένα τέρμα, Θοφανοπούλου, Σκαρπαλέζου ένα τέρμα, Τσιγαρίδα, Ιφαντή, Παπασιφάκη, Βελέτζα, Μαρδάκη, Κάλτσι, Χαλκίτη και Κλεισούρα ένα τέρμα. Αυτά λοιπόν και για το πόλο, είμαστε κοντά στο

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με Τατιάνο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραδείγματα.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα.

0: Sports 94,3.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στον Γιώργο Ιόνο για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Γιώργο Ιόνο, ακούμε, καλησπέρα.
2: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας από την Όλγουιν Αρίνα, την κατάμεστη Όλγουιν Αρίνα. Σέντρα στο παιχνίδι με την πρώτη βασιά παλιά του ΑΕΚ. Όφη έχει την κατοχή με τον Χρήστο Γιώργο να έχει πάλι στα πόδια του και να γεμίσει προς τον χώρο που βρίσκεται ο Αθανασίου αριστερά. Ο Αθανασίου προσπαθεί να διώξει στο κουτέσα, πήρε την μπάλα. Και η ΑΕΚ τώρα με την κατοχή, ο Πίλιος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ρέλβας. Αυτός έχει δίπλα στα δεξιά του τον Μουκουντή, δεν του δίνει ακόμα την μπάλα, τώρα θα του τη δώσει.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και κέντρο κινείται η μπάλα με την κατοχή να βρίσκεται στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ. Έχει αγωνιστική λοιπόν στην Super League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Όφη. Η ΑΕΚ στα εντός έδρας παιχνίδια της κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις. Υποδεχόμενοι έναν Όφη ο οποίος δεν το έχει σε τίποτα να κάνει ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα. Το έχει αποδείξει αυτό και στο Καραϊσκάκης όπου κέρδισε τον Ολυμπιακό 1-0 και απέναντι στη Χόφενχάιμ που την κέρδισε για το Europa League στο Παγκρίτιο. Ερωτηματικό και για τις δύο ομάδες φυσικά η κατάστασή τους καθώς ερχόμαστε από μια διακοπή για τις εθνικές ομάδες και αρκετά μεγάλη διακοπή. Ο Όφη τώρα πήρε την κατοχή και σιγά σιγά ο Πούγκουρας εδώ στην πρώτη πάσα. Χάνουν την πάλι μέσα στο Όφη στο χώρο του κέντρου και η ΑΕΚ με την κατοχή. Ο Κάιρι δεν γύρισε την μπάλα πίσω μου κουντί. Μου κουντί, θα τροχοδοτεί στο Ρέλβας, ναι. Στο χώρο του κέντρου πάλι ο Σέσσεσάκη, πάσα του Ρέλβας. Εξαιρετική για τον Γιώβιτς που χάνει το κοντρόλ. Και έχουμε και επιθετικό φάουλ από τον σέρβο φόρτη ΑΕΚ πάνω στον Κοστούλα, αν έχω δει σωστά. Όχι, συγγνώμη, στον Τούγκουρα. Να πούμε λίγο γρήγορα την ενδεκάδα του Όφη τώρα με την διακοπή. Ο Χριστογιώργος είναι κάτω από δοκάρια, τριάδα στο κέντρο της άμυνας για τον Όφη με Κρίσμανιτς, Τούγκουρα και Κοστούλα. Αριστερά ο Αθανασίου, δεξιά ο Ντίκμαν. Αυδρούτσος και Μπουχαλάκης στο κέντρο στη μεσαία γραμμή των κριτικών. Αϊτόρ και Φούτας λίγο πιο μπροστά και ο Κόδρο προωθημένος. Για την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Πίλιος αριστερά, Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Μουκουντή. Μάριν και Κάιρινεν στο κέντρο, Μάγερ και Κουτέσα μπροστά τους και ο Γιώβιτς με τον Κουιτά μπροστά στην κορυφή της επίθεσης. Η ΑΕΚ τώρα με την κατοχή και συγκεκριμένα με τον Ρώτα που γυρίζει τον Μουκουντή και αυτός τον Ρέλβας. Ρέλβας βρίσκει Πίλιο. Ο Πίλιος γυρίζει τώρα στον Ρέλβας, νωρίτερα έχει την μπάλα ο Κάιρινεν. Ρέλβας άλλαξε και λίγο με τον Πίλιο και θα δώσει τον Μουκουντή. Ο Ρέλβας και πάλι ο Στοπερτσάκης τροφοδοτεί τον Μαρίν, ο Ραζάν Μαρίν που γυρνάει πίσω για να πάρει μπάλα και λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν πέμπτος αμυντικός, ωστόσο είναι χαβ. Θέλει προφανώς να κόψει και να ράψει από εκεί. Λάθος από τον Αρόλ Μουκουντή, μπάλα πλάγιο για τον Όφη στο ύψος της έντρας, στο ύψος μεσαίας γραμμής. Η πάσα προς τα πίσω, ο Χριστογιώργος με την μπάλα στα πόδια του, στην περιοχή του Όφη. Βολέ από τον Χριστογιώργο που θα ψάξει τον Αϊτόρ. Ελέγχουν ο Μουκουντή και τώρα ο Ρέλβας με την κατοχή της μπάλας. Ο στόπερ της ΑΕΚ βλέπει Μαρίν, ο Μάγκερ γυρίζει στον Ρώτα. Ο Ρέλβας τώρα θα δώσει τον Μουκουντή. Ξανά ο Ρέλβας. Λίγο πίσω από το κέντρο κινείται η μπάλα από τους προσφεστές της ΑΕΚ. Αρχίζει και πιέζει ο Όφη. Ο Πίλιος πήρε για λίγο την μπάλα και την επέστρεψε στον αριστερό στόπερ της ΑΕΚ. Μουκουντή για τον Ρώτα. Ο Ρώτα κρατάει και επιστρέφει. Όχι, θα δώσει τον Πρινιόλι.
1: Να πω Γιώργο Γιάννη την ίδια στιγμή ξεκινήσει και γίνεται το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Να δώσω γρήγορα τις δεκάδες εκεί όπως μας ενημερώνει τα προκριτές μας. Για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, ο κότς Αντωνόπουλος έχει κατεβάσει τους Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Λάσκαρης, Μπρόσον, Χριστόπουλος, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο και Τούι και Μακέντα. Και για τον Ατρόμητο, ο Κέρκες, τους Χουτεσκότης, Μουδές, Σταυρόπουλος, Μάγκουσον, Ούρονεν, επίσης ο Ντάνι Γκαρθία, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας, Τούμπερ, Πνευμονίδης Περέα και στο διαιτήσιμο Δημήτρη Μόσκου, βοηθής Πίλιος Κονόμου και Γιώργος Φραγκιαδάκης, τέταρτος Φώτης Ντάουλας και στο Βάρο Κωνσταντίνος Πουλικίδης και ο Μιχάλης Ματσούκας. Ό,τι σημαντικό γίνεται εκεί θα σας ενημερώνουμε. Το μάτς είναι στο 0-0, συνεχίζει Γιώργο Γιάννου, όπως και το ΑΕΚ Όφιν είναι στο 0-0 και αυτό.
2: Η κατοχή για τους κριτικούς με τον Κοστούλα να γυρίζει για λίγο τον Πούγκουρα. Ο Φούντας έδωσε μια πάσα, μια βαθιά παλιά για τον Κόδρο που βγαίνει σε πολύ καλή θέση. Κόδρο στα όρια της περιοχής Όφι έχει την ευκαιρία να απειλήσει, ωστόσο θα τους σταματήσουν προσωρινά. Αντρούτσος. Αντρούτσος παρά περιοχή και δίνει στον Αϊτόρ. Η σέντρα, η ευκαιρία για τον Όφι απομακρύνει με τη γροθιά τον Πρινιόλι. Και απομάκρυνση με τον Φουτέσα να κυνηγάει για να πάρει την μπάλα. Ο Πούγκουρας τον σταμάτησε και τώρα ο Κοστούλας γυρίζει στον Κρίσμανιτς. Ο Όφι γίνεται για πρώτη φορά κάπως απειλητικός, χωρίς να φτάσει σε τελική προσπάθεια. Τώρα ο Ανδρούτσος παίρνει την μπάλα και διανύει κάποια μέτρα. Ανδρούτσος στον Αϊτόρ. Το γύρισμα του Αϊτόρ, η κόντρα και η μπάλα κόρνερ για τους κριτικούς, για τους φιλοξενούμενους. Ο Όφι έχει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Ο Όφι λοιπόν θα πάει κόρνερ από τα δεξιά, από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Όφι. Οι κριτικοί λοιπόν στο 7ο λεπτό έχουν την ευκαιρία να στείλουν την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ. 7ο λεπτό στην Allwyn Arena, ΑΕΚ Όφι 0-0. Η σέντρα, η κεφαλιά, ο Ανδρούτσος κάνει κάτι σαν σουτ, ο Πίλιος ελέγχει. Και τώρα ο Κοϊτά θέλει να περάσει τον αντίπαλό του και παραχωρεί και πλάγιο. Εξαιρετική άμυνα του Κοστούλα. Που βάλε πολύ σωστά το σώμα του. Κοστούλας πήρε τώρα την μπάλα από τον Κρίσμανιτ που εκτέλεσε το πλάγιο για τους κριτικούς. Ο Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτ. Η πάσα εδώ όχι το έκανε το λάθος. Και τώρα ο Κουτέσα έδωσε την κάθετη. Ωστόσο προλαβαίνουν τον Ρώτα η αμυντική του όφη και νομίζω ο Κρίσμανιτ είναι αυτός που τον σταματάει. Τώρα κλείνεται από δύο παίκτες στράκ του, παίρνουν και την μπάλα. Και τώρα ο Μαρίν.
1: Να πω κύριο Γαλλούς, 1-0 είναι Μπαρτσελόνα με τη Χετάφη και Ίντερ με την Τζένοα. Συνεχίζεις.
2: Η ΑΕΚ η οποία τώρα έχει την κατοχή. Όλοι οι ΑΕΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή και αρκετά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα ο Ρέλβα στο χώρο του κέντρου. Δίνει στον Πίλιο στα αριστερά. Ο Πίλιος επιστρέφει την μπάλα. Τώρα η ΑΕΚ έχει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μουκουντή δίνει για λίγο στον Μάγερ και αυτός επιστρέφει στον Ρέλβας και πάλι ο Αρόλ Μουκουντή στον Ρώτα στα δεξιά του. Ξανά ο Μουκουντή, ο δεξιός στόπερ της ΑΕΚ δίνει στον Ρέλβας. Αυτός ξανά στον Μουκουντή. Οι δύο στόπερ της ΑΕΚ αλλάζουν αρκετά την μπάλα στο ξεκίνημα του αγώνα. Ρέλβας και πάλι. Έχει την επιλογή του Κοϊτά. Ωστόσο θα επιλέξει μια πάσα σχετικά ρισκαδόρικη, θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει. Προς τον Ρώτα ο Κάιρινεν τώρα και πάλι ο Ρώτα. Από τα δεξιά έχει αρκετά τώρα την μπάλα η Ένωση. Ο Ρώτα έδωσε στον Μαρίν μια παλιά για τον Κουτέσα. Βγαίνει ο Χριστογιώργος και με βολέ απομακρύνει. Είχε ο Κόδρο να κερδίσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε και τώρα ο Κουτέσα επιστρέφει στον Πίλιο.
1: Να πούμε Γιώργο, ένα άλλο μάτσο έχει ξεκινήσει και έχει βάλει γκολ ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ στο 4ο λεπτό. Όπου αρχικά ο Κοντεσιώτης απέκτησε σου του Μπαρτόλα. Στην Μπαρτόλα συνέχεια μέσα έγινε ένα λάθος από πάσα από τον Ούρονεν. Και ο Ντερφό έκλεισε την μπάλα, σέρβιρε ιδανικά στον Κετού που πλάσαρε όμορφα και ωραία και έκανε το 1-0 για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ που
2: λέγεται μέσα. Για την ΑΕΚ, ότι ο Γιώβιτ μπλοκάρει ο Χρυσογιώργος το χειριστό του Λούκα Γιόβιτς. Η ΑΕΚ εδώ κυκλοφόρησε για λίγο την μπάλα. Μετά από μια κεφαλιά, αν είδα σωστά του 4, ο Γιόβιτς πήγε με ένα γυριστό. Δεν το έπιασε όπως θα ήθελε. Προσπάθησε, έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει δίκτυα καθώς ο Χριστογιώργος μπλόκαρε. Εδώ υπάρχει και διακοπή. Διαμαρτυρίες στον Χριστογιώργο, από τον Χριστογιώργο στον διευθυντή. Άργησε, μάλιστα. Άργησε ο Χριστογιώργος να κάνει το βολέ. Και σύμφωνα με τον κανονισμό η ΑΕΚ έχει κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Ένωση. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα η ΑΕΚ. Στο 11ο λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ όφη 0-0. Η σέντρα πήγε ο Κουτέσα να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Ο Ρέλβας δίνει στον Μάγκερ. Ο Μάγκερ θα γεμίσει, πάει να μπει ο Μουκούτης στη φάση, δεν θα τα καταφέρει και ο Όφη απομακρύνει. Και τώρα ο Όφη έχει προοπτικές για αντεπίδευση με τον Κόδρο να δίνει στον... νομίζω στον Αϊκόρ, τώρα με την μπάλα πίσω. Υποδοσιαστές ο Όφη πίσω από τη μεσαία γραμμή, αλλαγή παιχνιδιού από τον, από τον Κρίσμαν, νομίζω προς τον Ντίκμαν. Αλλά ο Ντίκμαν δεν μπορούσε να κοντρολάρει, κατοχή για την ΑΕΚ. Το πλάγιο το εκτέλεσε ο Πίλιος και ο Ρέλβας. Οργανώνει σιγά σιγά το παιχνίδι. Μαρίν και τον Κάρινεν και ξανά ο Μαρίν. Ο Λάζαρος ρώτα τώρα στα δεξιά. Έχει την μπάλα και τη δίνει στον Κάρινεν, ο οποίος γυρίζει και αυτός αρκετά πίσω. Την ίδια συμπεριφορά τη βλέπουμε και από τον Μαρίν και από τον Κάρινεν, Φώτη και φίλοι ακροατές. Γυρίζουν και τα δύο χαφτσάκ πίσω προκειμένου να πάρουν μπάλα και να δημιουργήσουν. Ο Ρέλβας έδωσε την μπάλα στον Κουτέσα και πάλι ο Ρέλβας. Έχει ανοιχτεί πάρα πολύ και έχει προωθεί ο Πίλιος, χωρίς όμως να έχει πάρει μπάλα. Ο Μάγκερ τώρα γυρίζει στον Μουκουντή και, τον Ρώτα βλέπω αρκετά προωθημένο. Μπρινιόλι ψάχνει τον Ρώτα με μια βαθιά παλιά. Να δούμε θα την προλάβει. Όχι, είναι πολύ δυνατή. Άου την μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι σε πολύ λίγο.
1: Να πούμε στα δύο μπασκετικά μάτς που έχει εξέλιξη. Έχουμε παίξει εμείς Προμηθέας Παναθηναϊκός 14-35 και Άρης 30 από τους διαφορά του ΝΑΕΚ 88-58. Δεν έχουν νίκη τα μάτς. Συνεχίζει η Γιώργο Γαλάνη και όπως είπαμε ο Αστέρας Τρίπολης άρχισε το παιχνίδι του Ατρομήτου με σκόρ 1-0. Συνεχίζει.
2: Χριστογιώργος μετά από κάποιες πάσες με τους παίχτες του Όφη έδωσε τώρα την μπάλα στον Πούγκουρα. Μια παλιά ο Πίλιος ελέγχει το κοντρόλ. Ο Κάιρινεν ίσως να του γίνει κεφάλαιο και από τον Ντίκμαν. Γύρισε την μπάλα τώρα και ο Μαρίν ελέγχει και οργανώνει. Πίλιος θέλει να δώσει την μπάλα στον Κουτέσα και θα το καταφέρει. Κουτέσα βρίσκει τον Γιόβιτς, ο οποίος κοντά στην περιοχή θέλει να προσεγγίσει την περιοχή του Όφη. Η ΑΕΚ offside καταλογίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Γιώργος Κόκκινος, ο ρεφερή που σφυρίζει στο μάτς. 14ο λεπτό εδώ στην Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Όφη 0-0. Για την έκτη αγωνιστική της Super League. Χριστογιώργος απομακρύνει μετά τα γυρίσματα πίσω από τους παίχτες του Όφη. Η κεφαλιά του Ρέλβας που θα κερδίσει τον Κόδρο. Ο Ντίκμαν δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον ταξιάρχη Φούντα. Αν έχω δει σωστά το έχει κάνει ο Πίλιος. Στο 14ο λεπτό λοιπόν ο Μπουχαλάκης τώρα δίνει στον Ανδρούτσο και αυτός στον Κοστούλα. Πούγκουρας. Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη και αυτός στον Κωνσταντίνο Κοστούλα που γεμίζει και ψάχνει τον Φούντα και τον βρίσκει. Ο Φούντα μπροστά από τον Μπρινιόλι τον σταματάει την τελευταία στιγμή ο Ρέλβας. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Έφη βρέθηκε μπροστά από την εστία της Ένωσης και ο Ρέλβας σταματάει τον ταξιάρχη Φούντα τελευταία στιγμή πριν ο ποδοσφαιριστής του Έφη εκτελέσει και προσπαθήσει να νικήσει τον Μπρινιόλι. Κόρνερ λοιπόν για τους κριτικούς. Και ο Αϊτόρ πάει για την εκτέλεση. Αϊτόρ λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ, παίρνει κάποια μέτρα. Η σέντρα του Αϊτόρ απομακρύνει στο Περτσάικ. Προσωρινά. Τώρα θα απομακρύνει μόνιμα η Ένωση. Μια βαθιά παλιά που έψαξε τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ πήρε την κεφαλιά. Ωστόσο η μπάλα πηγαίνει στο σημείο που βρίσκεται μόνο ο Φούντας. Μπουχαλάκης και πάλι στον δεξιάρχη Φούντα. Ο οποίος θα θυμίσω πως έχει περάσει από την ΑΕΚ την σεζόν 2012-2013. Και τώρα ο Κοϊτά παίρνει την μπάλα και διανύει μέτρα. Έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ να απειλήσει. Κουτέσα βλέπει τον Μάγκερ στα αριστερά. Στα δεξιά, συγγνώμη όπως οδηγείται η ΑΕΚ. Η πάσα του Μάγκερ. Το γύρισμα του Μαρίν, κόρνερ για την Ένωση. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Το κέρδισε ο Μαρίν. Και ο Λόβρο Μάγκερ πάει για την εκτέλεση. Ο Μάγκερ έχει την πάσα κοντά του. Ωστόσο δεν ξέρω αν θα το επιλέξει αυτό. Στείνει τώρα την μπάλα στο σημείο του κόρνερ για να εκτελέσει με το αριστερό του πόδι. Και ενώ μπήκαμε στο 17ο λεπτό, η σέντρα του Μάγκερ κεφαλιά, πήγε και ο Χριστοκιώδης στη φάση. Απομακρύνεται τώρα η μπάλα από την περιοχή του Όφη. Όμως δεν είναι καλή η απομάκρυνση. Ο Ντίκμαν τώρα πήρε την μπάλα και ελέγχει. Ο Ντίκμαν δεν μπορούσε να κοντρολάρει ο Μπουχαλάκης. Τον βοήθησε για λίγο ο Κόδρο. Ξαναπήρε η ΑΕΚ. Ο Μαρίν για τον Κουτέσα που θα σουτάρει. Δεν θα βρει την μπάλα που θα ήθελε για την συναισθία. Κόντρα πάνω στους αμυντικούς του Όφη. Και τώρα ο Ντίκμαν από τα δεξιά. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω και πάλι ο Ντίκμαν. Από τη δεξιά μεριά θέλει να οργανώσει το παιχνίδι του Όφη. Δεν βάζει σωστά το πόδι του Μουκουντή. Ωστόσο ο Ρώτα ελέγχει την μπάλα και την γυρίζει πίσω στον Αλμπέρτο Μπριγιόλι, τον goalkeeper της ΑΕΚ. Ρέλβας. Ρέλβας γύρισε την μπάλα, έδωσε στον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος κρατάει και διανύει κάποια μέτρα, προσπαθεί να κόψει και να ράψει που λέμε. Ο Κάιριν ενέδωσε τον Ρώτα, αυτός για τον Μάγκερ και ξανά ο Λάζαρος Ρώτα. Ο Λόβρο Μάγκερ τώρα. Ο ποδοσφαιριστής και της Εθνικής Κροατίας έδωσε τον Μουκουντή και πάλι ο Μάγκερ δίνει στον Κάιρινεν. Ο Ρέλβας για τον Σταύρο Πύλιο. Ο Κουτέσα, λάθος από τον Κουτέσα. Ο Ανδρούτσος και έχουμε... Τι δόθηκε. Διαμαρτύρεται ο Ανδρούτσος. Έχει δοθεί φάουλ. Φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Πύλιος έδωσε γρήγορα στον Μαρίν και τώρα μου κουτί. Δίνει στον Ρώτα. Ο Ρώτα ο οποίος δεν κλείθηκε στην εθνική ομάδα λόγω ενός μικροτραυματισμού που τον ταλαιπώρησε. Η πάσα τώρα ένα σουτ. Ο Χριστογιώργος αποκρούει το σουτ που δοκίμασε ο Ραβάν Μαρίν. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ που απειλεί στο 19ο λεπτό. Μάγκερ, στα αριστερά έχει την μπάλα τώρα η Ένωση. Ο Πύλιος για τον Ρέλβας. Ρέλβας και πάλι μετά την πάσα του Μαρίν. Μουκουντή για τον Μαρίν, εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή συνεργασία με τον Κοϊτά που όμως δεν του δώσει την μπάλα σωστά. Ντίκμαν, κακή πάσα του προς τον δεξιάρχη Φούντα. Πλάγια για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Στο ύψος περίπου της μεσαίας γραμμής. Η πάσα προσπαθεί τώρα να δώσει ο Κοϊτά, δεν πέρασε και ο Φούντας αλλάζει για λίγο με το Μπουχαλάκι. Φούντας δεν έδωσε σωστά την μπάλα προς τον Αθανασίου. Μάγκερ για τον Γιώβιτς. Έχει ο Γιώβιτς χώρο, κάνει το σουτ, την μπάλα out. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, είναι η πρώτη τελική νόμιση στο παιχνίδι. Η δεύτερη μάλλον τελική. Το σουτ του Γιώβιτς με το αριστερό, η μπάλα περνάει εκτός από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Χρυστογιώργου.
1: Να πούμε και ο Ιωάννου ότι η μπασκετική ΑΕΚ ήταν από καρδιωτική απέναντι στον Άρη. Ο Άρης τη συνέτρεψε με 88-58 με κορυφαίος σαν το ονομάσιο τον Μόργαν 25 πόντους. Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους. Ο Δημητρίγεβιτς είχε και αυτός πολύ καλή πορεία με 4 πόντους. Ο Κώστας Αντετοκούμπο 10 πόντους. Από την ΑΕΚ διασώθηκε ο Τζόζεφ με 20 πόντους και 4 rebound. Συνεχίζει Γιώργο Ιωάννου, παραμένει το 0-0 της ΑΕΚ με τον Όφη.
2: 20 λεπτό λοιπόν εδώ στην Allwyn Arena, Κόφη 0-0 για την έκτη αγωνιστική της Super League σεζόν 2026-27. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή με τον Μαρίν. Πήρε ο Κουτέσα, ο Κουτέσα από τα αριστερά. Έχει την επιλογή του Πύλιου, η πάσα του προς τον Κοϊτά δεν είναι καλή, ωστόσο ο Κοϊτά κερδίζει την μπάλα από τον Ανδρούτσο. Αλλάζει για λίγο με τον Μαρίν, Μουκουρντή για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά για τον Πύλιο, ο Πύλιος από τα αριστερά έχει τον Μαρίν, πάει προς τον άξονα τώρα η μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Κουτέσα έχει γυρίσει σχετικά πίσω από αυτό που περιμένουμε. Τώρα ο Κουτέσα έχει την μπάλα, ο Κοϊτά συγγνώμη, νωρίτερα έχει γυρίσει σχετικά πίσω και ο Όφη παίρνει την μπάλα και έχει την ευκαιρία να επιτεθεί. Ωστόσο, ο Κόδρο κρατάει την μπάλα, έχει γυρίσει αρκετά πίσω σε σχέση με την κορυφή της επίθεσης που τον περιμέναμε. Ο Κοστούλας έδωσε για λίγο την μπάλα στον Κρίσμανιτς. Μπουχαλάκης. Ανοίγει το Αθανασίου, ωστόσο ο Μπουχαλάκης δεν του δίνει την μπάλα. Η Κόδρο ευνοεί τους φοροσέστες του Όφη. Η ευκαιρία για τον Όφη. Και... τι έχει δοθεί, έχει δοθεί... θέατρο, μάλιστα. Θέατρο από τον Κόδρο, αν είδα σωστά. Ναι, ο Κόδρο διαμαρτύρεται κιόλας στον Γιώργο Κόκκινο, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Στο 22ο λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ τώρα παίρνει την κατοχή. Ο Ρέλβας έδωσε τον Μαρίν. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς θα σκεφτούν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολη. Ο Ρέλβας έχει την μπάλα και τη δίνει στον Ρότα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Η πάσα προς τον Λεύρο Μάγερ δεν είναι σωστή, καθώς ο Μάγερ είναι σε θέση offside. Ο Ρότα, συγγνώμη, είναι σε θέση offside. Κατοχή λοιπόν για τον Όφη, offside σε κάθε περίπτωση. Μπουχαλάκης γυρίζει την μπάλα πίσω. Και ο Χριστογιώργος τώρα τον έχει γεμίσει προς τον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν ο οποίος κατάφερε να πάρει την μπάλα, δεν υπολογίζει σωστά την πορεία της μπάλας ο Σταύρος Πύλιος. Ο Όφη τώρα έχει την κατοχή, ο Ντίκμαν, ο Πύλιος πήρε την μπάλα και θα πάρει και το φάουλ από τον Λορέντζο Ντίκμαν. Διαμαρτυρίες από τον Ντίκμαν. Για να δούμε τώρα και θα έχουμε κίτρινη κάρτα. Ο Φόρος, ο Χρήστο Κόντι, ο οποίος είναι έξαλλος και διαμαρτύρεται. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν την πρώτη κίτρινη κάρτα και δεν είναι σε παίκτη, είναι στον προπονητή. Είναι στον Χρήστο Κόντι. Πάσα τώρα για τον Κουτέσρα. Από τα αριστερά, ο Κοϊτά θα κάνει το σούπερ δοκάρι. Η μπάλα out, υπάρχει offside νωρίτερα. Ο Κουτέσα λέει, εκεί μας ένα πάρα πολύ καλό σούτ, δυνατό. Τραντάζει το ορεινό το δοκάρι του Χριστογιώργου. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με τα δεσιμπέλ να ανεβαίνουν από τους φίλους του ΣΑΕΚ. Ο Χριστογιώργος.
1: Να βγούμε και λόγω Ιωαννού και ενώ έχει το δοκάρι αυτό η ΑΕΚ, να πούμε ότι ο Αστέρα είναι βοσάκτο σε 24 λεπτό πριν γίνουμε 2-0 του αντρομή του. Να πούμε είχαμε μια ωραία συνεργασία του Κετού με τον Μέντε στα αριστερά και σαν τον δεύτερο, ο Μπαρτόλο με κεφαλιά και το 2-0 μέχρι στιγμή για τον Αστέρα του βοσάκτο. 2 γκολ διαφορά από τον Ατρόμη. Το συνεχίζει λόγω Ιωαννού, παραμένει το ΑΕΚ όφη στο 0-0. Σε λίγο του κοιτάζει στο μικρόφωνο, θα πάρει ο Γιώργο Ολίγκρι.
2: Η ΑΕΚ με τον Όφη είναι στο 0-0, η ΑΕΚ η οποία προσπάθησε τώρα να απειλήσει, ωστόσο η αμυντική του Όφη αντέδρασε σωστά. Ο Χριστογιώργος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του και θα δώσει στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου ο οποίος γύρισε την μπάλα και τώρα ο Αϊτόρ, η πάσα του Χαράκη δεν είναι καλή και ο Κάριν γύρισε προς τον Πίλιο. Ο Μαρίν συνεργάζεται πολύ καλά με Θεσσάικο, ωστόσο Πούγκουρος, αν βλέπω σωστά, σταμάτησε την μπάλα και πάλι έδωσε η Θεσσάικο με την κατοχή. Ο Μαρίν έδωσε στον Πίλιο και ο Κουτέσα με ένα τακουνάκι παίρνει το πλάγιο από τον Ντίκμαν. Η κοφάρκο λεπτό στην Όλγουιν Αρίνα, ΑΕΚΟΦΗ 0-0. Με την κατοχή λοιπόν για την Ένωση και έχουμε πλάγιο για τον Όφη, δεν μπορούσε να συνεργαστεί σωστά ο Πίλιος με τον Κουτέσα. Ο Ντίκμαν θα τα αναφέρει την μπάλα. Δίνει στον Ανδρούτσο που κοντρολάρει πολύ ωραία και δίνει στον Αθανασίου από τα αριστερά όπως επιτίθεται το Όφη. Αθανασίου γυρίζει την μπάλα στην περιοχή. Έχει την μπάλα τώρα Όφη, Χριστογιώργος. Εδώ στην πάση θα κάνει λάθος. Κουτέσα θα κάνει το σούτι πάρα ψηλά. Ο Κουτέσα εδώ βρήκε χώρο, βρήκε τις εμποδές, έκανε το σούτι. Η μπάλα πηγαίνει ψηλά. Κοντά. Στο να γίνεται ξανά μάλλον απειλητική η ομάδα του Μάρκο Νίκολης.
1: Και ενώ στα 27 λεπτά λοιπόν η Γιώργο Γαλλίδης μήκος στο μάτσα εκόφη, μπαίνε σαν βροχή τα γκολ στην Τρίπολη, αντέδρασε, μείωσε ο Ατρόμητος σε 2-1, στο 24 λεπτό ο Ντάλι Γκαρθία με εξαιρετικό σουτ, μείωσε σε 2-1 για τον Ατρόμητο, προβάδισμα πάντως παραμένει για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, συνεχίζει στην Γιώργο Γιάννη.
2: Όφη όπως έχει τώρα την κατοχή, πήρε την μπάλα ο Αϊτόρ. Αϊτόρ βλέπει Αθανασίου στα αριστερά. Ο Αθανασίου θέλει να προσεγγίσει για την περιοχή της ΑΕΚ Όφη. Ο Αϊτόρ η ευκαιρία για τον Όφη, το σουτ, η κόντρα και η μπάλα θα πάει κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Πολύ καλή στιγμή για τους κριτικούς που πλησίασαν την περιοχή με τον Ανδρούτσο να επιχειρεί το σουτ, η κόντρα. Στέλνει την μπάλα κόρνερ. Στο 28 λεπτό όλα αυτά. Και όχι έχει κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Για να δούμε τι θα σκαρφιστούν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Βλέπω δύο ποδοσφαιριστές στο κόρνερ. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα δεν θα απομακρυνθεί από την περιοχή Τσάικ. Ντίκμαν γεμίζει, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει out. Όφη εδώ προσπάθησε να γίνει απειλητικός, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει τελική προσπάθεια μετά το κόρνερ. Γυρίζουν σιγά σιγά στην αμυνά τους οι κριτικοί και οργανώνονται. Ο Μπρινιόλι δίνει στον Μουκουντή που θα κάνει το out. Από ό,τι βλέπω, Μπρινιόλι κρατάει την μπάλα, Μπρινιόλι, και δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή μέσα στο περιοχή της ΑΕΚ είναι ακόμα η μπάλα. Ο Ρέλβας για τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι λογικά τώρα θα γεμίσει. Δεν γεμίζει, ψάχνει πολύ ωραία όμως και βρίσκει τον Ρότα. Ο Μπάγκερ στο χώρο του κέντρου στην μπάλα η Ένωση. Ο Κοϊτάμ εκτός επιλογές που βρίσκει Κουτέσα, βγαίνει ο Χρυσογέρος και μαζεύει, σώζει την κατάσταση που είχε να δημιουργηθεί στην περιοχή του Όφη. Ο Κουτέσα έβγαινε τέτα τέτ με τον Νίκο Χρυσογέρο, ο οποίος όμως βγήκε και απομάκρυνε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, ένα από τι κοιτάζει στο μικρόφωνο παίρνει ο Γιώργο Ολίγκρι. Συνεχίζει, παραμένει το ΑΕΚ Όφη 0-0.
2: Κατοχή λοιπόν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ ο Κουστές θα κοντρόλαρει σε τέτα τέτ. 1-0 για την ΑΕΚ. Γκολ από τον Ντέρεκ Κουστέστα που κοντρόλαρε την μπάλα πραγματικά. Όχι. Υπάρχει υπόδειξη για φάουλ από τον Διαιτητή, από τον διαιτητή. Ο επόμενος βέβαια έκανε κίνηση προς τη σέντρα, οπότε θα δούμε αν θα μετρήσει το γκολ του Ντέρεκ Κουστέστα, ο οποίος κοντρόλαρε και πλάσανε παραδειγματικά τον Χρήστο Γιώργο με το δεξί του πόδι. Απομάκρυνση, όπα, εδώ βιάστηκε νομίζω ο Χρήστο Γιώργος και σίγουρα θα υπάρξει παρατήρηση από τον Γιώργο Κόκκινο, αν όχι και κάρτα. Για να δούμε αν υπάρχει κάποιο κάτι συγκεκριμένο. Ο Γιώργος Κόκκινος πηγαίνει προς τον πάγκο της ΑΕΚ. Θα βγάλει κίτρινη κάρτα. Προς τον την έβαλε, δεν την έβαλε στον Νικόλη. Μάλιστα. Μάλιστα, δίνει εντολές να έχει το παιχνίδι. Άρα υπάρχει η φορή πως πάρει και πειρατή το φάουλ του Κουτέστα. Γι' αυτό και ακυρώνει τον γκολ της Ένωσης. Παραμένει το 0-0 στο 31ο λεπτό. Ο Κουτέστα βέβαια βρέθηκε μόλις έρθει και σε βολή.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εκτέλεσε υποδειγματικά όσο είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Βολέ από τον Χρήστο Γιώργο. Σηκώνεται ο Φούντας για να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε βέβαια. Ο Αντρούτσος έβαλε το πόδι του, η πάσα κάθεται προς τον Μάγερ. Ωστόσο εκεί ήταν ο Κρίσμανιτς. Και στο Κοστούλας για τον Big Man, ο οποίος δυσκολεύεται εκεί με δύο ποδοσφαιριστές, κερδίζει το φάουλ. Είναι φάουλ ο Γιώργος Κόκκινος με τον Big Man που έχασε την μπάλα. Αντικανονικά όπως δείχνει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Βολέ λοιπόν για την ομάδα του Όφη. Ο Κουτέσα χάθηκε πάλι τώρα από τους Φεθεσάκ και ο Όφη θέλει να επιτεθεί. Το γύρισμα του Αθανασίου δεν είναι καλό. Μαζεύει ο Μκουτί και δίνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ το φοβολογεί τον Γιώβιτ, ο οποίος ψάχνει τις πάσες του. Βρήκε τον Μαρίν. Ο Μαρίν δίνει την μπάλα προς τα αριστερά στον Πίλιο. Και αυτός τον Κουτέσα, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για τον εαυτό του, εξετάζει τις επιλογές και δίνει στον Κάιρινεν. Και αυτός στον Μάγερ. Ο Ρότα κάνει κίνηση προς τον άξονα, τώρα ξανανοίγεται προς τα δεξιά. Ο Μουκουντή, ο δεξιός όπερ της ΑΕΚ, εδώ δεν συνεννοείται σωστά με τους συμπαίκτες του. Πάνε να πειράσουν οι παίκτες του Όφη, αλλά ο Μουκουντή ελέγχει υποδειγματικά και γυρίζει στον Ρέλβας. Ο Κουτέσα έχει την μπάλα, πατά περιοχή, τον σταματά καθαρά ο Πούντας και παραχωρεί το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο 33ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και την Όλγουιν Αρίνα. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να βρει τον γκολ, βρήκε μάλλον τον γκολ, ωστόσο ακυρώθηκε από τον ρέφερι. Η σέντρα δεν βρήκαν σωστά την μπάλα, το σου του Ρότα πάνω στο σώμα, τα φωνές από τον Ρότα για χέρι. Αν υπάρχει κάτι βέβαια είμαστε σίγουροι πως θα υπάρξει και η ΑΕΚ. Για να δούμε κίτρινη στο Ρότα. Κίτρινη στο Ρότα για διαμαρτυρία από τον Γιώργο Κόκκινο. Και υπάρχει και μια αιστεία ένταση τώρα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Δεν χρειάζεται τώρα αυτά. Υπάρχει νομίζω ότι έλεξε ανάμεσα σε κιόλου. Όπα! Πάει εκεί να ξεφύγει. Κατάσταση πάει ο Χρυσταγιώνας να χωρίσει. Τους απέχει των δύο ομάδων νομίζω τον Μαρίν και τον Κοστούλα, αν βλέπω σωστά. Νομίζω ναι. Αυτό το λεπτό δεν υπήρξαν λόγου είναι Αρίνα, Άκοφη 0-0, με την ένωση να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον Όφη να αντιστέκεται μέχρι στιγμής. Ο Χρυσογιώργος δεν θα δώσει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ, ναι. Θα παραφέρει ο Όφη και απομακρύνουν να ψάχνουν τον Αϊτόρ τώρα πριν τη Τσάι. Λάκι για την Άκη από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρα από τα δεξιά τώρα όπως επιτίθεται η ομάδα του Μαρκο Νίκολη που κουρτί γεμίζει προς τα πού προς τον Γιώβιτ ο Κοϊτά και φάουλ και νομίζω ότι βάλουν για μαρτυρίες για κάρτα εδώ και δίνεται η κάρτα. Λέει από μάκρυνση, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Τώρα είναι τα σωστά. Κίτρινη λοιπόν για απομάκρυνση της μπάλας, για λανθασμένη μάλλον απομάκρυνση της μπάλας. Αντικανονική κατοχή για την ΑΕΚ με τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος έχει στα αριστερά τον Πίλιο, ωστόσο επιτεθεί τον Μουκουτί που είναι μαζί του στο κέντρο της άμυνας. Μουκουτί έδωσε και το γέμισμα τώρα, όχι, ο Κάιρι δεν ελέγχει. Ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή έχει την μπάλα τώρα η ΑΕΚ. Προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα προς το επιθετικό της τρίτο. Η ένωση η οποία τώρα...
4: Καλησπέρα Γιώργο και από μένα, είμαι ο Γιώργος Ολίκρης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, συμβάμαι, φαντάζομαι θα φύγεις πολύ νωρίτερα, σε καμία μια μισή ώρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
4: Είσαι καλά.
2: Δόξα Θεώ, καλά εσύ πως είσαι.
4: Καλά είμαι, την ΑΕΚ τη βλέπω καλά, αλλά τον γκολ δεν το έχει βάλει ακόμα και αρχίζει και αγχώνεται βλέπω.
2: Ο Κοϊτά πατά στην πόρια της περιοχής, κάνει ένα σούτ την μπάλα ψηλά. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χρυσογιώργου. Πολύ καλή εδώ στιγμή, με καλές προοπτικές για την ένωση. Που φτάνει κοντά. Φτάνει κοντά στο να κάνει το 1-0. Ωστόσο το σούτ του Κοϊτά πάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Χρυσογιώργος έδωσε τον Γκρισμανίτ. Η παλιά του έφταξε τον κόδρο, ωστόσο ο Μπρινιόλι τώρα παίρνει την μπάλα από τους αμυντικούς Άγια, τον Ρέλβα συγκεκριμένα, που κινήθηκε από τα αριστερά τώρα, πήρε την μπάλα, από τα δεξιά μάλλον όπως αγωνίζεται η ΑΕΚ. Και τώρα έχει την μπάλα ο Μαρίν. Ο Μαρίν ο οποίος γυρίζει και πάλι να πάρει την μπάλα. Και ο Μαρίν και ο Κάριμεν το κάνουν αυτό συνέχεια από την αρχή του παιχνιδιού. Απομακρύνεται η μπάλα από τους προσεχτές του και συγκεκριμένα από τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, αν έχω δει σωστά. Ο Ρέλβας δίνει στον Πίλιο. Από τα αριστερά τώρα έχει την μπάλα η ΑΕΚ. Τη θέλει ξανά από τα δεξιά με αγαπητή παιχνιδιού ο Ρέλβας. Ψάχνοντας τον Ρώτα, ωστόσο πλάγιο υπάρχει για την ΑΕΚ. Ο Μουκουτί πήρε την μπάλα από το πλάγιο, έχει την κατοχή, έχει τον έλεγχο. Έδωσε στον Ρώτα, αν έχω δει σωστά. Η σέντρα τώρα. Πήγε να μπει στη φάση ο Γιώβιτς, ο Τίκμαν απομακρύνει με το δεξί του πόδι πριν πάει στην μπάλα ο Κουτέσα. Κοϊτά ελέγχει και γυρίζει την μπάλα πίσω στη μεσαία γραμμή στον Ρέλβας. Όλοι οι ΑΕΚ πάνω από τη σέντα. Ο Πίλιος από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Ένωση. Ο Κουτέσα στη μεσαία γραμμή στην μπάλα τώρα ο Μουκουτί και δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας ξανά στο Μουκουτί, θέλει να στείλει δεξιά την μπάλα η ΑΕΚ, θα δούμε. Μουκουτί τη θα στείλει δεξιά, ναι, και συγκεκριμένα στον Μάγερ, ο οποίος ψάχνει να βγάλει μια σέντρα, κερδίζει το πλάγιο ο Μουκουτί μετά την κόντρα. Στους παίχτες του Όφη. Και τώρα ο Ρέλβας γυρίζει στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι, εξετάζει επιλογές στον Μπρινιόλι. Πάνε να πιέσουν μέχρι τους Όφι, δεν καταφέρουν βέβαια να κάνουν κάτι και ο δικέφαλος έχει την μπάλα. Ο Μπρινιόλι στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τώρα βγαίνει μπάλα από την περιοχή και πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή. Μάγερ κάνει κίνηση αξονικά. Ψάχνει τον Κουτέσα. Τίκμαν αν είδα σωστά, ναι, ο Τίκμαν είναι, έστειλε την μπάλα κόρνερ πριν ο Κουτέσα γίνει κίνδυνος θάνατος για την ανατουόφη. Γιατί αν δεν έβαζε εκεί το πόδι ο Τίκμαν, ο Κουτέσα έβγαινε τέταρτε. Κατοχή λοιπόν για την ομάδα και μάλιστα κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος με τον Μάγερ. Μάγερ με το αριστερό του πόδι θα σημαδεύσει την πιθανότητα την περιοχή. Είναι κοντά του και ο Μαρίν. Η σέντρα του Μάγερ, η κεφαλιά και η βάλα πατήσα 1-0 για την ΑΕΚ. Με την κεφαλιά νομίζω του Μαρίν 1-0. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ο Μαρίν νομίζω, ο Ρέλβας είναι που ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. Πολύ ωραία κεφαλιά στο δεξί χέρι του Χριστογιώργου που όμως δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 1-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Με μια υποδειγματική κεφαλιά στη γωνία ακριβώς εκεί που ήθελε να την στείλει ο Φελίπε Ρέλβας. 1-0 για την ΑΕΚ λοιπόν. Με την κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας ασίστ από τον Λόβρο Μάρκερ. Πολύ ωραία η σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Όφη. Ο Ρέλβας παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει στα δίχτυα. Το Σαραγωσό πρώτο λεπτό στην Όλμην Αρίνα. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον Φελίπε Ρέλβας. Και ο Όφη κάνει τη σέντρα και παραλίγο αγάπησε την μπάλα. Ο Πουχαλάκης προσπαθεί να ελέγξει. Ανδρούτσος προσπαθεί τώρα να οργανώσει το παιδί του Όφη και εξετάζει τις επιλογές του. Δίνει αριστερά όπως επιτυχθεί ο Όφης στον Αθανασίου. Τώρα περνάει τη σέντρα Όφη. Μια παλιά προς τα πίσω, η κεφαλιά από τον Πύλιο ελέγχει ο Μπρινιόλι. Έστω και με δυσκολία έλεγξε την μπάλα και μάζεψε. Κουτί δίνει την μπάλα στον Ρώτα. Συνεργασία μεταξύ των παιδιών της ΑΕΚ και φάουλ που κερδίζει ο Μάγερ. Στο 40ο του λίγο λεπτό όλα αυτά. Και φυσικά τα δεσιμπέλ ανεβαίνουν στην Όλμην Αρίνα. Λοιπόν η ΑΕΚ με το γκολ του Ρέλβαν στο 41. Φάουλ που έχει κερδίσει τώρα η Ένωση. Για να δούμε θα σκαρφιστούν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ρέλβαν έδωσε τον Πύλιο. Αυτός γεμίζει, ωστόσο η κατοχή πηγαίνει ξανά στην ομάδα του Όφη. Κερδίζει φάουλ ο Ανδρούτσος, λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Όφη ο οποίος δυσκολευόταν, όπως είπαμε, η ΑΕΚ που πίεζε είχε τον πρώτο λόγο και βρήκε και τον γκολ με τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Χριστογιώργος κάνει τον βολέ, ψάχνει τον Κόντρο. Ο Κόδρο ήλεγξε την μπάλα. Κόδρο γυρίζει την μπάλα πίσω στον χώρο της μεσαίας γραμμής που είναι ο Μπουχαλάκης και ψάχνει τον Αθανασίου αυτός. Την μπάλα πίσω στον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς έδωσε τον Μπουχαλάκη και αυτός για λίγο τον Φούντα. Ο Κοστούλας ξανά στον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης έψαξε τους συμπαίκτες του προς την επίθεση στον Κόδρο συγκεκριμένα και Και τώρα ο Αθανασίου πήρε την μπάλα τον Φούντα. Ο Αντρούτσος. Θα δούμε τι θα σκεφτούμε να κάνουν τώρα οι Πεστόφοι. Η σέντρα του Μπουχαλάκη. Ένα σούτ του Ντίκμαν την μπάλα. Out. Καλή στιγμή εδώ για τον Όφ με ένα σούτ με μονοκόμματο από τον Ντίκμαν. Από τον Ντίκμαν πήρε φάλσα η μπάλα. Με το εξωτερικό δεξί έψαξε το σούτ ο Ντίκμαν και πήγε η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Παραμένει 1-0 στο ημίχρονο μέσα τώρα, σχεδόν στο ημίχρονο μάλλον, στο 45 λεπτό. Αναμένουμε να δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Χρυστογιώργος έδωσε την μπάλα τώρα στον Κοστούλα και τώρα ο Ντίκμαν. Κινείται αξιολογικά, πήρε την μπάλα ο Κόδρο. Έμεινε κάτω ο Ντίκμαν, τώρα σηκώνεται 2 λεπτά ο εξτραχρόνος. Στην Όλγουιν Αρίνα για το πρώτο ημίχρονο. Μια παλιά τώρα προς τον Κόδρο που θέλει να μπει στην φάση, ωστόσο ο Πριγκιόλ καθαρίζει με συνοπτικές διαδικασίες την κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί. Ο Πριγκιόλ ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, αδειαστεί λογικά, κάνει το βολέ, ψάχνει τον Λούκα Γιόβιτς, ωστόσο εκεί είναι η παίκτες του Όφη, παρ' όλα αυτά η μπάλα πηγαίνει ξανά στα πόδια των παίκτων της Ένωσης με τον Μάγκερ να δίνει στον Μαρίν και αυτός αλλάζει παιχνίδι και στέλνει την μπάλα αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα έχει την μπάλα στο δεξί του πόδι από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Η σέντρα του Μαρίν, η κεφαλιά του Γιόβιτς στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ. Η σέντρα του Μαρίν ήταν πολύ καλή, έχασαν την μπάλα πάλι πέρα στο Όφη. Ο Ρέλ Βασέρος και ο Μάγερ. Ο Μάγερ ψάχνει τους συμπαίκτες του. Κοϊτά. Κοϊτά η σέντρα του Πίλιου, η κεφαλιά παραλίγο παράλληλα από την ευθεία η μπάλα και κόρνερ που κερδίζει το Κουτέσα. Πολύ καλή στιγμή για την Ένωση με την κεφαλιά που πήρε ο Λούκα Γιώβιτς να πηγαίνει παράλληλα από την ευθεία. Στο 45 λεπτό σύν τις αστερίσεις. Πιθανώς θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Αυτή δεν ξέρει. Ναι, πιθανώς θα είναι και η τελευταία φάση. Για να δούμε τώρα τι θα σκαρφιστούν οι παίκτες ΑΕΚ. Με πάση εκτελείται το χώρο Κοϊτά. Ο Μαρίν, η σέντρα, η καλαπάει out. Και δεν νομίζω να αργήσει ο Γιώργος Κόκκινος. Ναι, δεν αργεί καθόλου. Σφυρίζει λήξη το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ όφι 1-0, ένα πρώτο ημίχρονο. Με την Ένωση να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μέχρι, και να δικαιώνεται για τις προσπάθειές της να βρει τον γκολ στο 41ο λεπτό με τη σέντρα του Μάγκερ που βρήκε τον Ρέλβας, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Χριστογιώργου και έκανε το 1-0 για την Ένωση. Γιώργο, επιστρέφουμε λοιπόν σε ένα ημίχρονο στην Όλγουιν Αρίνα.
4: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο τον Ιωάννου που ήταν στην περιγραφή του πρώτου ημίχρονου από την Όλγουιν Αρίνα για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Το άλλο παιχνίδι που γίνεται στην Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Ατρόμητο. Το παιχνίδι είναι στο 2-1. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Προηγείται ο Αστέρας δηλαδή. Ο Αστέρας, ο οποίος πέτυχε γκολ, να δω λίγο του σκόρερ. Προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι. Το γκολ του Αστέρα, είμαστε στο 47. Εδώ προσπάθησε ο Μακέντα να κάνει το 3-1. Δεν τα κατάφερε. Ο Κιτού έκανε από πάσα του Γκονζάλης στο 1-0 στο 4. Ο Μπαρτόλο από παλιά του Μέντες στο 2-0 στο 22. Και ο Γκαρσία από παλιά του Ζιγκάρα το 2-1 στο 23. Με αυτόν τον τρόπο έχει μειώσει ο Ατρόμητος. Αυτό το σκορ διατηρείται από το 23ο λεπτό. Είμαστε στο 43ο λεπτό. Να μπούμε λίγο στα στατιστικά του παιχνιδιού και του ενός και του άλλου. Ο Αστέρας Τρίπολης με 6 σουτ, 5 στο στόχο, έχει βάλει 2 γκολ, έχει κατοχή μπάλας μόλις 34%, ο Ατρόμητος έχει 66% κατοχή μπάλας, βέβαια βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ με 1-2-0 και γι' αυτόν τον λόγο πιέζει. Έχει συνολικά σουτ 2-1 στο στόχο και εκείνο έχει γίνει γκολ. Αυτά αναφορικά με το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Στα στατιστικά του παιχνιδιού της ΑΕΚ τώρα με τον Όφη που έχουμε ήδη ημίχρονο, προηγείται η ΑΕΚ 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβας. Υπάρχουν ήδη τρεις κάρτες. Έχει δεχτεί ο προπονητής ο Κόντης κίτρινη κάρτα. Έχει ο Φούντας και ο Αϊτόρ δύο κίτρινες κάρτες. Πριν ο Ρέλβας κάνει το 1-0 όλα αυτά. Τώρα στα στατιστικά του μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη, η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας σχεδόν 60%, έχει κάνει 10 τελικές, 4 στο στόχο. Ο Όφη έχει 4 τελικές, καμία στο στόχο και τα αναμενόμενα γκολ του Όφη είναι στο 0-16, όχι ότι της ΑΕΚ είναι εντυπωσιακά, στο 0-55 είναι τα αναμενόμενα γκολ, αλλά στον αγωνιστικό χώρο φαίνεται να υπερέχει. Η κεφαλιά του Ρέλβας βέβαια έχει προέλθει από ένα στημένο, αρχοντική κεφαλιά, μπάλα στη γωνία, κάνει ένα πρόβλημα για την ΑΕΚ να προηγηθεί με τον Ρέλβας. Βέβαια η ΑΕΚ στα δύο τελευταία παιχνίδια που έχει παίξει με τον Όφη, θα υπενθυμίσω στους φίλους ότι έχασε από τον Όφη στην ΟΠΑΠ Αρίνα, νομίζω πως ΟΠΑΠ λέγονταν τότε, πριν γίνει Allwin, και αποκλείστηκε από το κύπελο, ο Όφη το πήρε, και έχασε και από τον Όφη στο Super Cup. Οπότε δεν έχει καλές εμπειρίες με τον Όφη και το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα πάμε γρήγορα γρήγορα για τα παιχνίδια που έχουν τελειώσει, να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα. Η Arsenal με ανατροπή νίκησε τη Λίντς, η Aston Villa 2-2 με την 2-1 η Arsenal τη Λίντς, 2-2 η Aston Villa με την Bradford, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1, Manchester United Tottenham ημίχρονο 0-0, η Lille 1-0 τη Χάβρη, τα υπόλοιπα γαλλικά αρχίζουν στις 10 παρατέταρτο, ενώ η Augsburg με ένα φοβερό λάθος του Νόιερ στο 5ο δευτερόλεπτο άνοιξε το σκορ με την Bayern, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η Bayern η οποία βρέθηκε να χάνει με 1-0 και 2-1, τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Brown στο 80 από παλιά του Kane. Περίεργο, Kane δεν πέτυχε γκολ. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Mainz, Bayern Leverkusen 3-4, Union Berlin, Wolfsburg 1-0, Paderborn, Stuttgart 0-2, Hoffenheim, Hamburgo 2-3 και αυτή τη στιγμή η Λειψία στο ημίχρονο βάζει 4 γκολ, 4-0 προηγείται της Eintracht Frankfurtis. Πέναλτι για τον Αστέρα βλέπω εγώ εδώ, να δω αν θα δοθεί, νομίζω πως έχει δοθεί ήδη, ο διαιτής περιμένει το VAR, μεγάλη ευκαιρία του Αστέρα να μπει μπροστά στο σκορ με 2 γκολ διαφορά και να κλείσει το ημίχρονο, έτσι μιλάμε, είναι last to happen του ημίχρονου, δηλαδή είμαστε στο 5:35 αυτή τη στιγμή με 5 λεπτά καθυστερήσεις πρώτου μέρους. Κότσιρας ο αρχηγός του Ζικιό Κουρμπέλης, νομίζω πως από παλιά του Κουρμπέλη ήταν το πρώτο γκολ, δεν ήταν ο Χουτεσιώτης, απομακρύνει όλο τον κόσμο όπως και οι δύο αρχηγοί έχουν πάει στον διαιτητή. Περιμένουμε την ετοιμιγωρία του VAR για το παιχνίδι αυτό. Παναλαμβάνω, προηγείται 2-1 ο Αστέρας του Ατρομήτου και τώρα φαίνεται να έχει κερδίσει πέναλτι. Ο Χουτεσιώτης βγήκε αρχικά νικητής με τον Τσίκο, ο Μπαρτόλος σούταρε, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουντέ, είχε πάρει πορεία προς την εστία. Το VAR όμως καθυστερεί και σε περίπτωση που καλέσει τον διαιτητή, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να διαφωνεί. Διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχου από ό,τι βλέπω. Ακόμα καθυστερεί όμως το VAR και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο το χέρι του Μουντέ. Επαναλαμβάνω, ο Μπαρτόλο έχει σουτάρει, η μπάλα έχει βρει στο χέρι του Μουντέ, το αριστερό χέρι φαίνεται απλωμένο κοντά στον κορμό του όμως. Δεν ξέρω τι θα δώσει, θα πάει να το δει. Αυτό σημαίνει ότι το VAR διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Η ερμηνεία μου είναι αυτή, τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχου, VAR ο Κωνσταντίνος Πουλουκίδης, αβάρο Μιχαήλ Ματσούκας. Είναι πολύ κοντά στον κορμό του. Βέβαια η μπάλα έχει βρει, πορεία προς τα δίχτυα έχει, αλλά διαφωνεί γιατί φαίνεται να έχει βρει πρώτα στο κορμί του και μετά στο χέρι του. Δεν ξέρω, ταυτόχρονα στο κορμί και στο χέρι του. Ο Ο διαιτητής έχει μία οπτική γωνία που νομίζω πως βλέπει την πορεία της μπάλας στο χέρι, αλλά φαίνεται να είναι και στο μυρό και στο πλευρό. Ζητάει διαφορετική γωνία, φαίνεται να έχει βρει στο χέρι, να έχει βρει και στο μυρό του Μουντέ. Επαναλαμβάνουν εσύ τον Μπαρτόλο, στην καινή αιστεία η μπάλα πηγαίνει προς τα δίχτυα. Πού έχει βρει μπάλα είναι το θέμα τώρα. Αν έχει βρει στο χέρι του Μουντέ ή στο μυρό του Μουντέ. Και αν βρει και στο μυρό του Μουντέ, κατά πόσο έχει βρει στη συνέχεια στο χέρι του. Αλλά επαναλαμβάνω, άμα έχει βρει πρώτα στο μυρό, πολύ δύσκολα θα δοθεί πέναντι αυτό. Νομίζω πως ο Αβάρ στο χέρι του, αλλά επαναλαμβάνω, άμα έχει βρει πρώτα στο μυρό, πολύ δύσκολα θα δοθεί πέναντι αυτό. Νομίζω πως ο.

διαμαρτυρίες τώρα από τον εξηγεί στον Κότσιρα ότι η μπάλα βρήκε πρώτα στο μυρό του Μουντέ. Ο Κότσιρας δεν διαμαρτύρεται, δέχεται την απόφαση, είχε πάρει θέση για το πέναλτι. Υπάρχει κίτρινη κάρτα που θα πάρθει πίσω στο Μουντέ από τον, γιατί είχε αρχικά δοθεί. Έτσι λοιπόν, δεν νομίζω πως θα έχουμε συνέχεια. Ένα ελεύθερο θα πάρει την μπάλα και θα πάει στα αποδυτήρια, νομίζω, να δω τι θα δώσει. Θα δώσει ένα ελεύθερο λάκτισμα, γιατί δεν νομίζω πως υπάρχει χρόνος για να παίξουμε μπάλα για πρώτο ημίχρονο. Ούτε σχέδιο θα πάρει την μπάλα και θα κάνει ένα βολέ. Παίζει όμως, μάλιστα. Δίνει ένα λεπτό, ακόμα έξτρα χρόνο. Παίζουμε το 10ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι είναι στο 2-1. Ο Αστέρας προηγείται το τρομί του με 2-1 και τώρα ο Ατρόμητος βρίσκεται στην επίθεση. Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει τελειώσει. Το πέναλτι υπάρχει πίσω. Τώρα είναι σε καλή θέση η ομάδα του. Κερδίζει κόρνερ η ομάδα του Τρομήτου. Δεν ξέρω αν θα εκτελεστεί το. Ο Περέα είναι αυτός που έκανε την προβολή σουτ. Την μπάλα βρήκε, κατέληξε κόρνερ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να εκτελέσουν το κόρνερ. Όχι, θα παίξουμε μπάλα. Θα παίξουμε για το κόρνερ. Ο Αστέρας, ο οποίος προηγήθηκε 2-0, μείωσε ο Ατρόμητος και τώρα έχει στο 11ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ευκαιρία να απειλήσει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Όχι. Παίζει πλάγι out. Ο Μπαρτόλο διαμαρτύρεται γιατί δεν τελειώνει το ημίχρονο. Ο διαιτητής ζητάει την. Όχι, το έληξε. Δεν θα απαιχτεί κανένα δευτερόλεπτο από εδώ και πέρα. Ο Μουντέ διαμαρτύρεται, αλλά τελειώνει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο με 2-1. Επαναλαμβάνω, highlight το πέναλτι που δόθηκε αρχικά στο χέρι του Μουντέ από σου του Μπαρτόλο, αλλά τελικά το πήρε πίσω. Και τώρα δίνει και εξηγήσεις ο διαιτητής του αγώνα για το τι έγινε και τι είδε στο VAR ο Δημήτρης Μόσου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε ημίχρονο και στα δύο ελληνικά παιχνίδια της Super League. ΑΕΚ Όφη 1-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, με την Manchester United ένα ημίχρονο στο 0-0. Να πάω και λίγο και στην Super League 2. Τελικά αποτελέσματα: Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Στην Ισπανία είχαμε Ράγιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο 0-0, Αλαβές Αθλέτικο Μαδρίτης 1-2 και στο ημίχρονο Μπαρσελόνα Χετάφε 2-0. Ο κύριος Μάριος εδώ μου δίνει ένα λεπτό για να ολοκληρώσω αναφορικά με την Λα Λίγκα. Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς το 2-0 για την Μπαρσελόνα από το ημίχρονο, προηγείται 2-0. Η Ίντερ προηγείται 3-0 της Πάρμα. Η Φιωρεντίνα έχασε από την Τζένοα, κατρακύλα της Φιωρεντίνα, δεν ξέρω σε ποια θέση είναι στη βαθμολογία. Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Η Πάλε ποτέ διεκδικούσε ακόμα και το πρωτάθλημα. Φιωρεντίνα είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, παρακαλώ, μετά από 6 αγώνες. Λοιπόν, και θα παραμείνει εκεί γιατί έχει παιχνίδι περισσότερο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με δεύτερο ημίχρονο από δύο ελληνικά και ό,τι άλλο έχει συμβεί σε αθλητικό χώρο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και λοιπά αθλήματα. Παρακαλώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Άξα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχουμε στο live. Έχουμε ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου στο Old Trafford, Manchester United, Tottenham 0-0, Λειψία, Eintracht Frankfurt 4-0. Παναλαμβάνω ημίχρονο, ΑΕΚ, Όφηδη 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, όπως και Μπαρτσελόνα και Χετάφε 2-0. Η Ίντερ προηγείται της Πάρμα 3-0 και είναι το μάτς 74. Στην Αυστρία έχουμε Αυστρία, Βιέννη, Στουρμ Γκρατς 0-0 στο 4. Στη Βοσνία, Μπούρατς Μπάνια Λούκα με την Μπάνια Λούκα 0-0 στο 46. Στη Δανία, η Χόρμπο με την Γκέντλινγκ είναι στο 0-1. Στην Ελβετία, έχουμε μάτς περίπου στο 75. Ζηρίχη Τούν 3-1, η Τούν με 10. Λουγκάνο Λουκέρνη 2-0 στο 75. Σερβέτ Σιόν 3-0 στο 76. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία. Η Ελντέσε με την Κόρδοβα είναι 0-1 ημίχρονο. Ενώ παιχνίδι γίνεται στο Κατάρ, η Αλ Αχλή πετυχαίνει τώρα δεύτερο γκολ στην Αλ Σαλίγια 2-0 στο 34. Υπάρχει παιχνίδι στην Κύπρο, από Ελ Νέα Σελαμίνα 1-1 στο 70. Στην Κροατία, η Όσιγεκ είναι 1-2 με την Ίστρα στο 73, ενώ η ομάδα της στην Νορβηγία, Ρόζεμπορκ με την Σάντεφιόρτ είναι 1-1 στο 75 και οι δύο παίζουν με 10. Φέγενορ Τάλκμαρ 1-0 στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ενώ έχουμε τον γύρο των Ιωάννου για το ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Ωραία. Απλώς να πω ότι η Μαρίτιμο προηγείται της Πόρτο στο 33-1-0. Είναι παιχνίδι για την Πορτογαλία, έκπληξη Λίγκα Πορτουγάλ. Γιατί προηγείται η Μαρίτιμο και γι' αυτό και μόνο. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Η ΑΕΚ υπενθυμίζω ότι προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ που έχει πετύχει ο Ροέλβας. Γιώργο.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην Old Win Arena για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ροέλβας από το 41ο λεπτό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τους παίκτες που φιναλάζουν την μπάλα. Ο Αϊτόρ έδωσε την μπάλα στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου προσπαθεί να κρατήσει, παραχωρεί το πλάγιο. Όχι, ο Δευτής δίνει την μπάλα στον Όφη. Αν και νομίζω ο Αθανασίου την έβγαλε. Τώρα όφη έχει την ευκαιρία όμως να πατήσει περιοχή. Ο Αϊτόρ μέσα στην περιοχή τον σταματάνε οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά έχασε την μπάλα. Ο Αϊτόρ έχασε το κοντρόλ. Μάγερ ελέγχει και οργανώνει και δίνει κάθε στον καιρό χώρο για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα από τα δεξιά όπως επειδή θέλει η ΑΕΚ τώρα. Κράτησε την μπάλα, πάτησε περιοχή. Εξετάζει επιλογές, έδωσε την μπάλα. Από τα αριστερά τώρα θα επιτεθεί η ΑΕΚ, η σέντρα. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Ο Κοστούλας απομακρύνει. Ο Κρίσμαν, συγγνώμη. Ο Ρότα έχει την μπάλα σχεδόν όλη η ΑΕΚ πριν του Μουκουντή και του Ρέλβας πάνω στη μεσαία γραμμή. Τώρα ο Μουκουντή γυρίζει την μπάλα στον Πρινιόλι. Αυτός την έχει εντός περιοχής του τώρα ο Κοϊτά. Δίνει στον Μάγερ, η κυκλοφορία της ΑΕΚ τώρα είναι αρκετά καλή. Ο Μάγερ επιστρέφει την μπάλα στον Κοϊτά. Στο χώρο του κέντρου έχει την μπάλα η Ένωση που θέλει να αρχίσει να προσεγγίσει ξανά την περιοχή του Όφη. Στο 48ο λεπτό λοιπόν, ΑΕΚ Όφη 1-0 στην Old Win Arena για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ο Μάγερ μπόρεσε να υπάρξει συνεννόηση. Ο Μαρίν σκάβει πάρα πολύ ωραία την μπάλα για τον Γιώβιτ. Ωστόσο ο Χριστογέννης βγαίνει και μαζεύει την μπάλα έγκαιρα πριν ο Γιώβιτ γίνει επικίνδυνος. Χριστογέννης κάνει το βολέ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει στον Πίλιο που έδωσε το Μαρίν. Ο Μαρίν εξετάζει επιλογές. Γιώβιτ. Γιώβιτς κράτησε την μπάλα ο Γιώβιτς. Πήγαν τα χρυσό πάνω του και δεν του πήραν την μπάλα. Κοϊτά για τον Γιώβιτς. Εν τέλει ο Χριστογιώργος απομακρυνεί. Γύρισαν την μπάλα η κριτική πίσω στον goalkeeper τους και αυτός την έδιωξε. Κρατάνε την μπάλα η παίχτες με τον Κάιν είναι στο χώρο του κέντρου. Κάιρινεν στον Πίλιο. Ο Πίλιος σε δίνει στον Κουτέσα, ο οποίος πετάει μπάλα από εδώ και φεύγει. Και τώρα θέλει να προσεγγίσει την περιοχή, το γύρισμα μάλλον του Κουτέσα. Δεν πρόλαβε ο Γιώβιτς να έρθει σε επαφή με την μπάλα από Μάκρινεν, υπέθεσε το Χρήστο Κόντι. Η ΑΕΚ έχει το πλάγιο από τα αριστερά. Το πλάγιο έφτασε η μπάλα στον Κοϊτά από τον Πίλιο. Κοϊτά επιστρέφει στον Σταύρο Πίλιο. Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Κουτέσα και Πίλιο από τα αριστερά. Το γύρισμα του τελευταίου απομακρύνεται από τους παίχτες του Όφη. Πλάγιο και πάλι για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Όφη τώρα πήρε την μπάλα και θέλει να αρχίσει να οργανώνει. Η πάσα του Ανδρούτσου στον Αθανασίου, που θέλει να περάσει και θα τα καταφέρει να περάσει τον Ρώσα. Μια παλιά όμως ο Αθανασίου στο πουθενά, στις διαφημιστικές πινακίδες συγκεκριμένα. Η ΑΕΚ τώρα επιτίθεται, μάλλον έχει την μπάλα, έχει την κατοχή πίσω από το κέντρο. Ο Ρώτα ρισκάρει, πάρα λίγο να χάσει την μπάλα. Τον πίεσε ο Αθανασίου, δεν του πήρε όμως την μπάλα. Και η ΑΕΚ και πάλι θέλει να επιτεθεί εδώ. Πήλιος έρχεται στον ύπνο τον Ντίκμαν. Πήλιος από τα αριστερά, Κοϊτά. Χάνει την μπάλα, πήγε να ευνοηθεί ο Γιώβιτς, πάει να μπει ο Πήλιος στη φάση. Μπαίνει και ο Μαρίνος, ωστόσο οι περισσότεροι κρατάνε την κατοχή. Και φάουλ που κερδίζει Φούντας. Και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι από ό,τι βλέπω ο Μπουχαλάκης. Όχι, ο Ανδρούτσος, συγγνώμη. Ο Ανδρούτσος δίνει την μπάλα στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου εξετάζει τις επιλογές του. Κρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη, που κάνει βαθιά παλιά για τον Δίκμαν, αν ήταν σωστά. Πάνε να μπουν στη βάση μέσα στο Όφι, κάθε την πάσα για τον Κόδρε, πολύ δυνατή. Από τον Φούντα, αν ήταν σωστά. Πάει να πιέσει τώρα Όφι. Λογικό βέβαια, γιατί θέλει να ξεμητήσει, είναι πίσω στο σκορ, είναι λογικό να προσπαθήσει να πιέσει για να μπορέσει να βρεθεί κοντά στην ισοφάριση ο Κοϊτά. Δίνει μια πάσα, κόβει ο Κοστούλας. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Και ενώ ο Μαρίν πήγε να δώσει την μπάλα στον Ρώτα, αλλά δεν υπολόγισε σωστά την πάσα του και παραχώρησε πλάγι για τον Όφη. Κρίσμαν γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας στον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Αυτός τροφοδοτεί κατευθείαν τον Φούντα, ο οποίος είναι στο χώρο του κέντρου. Ο Αθανασίου δίνει στον Ανδρούτσο και αυτός τον Μπουχαλάκη, ο οποίος τώρα αλλάζει για λίγο την μπάλα με τον Αϊτόρ. Μπουχαλάκης κρατάει, αλλάξει για λίγο με τον Φούντα. Και τώρα ο Κοστούλας, ξανά ο Μπουχαλάκης, δίνει στον Ανδρούτσο. Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη στο χώρο του κέντρου, έχουν την μπάλα οι κριτικοί. Ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας, ο Μπουχαλάκης ήταν μια βαθιά παλιά τον Κόδρο, δεν θα καταφέρει να τον βρει. Πιέστηκε ο Μουκουτίος, ωστόσο απέφυγε τους αντιπάλους, απέφυγε και τον Αϊτόρ και τον Κόδρο. Ο Μπρινιόλι έδωσε πάση στον Ρέλβας, φάουλ που κερδίζει ο Κοϊτά από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Πεντηκοστό τρίτο λεπτό στην Όλγουιν Αρίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Όφη 1-0 από το 41 με τον Ρέλβας να ανοίγει το σκορ για την Ένωση. Και τώρα ο Όφη έχει την κατοχή, έχει πλάγιο στην άμυνα του βέβαια κοντά. Πιέζει η ΑΕΚ τώρα για να πάρει την μπάλα. Και τώρα ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου έδωσε την μπάλα στον Κρίσμανιτς, βολέ από τον Χριστογιώργο, καταλήγει πλάγιο. Στο 54 όλα αυτά, ο Ρώτα τώρα θα επαναφέρει την μπάλα. Ο Ρώτα για τον Γιώβιτς θέλει να κοντρολάρει. Έβαλε το χέρι του, καταποσταίνεται, αυτό έχει δοθεί, νομίζω. Δεν παίρνει ο Κιόρκο, μια ίδια είναι. Αλλά νομίζω χέρι έχει δοθεί. Και αν κρίνω από το σημείο που τοποθέτησαν την μπάλα πέρα στο όφι, ναι. Ο Χριστογιώργος δίνει την μπάλα στον Κρίσμανιτ. Στα όρια της περιοχής τους έχουν την μπάλα πέρα στο όφι. Ο Αθανασίου έδωσε τον Μπουχαλάκη. Αυτό στον Κόδρο. Ο Αθανασίου, ο Ανδρούτσος έδωσε την μπάλα στον Κοστούλα και αυτός στον Ντίκμαν, η κόντρα στον Πίλιο. Ο Πίλιος έδωσε την πάσα, πάνε να πιέσουν την κόφη. Το γέμισμα από τους Φεθεσάικ. Ελέγχει ο Πούγκουρας. Ο Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς, ο οποίος έδωσε την μπάλα τώρα στον Αϊτόρ και αυτό στον Αθανασίου και πάλι ο Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Αϊτόρ, έχασε την μπάλα τον Ρώτα, παρόλα αυτά ξαναπήρε την μπάλα ο Κρίσμανιτς. Ο Πούγκουρας στον Μπουχαλάκη. Γύρισε πίσω στο κέντρο ο Κόδρο λίγο για να τροφοδοτηθεί.